0: αυτές τις κιθαριές εδώ πέρα, Rainbow, ο γίγαντας, ο Μπουρνάς, οι αποδότους από εκεί, το λες, οι αποδότους από εκεί, το λες εσύ γενικά. Ε, κάθε ένα, δύο, τρία, οι από εδώ, από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Λέγαμε τώρα σε story το οποίο θα βγει και θα ρίξει το ίντερνετ, ότι είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά. Φοβερό.
1: Πιάνουμε διψήφιο δηλαδή, έτσι. Προς στιγμή νόμιζα ότι ο Κεφαλάς είχε δική του εκπομπή. Είχε χθες.
0: Πάντα ήταν μεγάλο το δελτίο. Του Κεφαλά είναι μεγάλο το δελτίο, πάντα.
1: Πάντα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν αιρέσεις έχουν διέγερση. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρικισμένοι όσοι έχουν αίρεση. Έτσι έχει και το λέγειν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και την ορθοφωνία και την άρθρωση, θα έλεγα.
1: Είναι εκνευριστικό όταν ως παρέα έχετε αποφασίσει στην ταβέρνα να πάρετε και χωριάτικη και τη στιγμή που την παραγγέλνετε στο σερβιτόρο να πετάγεται ένας και να λέει τη φέτα ξεχωριστά.
0: Τη φέτα ξεχωριστά. Κάνει και έτσι, κοιτάει τη φέτα ξεχωριστά.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα. Και συνήθως αυτός που δεν τρώει φέτα δεν τρώει και ντομάτα.
0: Καταλαβαίνω ότι ναι. Αν τη φάω χωρίς τη φλούδα. Ή...
1: Σιγά, δεν θα σμασίσω κιόλα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο που δεν τρώει τη φέτα, αλλά την τρώει ψητή.
1: Ναι. Α, τη ρόπιτα λέει τρώω. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με... Α, ναι, τυρί δεν τρώω, τη ρόπιτα τρώω. Είσαι ηλίθιος.
0: Εντάξει, κάτι τον ενοχλεί, ρε παιδί.
1: Τον ενοχλεί.
0: Και ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Θα σου πω τι με ενοχλεί εμένα. Σου παραγγέλνω μία φέτα. Τη θέλω σκέτη. Ούτε λάδι ούτε ρίγανη.
1: Ούτε λάδι ούτε ρίγανη, ναι.
0: Θέλω σκέτη
1: ναι.
0: Τη φετούλα. Έτσι. Εγώ. Έτσι. Άμα στη φέρουν στο χωριό μία φορά, τη φέρουν με λάδι και τη φέρουν και με ρίγανη. Και τρώει ένα και λέει είναι πολύ πικρή η ρίγανη. Κουνιέται. Ήταν μυγάκια.
1: Ήταν μυρμηγάκια.
0: Αυτά τα μιλιγκόνια τα λέμε εμείς. Εντάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, άντε και να βάλεις λίγη ρίγανη. Όχι όμως να το καλύψεις από πάνω, λες και τη θάβεις.
0: Ναι, λες και είναι πάνκο. Λες και θα την τηγανίσεις και θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης, στις ταβέρνες τα έχω ξαναπεί. Αυτά τα φέτα με μέλι φοβερή,
1: όχι. Όχι, μέλια.
0: Όχι, φέτα τηγανητή με μέλι, φάτε τη μόνη σας.
1: Φέτα με σταφύλι, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ τη θέλω σκέτη.
1: Ναι, έχεις φάει.
0: Και προτιμώ το κατσίκι. Το κατσίκι. Έχω φάει εγώ, δεν τρελαίνω.
1: Τι έχεις? Έχεις φάει με καρπού. Άλλο το σταφύλι.
0: Ναι.
1: Επίσης ανθότυρο με σίκο. Καλησπέρα σας. Βεβαίως. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι και τρώγανε τα φρούτα με τα τυριά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Δεν είχαν και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Ψωμί δεν τρώγανε οι αρχαίοι, να ξέρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά.
1: Νομίζω φτιάχνανε κάτι σαν άρτο. Ένα ναι, πράγμα ναι. Αυτό. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη.
0: Πώς πέρασε τα πανηγύρια, παιδιά, επειδή έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ πήγα σε τρία πανηγύρια. Απλά γίνανε πολλά βίντεο. Το οποίο δεν λέει.
1: Α, ήταν πολλά τα βίντεο, δεν ήταν πολλά τα πανηγύρια.
0: Σε τρία πήγα. Τρία πανηγύρια. Πήγα σε τρία πανηγύρια.
1: Την ημέρα.
0: Όχι. Ένα στη Φιλοθέη Άρτας αρχές Ιουλίου και πήγα σε δύο πανηγύρια τον Αύγουστο. Δεν ήταν κάτι υπερβολικό. Γύρισε στον τόπο. Δεν γύρισε κανένα τόπο.
1: Είδες τα social
0: media. Απλά τα social το κάνουν. Το κάνουν λύσα. Πώς μου λέγανε εμένα, όλη την ώρα κάνεις τη Ραμόνα. Πρώτον, όχι εγώ. Και δεύτερον, έχω κάνει 4 βίντεο με τη Ραμόνα. Σε όλη μου τη ζωή. 4 βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα social media το κάνουν λύσα. Άλλη γωνία από εδώ, άλλη γωνία από εκεί. Είχα πάει στα Βρουβιανά, εκεί πέρασε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Και γύρισα, λέγαμε θα πάμε για ένα ποτό. Και γυρίσαμε 9 και 20 το πρωί.
1: Μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα, θα πάμε για ένα ποτό. Είναι εφάμιλο.
0: Ναι.
1: Του ψέματος που σου λέει ο γυμναστής, τελευταία άσκηση.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο ψέματα μην τα πιστεύετε ποτέ.
0: 9 και 20 το πρωί, όπου φιλούσα την κεφάλα του Κώστα Χριστόπουλου. Αυτό ήτανε. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε. Μια χαρά. Τι κάνουν τώρα τα site, παιδιά? Δεν στέλνω εγώ. Μου στέλνουν μηνύματα, τα στέλνει στα site να διαφημίζει.
1: Ναι,
0: δουλειά
1: δεν είχε.
0: Πρώτον, δεν είχα άλλη δουλειά. Και δεύτερον, τα site τι κάνουν τώρα? Τα παίρνουν από τα social media κάποιου που το ανεβάζει,
1: ναι,
0: και το κάνουν FM.
1: Ναι.
0: Αυτό. Πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Είναι. Mm. Είναι πάρα πολύ απλό. Φέτα με λαδορίγανη, είσαι κακή φέτα. Change my mind, λέει ο Στάθης. Ναι.
1: Χωριάτικη χωρίς φέτα δεν υπάρχει. Καταρχάς, ναι. Η χωριάτικη είναι η σαλάτα με φέτα.
0: Α, η άλλη είναι αγκουροντομάτα.
1: Αγκουροντομάτα, κρύμπι ντομάτα.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και στη χωριάτικη, έλεος, αυτά τα χαρούπια, τα κρίσπι με χαρούπια που βάζετε μέσα, μην βάζετε τίποτα. Άστο να βουτήξουμε εμείς. Ας το αναβουτήξουμε το ψωμάκι εμείς.
1: Είναι στο βάζουμε. Τέλος όμως ωραίο, γιατί έχει γίνει, έχει μαλακώσει και έχει ρουφήξει το
0: ψωμάκι. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή που έχει μέσα κρυθαρό χαρούπο κούλουρα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Με σουσάμι τώρα η φέτα, η χωριάτικη.
1: Σουσάμι,
0: και κάτι άλλο. Παραγγέλνουμε μια φέτα. Τι μου βουτά το πιρούνι που το. Στη φέτα. Πάρε στο πιάτο σου.
1: Πάρε στο πιάτο σου.
0: Και μιλάει αυτές και τσιμπολογάει. Ω, κοίτα, αυτή
1: είναι
0: κάπου
1: ανάλογα και την παρέα όμως είναι.
0: Καμία παρέα, ούτε ο πατέρας.
1: Ανάλογα και την παρέα. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Στην αρχή μοιράζουμε όλοι με κουτάλια.
0: Και μετά γίνεται η βούτα, ναι.
1: Και μετά.
0: Και άλλοι. Και άλλοι μηνύματα για τα εισιτήρια
1: της. Ναι, αφού είναι λιγάκι. Εντάξει. Παιδιά, τι περιμένετε τώρα. Σαν ποιος λιτεράτε. Only fans is the way, λέει ο Παναγιώτης. Μεγάλη αλήθεια, αυτός που δεν οδηγάει, άμα τον ρωτήσεις, σίγουρα δεν κολυμπάει. Γαλμένο από στατιστική της ζωής. Πέτρος, ζωολόγος, στατιστικολόγος.
0: Φίλε ζωολόγε, δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε σωστά άτομα, αλλά εγώ δεν κολυμπάω, δηλαδή κολυμπάω άμα έρθει η ώρα. Δηλαδή στον Τιτανικό θα κολυμπούσα, πώς να σου το πω.
1: Α, από ανάγκη.
0: Από ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε μια πισίνα κολυμπάω. Δεν
1: μπορείς
0: πάω
1: να κολυμπήσεις στα άπατα.
0: Δεν πάω στα άπατα.
1: Τότε στο. Άμα... Συγγνώμη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά στον Τιτανικό πήγαιναν στα άπατα.
0: Ναι, από ανάγκη θα κολυμπούσα. Άπατα. Από μόνος μου δεν πάω.
1: Άπατος θα πήγαινες και εσύ.
0: Ναι, από μόνος μου δεν πάω. Όχι, κάτι τέτοιο σαν εμένα σώνονται. Γιατί δεν θα βοηθούσα άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Θα βλέπα μια κυρία να πνίγεται. Α, και δεν θα έκανα έτσι.
1: Άρα στον Τιτανικό θα ήσουν αυτοί που δεν θα άφηνε τον άλλον να ανέβει πάνω.
0: Εννοείται. Εγώ θα του πατούσα με το. Δεν κατάλαβε. Επειδή ξέρω ότι θα ήσουν μόνο τον εαυτό μου. Έβλεπα μια κυρία να βυθίζεται κάτω. Δεν θα έκανα. I must save this lady.
1: Όχι, θα παίρνει από πάνω.
0: Όχι, ό,τι γράφει το καντήλι του καθενός.
1: Όσο λάδι έχει.
0: Όσο λάδι.
1: Όχι στη φέτα.
0: Θα κολυμπούσα. Έχεις κάτι. Κάτι παγκ. Κάτι σκυλιά. Που πάνε χέρια πόδια μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έκανα το Γιαννιώτη. Θα πήγαινα έτσι, θα κολυμπούσα. Νεκρή. Δεν θα έκανα κάτι στον Τιτανικό. Θα τα ακούω από μακριά. Παίζει εκεί για τους πρωταγωνιστές. Άκου. Εγώ. Κάτι τέτοιοι σώζονται. Κάτι τοξικοί που κοιτάνε το τομάρι τους. Αυτοί επιβιώνουν.
1: Όχι, δεν επιβίωσαν.
0: Λοιπόν, αυτό πέταξε μετά και το σμαράγδι. Αυτό έπεσε στο νερό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Χωριάτικη στην Αίγινα 12 ευρώ. Είναι ωραίο χωριό, κύριε φίλε. Τώρα τι.
1: Και στη Μύκονο 25.
0: Τι τόσο
1: τώρα.
0: Πολύ
1: έχει. Α, τι κάνουμε τώρα.
0: 25 χωριάτικοι.
1: Και λίγο σου λέω. 25 πρέπει να είναι η μερίδα. Όχι.
0: Α, οκ. Okay.
1: η κουταλιά.
0: Το πιάσα.
1: Έχουμε break καλλιτέχνη.

0: λέει κάποιος εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη σούπερ στον Αχαίροντα, λέει. 8 ευρώ. Α, είναι και ωραίο ταξίδι αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: One way.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: One way. Πολύ ωραίο.
2: Δεν έχει επιστροφή.
0: Όχι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Το έχω κάνει αυτό στον Αχαίροντα. Έχω περπατήσει εκεί. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Ιδιαίτερα με την εμπειρία που περπατούσαμε στα παγωμένα νερά.
0: Καλά, εσύ να γενικά δεν σε αρέσει το νερό.
2: Όχι, δεν ενθουσιάστηκα με τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, περίμενες νεράιδες, περίμενες τον Άδη να έρθει να σε πάρει.
2: Δεν μπορεί να βγουν νεράιδες να έρθουν κάτω από το νερό. Μια φορά το κάνεις.
0: Μια φορά το κάνεις.
2: Δεν τρελάθηκα με την εμπειρία. Δηλαδή, έχασα πολλές ώρες από εκείνη την ημέρα.
0: Τι ηλικία ήσουν?
2: 27 χρόνων, 28.
0: Ήσουν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτό.
2: Πόσο
0: μεγάλο. Πήγανε δικοί μου άνθρωποι που ήταν μικρότερης ηλικίας και τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Εσύ τώρα θα πήγαινες να περπατήσεις?
0: Ναι, πήγαινα, ναι, εμένα μου αρέσουν.
2: Για ποιο
0: θα
2: λόγο?
0: Έκανα και βουτιές και τέτοια.
2: Okay.
0: Mm. Ναι.
2: Εγώ με το αμάξι από έξω, την άλλη φορά θα πάω στην ταβέρνα γρήγορα.
0: Κατά,
2: θέλω να σου
0: σίγουρα.
2: Πω ότι την τελευταία σίγουρα, φορά που θέλανε να κάνουν πεζοπορία κάποιοι, κάνανε και μου λέγανε ναι, έλα και έλα και αυτό και είναι ωραία και παρέα. Τους απέριψα όλους.
0: Ναι.
2: Πήγα στο πανηγύρι, ξύπνησα 2 το μεσημέρι. Ήμουν ο πρώτος στην ταβέρνα που έτρωγα μόνος μου. Πήρα μία μπριζόλα τεράστια, πατάτες κομμένες στο χέρι και μια χωριάτικη με τη φέτα.
0: Κοίτα,
2: μέσα.
0: Μου το καταλαβαίνω.
2: Και ήρθανε κατάκοποι, ναι, και ένιωθα πολύ πιο ευτυχισμένος από αυτό.
0: Δεν είναι κάτι που σε γεμίζει σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Δεν
0: δηλαδή,
2: γίνεται αυτό.
0: Το χειμώνα που είχαμε πάει, ξέρω εγώ, Αμφίκλια. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν σκι και snowboard και
2: τα
0: τέτοια.
2: Τα έχω κάνει αυτά στο χωριό.
0: Όχι, εγώ περίμενα.
2: Χωρίς να θέλουμε, έχουμε κάνει snowboard στο χωριό. φεύγαμε από το γυαλί του πάγου 18 χρόνια στην κατηφόρα.
0: Ξέρω ότι εγώ περίμενα υπομονετικά να κάνει παρέα snowboard και μετά πήγαμε στην ταβέρνα και τσακίσαμε τα παϊδάκια.
2: Σου άρεσε εσένα να κάνει snowboard με στα
0: χέρια? Μα δεν έκανα.
2: Μπράβο.
0: Όχι, αλλά.
2: Είσαι ο τσούβι του καλοκαιριού.
0: Ακολούθησα. Ναι.
2: Ναι. Ναι.
0: Αυτό, αυτό. Ναι.
2: Δεν. Όπα, έχει κάνει σκιαμαχία. Με στον Αχαίροντα και έφαγα παϊδάκια στο ποταμάκι, στο ταβερνάκι.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Με τα πόδια. Σκιαμαχία. Δυνατή σκιαμαχία και όλοι. Εκεί προστατεύει τα παιδιά σου. Τα πιάνει από το μέτωπο και τα τραβά στο μέρο σου.
0: Ελέγχθηκε κοντά μου, σε παρακαλώ.
2: Αλλά αν αρχίσει και λε, Αχαίροντα! Έλα πάρε και τούτο το σώμα και όποιον είναι εδώ. Και να συνεχίσει να περπατάς.
0: Και να φοράς ένα λευκό σεντόνι.
2: Και να συνεχίσει απλά να περπατάς.
0: Σου πω εγώ. Ή να αρχίσει να μιλάς με ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Αμέ.
2: Ναι, δέντρα φυτά μου.
0: Πω εγώ.
2: Μόνος. Νιώθω τα όρνια να ξεσκίζουν τις σάρκες μας ήδη. Νεκρές. Νεκρές πάνω. Ποσάιντον.
0: Αρχίζει να επικαλείσαι την ιδέα Αθηνά.
2: Άρθε ο Ναΐ. Είδε άρθει. Αρχίζει να κάνει τέτοια. Δεν θα ξαναπάει άνθρωπο.
0: Πρέπει να μα ακούει το φαν κλαμπ του Αχαίροντα αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, φίλε. Εγώ για μένα λέω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Εγώ βαρέθηκα. Τι θέλει. Δεν έχω δικαίωμα.
0: Κάποιοι δεν έρχονται και τόσο κοντά στη φύση όσο έρχεστε εσείς.
2: Είμαι όλη μέρα και στα χωριά, βαρέθηκα. Έτσι μεγάλωσα. Εκεί μέσα στα ποτάμια έχω μεγαλώσει. Έχουμε δικό μα Αχαίροντα εκεί, το Λαμπύριας προπόταμο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όπα, όπα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα.
2: Γιατί?
0: Να σα πάω λίγο. Έχουμε θεματάκι στη Μαδρίτη.
2: Στη Μαδρίτη, πόλη, τη Ρεάλ.
0: Στην πόλη, γιατί αυτή την εβδομάδα έχει αγώνα Φόρμουλα 1.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε συναγερμό στη Μαδρίτη.
2: Γιατί?
0: Έχουμε έρευνα της αστυνομίας.
2: Γιατί γελάς για την έρευνα?
0: Για κλοπή καλωδίων από το Σιρκουί.
2: Εγώ είμαι, τρέχω πιο γρήγορα.
0: Σύμφωνα με αναφορές αστυνομίας,
2: άγνωστοι
0: μπήκαν παράνομα στο σιρκουί και αφαίρεσαν ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας πρόβλημα στη Φόρμουλα 1. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που θα σας κάνω ανθρώπινο.
2: Θα τα δείτε στη Σανέλα Αρίνα οι Ολυμπιακοί, που θα έχετε καταλήτε. Ελάτε.
0: Δεν είναι αυτή την εβδομάδα, είναι την επόμενη.
2: Ελάτε, Σανέλα Αρίνα, οι φίλοι μου εκεί, δικοί μου άνθρωποι, τα παλικάρια μου. Ελάτε, λιώσα. Χωρίς γιώτα.
0: 11-13 Σεπτεμβρίου είναι. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό το Σαββατοκυριακό.
2: Σκέφτηκα αμάξι μέσα στο σιρκό. Θα παίζει Στάθη Ξένο Φουλ και Τσιτσόπουλε. Ξανά!
0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, Αμπεθέ, Άγνωστοι εισέβαλαν παράνομα στην πίστα της Μαδρίτης.
2: Παράνομα.
0: Και προχώρησαν σε κλοπή ηλεκτρικού, ηλεκτρολογικού υλικού. Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από τις εγκαταστάσεις.
2: Μοντογιόπουλος.
0: Κοντά στις στροφές 17-18.
2: Πάνι στροφές.
0: Πάνι στροφές.
2: Τόσες στροφές.
0: Θα παίρνω τις στροφές, όχι.
2: Μάλιστα.
0: Για την ώρα οι ισπανικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει τους δράστες, ούτε τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλαν. Άνοιξε θεία. Ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη Φόρμουλα 1. Ωραία πρεμιέρα θα κάνετε και στη Μαδρίτη. Ωραία.
2: Απ' έξω βουλάνε για λοκαθαριστήρες, να ξέρεις. Σου είχα λείψει.
0: Άστε. Η ΦΙΑ, άνοιξε ΦΙΑ.
2: Άνοιξε ΦΙΑΤ, από τη ΔΕΗ είμαστε.
0: Άνοιξε ΦΙΑΤ, από τη ΔΕΗ είμαστε.
2: Άνοιξε ΦΙΑ.
0: Θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς, λέει, με σχετική ανακοίνωση διαβεβαίωσε τους πάντες ότι θα αντικαταστήσει άμεσα το υλικό ακριβώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το επερχόμενο Grand Prix στην Ισπανική
2: από
0: πρωτεύουσα.
2: Μέσα έγινε
0: απλά, πότε είναι η Παρασκευή, είναι τα δοκιμαστικά. Πέμπτη θα τα βάλουν. Πέμπτη βράδυ θα τα βάλουν. Και σκυλιά απ' έξω. Θα περνάει το Verstappen, λέει σμαρτάκι κολοφτιασμένο.
2: Για πλάκα, ρε. Σμαρτάκι. Πονηρό θηλυκό. Get out of your mind. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που θα βγει αυτή η ξανθιά με τα νύχια από μέσα και τις τρέσες.
0: Έλα, μπρε, μου το μαλάκα, το έχω πει. Τι θες να κάνω. Πού είσαι, ρε, μωρό. Τι κάνεις. Καλά, είσαι.
2: Ανοίγει από τα νύχια. Κάνε λάστιχα. Φρέντι Κρούγκερ. Αυτά τα νύχια. τα νύχια αυτά πολύχρωμα, πράσινα.
0: Ναι, ναι, ναι, και στρασάκια πάνω.
2: Όλα πάνω, όλα. Έχει πάνω.
0: Αλυσίδες.
2: 1100 ευρώ.
0: Αυτό, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλουν 4 ώρες να τα βγάλει αυτό.
2: Εννοείται.

0: ό,τι θέλετε να παραγγείλετε, ό,τι μα ό,τι, καφέ, σούπερ μάρκετ, πέτσο, φαρμακείο, τα πάντα όλα παραγγέλνετε από το box, διότι στο box ξέρουν καλά ότι έχουν πόντους, εκτόσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε μα κάθε παραγγελία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άλλο delivery που να κερδίζεις περισσότερα.
1: Ονομάζομαι Βιθέντε Γαλιλόπουλος. Καλά κάνανε, εγώ με αυτούς είμαι.
0: Ναι,
1: καλά κάνανε, καλά κάνανε, μάθουν να τα φυλάνε.
0: Έτσι τώρα, μαυριλένει.
1: Μαυριλένει.
0: Μαυριλένει.
1: Πάρτε τώρα τα καβάλες, πώς τα λένε τα κέμπλες αυτά. Τι θα φας σήμερα. Μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρουτάκι. Τα παίρνεις όλα αυτά από Lidl, εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από φρούτα και λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, βρήκα το δρόμο της επιστροφής.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχω έρθει με περίσσιο κέφι.
1: Ναι, δεν είναι AI.
0: Ναι, μετά έχω χαραλαμπούδι γιατί ξεκινάμε τα γυρίσματα με Digimam τότε και τώρα, καλή μας αρχή.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Η άχαστη λογικά την 1η-3η του Οκτώβρη θα είναι στον αέρα. Mm-hmm. Και σας έχουμε μία έκπληξη γενικά, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά μία εκπληξούλα κυρίως για τον κόσμο που θέλει να έρχεται στην εκπομπή. Όχι στο φεστιβάλ που κάνουμε τα καλοκαίρια,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το έξτρα. Σε αυτά που
1: την
0: θέλει
1: εβδομαδία.
0: Την εβδομαδία. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένας αριθμός ανθρώπων που θα προλαβαίνει. Ναι.
1: Θα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια από αυτά της AEC της Champions League.
0: Όχι. Και ναι, μια παράσταση Birmingham ή Birmingham είναι αληθινή.
1: Εδιμβούργο,
0: Λονδίνο, Birmingham. Είναι αληθινά και τα εισιτήρια φεύγουν βροχή. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ για το Telecom, δεν τα έχουμε πει, είναι sold out. Ευχαριστώ για το Κατράκιο, είναι sold out. Άνοιξε και άλλη παράσταση στο Κατράκιο για Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και βαδίζει και αυτή για ένα μεγάλο sold out. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Καλημέρα από Αίγιο, όχι Πέλαγος.
1: Όχι
0: να
1: Πέλαγος,
0: πω πάλι. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Μπουρνάς. Και από εδώ, Τσαφουγή. Να πούμε στο Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Ποιος? Ποιοτικός.
0: Ποιοτικός, μαυρισμένος, CEO θα έλεγα. Με ωραία χρώματα, μπλουζάκια αυτά. Τι χρώμα είναι αυτό, ρε Μαρία, που φοράει ο...
1: Δεν βλέπω.
0: Για σήκω λίγο, παιχταρά. Αυτό τι είναι, σωμόν.
1: Αυτό είναι...
0: Εγώ
1: ναι,
0: το είπα
1: ναι,
0: σωμόν.
1: Είναι σωμόν, είναι σωμόν. Είναι καθαρό σωμόν.
0: Καθαρό σωμόν.
1: Καθαρό σωμόν.
0: Μπορεί να είναι το πόδι, αλλά είναι offside. Δεν υπάρχει λίγο, ναι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη, ναι, ήρθε από Μάντσεστερ, μην ανησυχείτε. Καλημέρα στο Ντάιβερ, τελείωσε η πραγματική ζωή και... και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Τελείωσε η πραγματική ζωή, λέει. Α, και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Βαθύ. Βαθύ. Τελείωσε η πραγματική ζωή και γυρίσαμε στην πραγματικότητα.
0: Όποιο τα λέει αυτά, πρώτο κάνει τι βλακίε.
1: Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, δεν ξέρω. Λέει, διάβασα, λέει, το πρωί τέλο συνεργασία μεταξύ Νόβα και Κοσμοτέ TV. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ. Καλημέρα στο Μιχάλη. Blue cheese, λέει, με στα φίλη. Ναι, παιδιά, όλα τα παιδιά.
0: Δεν είναι ροκφόρ, 28 ευρώ. Blue cheese.
1: Blue cheese, 12,50.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Εννοείται. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μένει κοντά σε τένις κλαμπ. Έχει πάνω από 20 μπαλάκια. Ο σκύλος μου κάνει πάρτι. Πολύ καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Άραξο Αχαΐας.
0: Έτσι, χαλαρή είναι όλοι εκεί.
1: Ωραία,
0: στον Άραξο.
1: Θαυμάσια. Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ο αιρετικός μετανάστης Πειραιά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Τσούβι είχε άδεια ή διακοπή συμβολέου, λέει. Όχι, παιδιά. Άδεια.
0: Διακοπή.
1: Άδεια. Άδεια. Καλημέρα από Χλωσιτίας. Την περασμένη, λέει, Παρασκευή ήταν αδιανόητο αυτό που έζησα. Γελούσα μια μισή ώρα. Τελείωσε η παράσταση και δεν το πίστευα. Μπράβο, ρε Άλεξ Μανώλης. Καλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σημάδεψε στην Κρήτη για ακόμα μια φορά.
0: Α, ωραία ήταν. Ναι, στην Κρήτη, ναι, ναι, αυτό ναι, που έγινε. Δηλαδή, στο Παγκρίτιο μέχρι στιγμή είναι η μεγαλύτερη παράσταση που έχω κάνει. Πριν δεν έχει γίνει το Telecom, ναι, ναι, ακόμα. Γιατί είχε 8.000 άτομα. Ξάπλωσα στον καναπέ.
1: Ήταν στο πέταλο, ήταν.
0: Πέταλο και κάτω.
1: Κόσμος, έτσι και κάτω, ναι.
0: Ναι, και γιγαντοθόνη και τα λοιπά. Ναι,
1: και το... πίσω το τέρμα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και ό,τι πιο κοντινό σε γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ και τον κόσμο του που... στο Παγκρίτιο που και ήρθε και όλους τους ηθήνοντες εκεί που με υποδέχτηκαν. Ευχαριστώ και τον Μανώλη το Ρουμπάκι. Έχει φορέσει και τη φανέλα εδώ, τριφύλια ιστορίες. Που κάτσαμε μετά και είπαμε τα ποδοσφαιρικά μας και γενικά έπαιξα σε γήπεδο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, έτσι. Σε γήπεδο που έρχονται κούπες.
0: Έρχονται.
1: Και σηκώνονται.
0: Εντάξει. Ναι, οι κούπες ήρθαν μετά.
1: Μετά ήρθαν άλλες κούπες, τέλος πάντων.
0: Ήταν αυτές που πρέπει.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Σε είδα στη Δράμα, λέει, καταπληκτικός. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, τον Γκαβό. Απολογισμός Αυγούστου, λέει, 4 κιλά πάνω, πολλά ευρώ κάτω. Καλώς τα παιδιά. Α, καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι η εποχή, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε το φθινόπωρο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλώς τα δέχτηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόταση για δισκογραφική εταιρεία, λέει, Καρδερίνα της Άρθρας, λέει ο Δαμιανός. Παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Καρδερίνα της Άρθρας.
1: Ναι, ρε.
0: Φοβερό.
1: Λέει. Εντάξει, καλημέρα παιδιά. Το ξέρετε ότι ο παππούς του Μπέκαμ ήταν τσοπάνος και τα καλοκαίρια που πήγαινε μικρός στον παππού του τον βοηθούσε με το κοπάδι και του φώναζε Μπέκαμ τα γύρια στο Μαντρί.
0: Okay, έφτιαξε μια ολόκληρη ιστορία για να φτάσει στο Μπέκαμ, μπορέ Μπέκαμ.
1: Και του Αγίου Μάμα σήμερα.
0: Ναι, του Αγίου Μάμαντος, 2 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει και Athletic Bilbao και το Σαν Μαμές.
1: Σαν Μαμές, ναι, ναι.
0: Προστάτης των ζώων. Βέβαια, στα χωριά σφάζουν ζώα για να φάνε, αλλά ο Άγιος Μάμας είναι αυτός που λέει ο Βάος, λιοντέρια χριστιανή, λιοντέρια χριστιανή. Ο Άγιος Μάμας νίκησε τα λιοντάρια. Το πετάξα μέσα και και γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου. Όχι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι famous. Αλλά αυτή η γιορτή είναι σήμερα.
1: Καλημέρα στον Σταύρο, καλημέρα στον Μάκη. Χωριάτικη λέει το πιο πασόκ φαγητό που δημιουργήθηκε στα τέλη του 60 και αρχές 70 από τσακάλια ταβερνιάριδες της Πλάκας για να γλιτώσουν τη διατίμηση στη σαλάτα. Τώρα λέει για την αυθεντικότητα, ας μην αρχίσουμε κουβέντα, λέει αυθεντικό πασόκ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να βουτήξουμε και στα βαθιά νερά της ελληνικής παράδοσης.
0: Okay, τέτοια, χαλαρά.
1: Και είναι και το. Εννοείται ότι πάντα όλες οι παραγγελίες ξεκινάνε με το μια χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πάντα ξεκινάνε.
0: Και όταν θα πάρετε πράσινη, μπίπ το μπαλσάμικο. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Όχι,
0: αυτό, την κρέμα. Όχι, δεν είναι μπαλσάμικο. Όχι. Το είναι, έχει
1: είναι
0: μέσα
1: κρέμα μπαλσάμικο.
0: Δεν το αντέχω άλλο.
1: Το μπαλσάμικο δεν είναι γλυκό.
0: Μα
1: γλυκό.
0: Δεν το θέλω άλλο. Μανιτάρια μπαλσάμικο, όχι. Αλάτι λεμόνι. Φέρτα εδώ να τα φάμε. Αλάτι λεμόνι είναι ό,τι καλύτερο έγινε.
1: Ναι.
0: Και ξύδι στο μαρούλι, άμα γουστάρετε. Ναι, το δέχομαι.
1: Εγώ και με λεμόνι και με ξύδι.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μου λέει έβαλα ξύδι. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Για βοηθητικό το θέλω.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει αρχίσει, λέει, το πανηγύρι από την Παρασκευή του Αγίου Μάμα. Λέει κάθε μέρα εκεί είμαστε. Τόση παντσέτα, λουκουμάδες, χαλβά, φαρσάλων. Παναγία μου, θα σκάσουν.
0: Όλα μαζί.
1: Ωραία.
0: Όλα μαζί.
1: Θαυμάσια.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι. Την πρώτη.
0: Εβδομάδα του Οκτώβρη, ναι. Φιλοδοξούμε να είμαστε αέρα. Εντάξει, τώρα λίγο πριν. Πέντε κάτω θα τα βρούμε.
1: Κάποιος παραξηγήθηκε για αυτούς που είπαμε ότι δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα. Και λέει εντάξει ρε παιδιά, είμαι από τους ηλίδους που δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα.
0: Εντάξει,
1: αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τρώνε φακές με μαγιονέζα. Πώς
0: θα το πω,
1: εντάξει.

0: Λοιπόν, με αγχώνει λίγο αυτό το μήνυμα. Τσούβι, μας έλειψε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 η ώρα έχει Ελλάδα-Σερβία βόλεϊ γυναικών.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει για το ευρωπαϊκό. Ένας ρομαντικός διαιτητής βόλεϊ. Με αγχώνει η ιδιότητα.
1: Μην το βγάζεις παρά έξω αυτό.
0: Με αγχώνει η ιδιότητα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σήμερα στις 5 η ώρα. Φοβερό, αυτό ήθελα να πω. Παίζει η εθνική με τη Σερβία στο Μπρνό της Τσεχίας για το Eurovolley. Είναι για τα προημιτελικά του Eurovolley. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει τη Γαλλία η εθνική μας και πέρασε σε αυτή τη φάση. Η Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Πιο μεγάλο φαβορί, έτσι ξεπαστρέψαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα. Και νομίζω, ναι, ΕΡΤ 2 Sports τηλεοπτική μετάδοση. 5 η ώρα, πάρα πολύ ώρα. Ώρα για να δεις τον αγώνα. Γιατί λέει, ποιο σας είπε ότι βάζουν φέτα στην τυρόπιτα. Ενώ όχι αυτοί που θα φτιάξει. Ναι, εντάξει.
0: Όχι αυτοί που θα φτιάξει είναι οι άλλοι, βάζουν ό,τι έχει μείνει πολύ κάτω.
1: Όχι, λευκό τυρί. Και... δεν είναι φέτα, είναι λευκό τυρί.
0: Ναι, ναι, και κυρίως και... πολλές φορές ότι. Ναι, σαλαμουροειδή.
1: Ναι, λευκό τυρί.
0: Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί. Mm-hmm.

0: Ο Νίκος Αποτυχίο ήταν στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.
1: Ο Αποτυχίο δεν μπορεί να πετύχει. Ο Αποτυχίο.
0: Ο Νίκος Αποτυχίο.
1: Τελείως Αποτυχίο. Για πες.
0: Και ήταν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και θα είναι και παμπτζίδικο στη μεγάλη αγορά. Είχε μια φωτογραφία του Μπέκαμ να τρώει εκεί κεμπάμπ και δίπλα Snoop Dogg.
1: Όλοι.
0: Άρα ήταν καλό το και παμπτζίδικο. Ήταν καλό. Το ότι λήξανε καλά.
1: Γενικά έχουν πιο πολλά τα μπαχάρια τους, μωρέ. Ναι, δηλαδή μπορεί να φας καλύτερο κεμπάμπ εδώ από εκεί.
0: Όπως να πω και κάτι άλλο, unpopular opinion.
1: Πες το unpopular.
0: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη δεν έφαγα ωραία γλυκά. Τα ψιού, αυτά τα μπακλαβαδάκια και
1: λες,
0: αυτά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ήτανε πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Εν τω μεταξύ βάζουν οι περισσότεροι.
1: Τι σιρόπι είναι αυτό που βάζουν
0: μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι περισσότεροι βάζουν μόνο φιστίκι. Ενώ τα εδώ βάζουν και άλλους ξηρούς καρπούς.
1: Το πιάσα.
0: Βάζουν και αμύγδαλα, βγάζουν και χαρίδια.
1: Νομίζω το παραδοσιακό είναι μόνο με φιστίκι.
0: Ναι, είναι μόνο με φιστίκι.
1: Αλλά άρα δεν σου αρέσει το παραδοσιακό.
0: Μου τα φτιάχνει καλύτερα.
1: Τρώμαξε ο μπαμπά σα.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ γλυκά για τα δικά μου. Δεν μ' άρεσε.
1: Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα καλύτερα για τις ελληνικές μας ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου θύμισε κάποιον. Έτσι είχε κάνει η Μαρία μια εισαγωγή σε ένα τραπέζι. Κάποιος βγάλει τον μπουζούκι, βγάλει τον μπουζούκι. Με παπάδες και Μητροπολίτης. Μητροπολίτης λέει: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο τραγουδάκια και κάνει τυριριτίν. Σαν χριστιανός ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία. Γουστάρισα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Και έλεγε πολύ μαστολοτράγουδο, πολύ και τον κοιτάγαν όλοι. Αλλά τα έλεγε με μεγάλο πάθος και κατάλαβα ότι είχε μεγάλη, μπουρνά, ότι είχε μεγάλη καριέρα σε αυτό το είδος. Αυτός ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι. Έλεγε μόνο τέτοια. Κλίδικα. Μερακλίδικα, ναι, να το θέσω έτσι. Κωστάς ιερής και Μητροπολίτης. Ξαναλέω. Ωραίος, χομπίστας, δυνατός.
0: Πάντως υπάρχουν και αρκετοί, δεν θα πω πολλοί, υπάρχουν και αρκετοί που δεν συμφωνούν με αυτό το μήνυμα και το καταλάβαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν θέλουν όλες οι ελληνικές ομάδες να περνάνε καλά στα Ευρώπας. Ήρθανε πολλά μηνύματα την περασμένη εβδομάδα και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δαχτυλό μας, εντάξει. Και μας ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος, που είναι πάντα έτσι
1: ενημερωμένος και κύριος.
0: Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια δεν θα γίνει και ο παίκτης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Το έβγαλε αυτό σε τιτίβισμα στο X. Και όχι, και γιατί δεν είναι ξυξίβισμα, λέω. Ο Τόμας Βλόνταρτσικ.
1: Βλόνταρτσικ.
0: Ναι. Πολωνός δημοσιογράφος που λέει ότι δεν τα βρήκανε τέλος πάντων και ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Εντάξει. Αυτό.
1: Okay. Άλλο ένα σεντερφόρ.
0: Μπράβο. Ποτήρι μισογεμάτο. Ναι, το ρόστερ μισογεμάτο.
1: Ραστόντερ. Συστήματα αλουμινίου. Δεν ακούω να παίζουν έξω τώρα τα εγγόνια μου. Ραστόντερ.
0: Ανέφαγα στο φασίσμο Μουσταφά. Έφαγα παιδιά σε ένα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τώρα σιγά μην θυμόμουν και το όνομα. Οπότε ήταν ο κορυφαίος, ας πούμε.
1: Εγώ θέλω να χτυπήσω γροθιά στα πλευρά που πονάει πολύ. Συγγνώμη, δεν προάγω τη βία. Σε αυτόν στην Κωνσταντινούπολη σου κάνει το κόλπο με το παγωτό.
0: Με το που στο δίνει και δεν στο δίνει. Που στο δίνει και δεν στο δίνει. Σφαλιάρα γεμάτη.
1: Όχι. Εδώ κάτω από το στήθος. Ένα απότομο έτσι. Σου κόβει την αναπνοή.
0: Θα μου το δώσει τώρα. Ναι, που στο γυρνάει το χωνάκι πάνω, κάτω.
1: Ναι. Κάτω δεν θα πήγαινε εγώ σε αυτόν.
0: Ποτέ.
1: Να μου κάνει έτσι ποτέ. Το φαΐ.
0: Έτσι, να περιμένω. Α, πάρτο. Α, όχι, δεν το παίρνεις. Α, πάρτο. Έτσι,
1: ο παππούς μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Να του στείλω PaySafe, 25, έχει αγώνες. Πλάκα κάνω, είναι 94.
0: Τι έγινε, το ένα δεν είναι το άλλο.
1: Ο παππούς μου είναι 94 και μου ζήτησε αυτόματο αλυσοπρίον, κόβει τα χόρτα. Χωρίς καλώδιο όμως. Γιατί λέει μπερδεύομαι με το καλώδιο. Θέλω να το φορτίζω. Το ίδιο πήρα.
0: Μπράβο. Το ίδιο παθαίνω εγώ με τη σκούπα.
1: Καλά είναι 94 και ακούω. Δεν πρόλαβα να το πάω. Δεν πρόλαβα να το πάω και μου κάνει το φοβερό. Δεν βλέπω αυτή τη μάσκα. Του λέω παππού, βγάλε τη ζελατίνα από μπροστά. Γίγαντας παππούς. Και γιαγιά από πίσω, τι το θες αυτά στην ηλικία σου, 89 η Λούλα.
0: Μήπως ο παππούς ανεβαίνει και στη Μουριά να κόψει τα πάνω-πάνω.
1: Όχι τώρα, μωρέ, απλά κάνει 1200 μέτρα να ανέβει στο καφενείο. Ανηφόρα, Εγώ μόνο με τα μάξι. Μόνο με τα μάξι εγώ. Από εκεί έχω πάρει το αρητίδιαστο. Έτσι είναι ο παππούς.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, όσο πάω, μειώνω τι ρητίδε μου. Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Εγώ πιστεύω απότομα θα σπάσω και θα κάνω. Γεια σα! Μη γουίνει πορευτέ!
0: Δεν γίνονται αυτά που λέτε.
1: Φέρτε μου τον Ντομ Κρούζ.
0: Πραγματικά όμω, ναι. Σε βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να μπαίνει κι εσύ κρεμασμένο από τα σχοινιά για να κατεβαίνει.
1: Μόνο αν πέσω. Κατά λάθο. Μόνο αν πέσω κατά λάθο θα με δει να κάνω τέτοια. Όχι, αν υπάρχει κάτι που γράφει το Καντήλο πώς να χαιρετήσεις, εμένα δεν υπάρχει κάποιο extreme sport να συμβεί.
0: Το ξέρω.
1: Δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν
0: πολλά. Ποιο θα ήταν, ρε παιδί μου, το πιο extreme
1: τώρα,
0: θα
1: σκέψου έκανε. Τώρα. Ναι. Είμαστε, έμεινα ελούντα, εγώ και ο Αντρέας Παπαντρέου.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, πάμε σπιναλόγα με το καραβάκι πριν την παράσταση. Και λέω, όχι. Είμαι τέλειος να παίξω στο Ιωνά από Φάλερ. Δεν θα πάω με το καραβάκι να χάσω. Έχω πάει στην Πιναλόκα με διακοπές. Τώρα που δεν είμαι εδώ για διακοπές και μη για δουλειά, θα κάτσω εδώ πέρα. Είχα μια πισίνα σαγούρα.
0: Α, έχει πάει στην Πιναλόκα όμως.
1: Έχω πάει.
0: Εντάξει.
1: Έχω πάει.
0: Ναι,
1: άμα έχει πάει μια φορά στην Πιναλόκα, είσαι ο Μάινα στο γύρισμα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν να είναι. Δεν είναι ανατριχιαστικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει μια αρνητική ενέργεια. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρεις πολύ καλά ότι με τους χώρους δένομαι με τις ενέργειες. Οπότε όλα καλά. Το είδαμε αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανατριχιαστικό στην Πιναλόκα.
1: Το εισιτήριο στο καραβάκι.
0: Δεν θυμάμαι, έχω καμιά δεκαριά χρόνια να πάω. Okay. Δεν ήταν. Η απόσταση που χώριζε τη Σπιναλόγκα από το νησί.
1: Ναι.
0: Ότι έχει στο μυαλό σου ότι είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι
0: καθόλου μακριά.
1: 7 λεπτά.
0: Δηλαδή.
1: Κάνω. Το καραβάκι.
0: Σίγουρα. Ξέρεις, έβλεπες τις φιγούρες των ανθρώπων.
1: Μα είναι όλο άσχημο.
0: Αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό για μένα στη Σπιναλόγκα.
1: Έχουμε ζήσει πολλά ανατριχιαστικά και έρχονται κι άλλα.
0: Καλά. Ναι.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έρχονται κι άλλα.
0: Γι' αυτό έλειπε Τσούβιλε 33 μέρες. Το χτύπησε το ποτοξάκι, ρε παιδιά. Γιατί αν έλειπε 33 μέρες, θα πρέπει να είχε κάνει ολικό facelift.
1: Όχι, να είμαι. Εγώ εδώ άλλο.
0: Ναι, να ήσουν, δεν ξέρω. Ο Κιάνου Ρίβς.
1: Ο Μπακασέτας. Ξαφνικά είμαι ο Μπακασέτας.
0: Με
1: γαλανά μάτια. Δεν έχω αλλάξει κάτι.
0: Ναι, 33 μέρες για να κάνει ένα ποτοξάκι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Πες τη γιαγιά να είναι μακριά όταν το χρησιμοποιεί. Όχι ρε. Παιδιά, έκανα λάθος. Όχι αλυσοπρίωνο. Αυτό που κόβει τα χόρτα κάτω με το δίσκο. Πώς το λένε αυτό. Χορτοκοπτικό. Έχει αλυσοπρίωνο ο παππούς μου. Δεν χρειάζεται να το πάρω εγώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ηλικιωμένος που στην καλύβα μέσα δεν έχει όλα τα σύνεργα για να γίνει Ντέξτερ.
0: Ναι. Και το πλαστικό κάλυμα.
1: Όλα υπάρχουν εκεί.
0: Αναλόγως τι εννοεί εξτρίμο καθένας, λέει. Εγώ, ας πούμε, ανέβηκα. Όταν λες ανέβηκα μπαλαρίνα και άφησα τα μισά χρόνια που μου απομένουν εκεί σίγουρα, τι μπορεί να εννοεί τον μπαλαρίνα? Α, ανέβηκε μπαλαρίνα. Α, σε τέτοιο. Α, σε Λούνα Πάρκ.
1: Α, είπα. Εγώ τον σκέφτηκα ντυμένο όλο. Και εδώ μπροστά τα παπαρέσιο να φαίνονται. Έτσι σκέφτηκα. Πού είναι.
0: Όχι, ποτέ για κανένα λόγο.
1: Okay.
0: Όχι,
1: δεν
0: τώρα ανεβαίνουν τα παιδιά μου σε κάτι τέτοιες βλακίες.
1: Το πιο extreme θα πάω για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ποτέ.
1: 8x8 και μπάσκετ. Αυτά δεν έχω.
0: Ναι.
1: Με αυτά έκανα πάντα. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Δηλαδή τι θα πάω να κάνω, ένα ρίχηση?
0: Ή να κάνεις σφυρί?
1: Όχι, δεν θα κάνω σφυρί επειδή είμαι στην ΚΝΕ.
0: Ναι, στο Λούνα Πάρκ το κατάλαβα αμέσως.
1: Ναι.
0: Είχε και στο χωριό σου facelift, γιατί είχε εσύ το δικό σου.
1: Ναι, πες το, μπουκέτο. Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Τι πίνεις τώρα, πίνεις φρέντο εσπρέσο. Είχε φρέντο εσπρέσο στο χωριό σου. Είχε μακαρόνια με κιμά, δεν είχε.
1: Σκέψε όταν έχω.
0: Μακαρόνια δεν είχατε στο χωριό σας, παιδιά.
1: Σκέψε όταν. Είχαμε πάει με το λεωφορείο.
0: Κάτι χιλοπίτες είχατε, ναι.
1: Το 97-98. Είχαμε πάει με το λεωφορείο, άρτα, και από εκεί θα παίρναμε ταξί. Και πήγαμε να πάρουμε καφέ. Πήρε ο πατέρας με ένα υλικό και εγώ λέω ένα φραπέ. Είχα μία ώρα και 20, μία μισή ώρα τον πατέρα μου να λέει μέσα στο φραπέ. Μόνο αυτό έλεγε. Φραπέ. Σε κάθε στροφή με κοίταγε. Φραπέ. Αυτό έλεγε. Μία μισή ώρα. Δεν έλεγε βήματα.
0: Λες και εσύ σπριτζ. Dry martini.
1: Τότε 97-98 δεν το ζήταγε αυτό, σε κοιτάγανε περίεργα.
0: Ναι, καλά δεν είπε. Ναι. Φραπέ με Μπέιλι. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, το πήγε. Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Άνος Μπουρνάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα. Τα λέω καλά. Γιγάντας. Έρχεται ναι. ο Τσόχος για πρεσάρισμα, δίωρο, στον Big Win Sport FM 94,6. Πριν από αυτό όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε... μπορεί να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά από μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Ναι, δεν είμαστε και για χόρταση.
1: Ναι, τα λέω. Θα είμαστε έτσι. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε 94,6. Ντυθείτε, ρε, βάλτε ακουστικά.
2: Ντυθείτε.
1: Έλα.
2: Ακουστικά, Ηρακλή μου.
1: Γιατί είναι, γιατί. Άνευ, μιλάμε.
0: Γιατί λέει. Να κάνει εκπομπή, θα βγάλει γραμμέ.
1: Όχι, ξέρει γιατί κόλλησε. Λέω ότι είναι τώρα μεσημέρι, δεν θα έχει γραμμέ.
2: Ηρακλή.
1: Μπορούσε έτσι τώρα, στον εγκέφαλο.
0: Κάθε μέρα όλο και καλύτερα βγαίνει αυτό ο Διονύση μου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Σου έχω πει, δεν μπορώ ότι.
0: Δεν μπορεί, τι θα κάνουμε τώρα.
2: Λοιπόν. Θα τα πούμε όλα, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο Πορεφέ με 94,6. Μπάλα μεσημέρι. Σταύρο Χρυσοδοθήμιο, Ηρακλή Αντύπα, Διονύση Δεσίλα. Ανοιχτέ γραμμέ 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο
2: στον ήχο.
0: Και μουσική μπέλια.
2: Σωτήρη Σταμπάκο και Γιώργο Πετρίδη βλέπω είναι έξω.
0: Στα τηλέφωνα, εδώ ότι είναι και τελευταία μέρα. Γίνεται ένα χαμό.
2: Είναι τελευταία μέρα για τι λίστε.
1: Δεν είναι. Οι μεταγραφέ μπορεί να γίνουν.
2: Μπορούν να γίνουν φυσικά μέχρι 15.
0: Είδε πω έχουμε μάθει, καλό μάθει όλοι. Το θεωρούμε ότι πεταματού του τύπου, αν δεν μπει στη λίστα, τώρα τι να την κάνει τη μεταγραφή.
1: Χαίρο πολύ.
0: Όχι, ρε, τι χαίρο πολύ, ρε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ξαφνικά έχει γίνει με Ρεάλ Μαδρίτη, να μην και άμα δεν έχει την περπατούρα.
2: Ναι, παιδί μου, καλό είναι να είσαι έτοιμο να τα έχει όλα στη λίστα. Αλλά αν δεν μπορεί.
0: Ακριβώ. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει. Τι λε, το παρατάω.
2: Για εμένα, ρωτά.
0: Γενικώ.
2: Εγώ όχι, δεν το παράγα.
1: Εντάξει, μόνο άμα βρει κάποια περίπτωση που να είναι εξαιρετική. Ωραία. Για να πάρει ένα παίχτη για να πάρει.
2: Ωραία, για να μην μιλάμε στον αέρα. Παράδειγμα, Ουναή. Που έχουμε πει από χθε ότι εδώ που έχουμε φτάσει οι πιθανότητε είναι λιγότερε. Για απόψε.
0: Ναι.
2: Ρωτάω εσά. Την άποψή σα. Αν έχει πιθανότητα να τον πάρει. Λέμε τώρα την άποψη του καθενό.
0: Δεν το κάνει. Να σου πω.
2: Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν μπορεί να τον πάρει απόψε. Και έχει πιθανότητα να τον πάρει τον Ουναή, λέω, σε τρεις μέρες θέσεις. Τι κάνεις?
0: Για μένα τον αποκτάς, αλλά να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
2: Αυτό λέω.
0: Γιατί είναι κάθε περίπτωση
2: να
0: διαφορετική?
2: Συγκεκριμένα.
0: Διότι εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει την υπέρβαση, αλλά σε μια θέση που δεν έχει ένα εμφανές κενό που λες πρέπει να το, να το καλύψω. Δηλαδή, αν έψαχνες τερματοφύλακα, παράδειγμα, λες δεν μπορώ να πάω τώρα προς Ευρώπη με ένα τερματοφύλακα. Κατάλαβα να σου πω. Ενώ εδώ μπορεί με το ρόστερ που έχει να ανταποκριθεί σε 6 παιχνίδια.
1: Στου θερματοφύλακε είναι.
2: Εγώ λέω αν έψανε εξάρι.
1: Είναι πιο εύκολο να κάνει αλλαγή.
2: Ναι, άσε τον θερματοφύλακα.
0: Όχι, το είπα για πιο χτυπητό παράδειγμα.
2: Εξάρι. Θα σου λέγα, όχι, πήγε να πάρει εξάρι. Αν έχει την πιθανότητα, αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τον Ουναή, δεν μπορεί απόψε, δεν προλαβαίνει. Γιατί δεν βρίσκει χρυσή τομή και μπορεί να τον πάρει σε 3 μέρε. Εγώ λέω, πάρ τον. Για μένα. Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Και εγώ το ξαναλέω, διότι ο Παναθηναϊκός όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει αρκετούς παίκτες που μπορεί να παίξουν εκεί.
2: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τώρα που μιλάμε για να δηλωθώ στη λίστα. Εάν δεν έχει οχτάρι παράδειγμα Παναθηναϊκός, θα λέγανε δεν μπορεί να πάει. Ή όχι Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με κενό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ κοίτα. Πες, ωραία, είναι μια διαφορετική περίπτωση κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό δηλαδή. Είναι και. Επειδή κάνει γκέλ στον κόσμο πολύ, κακά τα ψέματα.
1: Αυτό σου λέω.
2: Εγώ λέω, αν έχει την πιθανότητα. Αν δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει απόψε. Γιατί δεν βρει σημείο επαφή και στενεύουν τα περιθώρια για τη λίστα. Και μπορεί να τον πάρει σε 3 μέρε σε 2. Για μένα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό. Για μένα το κάνει. Και λε, πάω Ευρώπη με αυτού που έχω, τον έχω Ελλάδα. Και αν προκριθώ, τον βάζω μετά. Αλλά. Δεν σημαίνει ότι αυτό λέει και ο Παναθηναϊκός. Αφήστε να δούμε λίγο τις εξελίξεις εντός της ημέρας. Από χθες, εγώ λέω ότι οι πιθανότητες λιγοστεύουν. Δεν μπορώ να το κάψω τελείως. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, είπα 70-30 να μην γίνει μέχρι την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα. Αλλά θα δούμε.
1: Θα μπορεί να αλλάξουν.
2: Σωστά. Τι άλλα, κύριε. Έχουμε και μάτς σήμερα,
0: Όχι μάτς ένα. Έχουμε αρκετά μάτς.
2: Αυτό λέω. Έχουμε μάτς. Όχι ένα μάτς.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε από τις 5 να ανοίγει το πρόγραμμα. Μην κοιτάς εσύ.
1: Κρέμαμε από τα χείλη σου, αδερφέ.
0: Νέστος Χρυσούπολης.
1: Ναι.
0: Α, ποιος πήγε από τη Χρυσούπολη? Εδώ, δικό μας παιδί.
2: Ο Τάσος δεν είναι.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
2: Ο Νικολόπουλος.
0: Κολόπουλος, από τη Χρυσούπολη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, λοιπόν, από το Sky στις 5. Στις 5 και μισή, Μαρκό Κηφισιά. Αυτό ήταν καλό μας να ξέρετε. Η Μαρκό πάει μέχρι και για άνοδο. Δεν είναι αυτά φαβόρη για άνοδο, αλλά. Έχουν ενωθεί πολλές δυνάμεις και πάει μέχρι Γιάννο.
1: 15 γκολ Λαραμπίδα βάζει.
0: Λοιπόν, έχουμε μετά στις 8 ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4, μιλάμε τώρα για...
1: Για ώρα, όχι.
0: Πλάκα, Πορτογαλία μόνο παίζει τέτοια ώρα. Και 10 και 4.
2: Είναι τώρα.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Υπάρχει και πιο άργα και 10 και μισή και τα λοιπά.
1: Υπάρχει και κάτι 10 και 4 και 11, κάτι Αμερικές.
2: Είναι τα τηλεοπτικά πρώτον. Και φυσικά. Άμα έχεις ένα κανάλι, πώς θα τα δείξεις.
0: Σκέψου τώρα να πίνει κάποιο σε υβριδικό ή οτιδήποτε.
2: Όχι, μπορεί να πάει σε κάποιο, μπορεί να είναι σε βιβλικό. Αλλά πες ότι ήταν τρία μάτς την ίδια ώρα.
0: Ναι. Μα πηγαίνει σε υβριδικό. Τώρα το Μαρκό Κηφισιά υπάρχει στο υβριδικό του. Κάει όπως και το Πανσεραϊκός.
1: Επειδή έχουμε μπούμπερ του κερατά. Πού μπορώ να το δοκιμάσω με τον Μαρκό, το υβριδικό που λέει.
0: Αχ, μου πάτα στην τηλεόραση. Έχει εφαρμογή και σου λέει και μπαίνει μέσα και το βλέπει.
2: Το δείξω εγώ.
0: Όταν ανοίγει και αλλάζει τα κανάλια, κάτω δεξιά δεν σου βγάζει να παθίστε το κόκκινο κουμπί και τέτοια.
1: Όχι, δεν βλέπει.
0: Τι τηλεόραση έχει το 70. Τη βαρά στο πλάγι να.
2: Όχι, έχει, καινούργια έχει. Καινούργια.
0: Smart TV δεν έχει.
1: 15 χρόνια αφού σπαρτίζει.
0: Τσάβα την έχει. Πάρε τι παλιέ με το κουμπιά να σκουέσαι να αλλάζει.
1: Καλά, αυτή ήταν η τηλεόραση που βάρεγε και από πάνω.
0: Αυτό λέω, από το πλάι, από το πλάι κυρίω.
1: Δηλαδή, ωραία, όλε τι πλατφόρμε αυτέ.
0: Του δίνω δυνατότητα, πατά ένα κουμπί, μπαίνει μετά στη λίδα του και παρακολουθεί. Όταν από την τηλεόραση, όχι από κινητό κτλ.
1: Δεν παίρνω από την τηλεόραση, δεν θέλω κινητά.
0: Αυτό σου λέω, υπάρχει. Πολύ εύκολο.
1: Να μου πει ο Νιόνιο.
2: Στο δείξουνε.
0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο κάτι.
1: Θα σε πάρω βιντεοκλήση, Διονύση.
0: Και εδώ θα στο δείξω εγώ μέσα στην τηλεόραση, σιγά. Σιγά το δύσκολο.
1: Έχει γιατί κάτι... αυτή που είσαι μέσα είναι smart. Στο γραφείο.
2: Παιδιά, θα το λύσουμε τώρα. Α, το
0: πραγματικά.
1: Τι είναι smart.
2: Ορίστε,
0: γιατί την έκαψε καζούλα. Όχι, έξυπνη. Τι λες τώρα από δεν είναι smart.
1: Αυτή που είσαι στο γραφείο.
0: Φυσικά.
1: Smart TV είναι αυτή.
0: Δεν σε κοροϊδεύω.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Άμα τη δείτε. Τι.
2: Πάμε διάλειμμα.
1: Μα δεν είναι κατάσταση αυτή.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα θέματα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Να ανοίξουμε γραμμές λόγω και να συζητήσουμε ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Δυναμικός ο
0: για να πάμε. Αυτή
2: τη στιγμή όλο το γραμμές να μην μιλάει.
0: Όχι, ρε. Μα δεν είναι εκπομπή για το κοινό τώρα. Να βγει ο κόσμος. Μπορεί
2: κάποιοι να έχουν συντονιστεί τώρα.
0: Ωραία, α ρωτήσει ό,τι θέλει. Και τα λέμε. Χαίρετε.
3: Γεια σα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, πάλι πρώτο. Λοιπόν. Καλή εκπομπή καταρχήν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάρω την ατάκα του Διονύση στο ερώτημα που σου θέσανε για τον ΝΑΗ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είναι να διαπραγματευτείς ένα πολύ καλό παίχτη, ακόμα και γεμάτος ΝΑΗ στη θέση του, αλλά αποδεδειγμένα καλό παίχτη, τον αγοράζεις με κλειστά τα μάτια.
1: Άλλο αυτό. Τον ναι. Άνεγος...
3: Πρόσεξε, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και εάν δεν δηλωθεί στην Ευρώπη. Έτσι, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα από τη στιγμή που συμμετέχει στην Ευρώπη δεν ξέρεις αν θα περάσει λοιπόν και στη φάση και να τον δηλώσουμε το καινούργιο τέτοιο. Δηλαδή, για μένα συζητητή. Και η Ηρακλή να ξέρεις ότι εγώ ένας παίκτης που ήθελα πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό είναι συγκεκριμένος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ταπεινή μου άποψη, έτσι. Άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί.
1: Για τον ΝΑΗ.
3: Δηλαδή, εγώ αυτόν τον παίκτη τον ήθελα με χίλια.
2: Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι ο ΝΑΗ είναι καλός
1: παίκτης. Δεν συζητιέται.
3: Αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός και κάνει την υπέρβαση και τον πάρει, θα τον ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν δεν τον δηλώσει στην Ευρώπη, υπάρχει και ο Γενάρη. Γιατί δεν ξέρει από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Ένα λεπτό. Πεμφόσο το θυμάσαι ο Παναθηναϊκό που μπορεί να κάνει μία-δύο ματσάρες μαζεμένες πολύ καλές και μετά να κάνει τρεις-τέσσερις
0: ασκήσεις. Κυρίως ο ΝΑΗ άρχισε να αποδίδει πολύ καλά στο δεύτερο μισό. Μέχρι τότε είχε και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα τραυματισμό. Είμαι λίγο πίσω, αν τα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο μισό άρχισε να αποδίδει πολύ καλά και για να τα λέμε όλα, ο ΝΑΗ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, δεν λέω ο μόνος, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερο και πήγε προγραμματικά της Champions League με τα μάτια που έκανε στα play-off.
1: Ναι,
0: τότε ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς εγώ επειδή τα ήμουν και. Ναι.
1: Γιατί ήταν και πολλά τα στην ίδια ώρα, δεν τα έχω δει
0: ναι,
1: κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, και για το τρίλεπτο που έχω, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σου πω για τον Ολυμπιακό κατ' Ηρακλή μου, επειδή μας αναμένα κάρβουνα μέχρι το βράδυ και ακούγονται πολλά, σχετικά με τους δύο παίκτες του Όφη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές. Γιατί, βέβαια, ακούσει και ένα σενάριο για τον Καμπελά να πήγαινε κάτω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Όφη παίζει Ευρώπη. Και αν πας να πάρεις τον νου σου, ας πούμε, εντάξει, τον Αποστολάκη λένε ότι μπορεί να μείνει. Έτσι, κάτω.
1: Κοίτα, το θέμα είναι το λίγο.
3: Είναι ότι πρέπει να βιαστεί και όχι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Μόνο με την περίοδο του
1: να είναι μια μεταγραφή και για το μέλλον.
3: Ναι.
1: Εγώ όπως το κοιτάζω ότι. Δεν ξέρω πολύ καλά, παιδί μου, τον Ολυμπιακό. Όταν θα έρθουν τα μάτια του κυπέλου και θα προχωρήσει ο Ολυμπιακό, θα πρέπει να έχει παίχτε κάτω των 22. Τώρα έφυγε ο Μουζακίτη. Δηλαδή θα παίξει. Πες ότι θα περάσει από τη Λίκ Φέση Ολυμπιακός όπως όλες τις μεγάλες ομάδες. Και θα αρχίσουν να έχει δύο παιχνίδια μάτς κυπέλλου πρώτη τελικά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Ξέρω εγώ πώς θα βγει. Λοιπόν, ποιοι θα είναι οι δύο τότε. Ας πούμε σήμερα θα είναι το Κουτσογούλας που θα παίξει εξιμπακ και θα είναι ένας εκ των Μπακούλα φίλοι. Είναι στο κυπέλλο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τι ήδη θα γίνει.
0: Και αν γίνει μια στραβή, τα λέγαμε και το πρωί.
1: Θα μπει κάποιο άλλο παιδί από τις ακαδημίες, αλλά δεν είναι έτσι. Μετά θα μου βγει ένα και γιατί και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων λοιπόν, και επειδή ακούγονται πολλά σενάρια, απομονή τώρα μέχρι το βράδυ, να δούμε τι θα γίνει, Ηράκλη. Ακούγονται πάρα πολλά.
0: Να το ξαναπούμε.
3: Και αυτό που ακούσει και για τη Σαββαβίλα είναι καλό.
0: Άρη, ακούς.
3: Ναι, ναι.
0: Λέω να το ξαναπούμε. Έτσι, γιατί έχει τη σημασία του. Δεν το λέω τώρα, επειδή είπε και εσύ απομονή μέχρι το βράδυ. Δεν τελειώνει μεταγραφή απόψη. Απόψη
3: όχι,
0: είναι η λίστα.
3: Μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να δούμε μετά. Κάτσε να δούμε.
3: Εντάξει, το μετά θα δούμε. Λέμε για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Ναι, και 30 δεύτερα και κλείνω, ναι. Γιατί δύο φορές πήγα να σας το πω και δεν ξεχάστηκα. Ξέρετε τι θα μου λείψει μέσα από το βραδινό.
0: Για
3: να σας πω.
0: Για πες.
3: Περίμενα πώς και πώς, γιατί ξέρετε ότι 8 διαρκείας κάτω από τον Ολυμπιακό, όταν τελειώνουν τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, ανυπομονούσα πώς και πώς θα ξεκινήσει ο κουβί για να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και για τα ευρωπαϊκά των άλλων ομάδων.
0: Θα μιλάς μετά
3: και αυτά. Αυτό, παιδιά, το περίμενα πώς και πώς στις ευρωπαϊκές βραδιές.
0: Θα μιλάς μετά.
1: Εν τω μεταξύ, τι γινόταν τότε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή ο Διονύσης ήταν στο γήπεδο, ή εγώ.
2: Πάνω από εδώ.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Βασίλας από το ΆΚΑ ή από την
3: Ευρώπη. Ναι,
1: τα βραδινά τα σχόλια, εγώ που άφηνα πήγαινα τρεις ώρες νωρίτερα στο Καρισκάκι να παρκάρω έξω και όχι στο χωμάτινο.
2: Τα ξέρω, Ερακλή, τα
1: γιατί
2: ξέρω.
1: Έβγαινα στο πάρκι και έφτανα με αφού τελειώνει η εκπομπή.
2: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Άρη. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Πάμε παρακάτω. Όπως λέει και ένας φίλος, μας ακούει και κοιτάζει έξω και χίλιο. Και εγώ που μιλάω και βλέπω τον ήλιο δεν μπορώ να
2: το πω. Γι' αυτό σε βάλαμε πλάτη στο παράθυρο, να μην βλέπεις έξω.
1: Όχι, εγώ κάθομαι πλάτη.
2: Ναι, παιδιά, είσαι πλάτη στο παράθυρο, αυτό το θέμα μας.
1: Ναι, έτσι κάθομαι, έτσι με βολεύει.
2: Άρα δεν βλέπεις τον ήλιο. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Εκτός αν εννοείς ότι φαίνεται ο Διονύσης που είναι σαν ήλιος.
1: Δεκαθλητή μου, εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλή αρχή καταρχήν στην
1: Ελλάδα.
3: Ότι το καλύτερο και πάνω απ' όλα με υγεία πρώτα απ' όλα. Να πω κάτι πρώτα για τον Ολυμπιακό. Στα χάφη μπορεί να μου πει δηλαδή Ξάνη θα παίξει ο Έσε.
1: Ναι, πες ναι. Με τον Μπουέρτα, ανακοινώθηκε κιόλας.
3: Με τον Μπουέρτα. Ο Φρό είναι μπροστά.
1: Εκεί στο 6-8.
3: 6-8, ναι εντάξει. Αυτό ναι, αυτό ναι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις θα είναι δηλαδή.
1: Α, θα είναι και ο Σιπιώνη. Είναι...
3: Α, ναι, ναι, και ο Σιμπιάνι, ναι,
1: ναι, ναι. Είναι και ο Γκαρθία.
3: Ναι. Ναι, να πω κάτι για τους τεχνικούς διευθυντές των ομάδων. Λοιπόν, λέει τεχνικός διευθυντής και τέτοια και πάει, λέει, και να μου φέρει, λέει, ένα παίκτη 10-12 εκατομμύρια. Καλά, δεν χρειάζεται να είμαι τεχνικός διευθυντής. Το βρίσκω και μόνο του αυτό το παίκτη με 10-12 εκατομμύρια, 13-8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτά τα... δεν είναι έτσι απλά. Τι το θέμα είναι ότι να βρεις το παίκτη 12 εκατομμύρια, αλλά μπορείς να τον πάρεις. Και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να τον βρει ό,τι πριν γίνει κάνει 12.
2: Μπράβο.
1: Για μένα.
2: Εγώ θα πω και το άλλο. Βρίσκει τον
3: πέφτη. Ακριβώς αυτό υπάρχει.
2: Βρίσκει τον πέφτη και κάνει 3 εκατοστάρια. Τι λες, πω δεν βάζω το χέρι στην τσέπη, πάλι αυτά ζήτητα και το κατοράφει.
3: Ναι, αλλά και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να σου φέρει 5 παίκτες και τουλάχιστον οι δύο να σου πιάσουν. Αυτό είναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού δύο χρόνια τώρα. Ότι δεν έχουν πιάσει πολλοί παίκτες που έχει φέρει πιο κομμάτι, δεν ξέρω ποιος είναι τεχνικός.
1: Εντάξει, τώρα είναι και, έχουν πει και πολλά νέα άτομα, ξέρεις, όσον αφορά για τις υποθετικές μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού. Ναι. Και ο Μορκαντά που είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής. Και ο Καρντός όπως είναι και για τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξέρει πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας. Και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα, αλλά.
3: Και όσο που λέει ο Διονύσης ότι δεν τελειώνει οι μεταγραφές, σήμερα τελειώνει οι μεταγραφές. Μετά δεν τον κάνω εγώ τον παίκτη να τον φέρω, δεν τον κάνω. Ό,τι πάρει σήμερα είναι. Για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Σήμερα είναι το ιδανικό για να τον έχει και η Ευρώπη, ναι.
3: Αλλιώς. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Ότι δηλαδή το Αουναή, πες τον παίρνει μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Θα κάτσει, δηλαδή θα έχει την ίδια όρεξη άμα ήταν στην Ευρώπη. Δεν νομίζω. Παίρνει σαν τον Ουάι, λέω. Δεν
0: ξέρω τώρα. Εγώ την είπα την άποψή μου.
3: Ναι.
0: Το ιδανικό είναι να πάρει ένα παίκτη σήμερα.
3: Και
0: αν δεν μπορεί να τον πάρει και επειδή είναι ο Ουναή και πιστεύει ότι μπορεί να τον πάρει σε τρεις μέρες, μην το παρατήσει το θέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
3: Και κάτι άλλο. Βγαίνουμε όσες φορές, γιατί ο Άρης βγήκε τρίτη φορά. Βγαίνουμε όσες φορές θέλουμε, 5 φορές η εβδομάδα.
1: Θα το δούμε αυτό με να κλείσει η εβδομάδα και θα το δούμε.
3: Α, εντάξει, εντάξει. Για, ναι.

0: Α, δηλαδή τις κάνει παζάρια για να χάσει ένα παίχτη δηλαδή. Και ενώ αλλού ας πούμε τα έχει δώσει χοντρά για να το πάρει. Δηλαδή χάνει χρόνο για να τον έχει πόνο που για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφού τόσο έχει πάρει. Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική τους. Αλλά άμα θες τον παίχτη, τα χώνεις και τα παίρνεις και σιγά, γιατί αυτός ο παίχτης θα στα βγάλει.
1: Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πάει ποτέ μια ομάδα να πει πόσα θες τόσα πάρτα. Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις. Όλες οι ομάδες παγκοσμίως αυτό κάνουν.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις τον χρόνο που πιέζει για την ευρωπαϊκή λίστα, οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε άλλο στήλο.
2: Γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις όμως, αν μου επιτρέπετε. Ναι, διαφορετικά. Εάν πει χειρόνα, τον θέλει σήμερα, οπότε δώσε 5 εκατομμύρια, τι έπεισα.
1: Καλά,
2: δεν θέλει σήμερα να πάρει 5 εκατομμύρια.
1: Εσύ πει στο άλλο άκρο τώρα. Στο ένα άκρο είναι ο φίλος, στο άλλο εσύ.
3: Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις.
2: Ακριβώς.
0: Τα χρήματα του ο παίκτης θα τα βγάλει. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, από τη στιγμή την οποία θέλει να έρθει, θα την αν θέλει να έρθει, με την ξερά βέβαια, θα είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, ο ψώμεθα εις το μέλλον, αυτοί που διαπραγματεύονται ξέρουν, αλλά όχι να διηλείς με τον κόνοπα όμως, εκεί που θέλουμε να τα δίνουμε, εκεί που δεν θέλουμε δεν τα δίνουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα, να είστε καλά, καλή επιτυχία να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων.
2: Διαφημίσεις.
3: Μπερδεύτηκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
5: Δεύτερο μισάωράκι.
4: 2-10-95-79-283-4-5.
5: Αέρας.
4: Χαίρετε.
5: Αέρας. Αφρούς.
6: Καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα. Ω, έλα ρε Λάμπη.
7: Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά.
5: Γεια σου, ρε Λάμπη.
4: Γεια σου, Λάμπη.
5: Πρώτη φορά σήμερα.
7: Όχι. Πρώτη φορά στην εκπομπή.
5: Ναι, μωρέ, πλάκα.
7: Γείτονα την άλλαξε στην εκπομπή, πήρες δύο παιδιά δίπλα εκεί νέα να βοηθήσουν την κατάσταση να ανέβει επίπεδο.
5: Σιγά. Να βρούμε επίπεδο, είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλάξαμε επίπεδο.
7: Αλλάξατε επίπεδο, ναι, δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι στον κύριο Διονύση. Ρε Διονύση.
5: Κάθε ρε Λάμπη, συγγνώμη τώρα. Τον κύριο Διονύση και στα καπάκια, ρε Διονύση.
7: Ναι, αφού τον αγαπάω πολύ, θα λέω και τα δυο μέσα.
4: Έλα, Λάμπη μου, έλα.
7: Λοιπόν, άκου τώρα. Μιλάτε για τον Ουναή.
4: Ναι.
7: Τον ρωτήσατε αυτόν αν θέλει να είναι εκτός λίστας.
4: Α, ευρωπαϊκής λες.
7: Ναι, πώς θα λέμε, αλλά αυτός εδώ είναι τόσο εμείς, περίεργος.
4: Τώρα που... Άκου. Λάμπη, μιλάμε εμείς με πιθανότητες και λέμε απόψεις τι θα ήθελε ο καθένας. Και λέμε, σου λένε, μπορείς να πάρεις τον Ουναή, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να τον πάρεις σε τρεις μέρες. Τι κάνεις. Αυτό, καταλαβες. Δεν αποφασίζουμε.
7: Ναι, παιδί μου, το κατάλαβα.
4: Προφανώς, άμα είσαι τεχνικός διευθυντής. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, χωρίς λίστα, δεν το ξέρω. Αν είσαι τεχνικός διευθυντής, προφανώς, και έχεις μια τέτοια κατάσταση μπροστά σου, να πάρω παίκτη να αφήσω τον Ουναή ή να τον πάρω μετά, αν δεν μπορώ τώρα. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Τώρα, εμείς μιλάμε εκτός.
7: Σωστά λέω. Απλά εκτός χορού, ας πούμε. Σκέφτομαι ότι ο Ουναή έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Παναθηναϊκό. Κάποια περίοδο θυμάμαι είχε ψυχολογικά, δεν μπορούσε, δεν έκανε. Διάφορα τέτοια έχει, είναι κάπως περίεργο άτομο. Δηλαδή αυτός τώρα να τον πούνε, φίλε, δεν πρόλαβες. Αν θες να αρθείς, σιγά μην έρθει στον Παναθηναϊκό να κάνει τι.
4: Κάτσε να δούμε πώς θα
7: πάει. Δεν ξέρει αυτός την κατάσταση.
4: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα εδώ και τρεις μέρες, ξέρω εγώ, πέντε φορές. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει και η σημερινή ημέρα. Γι' αυτό και εγώ πάντα σε αυτά.
7: Ωραία, ας έρθει. Εγώ λέω ότι.
4: Χαμηλά η μπάλα και βλέπουμε.
7: Μεσημέρι μπάλα και θα δούμε. Εγώ λέω. Γιατί το Ναΐ, okay, φίλε, μακάρι να έρθει, αλλά εγώ το κόβω δύσκολο γιατί αυτός είναι και κάπως, δεν ξέρω.
4: Ναι.
7: Όσο για τα για τα υπόλοιπα στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πρέπει να πάρει και άλλον παίχτη. Έναν ακόμα σίγουρα.
4: Και εγώ πιστεύω
7: ένα οχταροξάρι που να είναι τουλάχιστον 50-50 τουλάχιστον.
4: Άκου. Εγώ θα ήθελα εξαροχτάρι, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και ο προπονητής θέλει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν βασίζεται
7: στα εξάρια. Το κατάλαβα αυτό τι κάνει.
4: Άρα, εγώ θα ήθελα πλην της περίπτωσης σου να ή άλλου χαφ, για μένα ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν ακόμα εξτρέμ. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, αν καταφέρει και πάρει τον Ουναή, ο Ουναή σου λύνει κάπως τα χέρια γιατί πέρα από την ποιότητά του μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Και ειδικά έτσι όπως θέλει να παίζει ο Νίστρου με τον εξτρέμ να κλείνει για να δίνει το χώρο, την πλευρά στον μπακ.
7: Αυτό που κάνει ο Ταμπόρδε.
4: Μπράβο, ο Ναΐ μπορεί να το κάνει αυτό. Κατάλαβες. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση, για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε εξτρέμ. Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, έναν ακόμη εξτρέμ. Όμως, αν καταφέρεις και πάρεις ο Ναΐ μπορεί να σου καλύψει και αυτή την πλευρά. Και να σου πω και κάτι. Τώρα κάνουμε συζήτηση καφενιακή, αλλά οκ, και αυτή καλή είναι κάποιες φορές. πες ότι είμαστε εμείς προπονητές που δεν είμαστε και δεν ξέρουμε όπως ξέρουν οι προπονητές. Αν εγώ ήμουνα και έπαιρνα τον Ουναή, με τους χαφ που έχω, τον Ουναή αριστερά θα τον έβαζα κατά κύριο λόγο. Κατάλαβες, για να χωρέσουν και άλλοι χαφ. Κατάλαβες τι λέω.
7: Ναι.
4: Σου λέω, η δική μου οπτική.
7: Ή ελεύθερο ρόλο και αυτό να τον έχει.
4: Όχι, ρε παιδί. Δηλαδή, πες ότι παίζει 4-4-2. Πες ότι παίξει 4-4-2. Μπορείς να βάλεις Κάγκουα, Λούζα ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, Καμαρά, δεν ξέρω τώρα ποιον. Αριστερά Ουναή, αν τον πάρει, και δεξιά τον άλλον εξτρέμ. Μπορεί να παίξει δηλαδή εκεί. Αυτό θέλω να πω ότι θέλει εξτρέμ για μένα ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε, αλλά αν πάρει αυτόν, σου λύνει λίγο τα χέρια γιατί μπορεί να παίξει πάνω από μια θέση.
7: Άστα, λοιπόν, κάτι ρωτήσα τον Κοντοχωριανό μου δίπλα σας.
5: Έλα μου, ναι.
4: Λέει, να πω και κάτι το εξής. Δεν λέει η ΠΑΕ το παραμικρό, παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Το παραμικρό.
7: Και καλά κάνει, μωρέ, τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι πλέον αυτά. Ο Κέτσε έχει κατέβει Χρυσοπολί.
4: Α, δεν ξέρω.
5: Ούτε εγώ, νομίζω πως όχι.
7: Όχι, Πάντως, η ΑΕΚ δεν θα είναι εύκολο το μάτι στη Χρυσοπολί. Μαθαίνω ότι στη Χρυσοπολί, άσχη που το έχει δείξει κιόλας, αλλά είναι μια ομάδα λίγο σκληροτράχη.
5: Είναι,
7: δεν είναι και εύκολο.
5: Είναι, αλλά εντάξει τώρα.
7: Όχι, να σου πω, και η Χρυσούπολη σαν γήπεδο είναι περίεργο, να ξέρει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Μου θυμίζει, νιώθω ότι θα γίνει αυτό που είχε γίνει, πώς το λέγανε, που πήγε, έχασε μέσα σε μια περιοχή εκεί.
5: Τη Μηχανιώνα.
7: Τη Μηχανιώνα.
5: Τι το θυμίζει σε Ελλάδα, 40 χρόνια πίσω.
4: Με τον Κατσαβό, Κατσαβός δεν θα το δεστεί.
5: Εντάξει, ήταν 40, ήταν λίγο λιγότερα.
4: Όχι, 40 και εσύ,
7: πήραμε και ένα παιχταρά εμείς μετά. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά, καλή αρχή, καλά να είστε και πάντα όρθιοι.
5: Να είσαι καλά.
7: Σε όλα.
5: Πάμε παρακάτω.
4: Και τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Γεια σας λέγομαι και εγώ πρώτη φορά περνώ.
5: Γεια σου. Γεια σου.
6: Καλή αρχή.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, και εγώ πάρω στο θέμα του να ήθελα να τοποθετηθώ αφού είναι τώρα και το φλέγον ζήτημα, ας πούμε. Και στον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπω...
4: το φλέγω ζήτημα είναι.
6: Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος και πάλι στον προγραμματισμό του είναι πολύ λάθος. Δηλαδή δίνονται τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, αυτά που ακούμε, δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα σας ακούμε 25. Λοιπόν, και έχει θέμα, δηλαδή είπες και εσύ ότι εξτρέμ θέλει. Πάει να πάρει δηλαδή οχτάρι, ενώ θέλει εξτρέμ. Στα extreme είναι γυμνός Παναθηναϊκός.
4: Για μένα και extreme θέλει. Απλά λέω, αν πάρεις τον Ουναή, κακά τα ψέματα, Ιάσο, να μου να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και σου δίνω, συγγνώμη που σε διακόπτω και σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Τι εννοώ. Κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Ουναή για τον Παναθηναϊκό, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και ποδόσφαιρο, είναι και επικοινωνία. Με την καλή έννοια επικοινωνία. Τι εννοώ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Τρομερή ποιότητα. Ο οποίος μπορεί να σου παίξει και extreme, όχι κλασικό extreme, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να σου δώσει ποιότητα, να σου δώσει νούμερα κτλ. Και παίκτης ο οποίος ενθουσιάζει τον κόσμο. Άρα, έχεις πιθανότητα να πάρεις τον Ουναή, εξάντλησέ τη. Είναι άλλη η συζήτηση ότι θέλει και extreme για μένα, θέλει και extreme. Αλλά αν πάρεις τον Ουναή, μπορεί να σου καλύψει και αυτή τη θέση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
6: Μαζί
4: δεν το είδαμε και στο Μαρόκο να παίζει και αριστερά.
6: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι σαν να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή ο Ναή ήταν ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός όταν έπαιξε τη Μαρσέη και την απέκλεισε, ήταν μέλος αυτής της ομάδας, έτσι.
4: Ναι, ήταν.
6: Λοιπόν, να δώσεις τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, φέσαι τραυματίζεται. Μετά θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ, όχι εμείς και ο πρόεδρος. Δηλαδή και ο...
4: Τα λεφτά δεν τα δηλώνεις, φίλε μου.
6: Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Αλλά πάρε δύο παίκτες, άλλη καλής ποιότητας. Αλλά...
4: Είναι και αυτό. Εσύ μιλάς πιο ποδοσφαιρικά τώρα.
6: Πιο ποδοσφαιρικά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, πιο ποδοσφαιρικά, γιατί νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός σε πολλές θέσεις δεν έχει βάθος φέτος. Δηλαδή φεύγει και ο Ζαρουρί τώρα, λένε ότι φεύγει ο Ζαρουρί.
4: Για μένα σου λέω, θα ήθελα εγώ ένα εξάρο οχτάρι, αλλά ο προπονητής θέλει να παίζει πιο πολύ με οχτάρια. Άρα, οκ. Πες ότι αν πάρει και τον Ουναή θα έχει στα χάφ το 6-8 συνολικά. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι, Κάγκου, Αλούζα, Ουναή.
6: Εκεί. Στο κέντρο.
4: Στο κέντρο και μετά θα βάλω τα μπόρδα Γιάγκουσης που είναι στο 10. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έχει, απλά δεν θα έχει τόσο πολύ εξάρια με την έννοια του εξαριού, αλλά δεν θέλει έτσι να. Έτσι φαίνεται ο προπονητής. Εξτρέμ συμφωνώ.
6: Εγώ τον Ναή πιο πολύ εξάρι.
4: Θα ήθελα και ένα. Όχι εξάρι, ρε. Ο Ναΐ ξέρει. Όχι.
6: Τον βλέπω περισσότερο εννοώ ότι να μπορεί να καλύψει και αυτή τη θέση.
4: Κεντρικό χαφ, όχι έξι.
6: Και στο κέντρο. Στο
4: ναι,
6: κέντρο,
4: ναι, όχι έξι. Εγώ θα, και επίσης εγώ θα ήθελα και ένα στόπερ ακόμα.
6: Σίγουρα.
4: Για δευτερότερο, όχι για πέμπτο. Πέμπτο κράτα το Λαύδα.
6: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω και να μην σας κουράζω. Εγώ και τον Μπινιάρη που τον είδα
4: στο τρίτο τέταρτο, όπως θες τώρα.
6: Τον Μπινιάρη που τον είδα στα φιλικά και με τον Άγιαξ και τα λοιπά, μου άρεσε πολύ. Ελπίζω να τον δούμε και στο κύπελο, το παιδί αξίζει.
4: Πιστεύω να τον βάλει.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
5: Πάμε, χαίρετε.
8: Γεια σου φίλε.
5: Παρακαλώ.
9: Γεια σας.
4: Με ακούτε?
9: Γιώργος, λέγομαι από Αθήνα.
4: Ναι, Γιώργο.
8: Γεια σου, Γιώργο.
9: Ρε παιδιά, ήθελα να μάθω, ο Κουτέσα φεύγει από την ΑΕΚ. Δεν θα ήταν μια καλή επιλογή και για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει εξτρέμ, αλλά και για τον Ολυμπιακό?
5: Τσέπησε ένα με τις εμφανίσεις που έκανε.
4: Όχι, πέρα από
5: πέρυσι,
4: αυτό.
5: Ότι...
4: Πώς θα τον πάρεις?
5: Πώς θα τον έφερε? Και πες και να άρεσε στο Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
4: Πώς θα τον πάρεις?
5: Από την ΑΕΚ. Πώς?
4: Θα πάει η ελληνική ομάδα να ανταγωνισμού.
5: Να προσφέρει.
4: Πάρε πόσα θες και φέρουν τον παίκτη. Θα γίνει μετά.
5: Πολιτισμός. Στη Γερμανία γίνεται. Η Μπάγερ θα φτωνήσει από την Τζόρτζ.
4: Στη Γερμανία κι άλλα γίνονται. Εδώ είναι Ελλάδα.
5: Ναι, σου λέω, δεν γίνεται.
9: Εντάξει, δεν είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι η φανέλα της ομάδας, η σημαία της ομάδας και θα πονέσει τόσο πολύ.
5: Κοίταξε, εάν ήταν η σημαία της ομάδας που λες, δεν θα υπήρχε καν, όχι ενδεχόμενο, σκέψη να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
9: Ναι. Πάντως τα 2 εκατομμύρια που δίνει, θα τον δώσει η ΑΕΚ, νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες που το είπατε και πριν, ότι έκανε τρομερά πράγματα στη Σερβέτ.
5: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητός.
9: Πολύ λίγα, πολύ λίγα.
5: Κοίτα, το λίγα θέμα στην ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι ο Νικολίτης, δεν θέλει το εξτρέμο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας και όπως το έχουμε μάθει. Έχει αποδειχθεί αυτό. Γιατί το λέγαμε και το, συγγνώμη, και το πρέπει να το Διονύση με τον Άκη. Γιατί ο Ελίασον ήταν, δεν ήταν καλός παίκτης, δεν σταυρό.
4: Φυσικά. Ναι.
5: Και όσο ήταν καλός παίκτης που ήταν εξάρι, δεν πήγαμε. Θέλω να πω ότι άμα δεν σου κάνει ο τρόπος που αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία. Ο Ελίασον για μένα έχει πολύ, πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήταν γρήγορος.
4: Με πάρα πολύ καλή σέντρα που μπορούσε να, με τους επιθετικούς που είχε άκρα να τις αξιοποιήσει.
5: Θέλει άλλα πράγματα. Πέρυσι του βγήκε. Πήρε πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πει δεν του βγήκε.
4: Και που γκρινιάζαν όλοι που δεν είχε καθαρό αίμα ο Κόφτη, που δεν έπαιξε με εξτρέμ. Στην αρχή που άρχισε με τον ρόμβο στα ευρωπαϊκά και δεν τσουλούσε το πράγμα. Αλλά όντως δικαιώθηκε και το αποτέλεσμα του.
9: Ακριβώς. Το Ολυμπιακό ή μεταγραφή, ο Πουέρτα, είναι από Ολυμπιακό ή από Νότια?
5: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
9: Γιατί διάβασα και για τα δύο.
5: Όχι, από Ολυμπιακό είναι. Και το ανακοίνωσε και σαν τα τέρπελα. Ότι πλήρωσε Ολυμπιακό στη ρήτρα. 16 εκατομμύρια. Για κάστα έδωσε ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Γιατί η ρήτρα είναι κασαδούρα.
4: Άμεσα.
5: Πατάς το κουμπάκι και φεύγουν 16 εκατομμύρια. Δεν θα το ζήσουμε ποτέ στη ζωή μας αυτό.
9: Πιστεύω να περάσουν και σίγουρα οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση. Και μακάρι και όχι να μαζέψει κανένα βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ, εντάξει, τον χειρουργήσανε λίγο και με το πέναλτι και δεν έχουμε δυστυχώς 5 ομάδες μετά από τόσα χρόνια. Αλλά μακάρι να πάρει τουλάχιστον οι τρεις και όχι να πάρει κάποιους βαθμούς.
5: Ναι, για τον Όφη είναι τεράστια υπόθεση ότι θα παίξει γύρω πάλι. Τεράστια υπόθεση.
9: Όλα αυτά. Σίγουρα και θα κάνουν και πολύ ωραία ταξίδια οι φίλαθλοι. Δηλαδή τους έχουν καλύτερα ταξίδια από τις υπόλοιπες ομάδες. Εκτός της ΑΕΚ.
4: Όντως, βέβαια, νομίζω ότι θα ήθελαν μια πιο λαμπερή ομάδα να υποδεχθούν. Φαντάζεσαι να έρχονταν μια Γιουβέντους, μια Μίλαν στην Κρήτη. Αλλά εντάξει.
9: Με την Bayer Leverkusen δεν παίζουν
4: εντάξει. Ναι. Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, για αυτό που είπαμε πριν. Λέει, εσύ αυτή η ατάκα που λέγεται τόσο αβίαστα εδώ είναι Ελλάδα, μας έχει φέρει 100 χρόνια πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δυστυχώς έτσι.
5: Τι βρες Ελλάδα. Όχι, τι να σου πει κάτι άλλο.
4: Εδώ δεν είσαι, έγινε με το γήπεδο στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακά. Δεν βγήκε ανακοίνωση από τους οπαδούς του ΑΕΚ ότι μην το δώσεις. Κορυδευόμαστε τώρα, παιδιά.
5: Άξι, αυτό είναι...
9: Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Πάο και με τον Κωνσταντέλια με τις καταλήψεις.
4: Ναι. Που πάει είναι και στο εξωτερικό, δηλαδή... όχι σε.
9: Ναι, ακριβώς.
4: Θα πήγαινε ο Κωνσταντέλια σε ελληνική ομάδα. Θα...
5: Γιατί παλιά. πάρα πολύ παλιά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αγοράς παίχτε από τον Πάο.
4: Σαλπικίδης.
5: Βερετίδης.
4: Με Λύση Χρυστοδουλόπουλος.
5: Εκεί πήγανε.
4: Αντιδράσει μεγάλε.
5: Υπήρχαν, αλλά είχαν
4: βέβαια,
5: γίνει.
4: Βέβαια.
5: Πιο παλιά πήγε να γίνει μια μεταφράση στην Κούδα και είχε γίνει επανάσταση.
4: Ο Ίγκασον δεν τον πήρε από τον Πάοκ ο Παναθηναϊκός.
5: Τον πήρε ελεύθερο.
8: Δεν τον πήρε από τον Πάοκ, αλλά τον και πήρε φύγει. Με
5: αυτά έχουν γίνει
4: αυτό,
5: πολλά και
4: άλλο αυτό. Εμείς λέμε να πάει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και να πει σου δίνω τόσο να μου δώσει τον παίκτη. Ή ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά.
5: Έγινε γιατί έχουμε διάλειμμα, μα κάνει ο Κυριακό.
8: Καλή συνέχεια, παιδιά.
4: Καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: 2-10-95-79-283.
2: Αυτό δεν άλλαξε. 5.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι. Για πάμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μιχάλη, ΣΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Που μου έχει δημιουργήσει την απορία και θέλω την άποψή σας.
1: Ναι.
3: Βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνουν αστρονομικά χρήματα στην αγορά. Και ενώ για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει το γήπεδο της με πάρα πολλά διαρκείας κάθε χρόνο, σταθερά στην Ευρώπη.
1: Και σημαντικές πωλήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πολύ εύκολες πωλήσεις.
3: Ακριβώς. Δηλαδή και
1: το κοίταζα σήμερα, γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα στην πρωινή. Και ξέρεις πόσα λεφτά έχει πάρει ο Ολυμπιακός στη φετινή περίοδο?
3: Φέτος. Πλησιά πλέον της πορτογαλικής ομάδας.
1: 78.
0: Τα οποία βέβαια δεν τα παίρνεις μπουκού, αλλά ναι, τα υπολογίζεις ότι έχω αυτά.
1: Δεν σου θα πάρεις 78.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα αυτά λοιπόν. Δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε από το Champions League 40 εκατομμύρια. Μιλάμε για αστρονομικά χρήματα.
0: Ναι.
3: Και φυσικά όπως είπε και ο Ηρακλής, τεράστιες πωλήσεις. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό λοιπόν μπορώ να το καταλάβω. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έκανε τις δύο πολύ μεγάλες πωλήσεις του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη που πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 40 εκατομμύρια πλάς.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά επειδή δεν είναι ας πούμε, δεν έχει το γήπεδο το Παναθηναϊκός, είναι ακόμα στη Λεωφόρο ή στο ΆΚΑ. Δεν έχει τις σταθερές πορείες στην Ευρώπη του Ολυμπιακού, παρουσίες μάλλον, και δεν έχει πάει και στο Champions League. Με τα χρήματα που
0: δεν έχει τα έσοδα του Ολυμπιακού, αυτό θες να πεις.
3: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
3: μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει θέμα με το κόσμο. Και το
0: μα
3: λέω
0: δεν είχε θέμα.
3: Καθαρά από το θέμα πορείας.
0: Μα είχε θέμα, φίλε μου.
3: Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι κιόλας ότι
0: πούλησε
3: το Βαγιανίδη και το Ιωαννίδη.
0: Πούλησε, έφερε για άλλα έσοδα. Γιατί η UEFA δεν σου λέει πουλά. Η UEFA σου λέει φέρε έσοδα.
1: Ναι. Απλά με μία πώληση.
0: Ναι, θα τα φέρεις από πωλήσεις, θα τα φέρεις από διαρκείας, από χορηγίες, από...
1: Αλλά δεν ήταν και μόνος Γιώργος, και ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν.
2: Ναι.
0: Μαξίμοβιτς, Τσέριν.
1: Μετά δεν έφερε λεφτά.
0: Τσέριν, τώρα έχει κάνει πωλήσεις.
3: Τώρα ας πούμε ότι μαζί και με τον Μαξίμοβιτς έχει πάρει από τις πωλήσεις γύρω στα 50 εκατομμύρια πάνω κάτω. Σωστά τα λέω.
0: Δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, φίλε. Είναι τηλεοπτικό. Είναι διαρκείας.
1: Είναι και η Ευρώπη.
0: Περίμενα να τα πω. Είναι Ευρώπη, είναι χορηγίες. Δεν είμαστε τώρα στα λογιστήρια εμείς στον ΠΑΕ να ξέρουμε τι χορηγικά
3: έσοδα. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά ας πούμε, αυτά υπήρχαν πάντα. Και μέχρι πρώτον, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες δεν βλέπαμε μια
0: πάντα
3: μεγάλη δουλειά.
0: Κάθε ομάδα είναι υπό επιτήρηση. Μάλλον, ναι, παρακολουθεί ο ΕΦΑ τα οικονομικά. Και αν δουν ότι ξεφεύγεις, εκεί μπαίνεις στο περίφημο cost control. Μην το δαιμονοποιούμε το cost control. Δεν είναι δηλαδή ότι. Απλά θέλει να προσοχή.
1: Σου λέει πρόσεχε.
0: Καμπανάκι είναι.
1: Ναι, καμπανάκι.
0: Πρόσεχε και κάνει αυτά.
1: Ναι. Κοίτα, όπως φίλε Μιχάλη και. Φέτος που η ΑΕΚ θα παίξει η Champions League, που θα έχει
0: έσοδα.
1: Σημαντικά. Ωραία, μπορεί ας πούμε να ανεβάσει του χρόνου το που έχει στις μεταγραφές τα χρήματα που είναι να διαθέσει. Πάντως εμένα η άποψή μου, σου μιλάω ξεκάθαρα, δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες. Το έκανε τώρα ο Ολυμπιακός π.χ. με τον Μπουέρτα. Ωραία, μακάρι να βγει το παιδί.
3: Ο Ολυμπιακός όμως εσύ, Ρακλή, πιστεύω μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε. Έχει κάνει
0: περισσότερα έσοδα.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Για μένα το θέμα είναι να μπορείς να βρεις πολύ καλούς παίχτες χωρίς να χρειάζεται να ματώσεις. Το πιστεύω αυτό.
0: Πάντρεμα είναι, Ηρακλή. Εσύ τι λες, κύριε Σταύρο?
4: Καλά, εννοείται ότι είναι πάντρεμα.
0: Δηλαδή, θες και τον παίκτη που θα γλυκάνεις και τον κόσμο.
4: Ναι.
0: Θες και την ψαγμένη επιλογή.
4: Για να σου πω και κάτι. Δεν είμαστε και Αγγλία. Τι εννοώ, δεν είμαστε Αγγλία. Στην Αγγλία δεν σε νοιάζει να βρεις το φθηνό, γιατί έχει και τα.
1: Ούτε Πορτογαλία δεν
4: είναι. Ναι. Να δώσει τα 70 και τα 5. Έβλεπα τώρα τις 20 ακριβότερες μεταγραφές φέτος. Είναι σχεδόν όλος από αγγλικές ομάδες.
1: Έχει βασιλίστα.
4: Μέσα στην δεκάδα έχει τρεις Τότεναμ. Που πήγε δύο φορές
1: να πέσει,
4: έτσι. Διότι εκεί το να δώσει τα 30 και τα 40 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της σειράς, τα 50. Εδώ είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή εδώ και να έχει να τα δώσει, δεν θα σου έρθουν αυτοί. Οπότε αναγκαστικά θα πας στη λύση την πιο φθηνή.
1: Απλά το ξαναλέω και συνεχίζει ο φίλος στο συγκομπή ότι. Έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχει ανέβει.
4: Ναι.
1: Ο πύχης, μάλλον έχει ανέβει ο ρυθμός των χρημάτων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παλαιότερα τα 8 και τα 10
4: ήταν δεν τα
1: συμπέρασαν. Λέμε 8 και 10 θα γίνει πρόταση και το ότι θέλει 20 η Τζιρόνα για τον Ουναΐ και θα πάει στα 15. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 για τον Πουέρτα, είχε δώσει 12 για τον Βάργκας. Μιλάμε τώρα για ποσά που δεν υπήρχαν στο.
4: Μην πάμε μακριά. Εδώ είναι ο Διονύς. Πριν από 2 χρόνια, 3 με τον Μπελίστε και με τον Τετέ, πόσο πότε ήταν. Λέγανε ότι πάει για την υπέρβαση με 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια με.
1: Ναι,
4: θεωρούνταν ότι ήταν όντως πάρα πολύ μεγάλο ποσό για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
4: Έλα, Μιχάλη μου.
3: Πράγματι αυτό, απλά δεν ξέρω, σας λέω για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω, αλλά νιώθω ότι παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό εδώ και 2-3 μεταγραφικές περιόδους να ρίχνει τρελό χρήμα, η επένδυση του να μην το φέρνει πίσω τα έσοδα που θα περίμενα και να, μετά ας πούμε να μην, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να μαζεύεται κάπως. Βλέπω να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Προφανώς ο κύριος Αλαφούζος θα έχει τα χρήματα να δώσει. Απλά αυτό το θέμα με το cost control μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα όταν δίνεις 5 εκατομμύρια...
1: Ξέρεις με τα έσοδα τα οποία θα έχει.
0: Ναι ρε εσείς. Μα πλέον ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα που δεν είχε παλιότερα. Με Ευρώπη και τα λοιπά. Μην ξεχνάς ότι χρόνο... Μπράβο, μην ξεχνάς ότι χρόνο ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του γήπεδο.
3: Άμα ήταν στο Βοτανικό θα έλεγα ναι, λογικό. Αλλά τώρα ας πούμε φαντάζομαι ότι τα έσοδα από το ΆΚΑ ή τηλεοφορώ στα διαρκεία και τα εισιτήρια δεν είναι κάτι το αξιοσημείωτο για... Τα χρήματα που δίνει.
0: Τα έσοδα είναι όλα. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο λογιστήριο της ΠΑΕ. Δεν μπορώ να τα ξέρω ακριβώς.
3: Είναι πωλήσεις,
0: είναι διαρκείας, είναι χορηγικά, ονοματοδοσίες, ξέρω εγώ στη φανέλα κτλ. Είναι διάφορα. Τηλεοπτικό.
3: Αυτό ήθελα να πω.
4: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Να είσαι καλά, φίλε. Φοβερό μήνυμα εδώ, πάνω στα 16 εκατομμύρια που είπες ότι πάτησε ένα κουμπί ο άνθρωπος και έφυγα. Και στέλνει ο Κώστας από την Λουβαδιά. Και εγώ λέει πληρώνω 16 ευρώ και το τσεκάρω 3 φορές.
0: Το κουμπί, ε. το πάτησα να το πατήσω, μήπως να το πληρώσω.
4: Μήπως δεν έχω πατήσει 16 και έχω πατήσει 26.
1: Κάτι μηδενικά λείπουν. Ναι. Κοίτα, εγώ το κάνω αυτό, ξέρεις, όταν είναι στο ΦΠΑ που πρέπει να δώσω, ξέρεις, μου δίνω τα χρήματα. Κοιτάζω, μην έχω βάλει κανένα. Τι γίνεται.
4: Εγώ ξέρω, δεν κοιτάζω τόσο το ποσό. Κοιτάζω τόσο, μην το στείλω αλλού. Αυτό είναι το άλλο. Είτε με Άιρις είτε με σε κωδικό κέντρο, άμα φύγουν μετά τι γίνεται.
1: Έχουμε εξελιχθεί πλέον, έχουμε αποθηκευμένες τις...
4: Αυτά είναι, άμα γίνει το αυγείο όμως με τις αποθηκευμένες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Προλαβαίνουμε ή πάμε διάλειμμα.
1: Ω, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
4: Τι προλαβαίνουμε. Πάμε, αν είναι γρήγορος ο φίλος.
0: Δύο λεπτάκια. Άρα είναι κρίμα δύο λεπτάκια να το φάμε.
1: Ό,τι θες ζωνίσου μου.
0: Εγώ.
4: Πάμε στο φίλο, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σας,
2: Παναγιώτης.
0: Ναι, Παναγιώτη.
2: Ακούω φίλους που λένε για τον Ουναΐ. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι παίκτη παίρνουμε αν έρθει ο Ουναΐ στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης πρωταγωνίστης στο Μουντιάλ. Μπορεί να ανεβάσει τον Παναγιώτη ένα επίπεδο πάνω μόνος του. Ας θυμηθούμε την προηγούμενη φορά που ήρθε που πήρε παιχνίδια μόνος του τον ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ που ήμασταν 3-0 χαλαρά και ο Ουναΐ είχε τεράστια συμβολή, την ΑΕΚ που έβαλε το δεύτερο γκολ μέσα, το πρώτο γκολ μέσα στο Παπαρίνα. Ο Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είχε πει τότε ότι η πιο δύσκολη επέμβαση που έκανα ήταν του Ουναΐ μέσα στο ΆΚΑ, που θυμόμαστε με τα ακροδάκτυλα πώς έβγαλε στη γωνία. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι έχει εξτρέμ, ειδικά άμα παίζει και με δύο μπροστά, γιατί έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Αντίνο. Έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάκουση που παίζουν εκεί.
0: Αν έρθει ο Ναΐ, καλώς να έρθει. Βέβαια το θέμα είναι θέλει ο προπόνητης. Αν ο προπόνητης δεν θέλει άλλον.
4: Και ο Λιβάη μπορεί να παίξει υπό συνθήκες.
0: Μπορεί.
2: Και ο Λιβάη παίζει και ο Ναΐ μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί αν μείνει μπορεί να παίξει. Σας είπα αυτή τη στιγμή 6-7 παίκτες για δύο θέσεις. Μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση.
0: Ναι.
2: Οπότε κατά τη γνώμη μου ο Ναΐ καλύπτει και δεν χρειάζεται και άλλους παίκτες. Δηλαδή γιατί να δίνει 5 εκατομμύρια για παράδειγμα να πάρει ένα δεξί εξτρέμ. Και να μην δώσει αυτά τα πέντε.
0: Άκουσα με Παναγιώτη μου. Αν θέλεις να παίρνεις, δεν σε αδικήσαμε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και είχαμε μόνο ένα δίλεπτο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Οπότε,
4: ή αν θες περιμένεις για να βγεις μετά.
0: Ξαναπαίρνεις, ό,τι θέλεις.
2: Να περιμένω.
4: Να περιμένω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Ενώ είναι Σεπτέμβριος, εξακολουθεί να έχει πολύ ήλιο, να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε να είμαστε σε σκιερά μέρη, να φοράμε καπελάκι, να πίνουμε πολλά νερά και να προσέχουμε τι στέλνουμε.
1: Ναι. Και πάμε στο φίλο που περιμένει. Έλα φίλε, έλα φίλε.
2: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, όπως πριν έλεγα, πιστεύω ότι ο Ναή είναι τεράστιος παίκτης. Είναι σαν να παίρνουμε τον Κωνσταντέλια ή τον Πινέδα και να ψάχνουμε και να λέμε όχι ή να ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Λοιπόν, και γιατί να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη όταν αυτά τα 3-5 εκατομμύρια μπορεί να καλύψει τη διαφορά με τη Χειρόνα και να φέρει αυτό το παίκτη στην Ελλάδα, που είναι ένα επίπεδο πάνω, έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει δώσει πολύ χρήμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι μόνο το χρήμα που δίνει τελευταία χρόνια, είναι και όλα τα χρέη που έχει σβήσει, γιατί έχει σβήσει χρέη 60 εκατομμυρίων, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τελευταία χρόνια αυτοί που είναι τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό καταλαβαίνουν με το cost control, βλέπουν τα έσοδα την Ευρώπη, βλέπουν ότι με την πλατφόρμα από ό,τι διάβασα θα φέρει 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, που είναι τεράστιο συμβόλαιο. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και γι' αυτό δεν έχουμε θέμα. Τώρα κάτι τελευταίο για το conference. Πιστεύω ότι είναι τεράστια ευκαιρία να μπούμε στην πενηντάδα σαν Παναθηναϊκός και να περάσουμε και τον ΠΑΟΚ, που είναι το πιο λογικό να τον περάσουμε φέτος, που έχει μείνει εκτός του ΠΑΟΚ, και να κάνουμε μια καλή χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και πιστεύω ότι με τον Ουναΐ είναι μια βοήθεια παραπάνω να καταφέρουμε πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και είναι μεγάλη μου χαρά που μίλησα και με το Διονύση.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει κάνει έφεση ο Αστέρας ακτορ για το παιχνίδι με τον Λιβαδιακό. Πρωτοδίκως δικαιώθηκε η ομάδα της Λιβαδιάς. Αύριο θα εκδικαστεί στις 4 η ώρα και η έφεση για να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Για παράνομη συμμετοχή παίκτη του Λιβαδιακού σε μεταξύ του παιχνίδι στο κύπελο, στην προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Πάμε σε γράμμουλες.
1: Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα ισπανικό, καταλανικό για την ακρίβεια, και λέει ότι είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Ουναΐ, ναι, και ότι στη Τζιρόνα φοβούνται το ενδεχόμενο εντός εισαγωγικών εξέγερση του παίκτη, γιατί έχει πει ο παίκτης ότι θέλει να αποχωρήσει από το σύλλογο. Είναι ένα νέο δημοσίευμα, το μεταφέρουμε, να δούμε.
3: Μπορεί να πιέσει και από την πλευρά του.
0: Ναι, και δεν είναι και πολυβολικός.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι, ναι.
4: Νίκος Ολυμπιακός είμαι.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον φίλο μου τον Μουσακίτη. Είχα να τον ξέρω το παιδί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε αυτή την εξέλιξη, όλη η προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια το παιδί. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να πήγαινε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, γιατί ίσως και τέριαζε λίγο καλύτερα σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα, αλλά εφόσον έκατσε εκεί και ήθελε πολύ, ας πούμε, να έχει μια τέτοια εξέλιξη.
3: Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια υπόθεση στην ηλικία του, θα πάει στην Premier League.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά η Χάλη ίσως είναι λίγο.
3: Κοίτα, το ίδιο έλεγα και για της. Θα σου πω και κάτι. Και το ίδιο έλεγα και περίπου με αυτό που λες εσύ, ότι ο Τσολάκης είχε την πρόταση από τη Χάλ. Και γιατί ξέρεις ότι η Χάλ ήταν το πρώτο. Και είναι ακόμα, ας πούμε, ήταν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Και λέω, θα πας εκεί που θα δέχεσαι πίεση συνέχεια σχεδόν κάθε Σάββατο. Δηλαδή, γιατί θες να παίξεις με τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ. Μέχρι στιγμής μια χαρά πηγαίνει και ξέρει.
4: Όχι, το παιχνίδι της είναι. Πια να τα έχω δει και τα δύο παιχνίδια. Είναι σκοπιμότητα και μόνο, δεν της ενδιαφέρει το θέαμα, είναι όλες οι γραμμές της είναι προσιλωμένες στο να πάρει την νίκη ή την ισοπαλία. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που θα...
3: Ψιλοπιστά, δεν έχω δει, δηλαδή μόνο φάσεις έχω δει και ειδικά τις επεμβάσεις που έχει κάνει ο Τζολάκης. Που ήταν,
4: αλλά θέλω να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο και νομίζω ότι το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ίσως και από μένα αλλά και από πολλούς άλλους ακούει διάφορες άσχημες κριτικές ανατακτικά διαστήματα, γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε αχόρταγοι και τα θέλουμε όλα, δηλαδή δεν συμβαζόμαστε, ας πούμε, με την πορεία, θέλουμε την κούπα. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, το οποίο αν καταλάβουν όλοι γύρω μας και οι αντιπαλοί μας, ας πούμε, το Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι σε αυτά τα κνάρια, το τι έχει καταφέρει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης αυτά τα χρόνια με τις πωλήσεις του, γιατί δεν ξέρω αν με έχουμε συνειδητοποιήσει.
3: Ουσιαστικά αναφέρεστε κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω στις ακαδημίες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν φύγει παιδιά πολύ νεαροί τον Ολυμπιακό που βγήκαν τα σπλάχνα του. Δηλαδή είναι τρεις παίχτες, τέσσερις με τον Τζιμπίκα που παίζουν η Premier League. Είναι μεγάλη υπόθεση.
4: Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βασικά από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από το Μίτρογλου, Μανολάς, Ρέτσος, αυτά τα ποσά που έχουν έρθει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και έχουν πωληθεί παίκτες του Ολυμπιακού, δεν νομίζω να έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και να. Δηλαδή 40 εκατομμύρια παίκτης από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω να έχει ξαναφύγει.
3: Όχι, έχει πει, το Κοστούλη ήταν μεγαλύτερη.
4: Για να καταλάβουν όλοι μας.
3: Ναι, απλά τώρα, ξέρεις, είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη, Νίκο, είπαμε, Νίκο μου.
4: Ναι,
3: πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη υπόθεση το να ρίχνεις μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες σου. Δεν είναι μόνο το να αγοράζεις. Φυσικά και πρέπει και να πουλάς και πόσο μάλλον να βγαίνουν και παιδιά από τα σπλάχνα σου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουν παιδιά και τα οποία να ξέρουν ότι έχουν και την προοπτική, ότι μπορούν να πάνε αν δουλέψουν, αν αξίζουν. Γιατί το ταλέντο υπάρχει σε πάρα πολλούς παίχτες. Το θέμα είναι πόσο θα δουλέψεις, πόσο θα κάνεις θυσίες, πόσο θα βελτιωθείς, για να μπορέσεις μετά να πιστεύεις και να ξέρεις ότι αν ανέβω, μπορεί να φύγω και να πάω κι εγώ στην Premier League, να πάω σε ένα άλλο πρωτάθλημα, στο καμπιονάτο.
4: Θεωρώ ότι. Ταλέντο σαν χώρα έχουμε μπόλικο. Ίσως η καλή ζωή που έχουμε σαν άνθρωποι και οι συνήθεις που έχουμε όλοι μας, ίσως μας κρατάνε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ θυμάμαι μια δήλωση που όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης, ότι είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω τον Ολυμπιακό ανεξάρτητο και να μην έχει ανάγκη ούτε τον.
3: Να μην χρειάζεται δηλαδή το πορτοφόλι του Προέδρου.
4: Του καθενός.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Με αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες.
4: Αυτό που έκανε φέτος η ΑΕΚ, που πούλησε τον καλύτερο παίκτη, ας πούμε, ο Πινέδα, για μένα ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
3: Μα πληρώθηκε η ρήτρα εκεί. Αφού πληρώθηκε η ρήτρα, δεν μπορούσε να πει όχι. Δηλαδή και πρόταση και να έκανε στον Πινέδα, ο Πινέδα θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό.
4: Ναι.
3: Δόθηκε η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
4: Όταν βλέπεις ότι έχεις ένα τέτοιο παίκτη, πρέπει να φροντίσεις.
3: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Νομίζω ότι προσπάθησε και δεν ήθελε ο Πινέδα.
3: Μα ακουγότανε πολύ καιρό. Πολύ καιρό πήγε. Συνέχεια. Απλά δεν είχε πληρωθεί τότε η ρήτρα.
0: Δεν ήθελε να δεσμευτεί ο Πινέδα, γιατί το σκεφτόταν ούτως ή άλλως.
4: Απλά θέλω να πω ότι.
0: Για να κλείσουμε.
4: Ναι, ίσως θα πρέπει και άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ίσως. Το κάνει, όχι πίσω, το κάνει λίγο. Έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ και τα παιδιά που έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και πήρε νομίζω 2 ή 3 χρονίες συνεχόμενες πρωτάθλημα στους νέους. Έχει, το κάνει και το κάνει μεθοδικά
3: και
4: του βγαίνει, ας πούμε. Ναι. Ίσως θα πρέπει και άλλες ομάδες να παραδειγματιστούν από αυτό το έργο που έχει προσφέρει, ας πούμε, ο Μαρινάκης. Εγώ δεν το λέω, δεν είμαι κολλημένος ούτε ο παδός του Μαρινάκη. Και εγώ έχω πάρει και σε εσάς και τον έχω κράξει. Απλά ο άνθρωπος δεν περίμενε, ας πούμε, ότι εγώ π.χ. θα δω παίκτες, δεν είναι παιδί του Ολυμπιακού, ας πούμε, ο Τζόλιτς, αλλά δεν περίμενα να δω παίκτη Έλληνα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Να λοιπόν που το είδαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Στο 133 μπορείς.
0: Εδώ μπορώ.
1: Ποιο?
0: Το 133.
1: Το 133.
3: Έχει κάποιο τέτοιο.
1: Ποιο μάτς είναι, φίλε μου.
0: Δεν μιλάς εμάς καν.
3: Δεν μιλάει για μας, μπορεί να είναι καμιά παραγγελία.
1: Ναι, δουλεύει. Έλα, φίλε, έλα.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
5: Ναι. Α, γεια σας.
0: Α, ο Λίνος είναι, ρε.
5: Σταύρο, χαίρομαι πολύ που αναγνώρισες.
3: Το 133.
5: Λέγοντας ο Λίνος.
0: Ο Λίνος δουλεύει στο Μπαϊρακτάρι στο κέντρο.
5: Σταμάτα, ρε.
0: Κάνει τα κουμάντα, δεν είναι.
1: Κάτσε, μην πάνε τόσο Μπαϊρακτάρι.
5: Λέγοντας ο Λίνος, ο Ηρακλής και ο Διονύσης καταλάβανε τίποτα.
3: Εγώ κατάλαβα.
5: Έτσι κατάλαβα.
0: Την ίδια ώρα μου κάνει ο Κυριάκος με εμένα, για break να ξέρεις.
3: Εμένα με πετυχαίνει. Σε πετυχαίνω. Ο Δεσίλας δεν
1: πέρασε.
3: Αν το πετυχαίνει.
5: Ο Διονύσης είναι και λίγο. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή αν του βγαίνει έτσι. Ναι. Αλλά είναι λίγο φαντομάτι, μπορώ να τον βρω. Είναι δυσέβρετο, ρε παιδί μου. Είναι πολύ δυσέβρετο.
1: Δεν με πέτυχε σου άλλε.
5: Δεν.
1: Αφού με πέτυχε σου άλλε στο πεζόδρομο από κάτω.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να τον πέτυχε ο Διονύση, ο Λίνο πέτυχε το Διονύση. Δηλαδή ο Λίνο είναι σταθερό εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Λίνο τον πέτυχε.
3: Πιο εύκολο τον πετύχει.
0: Αυτό
5: και δεν είμαι σταθερό Μητροπόλεω 63, αλλά ξέρετε ότι γυρίζω δηλαδή από Ρόμβη. Ρόμβη έχω ένα κολλητό που έχει το εργαστήριό του και είμαι πολύ συχνά. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα. Δεν έχω το διπλό τσεκάρι, αν είναι θέμα τύχης ή αν με αποφεύγει.
0: Με έχει βάλει τρόπο, κοριό και ξέρει πού είσαι να πάρει τον άλλο δρόμο.
1: Ξέρεις τι είπα σήμερα στη Ρόμβη τώρα που λέει.
3: Τι είπατε.
1: Πάω, κατεβαίνω το πρωί να πάω για εκπομπή.
3: Ναι.
1: Με το που στρίβω στον πεζόδρομο. Με το που στρίβω, στον πεζόδρομο για να ανέβω πάνω στην εκπομπή. Σηκώνει ένα σταγέ, τι θα γίνει, ρε Διονύση με τον Ουναή. Ακόμα δεν ξυπνήσαμε, λέω.
5: Να, εμένα ας πούμε αυτό το πράγμα τώρα, πόσα χρόνια κάνετε την εκπομπή που κυκλοφορώ, μου έχει τύχει μία φορά. Θυμάσαι που ήσουν στον αέρα και μου έκανε τα νόημα.
1: Ναι, ήμουν στον αέρα και μου κάτι μου έλεγε. Μίλαγα εγώ στον αέρα, δε. Στο Βάιο.
0: Ήθελα να βγει και ο Λίνος.
5: Όχι, δεν ήθελα να βγω. Ήμουν με το μηχανάκι εγώ και λέω τώρα να ξεκινήσω με τίποτα κόρδες και τέτοια και μου έκανε κάτι δακόμα.
1: Και στο γήπεδο δεν μου φώναξε προχθές.
5: Και ήμουν ακύριος.
0: Άρα συνεχώς με πετυχαίνει.
1: Στο γήπεδο δεν με πετυχαίνει.
5: Στο γήπεδο ναι, σου φώναξα
1: προχθές.
5: Τώρα με τη Χάιντουκ αυτή πως τη λέγανε.
1: Όχι, ποια Χάιντουκ ήταν.
5: Τώρα με τη Χράνετς ήταν.
1: Με τη Χράνετς και όπως προχωράω για να πάω στον πάγκο. Ρε Διονύση, πάρ' τα πάνω σου μου λέει πάμε, λες και παίζω εγώ.
5: Να σας πω γιατί. Όχι, υπάρχει εξήγηση έτσι. Τον είδα το Διονύση, το παιχνίδι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα.
1: Πριν το ματς, ναι.
0: Και ήθελες να τον ψυχώσεις.
5: Πριν το ματς. Και ήτανε, φαινότανε ρε παιδί μου, είχε κουβάλαγε όλο το άγχος της πρόκρισης, όλη την κούραση της προετοιμασίας, ήταν σαν να μην είχε πάει διακοπές ήταν. Και του λέω πάντα πάνω του, πώς θα γίνει, του λέω, μας βλέπουνε και οι παίκτες.
1: Ναι, ναι.
3: Καλά, στη Ρεβάνς έβρα το δει, να υπήρχε κάμερα να δω το Διονύση.
1: Στο έξω λες.
3: Ναι, ναι.
0: Εσύ τα απολαμβάνεσαι αυτά. Όταν έλεγε εσύ πέντε λεφτές στο σάχαρο καλά ήτανε.
3: Το σάχαρο, εγώ το ξέρω, το παραδέχομαι.
0: Αυτό λέω, λογικά.
3: Μα δεν τον πειράζω εγώ, επειδή τον ξέρω το Βασίλα. Δηλαδή, το καταλάβες τις αντιδράσεις το λες, ήξερα πώς θα ήταν στο μάτι.
1: Στην παράταση.
3: Να.
1: Ναι.
0: Έλα, Λίνο, λέει γιατί είναι να πεις, γιατί πρέπει να πάμε σε break.
5: Καλή δύναμη στα παιδιά, καλή μετάβαση να έχετε από τη νύχτα στο πρωί.
3: Να είσαι καλά, αγόρια.
5: Καλή μετάβαση, δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαι για συμβουλές και τέτοια.
3: Ο Έμπειρος στηρίζει.
5: Τα έχουμε πει αυτά, ξέρετε που είμαι, ξέρω που είστε. Θα ταιριάξει τώρα.
3: Ναι. Θα συναντηθούμε.
0: Ακούστηκε κάπως αυτό. Να είσαι καλά, ρε Λίνο.
3: Γεια σου, ρε Λίνο.
5: Καλή δύναμη.
0: Πάμε, break.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM στους 94,6. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, μην με περνάτε για τρελό. Καλησπέρα.
1: Εμένα ακούτε.
0: Ναι. Εσένα, εσένα.
1: Με βγάλετε μπάμπι, αυτό έβαλα πλάκα, ρε παιδί μου.
0: Έχει κάνει τα μαγικά του ο Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος, τέλος πάντων. Φανατικός θαυμασής του αντίπα Ντάρσιντεσίλα, κάθε βράδυ εκεί πέρα.
0: Άλλο κακό να μην
1: το μεσημέρι, λίγο δύσκολα.
2: Όλα είναι θέμα συνήθειας, να ξέρεις.
1: Σας θαυμάζω, ρε παιδιά, είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι, πραγματικά. Ντάρσιντεσίλα, εντάξει, άφοντας. Θα κάνω μία μόνο ερώτηση, Γρηγόρη.
2: Πρώτα απ' όλα το όνομα δεν μας είπες.
1: Είμαι ο Σπύρος.
3: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου.
1: Διονύση, έχω πετύχει και μια φορά στη Νέα Σμύρνη σε ένα ζαχαροπλαστείο, στάβαμε λίγο.
2: Σε ζαχαροπλαστείο το Δεσίλα. Πότε, για να το πετύχει, μπορούσε να το πετύχει.
3: Περιμένε, περιμένε. Μας τα πει ο άνθρωπος. Περιμένετε, ρε. Είναι ο Κλουζό και ο... Περιμένε, μας πει ο άνθρωπος.
2: Μα ξέρω εγώ ήδη.
3: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Έλα μόνο, μια παστούλα πήρε ο άνθρωπος.
3: Όχι, ώρα πες μου, ώρα. Βράδυ.
1: Απόγευμα. Πριν πάω στούντιο.
3: Πριν πάω στούντιο.
0: Έλα ρε, δεν είναι, που πες το καφέ σου από εκεί, πήρες να χαρπλαστεί.
1: 6 ώρα ήταν, να ήταν 6.
3: Α, στο, ναι, στο Αμελή, στο Αμελή.
0: Είδες που ξέρω,
3: ναι, εκεί ναι, πάω ναι, και παίρνω καφέ κάθε φορά.
2: Την παστούλα όμως.
0: Είναι σαν χαρπλαστεί και παίρνει καφέ.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό, δεν θυμάμαι τι είχες πάρει. Τι είχες πάρει, δεν θυμάμαι.
2: Είδες που ήξερα.
0: Γιατί ισογαρίστηκα. Τζάμπα το χαρακτηρισμός. Μπλουζό. Είδες που ήξερα.
3: Ναι, ναι. Έτσι όπως το είπε ο
2: Κωνσταντίνος. Ισογαρίστηκαμε. Σπύρο να ξέρεις τώρα.
3: Έλα, έλα, Σπύρο, έλα, έλα.
2: Να έπαιρνε μια Αμυγδάλου και να καθόταν ένα
0: πιγκάπι. Αμυγδάλου είσαι το 1960.
2: Καλά, γιατί ωραιότατη.
0: Και ένα βαρύγλικο με δυο φουσκάλες.
3: Ο παππούς μου.
2: Γιατί δεν σας αρέσει η Αμυγδάλου. Σιγά, σιγά που μου γεννηθήκατε με τυραμισού.
0: Ο άνθρωπος που έπεσε μπάλα στα ξενοδοχεία
2: τα μετάστερα. Άστο τώρα. Που γεννηθήκατε με το τυραμισού όλοι, τι είχε αμυγδάλους δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τίποτα,
3: μια χαρά, αλλά δεν παίρνεις αμυγδάλο από το ζωοχαροπλαστείο, από το περίπτερο να
2: πάρεις. Θα έπαιρα, άμα ήθελε θα έπαιρα αμυγδάλο.
0: Άμα ήθελε, δεν θέλει ο άνθρωπος.
3: Έλα Σπύρο, έλα Σπύρο, έλα.
2: Η αμυγδάλη δεν είναι.
3: Λήξη, κύριε, λήξη να γίνει.
0: Έλα Σπύρο, λέγε.
1: Λοιπόν, σκοτώνομαι με έναν τύπο, ο οποίος είχε πέρσι μέλος, ήταν μέλος. Εγώ δεν ήμουν μέλος, εγώ είμαι μπασκετικός. Πάω, πέρσι ήμουν Αμπου Ντάμπι, Βερολίνα, το ένα το άλλο. Φέτος, για πρώτη χρονιά θέλω να στηρίξω τον Πάνεκο, έτσι. Σύν ότι έρχεται ο Βοτανικός και βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό, πραγματικά. Είμαι 16 χρόνια στην Πίκρα, έχω φάει κράξιμο για Αλσαούτ, τσάκα, τον Ατάλο.
3: Αλσαούτ.
1: Τα δόθηκα, τα παράτησα εγώ την μπάλα. Μπάσκετ κάθε χρόνο διαρκείας. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γρήγορη και κλείνω. Εγώ γίνω μέλος. Αν πάρω διαρκείας φέτος, υπάρχει κάποια περίπτωση του χρόνου να έχω μια προτεραιότητα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Αν να έχεις προτεραιότητα τι?
0: Αν πας διαρκείας.
1: Για
0: να
1: το,
3: ναι,
1: για το,
3: ναι.
1: Για το επίπεδο μας.
3: Ναι, φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω καταρχάς...
0: Όχι, συγγνώμη, δεν υπάρχει.

0: στείλε mail στο παπάκι πάω ticket και τέτοια. Δεν ξέρουνε.
1: Όχι.
0: Όχι,
2: περίμενε.
0: Αυτό πήρα στάθμο.
2: Είσαι Θεός. Είσαι Θεός.
3: Αφού ολοκληρώσει όλα από κάτι.
1: Στείλ το ρε παιδί μου.
0: Έχεις... παπάκι ρε φίλε.
1: Ωραία, ρε άκουσε με.
3: Εντάξει, mail πώς θα στείλει.
1: Κάτσε να τον εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Έχεις προτεραιότητα. Απλά στείλε εκεί που σου είπαν mail για να στα πούν, να τα έχεις γραπτός μπροστά σου. Ποια είναι η διαδικασία. Ναι. Για να σου πούν πού παίρνεις διαρκείας και έχεις προτεραιότητα.
3: Εγώ ολοκλήρωσες πήρα με αυτό που θες να πεις.
0: Αυτό ήθελα να μάθω. Αν υπάρχει περίπτωση να έχω διαρκείας.
3: Λοιπόν, εγώ έτσι πως το ξεκίνησες σε ένα ζαχαροπλαστείο και έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Πίστευα θα πεις σοκολάτα ή αμυγδάλου.
0: Να σου πω, εσένα, στα έχω μαζεμένα.
3: Εμένα.
0: Μια μέρα σε είχα πάρει τηλέφωνο.
3: Ναι.
0: Που είχες κάνει στα Λιρόι Μερλίν μια έκθεση και είχα έρθει.
3: Έκθεση δεν κάνω εγώ. Εκπομπή είχα κάνει έκθεση.
0: Σου είπα ότι κοτσουλήσανε ένα αμάξι αν θυμάσαι. Και, και σου λέω δικό σου είναι και μου το κλείσες.
3: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Ασέβαστο.
0: και λέω κάποια μαλακία.
3: Εντάξει τώρα δεν του ξέφυγε.
1: Διάλειμμα κύριε. Γεια σου Σπύρο.
3: Περίμενε, κάτσε να καταλάβω. Δεν κατάλαβα. Είχε έρθει εκεί.
0: Είχα έρθει ρε και κουτσουλήσαν ένα αμάξι ένα Lexus. Τι ήταν.
3: Ναι και τι να κάνουμε εγώ τώρα. Να το απλά να το
0: πούμε. Όχι ρε και λέω σου λέω ότι ήταν δικό σου και μου το κλείσες αυτό.
3: Όχι όχι Lexus δεν είχα. Όχι δεν ήταν δικό μου.
0: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διονύση κάτι δεν λέω. Sorry sorry. Έλα καλά. Πάντως πιστεύεις έχω πιθανότητες λογικά.
1: Ε συγγνώμη.
2: Πώς δεν είχες.
0: Θα έχω πιθανότητες.
1: Για το διαρκείας λες
0: τώρα. Αν πάρω φέτος.
1: Ναι, δηλαδή. Όχι, σίγουρα έχεις απλά να σου πούν λεπτομέρειες αφού σου είπαν στείλε mail εκεί. Στείλ το για να σου πούν τις λεπτομέρειες.
3: Για τη διαδικασία.
0: Εντάξει.
3: Να είσαι καλά, πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια, σας αγαπώ.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Έχουν αρχίσει κανένα δύο μηνύματα που έχουν πετύχει το Διονύση. Άλλο λέει στη Χασιά το μεσημέρι, άλλο λέει σε συναυλία να πίνει μοχίτο. Γίνεται να.
1: Σε συναυλία να πίνει μοχίτο δεν γίνεται.
0: Έτσι λέει εδώ, Λευτέρη. Πάστε για στην πάνη.
2: Στη Χασιά, Κυριακή μεσημέρι, να πάω χρόνια.
1: Τότε που σα στέλνει.
2: Στην αυλία τώρα τη συναυλία.
0: Λέω άνθρωπο. Ντρέπομαι το αγαπή τη πάρα με τον Μπάμπη και με μούτζονε. Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Εσύ.
0: Ποιο εγώ.
2: Σόπα.
0: Δηλαδή.
2: Να πάω πολλά χρόνια.
1: Και εγώ έχω πολλά χρόνια αυτό.
2: Πολλά.
0: Ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σα.
2: Γεια σα, γεια σα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός.
1: Γεια σα, Παναγιώτη.
3: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνα, σας άκουγα όλα τα βραδινά πιο πολύ, το μεσημέρι όχι και τόσο. Απλά πήρα έτσι για τις ευχές να σας πω καλή επιτυχία, καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά ρε Παναγιώτη μου.
3: Και απλά για τον Ολυμπιακό τώρα θέλω να πω ότι ενισχύεται πάρα πολύ. Είδε τα λάθη ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, τι έχει κάνει με τις μεταγραφές και αυτά και προσπαθεί να φέρει καλύτερους παίχτες. Απλά είναι έτσι λίγο δύσκολο λόγω του ελληνικού πρωταθλήματος του.
1: Εντάξει, ήρθε και επίπεδου
3: που έχει.
1: Που αρχικά είχε πει όχι, ήρθε ο Πουέρτα, αλλά το θέμα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Και εγώ το λέω και από τώρα, γιατί σε σχέση με τους παίχτες που ήταν στην προετοιμασία και τους παίχτες που θα έχει ο Ολυμπιακός τώρα Ευρώπη και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο ρόστερ. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Ναι, είναι και θέλει, και χρειάζεται, τώρα η προετοιμασία.
1: Χρειάζεται χρόνος για να δέσουν και να βγει να βγουν οι δυνατότητες που μπορεί να έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο σύνολο και να το δούμε στο γήπεδο.
3: Ναι, όλες οι ομάδες πλέον δεν είναι έτοιμες. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Βλέπεις και η ΑΕΚ που υποτίθεται έχει κάποιο πιο ομοιογενές σύνολο. Βλέπεις ότι δεν είναι. Θέλουν χρόνο όλες οι ομάδες.
1: Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η Ευρώπη. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πού θα την πατήσουν οι ομάδες, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στο τρένο μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Όπως το πάθαμε εμείς πέρσι.
1: Βέβαια. Μα όλους τους βαθμούς, τους περισσότερους βαθμούς ο Ολυμπιακός τους έχασε ή πριν ή μετά από παιχνίδι του Champions League.
3: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω θα πάθει και η ΑΕΚ φέτος. Απλά εγώ θέλω να πω γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι πρέπει να δυναμώσουν όλες οι ομάδες και να ευχόμαστε να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη όλες οι ομάδες. Δηλαδή αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ τώρα ήταν ατυχία. Καλά θα ήταν για να κυνηγήσουμε και τη δέκατη θέση. Γιατί βλέπεις Ολυμπιακός σε πέρσι, λόγω και του ράνκιν ότι είναι υψηλά, μπήκε απευθείας στους ομίλους.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ είχε θετικές σκληρώσεις.
1: Είχε μία, έναν αντίπαλο.
3: Είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως είναι σημαντικό. Και όσο πιο ψηλά, γιατί μπορεί να βγαίνουν και δύο ομάδες στο Champions League ξανά.
3: Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα θα αναβαθμίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή μην κοιτάμε πιο πολύ, να κοιτάμε οι φύλαθλοι οι ίδιοι, να μην φανατιζόμαστε, να κοιτάμε πιο πολύ τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Τώρα να χάσω ένα πρωτάθλημα και ένα χρόνο και δύο. Εντάξει, η πορεία της Ευρώπης μένει στο τέλος. Πώς πήραμε εμείς το conference. Δεν το περιμέναμε. Κι όμως να το ήρθε.
1: Και σε άσχημη χρονιά δηλαδή, του Ολυμπιακού.
3: Και σε άσχημη. Από το Φλεβάρι και μετά.
1: Ναι.
3: Πήραν τέσσερις παίχτες, ήρθε και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μέχρι το
3: που
1: Φλεβάρι.
3: Έχει ακούσει και αυτός ο άνθρωπος τι έχει ακούσει και είναι άδικο η κριτική που του γινότανε. Έπρεπε να μείνει.
1: Ισοπαίδωσε. Τώρα να πει κάποιος ότι έχει μια διαφορετική άποψη. Αυτό και φυσικά και η κριτική είναι πάντα. Αν είναι καλοπροαίρετη.
3: Αυτό να είναι καλοπροαίρετη.
1: Άλλο η ισοπαίδωση που. Που υπήρχε με το
3: όλοι παιδί. Κάναμε, όλοι βλέπαμε, όλοι στο γήπεδο πέρσι τις ανησυχίες μας, τις εκφράζαμε, βλέπαμε το ποδόσφαιρο που παίζαμε, αλλά παιδιά, όπα λίγο. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι έχουν κάνει λάθη. Να το, και τώρα τα διορθώνουν. Πήραν και δύο μάνατζερ, το Μοκαντά και τον άλλο τον Πορτογάλο.
1: Τον Καρντόσερ.
3: Εντάξει. Ναι, δηλαδή λίγο υπομονή να έχουμε. Και δεν είναι και φυσιολογικό τώρα να παίξουμε και καμιά μπαλάρα, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα βλέπουμε και στην Τρίπολη είχαμε κάποια διαστήματα καλής μπάλας.
1: Ναι, μετά το 1-0 για ένα μισά ώρα ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός το 30-60.
2: Έγινε.
3: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά,
2: τα φιλιά μας στην Πάτρα.
3: Στο Μουζακίτη να έχει καλή καριέρα το παιδί, να είναι καλά. Νομίζω ευτυχώς που έφυγε, γιατί θα πάει εκεί, θα βελτιωθεί πάρα πολύ το παιδί. Να, ναι, και, και όποιος φεύγει, και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, που στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό τον παίχτη, γιατί τον γουστάριζα, τον πήγαινα με χίλια. Δεν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ, αυτός είναι παίχτης της Ελλάδας.
0: Γουστάρουμε, γουστάριζα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Για,
2: καλά,
3: για, ευχαριστώ.
2: Επειδή με κόλλησες, ρε Λευτέρη, εσύ από Passengers ή Panic, την πάντα.
0: Το είπα και πριν.
2: Ναι, πάντα είναι. Στείλε μου λίγο σε ποια συναυλία ήταν. Προσπάθω να θυμηθώ.
1: Και
0: μοχίτο. Εκεί που έβλεψε μοχίτο.
1: Σε συναυλία πώς ήταν.
2: Σε ένα πάρκο τρεις.
0: Υπάρχει, υπάρχουν. Και...
2: άμα είναι σε
0: μια...
2: φεστιβάλ και τέτοια.
1: Α, ναι, σε τέτοια
2: έχει... και συναυλία. Άμα έχει καντίνες και τέτοια.
0: Για στείλε μου λίγο. Με κόλλησες
1: στα πρόχειρα. Κοίτα, εγώ τα πήγαινα στο Ρόδορ, δεν υπήρχαν μοχίτο, να ξέρεις τα...
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ο άλλος έχει ανοίξει τώρα το χρονοτούλαπτο από την Πάστα Μιγδάλου στο Ρόδον.
2: Ναι.
1: Πάμε. Εκεί πήγαινα.
0: Από τότε δεν έχει πάει πουθενά.
1: Σε συναυλίες, όχι, σε εμάς.
2: Ένα φίλο στέλνει το εξής μήνυμα πριν πάμε στον επόμενο, γιατί έχει και φιλοσοφικές ανησυχίες στο ακροατήριο.
1: Ναι, ναι.
2: Από τη μία το μοχίτο που περιμένουμε κανένα τέταρτο μέχρι να χτυπήσει ο μπάρμαν τα φύλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Από την άλλη τα φρέντο καπουτσίνο που περιμένουμε άλλο ένα τέταρτο. Φεύγει η ζωή περιμένοντας ένα μπαρίστα.
0: Τουλάχιστον υπερβολικό.
2: Ο φίλο το στέλνει.
0: Στην τελική, να σου πω κάτι. Πάρε μια μπύρα, μην χρειάζεται να το φτιάξει ο μπάρμαν.
2: Φεύγει η ζωή, δηλαδή να μην πει ένα καφέ.
0: Ένα τέταρτο το αφρόγαλα. Ναι, πάρε χωρίς, πάρε φέτο το εσπρέσο. Να μην χτυπάει το αφρόγαλο.
2: Μπορεί να παίρνει πολλούς καφέδες.
0: Να σου παραγγείλει από πριν και να πηγαίνει.
2: Όχι, μπορεί να παίρνει για την παρέα του.
1: Μα τώρα δηλαδή. Στον καφέ τώρα σε καθυστέρηση.
0: Ναι, δεν ξαναλέω ρε.
1: Μπε ένα κυφισό σε λίγο. Να δει τι ωραία που περνάει η ζωή.
0: Έχουμε έναν μα παίρνει, ένα έπαιρνε από τα πρακτορία κάθε μέρα.
2: Ναι, διάλειμμα.
0: Εκεί να δει.

0: Έχουμε μεταγραφή, κύριε. Μεταγραφή στην Ατρόμητο. Μανώλη Μουσουράκη. Τι, τι
1: πει. Γεια σου, Μανώλη.
2: Τώρα είσαι σαν τα κλικ που έκανε.
1: Όχι, ρε, γιατί μεταγραφή είναι. Γεια σου, Μανώλη.
0: Χαίρετε, γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς είστε?
2: Έλα, ρε, Μανώλη.
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, είμαι και εγώ. Καταρχάς είμαι στη Κεσαριανή. Για κάποιους θορύβους που μπορεί ενδεχομένως να έρχονται στο γήπεδο, ναι, έχεις λίγο μαρκό και φυσιά, έτσι.
0: Μιλάτε με την απαλλαγή σας, να ξέρετε.
2: Βέβαια, Κεσαριανή, ωραίες ταβέρνες.
0: Ωραίες, ναι.
1: Για παίζε, Μανώλη.
3: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφή για τον Ατρόμητο στα Extrem, μια θέση που έπεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει παιδευτεί λιγάκι, η αλήθεια είναι ο Ατρόμητος, αλλά βρίσκει μια λύση που τουλάχιστον βάσει χαρακτηριστικών και πρόσφατου του γραφικού φαίνεται να καλύπτει τα θέλω των Κιανόλευκων. Σερτζίνιο λέει το παίχτης, είναι 31 ετών, Βραζιλιάνος κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικό όνομα.
3: Δηλαδή και Βραζιλιάνος και Σερτζίνιο, ξέρετε. Καλές προγραμμινές. Πέρα από αυτά, είναι ένας παίκτης που είναι καλός στο ένας εναντίον ενός, βοηθάει πολύ και παραγωγικά, κάτι που έδειξε και την περασμένη σεζόν, ενδεχομένως στην κορυφαία της καριέρας του, στην Τουρκία ήταν, στην Καραγκιουμρούκ, είχε νέα τέρματα και μία assist, από την οποία έμεινε και ελεύθερος διότι δεν κατάφερε να την βοηθήσει να παραμένει στην κατηγορία. Τα πρώτα του χρόνια τα έχει περάσει στο Κόσοβο, σε Αλβανία, σε Βόρεια Μακεδονία, ουσιαστικά από το 2020 και έπειτα πήρε πολύ μπροστά η καριέρα του.
2: Μετακόμισε.
3: Ναι, γερό, ναι. Δυνατό. Παραμεθόριο που λέμε.
2: Ναι, ναι.
3: Εν συνεχεία όμως από την Τουρκία από το 2020 και έπειτα έχει πάρει μπρος η καριέρα του. Γκερεσούνσπορ, μια γεμάτη τριετία. Αυτή του έδωσε και το διαβατήριο για Βάσκο Ταγκάμα, ένα πολύ δυνατό όνομα στην πατρίδα του. Βέβαια δεν ρίζωσε εκεί. Και πριν από περίπου 1,5 χρόνο επέστρεψε στην Τουρκία για να κάνει αυτή την πολύ καλή σεζόν που είχαμε πέρσι με την Καραγκιουμρούκ. Ένας είναι ένα αίτη, έχει ολοκληρώσει ήδη τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις και σε πολύ λίγο τους ημέρας, αν όχι σήμερα πάντως αύριο, είναι καθαρά τυπικό το θέμα, να ολοκληρωθεί και αυτή η κίνηση. Είναι η πέμπτη για τον Ατρόμητο. Θυμίζω έχει πάρει το Μάγνουσεν στα στόπερ, τον Νούνιε στα χαπ, Λίρατζι στο δεξιάκρο της άμυνας. Τελευταία χρονικά μεταγραφή ήταν του Σένι Ντιέγκ, τερματοφύλακας Σενεγαλέζος. Αναμένεται και ένας φορ και ενδεχομένως ακόμα μια
0: εξαρτήση. Λίγες μεταγραφές πάντως, έτσι παίρνετε μεταγραφές.
2: Καλά, είναι αλεστή.
3: Ναι, ναι, αυτός ήταν και ο στόχος. Δηλαδή να γίνουν λίγες και καλές μεταγραφές, είχε διατηρηθεί κορμός και μάλιστα είχαν προχωρήσει και ακόμα κάποιες ανανεώσεις, θα ήταν ακόμα λιγότερες μεταγραφές.
0: Μια χαρά. Να πούμε ότι στην, στην τελευταία την ομάδα, σε 53 εμφανίσεις, έχει 10 γκολ και 2 ασίστ, έτσι. Δεν
3: είναι αυτό που λέμε ότι πρόκειται ουσιαστικά από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ατρόμητος ο οποίος έχει και μάτσε λίγες ώρες, έτσι.
0: Ακριβώς, κύπελο. Ωραία. Να σε καλά, σε
1: ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης από το Καμαντερόγκο, για Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Ωραίο το φιλοσοφικό ερώτημα του προηγούμενου Κροατή.
1: Για το Φρέντο.
4: Απλά διαγνώσει οι απευθυνόμενοι που σένουν, εγώ έχω ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Συγγνώμη λίγο Παναγιώτη, απλά έχει κάνει ρελάντσο ο Κροατής και λέει, εγώ για την πείρα περιμένω, λέει, αλλά επειδή εσείς δεν θέλετε μοχίτο, κάθομαι στην ουρά.
1: Περιμένει, ναι, οκ. Okay.
4: Ωραία και αυτά, παιδιά. Αλλά έχω ένα ερώτημα σαν Παναγιώτη, είναι μια κρίσιμη ερώτηση, είμαστε στο παραπέντε.
1: Ναι.
4: Τελικά το μονάχα να τον πάρουμε, τι θα γίνει.
1: Όλοι αυτό το ερώτημα έχουν.
4: Είμαστε απλά στο παραπέντε όμως και έχουμε μείνει χωρίς παίκτη.
1: Σωστό.
4: Να δούμε τι θα
0: παραπέντε,
4: κάνουμε.
0: Παραπέντε δεν είναι.
1: Εγώ δεν αλλάζω αυτό που είπα το πρωί. 30% ναι, 70% όχι. Τώρα, αν αλλάξει κάτι θα το δούμε.
4: Άμα είμαστε στο 70% όχι, γιατί με τόσα λεφτά δεν πάμε να πάρουμε άλλο ένα παίκτη, παιδιά.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
2: Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Να τελειώσει η μέρα.
2: Δεν μπορεί να μην έχει δεύτερη λύση.
1: Και πότε θα προλάβει τώρα?
2: Τι εννοείς πότε θα προλάβει?
1: Είναι 4 η ώρα.
2: Ωραία, άμα δεις ότι μέχρι τις 7 δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω καθίστε να περιμένουμε λίγο.
4: Εγώ όλη τη μεταγραφή έχει χειριστεί η ΠΑΕ για πρώτη φορά πολύ καλά. Τον ΟΜΑΗ πιστεύω δεν τον πάνε τόσο καλά τα παιδιά μέσα.
1: Τι εννοείς?
4: Τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη περίπτωση, δεν είναι τόσο.
1: Είναι πιο δύσκολη. Και πιο ακριβή και εξ αρχής το ήξερες ότι είναι δύσκολο. Εκεί παίρνεις την απόφαση να μπεις και να το παλέψεις ή λες πάω για κάτι άλλο. Αποφάσεις να αυτές. Εγώ την είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει απόψε και να τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά έχει πιθανότητες σημαντικές να τον πάρει σε 2-3 μέρες, να τον πάρει σε 2-3 μέρες. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
4: Θα τον έχουν τον Γονάη να παίζει μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα θέλει ο παίκτης. Κάτσε να δούμε λίγο, να δούμε τη σημερινή μέρα, αδερφέ.
4: Έγινε,
1: άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ναι, καλησπέρα. Να δώσουμε μαθαίγματα, ε.
2: Δεν με πάει.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Θα
0: ο, μα, πήγε εμένα χθες, αλλά δεν είπατε τίποτα. Με αποθώνουν οι ακροατές. Καλησπέρα.
5: Κοϊτά.
1: Έλα. Τώρα άλλαξε ο Λιβάη.
0: Άλλαξαμε.
1: Πάει ο Λιβάη.
2: Ω, πήγε Παναθηναϊκό.
0: Να ξέρεις ότι είχαμε πολλά ερωτήματα πλέον πώς θα λέγεσαι.
5: Πάει. Κοϊτά.
0: Κοϊτά. Κάτσε ρε, περίμενε. Εσύ δεν έλεγες όταν είχε φύγει ο Λιβάη ότι ό,τι και να γίνει δεν τα αλλάζει.
1: Δεν περίμενε ότι θα πάει σε ελληνική ομάδα.
0: Έτσι έλεγε όμως.
1: Εντάξει.
5: Τι έλεγα.
0: Όταν είχε φύγει ο Λιβάη από την ΑΕΚ, έλεγε ότι και να έφυγε δεν πειράζει, εγώ θα παραμείνω έτσι. Είπα, ξύπα.
5: Θα παρέμενα. Όταν δεν πήγαινε στο Παναθηναϊκό, τώρα αφού πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Λογικό, λογικό. Έχει λογική.
0: Γι' αυτό να μιλάμε μεγάλες κουβέντες.
5: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν, όσο για το πρωτάθλημα, έχει να κάνει γκέλες ο Ολυμπιακός φέτος. Η ΑΕΚ θα πάει τρένο και θα πάει.
0: Πανηγυρίζει στο λιμάνι.
5: Ναι. Με ένα πλευρό να κοιμούνται. Μην γυρίσουν μετά. Αν γυρίσουν μετά, θα παγώσουν.
1: Το Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις, Μίτσο?
5: Ο Παναθηναϊκός σαν ανταγωνιστικός και ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θέλει, θέλει και ρωτάει ο Διονύσης μετά να δει. Τι θέλει.
1: Πάω σπίτι, πάω σπίτι. Πάω σπίτι.
5: Ολυμπιακός δεν υπάρχει.
1: Πάω σπίτι.
5: Δεν μου λες, ο Πεχταράς τι έγινε, Διονύση, ο Ζωά Μάριο ήρθε, υπόγραψε.
1: Έρχεται στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ουσιαστικά κλεισμένη μεταγραφή είναι.
2: Θα ανακοινωθεί σε λίγο.
5: Υπενθυμίζω ότι πέρσι με αυτόν τον παιχταρά τον Ζωάο Μάριο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έχεις και ένα Πινέδα βέβαια.
5: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Ζωάο Μάριο τα παστέλωνε. Τα παστέλωνε. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, αυτά και σε θέση μάχης, κύριε.
2: Να είσαι καλά.
5: Σε θέση μάχης.
2: Να είσαι καλά, ρε Μίτσο.
1: Λοιπόν, άλλο ένα, άλλο ένα, να βγάλουμε τρία.
0: Όχι, να προλάβουμε να πούμε και.
2: Ναι, να πούμε.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις. Εγώ μία φορά το ρώτησα. Και την πάτησα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δαγκώθηκα. Γιατί.
0: Πού ήταν η ερώτηση?
2: Γιατί του έλεγα πάντα τι γίνεται. Μου έλεγε θα χάσουμε 2-0, 3-0 για αυτά. Τρένο. Και δεν έχει πει τίποτα. Και του λέω, ρε Μίτσο, του λέω. Το γούρι Ολυμπιακό έξω. Παίζαμε τον παραλυπτικό του 1-1. Και περίμενα να ακούσω 3-0 θα χάσετε
0: τα κλασικά, τα
2: και
0: γνωστά.
2: Και μου λέει γκολ.
0: Δυσκολεύτηκε.
2: Πάγωσα. Και όταν έγινε το 1-0 ήμουν αβέβαιος ότι δεν θα σοβαρίσουμε ποτέ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Κύπελα.
0: Κύπελα θες.
1: Κύπελα θα δώσουμε.
0: Έχει και Αγγλίες ακόμα.
1: Κύπελα θα δώσουμε.
2: Ό,τι θέλει.
0: Όλα.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Ωρα, κύπελα.
0: Να πούμε όλα τα κύπελα πρώτα απ' όλα. Ναι, στους Χρυσούπολους, άκρη, εντάξει τώρα.
1: Τώρα αυτό τι να δώσεις.
2: Μα το βάλεις over.
1: Over 3,5.
2: Over 3,5.
0: Δεν ξέρω. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή η ομάδα. Δεν και δεν ξέρω πώς θα κατέβει και ΑΕΚ.
1: Εντάξει, over 3,5 λέω εγώ.
0: Μαρκό Κηφισιά. Το διπλό της Κηφισιάς, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Είναι στο 2. Γιατί ξαναλέω, το Μαρκό είναι.
1: Γκολ.
0: Έχει κάνει καλή
2: ομάδα. Ελάρα, μη παίζει.
0: Δεν έχω τόσες δεκάδες. Να το Μανώλη πρέπει να ρωτήσουμε. Δεν έχω.
1: Θα τον βάλει.
0: Αχ, θα κάνει Μανώλη.
2: Εγώ θα πω. Θα πω τώρα έτσι την πίσω είναι και έναν γκολ, λέει ο Ραμπί.
1: Γκολ, γκολ, φίλε.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω τι δίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
2: Αδερφέ, τι υπολογίστε μου, γιατί τον είχετε.
0: Θα έχει χαλάσει όλα. Το γκολ, γκολ δίνει 2-10.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Το στο Μαρκό Κηφισιά.
1: Οκ.
0: Λοιπόν.
2: Βάλτε διπλό και γκολ, γκολ που σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα για διπλό.
2: Είπε το 2.
0: Είπα ότι δίνει ο
1: δύο
0: πόσο.
1: Δεν είπε διπλό, είπε ότι δίνει δύο.
0: Γιατί σας είπα στην αρχή ότι είναι καλή ομάδα Μαρκό και θα γίνει.
1: Ωραία,
0: έχει
1: ωραία.
0: Τέσσελο. 8 η ώρα, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Χαμηλό το διπλό.
1: Άντερ.
0: Άντερ.
1: Χαμηλό σκορ.
0: Άντερ, το Άντερ δίνει 2-35.
2: Γκολ Γκονζάλες.
0: Εγώ θα κάνω το άλλο. Όχι, θα κάνω ένα 2-3 γκολ. Πρέπει να δίνει γύρω στο 1-92. Λοιπόν, 2-3 γκολ θα δώσω έτσι κι αλλιώς δεν θα μπω στη διαδικασία.
1: Okay.
0: Και λοιπόν, έχουμε μετά Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Δεν μου γεμίζει το μάτι Πανσεραϊκός. Θα πάω στον Ατρόμητο στο 85.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Ηρακλή έχει άποψη γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Ούτε εγώ δεν. Και πάω Κόφβη στις 10 και 4. Το 1-30 κάτι του ΠΑΟΚ πολύ μικρό.
1: Γκολ, γκολ.
0: Γκολ, γκολ και over.
1: Εντάξει.
0: Το πάω έτσι. Λοιπόν. Θα πει Αγγλίες ή Ηρακλή μου.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν με πάει, δεν με πάει.
0: Εντάξει, αφού να το σπάσουμε λίγο.
1: Και εκεί πέλο, παιδί μου, δώσε ένα κυπελάκι.
2: Εγώ έδωσα δύο σκόρε.
1: Μια χαρά είναι.
2: Να μπει και η
1: κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να ορθούμε τον κόσμο.
2: Πόσο δίνουν.
0: Λοιπόν, δεν τα υπολόγισα. Έχω όμως να σας δώσω το 2.30 της Millwall με τη Wrexham. Ασούρα.
1: Millwall.
0: Millwall Wrexham.
1: Okay.
0: Και Queens η QPR με Cardiff 1.76. Δύο ασάχια. Ναι, δύο ασάχια, μια χαρά σας βρίσκω. Εδώ συμπληρώσε εκεί με τα κύπελα, κάτι θα κάνετε.
1: Κύριε, τα λέμε αύριο πάλι.
2: Βεβαίως.
1: Έρχονται οι ρεπόρτερ, ναι, και ματσάρες.
0: Οι ρεπόρτερ για μία ώρα σήμερα, διότι 5 ώρα έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Οπότε μία ώρα ρεπόρτερ και μετά αγωνιστική δράση, φουλ αγώνες εδώ μέχρι αργά το βράδυ. Κυριάκο Σταθερόπουλος, τεχνική μουσική επιμέλεια στον Κρίστα Μπάκο, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 5ης 3 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM. Εδώ και σήμερα λοιπόν, στο ξημέρωμα της καινούργιας ημέρας, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και όπως περιμέναμε, χθες είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα με μεταγραφές για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, όπως περιμέναμε. Έχουμε και λέμε, είναι γεγονός η επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός Χαφ, ο οποίος ανακοινώθηκε, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και έστω και στα χασομέρια την ίσταρτη στιγμή, 11-11 και κάτι έφτασε στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα και έτσι θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Conference League και επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Μαροκινός παίχτης για να κάνει τη διαφορά, καθώς τα δείγματα γραφής που είχε αφήσει από το πέρασμά του εδώ αλλά και συνολικά είναι εξαιρετικά. Ο παίχτης του Ολυμπιακού, ο Λίον Μπέιλι, και αυτός ο Τζαμαϊκανός εξτρέμα ανακοινώθηκε χθες βράδυ και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, όπως επίσης και ο Νους, ο οποίος Νους όμως θα μείνει στον Όφι μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου, άρα θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό από Γενάρη. Κίνηση έκανε και η ΑΕΚ, καθώς επέστρεψε επισήμως ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός που αυτή τη φορά υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Από εκεί και έπειτα είχαμε και παιχνίδια κυπέλλου εχθές, αναμενόμενα πράγματα. Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε απέναντι στη Λάρισα στο πρώτο ημίχρονο κάπως, στο δεύτερο ημίχρονο το καθάρισε με 4-0. Η ΑΕΚ εύκολα ανοίξε το Νέστο Χρυσούπολης 2-0. Σε ένα παιχνίδι που άνοιξαν οι ουρανοί, ΠΑΟΚ και Όφη ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα χωρίς να μπει κάποιο γκολ. Ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια που είχε χθες σήμερα για το κύπελο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό και Φυσιά 2-2. Αυτά και για τα αγωνιστικά, για τα παιχνίδια που είχαμε χθες για το κύπελο. Η αγωνιστική του κυπέλου ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου. Σε ένα παιχνίδι που οι πληροφορίες λένε ότι ο Αζεντίνου Ναΐ θα βρίσκεται στα επίσημα του Ολυμπιακού σταδίου μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ μας βρίσκεται εύκολα. Πού είπα, αλλά 24. Ενώ μην ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά. Βλέπετε φωτο το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like. Ακολουθείτε την παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο, στον κόσμο που ξυπνάει και συντονίζεται. Καλημέρα, με καλή συνέχεια, με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, η Βάγκο λέει, το φέραμε τον παιχταρά. Καλημέρα στην παρέα σε όλους, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, γνώμη για ο Ναΐ και πόσο θα προσφέρει. Είναι δύο διαφορετικά σκέλη, αδερφέ, το μήνυμά σου. Η γνώμη για τον Ναΐ και το πόσο θα προσφέρει. Το πόσο θα προσφέρει κανείς δεν ξέρει. Το είναι ένα ερωτηματικό, το πόσο θα προσφέρει. Η γνώμη για τον Ναΐ σαν ποδοσφαιριστή. Παίχτης που κάνει τη διαφορά. Πρικισμένος, πολύ μπάλα. Αν έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, σπουδαίος. Καλημέρα από Πάφο, ο Αλέξης Αγγτζής. Χρόνια πολλά στο Πασόκ, το Ορθόδοξο. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά Ανδρέα μας. Χρόνια πολλά Πασοκάρα. Τι μεταγραφές και κουραφέ ξαναλέει. Χρόνια πολλά Πασόκ. Τι είναι γενέθλια ίδρυση του Πασόκ σήμερα. Αλλά το χρόνια πολλά Ανδρέα μας με ξεπερνάει. Η χρόνια πολλά ο συγχωρημένος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μάικ από Κορυδαλό. Τι ωραίο ύπνο έριξα χθες. Λέω Μάικ, να σε καλά, ρε φίλε. Καλημέρα, Ελλάδα, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Ούνα ή το Δεκανίσον, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι πετάει και βρωμάει ποδαρίλα, είπε κάλτσα. Λέω Κώστα Αγγλίση από Νέα Σμύρνη. Μπράβο, Κώστα μου. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στη δική σου ομάδα για τη φετινή προσπάθεια. Πανάθα από τον δρόμο, λέει Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστα Γερμανίας. Έλα, το έχουμε ξεχάσει, λέει. Βλέπω το πα για ένα ρολέ. Εσύ το ξέχασες. Καλημέρα σε όλους. Καλή εργασία. Γεμίσαμε παιχταράδες, Βαγγέλη. Μόνο αυτός ο Καμαρά είναι παραφωνία. Από εδώ και πέρα είναι θέμα διαχείριση από τον προπονητή. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Δημήτρης ο Πασχετικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα από το φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Όμορφη μέρα σήμερα και πώς να μην είναι όταν έχεις την ομάδα σου ξανά τον Νάη, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα, όλη μέρα, Βαγγέλη, μόνο μια ερώτηση. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play? Τι είσαι, Οριακός είσαι, τι είσαι? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα? Έχει υπογράψει μια σπουδαία συμφωνία για τη φανέλα ο Παναθηναϊκός με τη στοιχηματική που διαφημίζει. Έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έχει κάνει και κάποιες πωλήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με το financial fair play. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ, καλή εκπομπή. Πες μου τώρα, είμαστε κομπλέ στην ομάδα ή θα πάρουμε κάτι ακόμα, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, θετική μονάρια σε όλους τους φίλους, λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλα, καλημέρα στην παρέα. Ωραίο φινάλι για τις μεταγραφές. Να ανεβούμε λίγο, γιατί αν και αρχή για τις ομάδες πονάνε τα μάτια μας, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια, τα σέβη μου, σε πάω πολύ, λέει ο φίλος εκεί. Τους χαιρετισμούς μου στο Χριστάρα τον Τεσέο, φίλε, στα βίλια εκεί. Καλημέρα, αδέρφια, υπομονή και αισιοδοξία, Γιώργος Πενιλή, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά για το Πασόκλη, χρόνια πολλά και εσύ. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι, θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, με τον Ταμπόρδα και τον Ναή. Καλημέρα, Βάγκο. Έπρεπε να πεις καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα. Για να πάει με τον ήλιο. Ο Χριστάρας λέει καλημέρα, θα βγουν άλλα διαρκές για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν το γνωρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη, τα φώτα σου λέει, γιατί κοιμό μου λέει και δεν ξέρω το ρόστερ της ομάδας μου. Για πάμε, λέει ο Γιάννης ο αντικειμενικός. Ο Γιάννης μη αντικειμενικός, ο Ολυμπιακάκιας. Σου είπα ότι οι κινήσεις που ολοκληρώθηκαν εχθές είναι του Μπέιλι, του Λέον Μπέιλι, που είναι τζαμαϊκανός εξτρέμ που έπαιζε για χρόνια στην Αστον Βίλα και πιο πριν στην Bayer Leverkusen, είναι 29 ετών, και ότι έχει κλείσει από τώρα τον Διάγκο Νους για να τον ενσωματώσει στην ομάδα τον Ιανουάριο. Να πούμε εδώ ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα, τώρα ήταν για την Ευρωπαϊκή Λίστα όλος αυτός ο τόρος, έχουν άλλες 12 μέρες για να κάνουν μεταγραφές. Απλά δεν θα μπορούν αυτοί οι παίχτες που θα αποκτηθούν από εδώ και πέρα να παίξουν στη League Phase, είτε του Champions για την ΑΕΚ, είτε του Europa για τον Ολυμπιακό και τον Όφη, είτε για το Conference στον Παναθηναϊκό. Ο όρος που ζήτησε ο Όφη για τον Νους, λοιπόν, ήταν να παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι τον Ιανουάριο. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πιτσιρικά τον Αποστολάκη, και εκεί υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω αν είναι υπογεγραμμένη, μια προφορική συμφωνία για το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα κάνουν και τον deal με τον Νους θα έχουν προτεραιότητα οι Ερυθρόλευκοι και για τον Αποστολάκη για το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, υγεία και δύναμη, Δημήτρης ΑΕΚ από τον καλοκαιρινό πλέον Ειδικό Ωκεανό. Την αγάπη μας, φίλε, καλές θάλασσες. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Κρίστιαν Γιάκιτς και πλέον απομένει να τα βρει με την Augsburg, όπως λένε τα δημοσιεύματα. Ο Γιάκιτς είναι 29χρονος Κροάτης χαφ. Έτσι. Αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Έχει χώρο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μιχάλης, μιλήσαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Γρήγορα. Παραματοποιήθηκε το όνειρό σου. Λοιπόν, να δούμε τώρα. πιστεύω να πάμε καλά, εντάξει, δώσαμε και λεφτά. Κοτσόλης πανέξυπνος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό και να τον περιστοιχίζουν. Για μένα ναι. Τύπησαν τον Κοτσόλη και ξανά τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός περίμενε τελευταία στιγμή και είναι και άξιο πεπής και πρέπει να μην κοιμήθηκε κανένα τρίμερο, τετράμερο άνθρωπος. Πρέπει να παίζει μπάλα συνέχεια, αργεί στα τηλέφωνα.
0: Είχε πολλές μέρες που ήταν στο Μιλητό με τον Ουναΐ. Πολλές μέρες που ήταν στο Μιλητό.
1: Γιατί ακούω και πάρα πολύ και τον Τάσο, που είναι ο κύριος και ο Τάσος.
0: Βέβαια, ο Τάσος ο πρώτο χειρίο.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπής και φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει, το πώς πάει να χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα πιστεύω είναι θέμα του προπονητή να πηγαίνουμε μόνο καλύτερα. Και είναι σιγά σιγά καιρός να πάρουμε πρωτάθλημα. Είναι κοντεύει η ώρα που το ζυγώνει πιστεύω, Βαγγέλη.
0: Φίλε, έχει πάρει βαθιά ποιοτική ένεση φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει πολύ ποιότητα στην ομάδα του Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Άμα πάρουμε κι άλλο ένα στον περάκι, Βαγγέλη, βέβαια, ένα αριστερό πολλαρό, όχι.
0: Δεν το αποκλείω, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει κι άλλη κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι έφυγε και ο Ζαρουρί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δανικός,
1: δεν είναι απόλυτα Ζαρουρί, γιατί δεν παίζαμε εμείς, δεν παίζει με εξτρέν. Ο Νίστο που δείχνει ότι παίζει με, ας πούμε, με ένα εξτρέν και δεν παίζει με δύο στα άκρα. Τώρα έχει ένα άλλο σκεπτικό.
0: Πέρα από αυτό, ένα κομμάτι ήταν ότι ο Ζαρουρί έχει λίγο αυτό το στυλάκι το μαλθακό που ο Νίστρουπ δεν τα μπορεί αυτά. Θέλει πιο πολύ ένταση από τους παίχτες του. Δεν θέλει δηλαδή.
1: Ναι, θέλει. Ναι. Ο Αντίνο είναι σκυλί. Ο Αντίνο δείχνει ότι τα δίνει όλα. Δεν είναι ο... Είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης. Μπορεί να μην είναι σκόρερ ή να μην είναι... Αλλά είναι τα δίνει όλα. Και ο Νίστρουπ νομίζω θέλει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Ο Ζαρουρί έχει λίγο στο αναστατικό του να επιστρέφει να βοηθάει και αυτά, δηλαδή.
1: Ήταν λίγο μπλαζέ.
0: Και αυτά δεν είναι. Για αυτό το λόγο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα έχει πρόβλημα να έχει ένα ακόμα εξτρέμ, είναι ότι δεν του έκανε αυτό που
1: ναι, είχε. Ναι. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τα καλύτερα έρχονται. Να ευχαριστούμε μπαλίτσα, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας. Και μόνο τα καλύτερα. Και εν τω μεταξύ αγχώρησα πάρα πολύ με το κοριτσάκι στο βολί. Την Αγγελοπούλου πάρα πολύ.
0: Περαστικά.
1: Τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Κρίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παγίδι μου.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Και εδώ πρέπει να πούμε έτσι, δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μια τεράστια οικονομική υπέρβαση από το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού για την υπόθεση του ΝΑΗ. Έχει κάνει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Έχει δώσει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Και όχι μόνο τα πάντα για να γίνει αυτό το deal, για να έχει αυτό το μυθικό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, πέρα από τους πολύ καλούς χειρισμούς των συνεργατών του, του Κοτσόλη και των υπολείπων, υπήρχε μια διοίκηση από πίσω που τα έχωσε πολύ χοντρά, με πολύ σημαντικές αγορές και με ποιοτική ενίσχυση με ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, έτσι. Δηλαδή, De Frey, Λιβάη Γκαρσία, Ουναΐ, σε όλες τις θέσεις ο Παναθηναϊκός, Κάγκουα, Φαντρόγγελεν, πολλές κινήσεις και πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται για αυτά, ρε παιδιά, διότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και αν συνυπολογίσουμε ότι αυτή η διοίκηση μεριμνά ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει και μια επόμενη μέρα με μια γηπεδάρα και ένα προπονητικό κέντρο που είναι κουκλή πλέον, νομίζω αξίζουν τα εύσημα και στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα τι γίνεται με το κομμάτι του πρωταθλήματος, αν και πιστεύω ότι σε αυτόν τον δρόμο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα, είτε αργά είτε γρήγορα θα δικαιωθεί. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ή δεν έχουμε γραμμές. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Ένα άδειο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. 210-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Να δούμε κάνα δύο μηνυματάκια εμείς και μετά να πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, λέω Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Με υγεία φιλαράκι, προσοχή στους δρόμους, Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη. Καλημέρα, Γιώργος Παναθηναϊκός. Μπορούν να χωρέσουν όλοι στην ομάδα μου, πως θέλουμε εξάρι που να δαγκώνει. Γιώργο, δεν θέλει ο προπονητής εξάρι που να δαγκώνει. Το έχουμε πει 500.000 φορές. Δεν θέλει τέτοιου τύπου εξάρι ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Άλλη μια φορά έχω ξαναπάρει.
0: Ναι.
2: όσο έχει να κάνει τώρα με τον πρόεδρο και με τον Ουνάη, τι να πούμε, η μεταγραφή είναι μεγάλη. Μας έχει κάνει όλους χαρούμενος ο πρόεδρος. Δείχνει ότι η ομάδα επιστρέφει. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ότι έχει ανάσα.
0: Ναι.
2: Τώρα το μόνο που μένει είναι ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Και την Κυριακή όλοι να γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε το επόμενο. Ναι, συνέχισε.
2: Ο πρόεδρος ξεχρέωσε την ομάδα. Έφτιαξε γήπεδο που δεν είχε, ενώ οι άλλοι είχανε. Και τώρα που φαίνεται το γήπεδο, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει, όπως είναι λογικό, έτσι. Όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό έχω να πω εγώ. Ένα μπράβο στην ΠΑΕ. Ένα μπράβο στον Στέφανο Κοτσόλη που έφερε αυτήν εδώ την παιχτάρα.
0: Okay. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά,
0: και εσύ,
2: Βαγγέλη,
0: yeah.
2: Καλή συνέχεια, καλή
0: εκπομπή. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κάτι, είσαι Χρήστος, λέγω.
0: Γεια σου, Χρήστο.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε φιλαράκο, εσύ.
3: Καλά, εδώ. Πάμε για δουλειά.
0: Πολύ καλό.
3: Και εσύ. Είδες, Βαγγέλη μου, ότι μια μεγάλη ομάδα χτίζονται. Αλλιώς. Τελευταία τρύπα της Λογέρας είναι οι παίχτες που αυτοί φέρουν τα αποτελέσματα. Αλλά από πίσω τους πλέον, άμα δεν έχει καλό επιτελείο και καλό staff, δεν πας φθενά. Όταν αλλάζουν αυτά τα πράγματα και γίνονται σωστές κινήσεις, σιγά σιγά φτιάχνονται και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο κακό έκανε αυτή την ομάδα ο Παπαδημητρίου που ήτανε και όλο το επιτελείο τέλος πάντων. Και πόσο χρειάστηκε ο Κοτσόλης χώρια από τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ δεν θα θυμώ τις μεταγραφές που έκανε και πόσο κόσμο έδιωξε από παίχτες. Mm. Δηλαδή πληρώναμε συμβόλαια τώρα, εντάξει, να πούμε για το μεγαλύτερο δημόσιο υπάλληλο της Ελλάδας, το τη λέμε έτσι.
0: Ξεφορτώθηκε από συμβόλαια από τέτοια ταλαβέρια κανένα δεκάρικο θα σου πούνε. Από παίχτες που δεν παίζανε. Από παίχτες που δεν παίζανε, ναι.
3: Και έχει ακόμα έτσι, έχει να φύγει και ο Μπακασέτας και ο Σισοκό κάποια στιγμή. Και ο Πάντοβιτς, δηλαδή, πόσο... αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Πόσο κόσμο έσαι εμένα απ' έξω. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι μεγαλύτερο επίτευγμα. Το να διώξει, ποιος πίστευε θα φύγει ο Φιλένα φέτος. Κανένας.
0: Ναι, γιατί και εκεί, ξέρεις, στη ζωή λένε μια ατάκα η μεγάλη, που εγώ την έχω, τη συνεχίζω, είναι ότι σε όλα τα πράγματα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός και με αυτές τις υποθέσεις των παιχτών, δεν είχε τρόπο μέχρι πέρσι. Δηλαδή, ήσουν εσύ ένας από τους κομμένους και σε αντιμετωπίζαμε με υφάκι, με στυλάκι. Τι έλεγες εσύ? Ναι, και εγώ στο συμβόλαιό μου, μάγκες. Αδιαφορείτε, με γράφετε στα. Και εγώ στο συμβόλαιό μου. Όταν τον άλλον τον πλαισιώ. Όταν έρθω εγώ όμως σε ένα και σε θύμισα μου το μικρό σου.
3: Χρήστος.
0: Και σου πω, Χρυσταρά μου, αδερφέ, δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάνεις κακό και σε σένα πρέπει να πας κάπου να παίξεις. Και εμείς σαν ομάδα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάτσουμε να βρούμε μια λύση. Μία, δύο, τρεις, με τέτοια ωραία στάση, με τέτοια ωραία προσέγγιση, βρήκε τη λύση με τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες που δεν την έβρισκε πρώτα, γιατί ήταν μπλαζέ η συμπεριφορά των ανθρώπων που έτρεχαν αυτά τα ζητήματα απέναντι σε αυτούς. Και ο άλλος, όταν είναι επαγγελματίας και έχει ένα συμβόλαιο πάνω τους, λέει: έτσι εξηγέσαι εσύ, έτσι θα εξηγηθώ και εγώ, ρε μεγάλε. Το έχω το χαρτί μπροστά μου υπογεγραμμένο. Πλήρωσέ με εδώ πέρα και θα κάνω τη βόλτα μου στο κοροπί κάθε μέρα για καφέ. Καταλάβες, δηλαδή στο θέμα των αποχωρήσεων αυτό παίξε πολύ μεγάλο ρόλο. Η προσέγγιση.
3: Και έστε όπως θα έρθει ο καθένας, έτσι, γιατί...
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, αυτό το αναφέρουμε. Ότι θέλει με όποιον παίχτη έρχεται ο τεχνικός διευθυντής, θέλει να έχει προσωπική επαφή στα τηλέφωνα για αρκετές μέρες. Έτσι, γιατί και στον ΝΑΗ, ας πούμε, γίνεται μια τεράστια υπέρβαση, αλλά από τον Παναθηναϊκό το εξηγήσαν ότι ποντάρουμε πάνω σε σένα πολλά πράγματα. Είσαι ψήνεσαι να έρθει να τον παίξει αυτό το ρόλο.
3: Ήξερε ο καθένας που έρχεται και εδώ.

0: από ανθρώπους που είναι Παναθηναϊκοί. Από ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και από ανθρώπους που σκάνε όταν δεν νικάει ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό ακριβώς, Ευαγγέλη. Αυτό. Πόσο καιρό έχει να το δεις αυτό, να ξέρεις ότι θα χάσεις ένα παιχνίδι ακόμα και στο πρωτάθλημα και θα σκάνε. Δεν θα είναι, OK, πάμε για κάπου. Θα πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε και αύριο θα γίνει. Σκάνε. Αυτό που βλέπαμε παλιά. Αυτό λείπει από μια ομάδα και τα αποδυτήρια. Χώρια τα υπόλοιπα, εντάξει, γήπεδο και τέτοια που πλέον πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδο καινούργιο κτλ. Για να είσαι μεγάλη ομάδα. Μετράει πάρα πολύ αυτό η νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
1: Και αυτό θα χτίσει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα πάρει, αν πάρει πρωτάθλημα φέτος, τουλάχιστον δεν σου εγγυάται κανένας έτσι, γιατί παίζουν και οι υπόλοιποι, να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, δεν θα είναι για μία χρονιά. Και θα είναι μια φούσκα. Θα χτίσει ένα πράγμα για να συνεχίσεις να το κάνεις.
0: Μα βλέπεις ότι άμα δεις τα συμβόλαια με αυτούς τους παίχτες που παίρνουν Παναθηναϊκός, αντιλαμβάνεις ότι αυτό δεν γίνεται για μία χρονιά. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, για τον χρόνο σου. Καλημέρα.
0: Δουλίτσα μου κάνω, φίλε, να είσαι καλά. Δεν με ευχαριστείς καθόλου. Ρε Συμπάγκο, λέει, τι είπε χθες στην εκπομπή στο YouTube ο Βασιλάκης ο Θεός. Λέει, είπε τον Καμαρά, λέει, Μαρακανά. Ένας και... Βασιλάκης είναι ό,τι γουστάρει, λέει. Και τον Νίστρουπ Ήλστρουπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, να ακούσει.
2: Άκουσα και εγώ ότι δεν υπάρχουν γραμμένοι, λέω κάτω να πάρω, δεν είχα να πάρω σήμερα. Εντάξει, τι να πω, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να πω την αλήθεια, παρότι είχα ακούσει ότι ο ίδιος ο παίχτης κάποια στιγμή μίλησε με τον Κοτσόλη και κατά κάποιο τρόπο εκδήλωσε ενδιαφέρον ότι είμαι και εγώ εδώ, εντάξει, ότι θέλω να έρθω κάπως έτσι, ας πούμε, αν τα βρείτε με την ομάδα.
0: Αυτό ήταν από τις πρώτες επαφές που κάνανε, που λες.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει κάτι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει περάσει αρκετό καιρό από αυτόν τον τρόπο, λέω εντάξει, οκ. Okay. Μπήκανε οι Άραβες μέσα, μπήκανε αυτό, δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, πολύ μεγάλη. Είναι 30 εκατομμύρια χωρίς εφορίες και τέτοια αυτό το πράγμα. Σε βάθος τετραετίας, λέω έτσι. 16-14 θα πάρει ο παίχτης, συν τα πόνους, συν όλα αυτά, τέλος πάντων. Είναι πολλά λεφτά. Μακάρι να δείξει το παιδί, γιατί όπως είπες εσύ, ο Δόσο ξέρει πάρα πολύ. Τι να πω, να έχει το μυαλό του λίγο, να είναι λίγο συγκεντρωμένος, γιατί όταν ήταν σε εμάς ήταν λίγο έτσι, το θυμόμαστε όλοι, ήταν μία να φύγω, μία να κάτσω, μία αυτό.
0: Όχι. Το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι το Δεκέμβριο ήταν τα πράγματα που δεν έπαιζε και πολύ, δεν είχε βρει ρόλο στην ομάδα, ήταν κάπως περίεργη κατάσταση. Από τον Ιανουάριο και μετά, με το που καθιερώθηκε, έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο μισό.
2: Που χάρισε, αλλά ήταν και χάρισε κάποια παιχνίδια που δεν ήταν, Ευαγγέλη, θυμάμαι, γιατί λέγαμε γιατί δεν παίζει, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι σίγουρος ότι θα μείνει, θέλει να φύγει, θέλει να πάει αλλού, θέλει να πάει στη Λα Λίγκα.
0: Θυμάσαι
2: πάει...
0: τι play-off είχε κάνει.
2: Ειδικά για τα play-off δεν το θυμάμαι, να σου
0: πω. Νικόλα μου, κακός. Έχει κάνει πολύ ωραία play-off και έχει χαρίσει ωραίες στιγμές. Έχει βάλει τρομερές γκολάρες και με τον Μπάουκ και με τον Άρη και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Ο Ουναή, το θέμα είναι να έχει αυτό που λες, όμως συμφωνώ γενικά, ότι να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, από στιγμή τώρα που ήρθε εδώ με τόσο μεγάλο συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι του έχει αναλυθεί και ποιους περιμένουν να είναι ο ρόλος του.
2: Και κάτι δείχνει αυτό, ότι έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, κάτι δείχνει ότι, ας πούμε, και ο ίδιος να το ξέρει, ότι η ομάδα
0: θα στηριχθεί πάνω του.
2: Στηρίζει πάρα πολλά πάνω σου, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα χαλάσει τα πολιτεία και τέτοιο. Άλλοι παίχτες είναι αυτοί που παίρνουν το 1, το 1,5, το 2. Και νομίζω ήταν και αρχή της ομάδας, αν είχα διαβάσει καλά στο σχεδιασμό στην αρχή, ότι θα έχουμε τα συμβόλαια γενικά μέχρι 1-1,5 εκατομμύριο. Και από εκεί και πέρα θα είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι στα 1-2-3 δάχτυλα, αυτοί που θα έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και τέτοια. Γιατί θυμάμαι, δίναμε κάτι συμβόλαια παλιότερα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά, δείχνει ότι πάει καλά το πράγμα, δείχνει ότι ο προπονητής, τα έχουμε πει αυτά, έχει μια βάση, έχει ένα σχέδιο. Η ομάδα θα πιστεύει ότι όσο πάει θα παίζει και καλύτερα. Τώρα, εκεί πέρα, τα αποτελέσματα θα έρθουν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αν θα γίνει φέτος να πάρουν πρωτάθλημα, μακάρι. Μακάρι να πάμε καλά στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να, αν έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, σημαίνει ότι του χρόνου θα είμαστε... Γιατί φεύγει η χρονιά, η πολύ άσχημη που έχουμε, η πρώτη χρονιά, θα είμαστε σίγουρα μέσα στη 40-50 στην Ευρώπη. Όχι 40 μπορεί όχι, αλλά 50 σίγουρα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις κληρώσεις, να μην παίζουμε τον Ιούλιο με πάξι και με μάξι. Και από εκεί και πέρα

0: Θα δούμε. Όλα step by step, λέει και ο Βασίλης.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
1: Έγινε, φίλε, να σε καλά. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει κίνηση του Μπέιλι. Λέει καπέλο στην πιο ακριβή μεταγραφή του ποδοσφαίρου. 20 εκατομμύρια, λέει, του Πουέρτα. Ο Μπέιλι είναι αυτό που γράφει, φίλε, ναι, από την Άστον Βίλα. Το είπα και πριν. Έπαιξε μια πενταετία στην Άστον Βίλα και πιο πριν έπαιζε στη Λεβερκούζεν. Είναι δεξί εξτρέμ. 29 ετών. Είναι καλό παίχτη. Πολύ καλό παίχτη. Και έρχεται να κάνει τη διαφορά στα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι είναι τέτοια κίνηση. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Όλα αυτά τα έλεγε ο κόσμος του Παναθηναϊκού για άτομα σαν τον Παπαδημητρίου, αλλά πάλι ο κόσμος έβγαινε κακός και ότι δεν στηρίζει την ομάδα, και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο. Τα πράγματα να λέγονται σωστή στιγμή. Καλή συνέχεια. Και ας μη στεκόμαστε στο παρελθόν, λέει ο Μάνος. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Φέτος βλέπω πολλά sold out στο ΑΚΑ, είναι Παναθα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Παντελή Χανιά. Τρομερή μεταγραφή ο Ναέαν, και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα στόπερ και ένα δεξί εξτρέμ. Ελπίζω ο Κρίστιας να μην είναι ο νέος Φιλιπ Μαξ, λέει εδώ ο Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, με Λούζα και Ουναή, ελάτε τώρα, λέει ο Λουκάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, Οδυσσάς από το δρόμο. Αν αύριο είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και ίσως στη θέση του Νίστρουπ, φτιάξε μου μια εντεκάδα, λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Ουναή μπορεί να παίξει την Κυριακή, σε τι κατάσταση είναι? Όχι, δεν νομίζω ότι θα παίξει την Κυριακή. Νομίζω ότι επειδή τώρα ήταν και σε λίγο ένταση με αυτούς και δεν συμμετείχε και τις τελευταίες προπονήσεις ομάδας. Μου μοιάζει δύσκολο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για το δελτίο και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στήναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος τους δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτήρια και εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό τη 5η 3 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μια παράμετρο για μένα σημαντική λέει: είναι νέο ακόμα και το Μουντιάλ είναι. Το επόμενο Μουντιάλ είναι στη χώρα του. Θέλει να είναι εκεί, λέει ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Στερεόγραφο λέει: άντε πάλι ένα αξίζει, θα σα τα λέει. Και γελάει ο Αναστάζιο, την αγάπη μα, το φίλο μα, τον Αναστάση στο Σεντροπέ. Τον αξίζει. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Δημήτρης από Λος Άντζελες. Καλημέρα από Μάνη, στέλνει ο Αντίνος 13. Καλημέρα Βαγγέλη, πότε θα μάθουμε το νούμερο στη φανέλα του ΝΑΗ. Θα πάρει το 8 πίσω από το Γιάγκουσης, δεν νομίζω. Όχι. Τώρα έχει δηλωθεί το 8 του Γιάγκουσης, δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω ποιο νούμερο θα πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πάρει το 11 του Ζαρορί, μάλλον. Το βλέπω πιθανό, εκτός αν επιλέξει κανένα πολύ μεγάλο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Βαγγελή.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Από Θήβα.
0: Θήβα. Από Θήβα.
1: Θήβα, ναι.
0: Τι γίνεται, ναι. Φίλε.
1: Όλα καλά. Μπράβο. Σ' ακούω χρόνια, αλλά δεν έχω πάρει πολλά τηλέφωνα, αλλά σ' ακούω κάποια χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Και μιας και δεν είχες γραμμές, λέω να παραπάρω ένα τηλεφωνάκι.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Τίποτα μωρέ, για το Μουζακίδη, να έχει καλή πορεία. Το παιδί είναι πολύ καλός.
0: Να, μακάρι το παλικάρι.
1: Απλά τώρα εμείς, το αλλάζω λίγο το θέμα γιατί όλο για Παναθηναϊκό, ξέρεις, ακούω.
0: Πάμε, όχι φυσικά, αφού ξέρεις, εκπομπή είναι για όλο τον κόσμο, αδερφέ.
1: Απλά τώρα εμείς πρέπει να, ο Ολυμπιακός, να βάλουμε λίγο το ελληνικό στοιχείο πάλι, γιατί από την 11η μόνο ο Ρέτσος ήταν.
0: Ναι, έφυγε ο Κωνσταντής, έφυγε και ο Μουζακίτης. Θέλει λίγο και γι' αυτό φαντάζομαι ότι κινούνται και για τον πιτσιρικά του Όφη, αλλά θέλω να αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, τον Αποστολάκη.
1: Ναι.
0: Θέλει όμως, θέλει λίγο ελληνική τόνωση, γιατί ποιος είναι τώρα, είναι ο Ρέτσος, ο Σάλιακας και ο Φορτούνης, έτσι.
1: Ο Φορτούνης, ναι.
0: Αυτοί οι τρεις είναι, ας πούμε, ουσιαστικά που θα παίζουν.
1: Και αυτά τα. Και αυτοί οι τρεις που παίξανε χθες. Εντάξει, ο Μπακούλας το μακάρι να βγει πιο καλά.
0: Η πιο μικρή, ναι.
1: Ναι. Μακάρι και αυτοί να βγουν.
0: Θες πώς το είδες.
1: Καλά πήγαμε. Εντάξει, ξέρεις, εμείς πάντα υποστηρίζουμε Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνει και εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου για το γεγονός ότι τα βάλανε καινούργιοι χθες. Ας πούμε, έβαλε ο Γκονζάλες στην. Καλά γίνεται και λάσου
1: ναι, ωραί...
0: φύλακα και ο ΣΑ.
1: Κοίταξε, ωραία είναι αυτή, πολύ καλή είναι. Πιστεύω θα πάμε καλά. Αυτός ο ΣΑ είναι πολύ καλός.
0: Ναι, είναι καλός, ξέρει μπάλα.
1: Ναι, και ο άλλος ο Μεξικάνος δείχνει, εντάξει, ωραία μικρούλης αυτός, αλλά...
0: Για ποιον μιλάμε, για τον...
1: Ο Γκονζάλες, ο Μπροστά.
0: Ο Γκονζάλες, το Center Forward, ναι.
1: Ναι. Τώρα αυτός που πήραμε, ο Μπέιλι, είναι αυτός πολύ καλός.
0: Και ο Πόρτα είναι παιχταράς. Αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί παιχταράς, ο Πόρτα και ο Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται τώρα για να βαθμίσει.
1: Αυτός είχε τραυματισμό τώρα,
0: ποιος?
1: Ο Μπέιλι.
0: Ο Μπέιλι.
1: Ναι, το εξτρέμ. Είναι τραυματιάς. Γιατί πέρσι δεν έκανε πολλά παιχνίδια. Καμιά κοσαριά παιχνίδια έκανε.
0: Ναι, πέρσι ήταν που τον δώσανε δανεικό στη Ρώμα, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πέρυσι δεν έκανε γεμάτη σεζόν. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό, όχι. Από σένα τα ακούω. Ναι. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό.
1: Όχι, δεν ρωτάω γιατί δεν είδα, γιατί όπως το έβλεπα στο. Όπως τον έβλεπα στο ίντερνετ, πόσα παιχνίδια έχει.
0: Ναι.
1: Είδα ότι έχει μόνο 20. Είδα ότι έχει μόνο 20 και εντάξει, δεν είδα για τα τραυματισμό. Εσύ το ρωτάω, άμα ξέρει κάτι.
0: Όχι, προφανώς πέρυσι δεν έπαιζε πολύ, γι' αυτό τον δώσανε δανεικό στη Ρώμα. Δεν έπιασε και εκεί πολύ, έπαιξε μόνο 6-7 παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης με πολύ δυνατό βιογραφικό. Έτσι, δηλαδή
1: ναι, εγώ το θυμάμαι αυτός.
0: Για να παίξεις τώρα 5 χρόνια στην Αγγλία και 4 στην Γερμανία, θέλει άντερα, δεν παίζεις με τον αέρα.
1: Αυτός το 23 ήταν βασικός στη Αστον Βίλα. Αυτός ήταν βασικός, ήταν πολύ καλός.
0: Και ήθελε οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός ενίσχυση στα εξτρέμ. Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Εγώ μόνο το να σου πω, κοίταξε όλες τις θέσεις, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, όλες τις θέσεις καλά είμαστε, λίγο στο κέντρο της άμυνας τώρα το έχω μια αμφιβολία, αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Στα στόπερ.
1: λίγο στο στόπερ.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εκεί πέρα είναι ο Πιρόλα, είναι ο Κάρμο, είναι ο Σμαϊλόβιτς, είναι ο Ρέτσος.
1: Σαν ποσότητα καλά είμαστε. Ναι. Να είχαμε λίγο καλά, λίγο καλύτερο.
0: Αν είναι ο Κάρμο, αν είναι ο Πιρόλα, είναι παιχτάρας. Είναι καλός
1: παίκτης. Ο Πιρόλα, ναι.
0: Είναι παιχτάρας. Το Ρέτσο το ξέρεις, έχει σταθερά ναι. του. Για μένα τη διαφορά, και ο Σμαϊλόβιτς αυτός δείχνει ότι είναι ένας σοβαρός παίκτης και είναι και μικρός, έχει περιθώρια εξέλιξης. Για μένα η ιστορία είναι, φίλε, ο Κάρμο. Διότι ο Κάρμο ήταν ένα παιδί που και τη χρονιά που πήρε στο conference έκανε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη διαφορά εκείνη τη χρονιά. Έτσι, αν είναι ο Κάρμο στα καλά του, αν είναι ο Κάρμο στα καλά του, μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι. Άμα επανέλθει αυτό, άμα επανέλθει στα στάνταρ, θα πάμε καλά.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε και, και τον Πέτερσεν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τον Πέτερσεν, γιατί και εκεί στα μπακ ήταν μια θέση
1: με που αυτό τελικά μάθαμε τι έγινε. Τι έγινε με αυτόν και τον καθυστερήσαμε και...
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω.
1: Θα το μάθουμε στα επόμενα χρόνια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Σπύρος Πατής, Παναθηναϊκός.
0: Γεια, Σπύρο.
2: Βασικά για την ομάδα ελπίζω να πάμε καλά και χαίρομαι για τον ΝΑΗ που πήραμε τώρα. Mm. Να ρωτήσω από ελληνικό στοιχείο πώς είμαστε.
0: Παναθηναϊκός.
2: Και... Ναι.
0: Σε πολύ καλό σημείο. Σε πολύ καλό σημείο είναι ο Παναθηναϊκός από ελληνικό στοιχείο. Έχει, για να το πάρουμε με πρόσωπα, έχει τον Γκάτρι, έχει τον Ντετέι, έχει τον Κοντούρι, τον Παντελίδη που στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε.
2: Ναι, ναι, τον Τζάπρα.
0: Τον Τζάπρα, και από εκεί και πέρα, και τον Κυριακόπουλο.
2: Ναι,
0: ο Κότσαρης, το τέρμα το αναπληρωματικό, και από εκεί και πέρα έχει κανένα δύο πιτσιρικάδες.
2: Αυτός ο Κότσαρης, να του δοθεί λίγο έτσι...
0: Ελπίζω σήμερα να τον βάλει. Ελπίζω σήμερα να τον βάλει με την νίκη Βόλου στο κύπελο.
2: Τυχαίνει και έπαιζα θεματοφύλακας, γι' αυτό στο λέω. Και έχω μοιάσει προς θεματοφύλακες.
0: Και νομίζω ότι πέρσι ο Μπενίτεφ τον αδίκησε πολύ τον Κότσαρη. Γιατί πέρσι με τους άλλους που είχε έπρεπε ο Κότσαρης να παίξει παραπάνω. Με τον Λάφον.
2: Να ρωτήσω δύο πραγματάκια για να μην καθυστερώ.
0: Ό,τι θες.
2: Μπελίστρι Μπακασέτας.
0: Ο Μπελίστρι. Ο ποιος Ντεμπά.
2: Ναι, έχει φύγει.
0: Ποιος δεν πάρει. Ο Νιρέν Ντεμπά έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Ποιος δεν πάρει. Με κάποιον μπερδεύεις.
2: Ντεμπά, ο αμυντικός.
0: Ο Τουμπά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τουμπά, λεβέντε μου, έχει πάει στη Χαύρη και παίζει παιχνίδια ήδη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, έχει φύγει. Δανεικός αυτός. Πάει αυτός. Ο Τουμπά. Ποιον άλλον ρώτησες. Ο Μπακασέτας είναι θέμα ημερών να φύγει με οποιοδήποτε τρόπο ή τόσο ελεύθερο είτε για αλλού.
2: Λόγω ότι δεν είναι μεγάλος πλέον γαμότο.
0: Όχι, γιατί ο προπονητής θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Και ο Πελίστρι, όχι, ο Πελίστρι υπολογίζεται κανονικά.
2: Εγώ αν ήμουν Πελίστρι θα δούλευα πάρα πολύ στο θέμα του γκολμό. Θα πήγαινα μόνο στην προπόνηση, θα έκανα προσπάθεια στα τελειώματα. Εντάξει, είναι, φίλε, είναι, τι να πω, έχω άδικο.
0: Όχι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
2: Δηλαδή ο ίδιος και τον εαυτό του δηλαδή. Ναι, γρήγορο, ναι, πάσα, ναι, ναι, ναι, ναι. Στα τελειώματα, τι να πω.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Τα δύο τελευταία που έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα που χαρήκαμε τώρα με την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Όπως όλοι, έτσι, νοήμονες. Ρογκαβόπουλος θα μπορέσει να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Τώρα στα επόμενα παράθυρα, γνωρίζεις.
0: Αν θα παίξει με την εθνική.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω, όχι.
2: Λόγω του τραυματισμού του. Τώρα νομίζω έχει επανέλθει στον Παναθηναϊκό προπονήσει και τέτοια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι για να έχει επανέλθει και να έχει μπει στην ομάδα κανονικά, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Είχε και το καλοκαίρι να. Μπροστά του το χρόνο έτσι για να το ξεπεράσει.
2: Ναι, θα συμβάλλει πολύ. Και το μεγάλο ερωτηματικό Παπαγιάννης. Ξέρουμε τι γίνεται με το παιδί. Αυτό σχιαστό δεν έπαθε, Ευαγγέλη.
0: Αυτός... Καλά είναι ο Παπαγιάννης, τώρα καλά πρέπει να είναι. Τώρα τι να σου πω, σε τι κατάσταση είναι δεν μπορώ να ξέρω.
2: Χιαστό δεν είχε πάθει, να θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ναι.
2: Γιατί είναι με μεγάλο κορμί.
0: Ναι, βαρύ κορμί, είναι βαρύ κορμί.
2: Εκεί που πονάμε είναι στο σέντερ. Τι να λέμε, είναι... Εντάξει.
0: Α, θα δούμε τώρα, τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι, δεν γνωρίζεις.
0: Όχι, όχι, δεν γνωρίζω.
2: Ενδεχομένως σε κάποια άλλη στιγμή να το μάθουμε...
0: Στο υπόσχομαι ότι όταν ξαναβάλω ρομπόλι στο στούντιο που θα το πράξω άμεσα, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, όταν είναι ο Χρήστος εδώ πρωινός, θα το ρωτήσω τον Παπαγιάννη να μας πει ακριβώς τι, που βρίσκεται, γιατί γίνεται.
2: Ναι, γιατί εντάξει, είναι 2-18, είναι και δυνατό παιδί και, εντάξει, και δυστυχώς δεν έχουμε σέντερ Έλληνες πολλούς. Δεν έχουμε.
0: Όχι, υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Και αν θυμάσαι, στην προηγούμενη κουβέντα μας που σου είχα μιλήσει, λέω τι γίνεται με τα παιδιά της Αλφαδίας μου Φερεπίνας που βγαίνουν ταλέντα, δεν γίνεται πια δηλαδή. Πώς θα παίξει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πώς θα παίξει ξέρω εγώ ο Μήτογλου. Μεγαλώνουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη, συγκεκριμένη που ανέφερες δεν είναι μεγάλη. Ούτε ο Κώστας ούτε ο Μήτογλου.
2: Δεν είναι, αλλά ο Μήτογλου είναι τεσσάρι, δεν είναι πεντάρι Φερεπίνη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καθαρό πεντάρι, δεν είναι πεντάρι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτό λέω, πονάμε σε θέσεις.
0: Γιατί δεν πονάμε σε γκάρτ. Γιατί δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν το συζητώ.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν συζητώ. Μεγαλώνουν όλοι γαμότα.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ. Άστο.
2: Έβλεπα το καλάθι τώρα και έλεγα Παναγία μου, δώσου ας πούμε να κρατήσει ένα... Τι παίχτησε, τι... Με την Ισπανία λέω τώρα.
0: Όμως με τον χρόνο τα βάζει κανείς, έγινε 3 λεφτά για αυτός.
2: Λοιπόν. Αυτά για το παρόν. Περιμένω να ακούσει και νεότερα από σένα και γενικά το σταθμό. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Να είσαι καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για τα λέμε.
2: Έλα, για.
0: Συνεχίζουμε εμείς παιδιά. Παρακαλώ καλημέρα. Ναι. Νάτος. Επέστρεψε. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης. Έλα ρε Παναή.
3: Να είμαι κι εγώ. Λένα, έλα λίγο.
0: Έλα, Λένα, γιατί έχουμε ψωμί σήμερα.
3: Ναι. Τι γίνεται, Βαγγελάη, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, επάνω.
3: Να έχουμε, έτσι.
0: Καλή σεζόν για όλους μας.
3: 37η σεζόν για μένα, έτσι.
0: Στο επάγγελμα.
3: Στο επάγγελμα, ας γιατί μπήκα μικρό στα βάσανα εγώ, από τις 15-16, αλλά λέω στο φούρνο.
0: Ναι, να είσαι γερός να δουλεύεις φιλαράκο μου.
3: Ναι, πόσο να δουλεύεις ρε Ζιβαγγέλ.
0: Και τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ξέρεις καμία άλλη λύση, άμα ξέρεις πες και σε μένα.
3: Καλά, για τα λες εσύ επειδή είσαι μικρός εσύ ακόμα, γι' αυτό τα λες.
0: Σιγά, δεν έχουμε και 20 χρόνια διαφορά ρε φίλε.
3: Πόσο είσαι τώρα, Βαγγέλ?
0: Στρογγυλό. Στρογγυλό. Στα 50. Στα 50.
3: Μπήκες κι εσύ στα 50,
0: Ναι, μπήκα γάμι.
3: Μπήκες. Εντάξει. Έχεις όμως ψωμάκι μπροστά εσέ.
0: Υγεία να έχουμε όλοι μας, ρε.
3: Μόνο, εντάξει.
0: Για δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Πάμε.
3: Όντως αυτό, όντως. Κοίταξε να δεις. Ήμασταν χθες στο καφενείο και συζητάγαμε έτσι για τον Παναθηναϊκό. Και έλεγε ένας παράδειγμα εκεί, πόλα και αυτός Παναθηναϊκός, τι τα δίνει αυτά τα 15 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, για τον Ουναΐ.
0: Ναι.
3: Και δεν τη δίνει... να πάρει 3 παίκτες με 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και του λέω, ρε παιδί μου, πόσους παίκτες έχεις πάρει με 5 εκατομμύρια? Καλημέρα. Γεια σου ρε Βασίλη. Και δεν έχεις καταφέρει κάτι, λέω. Δηλαδή δεν θες έναν παίκτη να κάνεις τη διαφορά, έναν καλλιτέχνη μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Γιατί, δηλαδή, πώς θα ανέβεις επίπεδο? Όντως, τα λεφτά για το ελληνικό πρωτάθλημα, τα 15 εκατομμύρια είναι πολλά. Αλλά...
0: Είναι αυτό που είπες όμως, είναι σωστό, ότι πολλές φορές έχουν γίνει μεταγραφές των 4, των 5, των 6, των 7 κατεμπειρίων και δεν έχουν κάνει διαφορά. Δεν έχουν κάνει διαφορά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, ο Τετέ, ο Βραζιλιάνος αγοράστηκε 7. Τι είδε ο Παναθηναϊκός από τον Τετέ?
3: Γιατί για τον Αντίνο πόσο έδωσε η ομάδα?
0: Για τον Αντίνο έδωσε 9, πόσο έδωσε.
3: Λοιπόν, δηλαδή έδωσε 9. Δηλαδή έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τέτοιες μεταγραφές? Γιατί λέει αυτός 3 μεταγραφές με 5 εκατομμύρια. Αλλά τώρα τα 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι τίποτα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι σύγχρονο. Κάτσε λίγο, Βασίλη, να τελειώσω εγώ και έρχομαι.
4: Θέλει να πληρώσει και να φύγει.
3: Όχι. Ρε μετά ρε Βασίλη, φύγε.
0: Βασίλη, φύγε, περνάς μετά για πληρώμη. Βασίλη, μας κόβεις τώρα. Μην μας κόβεις τώρα, Βασίλη.
3: λοιπόν, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω, ρε εσύ, Βαγγέλη. Δηλαδή, και παίρνεις ένα παίχτη δοκιμασμένο στην ομάδα, έτσι, που θα πει κατευθείαν στο πνεύμα της ομάδας και του προπονητή, γιατί είναι καλός παίκτης και μπαίνει σε όλα τα... μπαίνει σε όλη, τη φιλοσοφία, στον κάθε προπονητή, πώς να το πω, όχι μόνο στον δικό μας αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης που είναι εύπλαστος, μπορώ να σου πω. Γιατί να μην τον πάρεις?
0: Όχι, ειδικά αν είσαι φίλαθλος και δεν είσαι αυτός που ματώνει κιόλας, γιατί να μην θες αυτόν τον παιχταρά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ποσότητα. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, πάρε ποσότητα. Πάρε, παίξτε στη σειρά, δηλαδή με 5 εκατομμύρια. Γιατί του πάμε, 5 εκατομμύρια, ρε φίλε, του λέω εγώ. Βρίσκεις παίκτη σειρά πλέον. Η παίκτη σειρά είναι. Δεν είναι πλέον τα εκατομμύρια πλέον. Δεν είναι. Έφυγε ο Τσέρι με 5 εκατομμύρια. Δεν έφυγε ο Τσέρι.
0: Όχι, όχι, 3,5-3 κάτι.
3: 3,5-4, άιντε, 5. Δηλαδή δεν παίζει τόσο ρόλο. Μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι τι παίκτη θα πάρει. Ο Ζαρουρί πόσο κόστησε?
0: 3,8.
3: Τι να λέει δουλειά. Έφυγε. Δηλαδή πόσοι τέτοιοι παίκτες ήρθανε με 4 με 5 εκατομμύρια και δεν πιάσαν. Δεν σου κάνανε διαφορά.
0: Κοιτάξτε, με τον Ουναή ξέρεις ποια είναι η ιστορία. Με τον Ουναή είναι η ιστορία ότι τον ξέρεις κιόλας. Δηλαδή τον έχεις ζήσει, τον έχεις δει.
3: Λοιπόν.
0: Τον έχεις δει, είναι μεγάλο πράγμα το να τον έχεις δει τον άλλον στην ομάδα σου.
3: Αυτό είπα, ρε παιδί μου. Αυτό το είπα. Ότι δεν λες ότι ο πρόεδρος, να μην πω την κουβέντα τώρα, είναι ανεβασμένος, να μην το πω διαφορετικά.
0: Όχι, μην το πεις.
3: Λοιπόν, κάποτε γκρινιάζαμε, δεν βάζει φράγκο. Τώρα που βάζει, του κάνουμε κουμά.
0: Κάνε κράτη τώρα. Τώρα που βάζει, του λένε κάνε κράτη. Δεν πιάνεται με τίποτα το πράγμα.
3: Ειδικά εμείς οι Παναθηναϊκοί, φίλε, δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Γιατί ξοδεύεις πολλά, λέει τώρα. Γιατί θες τόσο πολλά.
3: Αλήθεια, ναι, ναι. Θα παίρναμε τρεις παίκτες λίγο άλλος. Δηλαδή, έχουμε... Κοίταξε, πληρώνουν ομάδες. Γιατί πληρώνουν οι άλλοι, δηλαδή οι μεγάλοι σύλλογοι. Πληρώνουν παίκτες, δηλαδή, μπορεί και ορισμένες φορές και υπεραξίες, αλλά παίρνουν παίκτες όμως.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, το λύσαμε αυτό το θέμα. Καλώς ήρθε ο Ουναή, ξέρουμε τι παίκτης είναι. Δεν ξέρω τώρα από τα αριστερά, Βαγγέλη, τι θα γίνει. Δηλαδή θα παίξει ο Ουναή και από αριστερά, γιατί σίγουρα και κάτι χρειαζόμαστε. Και εξάρι.
0: Κοίταξε, για εξάρι δεν σε βλέπω.
3: Δεν βλέπω, γιατί ο προπονητής αυτός, δηλαδή στη φιλοσοφία του είναι να παίζει με σχεδόν με δύο οχτάρια. Δηλαδή με ένα οχτάρι,
0: παιδί μου,
3: και με ένα
0: εξάρο
3: οχτάρι, ξέρω.
0: Εντάξει,
3: εγώ.
0: Ναι, δηλαδή, και ξέρεις τώρα εκεί
3: πέρα. Στο αμυντικό transition όμως, πώς καλύπτεις
0: θα το δούμε, θα το δούμε αυτό.
3: Πρόβλημα.
0: Ο προπονητής θα μας δείξει τι έχει στο μυαλό του.
3: Ναι.
0: Αυτός παίρνει αποφάσεις. Αλλά για τις άλλες δύο θέσεις που είπες,
3: ναι,
0: εγώ δεν το αποκλείω Παναθηναϊκός, έστω και για το ελληνικό πρωτάθλημα, να βάλει ακόμα ένα στόπερ και ίσως και ένα εξτρέμ στο ρόστερ. Θα το δούμε. Δεν τα αποκλείω, θα περιμένουμε σε επόμενες μέρες να δούμε.
3: Και μην, γιατί είχαμε την άλλη κουβέντα και κρίνουμε, Βαγγέλη, σε κράτα πολύ.
0: Ναι.
3: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
3: Και, γιατί λέει, τι τρία χωριά δηλαδή αποκλείσαμε. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ποια είναι τα χωριά δηλαδή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Έχουμε χάσει την μπάλα. Τρία χωριά, σου λέει ο άλλος.
0: Άμα θες να μειώσεις κάτι, Παναγιώτη...
3: Το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι χωριό. Με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν είναι, δηλαδή, τι διαχωριά. Πόσες φορές, δηλαδή, το χωριό λέγαμε και την Πότο Κλίν, θυμάσαι κάποτε.
0: Ναι.
3: Βλέπεις την Πότο τι κάνει.
0: Ναι.
3: Ή την Αϊμέγεν. Οι Ολυμπιακοί, αποκλειστήκαμε από την Αϊμέγεν. Τι αποκλείστηκες... Απέδειξε ότι και στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν καλύτερα από σένα.
0: Ναι.
3: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ναι.
3: Και αυτό να πάψει, ας πούμε, ο κόσμος να τρία χωριά, τι κάναμε, σιγά τι κάναμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να καθίσω να
3: είναι αρχή
0: να
3: σεζόν, είναι αρχή σεζόν. Είναι αρχή σεζόν και οι ομάδες ακόμα μοντάρονται, ακόμα κάνουν μεταγραφές. Ο σκοπός είναι να προκριθεί.
0: Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο φορές που οι ελληνικές ομάδες έχουν πάθει κασκαρίκα, να στο πω κιόλας έτσι λαϊκά. Καλοκαίρι από τέτοιες ομάδες. Ούτε μία ούτε δύο φορές. Είναι πολλές.
3: Η χρονιά που μας έφερε τόσο πίσω με τον Ιάννη τον Αναστασίου. Άσε τώρα. Έλα.
0: Έγινε πάνω μου. Καλημέρα. Μου λέει εδώ ο φίλος μου, λέει στα 50 βάγκο είναι που ο άντρας γίνεται πιο σοφός από ποτέ στη διάρκεια της ζωής του. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, φίλε.
5: Τώρα να μπω και εγώ λίγο στο ψητό, ας πούμε. Να ρωτήσω, Πάοκ, πώς ήρθε.
0: Μεντέν.
5: Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή πέρσι για κάποιο λόγο τον Παναθηναϊκό τον βάζαν μετά τις 9.30 να παίζει,
0: ναι.
5: Είχα πάθει να πούμε κόντρεψα να γίνω κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, οι αθλητές υποτίθεται ότι είναι και παιδιά που ζουν στην υγεία, ας πούμε, κάνουν το πρόγραμμά τους, κοιμούνται νωρίς. Λοιπόν, 10 η ώρα ποιος θα πάει να παίξει μπάλα, ρε Βάγγελ, να πούμε. Εντάξει. Να το κοιτάξουν λίγο αυτό, γιατί δεν παραπάει δηλαδή. Πέρσι λέω με τον Παναθηναϊκό όλο 9.30 ώρα. Πώς να κάνει βαθμό η ομάδα. Τις 10 η ώρα που τους βάζαμε.
0: Κοίταξε τώρα τέτοια εποχή, τώρα μπαίνουν γενικά αργά τα παιχνίδια γιατί έχει ακόμη ζεστή, έτσι το καταλαβαίνεις.
5: Δεν ξέρω, εγώ φίλε νομίζω καλύτερα είναι 5 η ώρα να πούμε, αυτή είναι η ώρα για πάντα.
0: Εντάξει, άμα πιάσει, το βράδυ. Άμα περάσει ακόμα κανένας μήνας, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί.
5: Τέλος πάντων, ωραία. Εγώ ήθελα να πω την άποψή μου για αυτό το πράγμα, αλλά δηλαδή κάνουν τρομερή βλακεία που το βάζουν τα μάτια τώρα 10 η ώρα, ας πούμε, και 11. Πάμε μία η ώρα τώρα. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Μυαλό κουκούτσι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι θέμα κουκούτσι, είναι μυαλό τηλεοπτικά.
5: Ωραία, τηλεοπτικά και τον 5.30 το είδαμε το μάτσο. Δεν κατάλαβα, έχει και άλλες μέρες, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων, ούτε και ποιος το βλέπει 10 και το μάτσο, ας πούμε. Και εμάς ο ύπνος μας πιάνει. Ξεκινήσανε τα παιδιά, πάνε σχολεία, τέλος πάντων. Μόνοι τους τα βλέπουν, μόνοι τους τα φτιάχνουν. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όλοι οι προεδροί να κοιτάξουν λίγο, ας πούμε, να αφιερωθούν λίγο στον ελληνικό αθλητισμό. Μπορούν να επενδύσουν σε σχολεία, όπως κάνανε είδα στις ειδήσεις, τράπεζες, ας πούμε, και να επενδύσουν σε σχολεία, ας πούμε, και όλα αυτά. Με 1 εκατομμύριο ευρώ κάνεις πολλά πράγματα σε σχολεία στην Αθήνα. Και μετά να πω και για την επικαιρότητα έτσι του Παναθηναϊκού, επειδή από χτες συζητιόταν αυτό με τον Ουνάη. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είχε λήψει στις πτέρυγες, ας πούμε. Οπότε δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο Ουνάη, εννοείται ότι είναι τέλειος παίχτης. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει γύμνια στις πτέρυγες, ας πούμε. Και επίσης δεν αντέχω να βλέπω άλλο χρόνο τον Πελίστρη, αδερφέ, να χάνει γκολ. Δηλαδή να ξέρω ότι δεν θα το βάλει. Δηλαδή, ξέρεις, 1 χρόνο, οκ. 2 χρόνια, οκ. 3ο χρόνο, δηλαδή απορώ και τι του βρίσκουν και οι προπονητές και τον εβάζουν. Του πήγε προχτές η μπάλα εκεί και ήταν. Και γέλασε και το τασάκι μου, να πούμε. Δεν πρόκειται να το βάλει ποτέ το παιδί, ας πούμε. Και είναι η βασική διαφορά του με τον Πελίστρη. Με τον Ζαρουρί. Λοιπόν, ο Ζαρουρί αδικείται για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ή αν έχει.
0: Έχει φύγει ο Ζαρουρί, έφυγε δανεικός χθες το βράδυ.
5: Α, έφυγε δανεικός. Λοιπόν, μπράβο, δεν είμαστε έξυπνο σωματείο, θα σου το πω αυτό. Ο Ζαρουρί είχε αυτό το στοιχείο ότι έβαζε και γκολ, αδερφέ. Ας πούμε, θα μπορούσε, ας πούμε, και στη θέση του Ραστόντερ να τον έβαζα, γιατί ούτε και αυτός βλέπετε. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω. Εύχομαι να πω.
0: Το Ραστόντερ, αδερφέ, δεν έχει παίξει ούτε 200 λεπτά. Πότε τον έχεις κάψει και αυτόν, πότε.
5: Το Ραστόντερ. Ρε, εσύ μου θυμίζει τον Ντοτσένα, α πούμε. Ίδιο πράγμα. Okay, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω πίσω, ας πούμε.
0: Αισιοδοξία πολύ διακρίνω γενικά.
5: Για το Ραστόντερ τι να σου πω.
0: Όχι, γενικά. Λοιπόν, καλώς.
5: Γενικά, ρε, εσύ τόσα χρόνια έχουμε φάει.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε, στεκόμαστε μετά τόσα χρόνια ή με αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Με αυτό που βλέπουμε τώρα στεκόμαστε. Ωραία, τώρα. Εσύ δεν μου υπολογίζεις καν ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει εξτρέμ. Το υπολόγισε αυτό στο μυαλό σου. Μου λες δεν έχει εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ.
5: Εγώ βλέπω τον Κυριακόπουλο ότι πάει να σκάσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Πάλι σίγουρα.
5: Και τον άλλον τον Ιταλό.
0: Σίγουρα θα βλέπεις κάποιο αρνητικό. Ό,τι και να σου πω, θα δεις κάτι αρνητικό.
5: Όχι,
0: αφού σε έχω πάρει χαμπάρι τώρα.
5: Δεν είναι αρνητικό, αδερφέ. Δεν είναι αρνητικό.
0: Τώρα.
5: Άμα έχουμε μπακάτσι.
0: Ρε φιλαράκο, τώρα δηλαδή κάπου αδερφέ, δηλαδή λίγο όπα. Έτσι. Σε μια χρονιά που έχουν έρθει ο Ντεφράη, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ουναή. Και πόσοι άλλοι παιχταράδες, ο Κάγκουα και τα λοιπά δεξιά-αριστερά, πάλι ψάχνεις να βρεις τα αρνητικά για να σταθείς αυτά.
5: Δεν ξέρω, αδερφέ, αλλά σου λέω ότι το βλέπω περίσσια κίνηση. Εμένα τα χαφ του Παναθηναϊκού μ' αρέσανε.
0: Ποιο είναι περίσσιο, φίλε, το καλό είναι περίσσιο, σοβαρά μιλάς τώρα. Το καλό είναι περίσσιο.
5: Άμα σου λείπουν τα μπακ, αδερφέ, ναι, το βλέπω περίσσευμα αυτό. Δηλαδή θέλω αντικαταστάτη του Κυριακόπουλου και καλύτερο από τον Κυριακόπουλο. Αν γίνεται okay. Να βρει και μια σέντρα σε κεφάλι, ας πούμε. Αυτό.
0: Έγινε.
5: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν,
0: γεια.
5: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Λοιπόν, και 59 αδέρφια. Διαβάζω κανένα 2 μηνύματα και φεύγουμε σε break. Καλημέρα, Βάγκο. Τελικά, ποιοι κόπηκαν από την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Σήμερα θα τα δούμε αυτά, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή σεζόν από Γεωργόπουλο. Τρανσφερ. Νέο ΝΑΗ δηλώθηκε με το νούμερο 11. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό μας. Να πω, λέει η Αγκαρία. Βαγγέλη, αν δεν έχει κάπου λέει, πρόβλημα Ολυμπιακός, είναι στα στόπερ. Επειδή βγάζει και παρατσούκλια, σου έβγαλα κι εγώ ένα τώρα. Βαγγέλη, μισονόβιος. Δεν τρέπεσε λίγο, Γιάννη. Δεν τρέπεσε λίγο. Η γνώμη μου για τον Ζωάο Μάριο είναι ότι η ΑΕΚ πήγε σε μια safe επιλογή, δηλαδή με ένα παιδί το οποίο το ξέρει καλά, ξέρει τι μπορεί να τη δώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κομβικός πέρυσι και θεώρησαν στην Ένωση ότι μπορεί να τη βοηθήσει και στα half και στα extreme. Και καλά κάνανε και πήραν έναν παίχτη ο οποίος είναι έτοιμος. Καλή άποψη έχω για τον Ζωάο Μάριο. Πολύ καλή. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 7. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στα 6 λεπτά μετά τις 7. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Το πρωινό της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Πάνος Μπουρνάς στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στη διάθεση όλου του κόσμου για να τα πούμε στον αέρα. Μαστική χρέωση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πώς είμαστε από κόσμο. Ξυπνήσανε τα παιδιά καλά, έχουν ξυπνήσει. Ωραία. Πάμε άμα είναι σε γραμμές τώρα και μηνυματάκια ασχολούμαι αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Είμαι καλά,
0: Καλά, λεπέντηση.
1: Παίρνω δεύτερο, περνώ. Δεν ξέρω αν είπες το πρωί για το τραυματισμό της κοπέλας. Το βέβαια πολύ πολιτείας.
0: Τα μιλήσαμε με ένα Κροατή. Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω, το είδες σε βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδα, φίλε. Το διάβασα. Καλά. Το διάβασα και καλύτερα δεν αποφεύγω να βλέπω.
1: Έβλεπα τον αγώνα και την ώρα. Ρε φίλε, πέρασε από το μικρόφωνο μέσα
0: η κραυγή.
1: Ναι, και κραυγή, σφάλαζε στο παρκέ κάτω. Και ακούγονταν ένα λεπτό σχεδόν μέσα με την πάνω την κοπέλα από εκεί.
0: Άστο να πάει, φιλαράκο, αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, γι' αυτό.
1: Έγραψε κανείς τίποτα, δηλαδή τελικά τη γόνατο, τι γνήσιο ήταν αυτό το πράγμα.
0: Α, δω και θα σου πω.
1: Την μπήκα και σε πολλά site, αλλά νομίζω ο δικός σου ακόμα. Να δω. Σίγουρα κάτι θα γράψει.
0: Α, δω και θα σου πω, φιλαράκι.
1: Πήρα πιο πολύ για αυτό, εντάξει. Τώρα τα άλλα όλα εγώ σου λέω τα περνάω γιατί παίζαμε τη Σερβία χθες. Χάσαμε 3-0 βέβαια.
0: Εντάξει με τη Σερβία, πρόσεξε με τη Σερβία να δεις τι έγινε.
1: Ναι. Το τραυματισμό βέβαια οι κοπέλες οι δικές μας δεν παίζανε. Ναι. Μάλλον είχαν το μυαλό στον τραυματισμό της κοπελιάς. Ναι.
0: Περίμενα να το ψάξω να δω λίγο για το τραυματισμό.
1: Τέλος πάντων, άμα μπορέσεις κάποια στιγμή να μάθεις και να το πεις στον αέρα. Και πήρα και για το... Αυτό το πράγμα που κάνουν είναι ότι ρε φίλε παίρνετε ένα παίχτη, ένα παιχταρά και πηγαίνουν και... Δηλαδή βγήκε ο προηγούμενος και τα βρήκε όλα ότι δεν ήθελε να είχε, ήθελε... Αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος, έτσι. Για εμένα.
0: Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και ποιοτικά. Και ποιοτικά πολύ.
1: Ίσως να έχει δίκιο ότι θέλει ένα αριστερό μπακ, ίσως, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, δύσκολα βγαίνει ο βασικός παίχτης, δηλαδή ο Κυριακόπουλος ή ο Καλάμπρια, όταν θα γίνει το παιδί και τελείως καλά. Δύσκολα βγαίνουν τα μπακ έξω έτσι για να αλλάξει να πεις ότι μόνο στο κύπελλο αν το κάνει ο προπονητής ή κάπου αλλού. Νομίζω δηλαδή, ο κορμός παραμένει ίδιος και ο κορμός πάντα ξέρουμε ότι είναι η άμυνα και το κέντρο. Μπορεί να πούμε και πέρυσι είναι τώρα τον Ναΐρ που είναι παιχταράς και μπορεί να σου κάνει παπάδες μέσα στο παιχνίδι, μέσα σε έναν αγώνα και μου λες τώρα ότι καλύτερα να παίρναμε κάποιο δύο άλλους ή έναν κάποιον άλλον ή θέλουμε εξτρέμ. Δεν ξέρω, οπότε δώστε μας τον Ναΐρ λοιπόν στον Ολυμπιακό να δώσουμε δύο μπακ, όπως έλεγε και ο Πακοφίλος. Τα έχουμε εμείς από τον παιχταρά μέσα.
0: Καθένας τώρα έχει τη γνώμη του Γιώργο μου και εμένα περίεργο μου φαίνεται.
1: Και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Τώρα είσαι Παναθηναϊκός έτσι ή είσαι Ολυμπιακός. Σου φέρνει ένα παιχταρά ο πρόεδρος και όχι μόνο έτσι. Και ξαφνικά βγαίνεις και κάνεις πάλι παράπονα. Πάλι κάνεις παράπονα. Δηλαδή αυτό με τους Παναθηναϊκούς έχει καταντήσει, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι όλους βέβαια έτσι, αλλά είναι κάποιοι που τα βρίσκουν όλα ξινά και στράβανα και ο Παναγιώτης πριν λέει κουβέντες στο καφενείο, τι έλεγε πριν. Και του λέγανε ότι καλύτερα να παίρναμε 3-5 εκατομμύρια τον ένα. Κάτσε ρε φίλε, το 5 εκατομμύρια τον ένα. Τι είναι οι ηλίθιοι εκεί στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ξέρω εγώ για να νομίζω δηλαδή. Και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φοβερές κινήσεις, έτσι. Και πίσω, δηλαδή τεχνικούς διευθυντές και αυτά, αλλά και παίχτες έχει φέρει και προπονητή πάρα πολύ σοβαρό έχει φέρει. Έτσι, και το δείχνει μέσα, πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, πέρασε στην League Phase. Τι άλλο θέλετε να κάνει δηλαδή. Πόσο έχει από ο άνθρωπος στην ομάδα.
0: Και εν μέσω πολλών αλλαγών, έτσι, κάτι το οποίο δεν στέκεται κανείς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός άλλαξε, όλη την ομάδα έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή με άλλους παίχτες έπαιξε με την Πάξη, με άλλους έπαιξε με την Τζέσκα. Συνεχώς δηλαδή γινόντουσαν μεταγραφές. Του προκύψαν τις 4 σοβαροί τραυματισμοί, όπως του Ίγκασον, του Παντελίδη. 1,5 μήνα μην έξω από το Καλάμπρια.
1: Και για τον Παντελίδη, αν ήθελα να σε ρωτήσω, τραυματισμός τι είναι αυτός για αρκετό καιρό έξω.
0: Ναι.
1: Και το καιρό. Κρίμα γιατί είναι και η τεχνική ομάδα του παιδί αυτό ένα καλό στοιχείο. Έτσι. Αλλά έλεος δηλαδή λίγο να το δούμε και λίγο διαφορετικά. στο φινάλε, φινάλε ο άνθρωπος μέσα στα παιχνίδια τα επίσημα ψάχνει να βρει την ομάδα, έτσι. Όπως και ό,τι και να κάνει στην προετοιμασία και στις προπονήσεις, μέσα στα επίσημα παιχνίδια θα βρει τους παίκτες που θα κάτσουν να τριάξουν μέσα στον αγώνα. Μέσα στην ομάδα.
0: Λοιπόν, κοίταξα τώρα για την Κοπελίτσα. Δεν είναι, σήμερα θα υποβληθεί τις εξετάσεις, αλλά έτσι όπως είναι ο τραυματισμός αυτός στο γόνατο, καταλαβαίνεις ότι είναι ζημιά, δεν είναι.
1: Ναι, θα να είναι το γέλιο στο γόνατο.
0: Μου στέλνει και ένας εδώ πέρα την ανακοίνωση σε ΟΠΕ, που λέει αυτό, ότι θα εκτιμηθεί στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί σε μαγνητική. Και το διάβασα και σε κανένα δύο site που το ψάξα. Καλή δύναμη του στο κοριτσι να επανέλθει.
1: Να πει ακρίβως περαστικά να είναι στην κοπέλα και να γυρίσει γρήγορα.
0: Άκου να σου πω τι είπα, θα τρώω με τη σέρβις και να πάω στον επόμενο. Μόλις πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Τετάρτη, με το που πάμε Τσεχία για τον αγώνα που ήταν την Πέμπτη, μπαίνουμε στο ξενοδοχείο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ πάντα, ρε παιδί μου, και εξωτερικό να είναι, έτσι για παρέα, ανοίγω την τηλεόραση και μην καταλαβαίνω τι λένε.
1: Ναι, καλά. Και εγώ το κάνω.
0: Ναι, και ψάχνω και βρίσκω, ας πούμε, το αντίστοιχο, ας πούμε, αθλητικό δορυφορικό της Ουγγαρίας. Και εκείνη την ώρα έχει Σερβία Ελλάδα βόλεϊ γυναικών. Παίζουν τα κορίτσια μας. Άλλο, τι ωραία φάση. Χάσαμε, βέβαια. Αλλά ήταν ωραίο, δηλαδή πήγα, ας πούμε, έσκασα και έβλεπα λίγο. Έβλεπα τα κορίτσια, ας πούμε.
1: Έχει σοβαρή ομάδα η Σερβία, πάρα πολύ καλή.
0: Σοβαρή, είναι πολύ καλή ομάδα η Σερβία. Είναι πολύ
1: ναι,
0: καλή
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Δεν πέστε.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορούμε να τους παίξουμε.
1: Να πας για τον επόμενο.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Τα
0: λέμε, γεια, γεια, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά θα κάνουμε break. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Άλεξ.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, να πούμε λίγο για το προηγούμενο και γενικά για κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Γκρινιάριδες γίναμε όλοι ρε φίλε αυτά τα 16 χρόνια, μίζεροι γίναμε, μας κάνανε μάλλον. Λοιπόν, απολαύστε ρε γαμώτο αυτό που γίνεται φέτος τουλάχιστον. Απολαύστε με την έννοια ότι ήρθανε παίχτες που είναι αυτό που έλειπε στην ομάδα.
0: Πανοραφίσιος, να το πούμε απλά. Πανοραφίσιος.
2: Βγάλτε αυτή την κακομοιριά, τη μεταδίδουμε και στην ομάδα. Αφήστε την ομάδα, την αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει. Τώρα η δική μας υποχρέωση είναι να είμαστε στο γήπεδο, να έχει σήμερα ας πούμε 10-15 χιλιάδες με την Νίκη Βόλου, να δώσουμε στα παιδιά να δουν ότι εδώ είμαστε εμείς όπως κάναμε στην Λιβαδιά, που πήγανε 2.000 παιδιά και υποστηρίξαν την ομάδα. Φτάνει μίζερ για παιδιά, μην ξεκινάμε έτσι, γιατί άμα ξεκινάμε έτσι, όσο υπάρχει αυτή η μιζέρια, αυτή η ομάδα δεν θα σηκώσει κεφάλι. Μιζέρια τώρα περνάει στους οπαδούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ναΐ Βαγγέλη ήρθε και σε μεγάλο κομμάτι των παιχνιδιών θα παίζει και αριστερό εξτρέμ, φίλε.
0: Θα παίζει. Θα παίζει,
2: ναι. Παίζει πάρα πολύ σε πολλά παιχνίδια. Γι' αυτό και η ομάδα δεν χρειάζεται εξτρέμ, είναι μια χαρά. Θα συμφωνήσω όμως, εάν βρεθεί ένα αριστερό μπακ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει, καλό θα είναι να το πάρει, αν μπορεί. Ναι. Και δεν ξέρουμε, φίλε, ο Κρίστενσεν πώς θα... Δηλαδή, το μόνο... Ένιγμα. Το μόνο δηλαδή στοιχείο είναι ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο Κρίστενσεν. Πώς θα είναι, μάλλον, όχι τι είναι.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με την υγεία του. Τι είναι, είναι καλός, αν είναι καλά, είναι καλός παίχτης σίγουρα, στο λέω.
2: Εντάξει, το
0: αν είναι καλά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ετοιμότητας.
2: Γιατί αυτός ο ταλέπορος ο Κυριακόπουλος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, ρε φίλε, έχει ένα πρόσωπο λες και έχει να φάει μία εβδομάδα και είναι φυλακισμένος 15 μέρες. Είναι δηλαδή, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το. Βλέπεις ρε, τι δεν και λες. Δηλαδή τι να του πω ότι δεν μαρκάρει καλά, τι να του πω ότι δεν μπορεί να βγάλει ούτε σέντρα από τα παιχνίδια, φίλε, εδώ και 1,5 χρόνο. Και πραγματικά είμαστε και οι οπαδοί, δηλαδή βρίζουν τον Κυριακόπουλο.
0: Και όχι, εγώ νομίζω στο τελευταίο μάτι στη Λιβαδιά ο Κυριακόπουλος ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού.
2: Βεβαίως, γιατί ρε φίλε, άλλαξε το παιχνίδι της ομάδας, παίχτηκε στο κέντρο. Η μπάλα έφυγε με τη μία.
0: Είδες με τον Αντίνο πόσες συνεργασίες βγάζανε και συνέχεια κάνει τον build-up. Συνέχεια το overlap. Συνέχεια.
2: Το μόνο δηλαδή αν παίξει αριστερά ο Ουναΐ, εντάξει λίγο να το δυναμεί. Παίζει ο Κυριακόπουλος να τον βοηθάει και λίγο, γιατί εντάξει μην παραδώσει πνεύμα. Αρκετά δηλαδή. Λοιπόν, τίποτα. Στο γήπεδο σήμερα το βράδυ θα δούμε και τον ηγέτη μας από κοντά. Και προχωράμε. Αφήνουμε τη μιζέρια, παιδιά. Αφήστε τη μιζέρια, παιδιά. Θα δούμε κάτι όμορφο. Μην από Αύγουστο μιζεριάζουμε την ομάδα. Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε,
2: αυτά.
0: Φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό λίγο δευτερολέπτων και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάγες Πέτρο Βάμπακα, Φιμπράνη και OBP Etics, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φιμπράν λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φιλαρακό.
1: Καλά, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέραμε έναν παίκτη πολύ μεγάλης αξίας. Θα μπορούσαμε στον Αλαφούζο, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι διαχρονικά στα 16 χρόνια του σίγουρα είναι αποτυχημένος, αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μην βλέπεις ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει τεράστιες προσπάθειες οικονομικά να φτιάξει κάτι καλό στο Παναθηναϊκό και να προσπαθήσει να πάρει αυτό που λείπει από όλους μας, το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη κίνηση που έκανε, τον ευχαριστούμε σαν φιλάθλη, έτσι εγώ προσωπικά. Είμαι πολύ χαρούμενος, πιστεύω πρέπει όλοι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού να είμαστε χαρούμενοι. Και το κυριότερο που χάρηκα είναι ότι είδα ένα κίνητρο στα νέα παιδιά που είναι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, παζί δεν ξέρω τι, που τους έκανε και χαρήκανε, που τους είδα να χυλάνε, που τους είδα να τρέχουν στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι πολύ καλό για το σύλλογο. Αυτά λείπουν από τον Παναθηναϊκό οι μεγάλες χάρες τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για τέτοια πράγματα. Ίσα-ίσα που είναι καλό για την ομάδα. Πήραμε έναν παίχτη αξίας, έναν παίχτη που μπορεί να μας καλύψει 2-3 θέσεις να παίξει. Και θα είναι άδικο να λέμε συνέχεια, επειδή ένας άνθρωπος κάνει κάποια λάθη, ότι όταν κάνει καλό δεν πρέπει να το λες. Θα πρέπει να σε παρών και στα καλά του και στα άσχημα του. Όχι μόνο στα άσχημα. Δυστυχώς, αλλά ως το έχουμε αυτό. Το ωραίο να το περνάμε αθόρυβα και το άσχημα να το φωνάζουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω κάτι με κάτι δημοσιογράφους που είχαν μια λογική εχθές ότι αν δεν πάρουμε τον Ουναή, τώρα μπορούμε να τον πάρουμε σε τρεις μέρες. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ο Ουναή θα ερχόταν εχθές ή δεν θα ερχόταν καθόλου. Δηλαδή τι θα άλλαζε σε τρεις μέρες? Θα δείχνανε αυτή την προσφορά και θα τον παίρναμε εμείς, ας πούμε, ενώ τρεις μέρες πριν δεν μπορούσαμε? Αυτά δεν γίνονται. Ή θα τον παίρναμε χθες που έκλειναν και μεταγραφές, έτσι, ή δεν θα μπορούσαμε λόγω διαφοράς χρημάτων, λόγω. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, κάποιοι είχαν την άποψη ότι ναι, ακόμη και αν δεν προλάβει να το δηλώσει τη λίστα, επειδή ο

0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι, από τη στιγμή που ήρθε ο Ναΐ και έχει και τον Καγκουά που είναι πολύ καλό παίκτη, πάει να βγει. Και έχει και θε και αμυντικό χαφ να παίζει. Θέλει και αυτό, δεν γίνεται να παίξουν όλοι. Δεν είναι. Κάποιο όμω από του δύο θα παραγωνιστεί.
1: Τώρα είναι θέμα του προπονητή από εδώ και πέρα. Ναι, εγώ με τη άποψη ότι χίλιοι καλοί χωράνε. Έτσι, δηλαδή οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει τον Ναΐ, δεν θα πει όχι, ρε φίλε. Δεν θα πει όχι. Τώρα το πώ θα γίνουν οι συσχετισμοί και το πώ θα παίζουν και τι θα κάνουν είναι θέμα του προπονητή. Πάντω είναι αυτό που λέμε. Η δημοσιογραφική ατάκα εδώ και 50 χρόνια είναι ευχάριστο πονοκέφαλος να έχεις πολλούς καλούς και να λες ποιον θα βάλω, από το να μην έχεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Βαγγελή. Είναι και ένας παίχτης που ξεκινάς, βάζεις μια κολόνα για να ξεκινάει η εντεκάδα σου από 4-5 παίχτες. Άρα μέσα σε αυτούς τους 4-5 θα είναι και ο Ναΐ πλέον. Θα ξεκινάει από εκεί η εντεκάδα σου. Δηλαδή θα έχεις 5 παίχτες που θα πρέπει να ξεκινάνε την εντεκάδα αν είναι υγιείς και είναι καλά.
1: Μα να σου πω κάτι, ήδη δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δηλαδή ο Πένια.
0: Ο
1: Πένια
0: στο
1: τέρμα, οι Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας. Ο Λιβάη μπροστά. Ο Ντέστερς θεωρώ ότι όταν είναι υγιής και αυτός.
0: Και προσθέθηκε και ο Ναΐ.
1: Και ο Ναΐ σε αυτή τη λίστα.
0: Αυτό δηλαδή είναι για πολλούς λόγους πολύ καλή μεταγραφή που έγινε. Ναι. Και βέβαια να δώσουμε και συγχαρητήρια σε αυτούς που τη χειριστήκαν τη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος έβαλε τα λεφτά, αλλά και αυτοί μπορούσαν και καταφέρανε αυτό που εμείς πιστεύαμε ότι τελικά μπορεί και να μην γίνει. Έτσι δεν λέγανε και οι δημοσιογράφοι ότι οι πιο πολλές πιθανότητες έχει να μην γίνει. Έτσι λέγαμε. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στη διοίκηση. Μακάρι να κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις ή μελλοντικά ή όποτε χρειαστεί. Και ο Παναθηναϊκός επιτέλους να πάρει το δρόμο του, το αξίζουν οι χαρές, το αξίζουν οι μεγάλοι παίχτες, γιατί έτσι γίνεσαι και μεγάλος ή σε μεγάλο σύλλογο. Διαφορετικά δεν θα ήσουν. Αν έπαιζες όλο με παίχτες 3 εκατομμυρίων, δεν θα ήσουν ποτέ μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει ιστορία γιατί έχει φέρει μεγάλους παίχτες διαχρονικά. Αυτό να λέμε.
1: Έγινε,
0: δεν
1: Γιώργο.
0: Είμαι υπέρ του Αλαφούζου, αλλά είμαι υπέρ της κίνησης αυτής. Ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο του.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα, είναι 26. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
1: Τι έγινε, Γιάννα μου, πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, μη γέφυλε.
2: Αισιόδοξα τα μηνύματα, σπουδαίες μεταγραφές. Να πω για την ομάδα μου ότι πούλησε πάγος Εσκιμώους και άμος Βεδουίνους.
1: Λοιπόν, για ποια περίπτωση το λες αυτό?
2: Αντρέ Λουίζ, ο μισός Μουζακίτης 15 εκατομμύρια. Φοβερά νούμερα.
1: Πάντως δεν ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα αν ήσουν εδώ, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, γιατί εγώ είχα γυρίσει και, είχαμε μια διαφωνία λοιπόν. Και νομίζω ότι εσύ θα είσαι μαζί μου σε αυτό, γιατί στα πιο πολλά συμφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι πουλήθηκε με λίγα λεφτά ο Τζολάκης.
2: Συμφωνώ
1: και
2: εγώ.
1: Ναι. Και όταν το είπα εδώ στην εκπομπή, μου άρχισαν να τη λες τώρα, είναι τέρμα, είναι έτσι. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν θα μου βίνετε στο μυαλό του να μου πείτε εσείς τα πω. Εγώ θεωρώ ότι το ποσό για τον Τζολάκη είναι μικρό. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες. Είδαμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές Premier League. Έτσι. Και νομίζω το καταλάβαμε όλοι.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν σου έχει δείξει ένας παίχτης μία αφοσίωση χρόνια και είναι παιδί της ομάδας, του κάνεις και το χατήρι.
1: Αυτό ακριβώς και έγινε, ναι. Αυτό θα πήγαινε, αλλά με πρόλαβες, ναι, συνέχισε.
2: Έτσι. Λοιπόν, όπως και στο Ροντινέι, έχει δείξει ένα πρόσωπο και τον έδωσε ελεύθερο. Δεν απέτυχε.
1: Ναι, και στο Τζολάκι η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε κατανόηση και δεν ζήτησε πολλά για να του δώσει το χώρο να φύγει. Γιατί
2: αφού
1: το είχε ξεκαθαρίσει εδώ και ένα χρόνο
2: ακριβώς.
1: Ότι ήθελε να πάει έξω.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ λέω ότι για την Χαλ ήταν ζάχαρη να πάρει αυτό το τέρμα 15 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Αυτό
2: ναι,
1: λέω. Αυτό ναι.
2: Και να πω ότι δεν μπορεί να πουλάς λοιπόν τον Αντρέ Λουίζ 20 εκατομμύρια και να μην κάνεις και εσύ αγορές υψηλού κόστους.
1: Σαν του Πουέρτα, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Mm. Δεν γίνεται. Η αγορά σε μετράει διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να πουλάς με 20 και να αγοράζεις με 1, με 2, με 5. Και θα πω και για τον Ουναΐ, ο οποίος πράγματι είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή και μεγάλο το κόστος όμως. Δεν είναι μια αγορά υψηλού ρίσκου, αντιθέτως. Και προοπτική εξαγοράζεις αυτός ο παίκτης που είναι νεαρός ακόμα σε 2-3 χρόνια αν πουληθεί, μπορεί να πουληθεί διπλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα είναι μια σημαντική επένδυση και αγωνιστικά και οικονομικά.
1: Αν βγει ο Ναΐ, ρε φίλε, το ξέρεις και εσύ και εγώ ότι κάλλιστα μπορεί σε 2 χρόνια να πουληθεί 30, άνετα.
2: Ναι, γιατί κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι παίζει σε μια ομάδα, είναι και η εθνική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πλέον
2: που συμμετέχει, η οποία έχει επιτυχίες.
1: Έκανε και τρομερό μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
1: Θυμάσαι με τον Καναδά τι έκανε. Πράγματα και θάματα.
2: Και πολύ σημαντικό το ότι ήθελε ο ίδιος να έρθει. Γιατί αυτό μετράει σε ένα παίχτη.

0: να θέλει να παίξει αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλη
0: να μην
1: αλήθεια.
0: Έρχεται με κρύα καρδιά.
1: Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Να.
0: Έτσι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Γεια σου, Γιάννο.
0: Πολλά σε όλους.
1: Και εγώ καλή σεζόν, φιλέ. Να σε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Είναι και 29 τώρα, δεν βγάζουμε κάποιον, γιατί αν βγάλουμε θα τον κόψουμε σε 30 δευτερόλεπτα και δεν είναι σωστό. Διαβάζω κάποια μηνύματα για να μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ολυμπιακός θέλει πολύ υπομονή για να γίνει πάλι ομάδα. Ήρθε παίχτη στην κάθε θέση. Επίσης θα ήθελα καλύτερες επιλογές στο τέρμα και στο δεξιμπακ. Δεν τον εμπιστεύεις τον Ορτέγκα στο τέρμα? Ναι. Α, δελτίο. Πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης χώρης του ζεύγους. Ανακριτρία και εισαγγελέας τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα της στάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Κλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και εσείς μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με 19 ευρώ άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Και όπως είπε, λέει προχθές και ο σοφός Γιώργος Βαϊμάκιος, από την πολυποιότητα δεν πέθανε καμία ομάδα, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρος στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Συνεχίζουμε κάποια μηνυματάκια σας και μετά να πάμε να δούμε και ατζέντες ημέρες κλπ. Καλημέρα, λέει ο Φούρναρης, τον έφαγε τον Τζέριν, λέει ο Σάκης. Καλημέρα σε όλους, μόνο άκλειο Τάκης. Καθίστε, λέει, καλά, και ο Ιανουάριος δεν είναι μακριά γατάκια. Γιάννης Αλαφούζος, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίρνουμε παίχτη αριστερά, θέλουν δεξιά. Παίρνουμε μπροστά γιατί δεν πήραμε πίσω. Δεν είναι ευχαριστημένοι κάποιοι με τίποτα. Είναι φοβερό το ότι έχουν πάντα κάτι να πούν και να γκρινιάξουν. Καλύτερα να ασχοληθούν με το τένις που είναι ατομικό άθλημα, αλλά και πάλι κάτι θα βρουν να πούν και εκεί. Καλή συνέχεια, λέει η φίλη μας η Κάτια από τη Σύρο, Παναθηναϊκός. Την καλημέρα μου, φίλε, από το θέρμο του Λογαρανία στέλνει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Θα κάνει καμία μεταγραφή ο μπασχετικός Παναθηναϊκός τραυματής και ο Χέις Ντέιβις. Πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ και σε ακούμε, Κυριάκος από Νέο Κόσμο. Α, ωραίος ο Όσκαρ, Κυριάκο. Όχι, δεν θα κάνει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός για τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις. 1,5 μήνα θα μείνει έξω. Ο άνθρωπος δεν θα μείνει πολύ καιρό. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχω καιρό να στείλω μήνυμα, αλλά τα έχουμε πει και από κοντά. Δεν προλαβαίνω. Το καλό όμως είναι ότι δεν έχω χάσει καμία εκπομπή. Ό,τι ώρα και να κοιμηθώ, το βάζω στο ξυπνητήρι 6 ώρα για να σε ακούσω. Θα ήθελα να μου πεις για το νους του Όφη, τι έγινε τελικά. Λέω Σάκης Ολυμπιακάκιας. Ο νους του Όφη, Σάκη, έχει κλείσει στον Ολυμπιακό, αλλά θα ενσωματωθεί. Είναι ανοιχτό, ναι. Αλλά θα ενσωματωθεί. Μια μικρή στιχομηθία με τον Παναγιώτο Κεφαλάτος, είναι το φίλο μου και συνάδελφο ήταν. Το αν είναι ανοιχτό. Έλεγα για τον Τιάγκο Νους ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους. Απλά οι κριτικοί είχαν έναν όρο απαράδοτο ότι ήθελαν τον παίχτη μέχρι τα Χριστούγεννα να τον κρατήσουν. Και αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Όφη συμμετέχει στο Europa League στην conference. Στην conference, λέω. Στη League Face του Europa League, το είπα. Και γι' αυτό ο Τιάγκο Νους, που υπέγραψε τον Ολυμπιακό, θα παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι το Γενάρη. Και τότε θα έρθει στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και προοπτική, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και συμφωνία, ώστε το τέλος σεζόν να αποκτηθεί και ο Αποστολάκης, ο πιτσιρικάς, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο χαφ του Όφη, που είναι καλό παιχτάκι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Παναθηναϊκού για τη στελέχωση σε όλα τα επίπεδα και τις κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα. Όπως βλέπεις, το ένστικτο του κόσμου στις περισσότερες φορές δεν είναι λανθασμένο και στηρίζει όταν βλέπει κάτι καλό. Το είναι σχετικό, Θανάση. Το τελευταίο. Βαγγέλη, καλημέρα. Θεωρείς πως ο 33χρονο Ζωάο Μάριο αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι? Αν δεις μεταγραφές της ΑΕΚ, νομίζω πως απέκτησε ταχύτητα ιδίως στο κέντρο. Και γενικά μας πλασάρουν τη μεταγραφική δυσκολιότητα στις επιλεκτικές κινήσεις, προτάζοντας ως αντίβαρο το μικρό αριθμό των μεταγραφών, την ομοιογένεια έναντι των ανταγωνιστών, λέει ο Μάκης. Μάκη, τι να σου πω. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα παίρνω ακόμα κανένα δύο παίχτες. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή ένα παίχτη στα στόπερ και ένα παίχτη. Ένα δεξιμπάκι, ένα στόπερ, ενδεχομένως ένα εξτρέμ, γιατί το Champions League είναι δύσκολη πίστα. Και πολύ, πολύ σε φτύρει πολύ, δηλαδή και αγωνιστικά και σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και τώρα δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιο παίχτη σε ΑΕΚ, θα έλεγα εγώ, ένα-δύο παίχτε καλού και να του έχει αυτού για το ελληνικό πρωτάθλημα και να στηριχθεί στη League Face αυτού που δήλωσε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν πάρει παίχτε δεν θα είναι καλή χρονιά για την ΑΕΚ. Απλά λόγω του Champions League λέω ότι καλό θα ήταν να έχει λίγο μεγαλύτερο βάθο στο ρόστερ τη. Καλημέρα με τις υγείες μας. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που νιώθω ασφάλεια και είμαι αισιόδοξος. Μέχρι και από τον πάγκο οι αντίπαλοι θα τρέμουν. Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα τα τελευταία 20 ετία, θα έλεγα. Τέσσερα σερή παιχνίδια στην έδρα μας. Το στηρίξουμε για να πάρουμε βαθμούς από την αρχή, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πράγματι, λέει, για την κοπέλα στο βόλεϊ πάραζε από τον πόνο και ακούγοντα όλο το γήπεδο και ακούγοντα μόνο η κοπέλα γιατί είχε παγώσει όλο το γήπεδο. Αναρωτιέμαι κάτι άσχετο. Πώς δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον προπονηταρά, το λέτο. Εκτός ότι είναι καλός προπονητής, βγάζει και προσωπικότητα, λέει ο Θοδωρής. Εδώ είναι ο Σέμπα, φίλε, δεν θα πάει πουθενά. Θα έρθει και η ώρα του. Καλημέρα, παιχταράδες. Μέχρι λίγες μέρες ήμασταν μια ωραία παρέα. Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα και αρχίσαμε τις γκρίνιες. Άντε να ανάψουν λίγο τα αίματα γιατί είχαμε βαρεθεί. Εγώ θα γκρινιάζω από αύριο για τη δική μου ομάδα για να μην σε βάλω να διαβάσει τον Ευαγγέλη. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτζού. Καλημέρα στο Ειρηνάκι.
Καλημέρα, Βαγγέλη. Σε έχασα σήμερα. Θα σε δω όμως σε λίγο στη Fox. Καλή εκπομπή, λέει ο Αλέξανδρος. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού στον Τιτάνα, τον Θοδωρή, σε Τέρι Παγούριξη και Χριστάκια Εμπρεζάκια. Λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Σαντορίνη. Οι Άγγλοι λένε ότι είναι η 20η πιο ακριβή μεταγραφή. Ο Τζολάκης με 20 εκατομμύρια λίρες. Δεν είναι και άσχημα. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, βέβαια, λέει ο Κώστας από Σαντορίνη. Ναι, εγώ λέω ότι στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλές κινήσεις από όλες τις ομάδες. Φέτος πιστεύω θα κρυφτεί λεπτομέρειες στο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μας ο Ραλής, ο Ολυμπιακάκιας. Και εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην σημερινή ατζέντα σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, που δεν είναι και πολύ πλούσια. Μετρημένα κουκιά είναι, να σας πω την αλήθεια. Συγκεκριμένα, 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι που απομένει για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. Παναθηναϊκός είναι Κυβόλου στις 9 η ώρα στο Sky και στο Big Win Sport FM 94,6. Την ίδια ώρα στην Ισπανία θα παίξουν ο Real Sociedad Celta στο Cosmote Sport 3. Στις 10 παρατάρτου υπάρχει ένα μάτσα από Σκωτία, το Hibernian Hearts στο Cosmote Sport 1. Και στις 10 ακριβώς από το Nova Sports Prime για το κύπελο Ιταλίας παίζουν οι Κάλιαροι με τη Βερόνα. Αυτά τα σημαντικότερα για απόψε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, στα 48 μετά τις 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Λέει, σε βλέπω, σε παρακαλώ πολύ, όταν πας λέει στην εκπομπή στο Fox, περιπτώσει χαιρετισμάτα στη Βαλεντίνα που είναι συμπάθειά μου. Πες ότι είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής του Άρτον Σένα. Ναι, αυτό να της πω της Βαλεντίνας, ότι είσαι θαυμαστής Άρτον Σένα ή δικός της. Θαυμαστής. Είσαι θαυμαστής της. Να το πω σωστά. Βαγγέλη, πρέπει να ξεκινήσουμε, λέει, με νίκη στο κύπελλο, οπότε ξέρεις, λέει, σήμερα μικρόφωνα ακουστικά. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα μπιχλιμπίδια λέει και φύγες για ΟΑΚΑ. Κοιμήσου ήσυχος, φίλε. Εγώ πάω το βράδυ πάνω. Και σήμερα και την Κυριακή. Λοιπόν, ο Μάξιμος λέει, καλημέρα Βαγγέλη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού. Παιδιά, μέσα στη μέρα λεπτομέρειες για τις λίστες. Από όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στην ημέρα έχουν δηλωθεί από χτες το βράδυ. Αλλά μέσα στη μέρα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το πώς και τι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μου άρεσε πολύ ο φίλος ο Πιτσιρικάς που έχουμε, λέει. Πες μου λίγο, λέει, για τον νεαρό του Ολυμπιακού, την άποψή σου. Ποιον, Λεβέντη μου, σε ποιον αναφέρεσαι? Ρώτησέ με για να σου πω τη γνώμη μου.

Μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι είχαμε και την, το συγκινητικό αντίο του, του Ροντινέη από τους Ερυθρόλευκους και είχαμε και την υποδοχή του Ζίου, του Ζωβάνη στον, στο Ροντινέη. Τον υποδέχθηκε κατά την επιστροφή του πίσω στην, στην πατρίδα. Ο Ροντινέη, που όπως είπα και στη θεσινή εκπομπή, φυσικά και φεύγει αφήνοντας πολύ καλές αναμνήσεις στους φίλους του Ολυμπιακού. Μάλλον για τον αριστερό μπακ πρέπει να μου, για τον δεξί μπακ πρέπει να μου λες εσύ του Ολυμπιακού, φίλε. Για τον Τσογούλα. Ναι, για αυτόν πρέπει να μου λες, λοιπόν, ο Λέπρο Ασικός, ένα Ολυμπιακό χωριό, λέει καλημέρα φίλε μου Βαγγέλη και καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς το παιδί. Γεια σου Μανώλη. Καλημέρα, καλή σεζόν φίλε.

Να πούμε λίγο και για τένις, γιατί χθες το βράδυ ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νοτιοαφρικανό Λόιν Χάρις και έτσι πήρε μετά από έναν αγώνα που διήρκησε 3 ώρες 27 λεπτά και πήρε μετά από 5 χρόνια πρόκριση σε φάση 32 Grand Slam. Όχι, ψέματα. Στη Νέα Υόρκη μετά από 5 χρόνια. Από το 21 είχε στη Νέα Υόρκη να πάει στους 32 Grand Slam. Γενικά σε Grand Slam είχε να πάει 2 χρόνια στη φάση των 32. Ο Τσιτσιπάς προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και να αρχιθεί πάλι στο ταμπλό, καθώς το τελευταίο καιρό είχε πέσει. Είναι στο νούμερο 53 τώρα της παγκόσμιας κατάταξης.

Λοιπόν, αγαπητές φίλοι, φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνήσερον και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμβακας Φιμπράνη είναι το πλέον πειράδοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υλοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και ο PP Etix στο σύστημα Serethermis Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση.

Με τι 11 θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, δεν ξέρω ακριβώς, φίλε, με τι 11 θα παίξει. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιες αλλαγές η 11 του Παναθηναϊκού. Θα δούμε το βράδυ ακριβώς πώς θα είναι τα πράγματα. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι η νίκη Βόλου είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στη Super League 2, αλλά φέτος από το καλοκαίρι έχει βάλει βάσεις για να επιδιώξει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία η νίκη Βόλου, με προπονητή τον Στέλιο Μαλεζά και με παίχτες πολύ έμπειρους στη δεύτερη εθνική, όπως είναι ο Παμλίδης, ο Λουκίνας, ο Τζίμας, ο Πασαλίδης, ο Βαφέας. Είναι μια ομάδα δηλαδή που πάει για να πρωταγωνιστήσει και να βγει κατηγορία. Και έχει και τον Βαφέα, έτσι. Ο Βαφέας, να ξέρετε, ο κεντρικός αμυντικός, τα τελευταία δύο χρόνια, σε όποια ομάδα πάει και παίζει, βγαίνει κατηγορία. Ήταν στη Λάρισα, βγήκε αλφα εθνική. Πήγε στην Καλαμάτα, βγήκε αλφα εθνική. Σου λέει, Νίκη Βόλο, έλα εδώ, ρε Βαφέα, μπας και βγούμε κι εμείς.

Ο Νίκος μου λέει για τον Χρήστο Φίλη, λέει ο φίλος. Ναι, τον το χαφ, ε. Εντάξει, τώρα παιδιά θέλουν. Δεν έδειξε από όσο είδα το παιχνίδι για το χάζευα το μάτς. Έδειξε καλά στοιχεία. Αλλά ξέρετε ότι η γνώμη μου για αυτά τα παιδιά είναι ότι σε αυτήν την ηλικία για να βελτιώνεις πρέπει να παίζεις. Όσο παίζεις γίνεσαι και καλύτερος. Θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον η προοπτική αυτού του παιδιού. Ο Ολυμπιακός κάνει καλή δουλειά στις ακαδημίες εδώ και χρόνια. Βγάζει παίχτες. Και καλό είναι τώρα που παραχώρησε, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, κάποια παιδιά Ελληνόπουλα, όπως ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης, σιγά σιγά να πάει στα επόμενα project να προωθήσει κάποια πράγματα. Βαγγελάρα, λέω, ο Πανιώνιος τι γίνεται, Φιλαράκι, θα καταφέρει ποτέ να επιστρέψει? Ο Πανιώνιος είναι στην ίδια κατηγορία με την Νίκη Βόλου που έλεγα πριν. Φέτος θέλει να είναι η χρονιά του. Έχει ήδη 2 χρόνια στη Β' Εθνική και θέλει να είναι η χρονιά του της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει και αυτός τις κινήσεις του. Έχει πάρει προπονητή το Χουάν Φεράντο. Το ξέρετε από τον Βόλο που έχει περάσει 2-3 φορές, ο Φεράντο. Έχει και αυτός κάποια πολύ έμπειρα παιδιά, όπως είναι ο Αυλονίτης, ο Μόρση που πήρε από τη Καλαμάτα, ο Στούπης είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχει καλό υλικό. Ο Μάναλης ο επιθετικός, έχει και ο Πανιώνιος την προοπτική του. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή η Νίκη Βόλο, ο Πανιώνιος και ο Πανσεραϊκός 3, άντε να βάλω και την ΑΕΛ μετά από πίσω, είναι οι ομάδες που πιθανότατα θα δώσουν τη μάχη για την άνοδο από την Super League 2 προς τη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Στο Μάκη μόνο τον διαβάζω αυτό το μήνυμα και φεύγω. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Λέει δυστυχώς στους υπάσεις πως έστω θα κοιμηθεί. Στις αρχές τον υποστήριζα κι εγώ, αφού άκουσα ότι έλεγε το στόμα του, σταμάτησα να τον παρακολουθώ για να τον υποστηρίζω. Δεν χρειάζεται ότι φέρει την ελληνική σημαία να τον υποστηρίζουμε. Μας ακούμε αυτά που δηλώνει. Το λέει ο Μάκης Μπάρτς από Πειραιά. Μάκη, εγώ ως επαγγελματίας πρέπει να αναφέρω την νίκη του Τσιτσιπά. Τώρα ο καθένας τι συναισθήματα τρέφει για τον Τσιτσιπά και πόσο συμφωνεί με τις τακτικές του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και λατρεμένα μου παιδιά, ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στα ντεξ και τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αρχικά ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και στη συνέχεια ορμάνε οι από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφυράτου, για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γεγονός η επιστροφή του Ουναΐ από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό, με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ενώ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew του MLS ο Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την νίκη Βόλου. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ που έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Στους Ερυθρόλευκους ανήκει πλέον και ο Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημο το αντίο στο Ροντινέι που ανακοινώθηκε από τη Σάντος. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός υπέγραψε για 2+1 χρόνια και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο περιθώριο της νίκης επί του Νέστου Χρυσούπολη στο κύπελλο. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την Ελληνόβιμπετ και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολη. Στα άλλα μας της ημέρας, Πανσεραϊκός Αντρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκετς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκτάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Η φανέλα του Όφη θα συνεχίσει να φοράει μέχρι το τέλος του έτους ο Τιάγκο Νους βάσει της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό, με τον Αργεντινό να συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας επεκτείνεται ο δανεισμός του Αθανασίου από τους ερυθρόλευκους τους κυπελούχους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουί. Στην Ελλάδα, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέιρο, που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθω ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντ. Σοβαρές καταγγελίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να διαβιβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον Αθλητικό Εισαγγελέα, την ΑΔΕ και την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σερτζίνιο για 1+1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Σάκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα έχει δικαιωθεί η ομάδα της Βοιωτίας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Άτυχη στάθηκε η Γεωργία Αγγελοπούλου που αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στις αρχές του δεύτερου σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιτ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Μπάγκερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Osnabrück και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση στους 16 του κυπέλου Ιταλίας πήραν η Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και η Ουντινέζη που επικράτησε 2-1 της Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα κόσμο, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είναι λίγο η κούραση, λίγο.
1: Ποια κούραση, μωρέ, δεύτερη μέρα έρχεσαι.
0: Όχι, τα γυρίσματα. Όχι, επειδή γύρισα 12 τη νύχτα χθες με τα γυρίσματα.
1: Και ήμουν στη Λιόλιου, γι' αυτό.
0: Δεν ήμουν στη Λιόλιου. Στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό.
1: Τι σημασία έχει.
0: Ποιο είμαι, ρε Μαρή.
1: Ποιο
0: είμαι, όχι. Απλά η Κατερίνα μας τώρα τη χάλασε η βροχή τη βραδιά, να πούμε αυτό.
1: Ναι, και του ΠΑΟΚ.
0: Και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ΠΑΟΚ και Κατερίνα ήταν μαζί. Ναι, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βαζέλια, εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί ήρθε ο Ουναΐ, πρόεδρος δυνατός, ταχώνει, έτοιμος, ό,τι χρειάζεται είναι εκεί για την ομάδα. Ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει γι' αυτό. ήθελα να πάρω λίγη δράση και αντίδραση τώρα, κατάλαβες. Αλλά πρώτα πρέπει να πω τα σημαντικά.
1: Βέβαια.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ, Πάνος Μπουρνάς δυνατός, με διπλό καφεδάκι σήμερα. Με την εκπομπή μας δεν χάνει κανένας τρομοκράτη Ταλιμπάν. Αφήνει μουση δυνατό, γιατί είναι στριφογυριστό.
1: Ναι,
0: σαν Σκοτς Μπράιτς φουγκαράκι που το παίρνεις και τρίβεις κατσαρόλι.
1: Πήρε τα πλαϊνά.
0: Ωραίος.
1: Έχει αφήσει μουση.
0: Γίνεται κι αυτός μαροκινός χαφ. Μπουρναουί. Ο Μπουρναουί είναι εδώ και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας, τον Big Winsport FM 94,6. Που δεν σταματάει πουθενά, ενημερώνει, κάνει τον κόσμο να γελά και ξανά στη δόξα ξεκινά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μπράβο,
0: συνθέτης, τυχουργός, πυρετός, αποχωρώ. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Έχουμε τώρα και τις μεταγραφές στις Τεσσινές. Εντάξει, η επιστροφή του να έχει ξεσηκώσει κόσμο.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά
0: πάρα πολλά λεφτά.
1: Δεν έχουν συνηθίσει φίλοι του Παναθηναϊκού να ακούνε για τις μεταγραφές και το κασέρι να τρέχει.
0: Γιατί σε ακούω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ με ακούω σαν τέτοιο.
0: Τι έγινε, Μπουρνάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ήρθε ο Τσουβέλλας. Τώρα προσέχουμε το μικρόφωνο του Τσουβέλλα. Κατάλαβε.
0: Είμαστε
1: 2,5 εβδομάδες εδώ πέρα. Είχαμε αφήσει το αίμα μας. Από χθες θα κάνει.
0: Ναι, να το φτιάξουμε. Γιατί σε ακούω. Μη σπατάει σου για μένα. Είσαι σε πανηγύρι.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Και στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφές. Δεν κατάλαβα.
0: Ζωάο Μάριο, ο οποίος γύρισε μετά από 3 μήνες σαν εκπαιδευτικός.
1: Ο Ζωάο Μάριο πριν από λίγους μήνες στην ΑΕΚ δεν ήταν.
0: Να πάρει αυτό το μικρόφωνο.
1: Να πάρω να αλλάξω μικρόφωνο. Να πάρω το άλλο μικρόφωνο. Περιμένω.
0: Όχι να καθίσει εκεί.
1: Συμβαίνουν. Όχι, θα πάρω το μικρόφωνο.
0: Πάρ το άλλο.
1: Κλείστε.
0: Κλείστε. Άντε από εκεί πέρα.

0: Γεια σα. Εδώ τώρα.
1: Τα καμπάνια.
2: Μπράβο, Μαρία. Είδες, βρήκα τη λύση.
1: Χιόνια στο καμπανάρι.
2: Μπράβο, ρε Μαρία. Ναι. Και Ολυμπιακός και η Μπέιλι εκεί παιχταράδες. Χώνουν χρήμα εδώ πέρα.
1: Έχετε,
2: υπάρχει
1: κόσμος
2: και κοσμάκης. Λύσεις πολλές για Μεντιλιμπάρ.
1: Και νους.
2: Νους. Ο οποίος θα μείνει στον Όφη μέχρι Γενάρη.
1: Μέχρι Γενάρη θα πάει. Και μετά, μάλλον από τέλος καλοκαιριού, με το καλό να είμαστε καλά. Εντάξει. Κάποιοι οργανώνουν τις διακοπές για το καλοκαίρι και κάποιοι τις μεταγραφές τους. Μάλλον και Αποστολάκης.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Γενικά, πάρα πολλοί κόσμος και κοσμάκης. Στο φωνάζουμε με μια φωνή ουναή, ουναή. Και μέσα σε όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Ένας λέει καλημέρα, κουκλή, τον ευχαριστώ. Ένας έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας, ο οποίος λέει το εξής: βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανέψει η καρδιά μου. Έζησα τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το μήνυμα του φίλου. Νομίζω ότι έστειλε την Κατερίνα καινούργη. Είναι η μάνα μου, τα έχει με το γαμπρό μου. Αλλά ο αδερφός μου γουστάρει τη γυναίκα μου. Τι κάνω?
1: Όλοι έχουμε περάσει.
2: Τραπέζι.
1: Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θολούρα, θα έλεγα. Δεν έχεις περάσει από αυτή τη θολούρα?
2: Η θολούρα η δική
1: μου. Βλέπω
2: το
1: μέλλον μου, τα κοιτάζω τα μάτια της.
2: Στη δική μου την περίπτωση, η θολούρα μου ήταν: πες μου τι θες να κάνεις. Που με πέταγε. Με ουρλιαχτά σε πόρτες.
1: Αυτό είναι μετά.
2: Δεν
1: αυτό
2: έχω εγώ μετά. Θολούρα.
1: Έλα, δεν έχει τέτοια θολούρα. Μια καψούρα που σου είχε κάτσει, δηλαδή. Ενώ. Ακούστηκε λίγο περίεργο.
2: Ναι, δεν σου έχει κάτσει καψούρα. Ή σου έχει κάτσει για λίγο.
1: Αυτό. Εκείνο λοιπόν. Εκείνο το διήμερο. Ναι, εκείνο το διήμερο.
2: Το δίωρο.
1: Εκείνο το δίωρο.
2: Δεν
1: έχει αυτή τη θολούρα που νομίζει ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια. Ακούς.
2: Δεν μου επιτρέπει εμένα η ζωή να την έχω αυτή τη θολούρα.
1: Όχι τώρα, ρε εσύ, Αλέξανδρε.
2: Όχι, και παλιά.
1: Κάποτε.
2: Πρόσεξε. Πάω να έχω αυτή τη θολούρα, όλα πάνε καλά,
1: ναι.
2: Και εμφανίζεται. Τι ας πω, ο Θόρν. Τι να σου πω, ο Θόρ.
1: Με
2: το σφυρί, όλα μαζί. Ο Θόρν με σφυρί. Και ο Ρίτζ να προσπαθεί να το σηκώσει. Και τη μιλούσε στο αυτή, η γλώσσα του παιδιού είχε πάει από το άλλο αυτή.
1: Αυτό είχε βγει από την άλλη.
2: Και αυτή χανόταν. Μετά τη θολούρα.
1: Ωραία.
2: Δεν πρόλαβε να παγιωθεί η θολούρα μου.
1: Κάτσε.
2: Έλαβε θέση απογοήτευση.
1: Περίμενε. Να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα απτό. Έτσι.
2: Ωραία.
1: Όταν ήσουν στην αρχή τη σχέση σου με την Εύα.
2: Το γκολ του Λιμπερόπουλου 1-1, 1-4 λεωφόρο. Αυτό έπαθα. Κατάλαβες. Σουτ μπομπόνι. Έδειξε ο Νίκος φανέλα.
1: Ναι.
2: Χαμός, αγάπη, 1-4 Λουτσιάνο και Τζιοβάνι. Δηλαδή αυτό.
1: Ωραία.
2: Ήταν.
1: Στο ένα, δηλαδή στον γκολ του Λίμπε, στον Μπομπόνι, δεν είχες αυτή τη γλυκιά θολούρα,
2: ναι,
1: που πίστευες ότι η ζωή είναι ωραία.
2: Ναι, αλλά για λίγο, γιατί.
1: Ότι δεν πίστευα στη ζωή, αλλά
2: δεν
1: η
2: πρόλαβα,
1: ζωή.
2: Δεν πρόλαβα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνη όμως τη στιγμή σου λέω.
2: Δεν υπήρχε ραδιόφωνο.
1: Μα γιατί τι νομίζεις, και αυτός αύριο μεθαύριο θα μας στείλει πάλι μήνυματα.
2: Αυτός.
1: Και θα λέει, α παιδιά, τελικά ναι, εντάξει, καλά ήμουνα πριν. Καλά έκανα και δεν,
2: Μαρία,
1: πίστευα.
2: Μαρία, αυτός ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος κάθε μήνα. Είναι,
1: όχι,
2: από αυτούς που ερωτεύονται.
1: Αυτός είναι τώρα.
2: Είναι ερωτοχτυπημένη.
1: Περίμενε, βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανέψει η καρδιά μου.
2: Έζησα
1: τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ένα ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Τώρα αυτό. Ζήτα το, τι να σου πω, 50.000 ευρώ τώρα θα στα δώσει.
2: 6-9-70.
1: Σε ένα μήνα από τώρα. Που θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντάξει, θα καταλάβει και θα ασχολείται με τι έγινε. Με ποιο παίζουμε την Κυριακή.
2: Αυτός λέει, μάλλον είναι ΠΑΟΚ, κύριε Τάκη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: δεν θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Α, όντως. Περίμενα από σένα καλύτερα, Τσούβι.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος λέει με τον έρωτα απλά έγραψε τους στίχους από το καινούριο σουξέ του Φέρι. Μετά το είπες, λέει. Πρώτη εδώ. Ο Στράτος Παπουτσέλιτς.
1: Ο Παπουτσέλιτς. Μάλλον εννοεί ότι τώρα θα γραφτεί αυτό το τραγούδι. Ότι είσαι θα
0: σίγουρα
1: εμπνευστεί. Ναι. Δεν βγαίνει κάποια ρήμα από αυτό.
0: Τι γιατί πλέον έτσι είναι η τέχνη, ρε φιλέ. Χωρίς ρήμα. Είναι ξεπερασμένη.
1: Ρήμα για χρήμα, Τάκη Τσάν Μαρία. Αυτό. Τα προξενιά δεν μετράνε στη Θολούρα. Τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνος. Κόζα, κοζάκι, τα λεφτά μου με φωνάζανε.
0: Ο νους έρχεται στον Ολυμπιακό υγιής ή μικροτραυματίας, λέει. Νους υγιής, δηλαδή.
1: Κανένας δεν το σκέφτηκε.
0: Από εμένα περνάει.
1: Κανένας δεν το είχε σκεφτεί.
0: Και το Μυρμήγκι άνοιξε λογαριασμό.
1: Ποιος, ο Βαλβέρδε. Τσιγκούρι.
0: Όχι, ο.
1: Ο Άντμαν.
0: Ναι, το μυρμήγκι του Ολυμπιακού Γκονζάλο.
1: Α, ναι.
0: Και είδε τι πανηγυρισμό έκανε.
1: Δεν το είδα.
0: Συγγνώμη, αυτό πόσο χρονών είναι.
1: Επιτσιρικά ήταν. Φρέσκο αγόρι.
0: Είναι 19-23 χρονών.
1: Ναι, παιχτάρα,
0: και
1: ναι.
0: Έκανε πανηγυρισμό αυτό το street fight.
1: Α,
0: το οποίο θα μπορούσε να είναι και ανοίγω το κουτί και κάνω πρώτα σιγά μου. Μπορεί. Αλλά έκανε το street fight. Πού το ξέρει, μωρέ, εσύ το street fight.
1: Μήπω έκανε, θα σπάρω καρτιέ στη γυναίκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, βγαίνουν ξανά αυτά τα παιχνίδια τα σε arcade φάση. Χοντούκιν! Street fight! Μάλιστα. Δεν ήμουν offside, όχι παιδιά, δεν ήμουν offside. Ο Κούνια ούτε αυτός.
0: Κατσουράνης ήταν, παιδιά, το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: ορίστε. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση που μας ήρθε από τη Γαλλία. Περίμενε κάτι, πρέπει να το βρω τώρα γιατί το έχω αποθηκεύσει. Γιατί συνελήφθη ένας 18χρονος με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την απαγωγή του Εμπαπέ.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Συνελήφθη ένας 18χρονος, είναι από τη γαλλική αστυνομία, γιατί σχεδίαζε να
1: απαγάγει τον Εμπαπέ. Σοβαρό είναι αυτό. Δηλαδή,
0: η Παριζιέν λέει το έγραψε.
1: Και είναι σοβαρή η εφημερίδα, λέει Παριζιέν. Pourquoi tu voudrais prendre Εμπαπέ.
0: Είχε βγει από τη φυλακή αυτό. Ήταν
1: 18 χρονών.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει κάνει και ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί κάνει από 7 χρονών κανονικό. Κάνει ατμιστικό. Αυτοί έχουν όλοι ατμιστικό στην χέρι.
0: Δούλευε σε μπαρ.
1: Και ποιο δούλευε σε μπαρ, θέλει να απαγάγει τον Εμπαπέ.
0: Α, είχε κάνει και ληστείες, έχει κάνει. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε. Πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, κάποιοι Μαρία παίρνουν τη ζωή στα χέρια του από μικρή.
0: Από νωρίς,
1: εγώ στην ηλικία σου ξέρει τι έκανα και δείχνει η κάμερα. Μάλιστα. Οκ. Ακούμε σε μεξικάνικη αναμετάδοση τα παιχνίδια του θρύλου, λέει κάποιο. Ερίδε με καθά!
0: Πρέπει να ακούσετε οπωσδήποτε την περιγραφή του γκολ από μεξικανό Βαγγέλη Νερατζιά.
1: Αλήθεια.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Νερατζιέρος.
0: Τρελάθηκε. Με μυρμίγκο, με μερμίγκο, όπως τον είπε.
1: Μερμίγκο, ρε Μαρία.
0: Έτσι τον είπε. Spider-Man ήταν, Μαρία. Όχι, παιδιά, δεν ήταν Spider-Man. Έκανε το street fight.
1: Round ναι, το one, Spider-Man fight. Είναι άλλο.
0: Ναι. Έκανε.
1: Πήγα και το είδα. Φανταστικό.
0: Είναι, σας λέω, όπως ανοίγεις το κουτί. Μπράβο, αυτό που είπε. Καρτιέ.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις το κουτί του καρτιέ.
1: Σ' αρέσει αυτό.
0: Που είναι
1: όχι
0: και το μεγάλο.
1: Θέλετε
0: κόκκινο
1: να δούμε και αυτό.
0: Το πορτοροδοκόκκινο.
1: Θέλετε
0: αυτό
1: να δούμε τον Πάνθυρα.
0: Ναι.
1: Γίνει Πανιόνιο, Νέα Σμύρνη. Μαρία, θα μπούμε τώρα σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρουμε. Είναι από Σον Γκοκού και όχι Street Fight. Είναι κάτι άλλο που έχουν τα
0: παιδιά,
1: πιο νέα παιδιά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Δεν τα ξέρω, ρε Μαρία.
0: Σον Γκοκού από Dragon Ball έκανε, Μαρία.
1: Δεν ξέρω, δεν το
0: συγγνώμη,
1: ξέρω.
0: Έχετε δει Street Fight. Έτσι ήταν στο Street Fight. Εντάξει.
1: Ο Ρέιντεν.
0: Ένα που έβγαζε την μπάλα.
1: Ο Ρέιντεν, ο Σαμπζίρο.
0: Την πύρινη μπάλα. Πύρινη... Έκανε έτσι και βγαίνει η πύρινη μπάλα. Με συγχωρείτε τώρα.
1: Με τρεις μπαίνει μπόνους. Αυτό είναι ένα από άλλο παιχνίδι δικό μου.
0: Και μετά βγήκαν οι άλλοι και κάνανε το Σονγκογκού και Σονγκού και τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Και θα μπούμε σε μονοπάτια. Ρε άσχετη είναι το τάδε καρτούνο.
0: Όχι, ρε άσχετη.
1: Ο Ποκεμινίνο.
0: Το Street Fight.
1: Θα με πρίξουν τώρα.

0: Εμένα λέει στο Street Fight μου άρεσε πολύ αυτός που έκανε τα χέρια του σαν ανεμόμυλο. Τα χέρια του και τα πόδια του έκανε σαν ανεμόμυλο. Τέλος πάντων. Και φυσικά λέει έτρωγα του κόσμου τις μάπες.
1: Ολό, αυτός που έκανε όλο.
0: Τώρα θυμάσαι, τώρα ξέρεις.
1: Είναι τέκεν αυτό, τα μπερδεύω. Ο πατέρας μου έπαιρνε το Γιοσιμίτσου γιατί νόμιζε ότι λέει Γεια σου Μίτσου. Αυτό θυμάμαι.
0: Έτρωγε του κόσμου τις μάπες από τη γυναίκα με την πορτοκαλί φόρμα. Ναι, αυτή έριχνε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
1: Όταν δεις πορτοκαλί φόρμα και κότσο, φύγε. Αν δεν φας ξύλο, φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο τώρα. Εντάξει. Street Fighter ρε, νούμερο, όχι τι Street Fight. Καταλαβες, μπαίνουμε σε μονοπάτι που έχει φανατικούς.
0: Αυτό,
1: σε ένα σύμπαν το οποίο δεν υπάρχει. Καταλαβες. Αυτό.
0: Ναι. Συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Αφού συνεννοηθήκαμε, τι κάνει Street Fighter.
1: Ο άλλος που έκανε καποέιρα, ποιος ήτανε. Ο Έντι. Έλα ρε φίλε. Με λένε Έντι με την γρήγορο καποέιρη. Κάνω κάτω σβούρο και με τη χέρι και με την ποδάρι πάνω σβούρο κάνω. Πάρ' τα όλα. Φσου, φσου, φσου, φσου, φσου.
0: Το Spider-Man το είδες?
1: Το είδα.
0: Α, γιατί λέει κάποιος εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man. Ευτυχώς που δεν έχεις γούστο και κινηματογραφική άποψη, οπότε ό,τι σου αρέσει απλά δεν το βλέπουμε και περνάμε καλά. Γλιτώνεις τον κόσμο από περιτά έξοδα και απογοητεύεις. Δεν έχω καταλάβει. Το είδες ή δεν το είδες? Και αν δεν το είδες, πώς μπορείς να πεις ότι είναι εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man?
1: Εγώ το είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια χαρά. Ήξερα τι θα δω. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης να πω στο φίλο ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Δεν ακούγεσαι τόσο ρε φίλε αυτή την περίοδο της ζωής μου όσο εγώ, οπότε ρούφα. Πάμε παρακάτω. Δεν τον χάλασε πρωί πρωί η αλήθεια που του έτρεψα στα μούτρα. Ο άνθρωπος είναι άσχετος από κινηματογράφο. Φαίνεται, καταλαβαίνεις από τον τρόπο που γράφει. Κάποιος ο οποίος γουστάρει τον κινηματογράφο δεν γράφει ποτέ τόσο επιθετικά και με τόσο μίσος.
0: Ναι, αλλά από τη μία λέει ότι ήταν άθλια, από την άλλη ευτυχώς λέει που μας είπες ότι είναι ωραίο και δεν πήγαμε να το δούμε και περνάμε καλά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, θέλω να μωρέ, πω...
1: εντάξει, έχει πρόβλημα μαζί μου. Ας το ρουφήξει τώρα 10 χρόνια εδώ και άλλα 10-20. Big Wins for FM. Ουναή, Λεάο, θα τους φέρουμε όλους τώρα εδώ. Τι θες? Ακούστε το Έλληνες.
0: Νταβόρ Σούκερ.
1: Ναι, όλοι.
0: Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Είναι Μπέιλι. Λίον Μπέιλι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό. Όχι Μπέιλ.
1: Μπέιλι,
0: όχι ο Ουαλός.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Αναστασία που ετοιμάζεται για το ταξίδι της.
0: Πού πάει?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Ωραίο ταξιδάκι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάει η Θεσσαλονίκη.
0: Να πούμε αεροπλάνο.
1: Ναι, πούμε καλημέρα και στον Χρήστο που μας ακούει και αυτός από το αεροδρόμιο. Βρες την Αναστασία και φιληθείτε.
0: Κατά τις 5.30 ώρα θα είσαι εκεί, Αναστασία, εντάξει.
1: Γιατί? Σεπτέμβρη πιο χαλαρά. Ναι. Μήπως επιβεβαιώνομαι με τα μαξάκι μου. Μήπως σε 4 ώρες είμαι Κατερίνη και νιώθεις ότι φτάνεις?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα εποχή για καθυστερήσεις.
1: 9 η ώρα το πρωί άμα φύγω.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω 1 η ώρα είμαι Κατερίνη ήδη.
0: Και χαλαρά.
1: Και χαλαρά, όχι, δεν είναι αυτό. Πας στα ΣΕΑ, πλέον στα ΣΕΑ.
0: Στα ΣΕΑ σου, τα ΜΕΑ σου.
1: Πλέον στα ΣΕΑ σταματάς, έχει μασάζ πολυθρόνες με διευράκι.
0: Πόση ώρα είναι?
1: Ένα δεκάλεπτο. Έχει. Να φας, μόνο μποτρίνη δεν βγαίνει Μαρία στα ΣΕΑ. Λοιπόν, σας έχω ωραίο καβρό σαλάτα. Έχει τα πάντα όλα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει, αν πας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο βράδυ και σου λέει, το έχω πάθει εγώ με το συνεργάτη, θα το φορτίσουμε εδώ. Πού είναι? Είναι 150 μέτρα λίγο πιο έξω από το βενζινάδικο. Είναι αυτά συνήθως από εκεί που πας να πληρώσεις. 100
0: για να
1: μέτρα.
0: Φορτίσεις το αυτοκίνητο.
1: Ναι, πας να το φορτίσεις το αυτοκίνητο. Εγώ ήξερα. Ήξερα τι θα ακούσω τη νύχτα στα ΣΕΑ. Μέχρι να πας στα κεντρικά. Πάντα στα ΣΕΑ, στα φορτηγά από πίσω εκεί που πας και φορτίζεις. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι κάποια σκυλιά τα οποία μπορούν να σου πούνε είναι μέρα προσφοράς κατοστάρας. Τόσο ψηλά είναι. Δεν είχα ξαναδεί τον αρχηγό των σκύλων. Δεν κουνήθηκε.
0: Ήρθε τον ντουκί.
1: Σηκώθηκε.
0: Από το πέταλο.
1: Εννοείται ότι σε μένα, ως Νόε, τα χάιδευα τα δέσποτα. Αλλά δεν μπορούν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, λίγο αν φοβηθείς και σε καβαλήσουν 3-4 δέσποτα.
0: Θα σε μυρίσει, θα σε
1: πάντα
0: μυρίσει.
1: Το κουφό θα κάνει τη βλακεία.

0: Θα του πεις τι είναι εκεί και θα λέει θα πάω φυλακή. Τι με κοιτάς, θα πάω στο δικεπάς. Αυτό θέλω να πω. Θέλει μία προσοχή. Έχετε κανένα γαριδάκι μαζί σας?
1: Τι να έχει να?
0: Κανένα γαριδάκι.
1: Α, για να δώσουν έτσι τσιμπιτωτό.
0: Να κερδίσεις την ευμένεια. Δεν, και δεν είναι ένα ή δύο. Είναι καμιά δεκαριά. Και πάντα είναι ο υπάλληλος. Τα έχω εδώ πέρα παρέα. Έχουν χολυστερόλ DHL, πώς το λένε αυτό τα σκυλιά. Ναι. Πήγε να φορτίσει το ηλεκτρικό σου αμάξι. Πάρε και επίδεσμο μαζί.
1: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάτι, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Τώρα στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία, γιατί το box είναι το μόνο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Ανδρό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τεράστιο σόλο μπουρνά. Σόλο μπουρνά. Ένα αέρια κιθάρα.
1: Θα κόβαμε εγκυ pop τώρα, είναι δυνατόν να κόβαμε εγκυ pop.
0: Δεν έχει μπλούζα αυτό ο άνθρωπο.
1: Δεν έχει μπλούζα και δεν πρόκειται να
0: βάλει. Και πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Εντάξει, με συγχωρείς δηλαδή. Τώρα.
0: Λοιπόν, Big Wins for FM, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε.
1: Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από το Ηράκλειο. Εγώ λέει πάντως μπάλα δεν βλέπω. Σας ακούω γιατί πάω στη δουλειά την ώρα που ξεκινάτε και φτάνοντας τους λέω ατάκι σας και γελάμε στο. Και Παγκρίτιο λέει στο Ηράκλειο ήρθαμε με το σύζυγο και περνάμε ωραία. Και μπράβο. Έμαθε κανείς τι έγινε χθες το απόγευμα και τα μισά φανάρια της Αθήνας σταμάτησαν να δουλεύουν.
0: Όχι, ήταν 50% επιτυχία.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε χθες, γιατί και κάποια τηλεφωνικά κέντρα δεν δουλεύανε. Δεν ξέρω, είχαμε καμιά επιρροή από την έκλειψη της Σελήνης.
0: Δεν είναι έκλειψη της Σελήνης, παιδιά. Είναι η υδατογήινη.
1: Τι, ποιος ήρθε?
0: Εγώ, 1-0. Η υδατογήινη είναι οι εξωγήινοι που ζουν στη θάλασσα. Αυτοί τα δημιουργούν όλα. Ατλαντίδες και τέτοια. 23-10, Άγγελου Σακέτου, Παροιμίες και Διδαχές. Φανάρι, πόσα γράμματα?
1: Φανάρι, 6.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον,
1: ζήτα. Αν το γράψεις σωστά, 6.
0: Ζήτα. Ζωή κάτω από τη θάλασσα. Τα βλέπετε
1: με το φανάρι είναι αυτό.
0: Και με άλλα βγαίνει.
1: Είχα ένα φίλο μου το καλοκαίρι που έβλεπε ένα σύννεφο στον ουρανό. Δεν το βλέπεις αυτό?
0: Ναι.
1: Του λέω, ναι, δεν φεύγει. Λέω, θα φύγει. Δεν φεύγει. Γιατί δεν φεύγει? Είναι, μου λέει, τέτοιο.
0: Κάλυψη για ούφο.
1: Διαστημόπλιο.
0: Μπράβο του.
1: Είναι διαστημόπλιο.
0: Αυτούς τους ανθρώπους θα τους κρατάς στη ζωή γιατί είναι απρόβλεπτη, Μαρία. Σύννεφο, πόσα γράμματα, με δύο νι.
1: Σύννεφο, 2-7.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα. Ήτα για την ανθρωπότητα.
1: Νομίζω ήλιος, κρύβεται ο ήλιος.
0: Και αυτό βγαίνει, τα βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, όλα είναι αριθμολογημένα. Αριθμοσοφολογημένα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ουναΐ, πόσα γράμματα?
1: Ουναΐ, 5.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν, παιδιά. Έκλεισε.
1: Τι?
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε. Έκλειψη.
0: Να.
1: Επίσης.
0: Βγαίνουν. Δηλαδή, σκάει πόσα γράμματα?
1: 4.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Δεύτερος. Πάει. Τα βλέπεις.
1: Δεύτερο δεν είναι κακό. Δεύτερο.
0: Πάει για πρώτος.
1: Α, πάει για πρώτος. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, δεν ήξερα. Σας έδιωξε όλους μαζί, όλα αφού. Όχι, παιδιά. Όχι, όλοι μαζί. Όχι. Με τον Ουναΐ λέει, είναι σαν να παρακαλάς πρωί να γυρίσει και αυτή, αφού δεν βρήκε τελικά κάτι καλύτερο, να επιστρέφει και να σου παίρνει και το μισό σπίτι, λέει ο Σηκώτη Πίπερ. Όχι ρε εσύ, γιατί μωρέ το βλέπετε έτσι? Εντάξει, με συγχωρείτε δηλαδή, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Ουναΐ,
0: ναι,
1: και είχατε κάποιες προτάσεις ή τέλος ενδεχόμενες προτάσεις, δεν θα λέγατε κάτσε ρε παιδί μου να δούμε τι θέλουν κι αυτοί ή να δούμε τι προσφέρουν? Και ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μία σίγουρη λύση, και δεν το λέω με την κακή έννοια ή με την έννοια του το σιγουράκι. Είναι μία λύση που την ξέρεις, έχεις πάει, ξέρεις το περιβάλλον.
0: Δεδομένο, ναι, ναι, ναι, δεν ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν ρισκάρεις πολλά.
1: Ήρθε, δεν ήρθε. Ναι, ας μείνει, δεν έχουμε νερό, λέει. Πόσο δίκιο έχεις, Τσούβι? Όντως. Το πρωί είχαμε. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Παιδιά, μπορεί να μην έχετε νερό, αλλά έχετε μωρομάντιλα.
1: Σωστά,
0: υπάρχουν λύσεις.
1: Σωστά. Μωρομάντιλα κάνω μέχρι και τους τοίχους. Παιδιά, να ξέρετε.
0: Μωρομάντιλα μπορεί να φτιάξει μέχρι και το 3-5-2.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αριστερό μπακ, θα βάρουμε μωρομάντιλα. Τα φιλιά μας στην περιφέρεια που τρεις μήνες μονοδρόμησε.
0: Μπράβο, ξεκάθαρα.
1: Και φτιάχνει τις μπάρες στη γέφυρα Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλή λευτεριά στον μισό Πειραιά.
0: Το μισό Πειραιά ακούστηκε κάπως από τον ομιλό μας.
1: Άμα.
0: Υπομονή, παιδιά.
1: Υπομονή.
0: Ναι, μονοδρόμηση. Γύρισα από διακοπές και ο δυο μου στον μπαλκόνι είχε ξεφύγει. Τον έκοψα και έφτιαξα κεφτέδες. Σάλτσα ή σκέτα. Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Θέλει μια σαλτσούλα.
0: Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Βέβαια θέλει μια σαλτσούλα. Τι είναι, συγγνώμη, έλειπε εσύ και τι? Γιατί έτρωγε έξω το
0: γύρισε δυο μου. Γύριζε δυο μου.
1: Μισή μέρα τον ξεχνάω το βασιλικό που έχω στον μπαλκόνι. Και έρχεται και λέει. Μισή μέρα. Σταμάτησε, με ποτίζει, θα πεθάνω. Ο άλλος το έλειπε διακοπές. Τι έκανε, του είχε δώσει 50 ευρώ και τρώγε έξω, τι έκανε?
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Φίλε, κάνε με σάλτσα γιατί θα τα φας και χωρίς σάλτσα. Δηλαδή την ώρα που τα ετοιμάζεις, ναι, θα χτυπήσεις 2-3 κεφτεδάκια σκέτα.
1: Εννοείται.
0: Και οπότε θα σου φύγει και αυτή η πρώτη, λες δεν έχω φάει.
1: Και μπορεί να περισσέψει λίγη σαλτσούλα.
0: Και εκεί βάζει μακαρόνι ή ρύζι.
1: Βάζει ένα μακαρονάκι ή ρυζάκι, ναι. Ούτε εγώ είχα νερό σήμερα στη Νέα Σμύρνη, αλλά νόμιζα ήταν του σπιτιού.
0: Όχι, δεν ήταν του σπιτιού. Γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εσύ άνοιξες τη βρύση?
1: Εγώ, ναι, βέβαια. Εννοείται. Την προηγούμενη φορά όμως, απαντάνε στο σηκώτη πίπεν, ναι, δεν ήταν δικιά σου. Απλά τυχερόσουν. Τώρα την έκανες δικιά σου. Ναι, παιδιά, κανένας δεν είναι κανενός, έτσι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου, μου λέει.
1: Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Σ' άρεσε. Με τέτοιες μπαρμπάδες
1: κάνω. Πολύ φιλοσοφημένο είναι αυτό. Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Πολύ βαθύ.
0: Με αυτούς κάνω παρέα. Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ.
1: Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Το ίδιο ισχύει για τους ποδοσφαιριστές, παιδιά.
0: Για όλους.
1: Ναι, δικό μα είναι η σειρά μα. Καλημέρα στο Μανώλη.
0: Τα ξεχάσαμε τόσο εύκολα τα χάλια του Πάου με Ουναή. Άρε Ελαδάρα! Τελικά ποιο. Μήπως φέρανε τον Ουναή για να περάσουν τα νομοσχέδια, μόνο αυτό δεν είπα.
1: Τι είπα, τα φέρανε τον Ουναή για να βάλουν πάλι τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Είδε τι έταξε, ε? Είδε.
0: Βέβαια τα είδα.
1: Είδε τι έταξε.
0: Τα θυμάμαι όλα απ' έξω. 1000 ευρώ βασικό, 6% ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι απ' έξω.
1: 500 ευρώ λέει το μήνα οι φοιτητές για 10 μήνες. 10 μήνες το χρόνο. 500 ευρώ.
0: Έρχεται να παναγραφτώ.
1: 15 χρόνια φοιτητές.
0: Παναγραφτώ. Βιβλιοθηκονομία ξανά.
1: Αμέ. Και αύξηση στους γιατρούς και αύξηση στους δασκάλους και 30.000 λέει εκπαιδευτικούς εδώ. Χαμός θα γίνει και γέφυρες θα τους φέρουμε. Βέβαια. Άμα γίνεται, γιατί όχι. Τι break πάλι. Ήρθε ο Τσουβέλας με τις διαφημίσεις, κατάλαβες.
0: Είδες την Πάτρα, μια κυρία πίστεψε ότι ήταν ο Κριστιάνο.
1: Ρε, εσύ το είδα.
0: Κυρία, ήταν η κυρία.
1: Κυρία, μια κυρία.
0: Του έστειλε 100 ευρώ με Άιρις. Εν τω μεταξύ, δεν την έκλεψε πολύ. Καλά, αυτό ήταν όντως.
1: Ήταν η αρχή του.
0: Αυτό είναι. Pay safe, κατ' οστάρα για κύπελο χτες. Και έχει πάει και κουβά, να ξέρεις.
1: Ότι... γιατί έπαιξε τον Μπάοκ.
0: Έχει πάει κουβά ή άσο ή over τον Μπάοκ 0-0. Έκλεινε το δελτίο με κλεψιμέικο 100 ευρώ την κυρία.
1: Όσοι δεν το είδατε, μία κυρία έπεσε θύμα απάτης από έναν τύπο ο οποίος έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως της έστειλε βίντεο. Κάνανε βιντεοκλήση και μίλησε η τύπισσα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εγώ όμως με τα κορντεόν τα έχω πάθει before it was cool.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά έδειχνε και τις συνομιλίες στο Viber και τις μιλάγε στα ελληνικά. Δηλαδή εκεί δεν την ψηλιάστηκε λίγο. Δηλαδή δεν ξέρω στη βιντεοκλήση τι γλώσσα μιλούσανε.
0: Όχι, ελληνικά, με AI ήταν.
1: Μίλαγε ελληνικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι.
0: Μην με αφισβητείς, δεν είμαι κλέφτης. Έχει παίξει αυτό πλέον παντού σε όλα τα site.
1: Να μου πεις τόσες φορές έχει έρθει το Κωνσταναβαρίνο, δεν θα μπορούσε να μάθει ελληνικά. Με συγχωρείτε.
0: Και είχε ανάγκη 100 ευρώ άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν σκέφτηκε.
1: Είδες, ο γάμος παντρεύτηκε τώρα τη Χορχίνα.
0: Δεν έχει δική του τσέπη.
1: Ναι, τώρα τα πήρε όλα.
0: 100% αυτά είναι η Σνίφη ή PaySafe 104. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δύο είναι οι δρόμοι. Και μπορεί και ταυτόχρονα.
1: Και μπορεί και το ένα να μην αναιρεί το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. 50-50. 50-50. Γιατί τραβάς
0: μια εκδομή. Λοιπόν, έχει παιχτεί τέτοιο σκηνικό. Τριάδα σε κύπελο. Όβερο Ολυμπιακό διπλό ατρόμητο και έκλεινε άσο πάω Κωστινήφη.
1: Όχι, ρε κρίμα.
0: Και τώρα έχει ντυθεί Νεϊμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μήπως ο Κριστιάνο έρχεται Παναθηναϊκό και μαθαίνει ελληνικά, είναι δυνατόν.
1: Χωράει ο Κριστιάνο στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως έχει γίνει?
0: Όχι.
1: Δεν χωράει. Όχι, όχι. Αντάξει, για τα παιχνίδια του Κυπέλλου ίσως.
0: Όχι, όχι. Ίσως. Γιατί δεξιά δεν μπορεί τώρα.
1: Και δεν μπορεί να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή
0: Παίζει
1: λίστα.
0: Παίζει με δύο
1: νήστα μπροστά. Εντάξει, δεν εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, συλλαμβάνει την κυρία και αθώνει τον πατέρα. Ελληνικά σου μιλούσε. Ελληνικά σου μιλούσε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε. Δε, εντάξει. Κρίμα. Κρίμα. Είμαι οδηγό σε βαν και πάω αεροδρόμιο να πάρω ένα δρομολόγιο και μου σκάει όνομα Ραμόνα. Έχει γούστο, λέω, να μου κάνω καμιά φάρσα και να σκάσει από πουθενά ο Τζουβέλλας. Ευτυχώς ήρθε όντως η Ραμόνα. Ήρθε μία Ραμόνα. Που τη λένε Ραμόνα. Εντάξει. Να πείτε στου 500 τη Νίκη Βόλου που κατεβαίνουν να φέρουν και κανένα τσίπουρο. Λέει ο Γιάννης οδηγός.
0: Α, μπράβο, ρε παιδιά. Ναι. Έρχεστε από το Βόλο.
1: Μπράβο.
0: Μεζέ, τυράκι, ναι. Σαλαμάκι και τσιπουράκι. Ωραίο.
1: Καλημέρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά απολαμβάνω την παρέα σας και τα σχόλιά σας. Καλή σεζόν και φέτος. Μαμώ τα κολονάκια της Εγναντίας.
0: Okay, κάνουν έργα.
1: Η Ρούλα από Άρτα.
0: Ρούλα από Άρτα, κάνουν αυτά τα έργα τώρα και πάτε με μία λωρίδα, ειδικά στα τούνελ. Ναι, ναι. Θέλει λίγη υπομονή.
1: Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που ήρθε από την αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Okay.
1: Όπου υπήρχαν κολονάκια στο δρόμο. Διαχωρίζει την άνοδο με την κάθοδο.
0: Ναι.
1: Τα κολονάκια, κολονάκια, κολονάκια. Και ένας τύπος κάνει προσπέραση, προσπορνάει και τα κολονάκια, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Καλά, αυτά που είδα στον ΒΟΑΚ. Ναι. Και είπε και ο κουμεντάκης σε ένα στίβο, μπορεί να σε καταπιεί ο ΒΟΑΚ. Και γελούσε μόνος του. Δεν ήταν άσχημο για πρωί στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν καλό, ναι.
0: Αλλά γελούσε μόνος του.
1: Ναι.
0: Οπότε είδα, ας πούμε, ένα αγροτικό, μας πέρασε όλους μαζί σε διπλή γραμμή και λέω, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν αντιδράω, έχω δει πολλά.
1: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, εσύ κάνεις δεξιά, ρε.
0: Έχω δει πολλά, ήθελα να πάω στο Ρέθινο, εγώ στο Μιχάλη. Αυτό με ένοιαζε. Πάλι πιωμένο είσαι, ρε.
1: Τι τυράκια λέει, γυαλιστερές, καβουροδαγκάνες και παστά να φέρνουν.
0: Δυστυχώς,
1: ναι, παιδιά, ο Τσουβί δεν μπορεί να φάει τέτοια.
0: Εγώ είμαι μέχρι το τυράκι, την ελίτσα και το, ξέρω εγώ, το μπύρας, πώς το λένε αυτό.
1: Είπα να κατέβω νωρίς στην παραλία, λέει, και βρέθηκα με μπαρμπάδες, έψαχναν λαγοκέφαλους να τους πιάσουν για να κολυμπάνε άφοβα τα παιδάκια. Μια εβδομάδα εδώ, δεν έχω δει τίποτα, τα παιδάκια κολυμπάνε κανονικά. Για το Σάββατο που έριξα δύο βουτιές καλές. Όχι, ούτε ίχνος λαγοκέφαλο δεν υπάρχει.
0: Τίποτα.
1: Έχει πάρα πολύ ψάρι. Πάρα πολύ ψάρι. Λαγοκέφαλο όχι. Είχε πάρα πολλά λεοντόψαρα.
0: What?
1: Τα έχεις δει τα λεοντόψαρα?
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Λεοντόψαρα.
1: Λεοντόψαρα. Είναι
0: Ριχάρδο.
1: Είναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Τι είναι, τρώγονται αυτά?
1: Δεν τρώγονται, όχι. Είναι τοξικά. Είναι...
0: Α, καινούργια τοξικά.
1: Όχι, δεν είναι. Γνωστά είναι, δεν τρώγονται.
0: Τι σου λέει αυτό το τοξικό, εσύ φταίς για ό,τι που εγώ δεν μπορώ,
1: δηλαδή,
0: ερωτικά.
1: Το βλέπεις αυτό και λες θα το φάω, όχι.
0: Όχι, ρε Μαρία. Ναι. Τι είναι αυτό?
1: Αλλά είναι πάρα πολύ.
0: Έχω δει, έχει τέτοιο κόσμημα η Εύα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο. Άμα το βάλει η Εύα το κρέμα στο λαιμό, θα πει αχ, τι ωραία που τη πάει.
0: Άμα το βάλει.
1: Άμα το βάλω εγώ.
0: Πρέπει να την έχουν ηθαγενεί. Πρέπει να την κρατάνε ηθαγενεί.
1: Το γεσέ θα φύγουν. Πάρα πολλά λεοντόψαρα. Όχι, παιδιά, λαγοκέφαλο δεν είδα ούτε για δείγμα. Προσπαθώ να παρκάρω Παγκράτη εδώ και μια μισή ώρα. Ξέρετε, λέει, καμιά καβάτζα, ρε παιδιά.
0: Ναι, άλλη περιοχή.
1: Να σου πω κάτι. Την περασμένη εβδομάδα που έλειπε, στέλνανε όλοι μιλήματα.
0: Στέλνω μιλήματα.
1: Και λέγανε, ναι. Α, να πάμε τώρα Κυκλάδες. Α, να πάμε Κουφονίσια. Και λέω, πηγαίνετε ρε τώρα Παγκράτη να παγκράρετε. Τώρα που είναι ανοιχτά.
0: Ψάχνω να παγκράρω.
1: Ναι,
0: όλοι καταλαβαίνουν.
1: Παγκράτη να παγκράρετε τώρα, γιατί είναι ρήμα το παγκράρο,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαινε να παγκράρεις το Παγκράτη. Mm-hmm. Όταν σας έλεγα εγώ να πάτε, mm-hmm, που μπορούσατε να ξαπλώσετε εκεί πέρα. Στη...
0: Να παίξετε μπάλα. Τρώγονται τα λεοντόψαρα, λέει
1: κάποιος.
0: Είναι πεντανόστιμα. Τι έχει αυτό το ψάρι και είναι πεντανόστιμα? Πού είναι ψάρι, το κρέας του?
1: Πού είναι? Άμα ψάξεις.
0: Μήπως είναι από αυτά σαν αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο?
1: Όχι, είναι αχινιός. Σαν κανονικό ψάρι, είναι, δεν είναι οστρακό.
0: Α, δεν είναι οστρακό, ιδέες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω. Είχα διαβάσει κάπου, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι είναι.
0: Επικίνδυνο.
1: Να μπει και η σκορπή να τρώγεται, αλλά άμα σε τσιμπήσει.
0: Ειδικά με το ξώτιο οροσκόπο. Θέλει 5 φορές τη μέρα ερωτικές πράξεις. Δεν αντέχω άλλο.
2: Πάρε βιταμίνες. Δεν με θες πια.
1: Α, σούπα γίνεται το λεοντόψαρο. Παιδιά, σας λέω, είχε πάρα πάρα πολλά.
0: Να, τώρα έχω εισβολέα.
1: Ναι.
0: Ο χαμαναμάν, βάι βάι. Από τον Ινδικό ωκεανό στα ελληνικά νερά εντοπίστηκε στη Ρόδο το ξενικό καβούρι λιώμενα ρουκίπες.
1: Τι λες, μωρέ, αυτό είναι μεταγραφή.
0: Θυμάσαι που μου έκανε. Λιώμερα Τα Λιώμερα είναι.
1: Τα Λιώμερα είναι, είναι χωριό,
0: χωριό
1: στην Άξο.
0: Ναι, Λιώμερα Νάξο. Mm. Και λέξη είναι... αρτινή. Λιώμερα όλη μέρα. Λιώμερα όλη μέρα τα παιδιά από τις μπύρες. Λιώμερα όλη μέρα. Ρουκίπες. Αυτό κάτσε να σου πω τι κάνει.
1: Ναι, έχουν δηλητήριο στα αγκάθια. Λέει ανοίξει τις σκορπίνες. Μπράβο, ευχαριστώ. Άκου
0: τώρα. Εσύ που βουτά τα 50-55 μέτρα, ναι, έχει φτάσει εκεί.
1: Όχι, στα 30 έχω φτάσει.
0: Ωραία. Άλλα 20 θα βρει το Λιώμερα Ρουκίπη. Ήρθε αυτό το καβούρι.
1: Τρώγεται. Καβούρι τρώω πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν τρώγεται.
0: Γιατί αυτό είναι τοξικό, κόκκινο. Τι κάνει αυτό το. Τρώει και δηλητηριάζει όλο το. Τον περίγυρο.
1: Τζίρο, τζίρο.
0: Ναι.
1: Για έλα, για πλησίασε.
0: Από τον Ινδικό μας ήρθανε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται και παίρνουν τις δουλειές από τα ελληνικά τα καβούρια. Πρέπει να τα δει το κράτος αυτά. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή γιατί εμφανίστηκε τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είπες θα υπάρχεις για μας, Λουκί.
1: Κάποιος λέει έχω δίλαγο κέφαλο.
0: Ναι.
1: Με το ΣΑΠ περίμενε στο Λαγκούβαρδο της Μεσσηνίας, δηλαδή κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Okay. Okay.
1: Δεν σας πω, εδώ το Σαρωνικός βάζει.
0: Θα στείλω ας πάλι καλά που μας λες που έχει λαγοκέφαλο να ξέρουμε να πάμε να βουτήξουμε που εσύ δεν ξέρεις τι είναι. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, άσχετε. Και ψητό λέει κάποιος τρώγεται το λεοντόψαρο.
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητό, ναι. Πάτσε πανέμο.
0: Στάνταρ μια δίδυμο σαν τη Μαρία θα δοκιμάσει τώρα λεοντόψαρο.
1: Όχι μωρέ, παρά είναι όμορφο.
0: Παρά είναι, ναι.
1: Επίσης δεν επιτρέπεται να το ψαρεύεις όταν κάνεις βουτιά με μπουκάλα.
0: Μόνη, ας πούμε, κοιτάς. Πρέπει να έχεις δεσμούς.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Βλαμμένο.
0: Κανονικά, πολλά χρόνια εδώ. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με
1: πριν
0: Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Αυτό.
0: Ναι, έχω πραγματάκια να πω και εγώ και η Μαρία. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι γιατί μπορεί να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε Box. Τον delivery που πάτε και κερδίζεις. Παράγγειλε Box. Λιώμερα Ρουκίπες, δεξί χάφια το θρύλο.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει και η 11η Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι γίνεται, επιστροφή στα Θρανία, επιστροφή στη γνωστή λίστα, έρχεται η λίστα και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τη διαγράψεις αυτή τη λίστα. Κασετίνες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και σχολικές τσάντες σε πολλά σχέδια για να μην ξέρουν ποια να πρωτοδιαλέξουν. Όλα σε τιμές Lidl. Για να εξοπλίσεις τους μικρούς μαθητές χωρίς να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Γεγονός, η επιστροφή του Ουναΐ από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ενώ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew του MLS ο Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την Νίκη Βόλου. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ που έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Στους Ερυθρόλευκους ανήκει πλέον και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημο το αντίο στον Ροντινέι που ανακοινώθηκε από τη Σάντος. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός υπέγραψε για 2+1 χρόνια και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο περιθώριο της νίκης επί του Νεστού Χρυσούπολη στο κύπελο. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την ΑΕΛ Novibet και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκτάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό να δηλώνεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ. Παραμένει στο κάδρο ο Βενεζουελάνο στόπερ Κριστιαν Μακούν. Στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθω ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρ. Σοβαρές καταγγελίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να διαβιβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον Αθλητικό Εισαγγελέα, την ΑΔΕ και την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σερτζίνιο για 1+1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρας Άκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα είχε δικαιωθεί η ομάδα της Βοιωτίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιτ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Η Μπάγκερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπρικ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση στους 16 του κυπέλου Ιταλίας πήραν η Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και η Ουντινέζε που επικράτησε 2-1 της Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Ή από εδώ τους από εκεί, Big Wings Sport FM 94,6, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνάς, δεύτερο ημίχρονο. Τι βλέπεις, Μαρία, και
1: λέει
0: σε
1: κάποιος
0: προβληματίζει.
1: Δεν επιτρέπεται το ψάρισμα με μπουκάλα γενικά, μη λέτε ότι να είναι. Τι είπαμε εμείς?
0: Τι
1: είπα εγώ? Τι άκουσες, ρε μεγάλε? Καλά, θεωρητικά λέει και από τα κότερα δεν επιτρέπεται το να ψαρεύεις, αλλά ξέρεις τώρα. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά οκ. Okay. Κάποιος λέει Σάββατο. Πήγα για ψάρεμα στο Ξερονήσι που είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, λέω στην Ανάβησο. Έβγαλα 39 μικρά και ένα μεγάλο λαγοκέφαλο. Ενημερωτικά. Προφανώς είχαν πάει όλοι εκεί οι λαγοκέφαλοι. Γιατί και εγώ το Σάββατο που βούτυξα, κάπου εκεί κοντά, δεν είδα ούτε έναν. Αυτά. Επικό το βίντεο με United. Ναι, εντάξει, παιδιά, δεν το συζητάμε. Καλά, ρε, εσείς, λέει, ο Μπουρνάς, μικρό παιδί είναι, δεν ξέρει. Εσείς, ρε, ασέβαστοι, ούτε μία αναφορά.
0: Τι πράγμα, τι έγινε χτες?
1: Ένα χρόνια πολλά. Ένα θα σε ξανάβρω στους μπακτέρες. Είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Πασό. Τι
1: Πασό, έγινε έκλειο του Πασό. Από δύο πομπέες μάγλες. Από δύο πομπέες μάγλες, εξής τώρα τι θα γίνει το απόγευμα στις Λέρες. Εντάξει, τώρα τι
0: δεν χρειάζεται. Τώρα,
1: θα πάρουμε εμείς τα θέματα των Λεών.
0: Όχι. Οι Λέρες έχουν τη δική τους.
1: Εμείς με τα ταπεινά, με τις
0: μεταγραφές. Ναι.
1: Αυτό. Ό,τι ναι, έχουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει.
0: Εγώ δεν έχω, Μαρία, ιδέα τι συμβαίνει από τη θάλασσα και κάτω. Δεν έχω ιδέα από θαλάσσιο δίκαιο. Τι είναι η μπουκα... Πότε πρέπει το ψάρεμα να το έχουμε. Πότε χρησιμοποιούμε την μπουκάλα. Πότε χωρίς την μπουκάλα. Πότε
1: την
0: να
1: μπουκάλα,
0: κάνει η μάνα.
1: Τη χρησιμοποιείς την μπουκάλα μόνο για βόλτα.
0: Ωραία. Να
1: αυτό.
0: Τα,
1: εννοώ τουριστικά, έτσι. Ναι. Αλλιώς το scuba diving είναι και για επαγγελματικούς λόγους. Απεγκλωβίζουν, ξέρω εγώ,
0: καλά,
1: κόσμο, άγκυρες που έχουν, πώς το λένε, μπερδευτεί. Είναι άλλο αυτό. Εμείς οι τουρίστες είναι μόνο για βόλτα, δεν επιτρέπεται να πειράζουμε τίποτα από τον υδάτινο κόσμο. Τίποτα και κανέναν.
0: Γιατί λέει κάποιος υπάρχουν, λέει, μπατσοδίτες. Έρχονται ματ με γκλοπ.
1: Θα έρθει μπατσοδίτα. Γιατί τι είπα.
0: Λέει, αν το κάνουμε, ρε παιδί μου, αυτό με μπουκάλα να ψάρε...
1: είπα αυτό, ότι δεν επιτρέπεται, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν θα άρπαζα εγώ κάτι φαγκρί που είχα δει την προηγούμενη φορά, ένα κοπάδι, το 5 κιλά το ένα. Δεν άρπαζα ένα από την ουρά. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είπα.
0: Σήμερα η εκπομπή έχει να κάνει με τη θάλασσα, Μαρία. Δεν ξέρω. Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη. Νέα μέτρα για την προστασία του.
1: Μανάτος.
0: Ο Άστρο. Ο Μανάτος.
1: Τι, κεφαλονίτης.
0: 35 ετών. Είναι ένα. Τι είναι, ψάρι, τι είναι αυτό εδώ, ο Μανάτος?
1: Τι είναι αυτό?
0: Γουρουνόψαρο.
1: Αυτό είναι. Τι?
0: Ναι, μισό τόνο. Έχει άστρο κιόλα. Λέμε, έχει άστρο.
1: Περίμενε, αυτό ζει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Δεν το
0: Μανάτο.
1: Βρίσκει
0: σε προπέλες. Πάμε στο Χρήστο Μανάτο. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, είχαμε γκολ, λοιπόν, για την Καλαμάτα. Όχι, Κεφαλονιά είναι ο Μανάτος. Το δικαιείται.
1: Το δικαιείται. Ναι.
0: Ο Μανάτος έχει τσακωθεί με την οικογένειά του.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ο Μανάτος, ο Κεφαλονίτης, έχει φέρει.
1: Έχει πουλήσει κρυφά 3 οικόπεδα καταρχάς.
0: Και επίσης έχει φέρει την αστυνομία 5 φορές στο γείτονα.
1: Ναι.
0: Έχουν δικαστήρια με το γείτονα.
1: Ναι. Παρότι έχει χτίσει παράνομα τη τέτοια το.
0: Δεν τον νοιάζει. Και φωνές για τον Άι και τα λοιπά. Μανάτος. Υπάρχουν 50 ακόμη μανάτι, Μαρία. Υπάρχει και η Λούα. Τώρα γιατί μας θυμίζεις αυτά που έχουμε φάει. Λούα, είχαμε φάει. Με Πεσέιρο το είχαμε φάει. Και... Λοιπόν, η Λούα και ο Άστρο είναι ζευγάρι, Μαρία. Αστρολούα.
1: Αστρολούα.
0: Αυτά τα διαβάζω γενικά, γιατί η εκπομπή σήμερα έχει να κάνει με πολύ υδάτινο στοιχείο.
1: Ναι. Και τρώγονται και είναι πεντανόστιμα, λέει σε βίτσε. Και είμαι και δίδυμος, λέει κάποιος. Καθένα τα προβλήματά του.
0: Παιδιά, την είδηση τη διάβασα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Ίσως το κορυφαίο site στην Ελλάδα. Αυτά.
1: Καλημέρα και στο Λιρόι Χουντίνη. Πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Άντε, με το καλό. Καλώς μας ήρθες.
0: Ο Μάικ Βαζόφ και κλείνουμε εισιτήρια για το Κατράκιο. Θέλω να ρωτήσω, στην πλατεία έχει θέσεις ή όρθιοι? Παιδιά, κανένας δεν είναι όρθιος στις παραστάσεις. Είναι όλοι με θέση. Έχω καρέκλες και κάτω. Το Κατράκι το 27 Σεπτεμβρίου είναι sold out. Για 28 βγαίνει και αυτό sold out. Για Δευτέρα 28. Έχει φύγει το 65% των μυστήριων.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε και εκεί για.
1: Ο Μανάτος θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρας του Τσαφούλια. Παραβατικό στοιχείο. Ο Μανάτος. Ναι.
0: Πες μου, ρε, τι σου είπε, ναι, ο
1: Οικονομίδης.
0: Οικονομίδης. Τι έγινε, ρε Μανάτο? Τώρα έρθε σε μένα.
1: Τώρα μας θυμηθεί.
0: Τώρα έρθε σε μένα. Γιολά. Τώρα τι νομίζεις, ρε.
1: Ήρθε ο Μανάτος τώρα να
0: τώρα τι νομίζεις, ρε. Ότι θα ανοίξουμε πόρτα για το χειμώνα. Πού ήσουν, ρε. Πού ήσουν, ρε, όταν σε είχα ανάγκη. Άντε, σε ρε Μανάτο. Τον βρίζεις με το επίθετο.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Ρε λίγη προβατίνα, πάμε λιβαδιά, ρε. Πάμε ρε λιβαδιά να φάμε. Εντάξει, λίγο προβατό, ρε. Λίγο
1: καλημέρα προβατό, και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Εχθές λέει ήμασταν ξενερωμένοι όλη μέρα ακούγοντας διάφορα για τη συμφωνία Ολυμπιακού Όφη για Ανούς. Αλλά στο τέλος της ημέρας λέει η συμφωνία ήταν καλή. Ούτε δανεικός λέει πάει, ούτε φεύγει ακόμα. Και στο καπάκι παίρνει σοπαλία μέσα στην Τουμπαλέ και σε στέλνει με το ένα πόδι στους 8 του κυπέλου. Και αν ακούει ο φίλος μου ο Γιάννης, λέει να στείλει μήνυμα και να εξηγήσει πώς πιάνετε. Παιδιά, ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα για το λεοντόψαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω σκοπό να αρχίσω να μαζεύω λεοντόψαρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Έλα, Έλα.
0: Τι έγινε.
1: Ναι, όχι, καλημέρα στον Λευτέρη.
0: Α, κόλλησε το.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Γιάννη και στον Κώστα. Και στον άλλο Μανώλη. Ναι, την κολάρα πέταξε ο τύπος. Ναι, ναι, ναι. Το Μυρμίγκι. Καλημέρα και στον Νίκο.

0: Δεν σ' άρεσε ο Πεσέιρο, άσχεται. Δεν πειράζει. Στην Ξάνθη θυμάμαι τις αλλαγές.
1: Και μία έτσι χρηστική είδηση. Όσοι κινούνται Αττική Οδό έξοδο προς Λαμία, να υπολογίσουν μία ώρα καθυστέρηση. Είμαστε κινητοποιημένοι μέσα στην Αττική Οδό τουλάχιστον μία ώρα τώρα. Ωραία. Καλή αρχή. Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλε μου Δημήτρη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το Ηράκλειο και για όλα αυτά που. Ναι, γίνω ο χαμός. Δεν μπλέκομαι αγροτικά στο ΒΟΑΚ. Φίλε, ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ακόμα και η δική μου φάτσα μπορεί να ξεφύγει, βέβαια, γιατί με μένα με χαιρέτησαν οι δύο. Ξέρω πάρα πολύ καλά που ότι δεν με παίρνει. Πώς να σου το σώκα. Δεν μπλέκω.
1: Μα τι να κάνει,
0: δεν μπλέκω. Εγώ γενικά στη ζωή μου δεν είμαι.
2: Ρε, εσύ, Αλεξανδρέ, βλέπεις κάποιον και κάνει προσπέραση, παράνομες προσπεράσεις, επικίνδυνες προσπεράσεις, ναι, σε διπλή γραμμή. Ελιγμούς και αυτό, και τι θα πάνε να ζητήσει και
0: δεν
2: τα
0: είναι η Ήμολα και τον κυνηγάω.
2: Oh,
0: και,
2: ναι,
0: και εδώ ο κύριος Τσιβάρας του είχε γεμίσει λοιπόν. Του είχε γεμίσει τους καθρέφτες τώρα και για να δούμε.
2: Άσε με τώρα.
3: Δεξιά,
2: δεν θα ζητήσει τα ρέστα, μωρέ. Πάτε καλά.
0: Είσαι καλά, ρε φίλε. Θα βελτιώσω εγώ τον κόσμο. Πολύ ανήθικο αυτό που είπα.
2: Ναι. Λοιπόν...
4: καλημέρα στην ωραία παρέα. Θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι Γιουβέντους και να τον ρωτήσω αν ακόμα πιστεύει ότι ο Νέντβεντ άξιζε το 2003 τη χρυσή μπάλα, λέει ο Θέμης. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο Μπάρος.
2: Ο Μίλαν Μπάρος.
4: Έγινε κουμπάρος. Αυτά ήθελα να πω. Καλό σας μεσημέρι. Αυτή λένε και ένα στιάκι στο τέλος.
2: Πού θυμήθηκα εγώ το Μίλαν.
4: Εγώ γράφα κείμενα. Τα είχα πάει και στο Χάρι Κλίν.
2: Ναι,
4: βέβαια δεν μπόρεσε τότε, καταλαβαίνω, αλλά του άρεσαν πάρα πολύ. Γράφω γενικά και τέτοια εφιολογήματα. Εγώ τα λέω τα κατά Γιώργου. Γιατί εγώ λέγομαι Γιώργος, τα κατά Γιώργου. Τα κατάδεκτα, τα κατά Γιώργου αλλιώς. Mm-hmm. Έκανα τον Καραμαλή και το Σιμίτι.
2: Το κάνετε έτσι από χόμπι?
4: Από χόμπι.
2: Ή το κάνετε...
4: Και μέλια, εγώ μέλια μαζεύω.
2: Α, μαζεύετε μέλια. Ναι. Αλωνών ή...
4: Ο, τα δικά μου. Έχω μελίσια.
2: Μελίσια.
4: Μέλια μαζεύω κανονικά. Όπως...
2: Είσαστε συνταξιούχος?
4: Όχι, δεν έχω συμπληρώσει τα ένσημα.
2: Α, τι δουλειά κάνετε?
4: Είχαν οι γονείς μου χρήματα και παίρνω 11 ενίκια.
2: Το
4: νημητό περιφερειακό και κάποια
2: ωραία
4: κρατικά
2: αυτή,
4: κτίρια, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Και γράφω τέτοια στιχάκια. Και τέτοια. Ουναχή και λίμονό σας. Αυτό. Δηλαδή γράφω τέτοια.
2: Ναι, εντάξει, με προβλημάτισε το μήνυμα του Θέμη τώρα για τον Νέντβεντ. Καταρχάς, γιατί να μην αξίζει. Νέντβεντ ήταν καλός παίχτης.
4: Ήταν 2-3 χρόνια top.
2: Ναι, ναι. Και δεύτερον, γιατί δεν έστειλες μήνυμα στον Γιώργο?
4: Και τρίτον, κουρευόταν για πάντα μόνος του.
2: Ζηλεύετε.
4: Εγώ δεν ζηλεύω αυτό.
2: Εντάξει. Μαρία, μπορείς να ψαρέψεις ψαροντούφωγο το Βαγκρί άνετα, απλά πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά και άνω των 45 εκατοστών. Ένα κομμάτι ανά ψαρά. Ένα κομμάτι ανά τραπέζι είναι συνήθως. Δεν ψαρεύω με ψαροντούφωγο, παιδιά. Δύο βουτιές με μπουκάλα έκανα. Αυτό. 13 Αυγούστου, ΒΟΑΚ, πρωί, Νταλίκα με μπάζα μπροστά και πίσω.
4: Έλα,
2: εμείς,
4: μωρέ, ο καθένας έχει τα γούστα του.
2: Με 40. Άμα δεν μπαζώσει.
4: Δεν χτίζει τίποτα. Ναι, υπομονή.
2: Την καλημέρα μας και στη Λάμια του Βουνού που επέστρεψε. Έτσι. Γυρίσατε.
4: Έρχονται σιγά-σιγά. Θέλω να πω κάτι. Το τερμάτισε απατεώνα στην Ιαπωνία, Μαρία.
2: Τι έγινε?
4: Ξεγέλασε 80χρονη ως αστροναύτης που χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.
2: Έλα, ωραία.
4: Μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος. Ο άλλος θα πουλήσει πάγος εσκιμώους.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ότι προσπαθείς να σκεφτείς κάτι πρωτότυπο για να ξεγελάσεις, να απατεωνίσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο?
4: Είναι ντροπή, πραγματικά.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός φραγμός ακόμα και σε αυτό? Να αγοράσεις οξυγόνο. Μπουκαλά. Έχω να πάω στο διάστημα.
4: Παγορεύεται το κυνήγι στο διάστημα.
2: Έχω να πάω στο διάστημα.
4: Παγορεύεται. Πού ήσουνα, τώρα δεν μπορώ να σου πω, να σου εξηγήσω.
2: Γιατί γύρισες νωρίς, μου τελείωσε ο αέρας.
4: Ναι, η στρατόσφαιρα. Θέλω τον αέρα μου.
2: Καλημέρα στο Φίβο. Καλημέρα, παιδιά. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνονόματους μου που δεν μας θυμάται ποτέ κανείς. Σήμερα γιορτάζει ο Φίβος, παιδιά. Και ο Άνθυμος. Να χαιρόμαστε όσους έχουμε, αν έχουμε, αν έχετε.
4: Άνθυμος.
2: Φίβη και Άνθυμος. Ναι.
4: Ανανιάδης.
2: Άνθιμος Ανανιάδης, Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ο Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ο φίλος μας εδώ, ο Φίβος, ο ακροατής. Και η Φίβη, έτσι. Ναι, η μέτρηση είναι αντικειμενική του ψαριού, παιδιά. Όχι όπως την ορίζει ο καθένας. Ναι, αυτό είναι 20 εκατοστά. Εντάξει.

0: Δυστυχώς με το θύμισε, γιατί έχω ένα φίλο αρχιμανδρίτη. Πολύχρονο και κάθε καλό.
1: Γιορτάζει και ο αρχιμανδρίτη σήμερα.
0: Λέγανε, το λένε άνθιμο. Δεν έχει γιορτή αυτό. Και μάλιστα στην εκκλησία. Δηλαδή είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, έχει πάρει το έργο. Άκτορ, γράφει από κάτω.
1: Καλημέρα στον Άγγελα Πολίτς, καλημέρα στο Γιάννη. Είσοδο Αντική Οδού, λέει, διόδια μεταμόρφωση προς Ελευσίνα. Οχ! Έχει στείλει μία φωτογραφία όπου το ένα μάξι είναι ανάποδα στα διόδια. Δηλαδή, πώς μπαίνει. Αυτό. Μάλλον κάποιο τον χτύπησε και γύρισε τα μάξι. Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάσια
0: κοντά.
1: Πολύ ωραία για 9 η ώρα το πρωί.
0: Όπω και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου του Μάριου.
1: Τι λέει ο Μάριος?
0: Έκανα τρίο μαζί σας άνετα.
1: Okay.
0: Μάριε, okay.
1: Δεν λέει εσένα, τον Μπουρνά και,
0: ακριβώς,
1: και τον
0: τρεις,
1: Μάριο.
0: Ακριβώς, τρεις. Ναι. Και ο Περνάει και ο καλύτερος τρίτης.
1: Εμένα τι να με κάνετε.
0: Ο Μάριος μπήκε πολύ δυνατά. Δεν μπήκε, δεν θα μπει. Αλλά στο χορό των μηνυμάτων μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Ούτε καλημέρα, ούτε συμμετέχει.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα... Έρχεσαι, γονίδι ζευγαρά.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, οπότε ο Μάριος εδώ έδειξε απευθείας τις προθέσεις του. Πώς είναι ότι όταν μπαίνει ο παίχτης και κάνει γκολ και ασίστ, δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί.
1: Για τον Κάγκουα δεν έλεγες θες.
0: Και ο Μάριο.
1: Ορίστε.
0: Δεν ήρθε ο Μάριο.
1: Ο Ζωάο Μάριο. Ορίστε. Την καλημέρα μας στο Χριστογιάννη, στον Αργύρη, καρδούλες εδώ, βλέπω εδώ.
0: Ναι. Τα ονόματα αρχιεπισκόπων και αρχιμανδριτών το ξέρω ότι δεν είναι τα κοσμικά, αλλά μπορεί να κάνει γιορτή.
1: Γιατί δεν μετράει γιορτή?
0: Δεν τρέπεσαι να του πας ένα δωρό.
1: Είναι όνομα. Μετράει. Και τα αρνάκια είναι όμορφα, αλλά τα τρώω ζαφυρά του. Ναι, τα τρώω. Να έχει και ένα νόημα. Δηλαδή, τους λαγούς δεν τους τρώω.
0: Τώρα γιατί.
1: Κουνέλια και τέτοια.
0: Τι παίρνουμε μεταγραφές.
1: Να σου πω.

0: φίλη κριτικιά που μου το λέει αυτό.
1: Όλη την ώρα τρώνε.
0: Βέβαια, τρώνε... στην Κρήτη, βέβαια, αν σε αρέσουν τα.
1: Αν σε αρέσουν. Είσαι για δεύτερη.
0: Ναι. Τα ψαρικά κι αυτά, επειδή δεν τα τρώνε πολύ. Αν πας σε ταβέρνα και ζητήσεις, ξέρω εγώ, σαρδέλες, θα σου φέρουν μια μερίδα που είναι για τρεις.
1: Α, οκ. Okay.
0: Κάθε φορά που πηγαίνω Κρήτη και τρώω θαλασσινά.
1: Εγώ νομίζω ότι όλες οι μερίδες στην Κρήτη είναι.
0: Ναι, βάζουνε παραπάνω
1: και
0: δεν ζητάνε πολύ.
1: Okay,
0: και για να φύγει το πράγμα.
1: Πώς κάνει μάλλον για το ψυγείο, σας πήρα και αυτά, σας
0: μπράβο,
1: για να κάνουν
0: ναι,
1: χώρο
0: ναι,
1: στο ψυγείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και λες, μου προσφέρει. Δεν σου προσφέρει. Αδειάζει το ψυγείο.
0: Αδειάζει το ψυγείο. Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Μάικ Βαζόφσκι, μια συμβουλή σε έναν 32χρονο που θέλει να ξεκινήσει το stand-up αλλά ντρέπεται και δεν ξέρει πώς να γράφει τα αστεία. Φίλε μου, υπάρχουν και τα open, τα πεντάλεπτα που δηλώνει συμμετοχή και εκεί μπορείς να ανέβεις να κάνεις μια αρχή.
0: Σωστό.
1: Έτσι κι αλλιώς και εγώ στα 34 το ξεκίνησα περίπου και στα 37 πιο
0: σταθερά και πιο σταθερά, δυνατά.
1: Στα από τα 37, ναι. Οπότε και ο Πλούταρχος τότε ξεκίνησε, τα 33, πιο έντονα την καριέρα του.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ο Πλούταρχος, έγινε πολύ, τραγουδάει από μικρός.
0: Καλά, ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: πότε έκανε
0: έγινε...
1: το... Ποιο ήταν το τραγούδι?
0: Φυσάει πολύ αυτό το ήτανε. Σπασμένο. Από αυτό έγινε πολύ πολύ.
1: Πότε ήταν το φυσάει
0: ήτανε
1: πολύ?
0: Ήτανε το 97, εκεί. Α. 98, εκεί.
1: Με δραχμές ήτανε.
0: Καλά, ναι. Με δραχνές και αφοβία.
1: Ωραία.
0: Θα έλεγα.
1: Ο Πλούταρχος είναι 56 ετών. Άρα. Ναι, δίκιο έχω.
0: Άρα κάπου εκεί, ναι.
1: Ναι, πιο μεγάλος. Οπότε δεν έχει πρόβλημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σιγά-σιγά γιατί πλησιάζει και μισή η ώρα. Και σας θυμίζουμε ότι για να παραγγείλετε μόνο από το box, παιδιά, μιλάμε για φαγητό, για καφέ, για σούπερ μάρκετ, για pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις, γιατί μαζεύεις πόντους, έχουν εκτόσεις, έχουν προσφορές και τα συνδυάζεις με κάθε μα κάθε παραγγελιά. Εντάξει.
1: Κλείσε τα μάτια.
0: Ναι.
1: Φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώμα, άρωμα και συνδυασμούς. Τώρα ανοίξε τα. Αεροπλανάκι. Πάστα Λίντλ. Πάνω από 50 επιλογές. Βιτάζια. Από γκιόζα και νούντλς μέχρι ράμεν, ρύζι και ξεχωριστές σάλτσες. Δημιουργείς ένα διαφορετικό γεύμα. Ξεφεύγεις από το συνηθισμένο βράδυ. Πας σε μια άλλη γευστική εμπειρία. Πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο Big Win και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένας Θεός.
1: Μας βλέπει ο ήλιος, μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς ένας Θεός. Ένας Θεός. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή στην Πανάθα ο Ουναΐ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ναι. πάρα πολλά μηνύματα. Ούνα είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο. Δεν πάει έτσι, φίλε. Είναι ούνα είπα να έρθω, βάζω τριφύλι στη καρδιά. Πού να πάω. Άρε, 40 εκατομμύρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός για να τερματίσει τριτός. Έστειλε κάποιος, μας τα πρίξατε. Θα κάνετε σούρια. Γιατί, ρε φίλε, διαβάζεις το μέλλον.
1: Άρε, Μαρία, γιατί να είσαι άκη να μην είσαι Πανάθα. Γιατί... τι θα άλλαζε, γιατί δεν μου λες τι θα άλλαζε αν ήμουν Πανάθα. Πες μου τι θα άλλαζε. Λοιπόν, έχουμε πει για διάφορες μεταγραφές έτσι, Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έχουν πάει στη Χάλ, έχει πάει ο Τζολάκης, έχει πάει ο Μούζα από εδώ, από εκεί κτλ, κτλ. Σε πληροφορώ, η κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη. Remember Χανταμπάκης?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Η κόρη του, η Μαλένα, πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, 10χρονη. Υπέγραψε τη νέα σεζόν. Θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική της πορεία στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Στέλιος Χανταμπάκης με τη σύζυγό του, την Όλγα Πηλιάκη.
0: Φοβερό ζευγάρι, τους ξέρω.
1: Τους ξέρεις.
0: Και πολύ δραστήριοι άνθρωποι γενικά. Δηλαδή αυτοί θα είναι για πάντα νέοι αυτοί οι δύο.
1: Ωραία. Τα τελευταία δύο χρόνια ζουν μόνιμα στη Μαδρίτη. Έχουν μετακομίσει στη Μαδρίτη μαζί με τα παιδιά του, τον Μανώλη και την Μαλένα. Και στηρίζουν τις αθλητικές τους φιλοδοξίες. Και η Μαλένα Χανταμπάκη, λοιπόν, πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης Under 11. Μπράβο στο κορίτσι. Να είναι γερή
0: Μαλένα,
1: και τυχερή.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Έχει ανεβάσει και το post με τη φανέλα της Ατλέτικο. Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπράβο στη Μαλένα. Μπράβο στο... Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μπράβο και στους γονείς της.
0: Μπράβο και στους γονείς της. Και να τα κονέ μας.
1: Ορίστε.
0: Για τη Μαδρίτη.
1: Τα
0: μαδριλένικα κονέ. Για την Ατλέτικο, για την ομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά.
1: Εντάξει. Και διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε 50 εκατομμύρια που έγραψε ο ακροάτης πριν, έδωσε 66,9 εκατομμύρια. Και συνολικά 90,8 εκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 26.
0: Πω.
1: 90 εκατομμύρια. Αμέ.
0: Πω.
1: Αμέ. Εντάξει.
0: Κουνουμάνε εδώ τις διαφημίσεις σας, να πούμε. Πώς θα λέγεται η Αργεντινή χωρίς το Μέση, φίλε? Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνω. Θα ερχότανε και αυτή η στιγμή κάποιο.
0: Το απόλυτο ξενέρωμα. Το απόλυτο ξενέρωμα.
1: Και το λες εσύ που δεν είσαι φίλο Αργεντινής.
0: Αγαπώ το Μέση. Το λέγαμε, παιδιά, το στραπάτσο που θα πάθει η Αργεντινή και οι φίλοι της χωρίς το Μέση είναι αδιανόητο. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Θυμάστε τον Ελτσάπο, αυτό το μιμ που...
1: που καθόταν και κοίταζε έτσι, το άπειρο. Ναι,
0: έτσι. Σκεφτείτε πώς είναι η Βραζιλία η δική μου χωρίς Ρονάλντο, Ριβάλντο, Κάρλος, Καφού και παίζουν κάποιοι τη χάρπαστε εκεί πέρα. Κάποιοι, τέλος πάντων τώρα. Τσουβελίνσον, κάποιος, Σουβανέλινσον, Ζαφιρίνιο, Μπουρνάου, κάτι τέτοιο. Πετριδέο. Καλημέρα και στον Πετρίδη.
1: Εντάξει, κοίταξε, λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Δεν γίνεται, δεν μιλάμε για φύση όμως.
1: Κάποια στιγμή θα καλυφθεί και αυτό το κενό, όπως καλύφθηκε το κενό του Μαραντόνα με το Μέση. Δεν σου λέω ότι θα γίνει άμεσα. Δεν θα γίνει άμεση. Ευχαριστώ.
0: Βόακ, θα σε φάει. Ναι. Ωραία Μαδρίτη, αλλά σαν τη Σεβίλη πουθενά. Εκεί κλείσανε, ρε φίλε. Αφού στην Ατλέτικο Σεβίλη.
1: Παιδιά, ωραία η Μαδρίτη, αλλά στο Παγκαράτη δεν είναι.
0: Κάτι μεγαλόχαρη δεν είναι το χωριό μου. Ταΐζουμε αλεπούδες και από το χέρι στο στόμα. Καλή λύσα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Βάλτε μια Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα, τι είναι αυτό? Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Όχι.
0: What did you do that, babe, to me? Αυτό δεν είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αυτά δεν είναι τα.
1: Αυτά είναι, ναι, ναι. Ναι. 46 μοίρια έχει δώσει. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τα μπόνους θα δοθούν αν δοθούν, αν εκπληρωθούν οι στόχοι. Τι να σου πω, ρε παιδί, εντάξει. Οκ. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Εμένα το πρωί μου στείλε μήνυμα και μου λέει: πες ότι έδωσα 60. Έτσι ξύπνησα.
1: Το σύνολο 90.
0: Έτσι είχα βάλει.
1: Πώς γίνεται άλλοι να στέλνουν κατεβατά σε μήνυμα και εμένα να με αφήνει μόνο λίγες λέξεις? Καλημέρα.
0: Κάποια ρύθμιση ή πέτατο.
1: Κάποιοι στέλνουν και στα social media, αγαπητέ. Δηλαδή στέλνουν στο Instagram, στέλνουν στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να στείλεις τη μαμά σου και τον παπά σου κανονικά. Δηλαδή. Ναι. Πολλά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Ορίστο, Τάκης λέει: καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, κουνέλι στη φάδα. Αυτό.
0: Παίζει πολύ το κουνέλι.
1: Αυτό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά λέξεις. Αυτό. Τέλος.
0: Ο Στάντε από Ζηρίχη κατοχυρώνει το που σε πουναεί και που σε πιάνει. Ωραία.
1: Ωραίο. Ωραία. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Καλημέρα για μεγανήσει, τι λέτε? Έπρεπε λίγο έτσι να κάνουμε ένα τεστ κοπόσεως.
0: Η απόλυτη ψυχρολουσία.
1: Ένα τεστ κοπόσεως, να σου κάνω ένα γρήγορο.
0: Και εγώ έκανα το καινούριο, αυτό που είναι με αδρεναλίνη.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, το μεγανήσει τώρα πρωί-πρωί. Ρε Μαρία μου, λέω τώρα αποφάσισε να πάει στον άλλο σταθμό.
1: Φεύγει και η ζαφυρά του. Θα φύγει αύριο και δεν θα ξανάρθει ποτέ.
0: Ουναή ήρθε, ζαφυρά του φεύγει. Σοκ. Ακούστε την ατάκα φωτιά στα site.
1: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να πάω.
0: Πού?
1: Αλήθεια. Έχω πάει μια φορά.
0: Μεγανήσει.
1: Μεγανήσει, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι στο Ιόνιο, αν δεν το ξέρεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι απέναντι από Λευκάδα. Λευκάδα, μπράβο, ναι, ναι. Απέναντι από Λευκάδα είναι. Ήθελα να πω Ζακίνθου. Ήμουν μεταξύ Ζακίνθου και Λευκάδος. Είναι απέναντι από Λευκάδα. Μικρό νησάκι, μην το ακούς που λέτε, λένε μεγανήσει, είναι πολύ μικρό νησάκι. Τότε που είχα πάει εγώ είχε μία ταβέρνα.
0: Α.
1: Αυτό. Και ένα υποτυπώδες έτσι.
0: Καφενείο, ανεπιστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι, που έχει είπαν.
0: Που πίνουν λεμονάδες το πρωί.
1: Ναι, και έχει μακαρόνια, ένα πελτέ, τέτοια πράγματα. Τώρα έχουν.
0: Σβάν.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, σβάν.
1: Τώρα έχει μαγαζάκια. Ωραία είναι, ωραία είναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και για αυτόν που λέει ο Μύτικας απέναντι. Το μεγανήθινο Μύτικας.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι. Για το Μύτικα πείτε κάτι. Στο Μύτικα Τηλεοκανονίας είναι ο Γκάι Ρίτσι αυτή τη στιγμή.
1: Όντως.
0: Ναι, κάνει διακοπές εκεί. Το γνωρίζω. Δεν
1: έχουν δουλειές να κάνουν.
0: Πήγε φάγη στο Φάρο.
1: Ναι. Ρε Μαρία, λέει το Μεγανήσι, μια ταβέρνα και ένα καφενείο πρέπει να έχει. Ναι, παιδιά, το είπα. Πριν από 20 χρόνια έχω πάει στο Μεγανήσι. Ναι.
0: Είναι κανονικό τραγούδι του. Δεν τα θυμάμαι κιόλα, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι το Καζαμπλάνκα.
0: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
1: Του Νότι.
0: Δεν τα θυμάμαι okay. Νότι λέει, μα χρωστά ένα σηκώτη. Ο καθένα.
1: Τώρα το Μεγανής είναι η Μύκονος του Ιωνίου, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Γιάννης Καλυθέα Λευκάδα. Κάνε πολύ μικρό νησί. Εντάξει. Okay. Χαμούλης. Εγώ και στην Αντίπαρο όταν πήγαινα είχε αυτό το δρομάκι που ανεβαίνει και τρεις ταβέρνες. Τώρα είναι Ίμπιζα η Αντίπαρος.
0: Μια ωραία είδηση για τον Μέση. Θα έχουμε διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και παρατεταμένο χειροκρότημα. Ενός λεπτού αποθέωση στο 10ο λεπτό για το 10ο Μέση των αγώνων στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Στο 10ο λεπτό όλοι
1: χειροκρότημα. Σε όλους τους αγώνες, μέχρι όλους. Το τέλος.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άντε να το ξεπεράσει.
0: Άντε πάλι.
1: Φαντάζομαι για μία αγωνιστική. Φαντάζομαι θα το κάνουμε συνέχεια.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μην το κάνουν για πάντα.
1: Τον Μεγανής είναι ακριβώς απέναντι από τον Ιδρύ, λέει, και έχει μόνο Παναθηναϊκούς. Δεν κάνω πλάκα, υπάρχει και ρεπορτάζ. Για τον Ιδρύ ή για τον Μεγανήσι.
0: Τι, έχουν όλοι αυτό πόλεμο, κλαίρε στο Μεγανήσι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ρωτάνε αν μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα τη Manchester United.
0: Εγώ ναι. Πρόλαβα.
1: Στη Σαν δεν είπανε κάτι.
0: Πρόλαβα. Σαν κρουασάν. Ακόμα και στα αποδόσεις. Μαρία, εντάξει, είπαμε το πάνω. Σε όλα. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και ποδόσφαιρο σάλας και beach soccer. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Okay. Τι ώρα είναι, 10.
1: Τίποτα. Πας κομμωτήριο να κάνεις βαφή στο 10ο λεπτό, σηκώνεσαι, χειροκροτάς. Όλα.
0: Μέση.
1: Επειδή πήγαμε Μεγανήσι φέτος, λέει, Μυκονέλα δεν το λες, κατά πράσινο και ήσυχο είναι, με υπερφανταστικές παραλίες, ναι. Εξ όσων γνωρίζω, χρειάζεται όμως και ένα σκαφάκι να πηγαίνεις γύρω-γύρω. Καλό θα ήταν. Παιδιά, επειδή μπήκα τώρα στην εκπομπή, γιατί με πήρε ο ύπνος και μπαίνω πρώτη φορά, μπορώ να ακούσω την εκπομπή κάπου μετά. Τσούβησε μεγάλος μάγκας.
0: Τι έκανα.
1: Είναι, ναι. Ναι, ανεβαίνει on demand μετά η εκπομπή από το site. Μπορείς να μπεις και να ακούσεις την εκπομπή. Ναι ρε Χρήστο, θα μπορούσε να είναι και ούναη, αλλά όχι, δεν θα το πούμε στον αέρα. Όχι. Έπιασε φουρτούνα μια εβδομάδα και δεν ερχόταν το καΐκι, λέει. Θαυμάσια.
0: Ναι, έχω πολλά μηνύματα, θύρα 13, Μεγανήσι.
1: Ναι, είναι γνωστό το Μεγανήσι, λέει, για τους ούλτρας του.
0: Δεν το
1: Okay.
0: Εντάξει ρε παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Εννοείται ότι θέλει Μεγανήσι για να συνεχίσει.
0: Okay. Ποδόσφαιρο μαλλιά της άλλας. Εγώ που έχω παίξει με τον Μπέιλι, για πες μας τι λέει σαν παίκτη. Παιδιά μου είναι τραυματίας τότε, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος και έχει και καλή σέντρα. Αυτό θέλω να σας πω. Πάει στο ένας με έναν ο Μπέιλις. Φτελά τώρα, Μπέιλι.
1: Εντάξει ρε Μαρία, και η Αθήνα κάποτε είχε 500 άτομα. Τι να κάνουμε, όλα τα μέρη έχουν μια συνέχεια, έτσι και η Αντίπαρος. Εντάξει τώρα, σε μέγεθος τώρα η Αντίπαρος με την Αθήνα πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή είχε ένα περιθώριο η Αθήνα να φιλοξενήσει παραπάνω από 500 άτομα. Σε αντίθεση με την Αντίπαρο που είναι τώρα ένας πάνω στον άλλον.
0: Έχει λέω εγώ Αθήνα.
1: Τώρα. Ναι, λέω εγώ τώρα. Εντάξει.

0: Ναι, ναι, είναι οι Big Island Hooligans. Στο μηχανής. Φυσικά και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο On Demand, γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνουνε. Πιστεύετε ότι δεν έρχεται μήνυμα 2 η ώρα τα ξημερώματα από ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή. Τι πιστεύετε?
1: Κάνε Γεωργίου, μου στείλει ένας. 2 η ώρα το βράδυ. Του γράφω, το έκανα. Μου λέει, δεν τ' άκουσα. Ναι, του λέω, γιατί είμαι σπίτι μου και εκπομπή σε
0: Γιατί. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Έχουμε και τον Ερντογάν εδώ.
1: Τι έγινε?
0: Πιέζει εδώ πέρα. Λένε τώρα αναλυτές ότι έχει φτάσει σε σημείο δύσκολο η φάση με τον Ερντογάν γενικά.
1: Τη ζωή μας όλοι.
0: Ναι, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα. Έχει μια ωρεξούλα. Με το που έφυγε ο Αταμάν, τα βλέπετε, Πετρίδη. Σήκωσε κεφάλαιο Ερντογάν. Όσο ήταν εδώ ο Αταμάν δεν τον ενοχλούσε. Τα βλέπετε, που εγώ δεν ήθελα να φύγει. Πάρτε τα τώρα. Μια χαρά ήταν εδώ ο Αταμάν. Ήμασταν ήρεμοι.
1: Καλά, τώρα εντάξει, ήρθε όμως.
0: Πήρε την Ευρωλίγκα, μια χαρά. Κύριος, έχει κάνει εδώ το σπιτάκι. Έχει πάρει εδώ πέρα μια καλύβα, μη φανταστείς. Με 30 μέτρα. Δεν θα βάλει και καλαμπόκια. Είπε, θα βάλει κρεμμύδια. Θα πάρει και δύο κοτούλες. Κότες. Το πρωί τα αυγουλάκια του. Δεν σου είπα, θα κάνει μποστάνι. Θα ασχολείται εκεί πέρα. Βάζει το λάστιχο και ένα μπέκ. Ένα μπέκ εκεί πέρα για να κάνει. Ο Σάρπο μικρός να βάλει τα κρεμμύδια το παιδί.
1: Σωστά,
0: το κρεμμύδι θέλει αντίχειρα.
1: Για να πιέσει κάτω το βολβό, αυτό
0: εννοεί. Αυτόν τον κύριο. Τον πιέζει και σου κάνει το χατήρι.
1: Θέλω από ψούλα για τη Τσιτσιπά. Πέρασε στον τρίτο γύρο του Grand Slam του US Open.
0: Για κύριο, δεν είπε.
1: Το είδα, ναι, το είπα.
0: Το ξέρα, λέει.
1: Το ξέρα, λέει, και απορώ που βγήκε και τόσο αργά. Περίμενα να βγει νωρίτερα.
0: Εμένα με είχε κεράσει πιατέλα. Μόνο αυτό δεν υπόθεσε. Μπορεί να υπάρχει μεταξύ των αθλητών μια.
1: Καλά, όλοι γνωρίζονται μεταξύ. Λοιπόν, κέρδισε το Lloyd Harris. Πάλι με ανατροπή. Έχανε 1-0, κέρδισε 3-1. Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021. Και την Παρασκευή αντιμετωπίζει Λεχέτσκα.
0: Τον γύρι.
1: Ο οποίος φτάνει για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο. Μάλιστα. Τι λες, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, είναι σε καλό φεγγάρι, σε καλό μούτ. Ο Τσίτσι. Mm-hmm. Άντε να δούμε. Καλημέρα, ηγέτες. Καλημέρα από Κύπρο. Τσούβι, σε είδα στο Παγκρίτιο το Σάββατο. Είσαι κορυφή, ρε μάγκα. Πρέπει να του στιγμάτισες στο Παγκρίτιο.
0: Βρε, 8.000 άνθρωποι γελάγαμε, σου λέω. Είχε πάρα πολύ. Όχι, όλη η περιοδία είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ είμαι χαρούμενος για αυτή την παράσταση πολύ.
1: Για αυτή την παράσταση έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Του Ιφαφούτα τρώει φούντα και για μας το σιαλμάς. Ιδιασμένο. Στο δίνω, γιατί είχε ολόκληρη φράση. Δεν πήρα θέση να τραγουδάει ο Πάριος ή όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, εσάς θα ρωτήσει ο Πάριος,
1: ναι,
0: τι θα κάνει στη
1: ακριβώς,
0: ζωή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν ναι. Ξέρει μόνος του, θα ρωτήσει... Εμένα, τον έναν, τον άλλον, αν ο Γιάννης Πάριος, ξαναλέω.
1: Αν
0: ο Γιάννης Πάριος θα τραγουδήσει, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Αν ο Παπακοσταντίνου είναι στη θέση να τραγουδήσει, αν ο Πάριος θα τραγουδήσει, γιατί δεν σταματάει. Ό,τι γουστάρει ο καθένας θα κάνει, ρε παιδιά. Στην ψυχή του καθενός. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Θα πάρουμε θέση, θα τραγουδάει ο Πάριος, μωρέ,
1: θα τρελαθούμε.
0: Αντί κάποιοι να μην πιάνουν καν μικρόφωνο. Θα πάρουν και θέση να τραγουδάει ο Πάριος. Κοροϊδευόμαστε. Ή αν θα τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου. Ή Μάρτον, ρε παιδί. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει. Όσο θέλει θα το πάει. Τι πάει να πει αυτό.
1: Δεν θες να πας να τον ακούσεις.
0: Δεν πας, ρε φίλε.
1: Μην πας. Move on.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα το διάβαζα και έβλεπα όλο το ρεπορτάζ και έπιανα το κεφάλι μου. Κάτι να μου πεις τώρα. Εδώ πας στο YouTube και έχει σχόλιο Καζαντζίδης βαρετός έλεος. Και έχει 700 like αυτός που το γράφει. Δηλαδή, αυτά δεν είναι...
1: Η Ακρόπολη έχει ένα αστέρι σε...
0: Τι?
1: Έχω να σου πω. Σε κριτική. Ένα στα 5 αστέρια η Ακρόπολη. Σου λέει, είναι ακόμα μπετάλι. Δεν το έχουν φτιάξει. Okay. Έχεις δει κριτική κάτω από την Ακρόπολη.
0: Καλά, μερικοί έχουν. Εγώ πάντα και σε κριτική σε αστιατόρια θέλω να πάω να βρω τον άλλον. Ναι, Βόδι. Μια χαρά έφαγες. Σε πείραξε. Η γυναίκα σου που τα κατατρόπωσε τα κεφτεδάκια, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στην πάκασή σου. Γράφησε. Μαρία, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στην πάκασή σου. Υπέροχη απάντηση.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και αλήθεια εντωμεταξύ.
0: Υπέροχη απάντηση. Γράφεις κριτική. Φάει κι εσύ κριτική. Μάλιστα.
1: Ναι, όπως είναι στα Airbnb που γράφεις κριτική για ένα διαμέρισμα που πας και μένεις, γράφουν κριτική και για σένα, το πώς αφήνεις το διαμέρισμα.
0: Α, okay.
1: Το οποίο πηγαίνει στους ιδιοκτήτες και αν έχεις κακές κριτικές μαζεμένες, δεν σε παίρνουν.
0: Σε Airbnb.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μην σε πάνω στο Airbnb.
1: Να μην κάνεις ρημάδι το σπίτι.
0: Πρέπει να κάνεις backflip στον καθρέφτη. Δηλαδή.
1: Ναι, γιατί κάποιοι δεν σέβονται.
0: Πρέπει Στο σαλόνι.
1: Πρέπει, ναι.
0: Άμα, στο σαλόνι.
1: Χαλάνε
0: εντάξει.
1: πράγματα, σπάνε πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι, ρε φίλε. Αυτό. Οπότε τρως πόρτα. Κυριολεκτικά.
0: Εσείς οι διάσημοι κάτω τη γουστάρετε, αλλά μην ασπρίζετε, λέει κάποιος.
1: Εμείς οι διάσημοι.
0: Ναι, ναι, ναι, εμείς γεννηθήκαμε έτσι. Δηλαδή, είπε κάποιος, αυτόν κάντε τον διάσημο και αυτόν άσημο. Και κάποιον Νικόλα άσημο. Κροκάνθρωποι. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει. Ποιοι είμαστε εδώ. Τσόχος είναι εδώ. Yeah, Πετρίδη.
1: Ακούει κανείς.
0: Τσόχος, μετά.
1: Εσύ.
0: Κεφαλάς.
1: Κεφαλάς. Καλά,
0: μιλάμε το Τζιμπρίλ Σισε, δεν είχε τέτοια ακουστικά.
1: Έχει πάει τώρα που αυτή πήγε... η εβδομάδα, φανταστικά.
0: Ναι, εντάξει, η εβδομάδα προσαρμογής. Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μετά το δελτίο θα είναι ο ίδιος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξ, Πετρίδης θα πει δελτίο.
0: Α, το κάνουμε τραμπ, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, Πετρίδης θα πει δελτίο, Κεφαλάς θα κάνει εκπομπή.
0: Θέλω και σχόλιο όμως, Πετρίδη, να μπει μέσα να μας πει... Τι είχαμε τραυματισμού, Χέις Ντέιβις, πώς πάνε ομάδα. Θέλω, θέλω λίγο ρεπορτάζ. Θα οδηγώ μέχρι να πάω να βρω τη Χαραλαμπούδη. Πάλι στον Όμιλο, στο σπίτι θα μείνει η εργασία μου μετά. Έχουμε γυρίσματα. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί αύριο πάλι. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες στιγμές καθημερινής ευτυχίας, να τα πω όμως αυτά. Βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Ενθουσιασμός. Στο box ξέρουν καλά ότι προκαλούνται αντιδράσεις από εκπτώσεις, προσφορές. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, ό,τι και να ψάχνεις, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Ναι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα ή προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς τα λέμε την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, γιατί εντάξει. Θα λείπει και η Μαρία με θα το υπόλοιπο αδεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, Δευτέρα λείπω. Την Τρίτη θα πούμε. Εντάξει. Προσέχεις το μαγαζί.
0: Εδώ θα είναι το
3: μαγαζί. Η Winsport FM 94,6.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM, λίγο μετά τις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης. Το μπαμ της επιστροφής του Αζεντίνου Ναΐ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες η αποστολή για το απόψινό ματς κυπέλλου με την νίκη Βόλου. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι το πρώτο μήνυμα του Λίον Μπέιλι που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών με τον Τζαμαϊκανό Εκστρέμ να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και ο Τιαγκονούς αλλά θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημα στη Σάντος ο Ροντινέη. Ξανά στα κίτρινο μαύρα ζωά ο Μάριο με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοπιθετικού για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή από τον Μάρκο Νίκολιτς. Την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στο Σεραφείδιο, η πρεμιέρα της ομάδας K19 της Ένωσης στο Youth League κόντρα στη ΛΑΣΚ. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την ΑΕΛ Novibet και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό Εκστρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους με τον Αργεντινό να δηλώνεται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνου για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ. Παραμένει στο κάδρο Βενεζολάνος, στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ο Γερμανός Φέληξ Σβάιερ ορίστηκε από την Κέντρη να διευθύνει τον τέρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει στο ΑΕΚ Άρης και ο Θανάσης Τζίλος στο Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών στο sportfm.gr. Στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθει ο Μπαρτζόκας και τον μπάσκετ του δήλωσε ο 23χρονος Δομινικάνος Γκάρτ. Το βάρος καταγγελίες στο δούσου της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να διαβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα την ΑΔΕ και την αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σερτζίνιο για 1-1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Σάκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα έχει δικαιωθεί η ομάδα της Βιωτίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Η Μπάγερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπεκ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση του 16 του κυπέλου Ιταλίας πήρε Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και ο Ντινέζε που επικράτησε 2-1 τη Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
17: Big Win
3: Sport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 12 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Και τρέχουν άμεσα, τρέχουμε και εμείς, τρέχουν και οι εξελίξεις. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσακίρη μετά τις καλημέρες για να δώσουμε τη δική μας καλημέρα στον Γιώργο και να μας δώσει και εκείνο το ρεπορτάζ όσον αφορά την ΑΕΚ, γιατί έγινε γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα την οποία κατέθεσε η Ένωση. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και δεν ήταν δύσκολο να καταλάβουμε ποιος δεν θα μπει ή ποιος θα μπει. Mm-hmm. Το βασικότερο είναι ότι περιμέναμε να δούμε ποιος θα μείνει εκτός, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να περάσει στη θέση του ο Βιτάλης, αν υποθέσουμε ότι ο Ζωαμάνι θα μπαινε στη θέση του Κουτέσα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και ο Λυκογιάννης στη θέση του Καλοσκάνη. Αυτά τα είχαμε πει. Mm-hmm. Ο Γεωργίε θα μείνει εκτός λοιπόν ευρωπαϊκής λίστας για να περάσει στη θέση του ο Βιτάλης. Mm-hmm. Τα τρία νέα πρόσωπα αυτά είναι που σου είπα πριν. Ο Λυκογιάννης, δηλαδή ο Βιτάλης και ο Ζωαμάριο. Αντί τον Καλοσκάνη, Γεωργίε και προφανέστατα Κουτέσα. Υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής πριν το πρώτο μάτς, όπως και στα προκριματικά. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο δυνατότητα μιας αλλαγής γενικά λόγω τραυματισμού σοβαρού. Είχε γίνει αυτό πέρυσι για όσους θυμούνται στη League Face με UBC Τσαντιζίνη. Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι είναι αυτοί που ξέρουμε από την αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας. Εντάχει να πω ότι οι τέσσερις Έλληνες είναι ο Μάνταλος, ο Πίλιος, ο Ρώτα και ο Λυκογιάννης. Mm-hmm. Οι μη γηγενείς είναι ο Στρακώσια, ο Μουκουντή, ο Κάρινεν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Γιώβιτς, ο Ζούπκοφ, ο Κοϊτά, ο Μάγερ, ο Μαρίν, ο Βίντα, ο Αριάγκα, ο Βάργα, ο Ρέλβας, ο Ζήνη, ο Μπρινιόλι, ο Βιτάλης και ο Ζωάο Μάριον. Από τη λίστα Β ήταν ο Μπαλαμότης, θυμίζω, έτσι. Mm-hmm. Καλά, και δεν... Νομίζω ότι υπάρχει θέμα να βάλεις και ξέρεις και τον Χρυσακόπουλο ή και κάτι θέλει ακόμα αν θέλεις.
0: Και Γιώργο, διόρθωσε με αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή την επιστροφή του Ζωάο Μάριο θα ζήσει και κάτι πρωτόγνωρο με την ΑΕΚ ότι θα παίξει Ευρώπη.
1: Ναι, θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί πέρυσι δεν ήταν, ήταν εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ πιο δύσκολη η συνθήκη πέρυσι για να. Προκειμένου να βρίσκεται ενώ εντός, είχε περισσότερο αδύναμη ανταπόκριση ό,τι αφορά τους ξένους η ΑΕΚ, είχε περισσότερους εννοώ. Μη γηγενείς. Φέτος δεν θα ήταν και νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να μην, γιατί τον υπολογίζει πάρα πάρα πολύ ο coach και ήθελε και από πέρσι να τον έχει. Απλά δεν έβγαιναν τα κουκιά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Και πέρυσι, Γιώργο, νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό το ερώτημα και θα στο λογικά θα ασχοληθείς και εσύ, γιατί θα σου στείλουν και ανάλογα μηνύματα. Αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο ρίσκο αφού έμεινε εκτός ο Γεωργίεφ, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ πάει με ένα ταξιπάκι στην ουσία, έτσι.
1: Και βέβαια,
0: σε αυτήν την ευρωπαϊκή της παρουσία.
1: Ναι, και βέβαια υπάρχει. Και βέβαια. 100% υπάρχει. Τώρα μπορεί να είναι και ο Γκατσίνοβιτς.
0: Αυτό πήγα να πω και εγώ και μετά το μυαλό μου σε εκείνον πήγε να σου
1: πει. Μια πρώτη σκέψη εύκολη είναι αυτή. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε από τη λίστα Β να μπει ο Χρυσακόπουλος. Αν πει να παίξει τσαμπιζούλη με τον Χρυσακόπουλο. Παιδιά, αυτή είναι η επιλογή Τσάικ. Mm-hmm. Έχω πει ξανά και εγώ ότι θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί εκεί, να έχει ένα backup του Ρότα. Δεν το συζητάω. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω ότι γενικότερα ακόμα και να έπαιρνε δεξιμπακ και backup ενώ του Λάζαρου Ρώτα, με τα δεδομένα που έχω σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα στη λίστα, εκτιμώ ότι δεν θα τον έπαιρνε για την ευρωπαϊκή τη λίστα, αλλά για να κάνει τα ρεπό του Λάζαρου στην Ελλάδα, στις εγχώριες διοργανώσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος στα ευρωπαϊκά μάτς ο Ρώτα. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια που θα δύναται να το κάνει αυτό ο coach. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή τη αντίληψη, δεν είναι αυτή τη λογική. Το έχουμε πεδώσει πια, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Είναι θέμα και επιλογή των ηθινότητων του αγωνιστικού σχεδιασμού και δει του Μάρκο Νίκολιτς αυτό, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτός έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της, των αποφάσεων για την ενίσχυση της ομάδας. Mm-hmm. Έχει ρωτήσει 100 φορές, το απάντησε και χθες. Τα είπε, τα είδες. Mm-hmm. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ μας ότι δεν κοίταγε για άμυνα.
0: Όχι, μέσω επιθετικό. Μέσω
1: και πάλι και πάλι περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν θα προκύψει κάποια ευκαιρία. Τώρα, το τι ευκαιρία είναι αυτή και το πώς το εννοεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά και έχω γυρίσει μπάλτα προφανέστατα, δεν μπορώ να είμαι στο κεφάλι τους. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνιστά ευκαιρία για να αποκτήσει έναν παίχτη, είτε για το δεξιάκρο της άμυνας, είτε για το κέντρο της άμυνας, είτε για οποιαδήποτε άλλη θέση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσατε αμέσως, πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε, δημοσιοποίησε μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, γιατί χθες κατατέθηκε στην UEFA, την ευρωπαϊκή της λίστα. Σε εκείνη συμπεριλήφθηκαν Βιτάλης, Λίκο Γιάννης και Ζωάο Μάριο. Αντίθετα, έμειναν εκτός ο Κουτέσα, ο οποίος οδεύει προς την Σερβέτ. Έμεινε εκτός ο Μάρτιν Γεωργίεφ και ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η Winsport FM 94,6. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets.
4: Εδώ μας επιστρέψαμε και ο Πάνος Μπουρνάς, νομίζω, με τις μουσικές του επιλογές επιβεβαίωσε το νεαρό της ηλικίας του, γιατί 3 Σεπτεμβρίου δεν παίζουμε ξανά τραγούδια, παίζουμε μόνο θα το μεθύσουμε τον ήλιο. Είναι μέρα Πασόκ η σημερινή, πλάκα κάνω προφανώς. Απλά η αλήθεια είναι, βλέποντας το πώς κινήθηκαν οι ομάδες αυτό το καλοκαίρι, οι ομάδες της Στίχημαν Super League του ελληνικού πρωταθλήματος και τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν με τελευταίες τις πολύ μεγάλες προσθήκες αφενός του Παναθηναϊκού με τον Ουναή, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, νωρίτερα ο Ολυμπιακός με τον Γκουστάβο Πουέρτα στην πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι ποσά πασόκ, θα λέγαμε, για το έτσι πως κινήθηκαν οι ελληνικές ομάδες στο μεταγραφικό παζάρι. Και η ΑΕΚ ξόδεψε κοντά στα 15 εκατομμύρια για μεταγραφές επίσης. Η ΑΕΚ, βέβαια, με δεδομένο ότι μιλάμε για την πρωταθλήτρια ομάδα που έχει και τον βασικό κορμό της, δεν ήταν τόσο επίγον για άμεση ενίσχυση, μάλλον όχι για άμεση ενίσχυση, για περαιτέρω ενίσχυση, για πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση συγκριτικά με τους άλλους υποψήφιους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι φυσικά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει τις μεταγραφές του. Βέβαια, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός, με δεδομένο ότι έχουν και ευρωπαϊκή συμμετοχή, θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες και μέχρι χθες αργά το βράδυ να ολοκληρώσουν τις όποιες πολύ καλές κινήσεις ήθελαν να κάνουν, έτσι ώστε να έχουν και το περιθώριο να δηλώσουν τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή λίστα την οποία κατέθεσαν στην UEFA. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε κανονικά τον Ουναή, ο οποίος μάλιστα αναμένεται και στο ΆΚΑ σήμερα, στο απόψινο παιχνίδι κυπέλου με την Νίκη Βόλου. Όλα αυτά θα τα πούμε στο ρεπορτάζ φυσικά που θα έχουμε με τον Νίκο Αθανασίου στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής. Όπως φυσικά θα υπάρχει και ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα και με αφορμή κιόλας την δημοσιοποίηση της. Και με αφορμή την δημοσιοποίηση της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ, που λέτε ότι ο Ολυμπιακός δεν τη δήλωσε, και αυτά προφανώς και την έχει δηλώσει, παιδιά. Ο Ολυμπιακός απλά μπορεί να την, λογικά θα τη δημοσιοποιήσει εντός της ημέρας. Δεν είναι. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, αλλά προφανώς οι ρεπόρτερ θα το μάθουν και φυσικά θα μας ενημερώσουν και εδώ από την συχνότητα. Ο ένας φίλος με διορθώνει, λέει 19,5 εκατομμύρια και όχι 15. Ναι, πάνω από 15 ήθελα να πω, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, άμα βεβαιώνεις εσύ 19,5, δεν το ξέρω το ακριβές ποσό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δαπανήθηκαν με βάθος, βέβαια. Έτσι, δεν δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα ντούκου, αλλά προφανώς μιλάμε για πολύ ακριβές μεταγραφές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι γενικά, επειδή αλλάζει και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, βλέπετε τι τιμές παίζουν με μεταγραφές των 140 και 120 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, προφανώς το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τουλάχιστον για τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορούμε να είμαστε μάντης για το μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα χρήματα. Αλλά νομίζω ότι τα χρήματα τα οποία ακούμε για 16 εκατομμύρια, για 15, για 14, 12 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές των ελληνικών ομάδων, νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο το ακούμε για πρώτη φορά, έτσι, για όσους ασχολούμαστε, και τουλάχιστον για τη νέα εποχή. Ότι πλέον και τα έσοδα και με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές των ομάδων, όπου και τα έσοδα αυξάνονται με τηλεοπτικά, με, τα ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι πλέον και οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, ξοδεύουν χρήματα και πολύ καλά κάνουν, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, γιατί έτσι όπως είναι η αγορά, μια καλή χρονιά ή δύο καλές χρονιές ενός παίκτη μπορεί να σου φέρει και έσοδα και από αυτό το. Και από αυτήν την πώς το λένε, και από, και από παικτικά δηλαδή, και αγωνιστικά δηλαδή, όχι μόνο τα έσοδα απλά με τη συμμετοχή σε μια διοργάνωση, αλλά μπορείς να καρποθείς έσοδα και με την πώληση ποδοσφαιριστών. Είδαμε πρόσφατα και πολύ μεγάλες πωλήσεις, οι οποίες έγιναν. Μία από τις τελευταίες είναι του Μουζακίτη, που πήγε στην Χαλ με 15 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πουλήσει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι στην αγγλική ομάδα με 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον Τζολάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον, ναι, θα βοηθήσουν και θα ανεβάσουν επίπεδο οι ποδοσφαιριστές μία ομάδα, αλλά αν είναι και σε μία καλή ηλικία όπου μπορούν να τον τσεκάρουν και ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα που έχουν ακόμη μεγαλύτερα πορτοφόλια, καταλαβαίνετε ότι πλέον και οι παίκτες δεν βοηθούν μόνο αγωνιστικά, αλλά αποτελούν και μία πολύ καλή οικονομική επένδυση.

Και φυσικά δεν είναι μόνο που είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία ξοδεύονται. Όπως είπαμε, να ακούμε τώρα μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ και των 14, πριν από 5-6 χρόνια, όχι πριν από 20 χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια θα λέγαμε κάποιον τρελό. Ή ας πούμε για παράδειγμα που ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ ή κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει η μεταγραφή του Πέντερσον, ο οποίος μιλάμε για δεξί μπακ. Να άκουγε στο ελληνικό ποδόσφαιρο πριν από 4-5 χρόνια ότι μπορεί να κάνεις μια μεταγραφή 8 εκατομμυρίων, θα έλεγες ότι πας να φέρεις έναν αρχισκόρερ, έναν παίκτη βασικότατο στην Premier League, στην Ιταλία, στη Γερμανία και εγώ δεν ξέρω πού, αλλά πλέον καταλαβαίνουμε όλοι ότι αλλάζει επίπεδο, έχει αλλάξει μάλλον το επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στον παγκόσμιο αθλητισμό θα έλεγα, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν παντού και σε όλα τα αθλήματα. Βλέπουμε και στο μπάσκετ τι γίνεται με τους αιώνιους στην Ευρωλίγκα που δίνουν αρκετά δεκάδες εκατομμύρια και εκεί για την ενίσχυσή τους, αλλά κρατάμε το θετικό ότι και το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι Έλληνες παράγοντες, ή παράγοντες μάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να το θέσουμε πιο σωστά, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, ξοδεύοντας και εκείνοι με τη σειρά τους αρκετά εκατομμύρια, που αυτό φυσικά μόνο καλό μπορεί να κάνει, γιατί τα πολλά εκατομμύρια προφανώς φέρουν και ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ξοδεύονται αυτά. Θα ανέβει έτσι και το επίπεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τίτα, μακάρι να έχουμε. Μακάρι αυτό να συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες ομάδες. Προφανώς δεν είναι τα ίδια οικονομικά μεγέθη όλες τις ομάδες, αλλά καλό είναι να, να μπαίνουν και χρήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά, βέβαια, να υπάρχουν και τα ανάλογα έσοδα, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μαύρες τρύπες και αυτά, γιατί αυτά μόνο κακό μπορούν να κάνουν.

Και φυσικά, εντάξει, χωρίς υπερβολές, είναι πολύ ρεαλιστικά τα χρήματα, θα λέγαμε αρκετά, αλλά ρεαλιστικά τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται από τις ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνουμε Τουρκία και δεν νομίζω, δεν χρειάζεται κιόλας να γίνουμε και Τουρκία, να σας είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής δηλαδή της πρακτικής, αλλά μην ξεχνάμε γιατί πολλοί θα βλέπετε, ας πούμε, τα ποσά που ζαλίζουν, που δίνουν οι Τούρκοι, αλλά εκεί οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Money-money. Τα χρήματα τα οποία δίνουν σε συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές, δηλαδή ακούμε τον Σαλάχ με 17 εκατομμύρια ευρώ στην Τραμπζονσπορ, είτε τώρα τελευταία τον Λεάο, ο οποίος θα αμείβεται με 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παιδιά, εκεί και η φορολογία είναι εντελώς διαφορετική. Νομίζω είναι ελάχιστη η φορολογία η οποία βαραίνει τις τουρκικές ομάδες. Και φυσικά, εντάξει, εκεί, πώς το λένε, ισχύουν και άλλα εντελώς δεδομένα.

0: Στο σημείο αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο αγώνας αρχίζει στην BWIN και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ένας φίλος, ο φίλος ο Τάσος, λέει ότι η αξία της Λίγκας έχει φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτες επενδύσεις. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και εγώ είμαι απόλυτα υπέρ και πιστεύω και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτό να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο και να μπορούμε έτσι πλέον. Εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά τουλάχιστον να τους πλησιάζουμε και να έχουμε σταθερά ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα και σταθερά εκπροσώπους εκεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο που θα ξεκινήσει και ο κύκλος των ρεπορτάζ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία και στη Λεωφόρο Σχιστού. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης.

0: Αυτοσχέδιο σε εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Μη πρώτο χτυπά στι χάντρε. Η δουλειά κάνει του άντρε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και εχθές είχαμε το κυρίως μενού, θα λέγαμε, γιατί είχε τα περισσότερα παιχνίδια από αυτή την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, με την ΑΕΚ να επικρατεί 2-0 στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Αελνόβι με το Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ανδρόμητος 0-1, ΠΑΟ Κόφι 0-0, σε ένα μάτς το οποίο είχε και δεκάλεπτη διακοπή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, με έντονη βροχόπτωση και αέρα που είχε στην Τούμπα. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου στις 9 η ώρα. Ωστόσο, Νίκο Αθανασίου, νομίζω ότι όλοι στον Παναθηναϊκό θα ασχοληθούν, μάλλον οι απ' έξω από τον Παναθηναϊκό, γιατί τα εντός προφανώς με το αγωνιστικό τους και οι περισσότερο, οι απ' έξω ασχολούνται και είναι στον αστερισμό του Αζεντίν Ουναϊ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, παραμονές της 3ης Σεπτεμβρίου, πολλοί ξέρουμε τι σημαίνει 3η Σεπτεμβρίου για τη χώρα, έγινε και μια μεταγραφή Πασόκ.
1: Και πήγα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για τη χώρα 3η Σεπτεμβρίου, αλλά τώρα κατάλαβα. Εντάξει.
0: Είναι και οδός στην Αθήνα. Δεν ξεχνιέται.
1: Μεταγραφή πάνω από Πασόκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πάνω από το Πασόκ για αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να λέω. Ωραίο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι της ιστορίας του, με την πιο δαπανηρή μεταγραφή της ιστορίας του, πραγματικά. Με ένα ποσό το οποίο αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και να τα ξεπερνά μαζί με τις προμήθειες των Ατζέντιδων. Η μεταγραφή του Αζεντίν, συγγνώμη, Ουναΐ, έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα, ως ένα δώρο της διοίκησης προς τον κόσμο και βεβαίως προς τον προπονητή. Με το μεγάλο μεταγραφικό σύριαλ των τελευταίων ημερών να ολοκληρώνεται χθες το βράδυ με ένα happy end, το οποίο είχε την αύξηση του ποδοσφαιριστή, την ανακοίνωσή του και φυσικά την δήλωσή του στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, για την οποία θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Ο Παναθηναϊκός δαπανά ένα ποσό το οποίο μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δίνει στον μαροκινό διεθνή μέσο το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα συμβόλαιο το οποίο επίσης αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και βάζει στη μηχανή του έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 2 μήνες τον βλέπαμε να λάμπει στο παγκόσμιο κύπελο και λέγαμε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον ξαναδούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θα συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα.
0: Μέχρι και για την Μπαρτσελόνα ακούστηκε, νομίζω, αυτό το καλοκαίρι.
1: Για την Μπαρτσελόνα, για τη Σίτι, αρκετές ομάδες έψαχναν και την περίπτωσή του, και η Πόρτο, μπορώ να σου πω. Το θέμα είναι η κατάληξη των πραγμάτων και πιο όμορφη κατάληξη στον Παναθηναϊκό δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να φανταστούν. Θέλω λίγο να ξετυλίξω το κουβάρι αυτής της μεταγραφής, τώρα που τα πράγματα έχουν ολοκληρωθεί. Όλα ξεκίνησαν πέρα από περίπου 2 εβδομάδες. Όταν ήταν ξεκάθαρη η εντολή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Γιάννη Αλαφούζου, ότι ανεξάρτητα από τον ΧΑΦ που ψάχνουμε και χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη, και τελικά ο Παναθηναϊκός πήρε το Λούζα, η εντολή που έδωσε ο Στέφανο Κοτσόνη ότι θέλω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψει ο Ουναΐ. Αμέσως ανέλαβε δράση ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου, ο ίδιος ο Κοτσόλης επικοινώνησε με τον Ουναΐ πρώτα και όχι με τους ατζέντιδες του ή με την Τζιρόνα, γιατί γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι είχε συμβεί πέρσι, ήθελε να χτίσει μια ανθρώπινη σχέση με τον ποδοσφαιριστή. Έτσι λειτουργεί ο Κοτσόλης, αυτός είναι ο τρόπος του. Με όλους τους παίκτες και με παίκτες που δεν ήρθαν, έκανε αρκετές φορές βιντεοκλήσεις, τηλεφωνικές επαφές.
0: Και παρά το γεγονός ότι ο Κοτσόλης δεν ήταν στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε ο Ουναΐ, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν ήταν, αλλά ήξερε, είχε πληροφορηθεί τι είχε γίνει πέρσι το καλοκαίρι. Ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο παίκτης, αν δεν έρθει κάτι φοβερό και τρομερό από ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Αυτά που άκουσε προφανέστατα ενεργοποίησαν την ιστορία με την Τζιρόνα σε ένα deal και σε μια διαπραγμάτευση πραγματικά με πολλά πάνω και κάτω. Τώρα που όλα έχουν τελειώσει, μπορώ να πω ότι το απόγευμα της Δευτέρας πριν το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ο Ουναΐ είχε φτάσει τόσο κοντά στον Παναθηναϊκό που ήταν θέμα χρόνου να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στην Αθήνα. Μέχρι που εμφανίστηκε, τυχαία ή όχι, ο καθένας μπορεί να το κρίνει και να το αξιολογήσει, η ΝΕΟΜ, ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, στην οποία για αρκετά χρόνια εργάστηκε ο Κούλης Δουρέκας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, έτσι δεν λέω κάτι κακό για τον άνθρωπο. Η ΝΕΟΜ κατέθεσε μία πρόταση 18 εκατομμύρια ευρώ και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε μία συμφωνία με την Τζιρόνα, την οποία μπορώ να τη χαρακτηρίσω ιδανική για κάθε ποδοσφαιρικό σύλλογο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Δευτέρας ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τζιρόνα, δίνοντας ένα ενίκιο 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και 13 οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Γιατί όταν μπαίνει σε μία διαπραγμάτευση, προφανώς δεν λες «γεια σας παιδιά, εγώ θέλω να σας δώσω 15, πάρετε να τελειώνουμε». Όχι, προφανώς θα μπαίνεις σε μια διαπραγμάτευση, προσπαθείς έτσι να κάνεις το καλύτερο δυνατό να, για την πλευρά που εκπροσωπείς. Ναι. Βέβαια. Όταν μπήκαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ της ΝΕΟΜ, απόλυτα φυσιολογικά η Τζιρόνα ήθελε να στείλει τον παίκτη στη Σαουδική Αραβία για να πάρει τα 18 εκατομμύρια ευρώ άμεσα και εκεί ήρθε να μιλήσει η επιθυμία του παίκτη, ο οποίος θα το πω λαϊκά τα έκανε όλα όπα. Έφυγε από το προπονητικό κέντρο, δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Τρίτης και επειδή χθες ήρθε μέσω Ραμπάτ από το Μαρόκο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έφυγε από την Ισπανία και πήγε στην πατρίδα του. Εντάξει, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι εδώ παιδιά, εγώ στην ΝΕΟΜ δεν πηγαίνω, ή θα με δώσετε στον Παναθηναϊκό ή θα μπλέξουμε για όλο τον.
2: Και φυσικά σε γούντα δεν θέλω να παίξω, από ό,τι κατάλαβα.
1: Καλά, αυτό δεν υπήρχε νέο, όταν σχολείς να τα κάνεις καταφές. Καμία μα καμία περίπτωση και το έξαναν και οι ίδιοι άνθρωποι της
2: Τζιρόνα.
1: Και χθες σε ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός, κάνοντας πράξη αυτό που είχε πει ο Γιάννης Αλαβούζος, ο Στέφανο Κοτσόλη, ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την απόλυτη οικονομική υπέρβαση. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ ωριακό, και ο Παναθηναϊκός με άμεση μεταγραφή, έτσι, φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ και κάνει δικό του τον Αζεντίνου Ναϊ. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ακόμα μια καθοριστική επαφή τη Δευτέρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπου εκεί ο Ουναΐ ενημέρωσε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι okay, έχει έρθει αυτή η πρόταση από την ΝΕΟΜ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και για την ομάδα και για τον ίδιο, τα διπλάσια από ό,τι θα πάρει εδώ, δηλαδή ήταν περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τους ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση να πάει να παίξει φέτος στην Σαουδική Αραβία. Οπότε έχοντας ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το πάτημα και την συμμαχία με τον παίκτη, εμφανίστηκε χθες με διάθεση να τελειώσει τη δουλειά. Την τελείωσε και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
2: Και τετραετέ συμβόλαιο, δεμένος.
1: 4 χρόνια, έτσι μέχρι το 2030. Ένας παίκτης που, εντάξει τώρα χρειάζεται να κάνω ποδοσφαιρική ανάλυση, νομίζω όχι, δεν χρειάζεται. Μας έδειξε και πριν από 2 χρόνια τι μπορεί να προσφέρει όταν είναι καλά. Το έδειξε και στο παγκόσμιο κύπελο. Ένας παίκτης ο οποίος έτσι όπως αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει και στο 4-2-3-1 πίσω από τον επιθετικό και στο 4-2-3-1 να είναι ο ένας από τους δύο κεντρικούς χαφ όταν τα παιχνίδια δεν θα έχουν τον Παναθηναϊκό ας πούμε σε ένα ρόλο που θα πρέπει να αμυνθεί πολύ. Τα παιχνίδια που λέμε παιδί μου με τις μικρότερες ομάδες εκεί που οι περισσότεροι προπονητές επιλέγουν πολύ δημιουργικούς κεντρικούς χαφ. Σε αυτό το 4-4-2 μπορεί να παίξει δεξιά ή αριστερά καθώς ο ένας από τους δύο εξτρέμ που χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ έχει τον ρόλο του δεκαριού, συγκλίνει προς τα μέσα και παίζει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του χώρου που δεν παραπέμπει σε winger γραμμής και είναι ένα παιδί το οποίο ξαναλέω στην καλή του μέρα με την προσωπικότητά του και την ατομική του ποιότητα μπορεί να σου πάρει μόνος του κάποια παιχνίδια όπως είχε κάνει στα τελευταία του μάτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα playoffs τότε επί των ημερών του Βιτόρια που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερος.
2: Και να φανταστώ, ή μάλλον δεν έχω διαβάσει μέχρι στιγμής το ρεπορτάζ, δεν έχει μπει και ρήτρα στο συμβόλαιο του έτσι, οπότε...
1: Όχι, ρήτρα δεν υπάρχει.
2: Μιλάμε για ελεύθερη διαπραγμάτευση, αν τυχόν παρουσιαστεί κάποια ομάδα στο μέλλον που θα θέλει να τον εντάξει.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση του Παναθηναϊκού, έτσι, η οποία σε βάθος χρόνου, μακάρι το παιδί να μείνει εδώ 3 και 4 και 5 χρόνια και να τον απολαύσουμε, απλά πάντα θα πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα, έτσι. Μην εθελοτυφλούμε, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο αν σου κάνει μία-δύο πάρα πολύ καλές χρονιές, αυτά από τα οποία έδωσες μπορεί να στα φέρει τουλάχιστον τα διπλάσια πίσω. Ναι.
2: Και σε αγωνιστική κατάσταση τι φάση είναι, Ουναΐ?
1: Δεν είναι ακόμα έτοιμος, θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Εντάξει, πήγε το παιδί, έκανε ένα φανταστικό μουντιάλ. έκανε μετά τις διακοπές του. Θα χρειαστεί αγωνιστικό ρυθμό. Εντάξει, μην έχουμε, ξέρεις, την εντύπωση ότι θα έρθει και θα παίξει την Κυριακή.
2: Τώρα, με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Με τον ΠΑΟΚ, εκτός, τι να σου πω τώρα. Okay,
2: δύσκολο.
1: Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έτσι, θα χρειαστεί λίγο το χρόνο του και να βρει τα πατήματά του και τον αγωνιστικό του.
2: Και από τη στιγμή που μας είπες κιόλας με βάση το ρεπορτάζ ότι θυσίασε και προπονείς με την Τζιρόνα έτσι ώστε να τελειώσει και τη μεταγραφή. Έτσι, δηλαδή,
1: ναι, έκανε, δεν είχε.
2: Σε εισαγωγικά κακό στον εαυτό του όσον αφορά τα εξεντιμότητα. Αλλά έκανε καλό.
1: Καλό έκανε. Μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν.
2: Και κλείσαμε. Έχουμε κάτι άλλο ή τέλος.
1: Τι να αποκλείσω εγώ τώρα, μπορώ να το αποκλείσω, όχι.
2: Για τις μεταγραφές
1: πάνε μέχρι τις 15, μεταγραφές πάνε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Μπορεί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, εκεί να πάει για να κάνει μια μεταγραφή ενός αριστεροπόδαρου στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Οκ, είναι ανοιχτό. Θα το δούμε. Πάντως για να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Αν με ρωτάς, okay, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία τρία καλοκαίρια, το 24, το 25 και το 26, ήταν ξεκάθαρο και το λέγαμε ότι η διάθεση της διοίκησης του συλλόγου ήταν να μπει στο μεταγραφικό παζάρι και να δώσει πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Το έκανε και το 24, το έκανε και το 25. Εδώ είναι κάτι το οποίο λέμε είναι άνευ προηγουμένου κανονικά. Και πρέπει να είναι και άνευ προηγουμένου για οποιονδήποτε ελληνικό ποδοσφαιρικό σύλλογο.
2: Και χωρίς να έχει μπει ακόμα στο νέο του γήπεδο, έτσι. Που λες ότι είναι ένα νέο
1: γήπεδο,
2: είναι άλλα τα έσοδα, άλλο το στάτους ομάδας. Χωρίς
1: Champions League, χωρίς φέτος να έχει κάνει πωλήσεις, που είχε κάνει για παράδειγμα πέρσι. Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι έχει δώσει πραγματικά 50 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές και ξανά, δεν βάζω μέσα τώρα τις προμήθειες των ατζέντιδων που μπορεί να ανεβάζουν αυτό το ποσό στα 55 και στα 56. Μόνο σε ομάδες ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 50. Και αν συνυπολογίσουμε και τα χρήματα που έχουν δοθεί μέσα στο 26 τον Ιανουάριο για τον Τετέ, για τον Παντελίδη, για τον Γιάκουσιτς, για τον Αντίνο, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε 6 μήνες.
2: Συν τα συμβόλαια που παίρνουν και οι ποδοσφαιριστές, έτσι, γιατί και οι ποδοσφαιριστές δεν έρχονται μέσα στα χάλια.
1: Είναι, πραγματικά είναι ένα μυθικό ποσό και είναι ένα ποσό το οποίο πάνω απ' όλα δείχνει τη διάθεση, τη δίψα και τη φιλοδοξία της διοίκησης του Παναθηναϊκού να επιστρέψει ο σύλλογος στο πρωτάθλημα και στις μεγάλες επιτυχίες. Τώρα, ο Νίστρουπ έχει στα χέρια του ένα ρόστερ που πραγματικά σε κάθε θέση έχει πάρα πολλές επιλογές, με μία μεσαία γραμμή που πάντα θεωρητικά, γιατί εγώ εδώ πάντα δεν αλλάζω άποψη, το πιο σημαντικό είναι να λειτουργείς ως ομάδα και αυτό έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν έχεις τόσο ποιοτικούς, ας πούμε, χαφ και έχεις μία ομάδα δουλεμένη, μία ομάδα με συγκεκριμένα αγωνιστικά αυτό και σχέδιο και βλέπεις πράγματα να συμβαίνουν πολύ καλύτερα από τον Άγιος, για παράδειγμα, 2-3 πιο ποιοτικούς παίχτες, αλλά όχι να είναι τόσο καλό το επίπεδο της ομαδικής δουλειάς. Πρέπει ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά και ο προπονητής έτσι να βρει την άκρη, να αρχίσει να ενσωματώνει όλα τα καινούργια κομμάτια του παζλ, που δεν είναι και λίγα, και είναι και σε έναν νευραλγικό χώρο όπως είναι αυτός μεσαίας γραμμής, και είναι ο Λούζα, είναι ο Ναΐ, τώρα είναι ο Κάγκουα, ο οποίος έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι, αυτό κόντρα στον Λεβαδιακό. Οπότε νομίζω ότι για να δούμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του φετινού Παναθηναϊκού θα χρειαστεί λίγος χρόνος.
2: Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
1: Σωστό, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Υπάρχει 4 εβδομάδες, νομίζω σταματήσουν τώρα.
2: Τρεις εβδομάδες νομίζω θα σταματήσει. Ναι, γιατί έχει 3 παιχνίδια η εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν δεν πάνε και σε εθνικές τους οι συγκεκριμένοι ακόμα, ακόμα καλύτερα. Είναι πάντως ένας χρόνος αυτός που έλεγα μέχρι να μπουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Που ο Παναθηναϊκός προφανέστατα θα πρέπει να κάνει αποτελέσματα, να παίρνει τις νίκες. Γιατί έτσι κι αλλιώς είχε από πριν αρκετούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχε δουλέψει ο προπονητής μαζί τους. Να πω ότι ο Ναΐ θα είναι απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Έχουμε και μάτς σήμερα, ναι. Σωστά.
1: Βέβαια. Πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο κύπελο με την Νίκη Βόλου. Εντάξει, πολλές αλλαγές προφανώς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Α, να πω για την ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, ότι θα την μάθουμε μέσα στην
2: ημέρα.
1: Μέσα στην ημέρα, να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή για το απόψινο μάτς με την Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό στάδιο, 9 η ώρα. Εντάξει, προφανέστατα θα έχουμε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, έχουν επιβαρυνθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές αρκετά από αυτά τα 7 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Υπάρχει και το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος στην Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια. Νομίζω, επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στην τάξη του Παναθηναϊκού και με τη μεταγραφή του ΝΑΗ, ότι θα έχει πάνω από 40.000 με συγχωρείς κόσμο, και για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι και πάρα πολλά, όπως λέει και ο Νικολακό, πρέπει να κρατώ σημειώσεις. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες το βράδυ και την παραχώρηση του Αζεντίνου. Όλα είναι Ουναΐ, όπως
2: ναι,
1: όλα είναι
2: ναι, σε γιώτα τελειώνουν, ναι. Ζαρουρί τώρα.
1: Αυτό είναι και Μαροκινική 2 του Ζαρουρί. Εντάξει, είχαμε αποκαλύψει χθες το πρωί ότι υπάρχει κινητικότητα και θα συνεχίσει μάλλον την καρδιά του στο MLS. Έτσι και έγινε, θα πάει στην Κολόπους Κρου, δανεικός, με οψιόν αγοράς. Και το μόνο που έχει
2: να βάλω μια παρένθεση, Νίκο, γιατί με ενημέρωσε ο φίλος μου, ο πολύ καλός μου φίλος ο Σταύρος, που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ο Ναΐ επέλεξε το 21.
1: Ωραία.
2: Μόλις ανακοινώθηκε δηλαδή από την, από την ΠΑΕ. Αυτό.
1: Πολύ ωραίος αριθμός. Μ' αρέσει. Αυτό. Το 21. Δεν είναι άσχημο.
2: Ναι.
1: Μου θυμίζει Νίκο Λιμπερόπουλο, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι άσχημο. Κατάλαβες. Οπότε. Πολύ ωραίο. Από τον άπαιρνε το 8, ας πούμε, που είχε στην πρώτη θητεία. Το 21 μου άρεσε πιο πολύ και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτές θα είναι και φανέλες που θα γίνουν ανάρπαστες.
2: Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, για το Ζαρουρί το είπαμε. Ναι. Το μόνο που απομένει γενικά τώρα μέσα σε όλο αυτό το χαμό είναι ο Παναθηναϊκός να απεμπλακεί και από τα συμβόλαια του Τάσου Μπακασέτα, ή εκεί να έρθει κάτι από όποια χώρα, ας πούμε, έχει ενεργή μεταγραφική περίοδο. Και του Μούσα Σισοκό. Πάντως ακόμα και στις αποχωρήσεις, ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα λεφτά που έχει δαπανίσει για να κάνει μεταγραφές και να ενισχυθεί, τα έχει πάει εξαιρετικά. Εντάξει, ήταν δύσκολη η εξίσωση αυτή και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις και για αυτά τα δύο παιδιά.
2: Λοιπόν,
1: αυτά,
2: ενδεκάδα το βράδυ.
1: Για να μην το ξεχάσω.
2: Ενδεκάδα το βράδυ.
1: Ενδεκάδα το βράδυ. Υπάρχει καμία περίπτωση να κάνω καμία πρόβλεψη. Δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, θα πάρω τον κύριο Νίστρουπ, άμα είναι εδώ.
1: Αυτή την ενδεκάδα, ναι, μόνο προπόνηση μπορεί να σε βοηθήσει. Απλά να πω ότι ορίσκεται το παιχνίδι με την Κηφισιά.
2: Σωστά, ναι.
1: Εντάξει, για τον κόσμο που δεν το έχει πληροφορηθεί, την Πέμπτη, έτσι, 19 στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι το παιχνίδι τη Πρεμιέρα. Και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει μάτς τώρα στην έδρα του, αν καταφέρει και πάρει τον ΠΑΟΚ. Έχει μετά παιχνίδια με Κηφισιά, Πανετολικό και Καλαμάτα, εκτός νομίζω στη Νίκαια, που μπορεί εκεί να χτίσει ένα σερί και με όλη αυτή την άβρα που έχει με τις μεταγραφές που έχουν υλοποιηθεί, να πάει σε μια διακοπή του πρωταθλήματος πάρα πολύ ήρεμος, με εξαιρετικό κλίμα και πάρα πολύ καλά εν ώψη της συνέχειας. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε, έχουμε μέρες να τα πούμε.
2: Ναι, ναι. Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο Αθανασίου. Λοιπόν, ακούσατε πως έχουν τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ο Νίκος μας έδωσε και γενικά όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Σε πολύ λίγο στο site του Big Win Sport FM θα είναι επί το σχετικό ηχητικό απόσπασμα για όσοι έτσι δεν το προλάβατε να ακούσετε όλο το ρεπορτάζ από τον Νίκο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπενθυμίζω, μάλλον να υπενθυμίσω, ότι ο Ουναΐ επέλεξε το 21, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Τριφύλι στους λογαριασμούς στα social media. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 η ώρα, κάνει πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα υποδεχτεί την Νίκη Βόλου. Φυσικά, τηλεοπτική μετάδοση απευθείας από το ΆΚΑ, από την τηλεόραση του Sky και φυσικά από τον Big Win Sport FM. Γεια σας. Δεν θα είναι εύκολο να βρεθείτε σε κάποιον τηλεοπτικό δέκτη ή ακόμη και σε υπολογιστή, γιατί προφανώς και μέσω του Sky TV μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Και εδώ που τα λέμε, φίλε Πανομπουρνά, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά και στην Novamix μιλάμε για κόλλες που δένουν για πάντα. Όπως οι κόλλες gel της Novamix, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοχους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθα περισσότερα στο www.novamix.gr.

Λοιπόν, εντάξει, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για το βραδινό μάτς με την νίκη Βόλου και λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου, είναι και στο ΑΚΑ το παιχνίδι. Υπενθυμίζω, 9 η ώρα θα υπάρξουν λογικά αλλαγές, αρκετές αλλαγές στην 11 και θα τη φρενσκάρει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Προφανώς θα θέλει να δώσει και χρόνο συμμετοχή σε παίκτες οι οποίοι δεν είχαν αρκετό το τελευταίο διάστημα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε και πιτσιρικάδες με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ, που πρέπει να παίζουν παιδιά γεννημένοι μετά το 2004, που νομίζω ότι τα φαβορεί σε αυτή την ενδεκάδα είναι ο Κάτρης με τον Κοντούρη. Ο Κάτρης στα στόπερ και ο Κοντούρης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Θα είναι και Ουναΐ το βράδυ στο γήπεδο. Φυσικά δεν έχει προλάβει να κάνει καν προπόνηση με την ομάδα, οπότε μην τον περιμένουμε να αγωνιστεί. Και σύμφωνα και όσα μας είπε και ο Νίκος Αθανασίου νωρίτερα, που μετέφερε το ρεπορτάζ, θα χρειαστεί και λίγο τον χρόνο του ο Μαροκινός, γιατί δεν έχει κάνει ολόκληρη προετοιμασία με την Τζιρόνα, εφόσον ήταν και έτσι. Είχε και το παγκόσμιο κύπελο που είχε την έξτρα άδεια, είχε και αυτό το διάστημα των τελευταίων εβδομάδων που ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την μεταγραφή του. Προφανώς και δεν είναι στο 100% ακόμη για να αγωνιστεί. Λογικά θα δούμε και Λούζα περισσότερο, θα έχει και Κάγκουα, η λογική έτσι λέει, αλλά όπως είπαμε, θα έχει αρκετές αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ και κάτω από τα δοκάρια λογικά, γιατί εκτός ότι θέλει να δει και παίκτες και την ετοιμότητα των παικτών εν ώψη της συνέχειας, προφανώς η συνέχεια, όπου μιλάμε για συνέχεια, ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι της σεζόν και φυσικά αναφέρομαι την ερχόμενη Κυριακή στο ΆΚΑ, όπου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όπου γυρίζει στο Εμπαρόδο. Και έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές των αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Στίγμαν Σούπερ Λίγκ. Όπως διαβάζω εδώ στο site του Big Win Sport FM, ο Γερμανός Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το μάτς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Το συγκεκριμένο μάτς είναι την Κυριακή στις 9.30. Το Σάββατο, όπου έχουμε το Βόλος Έλαμπε το Ολυμπιακό στις 7, ορίστηκε ο Τζίλος, και την ίδια μέρα. Το Σάββατο δηλαδή στις 9 η ώρα στο ΑΕΚ Άρης θα είναι ο Τσακαλίδης. Από εκεί και πέρα περνάμε στα μάτς της Κυριακής. Ατρόμητος Καλαμάτα Κουκουλάς, Όφη Κηφισιά Νταούλας, Λεβαδιακός Πανετολικός θα είναι ο Κατσικογιάννης. Είπαμε, ο Γερμανός ο Τσβάιερ θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα, όπου ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Σούπερ Λίγκ στην Τρίπολη, με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το συγκεκριμένο μάτς ο Κατοίκος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης. Το μπαμ της επιστροφής του Αζεντίνου Ναΐ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 21. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Κολόμπους, Κρούος Αρουρή. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, η αποστολή για το απόψινό ματς κυπέλου με την νίκη Βολού. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο μήνυμα του Λίον Μπέιλ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Παίξει τον Ερυθρολεύκον και ο Τιάγκο Νους, αλλά θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημα στη Σάντος Ροντινέη. Ξανά στα κίτρινο μαυρό Μάριο, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκριση του Πορτογάλου Χαφ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή από τον Νίκολιτς. Με τρεις αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, με τους Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννη να παίρνουν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμ και Κουτέσα. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό Εκστρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για τα επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκο Θανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό να δηλώνεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ, ενώ παραμένει στο κάδρο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης και ο Θανάσης Τζίλος το Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών στο sportfm.gr. Στην Ελλάδα, για να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθει ο Μπαρτζόκας και τον μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντ. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπρικ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση στους 16 του κυπέλου Ιταλίας πήρε ένα Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και ο Ντινέζε που επικράτησε 2-1 τη Βενέτσια. Ένοχοι κρίθηκαν οι Clippers για παράνομη παράκαμψη του Salary Cap ώστε να αποκτήσουν τον Καγουράι Λέοναρντ το 2022, με το NBA να επιβάλλει στην ομάδα του Los Angeles πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων, στον ιδιοκτήτη Steve Ballmer ποινή αποκλεισμού ενός έτους από τα γήπεδα, ενώ ο έμπειρος forward θα πληρώσει 700.000 δολάρια χωρίς περαιτέρω συνόπειες, με την ανταλλαγή του στους Raptors να ολοκληρώνεται κανονικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχετε στείλει διάφορα ερωτήματα που θα τα θέσουμε αργότερα στους ρεπόρτερ. Αρκετά βλέπω εδώ για τον Κώστα Γιατζετζόγλου, τον οποίο θα έχουμε και εκείνον σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και ρεπορτάζ φυσικά από Ολυμπιακό. Θα έχουμε και ΠΑΟΚ κατά τις 12. Παρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε χθες, ήρθε 0-0 με τον Όφη στην Τούμπα, στην πρεμιέρα του, στην League Phase του Κυπέλου. Αλλά όπως είπαμε, επειδή έχετε στείλει και πολλά ερωτήματα και η πρώτη είδηση της ημέρας, ας το πούμε, ήταν και η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, πάμε να τα σχολιάσουμε όλα καλημερίζοντας αυτό το σημείο τον Κώστα Γιατζετζόγλου. Καλησπέρα Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπορεί να πεις και καλησπέρα, μένω.
0: Ναι, ναι, ναι, μου φύγε, κατά λάθος, γιατί συνήθως είμαι άλλες ζώνες κάνω μετά τις 12.
1: Οπότε. Α, σε μπερδέψανε τα
0: παιδικά. Ναι, ναι,
1: ναι. Κοίτα, είναι έκπληξη για μένα ότι έμεινε έξω ο Γεωργίεφ. Mm-hmm. Δεν το περίμενα, γιατί είναι ένας παίκτης που καλύπτει δύο θέσεις, όπως έχει πει ο Νικολίτς.
0: Αυτό και με βάση τη λίστα, η ΑΕΚ πάει με ένα δεξιμπάκ, μου ρωτά.
1: Ναι, με ένα δεξιμπάκ πάει. Ενώ, και
0: βάσει θέσεις που παίζει τώρα κατά ανάγκη, ναι, παίζει ας πούμε και ο Γκατσίνοβιτς.
1: Ναι, πιστεύω αυτό έχει στο μυαλό του προπονητής. Okay. Ότι χρειάζεται να βάλει δεξιμπάκ τον Γκατσίνοβιτς και τέταρτο στόπερ τον Αριάγκα. Απλά περίμενα ότι ο Γεωργίεφ θα είναι μέσα. Mm-hmm. Προφανώς δεν ήταν και εύκολη δουλειά από τη στιγμή που αποφάσισε η ΑΕΚ να τρέξει τα πράγματα με τον Ζωάο Μάριο, γιατί ήταν μια υπόθεση που από το Μάιο ας πούμε λέγαμε και όπως φάνηκε έτσι ήταν, ότι κάποια στιγμή μόλις ξεμπερδέψει από την Μπεσίκτας ο Ζωάο θα γυρίσει στην ΑΕΚ.
0: Προφανώς τον είχαν ενημερώσει σχετικά όταν τελείωσε η σεζόν, θα του είπαν εμείς σε θέλουμε και του χρόνου, βρέστα με την Μπεσίκτας.
1: Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Πιστεύω είχε συμφωνηθεί από τότε, γιατί και αυτός δεν βγήκε καθόλου στην αγορά. Με το που ξέμπλεξα την Μπεσίκτας ήρθε κατευθείαν εδώ. Απλά το έτρεξε το πράγμα η ΑΕΚ, έδωσε κάτι παραπάνω, χάρισε κάτι παραπάνω και ο Ζωάο στην ομάδα του, στην Μπεσίκτας, γιατί είχε ένα συμβόλαιο εκεί 2.200. Mm-hmm. Και ήρθε θέση επιγόντως. Επιγόντως εννοώ ότι περιμέναμε στις 10 του μήνα, ξέρω εγώ, όπως είχε γίνει και πέρυσι.
0: Ναι, αλλά για να προλάβει να τα διαδικαστικά
1: και έγινε όλα τελικά για να προλάβει τη λίστα, οπότε ξέραμε από χθες ότι για να γίνουν όλα αυτά τόσο γρήγορα πάει να πει ότι ήθελε να το βάλει στη λίστα ο Νίκολιτς. Mm-hmm. Προφανώς λόγω εμπειρίας από τέτοιους αγώνες για το Champions League, για κάποια σημεία του παιχνιδιού, είναι ένα παίκτης που τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Νίκολης και τον ήθελε και πάρα πολύ στην ομάδα και αποδείχθηκε αυτό. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να κοπεί, υπήρχε η εύκολη λύση του Κουτέσα με τον Βιτάλης και έπρεπε να κοπεί και άλλος ένας. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να ήταν ο Γεωργίεφ, το είπα στην αρχή.
0: Και ποιος άλλος όμως θα μπορούσε να ήταν.
1: Όμως τελικά επέλεξε να κόψει αυτόν και να έχει σαν να
0: σε χάνουμε λίγο Κώστα, να έχει εναλλακτικές λύσεις και έκανε διακοπή το τηλέφωνο, αν μπορείς λίγο να
1: σταθείς.
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια, ναι.
1: Λέω ότι να έχει σαν εναλλακτική λύση τον Κατσίνοβιτς για δεξιά αν χρειαστεί. Mm-hmm. Πέρυσι δεν είχε χρειαστεί στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έπαιξε όλα τα μάτσα ρότα, αλλά ο Γεωργίεφ ήταν στη λίστα από το Γενάρη και μετά, ενώ ο Ζωάο που ήταν επίσης στην ΑΕΚ τότε δεν είχε μπει όταν είχε το δικαίωμα η ΑΕΚ για νέα λίστα μετά την πρόκρισή της. Mm-hmm. Και αυτό που τον Αριάκα σίγουρα το υπολογίζει και για τέταρτο στόπερ. Αυτά τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, όλα τα άλλα ήταν αναμενόμενα, ναι, από τη λίστα. Μπήκε ο Λιτογιάννης θέση του Καλοσκάμι, εντάξει ήταν κάτι που και αυτό το περιμέναμε, ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Και με αυτούς τους παίκτες τώρα πάει έξω από Champions League, θα θυμίσω ότι δεν υπάρχει αλλαγή, δικαίωμα αλλαγής πριν το πρώτο μάτσο όπως υπήρχε στα προκριματικά και στα play-off.
0: Μόνο σε περίπτωση τραυματισμού νομίζω, έτσι. Όπως
1: οι ομάδες θα πάνε έτσι μέχρι το τέλος της League Phase, δηλαδή τέλος Γενάρη, που τελειώνουν τα παιχνίδια στο Champions League και το Europa πάει έτσι αργά. Και οι όποιες αλλαγές θα γίνουν μετά, αν η ΑΕΚ έχει καταφέρει να περάσει στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, για τον Ζωάο Μάριο η μεταγραφή έγινε από χθες. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Είπα και κάποια πράγματα πριν. Υπήρχε και το παιχνίδι χθες με τον Νέστο Χρυσούπολης.
2: Τι κρατάει από εκεί ο Νικολίτς, Αριάγκα?
1: Εντάξει, σε ομαδικό επίπεδο νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν πιο σοβαρή από άλλα παιχνίδια πέρυσι στο κύπελλο. Mm-hmm. Με τη Εγάλιο Λιόπολη, αν θυμάστε, τα μάτς.
2: Εντάξει, το Εγάλιο, αν θυμάμαι καλά, ο αγωνιστικός χώρος ήταν χειρότερο από το χωράφι. Με την Λιόπολη είχε κακή νοοτροπία η ΑΕΚ. Ναι,
1: και χθες δεν ήταν κανένας τρομερός αγωνιστικός χώρος. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ το πήγε καλά το παιχνίδι. Βέβαια, για άλλη μια φορά, όπως και πέρυσι δηλαδή, δεν μπόρεσε να πετύχει κάποια γκολ παραπάνω, τα οποία μετράνε πάρα πολύ σε περίπτωση ισοβαθμία το τέλος. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό. Αλλά δεν κινδύνευσε καθόλου. Δηλαδή, ενώ πέρυσι στα αντίστοιχα μάτς με Β' Εθνική είχε κινδυνεύσει αρκετά. Ήταν πάρα πολύ καλό που δόθηκε ευκαιρία στον κόσμο της ΑΕΚ να την Βόρεια Ελλάδα να δώσει το παρόν αυτό, το βροντερό παρόν που έδωσε Τετάρτη έτσι απόγευμα στη Χρυσούπολη. Ήταν πολύ καλό, αποθέωσε και την ομάδα. Είχε πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος και σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Και μίλησε κιόλας έτσι και στους ανθρώπους, σε όλους τους φιλάθλους που ήταν στο γήπεδο και στους φιλάθλους του Νέστου. Τώρα σε ατομικό επίπεδο νομίζω ότι η Αριάγκα πήρε πόντους στο rotation της ομάδας και πιστεύω αυτό θα το καταλάβουμε στα δύο επόμενα μάτς με τον Άρη και τη Λάσκ. Εντάξει, οι νεαροί δύο που ξεκίνησαν καλώς κάνεις Αλεξίου και ο Αλεξίου ήταν καλύτερος από ότι στο πρώτο φιλικό που τον είχαμε δει με την Καλλιθέα που ήταν επίσης ομάδα Β' Εθνικής. Ο Καλώς κάνεις πάρα πολύ αγχωμένος, δεν πήρε καθόλου πρωτοβουλίες. Okay, εντάξει, το παιδί έχει λίγο κολλήσει η εξέλιξή του, εννοώ.
2: Σαν να του είχε κοστίσει εκείνο το κακό μάτς που είχε κάνει με τον Όφη στο κύπελλο, το περσινό.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς όμως ένα χρόνο να σκέφτεσαι τώρα ένα κακό
2: αυτό,
1: μάτς.
2: Ναι.
1: Η ζωή προχωράει.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Okay. Σου λέω, δηλαδή από τότε έχω να τον δω και εγώ, ξέρεις, όσες φορές έχει παίξει.
1: Το κακό είναι ότι ο Καλοσκάμης είχε ξεκινήσει πολύ καλά.
2: Και είχε ξεκινήσει φουριόζος, το θυμάμαι και εγώ.
1: Ναι, ναι, είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Έπαιζε αρκετά, βοηθούσε, συμμετείχε. Ήταν ένας κανονικός παίκτης του rotation της ομάδας. Μετά όσο πάει και υποχωρεί και ήδη τώρα στα δύο μάτς που έχει παίξει τον τελικό του Super Cup και χθες έδειξε ότι παίζει μόνο λόγω του κανονισμού, ας πούμε. Δεν θα έπεσε. Ο νεαρός Αργυρίου που μπήκε έστω αυτά τα 15 λεπτά κάτι έδειξε. Mm-hmm. Κάτι έχει αυτό το παιδί σίγουρα, γιατί εντάξει, και σε επίπεδο K17 να βάζεις 30 γκολ δεν είναι κάτι αμεληταίο.
2: Προφανώς και
1: και τώρα έχει ανέβει και στην K19, είναι βασικός, έχει ξεπεράσει τον Καλαργύρη.
2: Θα είναι στην ομάδα του Youth League δηλαδή?
1: Ναι, πιστεύω θα είναι σίγουρα. Για να παίζει, να πούμε, με τη Λάσκ, θα γίνει στο Σεραφείδιο αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Την Τρίτη.
2: Και 12 η ώρα κιόλας, το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
2: Ένα προφανώς, εντάξει, είναι τέτοια ώρα.
1: Okay. Παιδιά είναι, αντέχουν.
2: Ναι, ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Σε τέτοια ηλικία δεν τους επιτρέπουν και οι προπονητές να ξενυχτάνε.
1: Να πούμε ότι η K19 θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας εκτός από τα δύο τελευταία μάτς. Δηλαδή θα παίξει 6 μάτς αντί για 8. Εντάξει, έχει μεγάλους αντιπάλους, Real, Manchester. Θα είναι δύσκολα παιχνίδια τέλος πάντων. Και θα δούμε και αυτά τα παιδιά τι θα κάνουν σε αυτό το επίπεδο.
2: Κώστα, να φανταστώ, Ζωάο Μάριο, για να το κλείσουμε και ξέχασα να σε ρωτήσω πριν. Προφανώς μόνος του προπονητή όλο αυτό το διάστημα συγκεκριμένος δεν έκανε καθόλου προπονητή.
1: Υπήρχε ένα γκρουπ κομμένων της Πεσίκτας που παίζει να ήταν και περισσότεροι από τους κανονικούς παίκτες. Ναι. Γιατί η Πεσίκτας έχει δείξει τρομερά λεφτά φέτος και είχε πολλούς παίκτες σε αυτή την κατάσταση. Mm. Δηλαδή όταν ξεκίνησαν ήταν σίγουρα 10. Και έκανε προπόνηση κανονικά με προπονητή της Βεσίκτας.
2: Για την αγωνιστική του ετοιμότητα, γι' αυτό το ρωτάω περισσότερο.
1: Ναι, το κατάλαβα το ρωτάω. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή, μπορεί να μην είχε ίσως εντάσεις η προπόνηση αυτή που είχε εντάσει της πρώτης ομάδας της Βεσίκτας, αλλά σίγουρα ήταν μια κανονική προπόνηση. Πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα, θα είναι σύντομα διαθέσιμος. Mm-hmm. Να πάρει το ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που πάρα πολύ συχνά ερχόταν από τον πάγκο πέρυσι. σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, δηλαδή είτε πήγαινε καλά το παιχνίδι είτε άσχημα, και ήταν ένας παίκτης που εμπιστευόταν πάρα πολύ ο προπονητής να ηρεμήσει την ομάδα κυρίως αυτό και να έχει σωστές επιλογές, να δίνει επιλογές και στους συμπαίκτες του. Εντάξει, είναι για μένα μια πολύ, πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Έχει συμφωνηθεί από χθες, έχει βρεθεί ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να γίνει μεταγραφή, αλλά έχει καθυστερήσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί.
2: Και να περιμένουμε... Εντάξει,
1: η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα γίνει η μεταγραφή. Mm-hmm. Απλά όσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τυπικά, αφήνουμε έτσι. Δεν έχει δηλαδή ο παίκτης ούτε ανακοινωθεί ούτε από την ΑΕΚ ούτε από τη Σερβέτ. Οπότε περιμένουμε οι ομάδες να τα βρουν οριστικά σε αυτό που θέλουν.
2: Και να περιμένουμε και μεταγραφή ελεύθερου παίκτη, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Νίκολης. Μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, για να τα πούμε πιο σωστά. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι θα πάμε να πάρουμε σίγουρα ελεύθερο.
1: Μπορεί να είναι και αγορά παίκτη. Οι μεταγραφές επιτρέπονται όλες τώρα μέχρι 15 του μήνα.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετά τις 15 είναι η μεταγραφή των ελεύθερων στην Ελλάδα.
2: Σωστά.
1: Εντάξει, όπως κάνει πάντα ο Νίκολης, αφήνει το παράθυρο ανοιχτό και πέρυσι, ας πούμε, έγιναν μεταγραφές από τότε που το είπε αυτό ο Νίκολης. Mm-hmm. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις της, έχει καλύψει όλα τα κενά που θεωρούσαν ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης ότι είχε, παρότι δεν πήρε, ας πούμε, πνευματικό δεξιμπακ ή ένα στόπερ στο επίπεδο των δύο, των βασικών, που υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό αυτή η μεταγραφή και τελικά δεν έγινε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει, ναι. Και είναι, πώς να το πω, νομίζαμε ότι σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η παρουσία του Γεωργίου στην προετοιμασία που ήταν πολύ καλή, όμως τώρα βλέποντας τον εκτός λίστας, okay, λίγο αμφιβάλλες. Απ' την άλλη σίγουρα υπάρχουν 5 παίκτες στην ΑΕΚ που παίζουν στόπερ, σε 2 που μπορούν να παίξουν τη θέση, 2 σε Βαριάγκα έχει παίξει πάρα πολλές φορές στο τερμπακ.
2: Είναι και ψηλός κιόλας, δεν είναι...
1: 1-91, ναι.
2: Ναι, 1-91, τον είδα χθες στο κήπεδο.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει η έκθα μεταγραφή αυτή με τον Ζωάο Μάριο, ένα παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά ή τον ίδιο τον Ζωάο, τελικά έγινε με τον ίδιο. Τώρα για οποιαδήποτε έτσι έκπληξη, μάλλον έκπληξη, ευκαιρία, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά σε ποια θέση θα είναι. Η λογική λέει ένας ρεπατζής, να το πω έτσι, του Ρώτα.
2: Αυτό, ναι.
1: Ή ένα στόπερ, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του προπονητής.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα τώρα έχει δει άσχετα αν δεν τον δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Στην Ελλάδα έχει το Γεωργίεφ να είναι ο ρεπατζής του Ρώτα.
1: Εννοείται. Λέω, μήπως παιδί μου αλλάξει γνώμη και θέλει ένα πιο καθαρό δεξιμπάκ, αλλά δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει ασχοληθεί με δεξιμπάκ από τότε που ήταν ο Νίκολης. Ούτε με μία περίπτωση ποτέ δεν είχε ασχοληθεί με δεξιμπάκ. Είχε κρατήσει 6 μήνες τον Ντουμπάτζο και μετά όταν έφυγε δεν πήρε κανέναν και όπως είχε εξηγήσει και ο Νίκολες, είχε δώσει το OK για την μεταγραφή του Γεωργίου γιατί μπορούσε να αποκαλύψει και αυτή τη θέση.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε μένουμε σε αυτά και περιμένουμε.
2: Και τώρα Άρης, αλλά από αύριο νομίζω τα περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει, είναι σίγουρα από αύριο. Αλλά το παιχνίδι αυτό θα είναι δύσκολο γιατί τώρα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση πίεσης στην ΑΕΚ μετά την γέλα, ας πούμε, με την Κηφισιά. Ιδίως με τον τρόπο που ήρθε, με την εμφάνιση που ήρθε, στο λεπτό που ήρθε η σοφάριση. Είναι και πριν από match Champions League πρεμιέρα και μάλιστα το πιο must win match της League Phase είναι το πρώτο που θα δώσει η ΑΕΚ. Άρα τώρα τέσσερις μέρες θέλει πολύ καλή διαχείριση για ετοιμότητα. Γιατί στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος, είναι 2 νίκες. Οπότε
2: και μετά ό,τι καλύτερα.
1: Είναι σημαντικό. Αυτά.
2: Έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα και στον Κώστα Κετσετζόγλου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ μας επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Βάιος Τσούτσικας με τον Μιχάλη Τσόχο. Κανονικά από εβδομάδα, γιατί έχουν άδεια τα παιδιά, οπότε και υποχρεώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, από εβδομάδα κανονικά πρεσάρισμα, γιατί αύριο νομίζω θα είναι Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα κάνει την εκπομπή 10 με 12. Λοιπόν, πριν... πριν πάμε στην επόμενη μας διακοπή και συνεχίσουμε μάλλον τα ρεπορτάζ μας, όπου θα ακούσουμε αργότερα, θα ακούσουμε μετά τέτοια για πολύ αργότερα, κατά τις 12 παρά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μετά τη διακοπή μας για το πολιτικό δελτίο θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει τα δικά του ζητήματα, τα δικά του θέματα, τα μεταγραφικά και μη. Εγώ διαβάζω εδώ στο site του Big Win Sport FM ότι επίσημα στην ΕΡΤ οι αγώνες στη Superbet League 2 και θα κάνει πρεμιέρα κρατική τηλεόραση με 3 ζωντανές μεταδόσεις. Το πρωτάθλημα λοιπόν της δεύτερης κατηγορίας, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της δεύτερης κατηγορίας, επιστρέφει λοιπόν στο κρατικό κανάλι. Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ και από το ΕΡΤ 2 Sport, και μάλιστα το συγκεκριμένο πρωτάθλημα κάνει και πρεμιέρα τώρα 5 Σεπτεμβρίου. Είναι το πρώτο παιχνίδι, Πανθρακικός Πύργος στις 4 η ώρα. Στην ΕΡΤ 2 λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, θα δούμε μάτς την Κυριακή, το ΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ Αναγέννηση Καρδίτσας, που είναι προγραμματισμένο για τις 4. Τη Δευτέρα επίσης θα έχει μετάδοση από την ΕΡΤ το Μαρκό Πανσερραϊκός, και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Οι αγώνες λοιπόν της Super League 2 επιστρέφουν στην ΕΡΤ.

προσωράφορα τις υπόλοιπες ειδήσεις. Ας μεταφερθούμε και λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε λίγο χρόνο. Χθες ήρθε ο Ζαν Μοντέρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Δομινικανή Δημοκρατία και έφτασε στη χώρα μας έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι αύριο θα παίξουν στο τουρνουά της Κρήτης, στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Λογικά θα είναι και ο Μοντέρο στην αποστολή, αλλά είναι άγνωστο αν και πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα επιστρέψουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι διεθνείς στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, θα δώσει φιλικό την Κυριακή. Νομίζω έχει και κλεισμένο των θυρών φιλικό με το Μαρούσι. Ενώ την Παρασκευή, αύριο, ναι, σωστά. Νομίζω ότι είναι Σάββατο για κάποιο λόγο σήμερα, ναι. Αύριο λοιπόν θα δώσει το πρώτο του φιλικό ο Παναθηναϊκός.

Αντρέα Τρινκέρι έτσι σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της προετοιμασίας θα στερηθεί το συγκεκριμένο παίχτη, αλλά όπως είπαμε το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι θα λείψει μόνο για ένα μήνα. Και το θετικό επίσης για τον ίδιο τον παίκτη είναι ότι γνωρίζει αρκετά τα κατατόπια του ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται δηλαδή και φοβερό χρόνο προσαρμογής. Βέβαια θα μου πείτε, άλλες οι προπονήσεις πέρυσι με άλλον προπονητή και άλλες τώρα με τον Αντρέα Τρινκέρι, αλλά όπως είπαμε ένας παίκτης ο οποίος ξέρει τα κατατόπια του ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα αργήσει να προσαρμοστεί στα θέλω και του νέου του προπονητή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24.

0: Ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Εντολοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μείωση μέσω σταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για ακάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δις ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορτέω.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπου θα έχουμε τα δύο τελευταία ρεπορτάζ μας. Θα ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ και θα ολοκληρώσουμε. Καλώς εγώ των πραγμάτων με Ολυμπιακό. Εγώ να θυμίσω ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και Pew Hybrid από την Nova Mix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο www.novamix.gr. Για τον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, χθες ήρθε 0-0 με τον Όφη στην Τούμπα. Σε ντεμπούτο Ούγκρεσιτς, ο οποίος πήρε αρκετά αγωνιστικά λεπτά, νομίζω έπαιξε πάνω από 80 λεπτά, 84 λεπτά νομίζω. Έπαιξε ο Σέρβος μέσω επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες, ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τον Όφη και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει κάποιο γκολ, αλλά είχε πάρα πολύ καλή απόδοση και ο Χριστογιώργος, ο τερματοφύλακας των Κρητικών. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, εκτός από το αγωνιστικό που έχει να λύσει, τρέχουν και τα μεταγραφικά και θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο Ντιέγκο Κώστα
1: έρχεται. Καλημέρα.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται αύριο κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί. Είναι μια ανεπίσημη πληροφορία. Έπαιξε με την Κράσνοντα το τελευταίο παιχνίδι και τον περιμένουμε αύριο για να ενσωματωθεί. Αν έχει κάποια σημασία, προφανώς δεν μπορεί να υπολογίζεται για το επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο σίγουρα λείπει ο Χατζηδιάκος, μια και έχει υποστεί θλάση και θα ψήσει για περίπου 20 μέρες.
0: Και ο Τέιλορ που αποβλήθηκε, νομίζω, χθες.
1: Ναι. Ο Τέιλορ στα χάφο που συνεχίζει να δείχνει πολύ καλό πρόσωπο. Χθες αποβλήθηκε στην τελευταία φάση με την παρέμβαση του ΒΑΡ. Έκανε όσα έκανε στο παιχνίδι της ΑΚ και χθες αποφάσισε να παρέμβει σε αυτή την
0: φωτιάς
1: φάση.
0: Φωτιάς ήταν στο ΒΑΡ.
1: Ο Φωτιάς. Και εντάξει, ενώ του Παναθηναϊκού θα δούμε τι άλλα ζητήματα μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο Σανταμαρία που βγήκε αλλαγή, νομίζω ότι δεν ήταν κάποιο μυϊκό ή κάτι.
1: Ο Σανταμαρία λογικά έχει κάτι παροδικό, στομαχικές διαταραχές είχε χθες. Δεν κατάφερε να βγάλει το παιχνίδι. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του. Γενικά όλος ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει την Κυριακή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι, τα οποία δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, ειδικά όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Χθες ήταν άλλο μάτς. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε καλό πρόσωπο σε κάποια σημεία, εξαιρετικό από το 45 μέχρι το 65, mm-hmm. μαζί με την καταιγίδα. Απίστευτες συνθήκες. Τέτοιο πράγμα, αλήθεια, δεν μπορούμε, ίσως να το έχουμε ξαναζήσει την Τούμπα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα τρομερό μπουρίνι, μια φύλλα, με μεγάλη διάρκεια όμως, όχι τώρα για 5-10 λεπτά, μιλάμε για 3-20 λεπτά τρομακτικής έντασης.
0: Και για νερό το οποίο κρατήθηκε και στο γήπεδο, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο νερό έριξε εκεί προς τα αριστερά όπως επιτίθεταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΟΚ τις πήρε μαζί του, τις αξιοποίησε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπου ο Όφη καθυλώθηκε και πόνταρε μόνο στον Χριστογιώργο. Mm-hmm. Από το 65 και μετά ο προπονητής του ΠΑΟΚ επέλεξε να παίξει και πάλι με δύο φορ, κάτι το οποίο δεν του βγαίνει, δεν τον βολεύει, πιο πολύ πρόβλημα δημιουργεί κάτι τέτοιο αν δεν έχει δουλευτεί και πάρα πολύ. Το έκανε και με την Άντερλεφτ, δεν του βγήκε, το έκανε και χθες άρχισε να το αλλάξει. Το πήγε μέχρι το 85. Σίγουρα δεν βοηθήθηκε η ομάδα του από αυτήν την επιλογή. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι, ο ρυθμός και η πίεση που πλέον δεν ασκούσε ο ΠΑΟΚ έχοντας ένα χαφ λιγότερο στο γήπεδο. Mm. Εξήγησε ότι δεν μπορούσε να παιχθεί ποδόσφαιρο εκείνα τα λεπτά. Από την αριστερή πλευρά ακυρώθηκε η ομάδα. έπρεπε να γεμίσει προς την περιοχή. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε και στο τέλος παρέμεινε το 0-0, που σημαίνει χαμένη πόντι για τη League Phase του Κυπέλλου, που ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είχε όμως σχετικά καλή εικόνα από και φάσεις έβγαλε, απλά ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα ο Χριστογιώργος. Τώρα κακά τα ψέματα, δεν είναι ότι είχε πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Παρά την πολύ άστοχη δήλωση του κυρίου Κόντι ότι το αποτέλεσμα δίκαιο του ΠΑΟΚ δεν είχε ευκαιρίες, εντάξει, νομίζω ότι κατάλαβε μετά ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του παιχνιδιού. Και στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά του Ούγκρεσιτς που βγάζει πάνω από τη γραμμή ο Κροάτης στόπερ του Όφη, και στο δεύτερο που έχει 2-3 εκπληκτικές αποκρούσεις ο Χριστογιώργος.
0: Ειδικά στο τέτα-τέτ με τον Μύθου, εντάξει, που ο Μύθου θα μπορούσε να πλασάρει και χωρίς να τον σκοτώσει που λένε σε εισαγωγικά, αλλά και πάλι αυτό δεν ανέρει ότι ήταν μια πολύ καλή απόκρουση.
1: Ναι, ναι, είχε πολύ καθαρές φάσεις ο ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε όμως, αυτό είναι το πλήγμα, το να προσπαθείς τόσο πολύ, το να ψάχνεις λύσεις, να δίνεις τέτοιες μάχες μέσα στο νερό, αλλά να μην κερδίζεις. Μια ομάδα που έχει τεράστια ανάγκη από τα αποτελέσματα για να πάρει αυτοπεποίθηση σε μια δύσκολη περίοδο. Το ίδιο ισχύει για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που σαφώς είναι πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο μέσα στην Αθήνα.
0: Από εκεί και πέρα ακούγονται ονόματα. Αυτό πήγα να σου πω. Στα μεταγραφικά να περάσουμε, γιατί ακούγονται ονόματα. Και συνεχίζουν να ακούγονται ονόματα, γιατί νομίζω προφανώς και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ενεργός στην αγορά, έτσι.
1: Ναι. Στόπερ έχει βρει, τον περιμένει. Δεξί μπακ ήταν σαν να το ξεκαθαρίζει και ο προπονητής χθες, ότι δεν σκοπεύει να πάρει. Είναι ο Κένι. Επόμενη λύση ο Ελουστόντο. Υπάρχει ο νεαρός Κωσίδης από πίσω και θα δούμε αν κάποιος από όσους έρθει ή από τους υπάρχοντες μπορεί να προσφέρει εκεί. Πάντως, αναλαμβάνει ένα ρίσκο ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη επιλογή. Στο 9, νομίζω ότι με όλα όσα γίνονται, και εντός ΠΑΟΚ αλλά και στους ανταγωνιστές, έχει δημιουργηθεί τεράστια υποχρέωση στον ΠΑΟΚ να ενισχυθεί πολύ ποιοτικά ή όσο πιο ποιοτικά γίνεται στη θέση. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έχουμε πει Σεπτέμβριο, καθόλου απλά δεν είναι τα πράγματα, αλλά έχει τεράστια υποχρέωση να ανεβάσει πολύ το επίπεδό του στη θέση εκεί όπου ψάχνει παίχτη στην επίθεση. Mm-hmm. Έχει μια-δυο τις περιπτώσεις, θα δούμε τι θα καταφέρει, γιατί όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Και στο 6, όπου δεν είχε ανοίξει κουβέντα, το τελευταίο διάστημα όμως και με βάση τη λειτουργία της ομάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά που λείπουν από το ρόστερ ενός καλού δυνατού μεσοαμυντικού, έχει εντοπιστεί και έχει εγκριθεί από τους ποδοσφαιρανθρώπους της ομάδας ο Γιάκιτς, ο Κροάτης της Augsburg.
0: Τα email είναι γνωστά, δεν το ξέρουν το email εύκολα, δεν χρειάζεται να το ψάξουν.
1: Ναι, ναι, διαπραγματικά. Με την Augsburg ο ΠΑΟΚ πέρασε πολλούς μήνες.
0: Αυτό βέβαια, ναι, δεν ήταν και στα σύνδεση.
1: Παρέα μέχρι να κλείσει ο ποδοσφαιριστής. Έχει εγκριθεί, φαίνεται, γιατί το παραδέχτηκε στη Γερμανία, ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίχτη και περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να πετύχει συμφωνία και με τους Γερμανούς. Μάλλον για δανεισμό, ή μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο για δανεισμό. Τον τρόπο, την οψιόν, αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι δούμε... είναι το οποίο κολλάει τις διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής. Από αυτά που διαβάζω, έτσι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ λέει για μια οψιόν αγοράς όχι υποχρεωτική, οι Γερμανοί θέλουν υποχρεωτική.
1: Ναι, οι Γερμανοί θέλουν να τον παραχωρήσουν οπωσδήποτε. Κρατάμε το ότι έχει αποφασιστεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Είπαμε το αποτέλεσμα μετράει, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην προκύπτει αποτέλεσμα σε τις μεταγραφικές προσπάθειες. Πάντως, στις τελευταίες κινήσεις ο ΠΑΟΚ οφείλει να ανέβει πάρα πολύ ποιοτικά. Με τον Βραζιλιάνο στόπερ θεωρητικά το καταφέρνει, και να δούμε τις τελευταίες επιλογές, ειδικά με τον Φορ, αλλά και με το εξάρι που είπαμε ότι έχει χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν.
0: Φορ εξάρι λοιπόν. Αυτά περιμένουμε.
1: Ναι, από εδώ και πέρα, ναι. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε δύο εβδομάδες, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Είδαμε, αρνήθηκε η πρόταση της Celtic και τον Taylor. Πολλές πιέσεις των Σκοτσέζων. Δεν έδωσε τελικά τον Σορετήρε, όπως είπαμε και χθες, στην Bolton. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Καμαρά. Έχει και τέτοια ζητήματα και ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη Τσορμπατσόγλου και στην Θεσσαλονίκη, όπου ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το σημείο όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, γιατί στην BWIN μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα, στοίχημα και live καζίνο στο app της BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, και θα πάμε για φινάλε στην εκπομπή. Ακούσαμε λοιπόν πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ τα όσα συνέβησαν και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για το μάτς με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς, στο πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, και παράλληλα τρέχει και τα μεταγραφικά του ζητήματα για τη θέση του αμυντικού χαφ με τον Γιάκιτς να είναι στην κορυφή της λίστας και να είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την Augsburg, οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, για να τον αποκτήσουν, και φυσικά παράλληλα η ομάδα της Θεσσαλονίκης επεξεργάζεται και φουλάρει για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού. Εμείς λοιπόν κλείνουμε την εκπομπή με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου συνεχίστηκε για ακόμη μια φορά με τα μεσονύχτια. Ελπίζω για τον Γιώργο Τσανάκα για τελευταία φορά να κλείσει τα μάτια του πριν από τις 2, να πέσει να κοιμηθεί σαν άνθρωπος. Οπότε ας τον καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά είμαι, εσύ?
3: Καλά, εντάξει. Νομίζω
0: τέλος τα ξενύχτια, πιστεύεις?
3: Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι τις 15, αλλά δεν νομίζω πως θα γίνει άλλη κίνηση.
0: Οι πολύ σημαντικές νομίζω είναι προφανώς και οι παίκτες που τους θέλεις και στην Ευρώπη. Άρα νομίζω με Μπέιλι.
3: Και άμα δεις και τους πιθανούς προς αποχώρους ποδοσφαιριστές που είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, άμα τους βγάλεις όλους αυτούς. Το ρόστερ βρίσκεται μετά στα νούμερα που θέλει ο προπονητής ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 25-26 παίκτες, δηλαδή είναι ιδανικά για τον προπονητή νομίζω. Οπότε θεωρώ ότι δύσκολα θα υπάρξει κάτι άλλο. Εκτός και αν παρουσιαστεί κάτι, όχι αν παρουσιαστεί κάτι, αν σκεφτούν στον Ολυμπιακό ότι θέλουν κάποιον Έλληνα ή κάτι σχετικό, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Τώρα για το κύπελο και όλα αυτά. Δεν νομίζω πάντως ότι θα έχουμε κάτι άλλο. Ήταν ένα καλοκαίρι που κατά την άποψή μου κύλησε. Εντάξει, είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα για τον Ολυμπιακό, αλλά έχει κάνει το καλύτερο του μεταγραφικό καλοκαίρι από άποψη αναβάθμιση του ρόστερ.
0: Σίγουρα αναβαθμίστηκε αρκετά το ρόστερ και στα χαφ που ήθελε. Ναι. Χαφ και εξτρέμ τώρα νομίζω και η απόκτηση του Μπέιλι είναι πολύ. Σε τι κατάσταση είναι ο Μπέιλι? Γιατί νομίζω είχε και έναν τραυματισμό πέρυσι, κάτι τέτοιο διάβαζα.
3: Είχε έναν τραυματισμό.
0: Ναι, που ταλαιπωρήθηκε γενικά από έναν τραυματισμό που ήταν στη Ρώμα, νομίζω κάτι τέτοιο.
3: Εντάξει, έχει βγάλει ορισμένους τραυματισμούς το τελευταίο χρόνο, τελευταίο 1,5 χρόνο έχει βγάλει τραυματισμούς μυϊκούς. Αλλά ο Μπέιλι έχει κάνει μέρος της προετοιμασίας μετά στον Βίλα. Mm. Εκεί έβγαλε ένα μυϊκό πρόβλημα και μέχρι τώρα, ξέρεις, δεν έπαιζε άλλο. Δεν έπαιζε. Είχε παίξει κάποια φιλικά. Mm-hmm. Σε ένα φιλικό έβγαλε ένα μυϊκό πρόβλημα, αλλά τώρα έρχεται εδώ πέρα για να ενσωματωθεί σιγά σιγά, δηλαδή στις προπονήσεις, και να αρχίσει να παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ακριβώς το χρόνο που θα χρειαστεί, αλλά είναι δεδομένο ότι αρκετοί ανησύγησαν ότι από τον Ολυμπιακό τον περάσαν από εξονυχιστικό έλεγχο, να πούμε έτσι, στο Λονδίνο. Mm-hmm. Για τα πάντα όλα, όπως σε κάθε ποδοσφαιριστή άλλωστε, πόσο μάλλον και στον Μπέιλι, που είναι και μια μεταγραφή που είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Τον είχαμε δει και στα μάτσου με την Αστον Βίλα. Έρχεται εδώ να βρει ένα καλό του φίλο.
0: Το Ρέτσο.
3: Το Ρέτσο, mm. Ακριβώς. Γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής που
0: ήταν νομίζω μαζί στη Λεβερκούζεν, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι και το λέμε. Ακριβώς. Πού τον ξέρει το Ρέτσο ο Μπέιλι, ναι.
3: Ακριβώς. Τον είχε πάρει Λεβερκούζεν τώρα προς εκατομμύρια τον Μπέιλι. Και μετά τον πούλησε και προς εκατομμύρια, νομίζω 30-32 εκατομμύρια την είχε πουλήσει ένα Σόμπιλα. Και έρχεται στον Ολυμπιακό για να συνθέσει ένα δίδυμο στα άκρα. Που θα είτε με τον Ζέλσον, είτε με τον Ζωτα Σίλβα, είτε με τον Ρόκα, εντάξει, μπορεί να παίξει με όλους τους συμπαίκτες, αλλά κυρίως παίζει δεξιά, να το πούμε. Ο Λέον Μπέιλι είναι ένας εξτρέμ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, Βάγιωτη. Mm-hmm. Δηλαδή, παίκτης που συγκλίνει πολύ, παίκτης που κόβει προς τα μέσα και σουτάρει, που του αρέσει να θέλει και στον αντιπάλο του και πάρα πάρα πολύ γρήγορος. Ο Ολυμπιακός επιτέλους θα κρατώ αποκτά ταχύτητα. Πέραν του Βέλσον δηλαδή, που μένει στο ρόστερ. Έχει και τον Ρόκα που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Έχει πλέον και τον Μπέιλι, ακόμα και τον Ζωτά Σίλβα, που τον χρησιμοποιεί πολλές φορές τα άκρα προπονητής. Επιτέλους έχει παίχτες εξτρέμ που είναι καλοί. Που είναι γρήγοροι, που έχουν την προσωπική ενέργεια. Και όλα αυτά θα είναι καλό, θα είναι θετικά, ξέρεις, για, για τα παιχνίδια τα ελληνικά. Mm-hmm. Για αυτά που ο Ολυμπιακός είχε πολλά προβλήματα. Είδαμε μια ομάδα όπως η ΑΕΛ, που πέρυσι ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς. Και ήταν μια από τις ομάδες
0: ναι,
3: που
0: στο Καρασκάκι, μηδέν, μηδέν.
3: Το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ναι, χθες, ναι, μεν θα μου πεις, πέρυσι ήταν άλλη εθνική, φέτος Β. Οκ, καταλαβαίνουμε τη λογική που λέω. Χθες ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα.
0: Ναι, το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτρο, βέβαια βρήκε τον γκολ και πρώτο γκολ και ο Ρας Γκονσάλεθ, ο οποίος μπορεί να χάσε την ευκαιρία στην Τρίπολη, την μεγάλη ευκαιρία στην Τρίπολη που το έδωσε εύκολο ο Φρόιλερ. Μπορεί να χάσε επίσης άλλη μια ευκαιρία πριν τον γκολ, αλλά γενικά είναι παιδί που κυνηγά τις φάσεις, είναι ένας επιθετικός που κυνηγά τις φάσεις. Αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
3: Φάσεις. Αυτό είναι το καλό. Είναι φορ που είναι μέσα στις φάσεις. Και όταν είναι μέσα στις φάσεις, είναι μέσα στις τελικές.
0: Και γράφεται και ως assist και τον goal του Μπρούνο, να φανταστώ, έτσι.
3: 100%. Mm. 100%, ναι, ναι. Αυτό που είπα και χθες λίγο το βράδυ που βγήκα για να πω για τον Λίον Μπέιλι, ήταν όταν μου ρωτήθηκε για τον Γκονζάλες, ότι ήταν και περισσότερο συμμετοχικός στο παιχνίδι της ομάδας, που δεν είναι να ξέρει το φόρτε του, αλλά πραγματικά δείχνει ο ίδιος να μπαίνει πολύ καλά ως
0: και
3: ώρα.
0: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έκανε και την κάθετη στο Ζέλσον που χάνει το τετατέτ. Που το αποκρούει μάλλον ο Μελίσσας.
3: Ακριβώς, την κάθετη στο Ζέλσον. Γενικότερα είχε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Αν και για μένα η κορυφή ήταν οι δύο χάφτου, ο Φρόιλερ και ο Φίλης.
0: Ναι.
3: Κάποιοι νομίζουν ότι ο Φρόιλερ είχε έρθει για να είναι αναπληρωματικός, επειδή είναι 34 χρονών, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι, τι παίχτη έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το Πουέρτα Φρόιλερ δεν θα είναι εύκολο να σπάσει από την 11 τη φετινή σεζόν. Αλλά και ο Φίλης που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακός και για το ύψος του και για την ηλικία του, διαθέτει τρομερή ποιότητα, αλλά πάνω απ' όλα ωριμότητα. Mm-hmm. Πολύ ωριμό στο παιχνίδι και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Και καλά πόδια φαίνεται να έχει, γιατί έκανε ένα πολύ καλό σουτ που έκανε πολύ δύσκολη απόκριση ο Μελίσσας χθες.
3: Ακριβώς. Έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Και έχει και τσαμπουκάλια την ηλικία του, έχει τσαγανό αυτό που λέμε. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί στην ηλικία του που μπαίνει να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο να παίξει τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, το καταλάβαμε και τα φιλικά, γιατί ο Μεντιλίμπαρ νομίζω από τους πιτσιρικάδες που λένε, ο Φίλης στα περισσότερα φιλικά έπαιξε.
3: Ακριβώς. Τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ. Mm. Τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ.
0: Άσχετα ότι είχε απουσίες στα χάφ, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά γενικά πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή στα φιλικά ο Φίλης.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Είδαμε και τον Κουτσοκούλα, με μια καλή εικόνα κι αυτός. Mm-hmm. Γενικότερα θα πρέπει ο Ολυμπιακός Παναγιώτη, καταλαβαίνεις, να βρει και ένα-δύο παιδιά ακόμα από τη β' ομάδα να είναι στην αποστολή για το κύπελλο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι οι δύο που προαναφέραμε, ο Μπακούλας 3, αν ανέβει σε κάποιο μάτσο Τσομπανίδης, ξέρω εγώ, ο τερματοφύλακας, κάποιον άλλο πρέπει να βρει. Νομίζω από τη β' ομάδα θα ανέβουμε κανένα-δύο παιδιά για τα επόμενα παιχνίδια του κύπελλου που είναι υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να έχει και πάγκο. Οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι. Περιμένουμε τώρα την λίστα που έχει δηλωθεί. Δεν έχει διαρρεύσει το παράμετρο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
3: Εκεί είναι τώρα το ζόρι. Ήτανε, γιατί έχει δηλωθεί έτσι το ζόρι για τον προπονητή. Γιατί πρέπει να κόψει πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Άρα μόνο οι κασίες μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα έχει κατατεθεί η λίστα στην UEFA, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει. Δημοσιοποιούν όλες οι ομάδες τη λίστα. Λέει ο Ολυμπιακός δεν κατέθεσε λίστα. Προφανώς και έχει καταθέσει λίστα ο Ολυμπιακός. Απλά δεν έχει δημοσιοποιήσει τίποτα μέχρι στιγμής.
3: Ακριβώς. Τα μεγάλα ερωτηματικά για μένα είναι εάν ο προπονητής θα επιλέξει δύο ή έναν τερματοφύλακης, ενώ για τους ξένους, αν θα πάει με Ορτέγκα Πόποβιτς ή μόνο Ορτέγκα και Τσομπανίδη και τον Σουρνάρα. Στο μυαλό μου λογική λέει να πάει με έναν, γιατί σε περίπτωση τερματισμού τερματοφύλακα αλλάζει κατευθείαν.
0: Μπορεί να γίνει αλλαγή, ναι, σωστά.
3: Ναι, δηλαδή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να φάει δύο θέσεις ξένου.
0: Σωστά. Είχε την πολυτέλεια με Τζολάκη που εκτός από αγωνιστικά, βέβαια, γιατί μιλάμε για έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα, ήταν και Έλληνας. Οπότε
3: είχε
0: τώρα όμως έχει.
3: Και Πασχαλάκη,
0: δηλαδή, σωστά.
3: Αντικατέστησε δύο Έλληνες με δύο ξένους. Mm. Είναι ζόρι αυτό για την λίστα. Ο Μπέιλι, από όσο γνωρίζω, είναι κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει προλάβει, έχει δηλωθεί.
0: Νομίζω το καταλάβαμε γιατί ανακοινώθηκε κιόλας και χθες, οπότε νομίζω θα ήταν και κατά 99% και στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δεν νομίζω να τον ανακοίνωνε χθες. Να σπεύδει ο Ολυμπιακός να τον ανακοινώσει χθες και να μην προλάβει να τον δηλώσει τη λίστα.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, Παναγιώτη, επίσης να παίζεται μια θέση. Mm-hmm. Έχω αντιληφθεί αυτό. Ανάμεσα σε Τσικίνιο και Σιπιόν στην λίστα. Δεν θεωρώ ότι ο Γκαρσία θα είναι εντός της λίστας. Mm. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Επίσης για τρίτο σερί παιχνίδι δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ναι.
3: Ο Ντάνι Γκαρσία, αν μας λέει κάτι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές, το Τσικίνιο και το Σιπιόνι, θα είναι εκτός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στο τέλος, ουσιαστικά θα έπρεπε να μείνει ένας παίκτης εκ των δύο, Τσικίνιο και Σιπιόνι, ή μια μεταγραφή εκτός. Mm. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ροκά, για παράδειγμα, το πιο εύκολο όνομα μου έρχεται. Εμένα προσωπικά.
3: Οκ, okay, ναι, θα το άκουγα.
0: Από τη στιγμή που αποκτήθηκε και ο Μπέιλι, έτσι δηλαδή υπάρχει πλέον στα εξτρέμ, ας πούμε.
3: Ναι, θα το άκουγα. Και τώρα και όλα θα τα λέμε την προϋπόθεση, ας πούμε, ότι θα μείνει για παράδειγμα και ο Μπρούνο εκτός, σου λέω εγώ τώρα. Mm. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Ακούστηκε η φήμη για τον Γκονζάλες ότι θα μείνει εκτός. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα μείνει.
0: Αφού είναι υπό παραχώρηση ο Γιάρεμ Τσουκοκλέιτον, όπως βλέπουμε, δεν έπαιξε ούτε στο χθεσινό παιχνίδι.
3: Υπό παραχώρηση είναι και ο Κλέιτον.
0: Ναι, δεν νομίζω.
3: Αν δεν έχει πρόβλημα ο προπονητής να τον είχε για τρίτο σεντερφόρ, γιατί είναι παιδί που δεν κάνει παράπονο, είναι καλός χαρακτήρας, αλλά είναι υπό παραχώρηση. Λογικά Τουρκία θα συνεχίσει. Αλλά το να πάει ο Ολυμπιακός πάλι με ένα σεντερφόρ όπως τα προκριματικά.
0: Όχι, θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Και ας συλλογίζεται και ο Σίλβα ως σεντερφόρ, αλλά δεν είναι σεντερφόρ.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω πως θα γίνει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται πολύ ακραίο και θα είναι κοιτάζει ένα μεγάλο λάθος. Μιλάμε για 8 μάτς και δεν ξέρει και την κατάσταση στο Λικαμπή. Επίσης.
0: Και τελευταίο, η διαπραγματεύση με Όφη Νούς από 1η Γενάρη και με αποστολάκι.
3: Από καλοκαίρι αποστολάκι.
0: Από καλοκαίρι.
3: Από καλοκαίρι αποστολάκι. Για τον Νούς άλλαξε πολλές φορές η διαπραγμάτευση, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, και αυτό είναι καλό για τον Όφη, έτσι, πάνω απ' όλα. Γιατί θα μπορούσε να έχει και τους δύο στην ευρωπαϊκή του λίστα, για να μην αποδυναμωθεί. Αλλά κυρίως από πλευράς Ολυμπιακού, ο Νούς καρχόταν για να αντικαταστήσει τον Ζέλσον. Mm.
0: Αλλά ο Ζέλσον μένει προφανώς.
3: Ο Ζέλσον μένει. Η τελευταία πρόταση που ήρθε ήταν 5-2 από τους Ρώσους της Κράσνονταρ. Δεν ήθελε δηλαδή τα 6 ακριβώς που λέγανε και εκεί μπορεί να κάναμε άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Να κάνουμε τον Ολυμπιακό άλλη κουβέντα. Οπότε ο Νούς θα μείνει στον Όφη και από 1η Γενάρη θα ενσωματωθεί όπως φαίνεται στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο γιατί το ρωτάει ένας φίλος, γιατί μας παίζει και ο χρόνος. Σημαίνει κάτι με Τσικίνιο? Όχι.
3: Θεωρητικά όχι. Mm. Εγώ λέω.
0: Προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι.
3: Δεν έχει προκύψει κάτι. Mm-hmm. Αν προκύψει το οτιδήποτε ή μια πρόταση του Σαουδική Αραβία, θα σκεφτόμουν εγώ μόνο ή κάτι τέτοιο, οκ. Okay. Μπορεί να το σκεφτόταν και οι ίδιες. Αλλά βλέπει και ο προπονητής ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση πλέον.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε θα προτιμήσει, είναι λογικό να προτιμήσει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, η σεζόν είναι μεγάλη, όλοι θα βρουν το χρόνο τους και το χώρο τους, νομίζω. Και εντάξει, τώρα ξεκινάει η σεζόν στην ουσία. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ολοκληρώσαμε και εμείς την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ Πάνο Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής και θα εκφωνήσει το δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Γιώργος Πετρίδης. Στους ρυθμούς του Αζεντίνου ΝΑΗ κινούνται στον Παναθηναϊκό με τον Μαροκινό να δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Να επιλέγει τη φανέλα με το νούμερο 21. Θα βρεθεί απόψε στο Άγκα να παρακολουθεί στο μάτς Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Εκτεταμένο rotation αναμένεται από τον Jacob Nistrup στις 9 η σέντρα του αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι το πρώτο μήνυμα του Λίον Μπέιλι που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών με τον Τζαμαϊκανό Εκστρέμ να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Παίξει τον Ερυθρολεύκον και ο Τιαγκονούσο αλλά θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημα στη Σάντος ο Ροντινέη. Τρεις αλλαγές στην ευρωπαϊκή της λίστα γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμ και Κουτέσα. Στροφή στο μάτς πρωταθλήματος με τον Άρη κάνει από σήμερα η Ένωση. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή άφησε ο Μάρκο Νικολίτς. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα την Παρασκευή. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκετς ήρθαν οι Ασπρόμαυροι που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να δηλώνεται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άρη ο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ ενώ παραμένει στο κάδρο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τρίπ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης και ο Θανάσης Τζίλος στο Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτών στο sportfm.gr. Στην Ελλάδα, για να σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθει ο Μπαρτζόκας και τον μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός γκάρντ. Σοκ στον ΠΑΟΚ με Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Ένοχοι κρίθηκαν οι Clippers για παράνομη παράκαμψη του Salary Cap, ώστε να αποκτήσουν τον Καουάι Λέοναρντ το 2022, με το NBA να επιβάλλει στην ομάδα του Los Angeles πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων, στον ιδιοκτήτη Steve Ballmer ποινή αποκλεισμού ενός έτους από τα γήπεδα, ενώ ο έμπειρος φόρουαρντ θα πληρώσει 700.000 δολάρια χωρίς περαιτέρω συνόπειες, με την ανταλλαγή του στους Raptors να ολοκληρώνεται κανονικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
13: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε πάντοτε εδώ στον Big Wins Sport FM σε 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί στην κονσόλα του υπάρχει ένας θεσμός του Sport FM, ο νέαρχος κυρία Ζούπλος. Που είναι ο ίδιος ο Sport FM, ο νέαρχος. Διαλέγει η μουσική, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πατάει και τα σωστά κουμπάκια, μας κατευθύνει γενικότερα.

0: Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Έτσι, στο μικρόφωνο μόνο του Άντων Καρπετόπουλος. Ο κύριος Πάντσος δίνει τη μάχη του, ως γνωστόν. Του συμπαραστακόμαστε, τον περιμένουμε. Απόντος του Αντώνη, θα μου κάνετε παρέα και σήμερα εσείς. Μαζί μας και η Νόβα, βέβαια, πάντα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι αν θέλεις να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brand ξανά και ξανά, έχεις δυνατότητα να το κάνεις, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Απολαμβάνεις τα exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Πώς? Πολύ απλά. Κατεβάζοντας την εφαρμογή παντού, μπαίνοντας σε αυτή και διαλέγοντας τον deal που σου ταιριάζει. Μάθαινε τα πάντα στο nova.gr. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να σας πω? Να σας πω ότι υπάρχει στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2195-79-283-84-85, είναι και η Αφροδίτη. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, πράγμα το οποίο λίγο πολύ κάνετε όλοι. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το Sport FM για να δείτε τις ειδήσεις ημέρας από το sportfm.gr. Αφού το κάνετε και αυτό, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμη σε όλους όσους βρίσκονται κυρίως στο εξωτερικό και δεν έχουν εδώ την δυνατότητα, δεν έχουν εκεί τη δυνατότητα όπως έχουμε εμείς εδώ να χρησιμοποιούν ένα τραντιστοράκι, ας πούμε, που δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Δεν μπορεί να μας ακούνε στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, μέσα ακούνε μέσω της σελίδας αυτής στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και αφού μας ακούτε, μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα. Μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους έρχομαι μια ματιά κάθε τόσο. Τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, διότι θα. Πώς το λένε, θα μας κλείνει το ραδιόφωνο σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά γενικώς τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στην διάρκεια της εκπομπής, γιατί οι παρατηρήσεις σας, οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας είναι μέρος, ας πούμε, εδώ της διαδικασίας. Ο κύριος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. Μου λέει τώρα ότι έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα για την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, η οποία βγήκε χθες μία ώρα το βράδυ, αλλά έγινε γνωστή σήμερα το πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμα. Περιμένουμε έτσι από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι μερικά πράγματα από αυτά που λέγαμε πριν λίγο στον αέρα. Δηλαδή ότι ένας από τους παίκτες του Χόβου κάνει ο Πόβοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας. Ένας ακόμα είναι ο Ντάνι Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο.
0: Επίσης. Ναι, ναι.
1: Ο Γιάρεμ Τσουκοκλέιτον, εντάξει, το γνωρίζαμε ότι θα είναι στους κομμένους. Έπρεπε να επιλέξει ο προπονητής ανάμεσα σε Σιπιόνι Τσικίνιο. Επέλεξε να κόψει τον Σιπιόνι. Και παίρνει τον Τσικίνιο. Προφανώς τον υπολογίζει σαν τέταρτο χαφ. Δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί πλέον έχει Φρόιλερ, Πουέρτα και Έσε στον άξονα.
0: Μη σου δηλαδή, πω και έξω δεξιά μπορεί να τον βλέπει, όπως τον έβαλε στην Τρίπολη. Τέλος πάντων. Τον Τσικίνιο τον βάζει παντού. Δηλαδή, εντάξει.
1: Θα μπορούσε να είναι ο τέταρτος χαφ, το λέω εγώ για το και αριθμητικά, έτσι και
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει μείνει εκτός και ο Ρόκα. Είναι η
0: έκπληξη ο Ρόκα. Κατά τη γνώμη μου.
1: Ο Ρόκα και ο Σιπιόνι είναι οι δύο πιο.
0: Για τη θέση του Σιπιόνι έχει εκεί κόσμο.
1: Ναι, για το Σιπιόνι έχει κόσμο.
0: Από ό,τι είδαμε χτες στην Λάρισα, έπαιξε και ο Φίλης για μένα, αν χρειαστεί. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο μοιάζει να έχει. Να έχει προσόντα, να έχει πράγματα να ποντάρεις, έτσι λέω εγώ. Πέρσι, επειδή το κοίταζα, ο Σιπιόνι στην Ευρώπη είχε παίξει πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, η συνολική του παρουσία ήταν μια ώρα και κάτι, ας πούμε. Δεν ήταν δηλαδή ότι είχε παίξει τίποτα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αν θυμάσαι, Αντώνη, είχε παίξει πρώτη φορά με την Ετχόβεν, που έχει μπει
0: στο τέλος.
1: Στο φινάλε και βγαίνει μόνος και πιέζει σαν center for, όταν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει ένα 0. Μετά για λίγο, για αρκετά παιχνίδια μένει εκτός, ενώ μετά βλέπει τον πάγκο.
0: Ναι.
1: Ξαναμπαίνει πάλι και κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτσο με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Πάλι εκεί, στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν αμφιβάλλω για τη χρησιμότητά του. Απλώς λέω ότι δεν είναι ένας παίχτης στον οποίο είχε στηριχτεί πέρσι, οπότε καταλαβαίνω και γιατί ενώ είναι περσινός, δεν τον έβαλε φέτος. Με το Ρόκα είναι λίγο περίεργο, να σου πω την αλήθεια, για μένα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις τρεις ξένους στόπερ, έπρεπε να κόψεις κάποιον από εκεί. Και προφανώς...
1: Νομίζω πως δεν ήθελε να ρισκάρει όπως έκανε πέρυσι. Που πέρυσι βέβαια ο Ολυμπιακός δεν είχε στόπερ. Δηλαδή ο επόμενος backup ήταν ο Μπιανκόν.
0: Ναι. Και ήταν και ο Καλογερόπουλος βέβαια πέρσι.
1: Αλλά... Ήταν και ο Καλογερόπουλος, ναι, αλλά δεν τον εμπιστευόταν ιδιαίτερα. Νομίζω στη θέση, στην τελευταία θέση της λίστας παίζονταν μια θέση ανάμεσα στον Μπρούνο και στον Ρόκα. Νομίζω ότι επέλεξε ο προπονητής να πάει δηλαδή με, κανονικά με full σύνδεση στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Και να έχει έναν λιγότερο στα εξτρέμ, γιατί θεωρεί εκεί ότι μπορεί να παίξει ο Φορτούνης. Ακόμα και τον Γκουστάβο Σά έχουμε δει να βάζει εκεί. Έχει τον Ζέλσον, έχει τον Μπέιλι πλέον, έχει τον Ζώτα Σίλβα. Έχει αρκετούς μπροστά. Και νομίζω πως ίσως ήταν και η πιο όχι εύκολη λύση. Αλλά από όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει μεσοπαιδικά ίσως να ήταν...
0: Εγώ να σου πω πως το διαβάζω. Είναι δύο μικροί που δεν αγκρινιάξουν και ένα δικό μου παιδί που δεν αγκρινιάξει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Mm. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Για τον Γκαρθία εγώ το περίμενα πάρα πολύ. Δεν τυχαίο γιατί 3-4 παιχνίδια δεν έχει παίξει λεπτό. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε καν στο κύπελλο.
0: Ναι, καλά. Και νομίζω μένει εδώ πέρα έτσι στη λογική του, εντάξει, κακό δεν κάνει, ας πούμε, μπορεί και να μας βοηθήσει κάποια στιγμή. Το οποίο δεν κακό, γιατί έτσι ακριβώς είχε γίνει με τον Ιμπόρα κάποτε. Ο Ιμπόρα τον Ιανουάριο εκείνο του εκείνης τη σεζόν. Του είχαν πει, εντάξει, χαρήκαμε για τη συνεργασία και είπε να μην αλλάξω ρε παιδιά χρονιά, πηγαίνουν τα παιδιά, πώς το λένε, χώρα, πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, έχουμε εγκατασταθεί εδώ, αφήστε με να τελειώσει τη χρονιά και μετά έγινε βασικός αντικατάστατος και ένας παίκτης κλειδί, ας πούμε, στην κατέκτηση του Conference League.
1: Ακριβώς, και ο Γκαρθία σε δύο χρόνια που είναι εδώ, ναι. Από Γενάρη και μετά ανεβάζει τροφές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πάντα στην τελική ευθεία είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, ναι, και τη χρονιά του Double. Ήταν από τους καλύτερους κατά την άποψή μου, αλλά και πέρυσι.
0: Και επειδή είμαι σήμερα λίγο αισιόδοξος, θα σας αφήσω και μια άλλη τέτοια παρατήρηση για το Ρόκα. Ότι ιστορικά ο παίχτης ο οποίος κόβεται από τη λίστα και λες γαμώτο, αδικία, κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι πολύ... Στον Ολυμπιακό αυτό είναι μπορώ να σου πω, κανόνας. Συμβαίνει κατά κόρον.
1: Ισχύει και επειδή είναι και ένας παίκτης που τον εμπιστεύεται αρκετά προπονητής, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν θα έχει χρόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Η θέση που δίνει το αντίθετο προπονητής.
0: Επίσης νομίζω ότι από τη λίστα αυτή μάθαμε και κάτι ακόμα, ότι δεν φεύγει ο Ζέλσον. Για τον οποίο πολλά ακουγόταν, ούτε ο Τσικίνιο νομίζω. Έτσι. Ναι, γιατί και οι δύο μπήκαν στη λίστα, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο να γίνει τώρα δεκτή μια πρόταση για κάποιον από τους δύο, έτσι. Φαίνεται...
1: Ακριβώς. Για το Ζέλσον η τελευταία πρόσκληση ήταν χθες πάλι στα 5 συν 2. Δεν έφτασε καν τα 6 καθαρά που ήθελε ο Ολυμπιακός. Και είχε αποφασίσει ο προπονητής ότι δεν θέλει να παραχωρήσει το Ζέλσον. Ο Ζέλσον
0: ναι, είναι παίχτης του Μεντιλίμπαρ σίγουρα. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν ερχόταν και ο νους, θα ήταν και με ένα παίχτη λιγότερο εκεί. Δηλαδή δεν θα ήταν απλό να φύγει ο Ζέλσον.
1: Με αυτή την προϋπόθεση ο νους μένει στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Ναι. Από τη στιγμή που δεν αποχωρεί ο Ζέλσον. Και νομίζω κιόλας έχουν και τον ίδιο ατζέντη, είναι ο Λέμις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm. Νομίζω ότι εφόσον έφευγε ο Ζέλσον θα ερχόταν κατευθείαν τώρα ο νους. Απλά τώρα δεν υπήρχε λόγος να έρθει, να μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λύσης ο νους. Και να αποδυναμωθεί και ο Όφη από την άλλη μεριά όλο στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και ο Πόποβιτς νομίζω πληρώνει το
0: Ο Πόποβιτς είναι μια άλλη ιστορία. Ο Πόποβιτς, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να, κατά τη γνώμη μου, να πάρει έναν περισσότερο έμπειρο τερματοφύλακα, αλλά προσοχή, θα ήταν για τρίτος και δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να δεχτεί αυτό το ρόλο.
1: Ναι, και ήταν η μεγάλη, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου. Αν και ο Πόποβιτς ήταν ένας παίκτης που τον επέλεξε το σκάουτινγκ θεωρώντας ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας που μπορεί να εκτελεθεί και σε πρώτο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό... πληρώνει το ότι είναι ξένος στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός παίζει δύο Έλληνες θερματοφύλακες, ναι. Το Λάκη Πασχαλάκη και στο 34 με δύο ξένους.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Και στην UEFA η θέση θερματοφύλακα είναι πολύ. Πώς να το πω. Μπορείς εύκολα να κάνεις αλλαγή εκεί. Αν υπάρχει
0: τραυματισμός. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Αν υπάρχει τραυματισμός όμως.
1: Ακριβώς.
0: Αν υπάρχει τραυματισμός. Δηλαδή, αν σου αποβληθεί ο βασικός, θα παίξει ο αναπληρωματικός. Δεν
1: παίξει και ο Στουρνάρας.
0: Ακριβώς. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε και από τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Τσανάκα, σήμερα θα έχουμε πολλή κουβέντα για τις λίστες γενικώς. Όπου βέβαια υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπου μάλλον υπάρχει αυτή η αφορμή. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και άλλες λίστες που δεν έχουν, πώς το λένε, αφορμές για συζητήσεις. Επειδή μπήκαμε λίγο φουριόζικα με την λίστα του Ολυμπιακού, να πω δύο άλλα πραγματάκια τα οποία είναι, ας πούμε, η ατζέντα της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν ξεκινάμε εδώ πέρα. Σήμερα έχει πάλι κύπελο, δηλαδή ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο, ας πούμε, του κυπέλου, το οποίο άρχισε με το μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα. Σήμερα θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου και θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Χθες δεν ξέρω τι είδατε, δεν τα είδα όλα, δεν τα είδα όλα, μια ματιά ρίξε έτσι στα πιο αυτά που μου φαινόταν λίγο πιο ενδιαφέροντα. Δεν ήταν τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, που είχαν στους πιο γνωστούς αντιπάλους, αλλά ήταν τα παιχνίδια στα οποία παίζανε παίχτες που δεν ξέρουμε και πάρα πολύ, δεν τις έχουμε δει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι μάτσα που θα βγουν μεγάλα και φοβερά συμπεράσματα, αλλά κάτι βλέπεις, κάτι μαθαίνεις που λένε.

Η ΑΕΚ μου φάνηκε ότι έκανε λίγο αγκαρία με τον Νέστο Χρυσούπολης. Προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Ζήνη, αλλά άργησε να βάλει δεύτερο γκολ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανένας αυτό το μάτς για να βγάλει τίποτα φοβερά και τρομερά συμπεράσματα, θέλω να πω. Μάλλον περισσότερο με ξεμούδιασμα μου μοιάζει αυτό το πράγμα. Είδαμε κάνα δύο παίκτες, πρέπει να πω έτσι λίγο περισσότερο.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερο κέφι. Μάλλον κάτσε να πω κάτι για την ΑΕΚ για να μην το ξεχάσω, γιατί χάθηκα. Τι μου έκανε εντύπωση από το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα η εκτελεστική δυνατότητα του Γεωργίεφ. Αυτού που δεν είναι νεοφερμένος, ήταν και πέρσι εδώ. Το γκολ του έδειξε, ρε παιδάκι μου, παίχτη που το έχει αυτό. Και είναι έτσι. Δεν του το είχα, να πω την αλήθεια. Ο Αριάγκα είναι επίσης ένας παίχτης που ξέρει γενικά τη δουλειά που κάνει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να βρει και πόσο χώρο σε αυτή τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ που ο Νίκολιτς θέλει να είναι γενικός μπαλάτη, και το ξέρουμε από πέρσι. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έπαιζε πέρσι παιχνίδια με τον Μάριν και τον Πέτρο Μάνταλο στην ίδια εντεκάδα, ότι κάνει διάφορες διαβολές, όπως ας πούμε να φέρνει τον ακραίο κυνηγό να παίζει χαφ, όπως κάνει με τον Κοϊτά για παράδειγμα, όπως κάνει φέτος με τον Μάγερ, που στα μάτια όμως είναι λίγο περισσότερο χαφ από ακραίος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ γίνεται πολλή δουλειά γενικά, και ο Αριάγκα που έχει καλά τρεξίματα, δεν ξέρω τώρα πόσο και μπορεί, ας πούμε, ακριβώς να χωρέσει σε αυτό το πράγμα. Και καλούτσικος μου φάνηκε, δηλαδή, και σαν διδυμάκι με τον Καϊρίν δεν μου φάνηκε άσχημα το πράγμα. Βέβαια δεν ήταν για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί στο συγκεκριμένο μάτς ήταν λίγο περισσότερο, ας πούμε, πώς να το πω, ποιότητα η Άγκη. Αυτό πήγε και ο Μάγερ κάποια στιγμή. Φαινόταν αυτό πολύ, και γιατί ο Καλοσκάμης ήταν ένας καλά και από κάτω. Δεν ξέρω αν του πάει πολύ αυτή η διαδικασία. Αυτό το παίζω μόνο στο κύπελο. Δεν ξέρω πόσο κίνητρο είναι, ας πούμε, για κάποια παιδιά. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο κέφι με την ΑΕΛ, και γιατί είχε κέφι ο Φορτούνης, ο οποίος ήταν ο δημιουργός, ας πούμε, του γκολ του Γκονζάλης, ήταν μέσα στη φάση του 0-2, ήταν γενικά ο πιο παραγωγικός από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που έφτασε σε αυτό το 0-4 στο δεύτερο ημίχρονο σχετικά εύκολα. Στο πρώτο, εντάξει, και λίγο η πειραματική του άμυνα και λίγο η όρεξη της ΑΕΛ, που σε όποια κατηγορία και να βρίσκεται αντιμετωπίζει τα μάτς με τις μεγάλες ομάδες σαν ντέρμπι. Ήταν αρκετά ανταγωνιστική η

στην χρονιά. Εντάξει, δεν είναι ότι πώς το λένε, πήρες το κύπελο γιατί έφερες ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, όπως έχεις κάνει, όπως έχεις πάρει το κύπελο όταν βρήκες τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη φορά στον τελικό. Δεν είναι παιχνίδι ανάλογο αυτό το χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ προφανώς είχε την κατοχή της μπάλας, έπαιξε και αυτός με παίχτες που δεν είχαμε ξαναδεί, όπως τον Ούγκρεσιτς. Έκανε 2-3 πράγματα για καλά, δεν έχω εικόνα, περιμένω. Εντάξει, όποιο πληκτικό ήταν ο Ζήφκοβιτς πάλι. Πέτυχε και ένα γκολ με τον Σορετήρε, το οποίο δεν μέτρησε γιατί έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα του Όφη, του Χριστογιώργου, που ήταν από τους καλύτερους του παιχνιδιού. Πρέπει. Ο καλύτερος ενδεχομένως είναι αυτός που κράτησε το 0. Αλλά γενικά ο Όφη είχε μια μεγάλη μαχητικότητα. Ήταν ο γνωστός Όφη που βλέπουμε από το ξεκίνημα της χρονιάς. Κατά τα άλλα, είχαμε αυτό το 2-2 το πολύ γεμάτο στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά, που δείχνει ότι η Μαρκό πραγματικά μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική. Αυτοί που το λένε κάτι ξέρουν. Και είχαμε και την νίκη του Ατρομήτου, που από ό,τι είδα κέρδισε με ένα γκολ του Τσιλούλη που ήρθε από τον πάγκο και βρήκε αυτό τον γκολ. Ο Ατρομήτος έχει θέμα στον γκολ γενικώς. Δεν βλέπω κάποιο καθαρό σεντερφόρ εγώ εκεί στο Περιστέρι για την ώρα. Να δούμε, νωρίς είναι ακόμα. Σήμερα είπαμε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Πάμε για δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Πληθαίνουν τα θέματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την 22η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επανέλαβε πάντως την κατηγορία του ότι οι προειδοποιήσεις της Ουκρανίας σχετικά με τους κινδύνους για τα αεροσκάφη του στον ρωσικό εναέριο χώρο συνιστούν κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει.

0: μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κατέστη Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω τι μου στέλνετε. Λοιπόν, πολλά έχουν να κάνουν με τις λίστες, άλλα έχουν να κάνουν με μεταγραφές, καταλαβαίνετε, ακόμα μεταγραφές δηλαδή. Και πώς το λένε, που δηλώθηκαν οι λίστες δεν σημαίνει τίποτα. Συνεχίζετε, το όρεξη να έχετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Στο μεταξύ, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε βέβαια τον Νάι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είχαμε την ολοκλήρωση της ιστορίας. Για μένα δεν ήταν έκπληξη. Εγώ ήμουν βέβαιος ότι θα έρθει ο Νάι στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον την Κυριακή το βράδυ, με αυτά που άκουγα και μάθαινα. Εντάξει, τράβηξε λίγο το πράγμα, γιατί μια μεταγραφή τόσο ακριβή έχει και θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να μην γίνει η συγκεκριμένη μεταγραφή, από την ώρα που ο παίχτης δεν θα πήγαινε στον Άγιαξ. Ό,τι άλλο είχε, νομίζω στο μυαλό του, ήταν χειρότερο από την προοπτική του Παναθηναϊκού, και τα λέγαμε και εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτή την διαδικασία πολύ στα υπέρ του, ότι ο παίχτης είχε ξαναπεράσει από εδώ πέρα και είχε περάσει καλά. Είχε ζήσει καλά στην Αθήνα, είχε παίξει καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό. Ήταν δηλαδή ήταν εύκολο να πει το ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το δύσκολο είναι να σου πει ο παίχτης το ναι. Μπορεί να τα βρεις με την ομάδα, αλλά ο παίχτης να θέλει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να θέλει να έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό. Αυτά όλα τα οποία τα ακούμε και τα ξανακούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν, από τη στιγμή που υπήρχε αυτού του τύπου η συγκατάθεση, ήταν όλα θέμα μετά. Τα πάντα ήταν θέμα διαδικαστικό. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς για την δουλειά του Νίστρουπ θα μιλήσουμε προσεχώς. Έχει πολλούς παίχτες στη συγκεκριμένη θέση. Ο Ουναΐ είναι μια καθαρά μεταγραφή πολυτελείας. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος ξέρουμε πόσο καλός είναι, που έρχεται σε μια ομάδα που κατά τη γνώμη μου αγωνιστικά δεν τον έχει μεγάλη ανάγκη. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μπει και να τον κάνει καλύτερο τον Παναθηναϊκό, αλλά και πέρα ήταν υπερκαλυμμένος ο Παναθηναϊκός, είχε πάρα πολλούς παίκτες. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει έναν προπονητή ο οποίος θέλει να φτιάξει μια ομάδα μπαλάτη, μια ομάδα η οποία να κρατάει πολύ την μπάλα, να έχει μεσαία χάφτα, τα οποία να είναι περισσότερο του κρατάω μπάλα παρά μαζεύω δεύτερες μπάλες και κάνω ανακτήσεις και κάνω τέτοια πράγματα και πρεσάρω και όλα αυτά. Λοιπόν, και αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί σίγουρα ένας προπονητής που έχει ένα τέτοιο τύπο προσέγγιση θα ψάξει να βρει και έναν τρόπο όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά να τους χωρέσει με κάποιο τρόπο. Άσπρος μου λέει μόνο στο πεζοδρόμιο του για τον Πανσεραϊκό δεν πεις τίποτα. Δεν το είδα το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, δεν το είδα, οπότε τι να σου πω. Ελπίζω ο Πανσεραϊκός είναι καλός και αξιόμαχος και να κάνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα στην Β' Εθνική, γιατί μου και πάρα πολύ συμπαθή σαν ομάδα και το τελευταίο του πέρασμα από την μεγάλη κατηγορία μου άφησε ωραία πράγματα να θυμάμαι. Δηλαδή και τη χρονιά που σώθηκε ήταν πάρα πολύ καλός, και πέρσι το πράγμα το πάλεψε ηρωικά στο τέλος. Γενικά ήταν μια ομάδα που έγραψε. Αλλά το μάτς με τον Ατρόμητο δεν το είδα. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση, λέει, ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία, για πεντακάθαρη κόκκινη, δεν έχω ιδέα. Εγώ περίμενα ότι διαιτητικά φέτος θα έχουμε μια ήσυχη χρονιά, για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί για την παραμονή του Λανουά συμφωνήσανε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Οπότε, τα γκρινιάνεις για τη διαιτησία, όταν χθες συμφώνησες για την παραμονή του αρχιδιαιτή, μου φαίνεται λίγο, τι άμπο. Τέλος πάντων, θέλει ο καθένας βέβαια, δεν μπορώ να βάλω εγώ, πώς το λένε, όρια στις γκρίνιες, ας πούμε, για ό,τι θέλει ο καθένας γκρινιάζει, αλλά να είμαστε λίγο συνεπείς γενικότερα, λέω, έτσι. Δηλαδή, άμα μας κάνει ο αρχιδιαιτής γκρινιάζουμε μετά για τη διαιτησία, δεν μου κάθονται καλά αυτά όλα. Λοιπόν, είναι αδιανόητο, λέει, και πολύ άνισο να επιτρέπονται δανεισμοί μεταγραφές μεταξύ ομάδων με κοινό ιδιοκτήτη. Όπως συνότιχαμε και ο Ολυμπιακός. Ενδεχομένως, μπορεί, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά πρώτα απ' όλα μιλάμε για ομάδες που δεν παίζουν στις ίδιες λίγκες. Δεν παίζουν ούτε καν στις ίδιες διοργανώσεις. Και αυτού του τύπου τα γκρουπ είναι πάρα πολλά στην Ευρώπη πια.
Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή υπάρχει το City Group, το οποίο είναι το πιο γνωστό από όλα ενδεχομένως. Υπάρχει το group της Salzburg, της Red Bull για να είμαι σωστός. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 10 τέτοια. Επίσης μην νομίζεις ότι είναι και πάντοτε, ξέρω εγώ, εύκολη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να πάρεις ένα παίχτη για μια ομάδα και να καταλήξει μια άλλη, δεν ξέρεις ποτέ ποια μπορεί να είναι η απόδοσή του, ποιο μπορεί να είναι το κέφι του. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα καμία συνταγή επιτυχίας απόλυτη. Ό,τι κάνεις μπορεί να πάει καλά, μπορεί να μην πάει καλά. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στην ιστορία. Δηλαδή, δεν θεατρική πράξη, δεν θεατρική παράσταση με σενάριο όπου αν τα πεις τα λόγια σωστά θα παίζετε πάντα το ίδιο έργο. Δεν υπάρχει.

Το όνομα του Αθανασίου τρεντάρει πάντα, εδώ πέρα όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Αλλά ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Υπάρχει ένας προπονητής, το οποίο τις επιλογές πρέπει να τις σέβεσαι. Και ειδικά αυτού του τύπου τις επιλογές. Δηλαδή, να του πάρεις κάποιο παίχτη παραπάνω που δεν ξέρει ποιος είναι, άντε να το καταλάβω. Να του φέρεις όμως ένα παίχτη τον οποίο σε δύο περιπτώσεις, ας πούμε, τον έχει απορρίψει, εντάξει, γίνεται μετά λόγος για μεγάλους καυγάδες. Ο νους δεν ήρθε από ό,τι κατάλαβα, γιατί ο Λάμπρου δεν κατέληξε στον Όφι όπως φαινόταν ότι θα γίνει. Αν πήγαινε ο Λάμπρου στον Όφι, θα ερχόταν ο νους στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε να μείνει και ο Ζέλσον, ή τουλάχιστον έτσι μοιάζει, ήταν πολύ δύσκολο μετά. Δεν χώραγε ο νους, γιατί τον Ζέλσον, όσο υπάρχει στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ θα τον δηλώνει όχι στις λίστες, αλλά και στις εντεκάδες.

Το cost control έχει χάσει κάθε νόημα. 20 εκατομμύρια στην Αγγλία είναι τίποτα. Στην Ελλάδα είναι 4 καλοί παίκτες. Ναι. Και στο Αζερμπαϊτζάν, όχι, το Αζερμπαϊτζάν είναι πλούσιο. Ξέρω εγώ, στην Εσθονία είναι 4 ομάδες τα 20 εκατομμύρια. Στη Βουλγαρία είναι 3,5 ομάδες. Όλες. Έτσι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στην Αμερική που έχει salary cap, που οι ομάδες σε όλες τις λίγκες είναι συγκεκριμένες και τα χρήματα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους είναι ίδια και δεν γίνονται μεταγραφές με χρήματα. Είμαστε στην Ευρώπη που έχει άλλες δικές της παραδόσεις. Αλλά τι να κάνουμε. Το είδα ότι έγινε χαμός στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη, με τον καιρό. Ξαφνικά ήταν σαν να είμαστε τέλος Νοεμβρίου, ας πούμε. Σταμάτησε το παιχνίδι. Φοβερό, πραγματικά. Σταμάτησε το παιχνίδι εξαιτίας ανεμοθύελας, ας πούμε. Λοιπόν, και ένας φίλος αναρωτιέται αν με τέτοιες καιρικές συνθήκες λειτουργεί το VAR. Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό. Λες γι' αυτό να μην έχουν VAR οι Σκανδιναβοί, γιατί νομίζω ότι τις περισσότερες σκανδιναβικές χώρες ακόμα δεν έχουν βάλει VAR. Και ένας λόγος είναι ότι εντάξει. Βλέπουν και το ποδόσφαιρο αλλιώς αυτοί. Δηλαδή λένε ότι ας γίνεται και κανένα λάθος, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή εντάξει και με τα VAR δεν αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν φέτος. Μέχρι πέρσι τουλάχιστον 3 πρωταθλήματα εκεί πάνω δεν είχαν. Και μπορεί να παίζει ρόλο βέβαια και ότι ο χειμώνας δεν πολύ επιτρέπει λήψεις και τέτοια πράγματα. Αν και το χειμώνα λίγο παίζουν. Παίζουν πάντως. Και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις παίζουν και λίγο πρωτάθλημα παίζουν. Τελειώνει το πρωτάθλημα εκεί κάπου το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Εντάξει. Μάλιστα, ο Νους, επειδή ρωτάτε αν πάνε τα πράγματα καλά, θα παίξει με τον Όφη τη League Face και θα έρθει στον Ολυμπιακό μετά, δηλαδή εκεί προς το τέλος Ιανουαρίου. Βέβαια, αν περάσει ο Όφη, δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίσει ο Νους. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Όφη πάντως βγήκε κερδισμένος από αυτήν την ιστορία, διότι πήρε τον Αθανασίου για ένα ακόμη χρόνο, παρατάθηκε ο δανεισμός του και στο τέλος του έμεινε και ο παίχτης, έτσι, δηλαδή. Δεν πήγε ο παίχτης στον Ολυμπιακό, έμεινε στον Όφη όπως και ο Αποστολάκης. Και μεταξύ μας, εγώ θεωρώ πιο παράξενη την παραμονή του Αποστολάκη στον Όφη, αν και εφόσον έχει συμφωνήσει ο Όφη με τον Ολυμπιακό για τον Αποστολάκη, παρά του Νους. Δηλαδή, ο Νους, το ξαναλέω, από τη στιγμή που ήρθε και ο Τζαμαϊκανός, υπάρχει και ο Φορτούνης, υπάρχει και ο Ζέλσον. Δεν ξέρω πόσο χώραγε, δεν δω πιο ρόκα, ας πούμε, από την λίστα. Ο Αποστολάκης όμως θα ήταν ένας παραπάνω παίκτης, ένας ακόμα παίκτης και δεν ξέρω γιατί δεν αποκτήθηκε. Απ' την άλλη, θα πάρουν πιθανότητα περισσότερο χρόνο συμμετοχής παιδιά όπως ο Φίλης, ο Κουτσογούλας που τους είδαμε και με την ΑΕΛ. Ο Φίλης ήταν και πολύ καλός. Ο Φίλης μπορεί να είναι ένα project, αλλά να δούμε πόσο χρόνο θα βρει σε μια μεσαία γραμμή που έχει πάρα πολλά παιδιά. Θα πάμε στον Διονύση Θεσίλα. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι έχει μάτσει με την Κυβόλο απόψε για το κύπελο. Αλλά βέβαια η επικαιρότητα του είναι ουνάει και δεν ξέρω αν θα γίνει και τίποτα άλλο. Θα μας το πει ο Διονύση, γιατί ναι, οι λίστες δηλώθηκαν, αλλά η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα στην Ελλάδα στην επικαιρότητα. Δεν έχει κλείσει το παράθυρο που λένε και Άγγλοι. Και όσο είναι ανοιχτό το παράθυρο, μπορεί να τρυπώξει κανένας ακόμα μέσα. 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νικάρα, έτσι, 9 η ώρα.

0: Μάλιστα, τον έχουμε. Τι γίνεται?
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Εντάξει, είναι από χθες τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, τα πάντα φυσικά έχουν να κάνουν με τη μεταγραφή του ΝΑΗ. Μια περίπτωση που, μια υπόθεση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη, έτσι όπως διαμορφώθηκε, έτσι όπως εξελίχθηκε για τον Παναθηναϊκό, με πολλά πάνω και κάτω, με πολλά είμαστε μια ανάσα, παύλα απομακρύνει το παίκτη. Συνέβη αυτό αρκετές φορές στην υπόθεση του ΝΑΗ. Εν τέλει ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον κάνει δικό του, μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ. Πρέπει να σου πω ότι πριν το ματς στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κοντά στον παίκτη. Μετά ήταν μακριά, αρκετά μακριά, γιατί προέκυψε το η στήνα της Νεόμα από τη Σαουδική Αραβία που έδινε 18 εκατομμύρια ευρώ στην Τιρόνα, από την Τιρόνα, και το σκέφτηκε. Ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός είχε, ο Στέφανος Κοτσόλης που χειρίστηκε την υπόθεση, είχε εξ αρχής το ναι του παίκτη, άρα αυτό ήταν ένα ατού. Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής ήθελε να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και ήθελε να φύγει από την Τζιρόνα, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν κάνεις καλούς χειρισμούς, στο τέλος πετυχαίνεις. Και έπειτα από εξαιρετικούς χειρισμούς του Κοτσόλη, Στέφανο Κοτσόλη, και με μια οικονομική υπέρβαση που έγινε από τον Γιάννη Λαχούζο.
0: Εγώ θα τα βάζα σε διαφορετική σειρά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όπου έπρεπε να γίνει η οικονομική υπέρβαση. Ακριβώς. Γιατί αν δεν γινόταν η οικονομική υπέρβαση, ξέρεις, οι καλοί χειρισμοί. Εντάξει.
1: Δεν το πάω με σειρά προτεραιότητα.
0: Εγώ το πάω.
1: Οικονομική υπέρβαση. Ναι, ναι, δεν το πάω έτσι καθόλου, προφανώς.
0: Πρώτον,
1: να φανερίζει λεφτά να δώσεις. Ό,τι χειρισμούς και να κάνεις. Και μετά οι χειρισμοί, γιατί δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Η οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Λαχούζο, και πρέπει να το πούμε αυτό, ο εξ αρχής και δώσει εντολή να κάνετε τα πάντα για να αποκτήσετε με τον ΝΑΗ, αφού πήρε ο παίκτης και το πράσινο φως από τον προπονητή, από τον Ίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει συνολικά 14 την ομάδα, βάλε και 3 το συμβόλαιο του παίκτη για 4 χρόνια, θα υψηλά, θα βάλουμε και τις εφορίες.
0: Ναι, καλά, είναι, εντάξει, είναι μια πανάκριβη πολυτέλεια, δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά αγοράζεις, αυτό έχω γράψει σήμερα, ότι ορισμένους παίκτες δεν τους αγοράζεις με αγωνιστικά κριτήρια.
1: Όχι μόνο με αγωνιστικά.
0: Καταλαβαίνεις. Τους αγοράζεις και για άλλους λόγους. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός αγοράζει ενθουσιασμό, αγοράζει πολλά πράγματα.
1: Πολλά.
0: Αγοράζει ηρεμία, αγοράζει σιγουριά για τη συνέχεια. Δηλαδή εντάξει, αυτά δεν είναι όλα. Δεν είναι αγωνιστικά, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Αγοράζει. Ποιότητα,
0: ναι.
1: Σίγουρα
0: ένα παιχνίδι
1: που αγοράζει, όπως είπες και εσύ, ενθουσιασμό, γιατί είναι ένα παιχνίδι που κάνει όχι απλά γκέλ στον κόσμο, αλλά το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Τον γουστάρει, να το πω έτσι, εκλαγευμένα πολύ ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα φανεί αυτό και σήμερα που θα είναι στο γήπεδο, ότι πάνε με την Νίκη Βόλγια σαν ουναή.
0: Και σίγουρα την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ λόγο.
1: Ναι, και πολύ περισσότερο την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ θα έχει πολύ κόσμο. Και αγοράζει δήλωση εντός εισαγωγικών ότι εγώ εδώ κάνω μια δήλωση μεγάλης προσπάθειας για να ανεβάσω κατά πολύ ποιοτικά το ρόστερ για να πάρω το πρωτάθλημα που το θέλω. Το δηλώνει δηλαδή η διοίκηση ξεκάθαρα αυτό και με την κίνηση του ΝΑΗ.
0: Ναι.
1: Μάλλον η κίνηση του ΝΑΗ στα δικά μου μάτια είναι η νούμερο ένα κίνηση δήλωσης θέλω πρωτάθλημα, μαζί με από κάτω κάποιες υπόλοιπες. Λιβάη, Τούζα, Κάγκουα, Ντεφράγη κτλ. Συγγνώμη, και αγωνιστικά, καθαρά ποδοσφαιρικά, βάζει να παίξει, OK, με πολλή ποιότητα. Πάρα πολύ καλή ηλικία στα 26 του, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ένα παίκτη ο οποίος το μυαλό του προπονητή μπορεί να παίξει πάνω από μια θέση. Μπορεί να παίξει το 8 στο 10 και εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό σου δίνει επιπλέον επιλογές, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε στο μυαλό του να πάρει εξτρέμ. Με ουναή δεν βλέπω να πηγαίνει να παίρνει εξτρέμ. Γιατί θα τον υπολογίζει και για εκεί.
0: Ναι. Και γιατί υπάρχουν και παίκτες που παίζουν εκεί, ή εν πάση περιπτώσει στη βασική εντεκάδα σου φαίνεται να είναι τοποθετημένοι εκεί και χρησιμοποιούνται, όπως το μυαλό μου πάει στον Ταμπόρδα, ας πούμε. Δηλαδή σε αυτά τα. Μπορεί να φαίνεται δεξιά, τελικά καταλήγει να παίζει πίσω από τους κυνηγούς. Υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία που μπορεί να παίξει και δεξιά, καταλήγει στην περιοχή. Θα σου πω, υπάρχουν εκεί πολλά που μπορεί να γίνουν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και extreme, δηλαδή θα μου έκανε Γιατί βλέπω ότι φεύγει και ο Ζαρουρί. Δηλαδή, μάλλον από φόρτιση επιχειρεί εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ο Ζαρουρί, ο οποίος πηγαίνει στην Κολόμβου στην Αμερική με τιμωθή δανεισμού, με μια οπτών αγορά από τους Αμερικανούς. Τώρα, περιμένουμε να έχει δολωθεί η λίστα. Απλά περιμένουμε να ανακοινωθεί η λίστα ευρωπαϊκή, την οποία θα είναι ο Ουναΐ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει να ενημερωθούν πρώτα οι παίκτες από τον προπονητή. Και μετά να γίνει γνωστή η λίστα. Δηλαδή, δεν θα είναι σωστό για κάποιους παίκτες ανέκτο να το μάθουν από τον mm-hmm. το τύπο.
0: Πάντως έχουν δηλωθεί οι λίστες, έτσι, χθες το βράδυ.
1: Έχουν δηλωθεί, από χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα έχει μπει ο Ουναΐ, περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν βλέπω, μάλλον οι πιθανότητες μέχρι 15 Σεπτέμβριο να μην γίνει κάποια άλλη κίνηση. Θα αφήσω ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα στόπερ που θα μπορεί να παίζει και αριστερά. Ανοιχτό, όμως πιθανότητες είναι υπέρ του να μην γίνει. Θα το δούμε μέχρι 15 του μήνα να βρεθεί κάτι. Στη διαφορετική περίπτωση, αν δεν κάνει τώρα, τέτοια κίνηση θα την κάνει το Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός. Ο Ναή, ο οποίος παίζει το νούμερο 21, να το πω και αυτό, για τους λάτρεις.
0: Ναι.
1: Κολλημένος με την καλή έννοια με τους αριθμούς της πανέλης των ποδοσφαιριστών, είναι το νούμερο 21. Την προηγούμενη του θητεία, αν θυμάμαι καλά, και το 8. Τώρα το 8 νομίζω το έχει πάρει ο Γιάνγκουσιτς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο. Αυτά θα έχει να κάνει με το θέμα του ΝΑΗ και αυτής της ό,τι μεταγραφή είναι η αλήθεια για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, μια μεταγραφή δήλωση κατά τη γνώμη μου. Και στη συνέχεια μια υπέρβαση που έγινε για να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήθελε εξ αρχής, όταν είχε μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη, να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Τώρα υπάρχει παιχνίδι απόψε με την Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9, παιχνίδι κυπέλου για τους πράσινους. Είπα, θα είναι ο Ουναΐ στις κερκίδες, οπότε είναι και αυτό. Αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος για τον κόσμο να πάει. Φυσικά πολύ περισσότερο κόσμο θα έχει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει φυσικά στο κύπελο με νίκη, όπως έκανε και στο πρωτάθλημα, έχει γνωστές απουσίες. Δηλαδή, ο Κρίστιανσεν που ακόμη είναι ανέτοιμος, η Βέγια Τσάπρας που είναι τραυματίες, όπως και ο Ίγκασον και ο Παντελίδης. Υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή. Ένα από αυτά είναι ο επιθετικός του νεαρός, το Ιάστον Νεμπίτ, που ήταν και στην προετοιμασία, ένα τραυματίας βέβαια στην προετοιμασία, τι κάνει το δικό του πρόγραμμα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες, υπάρχει ο ανισμός, πρέπει να έχει δύο παίκτες στο 90 λεπτό από το 4 και μετά γεννημένους και φυσικά άλλους τόσους στον πάγκο. Οπότε θα τα δούμε αυτά, θα δούμε αλλαγές, θα δούμε νέα παιδιά. Στο σημερινό σχήμα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη την δεκάδα ο Νίστρουπ. Θα έχει όμως σημαντικές αλλαγές, είναι λογικό για το σημερινό παιχνίδι με την...
0: Ποιοι είναι οι μικροί?
1: Οι μικροί είναι ο Λάβδας,
0: ναι,
1: ο Στόπερ,
0: ναι,
1: λόγω της Ακαδημίας και μετά συνολικά τους μικρούς. Είναι ο γείτονας που είναι στην αποστολή και είναι τερματοφύλακας, είναι ο Κυριόπουλος και στην Εκτρέμ, προϊόν της Ακαδημίας φυσικά, επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του. Είναι ο Νεμπής, το οποίο χρειάζεται ο Νεμπής, ο οποίος είναι επιθετικός. Είναι ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι χαφ.
0: Ναι.
1: Αριστεροπόδαρος, αν παίξει σήμερα θα παίξει αριστερό μπακ.
0: Μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, έτσι μου λένε.
1: Ναι.
0: Να
1: παίξει σήμερα, το βάλει στο αριστερό μπακ, τον είχε βάλει και στην προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα έχει άλλους δύο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, τον Γκάτρι και τον Κοντούρι.
0: Άρα μπορεί να παίξουν. Άρα μπορεί να παίξουν Γκάτρι και Κοντούρι, ας πούμε, και να βγει μια δυνατή εντεκάδα, δηλαδή χωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κάτρης και ο Κοντούρης, εντάξει, είναι παίκτες που έχουν παίξει.
1: Είναι παίκτες που παίζουν.
0: Δηλαδή,
1: εγώ ναι, πιστεύω θα δούμε Μπινιάρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.
0: Ανάλογα και με το πώς πάει το παιχνίδι, μπορεί να βγει ένας από αυτούς, να μπει ένας πιτσιρικάς να πάρει λίγο χρόνο. Το είδαμε και χθες αυτό σε διάφορες ομάδες. Ναι.
1: Όπως πρέπει να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και ο γείτονας ο παίκτης ήταν τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Ο νεαρός. Ποιος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας. Και το σήμερα δηλαδή, θα είναι τέταρτος, γιατί υπάρχει και ο Τσάβες, σήμερα θα είναι τρίτος το παιχνίδι αυτό, 9 η ώρα, ραδιοφωνικά μπήκουν στις πορεθέν τηλεοπτικά από τον Sky, αυτά.
0: Αν μάθεις την Ευρωπαϊκή Λίστα μας τη λες, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτό,
1: Βεβαίως.
0: Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς ξένους. Να δούμε. Υπάρχουν και ορισμένα μυστήρια. Δηλαδή, ξέρω, ο Κρίστιανσεν, ας πούμε, θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Δεν ξέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Απλά θα δηλωθεί. Απλά
0: και εγώ έτσι νομίζω.
1: Να...
0: Αλλά να δούμε.
1: Περιμένουμε να βγει.
0: Να δούμε. Στα προηγούμενα δεν είχε θέμα πάντως ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι. Στα προηγούμενα ήταν, δεν είχαμε.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει δύο παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στη λίστα ξένοι. Ο Τσέριν.
0: Ναι.
1: Ο Ζαρουρί είχε βγει τώρα τη λίστα.
0: Ο Ζαρουρί δεν ήταν στην τελευταία, ναι, ναι.
1: Όχι. Ήταν ο Τσέριν και ο Ντουμπά έχουν φύγει. Ναι. Άρα για δύο θέσεις
0: μιλάμε. Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Έγινε, έγινε. Θυμίζω πάντα ότι αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις στο Διονύση, δύο η ώρα και δύο και κάτι είναι στη διάθεσή σας. Εδώ με τον κύριο Χονδροθύμιο και τον κύριο Αντίπα. Εμείς πάμε για ένα break, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σε ρυθμούς Αζεντίνου Ναΐ κινούνται στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός Χαφ που επέλεξε τον αριθμό με το νούμερο 21 δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα βρεθεί απόψε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτς κυπέλου με την Νίκη Βόλου Rotation. Αναμένεται από τον Jacob Nistrup σε δραστή σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα, Μπέιλι και Κονσάλες, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, όπως επίσης και τους Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, που δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Τρεις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή της Λίστα γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Στροφή στο μάτς πρωταθλήματος με τον Άρη, κάνει από σήμερα η Ένωση ανοιχτό παράθυρο για ακόμη μία μεταγραφή, άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθαν οι ασπρόμαυροι που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους με την Augsburg. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη στο πλαίσιο της συμφωνίας για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό μέσο επιθετικό να δηλώνεται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδερ Ζαουέ, ενώ παραμένει στο κάδρο και ο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ο Γερμανός Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης και ο Θανάσης Τζίλος στο Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρτ πέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νότιο-Αφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έκανε γνωστή ο Έντιν Τζέκο. Ο εμπειρός φορ φόρεσε για 19 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας 151 συμμετοχές, 71 γκολ και 31 assist, που είναι ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες. Όπως ανακοίνωσε, θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εντός έδρας μάτς κόντρα στην Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα. Στο Γιώργο του φίλου μου ταξιτζή θέλω να πω προσέχει την άδεια για την πάση δουλειά της γρήγορα, γιατί βιάζεται. Κάτι δικά μου που λέει και ένας φίλος. Μάλιστα, με τον Ακτύπη συζητάγαμε για την επιστροφή του Στέφανου Τσιπά, ο οποίος έχει περάσει δύο γύρους στο US Open. Αν καταφέρει να φτάσει δεύτερη εβδομάδα θα είναι πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία για τον Τσιπά. Δεν θυμάμαι να έχει διακριθεί ποτέ στην Αμερική στο συγκεκριμένο Grand Slam τουρνουά. Και μάλιστα κάνει και πλάκα με αυτό, λέγοντας ότι όταν πήγε να κάνει προπόνηση την πρώτη μέρα, τον είδε, λέει, ο φύλακας, ας πούμε, του γηπέδου, ο άνθρωπος που ήταν στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, στην είσοδο, και του λέει: ποιος είστε, κύριε? Και λέει: λογικό, αν με αναγνωρίζει, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα εδώ. Και τώρα έκανε δύο προκρίσεις και παίζοντας και καλό τένις. Μακάρι αυτή η επιστροφή στον Μουράτογλου να είναι λόγος να τον ξαναδούμε στα ωραία του και στα κέφια του που είχε κάποτε. Γίνεται πολύ κουβέντα για αυτό το πολύ. Γίνεται μια κάποια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το πράγμα από ανθρώπους που δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν, ας πούμε, μεγάλη γνώση του σπορ. Δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι είναι, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα και πόσο σκληρός είναι αυτού του τύπου ο πρωταθλητισμός. Σε όλους θέλω να πω ότι που μιλάνε για τον Τσιπά και έχουν θεωρίες, ας πούμε, για το τι έπαθε και τέτοια, ότι εάν εξαιρέσει το Σβέρεφ που έμεινε κανένα χρόνο έξω λόγω του προβλήματος τραυματισμού, και αυτός ο χρόνος του κάνει καλό γιατί του καθάρισε το κεφάλι, τον γέμισε με όρεξη, όλη η υπόλοιπη γενιά του Τσιπά είναι στα τάρταρα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο τίποτα. Δηλαδή, έτσι συμβαίνει με το τένις, έτσι συνέβαινε πάντα. Οι παίκτες είχαν πολύ μικρή διάρκεια στα ψηλά πατώματα, δηλαδή στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του ATP. Πώς να το πω, ο κύκλος, ας πούμε, κάθε μεγάλου παίκτη ήταν 5-6 χρόνια. Μετά εμφανιστήκαν αυτά τα τέρατα, δηλαδή ο Φέντερερ, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς, και πείσανε την ανθρωπότητα ότι το να παίξει 20 χρόνια και να είσαι 18 χρόνια νούμερο 1 είναι εύκολο. Ενώ πιστέψτε με, είναι τελείως εκτός λογικής οι καριέρες που κάνανε αυτοί οι τρεις. Και είναι φοβερό ότι έτυχαν στο ίδιο διάστημα. Αυτό το κάνει ακόμα περισσότερο απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, ότι τρεις τύποι πήγανε κόντρα στο σπορ, στην λογική του, σε όλα, και συνυπήρξαν, που είναι δηλαδή πέρα από το λογικό. Είναι πάντα αυτή η ωραία ιστορία, δείτε το στο Netflix, του Μάντι Φις, που κάποια στιγμή έφτασε νούμερο 6 στον κόσμο και μετά χάθηκε. Και όταν τον ρωτάει ο δημοσιογράφος στη σειρά Untold, θα το βρείτε, τι έπαθες, λέει τίποτα. Μετά, λέει, απλά εμφανίστηκε αυτός και δείχνει τον Φέντερερ, αυτός και δείχνει τον Ναδάλ, και σαν φτάνε αυτοί οι δύο, λέει, ήρθε και αυτός και ήταν ο Τζόκοβιτς. Και εκεί, λέει, κατάλαβα ότι, εντάξει, για μένα δεν υπήρχε, πώς το λένε, περιθώριο. Δηλαδή, εντάξει, καλά πήγαμε, άντε κάνουμε τίποτα άλλο τώρα. Δεν είναι, δηλαδή, οι μεγάλοι είχαν, ας πούμε, 5-6 καλά χρόνια. Οι πολύ μεγάλοι φτάνανε 7-8, ξέρω. Θυμάμαι, έπαιζε ο Λέντλ όταν ήμουν μικρός και ήταν 31-32 ο Λέντλ και λέγανε ο Δραχμοφωνιάς δεν το κόβει. Πάει και χάνει όλα τα τουρνά από το δεύτερο τρίτο γύρο. Και οι άλλοι παίξαν μέχρι 40. Τι να πεις. Κέρδισε και η Σάκαρη. Και αυτή μια ανατροπή. Να δούμε. Επίσης ήταν ωραία αυτή η ιστορία της αντίδρασης του Τσιπά για όσα έγιναν με τον Κύριο. Τον οποίο τον πιάσανε με κοκαίνη. Εντάξει, δεν βρήκα σύννεφο να πέσω. Λυπάμαι. Αν βρήκε κανένας και έχει κανένα διαθέσιμο, να έρθει εγώ και εγώ να πέσουμε μαζί από τα σύννεφα. Ο Τσιτσιπάς που είχε τσακωθεί με τον Κύριο, θυμόσαστε εκείνο το φοβερό παιχνίδι κάποτε στο Wimbledon, δεν του τη χαρίστηκε, δεν είπε αυτά τα μεγαλόψυχα του τύπου λυπάμαι για ό,τι του συνέβη, είναι σε τελική ανάλυση ένας πολύ καλός αθλητής και του εύχομαι γρήγορη επιστροφή. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είπε εγώ το ξέρα καιρό τώρα και απορώ γιατί δεν το λέγανε. Και έχει ακούσει τόσα από τον Κύριο που καλά έκανε. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα. Θέλω να πω, δηλαδή, να κάνεις τον τιμητή των πάντων και να παίρνεις τις εικόνες σου, δεν μου φαίνεται πολύ
πολύ σόι, ας πούμε. Θέλεις να περνάς ωραία, το καταλαβαίνω, μια χαρά, έχεις τα λεφτά σου. Αλλά μην μας κάνεις τώρα και τον Δημήτρη των Πάντων, κύριε Κύριο. Άστα. Στο Netflix είδα τη σειρά για τον Detective Hall, την τελευταία, γιατί έχει υπάρξει μια προηγούμενη. Υπάρχαν μάλλον ταινίες υπήρχαν με τον βασισμένες στα βιβλία του Νέσμπο. Ήταν καλό αυτό με τον Hall, πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε δηλαδή, γιατί οι γνώμες δίστανται όπως πάντα. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν πάρα πολύ πιστό στο βιβλίο και πάρα πολύ πιστό και σε ό,τι έχει να κάνει με τις φάτσες. Δηλαδή, όλοι που έβλεπα σε αυτή τη σειρά ήταν αυτοί που υπήρχαν στο βιβλίο και τους. Τους φανταζόμασταν, ας πούμε, τον διαβάσαμε και λένε θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Εντάξει, να μάθει και ο κόσμος λίγο περισσότερο τον Έσμπα, διαβάσει και τα βιβλία του.

Είναι Πέμπτη και ρωτάνε αν θα βγάλω τον Ζουμπουλάκη. Θα τον ψάξω το Γιάννη, αλλά δεν ξέρω αν είναι στη Βενετία ακόμα, δηλαδή στο. Πώς το λένε, στα κάτεργα εκεί της Βενετίας, στα γκουλάκ της Βενετίας που πηγαίνουν, σε αυτό το. Πώς το λένε, τον καταραμένο τόπο που έχει κανάλια, που έχει. Ο καφές είναι ακριβώς, ξέρω, το νερό. Αν είναι εκεί δεν θα τον βγάλω, δεν θέλω να τον ενοχλώ σε μια τόσο δύσκολη, ας πούμε, πόλη. Αν είναι εδώ τον βγάλω, να μας πει αν βγαίνει τίποτα στη σινεμά, το οποίο να βλέπετε, που είδα ότι βγαίνει. Τι βγαίνει τώρα, κάτι είδα και θέλω να το δω κιόλας. Θα τον ψάξουμε το Γιάννη αφού σας λείπει.

0: Λοιπόν. Στέλνετε για σειρές διάφορα. Τα κρατάω, δεν έχω δει τίποτα. Αν είχα δει κάτι το οποίο να ξεδοκούπα, σας το έλεγα. Το τελευταίο που είδα που ήταν έτσι κάπως προκοπής, νομίζω σας το είπα ήδη, είναι αυτό το Bombing Panam, που είναι για την τρομοκρατική ενέργεια στο αεροπλάνο της Pan American που έπεσε πάνω από τη Σκωτία. Γκλέσκο είναι, δεν είναι αμερικάνικο. Καλούτσικο, βλέπετε. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είδα και τίποτα, δηλαδή δεν είχα και κανένα κέφι για σειρές και ταινίες καλοκαιριάτικα, αλλά κάτι λίγα που πήγα να κολλήσω λίγο, δεν ξέρω, άστε να πάνε. Yeah, ναι, το Πατρίδα βγαίνει, το Fatherland, που είναι του Πολωνού αυτό, που είναι καλός σκηνοθέτης, θα το δούμε, θα το δω σήμερα, αύριο θα το δω. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας, δεν έχει τίποτα άξιο αναφοράς. Ένας φίλος μου λέει τον Μπινιάρη είναι δεξιοπόδαρος, δεν το ξέρω το παιδί. Καλός παίχτης να είναι και δεν πειράζει, είναι και δεξιοπόδαρος, είναι και αριστεροπόδαρος, καλός παίχτης να είναι. Επίσης, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σοβαρά προβλήματα με τη λίστα, γιατί έφυγε ο Τσέριν και ο Τουμπά που ήταν δηλωμένοι στα παιχνίδια με τη Χράντετς. Οπότε δύο φύγανε, δύο μπήκανε. Νομίζω μόνο του Κρίστινσεν είναι ερώτηση αν θα είναι στη λίστα ή όχι. Οι υπόλοιποι δεν θα είναι αυτοί που ήταν εκεί, συν τον Νουνάη και τον Λουσά. Το Πλούριμπους το έχω δει, πλάκα. Το Λουπέν επίσης το έχω δει παλιά. Τον έρχο τον βλέπω, μου κάνει νοήματα να κάνουμε ένα break, να το κάνουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Σωστό ο φίλος είναι και ο Κάγκουα, λέει, που δεν ήταν στη λίστα. Δεν ήταν στα παιχνίδια με τους Τσέχους. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει, λέει ο Αλέξης. Ναι, έχεις δίκιο, Αλέξη. Έτσι είναι. Και αυτό, άρα έχει ένα ψηλό τζόγο και ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Επίσης, να πω κάτι για τις λίστες. Ότι τις στείλανε χθες βράδυ όλοι, μη φοβόσαστε. Δηλαδή δεν είναι ότι, πώς το λένε, θα το ξεχάσανε και θα τους τιμωρήσουν. Απλώς είπε ο Διονύσης ότι στον Παναθηναϊκό αποφασίσανε πρώτα να μιλήσει ο προπονητής με τους παίχτες και μετά να το κάνουν γνωστό. Δηλαδή να μάθουν οι παίχτες τι αποφάσισε ο προπονητής από τα site. Οι άλλοι ακολούθησαν μια άλλη πρακτική. Και ο Ολυμπιάκος με το πρωί τα έδωσε, δεν τα έδωσε χθες βράδυ. Μάλιστα χθες βράδυ γινόταν και ένα πανηγύρι στο Twitter ότι ξέχασαν να δηλώσουν τη λίστα, λέει, και θα μας τιμωρήσουν και κάτι ωραίο. Ωραία, ξέχεις. Έχουμε Νικολακό. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Καλώς τον, Κάρπετ. Τι να πούμε, για πες, για ρωτά.
0: Να κάνεις πρώτα μια εκτίμηση για τα τελευταία τα χθεσινά, δηλαδή Μπέιλι που για μένα κλειδί στην αφετινή χρονιά, το λέω από τώρα. Νους, τι έγινε τελικά. Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Να μου πεις δύο κουβέντες και για το μάτς, γιατί είχαμε πολλούς νοφερμένους, πώς φάνηκανε. Έχεις να πεις πολλά.
1: Μου άρεσε από τους νεοφερμένους η σοβαρότητα του Φρόιλερ. Το πρώτο δηλαδή που εγώ είδα ήταν η σοβαρότητα του Φρόιλερ.
0: Ο οποίος είναι οχτάρι, για να το πω όπως το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, γιατί κάπου νομίζουν ότι είναι αμυντικό χάφι. Για μένα πιο μπροστά παίζει ο Φρόιλερ. Απλά είναι έμπειρος παίκτης, μπορείς να κάτσει και λίγο πιο μπροστά την άμυνα.
1: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός με δύο παίκτες που είναι 6 και 8, δεν υπάρχει διαφορά. Πρέπει να είσαι και 6 και 8. Αυτό είναι δηλαδή. Πρέπει να είσαι και 6 και 8. Αυτή είναι, ας πούμε, η κατάσταση, τέλος πάντων, να την πούμε έτσι. Ήταν μαζί με το Φίλι, ήταν αρκετά έτσι ζωντανός και ο Πιτσιρικάς.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν και πραγματικά ζωντανό στοιχείο. Μακάρι το παιδί να εκμεταλλευτεί, Αντώνη, την αποχώρηση του Μουζακίτη. Γιατί παίζουν ίδια θέση και οι δύο αριστεροπόδαροι, και να μπει αυτός που έτσι νομίζω θα γίνει, να μπει στην ιεραρχία αυτός. Είναι μια ευκαιρία.
0: Ναι. Και
1: γιατί
0: το
1: να μην την μεταλλευτεί.
0: Ότι δεν δηλώθηκαν στη λίστα ο Σιπιόνι και ο Ντάνι, στη λίστα ευρωπαϊκή, και εκεί αφήνει ένα μικρό περιθώριο για μένα.
1: Μα έτσι κι αλλιώς θα είναι. Είναι εκεί. Πρέπει δηλαδή το παιδί να είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία, πέμπτο-έκτος, που αυτό μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ πιο κοντινό από ό,τι το βλέπουμε, από διάφορους λόγους που υπάρχουν μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι. Και ότι ο Γκονζάλες με το γκολ που έβαλε άνοιξε και είδαμε έναν πραγματικά έτσι center for που έχει ενδιαφέρον, να το πούμε.
0: Γιατί είναι μέσα στις φάσεις, έτσι. Αυτό πολύ είναι μέσα στις φάσεις.
1: Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο.
0: Και στην Τρίπολη και εδώ.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Απλά μετά από το γκολ είδες παίχτη που έπεσε και μπάλα, δεν κυνήγαγε μόνο το γκολ. Έδωσε 2-3 φάσεις συμπαίχτες του για γκολ, για παράδειγμα. Που είναι σημαντικό. Τώρα κατά τα άλλα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την απόκτηση του, αφού ανακοινώθηκε του Μπέιλι. Τον περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί και αυτός στον Ολυμπιακό, να αρχίσει δουλειά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι είναι ένας παίκτης, μπορεί να αποδειχθεί ένας παίκτης κλειδί για τους ερυθρόλευκους, για τόσο ευνόητους λόγους. Και από εκεί και πέρα να δουλέψει πρέπει τώρα, έχει πολλή δουλειά το παιδί, γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν εκτός κατά κάποιο τρόπο στην Αστον Βίλα, όπως είναι και παίχτες στον Ολυμπιακό που είναι να φύγουν τώρα, οπότε ξέρουμε ότι αυτοί οι παίχτες θέλουν παραπάνω δουλειά. Είναι καθοριστικό να στο διάστημα να αξιοποιήσει το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος. Τώρα περί κλάσης και ποιότητας και αυτά, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, όλοι τον έχουμε δει, Premier League και Champions League και όλα αυτά και κόντρα στον Ολυμπιακό και δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα δηλαδή για την ποιότητα ενός παίχτη ο οποίος είχε φτάσει και είχε βάλει πρόπερση 14 γκολ αν θυμάμαι καλά στην, με την Aston Villa, Extreme,
0: ναι.
1: 11, συγγνώμη, 11, 11 πόσα ήτανε.
0: Ναι, ναι. Η προηγούμενη χρονιά του ήταν...
1: Ναι, γιατί είχε τους τραυματισμούς.
0: Είχε πει στη Ρώμα, έφυγε, γύρισε...
1: Ναι, είχε τους τραυματισμούς, ακριβώς.
0: Μετά, αν δεις, είναι σταθερή η παρουσία του στην Aston Villa, αλλά δεν παίζει βασικός. Δηλαδή, τα παιχνίδια που ξεκινά είναι λίγα.
1: Για πότε λες.
0: Πέρσι. Μετά τον Ιανουάριο.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό και άλλωστε επειδή είχε αυτά τα θέματα και επειδή... πήρε και άλλους παίκτες για τον Βίλα στη θέση του, γι' αυτό και τον έδιναν. Τον έδωσαν, δεν τον έδιναν. τον έδιναν, τι να συζητάμε τώρα. Εδώ ήταν τη σεζόν 23-24.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έφτασε εξτρέμ να βάλει 14 γκολ. Αγγλία, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας, ας πούμε, γιατί επίπεδο συζητάμε.
0: Πότε μπορεί να είναι έτοιμος, τι λένε, υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή εκτίμηση τέτοια. Κάτσε να έρθει το παιδί, να το βάλουν, να το κάνουν, να ράνουν. Ναι, μην περιμένουμε τώρα να έρθει και να μας τρελάνει το παιδί. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να προπονηθεί, πρέπει να... Γι' αυτό σου λέω, η διακοπή 3 εβδομάδων ευεργετική. Για περιπτώσεις τέτοιων παιχτών που έχουν μείνει αναπόφευκτα πίσω.
0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι τον βάλαν στη λίστα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, για να τον βάζεις στη λίστα, πάει να πει ότι κάπου στο μυαλό σου έχεις ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος.
1: Βέβαια. Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Γι' αυτό σου λέω η διακοπή είναι το κλειδί. Δεν μπορούσες να μην το βάλεις στη λίστα ένα παίχτη που, όπως είπες μόνο σου πριν, μπορεί να είναι κομβικός.
0: Ναι, ναι.
1: 29 ετών και είναι και ελαφρύς παίχτης γενικά, ας πούμε. Το θυμόμαστε όλοι. Είναι ελαφρύς παίχτης.
0: Και γρήγορος και... Ναι, δηλαδή, άντε να δούμε.
1: Ναι. Για το νους ήταν από την αρχή η συζήτηση εάν ο Ολυμπιακός θα τον έπαιρνε από τώρα ή αν θα τον κρατούσε όφι. Συνεννοήθηκαν οι δύο ομάδες. Από τη στιγμή που ήταν όλα καλά και με τον Μπέιλι, από τη στιγμή που ο Όφη ζήτησε να τον κρατήσει τον παίκτη επειδή δεν μπορούσε να βρει άλλον και επειδή έχει υποχρεώσεις και ο Όφη στην Ευρώπη, μην ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δίκαιο αίτημα, νομίζω. Οπότε
0: εντάξει, έγινε μια προσπάθεια να πάρει, από ό,τι κατάλαβα, να πάρει το λάμπρο Όφη χτες.
1: Ναι, αλλά δεν αλλά είναι δεν όλα είναι, τόσο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος πάντων, όταν είναι λογικό κάτι και ποδοσφαιρικό, δεν μπορείς να το απορρίπτεις. Για τον Ολυμπιακό ήταν σίγουρα... Έδειξε ο Ολυμπιακός πόσο τον ήθελε τον παίκτη, ακριβώς γιατί τον παίρνει από 1η του Γενάρη. Δηλαδή δεν είναι ότι τον παίρνει στην τούρλα του Σαββάτου. Τον θέλει τον παίκτη. Έχει σημασία αυτό. Για τη λίστα... Οι άτυχοι ήταν οι δύο, ο Σιπιώνη και ο
0: Ρόκα.
1: Ο Ρόκα. Αυτοί ήταν κατά βάση οι άτυχοι.
0: Τους
1: περιμέναμε. Γιατί η απόφαση του προπονητή επιλογή είχε το ποδοσφαιρικό κριτήριο ότι πρέπει να έχω όλους αμυντικούς μου. Γιατί οι αμυντικοί είναι αυτοί που βγάζουν τα περισσότερα προβλήματα, κάρτες και αυτά. Τους πήρε όλους τους αμυντικούς, δεν άφησε κανένα.
0: Εγώ λέω ότι σε αυτό έπαιξε και κάτι άλλο ρόλο. Ότι χρησιμοποίησε τον Σμάιλοβιτς δεξιά στην Τρίπολη και ήταν ευχαριστημένος από ό,τι είδε. Και επειδή δεν έχει παίξει ο Πίτερσεν, προφανώς έχει.
1: Τον Πίτερσεν τον πήρε.
0: Τον πήρε, αλλά επειδή δεν τον είδε ακόμα, 5 λεπτά στη Λάρισα, σου λέει: Α, έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να έχω έναν ακόμα εκεί που μπορεί να μου κάνει και τη δουλειά. Έτσι το
1: εκτιμώ. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι κακή ιδέα να σκεφτόμαστε τον Σμάιλοβιτς σαν δεξιμπάκ. Πολύ κακή ιδέα.
0: Άμα το έχεις κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνεις.
1: Εντάξει.
0: Χτες βράδυ.

0: μπορούσες να βάλεις στο Ρόκα ένα παιδί 21 ετών και να αφήσει έξω τον Ζέλσον.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και επίσης έχει φύγει και ο Ντινέ που τον έβαζε εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το ζήτημα
0: του Ζέλσον
1: ήταν αν θα μείνει. Αν θα έμεινε, θα έμπαινε και στη λίστα. Απλό είναι.
0: Και...
1: γιατί η Κρασνοντάρ μέχρι χθες βράδυ κάτι έστελνε, να πούμε.
0: Έστελνε, mm. αλλά ήταν αποφασισμένο από. Ήταν η λυμένη απόφαση του Μαρινάκη από την προηγούμενη μέρα mm-hmm. ότι ο Ζέλσον θα μείνει. Και ο προπονητής ήταν επίσης κάθετος σε αυτό. Να πούμε ότι ο Μπρούνο, μην mm-hmm. το ξεχνάμε αυτό, ότι μπορεί να σου παίξει και έξω αριστερά, ειδικά Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ειδικά κατά διαστήματα αγώνων, σε διαστήματα αγώνων. Και γιατί έχει παίξει πολλές φορές την καριέρα του, αλλά και γιατί έχει αυτό το αθλητικό πάνω του που μπορεί να τον βοηθήσει να βγει και μπροστά γρήγορα.
1: Εγώ λέω...
0: είναι αδικία για το Σιπιόνι.
1: Ο Αρμένης λέω ότι μπορεί να το κάνει.
0: Αλλά κάποιοι θα αδικούνταν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Αρμένης ενδεχομένως.
1: Ο Αρμένης μου φαίνεται ότι είναι πιο καλά πόδια. Δηλαδή,
0: α,
1: η σέντρα,
0: πιο καλά πόδια έχει.
1: Η σέντρα που κάνει, ας πούμε, στην Τρίπολη για τον
0: Ελκαμπή. Πιο καλά πόδια έχει. Απλά ο άλλος είναι πιο αθλητικός που λέμε.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Αλλά για το Σιπιόνι λέω ότι αδικείται, αλλά κάποιος έπρεπε να αδικηθεί.
1: Και πέρσι έπαιξε 60 λεπτά. Έπαιξε. Δηλαδή
0: μπορεί και ο τέτοιος να αδικείται και ο Ρόκα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή. Και ο Πόποβιτς, και για τον Πόποβιτς παίρνει ρίσκα ο προπονητής.
1: Mm-hmm.
0: Ο προπονητής παίρνει τα ρίσκα του, αλλά τι να κάνεις έτσι όπως ήρθε η κατάσταση. Δεν μπορούσες να κάνεις. Ο Σιπιόνι πέρσι έπαιξε λίγο πράγματι στο Champions League. Αυτό το λίγο βέβαια βοήθησε που έπαιζε στα παιχνίδια, αν θυμάσαι. Ναι, ναι.
1: Και πέρσι έπαιξε και τον Ντάνι, για να δούμε.
0: Αλλά όπως είπες, έπαιζε 10-15 λεπτά, 20 ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιος θα έπρεπε να δικηθεί, Αντώνη. Τι να κάνω.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Αυτά.
0: Η λίστα επίσημα δεν έχει βγει, πρέπει να πω. Κατά πληροφορίες είναι αυτά αυτό που λέμε. Δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα ούτε από την UEFA ούτε από τον Ολυμπιακό. Απλά να το.
1: Πήγε πάντως, να μην ανησυχούν.
0: Ναι, πήγε.
1: Εντάξει, έλα.
0: Με Γκονζάλες και λοιπά.
1: Ναι, 195.000 likes στον γκολ του Μεξικάνου, λέει ένας φίλος. Αν δεν τον έβαζε στη λίστα, θα μας κήρυξε το πόλεμο το Μεξικό.
0: Και όλη Γκουανταλαχάρα, όλη Γκουανταλαχάρα,
1: Λοιπόν.
0: Άντε, μωρέ.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον 12.

0: συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το Γιάννη Ζουμπουλάκη τον Βρυκάλα είναι στη Βενετία, όπως σας έλεγα. Εκεί στο Γιαπίστο Πληροφόρη στο Μιστρί και δεν ήταν δυνατόν να βγει. Γιατί παρακολουθεί κάποια ταινία εκεί στο διαγωνιστικό.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω κάτι, ότι σε λίγες μέρες θα βγει ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ, γι' αυτό σας το λέω, γιατί ξέρω ότι για τα υπόλοιπα λίγοι ασχολούνται. Το οποίο λέγεται The Match. Νομίζω είχαμε πει κάτι πριν να φύγουμε για το καλοκαίρι. Θα βγει στις 10 Σεπτεμβρίου και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει γυριστεί με βάση το περίφημο παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία του 1986 με το χέρι του Μαραντόνα, που μετά απέδειξε ότι έθετε και πόδια και την πόδια, με τον αποκλεισμό των Άγγλων, με την ιστορία μετά Φόκλαντ Νοπή, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερό πραγματικά. Δηλαδή είναι πραγματικά από τις ταινίες που, για να καταλάβει κανείς πόσο καλή και πόσο ενδιαφέρουσα είναι, ενώ νομίζει ότι τα ξέρει όλα σε αυτή την ιστορία, πρέπει να τη δει. Θα δώσουμε κάποια ιστεριάκια, κάτι θα κάνουμε με την Rose Band, η οποία έχει την διανομή. Έχω δηλαδή έρθει σε επαφή με τα παιδιά. Αυτά όμως θα τα πούμε προσεχώς, έτσι. Και θα σας το θυμίσω και όταν βγει, διότι είναι πραγματικά από αυτά τα αθλητικά ντοκιμαντέρ που δεν χάνονται. Δηλαδή, όταν γίνονται καλά αυτά, γίνονται πραγματικά πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει, ας πούμε, είναι αδιάφορο. Και ειδικά μιλάμε για ταινίες οι οποίες είναι προορισμένες να βγουν στις αίθουσες και όχι για τα διάφορα αυτά τα οποία παίζονται στις πλατφόρμες. Και τα οποία καλούτσικα είναι, αλλά εντάξει. Ένα είναι καλό, ένα λίγο λιγότερο, ένα βλέπετε, ένα... Αυτά που βγαίνουν για τα σινεμά είναι πάρα πολύ καλές δουλειές, γιατί πιάνουν πολύ μεγάλες αθλητικές ιστορίες και βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν ένα focus το οποίο ξεπερνάει τα συνηθισμένα, όπως αυτό. Εντάξει, για να μην χαλάσω τη σειρά, να σας πω και τι βγαίνει. Βγαίνει προφανώς η ταινία του Παυλικόφσκη, το Πατρίδα, ο οποίος έχει και τους φανατικούς του, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο έχει τους φανατικούς του, ο Παύλ Παυλικόφσκι, με αυτό το όνομα που παραπέμπει σε αριστερό μπάκα, ας πούμε, της Εθνικής Πολωνίας.

βασίζεται σε ένα βιβλίο του Thomas Mann, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι όποιος έχει δει ταινία του Παυλικόφσκι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα είναι κάτι πολύ καλό πάλι.

Δύο-τρεις κριτικοί μας του έχουν βάλει κάνα δύο-τρία ράκια που είναι περίεργο. Αλλά εντάξει, γούσταν αυτά. Έχει αυτήν την αισθητική, είναι ασπρόμαυρο. Είναι λίγο η αισθητική του, είναι όντως κάπως. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αυτός ένας λόγος. Τέλος πάντων, βγαίνει επίσης η πτώση 2. Δεν ξέρω πώς είχαν δει την πτώση 1. Τότε δεν λέγονταν πτώση 1, λέγονταν σκέτη πτώση. Τώρα είναι πτώση 2. Ιστορία, ας τα πας στο διάολο. Ανεβαίνουν στα βουνά και εκεί γίνονται ατυχήματα και γίνεται όλο πρόβλημα. Τι να πεις. Η τρέλα πάει στα βουνά που λένε. Και ενίοτε λόγω ότι η τρέλα πάει στα βουνά προκαλούνται και ατύχηματα και γίνονται ταινίες. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι να σας πω για τα υπόλοιπα. Βγαίνει ένα Πινόκιο ακόμα. Μπορεί να αρέσει στα παιδάκια. Βγαίνει μια άλλη ταινία με τον φοβερό και τρομερό τίτλο. Πέρα να το δω λίγο. Μπασού ο μικρός ξένος. Από το Ιράν μας έρχεται. Εντάξει. Α, πάμε τον υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Spa Weekend, τρεις φίλες αποφασίζουν να επισκεφτούν ένα πολυτελές ξενοδοχείο για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, αποφεύγοντας να καλέσουν την τέταρτη της παρέας, η οποία πάντοτε δημιουργεί πελάδες. Όμως εκείνη καταφθάνει απρόσμενα, έτοιμη για ένα ξέφρονο Σαββατοκυριακό. Τώρα, αν με τέτοια εισαγωγή σας πάει να το δείτε, εντάξει, είναι πολύ σοβαρή σχέση, παιδιά.

Κοίταξα να δω τα αστεράκια για αυτό το αριστούργημα. Εντάξει, όλα μαζί που του δίνουν οι κριτικοί κάνουν αυτά που έχει δώσει ο Δανίκας, ας πούμε, στον Παυλικόφσκι. Δηλαδή, δεν έχει πολλά, θέλω να πω. Το θέμα δεν έχει ενθουσιάσει. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πατριαρχία, μισογενισμός, κάτι τέτοιο. Απ' τη μεριά μας εννοώ, έτσι, όχι η ταινία. Η ταινία μπορεί να είναι κατά τα άλλα υπέροχη. Και έχει και πολλά και διάφορα, πρέπει να πω, επανεκδόσεις αυτά, δεν σταματάνε, όσο ακόμα είναι τα θερινά φουλ, θα βγαίνουν, όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ριγάδες, όσο είναι νυχτά σινεμά θα βγαίνουν επανεκδόσεις, όλοι και κάτι μπορεί να βρείτε που δεν έχετε δει και να πάτε να το δείτε, δεν έχει και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε εντάξει. Καθαρές ημέρες αυτές, Σάββατο έχει Super League, έχει κάθε παιχνίδια, λίγο ζόρι. Όχι, εντάξει, νωρίς. Μπορεί να πάτε πιο μετά. Ο Πινόκιο μου λέει, ας πούς είναι ταινιατρό μου. Αμάν. Κάναμε και τον Πινόκιο ζόμπι. Κάτι τέτοιο θα είναι, υποθέτω. Είδα η κούκλα του σατανά, τους τρώει όλους ο Πινόκιο. Λοιπόν, όταν είπες πτώση, μου ήρθε στο μυαλό να το μείνει. Μια πτώση, ήταν ωραία ταινία. Τον παραχαράκτη δεν τον είδα, έχω σκοπό να τον δω. Θα τον δω. Και το Φιόρ θα το δω, του Ρουμάνου που είναι όμως στη Σκανδιναβία διαδραματίζεται. Τέλος πάντων, έχει, πρέπει να βρω λίγο το κέφι μου. Αργά γρήγορα συμβεί και αυτό. Οι προσπάθειες να κλείσουν τα σινεμά έχουν αποτύχει, φίλε, παταγωδώς. Αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, λίγο η Οδύσσια, λίγο ο Spider-Man, λίγο κάτι άλλο, τα σινεμά ήταν full. Λοιπόν, ήταν full τα σινεμά, οπότε δεν έχουμε. Έχει αποτύχει αυτή η τεράστια προσπάθεια. Να δούμε αν το χειμώνα επιστρέψουν, ας πούμε, οι ταινίες αυτές και οι κριτικές τους, βέβαια. Γιατί και τα δύο βοηθάνε για να κλείσουν τα σινεμά, ξέρετε. Δηλαδή θα τη βγάλω εγώ την παλαφάρα, αλλά αν δεν υπάρχει ένας κόσμος, ας πούμε, να το υποστρίξει, να το σπρώξει, να πάνε 50 και να πούμε μπει άλλος μέσα, δεν γίνεται δουλειά. Μέσα σε όλα αυτά, ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα που λέει, επίσης πιστεύω χρειαζόμαστε σέντερφορ τώρα στις μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποια ομάδα, αλλά συμφωνώ. Δηλαδή, όλοι χρειαζόμαστε ένα σέντερφορ. Μπορεί και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, να μου δώσει εμένα ένα σέντερφορ, να τον έχω δικό μου προσωπικό. Να έχει και ένα νησί πάνω, να περάσουμε υπέροχα. Αλλά γιατί όχι, ας πούμε. Εντάξει, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχουν Ευρώπη φέτος, θα πηγαίνουν σινεμά Τετάρτη, Πέμπτη. Είναι μια κακιούλα, αλλά είναι και μια αλήθεια. Ας πρόσεχαν, ειδικά στον ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν είχε βγει. Για να μην λέμε τέτοιες κακίες εδώ οι χαμουτζίδες που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στις μεταγραφές, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Ο ΠΑΟΚ κάτι θα κάνει ακόμα μέχρι τις 15 του μηνός. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερα από αυτά που χρειαζόταν, αλλά τι να κάνουμε. Και έχει και δύο παιχνίδια τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη στη σειρά, που είναι ζώρικα παιχνίδια και σε αυτά πρέπει να συγκεντρωθεί και όχι στις μεταγραφές, αλλά εύκολο να το λες αυτό, δύσκολο να γίνει. Εύκολο είναι, ελπίζω, να βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη, έτσι.

0: Μάλιστα, μάλιστα, τον έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Είχες εσύ γκρίνιες με ευρωπαϊκές λίστες και τέτοια πράγματα, δεν κατάλαβα.
1: Κλασικά. Πάντα εντάξει. Γίνεται αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ρε, παιδί μου.
1: Και ένα παραπάνω το έχουν, να πω την αλήθεια μου.
0: Είναι για το καλό αυτά, δεν είναι.
1: Αλλά... Ναι, ναι, ναι, καλό είναι αυτό. Έτσι ξεκίνησε και πέρυσι, καλό ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν έχω διακρίνει κάτι. Πες μου τώρα δηλαδή. Ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια γκρίνια, ρε παιδί μου. Είναι, μάλλον, ξαναλέω, έχει να κάνει με το κομμάτι που αφορά την. Το δεξιάκρο της άμυνας, εκεί έχουμε εστιάσει.
0: Ναι.
1: Που η αλήθεια είναι ότι με την επιλογή να μένει εκτός ο Γεωργίεφ,
0: ναι.
1: Αυτή δημιουργεί μια απορία στο κοινό, αφού αυτός υπολογίζονταν για δεξιμπακ πίσω από τον Ρότα, για παράδειγμα, ποιος θα καλύπτει τη θέση. Είναι πασιφανές ότι αυτό θα γίνει εκ των έσω και θα γίνεται λογικά από τον Γκατσίνοβιτς, να πω. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Τον Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ.
1: Ναι, όπως τον είχε βάλει πέρυσι κάνα δύο φορές, όταν χρειάζεται και αν χρειάζεται στα μάτια του Champions League. Αν και εφόσον χρειαστεί. Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Προσωπικά σε ό,τι αφορά τον καταρτισμό της Ευρωπαϊκής Λίστας.
0: Και λίγο άδικο, γιατί ο Γεωργίου σκόραρε και πέτυχε και ένα γκολ, εντάξει, που έδειξε ότι το είχε άμα βρεθεί εκεί.
1: Ναι, ναι, στις τέτοιες φάσεις είναι δυνατός. Κοίταξε, ναι. είχε ένα δίλημα κότς. Συνήθως όλοι οι προπονητές όταν έχουν τέτοια διλήμματα αφήνουν ένα μπακ έξω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι το σωστό ή όχι. Από την άλλη, εγώ περίμενα ότι, ξέρεις, ήταν ανάμεσα σε τρεις. Επειδή με τον Γεωργίεφ τον είχα πει χθες, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για να κοπεί. Αν υπολόγιζε, ας πούμε, ο κόουτς να μην αλλάξει το Βίντα, που δεν θέλει να τον έχει εκεί και για την αποστολή και για τα αποδυτήρια, είναι προφανές γιατί το κάνει. Και αν δεν ήθελε να βγάλει τον Κατσίνοβιτς. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή, εφόσον θα βάζει τον Ζωάο Μάριο αντί του Κουτέσα και το Βιτάλης δεδομένα στην λίστα, έπρεπε να βγαίνει εκ των τριών.
0: Ναι.
1: Αποφασίστηκε, έλεγα μήπως κρατήσω τον Γεωργίεφ, γιατί ήταν ένα παιδί, είναι ένα παιδί, το οποίο δυνατό να παίξει και δεξιμπάκ και στόπερ. Ο κοτς κρίνει ότι πρέπει να παίξει με τον Βίντα στο Τσαβεζού, να τον έχει δηλαδή διαθέσιμο και να παίξει, για να είμαστε ειλικρινείς, προκειμένου να έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο παίχτη, αν τον χρειαστεί σε κάποια μάτς ή και για να διαχειριστεί και αυτές τις αποστολές τις δύσκολες με μεγάλες ομάδες. Με τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν κάνει μόνο τη δουλειά την αγωνιστική, την καθαρά ο Βίντα. Κάνει και άλλα πράγματα μέσα στα αποδυτήρια. Και βοηθάει και πάρα πολύ τους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας σχετικά με τα πώς πρέπει να παίξει τα πιο παίχτη, ξέρεις. Πού να τοποθετούνται, ποιες θέσεις να παίρνουν. Όλα αυτά είναι μέρος της προσφοράς, να το πω έτσι, του Ντομαγκόη Βίντα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια κουβέντα παρατεταμένη. Εγώ την ακούω και την καταλαβαίνω, γιατί έχω πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι για μένα η ΑΕΚ, αν έπρεπε να έχει κάνει κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό, έχει να κάνει με το δεξιμπάκ, να υπάρχει μια περίπτωση αντίστοιχη του Ρότα δηλαδή. Και είχαμε πει για το αριστερό ακροτσάμενος, αποκτήθηκε ο Λυκογιάννης, έδειξε καλά στοιχεία χθες πρέπει να πω. Οπότε δεν μπορώ να πούμε παραπάνω. Αν κάποιος ήθελε για βασικό ή οτιδήποτε ή πολύ καλύτερό του, είναι άλλο του Παπαευαγγέλιο. Εγώ μιλάω πάντα και ουσιαστικά αριθμητικά, όπως αντιλαμβάνεις, Αντώνη. Γιατί δεν βγαίνει, με την έννοια αυτή ότι δεν υπήρχε άλλο δεξιμπακ καθαρό πλην του Χρυστακόπουλου, ας πούμε, που σωστά αναβαθμίστηκε, αλλά δεν μπορεί να μπει στη λίστα Β, δυστυχώς, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα δύο χρόνια επαγγελματικό συμβόλαιο. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, γιατί σου λέει γιατί να μην πει, ας πούμε, και είναι και λογική απορία, γιατί να μην πει και ο Χρυστακόπουλος, αφού η λίστα Β έχει μόνο τον Παλαμότη. Δυστυχώς ο τρόπος λειτουργίας του προηγούμενου χρόνου στις ακαδημίες και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλά συμβόλαια επαγγελματικά αποφέρνουν αυτό το πρόβλημα. Από το χρόνο θα δίνεται το παιδί, αλλά φέτος δυστυχώς δεν γινόταν, γιατί θα ήταν μια λύση. Θα πεις το Χρυστακόπουλο θα πήγε
0: στο Champions League. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι και εύκολο, ας πούμε, να παίξει 3-5-2 στην ΑΕΚ. Πρώτον, γιατί δεν το κάνει ποτέ.
1: Δεν το κάνει ποτέ και να το κάνει.
0: Γιατί δεν έχει και ένα παίχτη, έναν στόπερ ο οποίος, ξέρεις, κατά περίσταση να σου δίνει τη δυνατότητα, να σου δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει και δεξιμπάκ μέσα στο μάτσο, όπως γίνεται με αυτές τις ομάδες που παίζουν έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και εγώ δεν το βλέπω
0: είναι,
1: εύκολο.
0: Άτε να έβαζε αυτό που λες, με τον Κατσίνοβιτς θα πάει και.
1: Ναι, backup είναι το μεταξύ, ξαναλέω έτσι.
0: Ναι, γιατί αντύχει,
1: δεν υπάρχει ότι θα βγάλει το ρότα ποτέ.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε
0: αλλά,
1: κατά διάνοια δεν το
0: βλέπω. Αλλά Champions League είναι, θα ζοριστεί λίγο παραπάνω, θα πάρει μια κάρτα που λέει ο λόγος.
1: Συμφωνώ, δεν το συζητάμε. Δεν είναι απίθανο καθόλου, ίσα-ίσα. Είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο στα 8 μάτς σε κάποιο από αυτά να μην τον έχει. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Για όλους τους παίκτες είναι πιθανό. Μιλάμε για το Ρότα, επειδή είναι η μοναδική θέση στην οποία δεν έχει γνήσει ο backup ΑΕΚ.
0: Ναι, και μιλάμε
1: αυτό έπαιλε.
0: Πάντα και για τους. Μιλάμε πάντα και για τη δυσκολία εν προκειμένου. Δηλαδή, Για το γεγονός ότι δεν είσαι, δεν είναι, ξέρω εγώ, το conference. Δηλαδή θα ζοριστείς, ας πούμε.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Όποιος πει το αντίθετο, το κάνει χωρίς λόγο, γιατί δεν έχει και καμία δικαιολογία, γιατί σωστά μετά θα τα ακούσει. Είναι κάτι το οποίο θα πορευτεί η ΑΕΚ μαζί του και η Διμπάλτα με Νίκολιτς, γιατί αυτή είναι η απόλυτη υπεύθυνη του σχεδιασμού. Για παράδειγμα, χθες θα μπορούσε να πει ο κ. Νίκολιτς, περίμενε και κάτι για το δεξιάκρο της άμυνας. Όλη τη διάρκεια της περίοδου που με τα μεταγραφικά που έχουμε ρωτήσει τους πάντες, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ριμπάλτα έχει ερωτηθεί 2-3 φορές και στον ίδιο τον Νίκολιτς έχει γίνει κατ' επανάληψη η ερώτηση για τα μεταγραφικά και χθες έγινε, ποτέ δεν αναφέρθηκε η αναζήτηση ενός παίχτη που το ακαλύπτει το δεξιάκρο της άμυνας, ποτέ μα ποτέ, για backup ενώ του ρωτά, ποτέ. Για Ισερομπακ έλεγε, για παίχτη, ακόμα για το κύριο της άμυνας υπήρχε μια σκέψη, να υπάρξει ένας ακόμα, θυμίζω, στην ίδια ευθεία με τους Μουκουτί και Ρέλβας. Για μέσους συνέχεια, γι' αυτό και αποκτήθηκαν άλλωστε τρεις τέτοια, να το πούμε έτσι, γιατί είχε έφυγε και ο Πινέδα. Αλλά για δεξίμπακ δεν ακούστηκε ποτέ, δεν μπορώ να είμαι ανακολούθητος αυτό που έχει συμβεί. Άσχετα, ξαναλέω, αν η δική μου η άποψη, η δική σου ή οποιοδήποτε, είναι διαφορετική. Mm-hmm. Παραμένει διαφορετική, θα κριθεί από το αποτέλεσμα η επιλογή των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιος να πει, μήπως δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο budget, μήπως δεν υπήρχε η δυνατότητα τη διοίκηση να δοθούν χρήματα για τη θέση ενός backup του δεξιού back. Δεν ζητήθηκε.
0: Όχι, εδώ είναι καθαρά επιλογή, γιατί υπήρχε ο Γεωργίεφ.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις, αν ήθελε ντε και καλά να βάλει ένα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ λέω για να πάρει κιόλας.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να σου πει ότι καλώς ή κακώς εγώ τον Γεωργίεφ τον θεωρώ backup του Ρώτα. Να πάρω τρίτο δεν θέλω. Αλλά κράτα τον. Κράτα τον Γεωργίεφ.
1: Δεν φάνηκε τέλος, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και είναι λογικό να υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνεται για πολύ καιρό, γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής. Θυμίζω ότι για να αλλάξει ένα παίχτη τώρα στη λίστα, ακόμα και να αποκτήσει ΑΕΚ μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, μπακ, που για μένα, αν μου έλεγες που να ποντάρω τα λεφτά μου, θα σου έλεγα στο χειρόφρενο. Ναι. Από Γενάρη πάλι μεταγραφές η ΑΕΚ, αυτό θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ποτέ δεν λες ποτέ σε αυτές τις υποθέσεις, ακόμα και να αποκτήσει τώρα, θα πρέπει κάποιος να ρωτηθεί για να μπει στη λίστα, έτσι. Δεν γίνεται και ομιγέννητο να γίνει αυτό, γιατί δεν το θέλει ο προπονητής. Δεν θα βάλει φίλο κανένας, αλλά μόνο έτσι. Γι' αυτό το λέω για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε χρόνο, μπορεί να τον πάρουμε και να τον βάλουμε και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει αυτό το λέω.
0: Όχι, το μόνο πράγμα για να γίνει σαφές είναι ότι αν χτυπήσει ένας τερματοφύλακας, αν χτυπήσει όμως, προσοχή.
1: Και παίχτησε παιδί μου σοβαρά, θυμάσαι πέρυσι με το USBC.
0: Και
1: μπήκε ο UB. Έτσι μπήκε ο UB. Γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ξεπερνούσε βέβαια και, ήταν και πρέπει να το αποδεικνύεται και ιατρικά αυτό που
0: θα
1: μάλιστα. Ότι θα πρέπει να λείψει πάνω από ένα μήνα και. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το δεδομένο ότι θα λείψει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες ένας ποδοσφαιριστής, τότε η UEFA δίνει τη δυνατότητα και σωστά το κάνει για μένα. Να προχωρήσει στην αντικατάσταση, όπως έγινε λοιπόν πέρυσι, θυμίζω, και μπήκε ο UBC όταν τραυματίστηκε ο Ζήνη.
0: Ναι.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Λίστα, η κουβέντα δεν θα τελειώσει σήμερα, εγώ το καταλαβαίνω. Απλά να πω ότι δεν πάει και να συνεχιστεί, δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό λέω μόνο. Και αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, την δικαιολογημένη απορία που εκφράζει το ευρύ κοινό της ΑΕΚ για αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι ανακοινώθηκε χθες το Αμάριο, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το οποίο καλωσόρισε και έκανε δηλώσεις ο Πορτογάλος με τον κόλ που βάζει στον Παναθηναϊκό και δίνει τον τίτλο στην ΑΕΚ επί της ουσίας. Κλειδώνει, γιατί θα τον έπαιρνε τον τίτλο η ΑΕΚ με το 1-1 που λέει ο λόγος.
0: Αλλά ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ναι, και κλείδωσε και πιο νωρίς. Να μην έχει και τα άγχη της που λέει η ΑΕΚ, είχε πάει στην Τούμπα χαλαρά, μετά έπαιξε τον Ολυμπιακό χαλαρά τη φιέστα. Ήταν πολύ όμορφη στιγμή να το δουν το βίντεο, υπάρχει νομίζω και στο portpavlefm.gr, όπου δείχνει τις αντιδράσεις του κόσμου στο 1-1 και τις αντιδράσεις του κόσμου στο 2-1 του Ζωά Μάριο, και μιλάει και αυτός για τον γκολ που λέει ότι και στην Πορτογαλία με ρωτάγανε γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ελπίζω να είναι η πρώτη σημαντική στιγμή μου από τις πολλές σημαντικές που θα ακολουθήσουν με την ΑΕΚ. Κατέληξε ο Πορτογάλος, θα έδειξε πάρα πολύ χαρούμενος, το ίδιο έδειξε και ο Νίκολιτς και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Μίλησε για την προσθήκη του Ζωάου Μάριο μετά το μάτς με τον Νέστο Χρυσοπολής και είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ήθελε πάρα πολύ στον Πορτογάλο να έρθει. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, τον είχε και στο παρελθόν, έτσι, είχε συνεργαστεί μαζί του και τον εκτιμά πάρα πολύ και είναι και ο παίχτης που ταιριάζει πολύ στο αγωνιστικό σχέδιο του κόουτς, τα είπαμε και χθες, δεν παίζει με εξτρέμ, μου θα κρατήσει έναν ώστε να δίνει πλάτος όταν χρειάζεται τον κοϊτά και οι υπόλοιποι θα είναι οι κλασικοί half extreme που λέμε, half δηλαδή, που θα έρχονται να δίνουν υπεραριθμία στον άξονα, εκεί παίζει με αυτόν τον τρόπο. Επιλέγει να παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς, οπότε γι' αυτό και λέω ήταν μια πολύ σωστή κίνηση να τον φέρει και πάλι πίσω τον Ζωά Μάρη, γιατί του κάνει δουλειά ακριβώς αυτή που θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και ευχαριστημένος γι' αυτό το να έχει βάλει και στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν υπήρχε να το κάνει. Να πούμε ότι χθες σε ό,τι αφορά το μάτς με τον Έστω είναι καλή εικόνα της ΑΕΚ, ήταν σοβαρή, πειθαρχημένη. Δεν είπαμε για Super Wow, αλλά όταν έχεις 11 αλλαγές είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις μια αγωνιστική συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ με γκολ στο 11, περίμενα κάτι περισσότερο.
1: Ναι, αλλά... το κοίταξε. Μέχρι το 20 έπρεπε να έχει κάνει 2-0 το μάτι.
0: Αυτό λέω. Μετά όμως.
1: Και στο δεύτερο έπρεπε να βάλει άλλα 2-3 γκολ. Γιατί ναι, χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Ναι, ναι. Α, okay. Αυτό δεν περιμένει. Πόσο να βάλει 6-7 γκολ.
0: Σαν επαγγελματική δουλειά μου φάνηκε λίγο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε πολύ φορτσάτη να πούμε και μετά. Α, τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι τα μάτς, τα παίρνουμε, πάμε πάρα κάτω.
1: Αυτό, Αντώνια, απ' την άλλη, νομίζω ότι επειδή είναι μάτς περίεργα με 11 αλλαγές και ξέρεις, είναι παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει όλοι μαζί και πολύ δύσκολο θα ξαναπαίξουν όλοι μαζί.
0: Βαρεάγκα, πώς φάνηκε?
1: Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός, αλλά είναι κριτήριο, ρε Αντώνη.
0: Όχι, εντάξει, αλλά...
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Σίγουρα η βάση που είδα, η ποδοσφαιρική είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Και ένταση και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Η ασίστ που κάνει ο Ζήνης στο πρώτο γκολ είναι εξαιρετική.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάνει 4 διαγώνες, πολύ ωραίες μπάλες, τριαντάρες. Έπαιρνε για πρώτη μπάλα, σωστές τοποθετήσεις. Καλό
0: χαρτί. Δεν ξέρω πόσο θα χωρέσει, γιατί μοιάζουν αυτοί, πες, μοιάζουν λίγο. Δηλαδή και ο Βιτάλης καλός με τα πόδια, ξέρεις, καλός αυτό το πράγμα στην μπάλα. Στο...
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Κοίταξε, δεν πρέπει να έχεις έναν μόνο.
0: Όχι, απλά έχεις...
1: Και σου φύγε και ένας πολύ σπουδαίος, έτσι, πήγε ο Πινέδα.
0: Έχεις κάτω σου που μοιάζουν, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Σωστά, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό τους πήρε μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις μόνο έναν.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες και με την Κυφσιά ο Βιτάλης δεν τράβηξε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω εκεί θα μπορούσε να έχει βάλει πιο νωρίς. Να έχει κάνει
0: εμένα αυτός μου φαίνεται ότι έχει λίγο περισσότερο δυναμισμό από τον Βιτάλης.
1: Ας δούμε πάλι. Έχουμε όμως,
0: ναι,
1: γιατί με τον Έστω δεν είναι και κριτήριο.
0: Ναι. Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω μια γρηγοράδα τώρα. Να πω ότι ακολουθούν ο κύριος Κονδροθύμης, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας. Τρεις και ιεράρχες. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν έχεις μετακομίσει και χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή αν υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται, ξέχνα τα. Εντάξει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day On έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Έτσι. Λοιπόν, για να απολαύσεις τα πάντα εν προκειμένου. Στο nova.gr μαθαίνεις κάθε λεπτομέρεια. Μιλάμε για 24μηνη διάρκεια, συμβολέο, και έχεις όλες αυτές τις παροχές που θα τις ανακαλύψεις. Χορηγός αυτής της εκπομπής, θέλω να πω, είναι η Bet365. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα συμπαράσταση στον κύριο Πανούτσο. Αν έχουμε κάτι καινούργιο θα σας το πω εγώ. Και πάμε παρακάτω, τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε ρυθμούς Αζεντίνου να κινούνται στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός Χαφ που επέλεξε τον αριθμό 21 δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και θα βρεθεί απόψε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτς κυπέλου με την Νίκη Βόλου. Rotation αναμένεται από τον Jacob Nistrup. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Τρεις αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα της γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές για να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League, τόνισε ο Ζωάο Μάριο, μιλώντας στο κανάλι της Ένωσης που από σήμερα στρέφεται στο μάτς πρωταθλήματος με τον Άρη. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο Δικέφαλος του Βορρά που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδερ Ζαουέ, ενώ παραμένει στο κάδρο και ο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο Γκάρτ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Οσμάν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούπτσεβα με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11. Τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο. Ο έμπειρος φορ φόρεσε για 19 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας 151 συμμετοχές, 71 γκολ και 31 assist, που είναι ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Ο Κάρλες Πέρεθ είναι ο αντικαταστάτης του Αζεντίνου Ναΐ στην Τζιρόνα μετά την πώληση του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό. Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή που πέρυσι αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Έχει γίνει τέτοιο σαρδάμ με τον καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Ο Αχτίβης είπε στο δελτίο Ζωάο Μάιο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ε?
0: Πολύ πιθανό. Δεν ακούμε τον Διονύση όμως.
2: Ακούγομαι.
0: Όχι.
2: Άρα και αυτό θα είναι.

0: εκπομπές. Τα συμβαίνουν αυτά.
1: Τα έχουν αυτά οι εκπομπές.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Νέαρος Κυριαζόπουλος κοντά μας, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσυλλάς και Σταύρος Κονοθήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.
0: Τώρα ακούγομαι.
2: Φυσικά.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Κομπλέ όλα. Κομπλέ όλα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Το 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Τι έχουμε, κύριε Σταύρο.

0: θα βγει ο.
1: Παραγγελία. 3 Σεπτέμβρη σήμερα. 3 Σεπτέμβρη.
2: Α, και εγώ νόμιζα ότι το κάνατε για τον Ουναή. Πώς φύγει ο Παπαδρέου με τη Δήμητρα από το αεροπλάνο, έτσι βγήκε και ο Ουναή χθες. Οπότε ταιριάζει.
1: 3 του Σεπτέμβρη, ρε.
3: Μάλιστα. Γι' αυτό έχει κάνει.
1: Τι. Έχουμε εισαγωγή.
3: Να το ακούσουμε.
2: Να το ακούσουμε.
1: Δεν το συνηθίζω να μην ενημερώνω τους συνεργάτες μου, αλλά.
2: Όχι, εντάξει, yeah. Κοίταξε να δεις. Επειδή υπάρχει και καλύτερο.
1: Μπορεί, εδώ
2: είναι. Υπάρχει ο.
1: Υπάρχει.
2: Το
1: είναι ποιο? Έτοιμο το δεύτερο. 3 του Σεπτέμβρη.
2: Όχι, ρε. Σας παρακαλώ. Με αυτό το τραγούδι Χαλή, με αυτή τη μουσική πόμπωση Χαλή, έχει βγει παλαιότερα οικονομάκος στην νύχτα που κάνουμε στο βράδυ.
1: Σοβαρά, μιλάς.
2: Έκανε Παπανδρέου. Μιλάμε τώρα για μύθο.
1: Εντάξει, ασέβεια.
2: Α, τον έκανε ίδιο.
1: Και πάλι, ασέβεια.
2: Εντάξει, τον έκανε. Τον έκανε. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Εσύ, εντάξει, δεν ξενύχτησες πολύ χθες.
2: Ξενύχτησα.
1: Όχι πολύ. Κοίτα, μία η ώρα είχαν τελειώσει τα πράγματα.
2: Ναι, είχαν τελειώσει. Απλά από την υπέρενταση τα έλεγα του Ηρακλή το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 5-5.30.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί έχει κοπεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί ταξιδεύει το πρωί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί την υπέρενταση.
3: Δεν μπορεί να προσαρμοστεί να κάτσει 9 η ώρα σπίτι. Τι κάνω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, ναι.
3: Έχει αρκετά θέματα στο κεφάλι.
2: Εντάξει, τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Τα πράγματα τα ξέρετε, μεταγραφές. Κύπελα.
3: Πιθανότατα και... τα έχουν κλείσει. Μπορεί να γίνει κάποια κίνηση από εμάς.
2: Εντάξει, μέχρι το 15 μην αποκλείσει τίποτα.
3: Τίποτα. Τίποτα. Μην αποκλείσει. Το τι μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να παρουσιαστεί. Ναι. Ποτέ μα ποτέ.
2: Ναι. Οπότε θα έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια.
3: Όχι, αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν πια στη λίστα.
1: Μόνο σε σοβαρό τραυματισμό.
3: Σε σοβαρό τραυματισμό.
2: Και μετά όποιος προκριθεί.
3: Άλλο αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι άλλο
2: τώρα
3: θέμα.
2: Στη League Phase μέχρι Γενάρη, πότε είναι, Δεκέμβρη για άλλους, πάει έτσι. Λοιπόν.
3: Την καλησπέρα στον Ανδρέα από την κατακόκκινη Ουαλία, το Βύρον από τα Χανιά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ή θέλετε να ακούσουμε τους Μπαξέδες?
1: Όχι, εντάξει, πετιάκο. Δεν θα συνεχίσουμε από αυτό και θα ολοκληρώσουμε αυτή
3: την εβδομάδα.
1: Γι' αυτό να πούμε λίγο δύο κουβέντες και μετά σε δύο λεπτά θα πάμε διαφημίσεις.
3: Είδες, τα μαθαίνω, Διονύση, σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν,
3: 15-30.
1: Τα κυπελάκια πώς τα είδατε χθες?
2: Δεν είδα τίποτα. Πρέπει να σου πω.
1: Εγώ είδα και Ολυμπιακό.
3: Ολυμπιακό είδα. Είδα λίγο ΠΑΟΚ.
2: Λίγο ΠΑΟΚ.
3: Αλλά μετά για δικούς μου λόγους είδα Rangers.
2: Okay.
1: Τουλάχιστον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες.
3: Μπήκε σε 78.
2: Ναι. Εγώ είδα λίγο ΠΑΟΚ γιατί έτρεχα τώρα με το θέμα το γνωστό. Οπότε λίγο ΠΑΟΚ και με το που το έβαλα είδα τη βροχή. Και λέω τι γίνεται εκεί.
3: Όχι βροχή.
2: Ένας χαμός.
3: Για βροχή. Δεν ήταν βροχή. Ήταν σαν να πήγες εσύ, έλεγα πήγω δεν σήλες Θεσσαλονίκη.
1: Τυχαίο. Έβαλα το δει. Τυχαίο.
3: Δηλαδή μη.
2: Ένας χαμός.
3: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο.

0: στον Ολυμπιακό υπάρχει μια γκρίνια για την λίστα.
1: Γιατί υπάρχει γκρίνια?
0: Βλέπω τα μηνύματα, δεν ασχολούμαι.
1: Ένα τα θέλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, βλέπω ότι βλέπω.
1: Αδερφέ, μιλάει εμπειρία ετών. Καταλαβαίνω εγώ εδώ τώρα αν είναι την ίδια IP και με τον τρόπο γραψή.
0: Γενικά έχει στα social, υπάρχει μια.
2: Να πω και κάτι για το φίλο που μου στέλνει για τον Πινιάρη. Έχει δίκιο. Γιατί έχω πει αριστεροπόδαρο, δεξιοπόδαρο. Απλά έχει και το αριστερό, γι' αυτό και μπορεί να παίξει ο πιτσυρικά και αριστερά.
0: Ωραία, να πούμε και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Σύφη από Καβάλα που θα είναι διακοπέ στη Λίμνο και μα ακούει. Να μιλάμε για.
1: Ωραίο.
0: Διακοπέ κάνετε, Σύφη, άστε το Sport FM.
1: Α, νόμιζα ότι γιατί πήγε στη Λίμνο.
0: Όχι, μια χαρά είναι η Λίμνο δίπλα. Ο Καβάλα έχει και τακτική.
1: Α, έχετε.
0: Ναι, ναι, από εκεί φεύγει το πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό ψάρι και πάφτινο.
1: Στη Λίμνο ή στη Καβάλα?
0: Στη Λίμνο, ρε.
1: Ρωτά, ωραία. Καβάλα ωραία είναι, αλλά έχω πέρασει λίγο από μέσα. Είναι ωραία η Καβάλα.
0: Έλα, έλα, έλα. Να σε ξαναγήσω.
1: Ναι, και στο Θανάση από την Κυψέλη την καλησπέρα. Μα...
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Και
0: να...
2: ανοίγουμε τις γράμμες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
8: ναι.
7: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, να πάμε ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τις γραμμές και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε μηνυματάκια που μου έχετε στείλει και κάποιοι που πραγματικά. Όμω θέλετε για τη λίστα. Καλησπέρα, έλα Γιούρι.
2: Γεια σα, τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα.
2: Καλή συνέχεια και πάλι και καλή εκπομπή. Απλώ θα είμαι τάχιστο. Ήθελα να πω στα γρήγορα.
1: Στα
2: τα έχουν πει όλοι, τα έχουν γράψει για το χθεσινό ματ. Φυσικά δεν αντέχει σε κριτική, γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλλά βγήκανε πραγματάκια που είδαμε. Καλά
2: φυσικά, φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Είδαμε πραγματάκια, είδαμε την μπάλα κάτω που γκρινιάζω. Εχθές μου άρεσαν όλοι οι παίχτες από καλή έως πολύ καλή. Όλοι. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Απλώς ήθελα να σταθώ.
1: Και ο Σα ανέβασε μετά τον γκολ, ανέβασε στροφές. Γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν του πήγαινε. Δεν του βγαίνανε οι πάσες, δεν του βγαίνανε οι προσπάθειες. Γι' αυτό όταν έβαλε τον γκολ, έκανε και την κίνηση. Έτσι, ότι έφυγε πάνω του το κακό.
2: Θέλω να πω μόνο για τρεις παίχτες.
1: Έλα.
2: Όλοι ήταν καλοί, έτσι προς Θεού. Ο καθένας έχει τα καλά του. Και ο Φίλης που έχει προσόντα και μακάρι το παιδί να δείχνει. Λοιπόν, αρχίζουμε από
1: θα σου πω μόνο ένα πράγμα για το Φίλη. Και συνεχίζεις, Γιούρι, ότι έτσι επειδή κόπηκαν από τη λίστα και ο Σιπιόνι και ο Ντάνι Γκαρθία και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε 8 αγώνες. Είναι απορρίς άμα παίξει κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ καταρχάς, πολλοί λένε ότι ήταν σαν να μην παίζει. Και όμως έπαιξε και ήταν τόσο πολύ, έχει τόσο πολύ πείρα ο άνθρωπος που ήταν πάντα στο σημείο και πείρα και απλότητα. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Ήταν πάντα στο σημείο που έπρεπε, έδινε την μπάλα αμέσως εκεί που έπρεπε και φάνηκε η πείρα του. Μετά πάω στη συμπάθειά μου το ΣΑ. Το ΣΑ σίγουρα άρχισε λίγο ασκημούτσικα γιατί μερικές πάθες του πήγανε λάθος, αλλά το παιδί θα έχει μεγάλη καριέρα. Δηλαδή μακάρι να φύγει από τον Ολυμπιακό και μακάρι να μην φύγει, να μείνει. Αλλά εγώ προβλέπω θα έχει μεγάλη καριέρα και ξέρει πολύ μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Και πάμε τώρα στο Μυρμίγκι. Λοιπόν, το Μυρμίγκι έχει το προσόν που έχουν όλοι οι μεγάλοι σκόρερς. Όπως ήταν παλιά ο Γκέρτ Μίλλερ ο Γερμανός, όπως ήταν ο Θυμάς Μαύρος, όπως ήταν ο Βαζέχα, όπως ήταν ο Αναστόπουλος. Έχουν την αίσθηση του γκολ και την καλή θέση που παίρνουν πάντα και την πρόβλεψη.
1: Κοίτα, στα συνολικά 90 περίπου λεπτά που έχει παίξει το παιδί, γιατί βάζω και τα δύο παιχνίδια όταν μπήκε αλλαγή στην Τρίπολη και στο χθεσινό. Είχε ένα δοκάρι στην Τρίπολη. Εντάξει, από πολύ κοντά, μπορεί να πει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, αλλά ήταν μέσα στη φάση. Είχε την κεφαλιά που αστόχησε, την κεφαλιά που ευστόχησε χθες. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, φίλε, είναι ότι μετά τον γκολ άρχισε και έβγαζε πολύ ωραίες μπαλιές. Δηλαδή, έβγαλε μία στο Ζέλσον να αξιοποιήσει τους συμπαίκτες του.
2: Μα είναι ομαδικός, δίνει μπαλιές, έχει και δεξί και αριστερό, είναι ευέλικτος, έχει τριπλίτσα. Και αν προσέξατε στον γκολ που έχασε στην αρχή με την κεφαλιά, που πέρασε πάνω από το δοκάρι, στην επόμενη φάση που το έβαλε, βάζει την μπάλα κάτω. Δηλαδή, μαθαίνει. Και αποκτά πείρα, εμπειρία στη θέση, στο πώς να σουτάρει και είναι και ομαδικός, είναι χαμογελαστός. Έτσι συμπαθεί όλους, το συμπαθούν όλοι και εύχομαι τα καλύτερα και για στον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ, να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και καλή συνέχεια παιδιά και θα τα πούμε...
1: Να είσαι καλά Γιούρι μου.
2: Εντάξει, γεια σας, καλή συνέχεια.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου Γιούρι. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Μελάρι.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή, σας χαιρετώ και τους τρεις στο στούντιο. Λοιπόν Ηρακλή, ίσως να είμαι εγώ ένας από αυτούς που γκρινιάζουν λίγο με τη λίστα, βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Πάμε.
4: Δεν περίμενα με τίποτα εγώ να μείνει έξω ο Σιπιόνι, με τίποτα.
1: Mm-hmm.
4: Με τίποτα, τώρα θα μου πεις από αυτούς που έχει βάλει ποιον θα έβγαζες.
1: Για πάμε.
4: Έλατε, και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
4: Τι να σου πω, γιατί...
1: Εδώ έχουν αρκετά μηνύματα για το Ρόκα. Όπως επίσης και το γνωρίζω ότι κόπηκε ο Πόποβιτς και τους λέει ότι αν τραυματιστεί ο Ορτέγκα.
4: Καλά, με τον Πόποβιτς δεν ξέρουν γιατί κοίταξε να δεις. Αν τραυματιστεί ο τραυματοφύλακας έχεις δικαίωμα να βάλεις.
1: Ανάλογα τον τραυματισμό,
4: ναι.
1: Ναι, δηλαδή αν είναι για να έχει έναν τραυματισμό που είναι 10 μέρες εκτός, δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή.
4: Ναι.
1: Όπως επίσης το μεγάλο το πρόβλημα με τον Πόποβιτς και το δεύτερο τερματοφύλακα είναι ότι είναι ποδόσφαιρο. Να χτυπήσω και ξύλο. Φάει μια κόκκινη.
4: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις, Ηρακλή, με το εξτρέμ που είπες με το Ρόκα, στην ουσία έχεις μόνο δύο καθαρό αίμα. Έχεις από τη μία το Μπέιλι και από την άλλη έχεις το Μαρτίνς. Τώρα θα μου πεις, έχεις την εναλλακτική ότι μπορείς να βάλεις πάνω στη γραμμή το Φορτούνι και να συγκλίνει ή να βάλεις το Ζώτα. Έχει και αυτή την εναλλακτική. Εγώ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα το Σιμπιόνι γιατί είναι πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει αυτή την περίοδο. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπήκε για να μπει ο Σά.
1: Ισχύει.
4: Γιατί ο Σά είναι πολυδιάστατος. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και πίσω από το φορ. Μπορεί να σου παίξει και πιο πίσω στη γραμμή. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Άρη έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ίσως με αυτό το σκεπτικό.
1: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο το να παίξει το 8 ναι. Και άλλο το να παίξει το 6 με το στυλ που είναι ο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είναι ένας παίκτης που θα έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Μπορεί στην Ευρώπη, μπορώ να σου πω, μπορεί να ήταν και πιο χρήσιμος, για να σου είμαι ειλικρινής. Και με αυτά που έχουμε δει και ότι φαίνεται βελτιωμένος σε αυτό το ξεκίνημα έτσι, τη σεζόν και στα φιλικά που έπαιξε και στην προετοιμασία. Αλλά έπρεπε να κόψει αναγκαστικά, έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πόσους ξένους που έπρεπε να κόψει. Και μπορεί να ήταν εύκολος ο Γιάρεψο, ο οποίος είναι για να πουληθεί, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις επόμενες ημέρες. Ωραία. Ήταν ο Κλέιτον μια εύκολη περίπτωση και μετά λοιπόν δεν ήταν εύκολη περίπτωση.
4: Όχι, δεν ήταν. Και κλείνοντας γραμμή, σας κρατάω παιδιά τη γραμμή. Να σου πω κάτι, Ηρακλή. Για μένα όλοι αυτοί οι παίκτες θα δείξουν να έχει υπομονή ο κόσμος, να γίνει η διακοπή του πρωταθλήματος, να δέσει η ομάδα γιατί περίπου έχουμε φανταστεί όλοι τον κορμό της ομάδας περίπου ποιος θα είναι. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, αν θέλεις και λίγο παρακινδυνευμένη, με τα δικά μου τα μάτια, με ό,τι έχω δει. Πιστεύω ότι στους μέσους θα ξεκινάει στα βαρβά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά ή αν θέλεις σαν ντέρμπι, δεν πρόκειται να σπάσουν δύο δίδυμα για μένα. Το ένα είναι Πουέρτα Φρόιλερ, δηλαδή ο Φρόιλερ, παιδιά, για όποιον έχει δει μπάλα ήταν απίστευτος Ηράκλη και ακόμα είναι με ένα παιχνίδι, δηλαδή το πώς ηρεμεί την μπάλα, πώς τη δίνει, δεν ξέρω τι είδες εσύ.
1: Έχει τρία χαφ. Εγώ συμφωνώ με τον Φρόιλερ, πιστεύω θα είναι...
4: Και πιστεύω ρε παιδιά, δεν βγάζουμε τίποτα από πίσω ρε Ηρακλή και το Σμαέλοβιτς. Αυτό και κλείνω, αν θέλεις σχολιάσαι το.
1: Μα εκεί θα είναι περισσότερο πιστεύω.
4: Δηλαδή ο Σμαέλοβιτς μου αρέσει υπερβολικά ρε Ηρακλή.
1: Κοίτα το, θα είναι ανάμεσα. Δεν διαφωνώ, αλλά θα είναι Ρέτσος βασικός και θα είναι το ή Πιρόλα ή Κάρμο στα παιχνίδια ανάλογα. Έγινε
4: με Πιρόλα ή Κάρμο, αλλά με βασικό το Ρέτσο.
3: Ωραία, όλο κλείνεις και όλο συνεχίζεις. Κοίτα, αδρέα έχεις γίνει.
4: Καλή συνέχεια, έγινε
3: βεβαιότητα. Μισό ένα μήνυμα πρέπει να διαβάσω. Με το που μπήκε λέει το άσμα, ξαφνικά στο ταξί με τροπή και διπλή ταρήφα. Λέει ο φίλος, αυτά μου στέλνουν οι Ηρακλή, τι να κάνω.
1: Κανονικά με το που μπήκε το άσμα, έπρεπε να το πληρώσει ο πελάτης και να μην πάει πουθενά.
0: Και τα ρέστα δικά σου.
3: Δεν υπάρχουν ρέστα, δεν υπάρχει λέξη ρέστα. Σε αυτό το λεξιλόγιο δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, θα βγαίνει και το 10.000.
3: Έτσι με τον Παπα-Νικολάου για του παλιού που θυμούνται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
0: Γεια σας.
5: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Έλα, Ηλία.
5: Τι γίνεται.
0: Μια χαρά, Ηλία. Πώς είσαι.
5: Ηρακλή, με είδες με Πουέρτα, με είδες τα βιντεάκια.
1: Σε είδα.
5: Έχω μαυρίσει, έχω γίνει Λάτιν κι εγώ. Πιο σκούρος από το Πουέρτα έχω γίνει. Δεν φόραγα και τα μαύρα εκεί, άστο. Τι έγινε.
1: Θα σε πέρασε για συμπατριώτη του.
5: Όχι, ήταν... Πήγε κατευθείαν στο αμάξι. Δεν ήταν όπως ο Μοντέρο χθες που ήρθε στο μπάσκετ εκεί και...
0: Ηλία, είσαι του αεροδρομίου, ε.
3: Δουλεύεις εκεί, πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
5: Κοίταξε, το... μου κάτσε ότι δουλεύω κοντά σε προαστιακό και μπόρεσα και μετακινήθηκα.
0: Το λέω γιατί μας έχεις ξαναπεί ότι είχες ξαναπάει αεροδρομίου.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πάει καλά αυτό. Δεν πήγε καλά αυτό.
5: Μην το μελετάμε.
3: Και ξαναπήγε το θηρίο, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα πότε είσαι καλό άλογο, ρε.
3: Έχει λέει να σπάσουμε την κοινιά.
5: Στο μεταξύ έβλεπα τα βιντεάκια μετά όταν γύρισα και έβλεπα αυτό που είχε στο Αθλέτικο ο Βερβελές και όταν έφτασε ο Πουέρτα έλεγε «Πόπου, τι εργαλείο είναι αυτό», έλεγε κάτι τέτοια.
3: για σένα έλεγε.
5: Για τον Πουέρτα.
3: Έτσι που έσκασε εκεί μελά την απόχρωση.
5: Εντάξει, μπαλίτσα παίζω κι εγώ, αλλά εντάξει. Είμαι ο Τάσος πάντως των φτωχών.
3: Φιλότιμος, τίμιος.
1: Τίμιος.
3: Ωραία.
1: Καλά, είχαμε και τώρα στη λίστα ένα Τάσο πάντο Έλληνα. Μια χαρά σας.
5: Στο μεταξύ ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι θα παίξει κάτι με βαθύ Πασόκ σήμερα. Λόγω ημερομηνίας. Κάτι θα παίξει με βαθύ.
3: Κάποιες αξίες είναι σταθερές.
1: Κάποιες αξίες. Εγώ δεν το θυμόμουν με τίποτα. Όπως εύστοχα είπε ο φίλος ότι εγώ και ο Δεσίλας πρέπει να αποχωρήσουμε.
3: Όχι, όχι. Εμείς δεν ήμασταν τέτοιοι. Στα καλά τα χρόνια.
1: Ναι.
3: Δεν κόβαμε κεφάλια.
5: Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.
1: Να φύγουμε επειδή το θυμόμασταν.
5: Ακούτε, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ζωής μου έχω πετύχει σε μπουζούκια Γιώργο Κατσιφάρα.
3: Παράσιμο, παράσιμο.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τότε πηγαίναμε.
3: Δεν ήταν και τίποτα.
0: Έχουμε πει ποια είναι. Ποια είναι η πιο ιστορική στιγμή Πασόκ.
1: Στην
0: Ιφηγένεια.
3: Γιαννόπουλο.
0: Όχι, όχι. Πιο ιστορική στιγμή Πασόκ. Το έχουμε πει. Δεν μπορούμε να το παίξουμε εδώ τώρα. Βράδυ το είχαμε βάλει μια φορά. Αλλά εδώ δεν μπορεί να παίξει. Ο Ηρακλής γελάει. Είναι η συνέντευξη που είχε δώσει σε γαλλικό μέσο ο Κουρίς.
1: Ο Κουρίς. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Όπου είχε έρθει το γαλλικό μέσο να μιλήσει για τον κυτρινισμό στην Ελλάδα.
3: Βρήκε το κατάλληλο.
0: Και βρήκε το κατάλληλο. Αυριανή τότε με Δήμητρα και τα λοιπά.
3: Τα έχουν προλάβει. Γιονίσου.
0: Και έχει δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη ο Κουρίς και μεταφράζει από πίσω ο Γάλλος για το πώς κρατάει η Δήμητρα τον Ανδρέα. Δεν μπορώ να πω τίποτα
3: όχι,
0: άλλο.
3: Δεν χρειάζεται. Είναι...
0: Ναι, το έχουμε βάλει το βράδυ, τώρα είναι μεσημέρι.
3: Παραμονεύει το σουρού.
0: Ό,τι πιο Πασόκ υπάρχει. Ό,τι πιο Πασόκ.
3: Όχι, το Πασόκ δεν είναι.
1: Πιστεύω είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχει δοθεί.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι την ξεπεράσει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει.
3: Κάτι, γιατί μπορεί να έχουμε καμιά
1: φράση.
0: Δεν υπάρχει, σου λέω. Θα στο βάλω στο διάλειμμα.
5: Αφήσουμε λίγο τη Δήμητρα Λιάννη να πάμε λίγο στη λίστα του Μεντιλίπαρο.
1: Πάμε.
5: Έχω μια μικρή ένσταση με το Ρόκα, α πούμε, ότι μπορούσε να τον βάλει και να μην βάλει το. Και το Τσικίνιο δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμής, δεν ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα Τσικίνιο.

0: Είναι ένα παιδί
1: το οποίο... Ηρακλή, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Ήταν δεδομένο ότι θα είχε συζήτηση πολύ η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε από πριν. Ποιους κόβεις. Όποιον και ακόψεις. Κάποιος άλλος θα πει κάτι άλλο. Κατάλαβες. Γιατί είχε πολλούς ξένους Ολυμπιακούς.
2: Ειδικά φέτος, όπως είπες, Διονύση, λόγω πολλών.
1: Πολύ πράγμα.
0: Μα έχει κόψει 7.
2: Ηρακλής Αύριος, αυτός ο Μπέιλι έχει κάτι μυϊκά, λέει και τέτοια.
0: Είχε βγάλει πέρυσι. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει χρόνο. Θέλει δηλαδή τώρα ο Μπέιλι. Θα μας ενημερώσει ο Ολυμπιακός πότε θα είναι η άφηξή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει.
2: Μετά τη διακοπή.
0: Και πρέπει να, θα πρέπει να κάνει πρώτη. Ναι, μετά τη διακοπή πάει ο Μπέιλι. Είμαι βέβαιος. Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή και να έρθει.
1: Έχουμε ευρωπαϊκή λίστα Παναθηναϊκού.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Κάτσε να δει, κάτσε Ηλία. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράη, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο Πελίστρη, Κυριόπουλος Λιβάη, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής. Είναι ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ο Τσάβες έμεινε.
1: Ο Τσάβες έξω, ναι. Ο Τσάβες, αναμενόμενο. Και Τσιριβέγια είναι έξω. Αυτοί είναι οι δύο που βγαίνουν έξω. Για τον Παναθηναϊκό φυσικά είναι ο Ουναΐ μέσα, είναι ο Κρίστιανσεν μέσα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή.
0: Ο Τσιριβέγια είναι, ξέρεις το.
1: Περίμενε ποιο θα είναι, ναι.
0: Ναι,
3: ποιο θα είναι. Και έχει λογική να είναι κάποιο από τον άξονα.
1: Έχει, σου λέει, ναι, γιατί ποιο να βγάλει, σου λέει. Κάποιοι θα λέγανε να βγάλει επιθετικό. Άμα παίζει με δύο, δεν μπορεί να βγάλει επιθετικό.
0: Όχι.
1: Πρέπει να έχει τέσσερις.
3: Ωραία, πάμε διαφημίσει.
2: Τι παιχνίδι είναι αυτό. Άντε, άντε, γεια.
3: Έλα, γεια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Τέλει, καλπή και δουλειά.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είπαμε Τσάβες, Τριβέγιεν έξω. Φυσικά Τσέριν, Τουμπά ήταν στη λίστα, αποχώρησαν. Οι τέσσερις που μπαίνουν είναι Ουναΐ, Λούζα, Κάγκουα και Κρίστιανσεν. Αυτοί είναι οι... Αυτές είναι οι αλλαγές για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
1: Το Κρίστιανσεν πότε το περιμένει?
0: Τώρα φορτσάρει. Τώρα φορτσάρει. Και το βάζει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με, με τη λίστα του Παναθηναϊκού. Την περιμέναμε, είχε κατατεθεί από χθες. Είπαμε ότι οι ομάδες θέλουν να ενημερώνουν πρώτους παίκτες και μετά να
1: ξεκινήσουν. Σωστό, είναι.
0: Έτσι,
2: και είναι και ορθολογική επιλογή. Δηλαδή βγάζει έναν από τον άξονα που είχε
0: ο
2: πολύ.
0: Ο Τσάβες ήταν δεδομένος.
2: Και ο τρίτος, επειδή είναι ο Κότσαρης, δεν είναι ο γείτονας. Δηλαδή αυτός που μπαίνει δεύτερος πλέον. Κατάλαβα να πω ότι.
0: Θα έχει πένια Κότσαρη γείτονα.
2: Αυτό λέω, επειδή ότι και αυτός που μπαίνει ως δεύτερος πλέον δεν είναι ο πιτσιρικάς. Είναι κάποιος που μπορεί να σταθεί, αν προκύψει ζήτημα.
1: Άντε, και με ρωτάει και ένας φίλος ο Νίκος να πω και εγώ την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, να τη διαβάσω. Ορτέγκα, Σουρνάρα, Τσομπανίδη. Στην άμυνα είναι ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Πυρόλας, ο Μαΐλοβιτς, ο Κάρμο, ο Τικνησιάν.
0: Έλα πιο κοντά, φίλε.
1: Πώς είναι, πιο κοντά, δεν γίνεται.
0: Έλα πιο κοντά.
2: Όλα, εντάξει, τα λέει. Μια χαρά τα λέει.
1: Διονύση, δεν σε διακόπτω. Έχει αυτό το κακό συνήθειο.
0: Δεν σε διακόψα, απλά να έρθει πιο κοντά.
1: Τι πιο κοντά να έρθει, σου λείψα.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν. Τικνησιάν, Κουτσογούλα, Πέντερσεν και Μπρούνο. Ο Φρόιλερ, ο Έσε, ο Πουέρτα, ο Μαρτίν, ο Μπέιλι, ο Φορτούρη, ο Σά, ο Φίλη, ο Μπακούλα και ο Τσικίνιο είναι στου μέσου. Η τριάδα στην επίθεση, η Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονσάλες. Με τον Ζώτα Σίλβα φυσικά να υπολογίζεται και στα εξτρέμ. Γενικά έχει τέτοιου είδους παίκτες, όπως ο Φορτούνης στα εξτρέμ. Αν θα χρησιμοποιηθεί όπως έπαιξε και χθες. Αυτά. Πάντως πολλά μηνύματα έχετε στείλει για Ρόκα.
0: Ναι, όντως. Όντως.
2: Λοιπόν, να πούμε και τη λίστα της ΑΕΚ, αφού είπαμε.
1: Βεβαίως.
2: Να ακούω Ολυμπιακό, να τη διαβάσω, τον έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, 300 Απρινιόλη Μπαλαμώτης, αμυντική είναι ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, ο Βίντα, ο Αριάγκα, ο Πίλιος και ο Λυκογιάννης, Μέση Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Καϊρίνεν, Μάγερ και Βιτάλης και επιθετική ο Αωμάριο, Κοϊτά, Γιώβης, Ζήνη, ο Βάργα και ο Ζουμπκοφ. Μη γηγενείς, να ξεχνάμε να το πούμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ όπως ανακοινώθηκε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
3: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Γιώργος από τον Περιστέρι, τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, γεια σας, Γιώργη.
3: Ήθελα να σας πω κάτι πράγματα, αυτά που θα πω τα μερικά από αυτά σήμερα, εχθές, αλλά επειδή οδήγαγα δεν μπορούσα, θα σας τα πω σήμερα, αλλά όχι όλα. Αυτά που θέλω να σας πω είναι κάποια από τα στο τέλος αυτά που. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί άκουσα κάποιους Παναθηναϊκούς φιλάθλους που λέγανε ότι καλύτερα να πίνε 2-3 παίκτες με τόσα λεφτά παρά τον Ουναΐ. Μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει και μεγάλους παίκτες με στην ομάδα του.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται λοιπόν να μην μπαίνεις τέτοιους παίκτες για να πάρεις 2-3 που λέει με 4 και 5 εκατομμύρια. Και οι οποίοι δεν ξέρεις αν σου βγουν και οι Γάλλοι. Το Ουναΐ είναι δοκιμασμένος. Είναι πολύ χρήσιμος για πολλές επιλογές. Καταρχήν γιατί παίζει 2-3 θέσεις. Γιατί στηρίζει σε μια κολόνα που μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτόν. Μαζί με άλλους 2-3 που έχει ο Παναθηναϊκός. 3-4 ακόμα καλούς. Έτσι. Και προσελκύει κόσμο. Προσελκύει. Είναι ένας πάρα πολύ. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να περνάνε μεγάλοι παίκτες από τις μεγάλες ομάδες για να λέγονται μεγάλες ομάδες. Και διαχρονικά ο Παναθηναϊκός έχουν περάσει πολύ μεγάλοι παίκτες. Οπότε να αφήσουμε το παραμυθάκι ότι γιατί πήραμε τον Ουνά, γιατί δεν πρέπει να τον πάρουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Αλαφούζου, του κυρίου Αλαφούζου διαχρονικά. Θεωρώ ότι έχει αποτύχει και αυτό έχει κρυθεί. Πότε κρύθηκε, όταν βγήκε και είπε ότι απότυχα. Όμως δεν μπορώ εγώ αυτή την κίνηση που έκανα να μην την αναγνωρίσω.
0: Πρέπει να όπως λέμε, όπως κάνουμε κριτική, πρέπει να λέμε και τα σωστά. Είναι
3: αυτό λέω.
0: Υπέρβαση,
3: ο Έλληνας γενικά έχει ένα κακό έχουμε σαν λαός. Ότι στην αποτυχία τη φωνάζουμε και όταν κάνει κάποιος μια επιτυχία από αυτόν που απέτυχε, το περνάμε αθόρυβα. Ίσα να ακουστεί και πολλές φορές κάνουμε και το κορόιδο. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Ο κύριος Αλαφούζος στα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει μεγάλες προσπάθειες οικονομικά. Και είναι μεγάλη επιτυχία, διότι ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι τέτοια ώρα χθες λέγατε ότι δύσκολη περίπτωση.
0: Βέβαια, ήταν έτσι αυτή.
3: Άρα νίκησε πολλούς.
0: Να πω ότι. Να σε διακόψω. Να σε διακόψω και να πω ότι κάνει μπάσιμο ο Αποέλ για τον Μπακασέτα.
2: Ναι. Ο οποίος είχε ξαναενδιαφερθεί. Υποτίθεται υπήρχε μια κόντρα Ομόνιας.
0: Η Ομόνια τον ήθελε πολύ.
2: Ναι, Ομόνιας Αποέλ.
0: Ναι. Για να δούμε.
2: Να πούμε επίσης ότι η Καλαμάτα πήρε εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μια και από το Περιστέρι ο Γιώργος και μπορεί να τον ενδιαφέρει.
3: Ναι. Δεν εντάξει, με τον Ατρόμητο δεν τα πάω καλά. Να είναι καλά.
1: Τα έχετε σπάσει. Με τον ύφεστο.
3: Με την Ανθούπολη, ο Ανθούπολη, πείτε Αθηνών.
2: Τι χρώματα φοράει η Ανθούπολη.
3: Γιατί ήθελα να σας μαλώσω λίγο εσάς και κυρίως τον Διονύση που ασχολείται και με τον Παναθηναϊκό.
1: Εσένα Διονύση, μάλωσε τον Διονύση.
0: Για πάμε να μαλώσετε.
3: Εισαγωγικά, έτσι το σας μαλώσω σε παρένθεση.
0: Ναι.
3: Επειδή έχω μια απέτηση, όταν ακούω κάποιο σταθμό, να ακούω και ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και εσείς από ό,τι ξέρω, είσαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, και ξέρετε από μπάλα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εχθές ισχυριζόσασταν,
0: ναι,
3: έτσι, πάντα καλοπροαίρετα θα το πω,
0: ναι,
3: ότι μπορεί να μην τον κλείσει σήμερα, αλλά να τον κλείσει σε τρεις μέρες.
0: Έλεγα. Είναι δυνατόν, όχι, έλεγα. Όχι, έλεγα.
3: Τι να αλλάξει σε τρεις μέρες, δηλαδή θα δίνει τα λεφτά σε τρεις μέρες και δεν τα δίνει εχθές.
0: Όχι. Έλεγα. Ότι έλεγα κατά την άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός, ναι, δεν καταφέρει να τον κλείσει, να προλάβει προθεσμίες, ναι, ήδη μπορεί να γινόταν τον deal 10 το βράδυ.
3: Ναι.
0: Για μένα, ας τον κλείσει και μετά την Ευρώπη, αν δεν προλάβει.
3: Ναι, αυτό το είπες.
0: Αυτό έλεγα.
3: Αλλά ναι, δεν θα ήταν εύκολο αν δεν τον έκλεινε χθες να ερχόταν Ουναή, εγώ πιστεύω.
0: Άλλο α, αυτό άλλο κομμάτι. Εγώ είπα την άποψή μου.
2: Είπε ότι ακόμα και αν δεν προλάβει να τη λίστα, τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν τον ήθελα αυτό.
1: Μπορεί να μην απαντούσε τη Ρώνα.
3: Πραγματικά το είπε, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αν είναι τέτοια περίπτωση Ουναή, που αν δεν έκλεινε εχθές, δεν θα τον κλείναμε ποτέ.
1: Ωραία.
3: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Έγινε, όχι, άλλο αυτό κόμμα. Μπορεί. Άλλο λέω εγώ. Εγώ είπα την άποψη τη δική μου, γιατί
3: δεν
0: με ρωτάγανε.
3: Μπορεί σε τρεις μέρες να βρεις τα λεφτά ή αυτή.
0: Μην
3: να
0: μπερδεύεσαι όμως. Απλά ελληνικά τα λέω. Ναι. Άλλο αυτό που λες και άλλο η άποψη.
2: Μπορεί επίσης η Τζιρόνα να έχει αξιώσει άλλες οικονομικές, να σου απαντούσε αρνητικά και μετά από τρεις μέρες να μην είχε βρει το ποσό που ήθελε στην αγορά και να έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
0: Συζητάμε τώρα υποθετικά.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλή αρχή. Αρχικά Βασίλης Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλώς ήρθατε. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
4: Εγώ πήρα για ένα άλλο θέμα που δεν έχει συζητηθεί με βάση όσα έχω ακούσει. Όπως ξέρουμε ο σταθμός σας πήρε τα τηλεοπτικά και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έδειξε τον πρέπον σεβασμό στους Ολυμπιακούς φιλάθλους. Χθες ακούσαμε ότι το ένα γκολ ήταν κρύο, το άλλο γκολ ήταν φθηνό και το άλλο γκολ ήταν τυχερό. Και ρωτάω εγώ τώρα με όλο το σεβασμό και ατομικά και σε εσάς τους τρεις.
0: Mm-hmm.
4: Με μεγάλο σεβασμό. Έτσι θα κυλήσει η διοργάνωση αυτή.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ τι έχει υποθεί, δεν έχω δει το μάτς καν. Οπότε σου παραδίδω τη σκηταλή.
1: Τι ρε φίλε, αυτό τώρα ξέρεις με ρωτάς, ας πούμε, κυρίως ρωτάς ας πούμε εμένα. Από ότι...
4: και τον κύριο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Χοντροδρόμου.
2: Δεν είμαι διευθυντή του σταθμού, αλλά ναι. Να σου απαντήσω.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
2: Το έτσι θα κυλήσει, θέλω να σου πω εγώ τι άποψη θα έχει ο κάθε συνάδελφο που σπικάρει έναν αγώνα, εάν βλέπει ένα γκολ τυχερό ή όχι. Να το μαντέψω.
4: Τώρα αυτό εγώ λέω ουσιαστικά για να καταλαβαινόμαστε.
0: Τι λες.
1: Σου λέει ότι το παράπονο του φίλου είναι ότι ρε παιδί μου ότι στα γκολ του Ολυμπιακού υπόθηκε
0: αυτό. Ποιο έκανε μετάδοση.
1: Ο
2: Παπαδημητρίου.
0: Ωραία. Ήταν η άποψή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που κάνει μετάδοση πόσα χρόνια. 30, δεν ξέρω εγώ πόσα κάνει. Τηλεόραση, μάλλον τηλεόραση. Κάνει πολλά χρόνια. Η άποψή του ήταν, ρε φίλε.
4: Α, εντάξει, ωραία. Άμα εγώ να το δεχτώ αυτό που μου λέτε. Άμα μου λέει πραγματικά ότι όντως ήταν η άποψή του, ότι το ένα ήταν κρύο,
0: άλλο να ήταν, ρε,
4: το άλλο φθηνό, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τι έχει πει, αλλά προφανώς ήταν η άποψή του.
4: Δεν νιώθω ότι είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε ψεκασμένος. Απλά προσπαθώ με τη λογική να ερμηνεύσω εν προκειμένου τη συγκεκριμένη μετάδοση με βάση κιόλας του ιδιοκτησιακού καθεστώς.
0: Δεν νομίζω, θα σου πω, ωραία, θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι έχει την μετάδοση, αλήθεια σου δεν το έχω ακούσει, θεωρώ ότι ήταν η άποψή του, θα σου πω όμως ότι εγώ που έχω πάει και εκεί και δουλεύω και εκεί, που είναι το ίδιο πράγμα, επειδή Sport FM, Sport FM TV θα γίνει, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας πρέπει να πεις αυτό, μην πεις εκείνο ή το άλλο. Εγώ θα ρωτήσω και τους άλλους δύο συναδέλφους και φίλους που είναι εδώ.
2: Και γενικά και στο ραδιόφωνο. Εσύ είσαι καταλάβει ότι έχει υποθεί κάτι.
0: Πες εκείνο, πες το άλλο.
1: Όχι, εγώ που το έχω πει, γι' αυτό είχα γύρισα και στο Sport FM. Ωραία, γιατί εγώ είχα φύγει.
0: Ναι.
1: Σε άλλες εποχές, με διαφορετικά πράγματα.
0: Τα έχουμε πει αυτά, εγώ σου λέω.
1: Ναι, όχι, δηλαδή είχα τότε που είχα παραιτηθεί. Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν έχω, ποτέ δεν μου έχουν πει το τι θα πω και το τι θα κάνω εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Αλλά
1: τώρα
0: α πω τώρα
1: για ποιο λόγο μπορεί ένα συνάδελφο που έχει κάνει αυτή
2: τη
1: μετάδοση
2: Α ή Β είναι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν είναι
2: άλλο. Εγώ επίση, αφού το ήθελε και θεσμικά, θα στο θέσω αλλιώ. Θα σου κάνω ένα ερώτημα και σκέψη. Θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά σε εισαγωγικά μαγαζιά που έχουν αυτή την ελευθερία λόγου που έχει ο Sport FM.
4: Όχι,
2: κάνε τις συγκρίσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Αδερφέ, δεν θέλω να κάνουμε. Να λογομαχήσουμε ή να αντιδικήσουμε.
4: Δεν θα κάνουμε διάλογο.
2: Όχι, όχι, διάλογο να κάνουμε. Άλλο θα σου πω ότι. Δεν θέλω,
4: για
2: να... δεν θέλω να κάνω μια κουβέντα του τύπου για να δικαιωθώ. Σκέφτε το που σου είπα και θα καταλάβει τι εννοώ. Αν θέλω να μου απαντήσει, απάντησε μου.
4: Ωραία, και ένα δεύτερο σκέλος. Πάλι, εγώ μιλάω σε τρία άτομα, πραγματικά εκτιμώ. Και ο Διονύσης, μόνο και μόνο που μου είπε ότι εγώ απλά θα ρωτήσω, εγώ είμαι σίγουρος, βέβαιος, ότι θα πει αλήθεια. Και τον παρακολουθώ τους άλλους.
0: Όχι, η σου είπα ότι δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω γιατί έτρεχα χθες.
4: Αλλά πιστεύω ότι Διονύση είναι δυνατόν, προς Θεού.
0: Ναι, όχι, με βάση όμως τα όσα ξέρω το μαγαζί. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ήταν απλά η άποψή του. Δεν ξέρω και τι έχει πει κιόλας.
4: Εντάξει, επιτρέψτε μου για να μην κάνω, θέλω άλλο ένα μικρό γέλος σε αυτό. Πάλι έχει να κάνει με μεταδόσεις. Και επειδή σας βρίσκω, δεν μπορώ να τα πω αλλιώς ή άλλως. Τα λέω σε εσάς που έχετε ανοιχτές γραμμές.
0: Ναι.
4: Επίσης, άλλες μεταδόσεις για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, επειδή ας μου Διονύσης ήσουν συγκεκριμένη μετάδοση και ήσουν πραγματικά ένας αντικειμενικός Παναθηναϊκός όσο γίνεται να είναι.
0: Ποια μετάδοση
4: είναι οξύμορο. Δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό μάτσο με τον Τάσο και ο Τάσος βγήκε και είπε Ωραίο Δωρίδη, ωραίο εργαλείο έστειλες. Εσύ το θεωρείς σωστό αυτό?
0: Μιλάς για ραδιόφωνο τώρα?
4: Για ραδιόφωνο μιλάω.
0: Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Εγώ μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ με το Σταύρο, με τον Ηρακλή, με τον Τάσο, με τον Νίκο, με τον Παναγιώτη. Ο καθένας θα εκφραστεί όπως αυτός πιστεύει και θα πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ θα πω τα δικά μου. Εγώ θα πω τα δικά μου. Και έχω.
4: Ναι, αλλά οι διευθυντές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.
0: Εδώ είναι δηλαδή, ο διευθυντής να τα πεις.
4: Του μίσους και της βίας. Δεν πρέπει να ελέγχουν.
0: Μια και ήρθαμε, επειδή το βράδυ ήμασταν γραφείο παραπώνων, τώρα έχουμε το διευθυντή. Εδώ,
2: και το σήμερα είναι να τα πεις. Δεν είμαι ο διευθυντής, ο διευθυντής ο διευθυντής. Άκου να δεις. Για μας, ξέρεις ποιο μετράει εδώ στο σταθμό. Ο καθένας να έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτήν. Και θα κρυφθεί.
4: Θα μπορούσαν να τα πούνε.
2: Γιατί πώς δεν τα έχουν πει? Ο Ηρακλής έχει πει λίγα στον αέρα βαρβάτα και πομπόδι κτλ. Και καλά κάνει.
0: Το δικό του στυλ. Εγώ είμαι πιο ήρεμος, άλλος είναι πιο αλέγκρος, άλλος πιο οτιδήποτε.
4: Δεν είναι αλέγκρος τον
0: αλέγκρος. Ανάλογα ρε, ο καθένας σου έχει τη δική του προσωπικότητα. Και το ραδιόφωνο, φίλε καλέ, είναι πιο σχέση με τη τηλεόραση, είναι διαφορετικό στη μετάδοση, έτσι. Δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, που κάνει αντίπιες μεταδόσεις τις δικές του, έχει δώσει. Έχεις μια σχολή δική σου, ρε παιδί μου.
1: Σιγά, σιγά.
0: Μια φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία. Αυτό στο ραδιόφωνο το κάνει. Στην τηλεόραση δεν μπορούσε να το κάνει.
4: Απλά βρίσκω κοινούς παρανομαστές για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
0: Εντάξει, νομίζω το λύσαμε, φίλε. Διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Τι είπας Πετρίδης?
1: Τι έγινε πάλι?
0: Τότε γιατί είσαι μέσα σαν το λοχεία που μπαίνει στο θάλαμο.
1: Θα κάνει τέτοιο.
0: Πέρασε μέσα έτσι με τα χέρια πίσω σαν το λοχεία. Θέλεις να κάνεις θαλάμο επιθεώρηση να βαλίσουμε και προσοχή.
1: Τα χέρια πίσω τα είχαν ή λοχίες ή μεγάλες ηλικιά στα χωριά και έχουν και κομπολό.
0: Περπατάνε, ναι, και κομπολό.
1: Και έχουν το κομπολό πίσω και παίζουν και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. 10 φορές πήγαινε έλα εκεί τη δημοσιά. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα παιδιά, Μάρκος ΑΕΚ.
1: Έλα ρε μου. Καλώς το να. Καθάρισε και τη στιγμή.
2: Τι κάνετε καλά?
1: Το δεμόκρινο να μιλήσει. Χαίρετε.
0: Τι κάνεις κύριε Μάρκο?
2: Καλά. Κύριε Διονύση, βλέπω ότι τη νύχτα δεν τη χώρισες. Διότι χθες μέχρι τις 1 το βράδυ σε άκουγα λες και έκανα τα απόκριση από το Μαρόκο. Μέχρι τις 1 το βράδυ έβγαινες. Το πρόσεξα.
1: Τι είδατε πώς από εδώ?
0: Έλατε.
2: Και δεύτερο, θέλω να πω χρόνια πολλές για την επέτειο σήμερα σε όλους που έχουμε την ίδια ηλικία. Ας μην ξεχνάμε παιδιά ότι το 1981 όλοι φοράγαμε small και τελειώσαμε με extra large. Κάτι λέει γι' αυτό. Και τέλος πάντων πάμε τώρα στα...
1: Και τώρα δεν βρίσκεις μπλουζάκι extra large στα μαγαζιά. Δεν απαθούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι άλλες εποχές παιδιά.
3: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω γιατί δεν ήξερα την κολεξιόν δεν μπλουζάκι.
2: Α, και κάτι άλλο πριν ασχοληθούμε με τις μεταγραφές. Κύριε Διονύση, δεν θα βγάλεις τρελό το παιδί που είπε ότι πήγες από το ζαχαροπλαστείο και πήρες μια πάστα αμυγδάλου, διότι, και είπες ότι πήρα μόνο καφέ.
0: Καφέ παίρνω κάθε μέρα από εκεί να ξέρεις.
1: Ναι, το επιβεβαιώνω.
2: Πήγες να θολώσεις τα νερά.
0: Και τώρα, εδώ, αυτό, εδώ, από εκεί είναι.
1: Έχει αλλάξει η ποτήρια.
0: Ναι, τα ποτήρια, ναι.
1: Μάρκο, δεν επιβεβαιώνω. Παλιά ήταν άλλο ποτήρι, τώρα έχει δύο τρεις μέρες, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν είναι από το ίδιο μεγάλο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό που είπε χτες, είπε, λέει, αν ήθελα να βρω μια αμυγδάλου πήγαινε στο περίπτερο.
0: Ναι, νόμιζα ότι δεν... όχι, νόμιζα ότι είπε σοκολάτα.
2: Δεν είπε για σοκολάτες, είπε για πάστες, μπας να θολώσει τα νερά.
1: Μάρκα μου, όχι, Μάρκο μου, όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
3: Μάρκα μου, ναι, κάτι ναι. Λοιπόν, κάπου πάει στο μυαλί.
1: Δεν είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με εμάς, είναι λίγο νεότερος, οπότε δεν έχει προλάβει την αμυγδάλου.
3: Σιγά, τι του βάζανε σε.
0: Περίμενε.
3: Σε στρώμα από μπισκότο.
0: Κάτσε να μιλήσω εγώ. Κάτσε να μιλήσω εγώ.
1: Είναι μια δεκαετία πόσο, είναι μικρότερος. Οπότε δεν ήταν.
0: Μπράβο, ναι,
1: ήμουν. Δεν ήταν τη μόδα τότε.
2: Για να αυτό. Διαισθάνομαι ότι ο Σταύρος είναι πιο μικρός από μένα. Έχω γεννηθεί το 1958. Έχω κλείσει 68, μου πάω για 69.
1: Οριακά. Οριακά, 20 χρόνια διαφορά.
2: Ναι, ναι, είδε. Μια χαρά. Τώρα, να ασχοληθώ λίγο με τις μεταγραφές. Βάζω θετικό πρόσημο στην επάνωδο του ζώου Μάριο, για την ομάδα μου μιλάω πάντα, διότι έστω τις λίγες φορές που είχε αγωνιστεί πέρσι, ήταν ο παίκτης, ναι μεν, δεν περίμενε στο κάτι το απρόβλεπτο, ξέρεις, το έξαλλο να γίνει, αλλά μου ενέπνεε σιγουριά. Δηλαδή, όποτε έχει την μπάλα στα πόδια του, ήξερες, δεν θα γίνει το λάθος, δεν θα του κλέψει κάποιος την μπάλα και η μπάλα θα πάει σωστά σε συμπαίχτη μου. Σε συμπαίχτη του Ζωά Μάριο. Άρα βάζω θετικό πρόσημο στην παρουσία του.
1: Σε ψάχνω, ναι, Μάριο.
2: Και άστος. Και μετά το... Για το Βούλγαρο που λένε ότι είναι εκτός λίστας, ας ξεχάσουμε λίγο το Ρώτα. Και ας σκεφτούμε ότι στο ρόστερ μας έχουμε να διαλέξουμε για δεξί μπακ Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ. Εγώ θα διάλεγα Γκατσίνοβιτς πρώτα γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα ναι μεν είναι από τη μέση και πίσω αξιοπρεπής ας πούμε, δεν τρώει τρύπες, αλλά από το κέντρο και μπροστά δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τίποτα όποτε έχει αγωνιστεί. Ενώ ο Γκατσίνοβιτς πέρα από το ότι γενικά για την ομάδα είναι πολύ σύνθετος, καλύπτει πολλά κενά και σαν δεξί μπακ από το κέντρο και μπροστά πιστεύω θα είναι πιο δημιουργικός εφόσον χρειαστεί να αγωνιστεί. Επομένως, εμένα βρίσκω μια λογική σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, που έγινε στη λίστα έτσι όπως περίμενε και ο πολλής κόσμος. Τώρα γίνει καμιά πρόσθετη παρουσία μέσα στο επόμενο διάστημα, απλά να ξεκουράζει αυτούς που ήδη θα κουράζονται στο Champions League, δεκτό.
3: Κοίτα, αλλά... θα πρέπει να κάνει σημαντικό rotation μετά το Champions League. Θα είναι δύσκολο
2: σίγουρα,
3: να πάει
2: αλλά
3: με τρία μάτς την εβδομάδα.
2: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να μπουν ένα-δύο παίχτες τώρα μέχρι 15 του μηνός, οι οποίοι ουσιαστικά στα ελληνικά παιχνίδια θα παίζουν για να ξεκοράσουν αυτοί που θα καταπονούνται στην Ευρώπη. Αυτό.
3: Έγινε ρε Μάρκο.
1: Να είσαι καλά.
3: Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο που
1: έχει
3: το διάλειμμα.
1: Είναι από αυτό. Καλησπέρα, λέει, το θέμα είναι αν ο Sport FM TV θα έχει την ελευθερία του λόγου του Sport FM ή άλλων μέσων. Αν έχει άλλων μέσων.
0: Τα πάμε, δεν θα είναι.
1: Θα λεγόταν BIP TV. Αφού λέγεται Sport FM TV.
0: Τώρα.
1: Θα έχει του Sport FM.
0: Πάμε, ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Ακούγομαι.
3: Ναι.
4: Έλα, Ηρακλή, ο Γιάννης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, ρε Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Θα σου κάνω μια ρουτσούλα.
3: Και δύο.
4: Επειδή υπάρχουν στάσεις για τον Ρόκα, ο Ρόκα είναι επιλογή του Μεντελίμπαρ, το ξέρεις.
3: Τον είχε προτείνει, ναι. Τον είχε πει ότι υπάρχει.
4: Καλά στοιχεία.
3: Και ότι ναι, είχε πει συγκεκριμένο Μεντελίμπαρ, ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει πάρα πολύ ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό παίχτη.
4: Λοιπόν, μήπως αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να τον κάψει κατά κάποιο τρόπο και ήθελα να τον
3: αφήσει. Δεν βγαίνανε τα κουκιά, αδερφέ. Δεν βγαίνανε τα κουκιά.
4: Και θα δει ότι στη λίστα που θα βγει μετά το εάν όπως είναι πολύ πιθανόν βρεθεί ο Ολυμπιακός σε θέση για να προχωρήσει και μετά.
3: Ναι, ή να μπει στην πρώτη οκτάδα ή να μπει στην ενεργεία που
4: σπέσει. Επιτρέπεται να αλλάξει λίστα, έτσι.
3: Μετά ναι, βεβαίως. Γιάννη μου, όταν ολοκληρωθούν τα 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια είναι στο Europa League που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. 4 μέσα, 4 έξω.
4: Αν βγει σε εκλόγιμη.
3: Αν βγει, είτε να περάσει την ενδιάμεση φάση, ή αν κάνει το φοβερό, το καλό το σενάριο να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα που γλιτώνει γύρω, όταν θα είναι να παίξει.
4: Μπορεί
3: να κάνει 3 αλλαγές.
4: Και εκεί μπορεί να πάρει και τον Σιπιώνη. Ας πούμε, ο οποίος Σιπιώνη για μένα, ενώ είναι εξάρι, έχει πολύ καλή κάθετη τριαντάρα.
3: Την προσπαθεί και το κάνει αυτό που λέει. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Γιατί το είχε από τότε που τον εφέραμε ότι αυτό ή τον Μεντιλίμπαρ ότι είχε κάθετη τριαντάρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει για μένα, Ηρακλή, και θα με θυμηθείς, είναι ο τερματοφύλακας. Πιάνει θέση ξένο ένας τερματοφύλακας που είναι λίγος για τον Ολυμπιακό.
3: Ποιος είναι λίγος, ο
4: Πόποβιτς? Και μιλάω για τον Πόποβιτς.
3: Λίγος δεν μπορεί να τον πει λίγο τον Πόποβιτς.
4: Τερματοφύλακας, ο οποίος, πρόσεξε,
3: ναι,
4: η γραμμή του τέρματός του προς τη μεγάλη περιοχή τη θεωρεί ότι θα περάσει τα σύνορα και θα τον συλλάβουν, αν κάνει έξοδο, δεν κάνει για Ολυμπιακό.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός για μένα έπρεπε να πάρει Έλληνα τερματοφύλακα, να μπορούσε να βρει, ξέρεις, κάποιον που για να τον έχει και να μην κάνουμε τώρα, ξέρεις, και το σταυρό μας με βαθιά κάτι τώρα Ορτέγκα και να είναι που να λείψει από παιχνίδια για τον απλούστατο λόγο ότι το παιδί ο Στουρνάρας δεν είναι έμπειρος, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις για να παίξει.
4: Ο Χριστογιώργος για μένα σαν τερματοφύλακας έχει και πολύ καλύτερη έξοδο και πιο ψηλό παιδί είναι από τον...
3: Αλλά Γιάννη μου, ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία κάτω από τα γκολπός, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Όσον αφορά το θέμα των εξόδων που λες, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ εύκολα.
4: Λοιπόν, το θέμα είναι το θέμα του προπονητή τερματοφυλάκων. Αν δεν μπορεί να το κάνει, βρουν έναν άλλο εκπαιδευτή τερματοφυλάκων που μπορέσει να τον εκπαιδεύσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς, αν δεν το πετύχει, είναι λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που πάει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εντάξει, είστε λίγο αυστηρός. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε.
3: Όχι, εγώ θέλω. Έχω πει την άποψή μου για τον Πόποβιτς πάρα πολλές φορές.
1: Πάμε λοιπόν σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιτρέπουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής 2:10 95 79 283 4 και 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με Ουναή Λούζα, Κάγκουα, Κρίστιανσεν, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League. Εκτός έμειναν Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ καλύφθηκαν και οι θέσεις από τις αποχωρήσεις των Τουμπά και Τσέριν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο νέο αποκριθής Μαροκινός για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τη Νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation από τον Ίστρουπ Σεντρά στις 9, κάλυψη από Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο, μιλώντας στο κανάλι της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος, όπως και η Λικογιάννης Βιτάλης, που πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Την άφιξη του Diego Costa περιμένουν στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο δικέφαλος του Βορρά, που έχει επαφές με την Augsburg. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Η κατάσταση του Φαμπιάνο θα διαπιστώσει στη σημερινή προπόνηση του Άρεο Μιχάλης Γρηγορίου για να δει αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο στο μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικός στο ενδεχόμενο μετακίνηση στους κίτρινους είναι ο Κριστιάν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο γκάρντ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Οσμάν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούτσεβα με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11 τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο. Ο εμπειρός φορ φόρεσε για 19 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας 151 συμμετοχές, 71 γκολ και 31 assist, που είναι ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες. Όπως έκανε γνωστό, ο ίδιος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Ο Κάρλες Πέρεθ είναι ο αντικαταστάτης του Αζεντίνου Ναΐ στην Τζιρόνα. Μετά την πώληση του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό, η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή που πέρυσι αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Σε δύο μηνυματάκια πρώτα. Ένα, γιατί το έχει στείλει πάρα πολλές φορές. Αν πήρε λεφτά από το Μαφέ Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός θα πάρει ουσιαστικά λεφτά, χρήματα. Εντάξει, υπάρχει ένα ποσό για το δανεισμό του. Υπάρχει η οψιόν αγοράς, νομίζω 2,7 του χρόνου, τέτοια εποχή. Δεν μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Γι' αυτό έχει πάει ιδανικό σε ένα. Και επειδή έχουν αρκετά μηνύματα, γιατί ήταν στη λίστα ο Ζέλσον και μπορεί να δουν ασύλιο, δεν έχει την απαιτούμενη ποιότητα για να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών περιστάσεων. Σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός, ο Ζέλσον, είχε βάλει 3 γκολ στο.
2: Όχι, αλλά δεν έχει ποιότητα.
1: Στο Champions League.
0: Και ήταν, Ζέλσον,
1: ναι, ήταν και από.
2: Δηλαδή,
1: ναι. Ναι, και ήταν και από του λόγου που ο Ολυμπιακός, σημαντικό λόγο που συνέχισε μετά στην ενδιάμεση φάση του Champions League που αποκλείστηκε από τη Λεβερκούζεν.
2: Λοιπόν, να σα διαβάσω και μια μικρή δυσούλα πριν πάμε σε γραμμέ.
1: Ναι.
2: Ο Αντωνί Μαρσιάλ.
1: Ναι, τι κάνει αυτή
2: η. Όχι μόνο ακόμα
1: ναι.
2: Το κλωτσάει.
0: Γιατί να μην το κλωτσάει.
2: Γιατί δεν είναι, έχει μια θύρωση από
1: όλα. Πάει σε λίγο έξω, τον είχε διώξει από το Μεξικό.
2: Ναι, ναι, από τη Μοντερέι.
0: Okay.
2: Λοιπόν, ψάχνεται να γυρίσει στην Πρέμιερ. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη.
0: Okay.
2: Και έχει αυτοπροταθεί σε Λίντς, Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.
0: Αυτό Αγγλία. Α, ναι. Στην Πρέμιερ είπε.
2: Ναι, Πρέμιερ, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, χτύπησε την πόρτα, δεν είναι. Ο ατζέντη.
0: Το ατζέντη του, φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω στοχεύει να γυρίσει στην Πρέμιερ, όχι σε κανένα πρωτάθλημα λίγο πιο βολικό.
1: Κοίτα, ρε παιδί μου, τα στοιχεία του ήταν σούπερ. Τι θέλετε με το μικρό. Εδώ το θέλετε. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, αντί πάει σε μέγα μυρωδιά, με 3 γκολ που έβαλε ρε Καράγκιο, δικαιολογεί αυτά που έχασε.
0: Ωραία. Και με αυτό το τρυφερό μήνυμα πάμε στι γραμμέ. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη στιγμή.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Α, θα ανέβει το ζάχαρο, το βλέπω. Μπέλα, Μάκη μου.
0: Γεια σου, Μάκη.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά. Γεια σου, Μάκη.
3: Καλά είστε.
1: Μια χαρά.
3: Βλέπω, Ηρακλή, μου φέρεσε πολύ ευγενικά. Θα σου φερθώ ανάλογα.
0: Όπα, να τα πάμε. Να έχουμε και μια μεσημεριανή μάχη.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάκη μας.
3: Καλά, κύριε Αντίπα. Ηρακλή μας.
1: Βεβαίως.
3: Ένα παρήγορο σημάδι που είδα χθες.
1: Mm?
3: Είναι ότι έχουμε ένα πιτσιρικά που βγάζει μάτια,
1: ναι.
3: Και είναι μόλις 17 χρόνων και δεν μοιάζει καθόλου με το συγκεκριμένο που ανέφερε.
1: Το στυλ του δεν είναι, αδερφέ. Άσε τώρα, επειδή εσύ τώρα βγάζεις στυλ, δεν έχει να κάνω τώρα. Για το φίλι. Δεν έχει, δεν μοιάζει το κορμοστασιά του, ας πούμε.
0: Με ποιον δεν μοιάζει.
1: Είχα πει εγώ ότι φέρει, ρε παιδί μου, η κορμοστασιά του και ότι έχει και αυτή και τη διαγώνια παλιά που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορος. Η κορμοστασιά του φέρνει.
2: Ναι, σαν παράστημα, ναι.
1: Ναι, πάει, με δουλεύεις τώρα. Τσολιάδες, άνακ τώρα.
0: Όπα, κάτι τώρα το κάνεις και λύσα και εσύ και θες να τα ακούσεις το μάγιο. Πες, μοιάζει η κορμοστασιά του, άσε τσολιάδες.
3: Πάει γυρεύοντας.
0: Ναι, τώρα ναι.
3: Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Σουρλής.
1: Ναι.
3: Είπε, έχω πρότυπο τον Μπουχαλάκη. Θυμάσαι, εσείς μου το είχατε πει.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Και ο Διονύσης και εσύ. Και λέω, αν έχει πρότυπο τον Μπουχαλάκη, το παιδί δεν θα κάνει καριέρα. Και γυρνάει από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, το παιδί ο Φίλης δεν έχει καμία σχέση.
1: Είναι 19 ο Φίλης, να ξέρεις, δεν 17.
3: 17 άκουσα εγώ.
1: 19.
3: Έχει το 19, πιτσιρικάς.
1: Ναι. Πιτσιρικάς είναι, δεν σου είπα. 17 είναι ο Σιώσγιος.
3: Λοιπόν, έχει ταχύτητα. Όπως είπες, μακρινή παλιά. Τρομερά ανταγωνιστικός μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σουτάρει. Και είναι νεαρός σε μια ομάδα που είναι η κορυφαία στην Ελλάδα. Άρα αυτό το παιδί θέλει μεγάλη προσοχή. Πάω μετά στον κύριο Σιπιώνη. Ρε Σιπιονάκο, τι αμαρτίες πληρώνεις. Ρε Σιπιονάκο, γιατί σε τιμωρούν έτσι και βάζουν μέσα το τσικίνιο.
0: Τώρα ξέρεις τι κολλάει, Μακή, από σένα. Κύριε Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
3: Μα ο κύριος Μεντιλίμπαρ το έχει τάμα να μας ανεβάζει το ζάχαρο το δικό μας και να ρίχνει το Ηρακλή.
1: Εμένα μου το ρίχνει ο Μπέντι. Πάμε
3: ναι,
1: παρακάτω. Ναι, ναι, να σου πω ρε Μακή. Που σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Σιπιώνη και δεν αλλάζω άποψη.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, και σου λέω λοιπόν, ο Σιπιώνη είναι για να παίξει το 6-8. Ναι. Όταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα αναγκάζεσαι να κόβεις παίχτες,
3: ναι.
1: Και τους κόβεις ας πούμε τους παίχτες γιατί θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει πάρει κάποιον Έλληνα Ολυμπιακός, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αναγκαστικά κοιτάζεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να σε βοηθήσουν σε δύο θέσεις. Να μπορώ να σου πω τώρα κάτι που μπορεί και να φουντώσεις, αλλά θα σου το πω. Μην αποκλείσεις σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίξει ο Μπρούνο στα χαφ ως εξτρέμ.
3: Καλά, τώρα Ηρακλή, αυτά είναι ημίμετρα. Είναι...
1: όχι ημίμετρα. Περίμενε, φύγανε και τα ακουστικά.
3: Έχει το λοιπόν, κακό.
1: Περίμενε, βρε. Ένα λεπτό, δεν σε ακούω.
2: Περίμενε, είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα.
1: Έλα. Έλα, λοιπόν, και το στο λέω αυτό, γιατί τώρα θα έρθει ο Μπέιλι, θα κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά.
3: Θα με κλείσει γιατί.
1: Δεν σε κλείνω, μωρέ Μάκη, δεν σε κλείνω όλο. Γκρίνια. Αυτό... Μα γκρίνια και στο τηλέφωνο.
3: Λοιπόν. Μετά από λίγο αυτό θα μου πει.
1: Όχι. Σου εξηγώ, λοιπόν, ότι χρειάζεσαι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αρκετές θέσεις. Ο Τσικίνιο τώρα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Που ο Τσικίνιο, ας πούμε. Καλά, το σε κανένα δεν σ' αρέσει. Τι έχει βγει και έχει πιάσει όλους τους Ολυμπιακούς στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μπέρνης.
3: Δεν ακούω κι ένα που βγαίνει σε ραδιόφωνο ναι, και να πει.
1: Μα τι να σου πω. Δηλαδή ο Τσικίνιο δεν έχει βοηθήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Ολυμπιακό. Θα τρελαθούμε.
3: Μόνο όταν πήραμε το.
1: Μόνο. Κούπερες, ναι, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε ο Τσικίνιο, η πρόπερση δεν έπαιξε στο Europa League. Πού έπαιζε.
2: Συγγνώμη, αν δεν έχει βοηθήσει ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον στην Ευρώπη.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
2: Περίμενε, ποιοι έχουν βοηθήσει. Για να κατάλαβα εγώ που δεν.
3: Μισό λεπτό. Σταύρο μου. Το θέμα δεν είναι τι έκανε ένα παίχτη πριν δύο χρόνια ή τρία. Το θέμα είναι ότι πέρυσι όλη τη χρονιά οι συγκεκριμένοι παίχτες ήταν να μην τους βλέπεις.
2: Πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά. Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι.
1: Μισή κακή χρονιά.
3: Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι. Οι αμυντικοί καταρχάς ξεχώρισαν όλοι. Πρέτσο, Πυρόλα, Μπυρόλα.
2: Ωραία, από την άμυνα και μπροστά δηλαδή να τους αφήσει όλους να φύγουν.
3: Ορίστε, ο Σιπιώνη ξεχώρισε. Ποιο ξεχώρισε, υπάρχουν παίχτες.
1: Καλά, πλήγο έπαιξε ο Σιπιώνη.
2: Πόσο έπαιξε ο Σιπιώνη πέρυσι στην Ευρώπη και ξεχώρισε.
3: Μα όποτε τον έβαζε μέσα τον κύριο Σιπιώνη, τον νεαρό αυτό το παιδάκι.
2: Να ξεκαθαρίσω ότι και εμένα μ' άρεσε ο Σιπιώνη, έτσι, αλλά.
3: Τι έπρεπε να κάνει το παιδί για να δικαιωθεί το ίδιο. Όχι και να δικαιώσει και τον προπονητή. Αλλά ο προπονητής δεν θέλει να δικαιώνεται από παίχτες που τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο. Θέλει, έχει παίχτες και από παιδιά. Αυτό και κλείνω εγώ η
1: Δεν υπάρχουν αυτά που λες στο Μεντιλίμπαρ.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν υπάρχουν. Πώς να το κάνουμε τώρα.
2: Πάμε για διαφημίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Πάμε, πάμε σε γραμμή.
1: Πριν πάμε στο επόμενο φίλο να απαντήσω λίγο. Μια σημαίνει για το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πέρυσι είχε 6 συμμετοχές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και βάζω μέσα και, και τα δύο που ήταν στην νοκάουτ φάση με τη Λεβερκούζεν. Ο χρόνος ο οποίος αγωνίστηκε στην Ευρώπη ο Σιπιόνι πέρυσι ήταν 66 λεπτά.
17: Συνολικά.
1: Συνολικά. Λοιπόν, δηλαδή είχε μπει και στα 6 παιχνίδια αλλαγή. Μεγαλύτερο χρονική του διάρκεια ήταν 18 λεπτά με τον Άγιαξ, 15 με την Άρσεναλ και είχε 6 λεπτά με την Αϊτχόβεν, 8 με την Λεβερκούζεν στο εντός έδρας παιχνίδι στη League Face, 8 λεπτά με την Λεβερκούζεν στο παιχνίδι στο Knockout και 11. Δεν είναι δηλαδή ότι έπαιξε θέση πάρα πολύ το παιδί, το οποίο και έχει βελτιωθεί και ήταν και καλός και στην προετοιμασία και γενικά έχει στοιχεία που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ. Δεν έβγαιναν οι θέσεις. Ωραία. Γίνεται κουβέντα ότι είναι ο Τσεκίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή γιατί τους ξεγράφετε έτσι τους παίχτες. Κάποιοι, δεν λέω για όλους. Προφανώς. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο και να έχω εγώ λάθος, αλλά. Okay. Ο Τσεκίνιο ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
17: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
18: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
18: Μάριος. Από το καταπράσινο Γάλλιο. Mm-hmm. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Διονύση, γεια σου.
0: Γεια σου Λεμό.
1: Γεια σου Ρε Μάριο.
17: Ασχολήθηκε με το City ή όχι? Έτσι ομάδα.
18: Έτσι και έτσι. Μα όχι, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, οπότε εντάξει, όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, μία παρατήρηση ρε παιδιά. Όλοι όταν βλέπουμε τηλεόραση ή ακούμε ραδιόφωνο, έχουμε τη δύναμη στο χέρι μας, έτσι δεν είναι? Αν θέλεις ένα κανάλι ή ένα σταθμό, αν δεν σ' αρέσει, τον αλλάζεις. Είναι πολύ απλό, έτσι δεν είναι?
1: Μα, ή το χαμηλώνεις άμα θες.
18: Ή το χαμηλώνεις, μπράβο, ακριβώς. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος με ένα κανάλι, λέω εγώ τώρα παράδειγμα το Sky, λέμε, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το Mega, ας πούμε. Αν δεν σου αρέσει το Sky, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι για παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή που μπορεί να δει το παιχνίδι. Δεν μπορεί να δει. Άλλο σα λέω. Δεν μπορεί να δει το παιχνίδι σε άλλο. Το συγκεκριμένο μάτι σε άλλο κανάλι.
18: Γενικά μιλάω.
1: Άλλο το γενικά και άλλο το ειδικά. Εγώ σου λέω. Γι' αυτό σου είπα.
18: Ή μπορεί να βάλει το ραδιόφωνο του Μέγκα. Που αυτή τη στιγμή έχει παραγωγό. Ο οποίο έβριζε διεθνή παίχτη και τον έλεγε Ιωάννα, άμα θυμάστε.
17: Πού μπαίνουμε εδώ, σε τι διαδικασία μπαίνουμε? Παίρνουμε σε αυτό που
1: μα έχει απαντήσει και πρώτα και δεν είναι και εδώ.
17: Ακριβώς.
18: Αλλά... μα δεν είπα όνομα, ρε παιδιά.
17: Δεν έχει σημασία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα φωτογραφίζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Δεν είμαστε εδώ τώρα. Για να κρίνουμε όλους τους δημοσιογράφους.
18: Θέλω να πω ότι δεν σου αρέσει μια μετάδοση. Μπορεί να βάλει το ράδιο και να ακούσει την τηλεόραση.
17: Όχι, εγώ διαφωνώ. Μπορεί να κρίνει και τη μετάδοση.
18: Γιατί να μην την κρίνει? Μπορεί να κρίνει και τη μετάδοση. Αυτά ήθελα να πω, δηλαδή μην τρελαινόμαστε τόσο.
17: Εσύ είδαμε, δεν ήσουν τρελαμένος.
18: Ας πούμε εμείς που μπορεί να είμαστε Παναθηναϊκοί, μπορεί να μην μας αρέσουν κάποιοι άλλοι σταθμοί όπως τα λένε. Ή
17: και
18: επίσης, κάνεις
17: την κριτική σου, τι κάνεις. Μπορεί οποιοςδήποτε να κάνει την
1: καλά. Και εσύ, αυτό ισχύει και παντού, και εσύ στις ιστοσελίδες, δεν χρειάζεται να μπαίνεις εκεί που δεν...
18: Ναι, παιδί μου, ναι.
17: Στα πάντα. Να είσαι καλά, Βασίλη.
18: Να είσαι καλά.
17: Πάμε.
0: Καλησπέρα.
19: Ο Δημήτρης είμαι με το ταξί από το δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη λίγο, Διονύση από τον πύργο από τα Πάτρια Εδάφη που μου λες για δεκάδα. Εντάξει, τώρα δεκάδα θα έχει αρκετές αλλαγές σίγουρα και θα βάλει και πιτσιρικάδες. Για στοιχηματικούς λόγους προτάσεις, παίξε τον Αβεράκι, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω τι δίνει. Έλα.
19: Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι σχετικά με τον Ολυμπιακό.
1: Έλα.
19: Για τους παίχτες που αναφέρθηκε ο προηγούμενος.
1: Ναι.
19: Για κάποιους παίχτες, ας πούμε, για το Σιπιόνι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Εγώ βλέπω, ρε παιδιά, δεν έχω πέσει ειλικρινά, σας μιλάω, βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974, από 10 χρονών, Βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974 με την ομάδα του Γουλαντρί, τη μεγάλη. Λοιπόν, δεν έχω πέσει έξω σε παίχτη. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε?
2: Ούτε μια φορά.
19: Δεν είμαι η δίμονας, όχι ρε φίλε, ούτε μια φορά. Μπορεί να τον έχω υπερεκτιμήσει ή να τον έχω, ξέρω εγώ, τέτοιο, αλλά έξω, αν είναι καλός, αν είναι κακός, αν είναι, ξέρω εγώ, δεν έχω πέσει. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοέρθει ο Τωροσίδης, έτριβα τα μάτια μου, λέω, τι παιχταράς είναι αυτός. Δηλαδή, με την πρώτη φορά, νόμιζες ότι πήγες στον Ολυμπιακό 10 χρόνια. Όταν ήρθε ο Στολτίδης, το ίδιο. Δηλαδή, ο παίχτης που πρέπει να σου βγάλει αυτό που θα στο δείξει, δηλαδή, αυτός είναι ο παίχτης, να τον δεις από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εχθές αυτό το παιδάκι, το οποίο δεν έχει ούτε γένεια, το Γκοντζάλες, τον επιθετικό.
1: Ναι.
19: Λοιπόν, αυτό το παιδάκι δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός όσο λένε, αλλά εγώ δεν βλέπω τσαγανό, ξέρεις, τσαγανό επάνω του, κοντράρει, να κάνει, να δείξει, ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Τον άλλο τον Κουστάβο Σα έκανε εχθές, μέτρησα 17 μπαλιές και οι 17 λάθος.
1: Δημήτρη, είπαμε. Δημήτρη, ναι. Έλα Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το Γκονζάλη στον επιθετικό, σε αυτά τα 90 ναι. λεπτά συνολικά που έχει παίξει, δηλαδή την αλλαγή που πήγε στην Τρίπολη και στο χθεσινό μάτς, είναι ένας παίκτης για τον οποίο είδαμε μετά τον γκολ, ειδικά χθες. Ωραία πράγματα να αξιοποιεί τους συμπαίκτες, όπως έβγαλε μια φοβερή παλιά στο Ζέλσον ή όπως ξεκίνησε και τον γκολ του και τη κεφαλιά πάσα που έδωσε στον Μπρούνο που τον αξιοποίησε και έκανε πολύ ωραίο τελείωμα Μπρούνο για το 0-3. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μιλάει στους συμπαίκτες του με το καλημέρα, δηλαδή αυτό φαινόταν στο παιχνίδι στην Τρίπολη, κυρίως όσους ήταν στο γήπεδο. Εγώ είχα πάει στην Τρίπολη, όπου για να προσπαθήσει, ξέρεις, να προσαρμοστεί και να αρχίσει να κάνει συνεργασίες. Και είναι ήδη μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά, μέσα σε τρεις μεγάλες φάσεις, συν μία assist που έδωσε τέσσερις. Είχε το δοκάρι στην Τρίπολη, έβαλε ένα γκολ χθες, έδωσε μία assist.
19: Πρόσεξε, δεν το κατακρίνω το παιδί.
1: Ναι.
19: Αλλά εγώ τι σου είπα, εγώ βλέπω ότι δεν έχει σωματοδομή, καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι ένα τζαρτζάρι. Το center for είναι για ένα τζαρτζάρι, για να παίζει ξύλο εν ολίγης μέσα στο...
1: Όχι, δεν είναι όλα τα σεντερφόρ έτσι.
19: Λέμε αυτός ο Τσαμπουκάς σεντερφόρ που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί του Ολυμπιακού του ταιριάζουν και αυτά τα σεντερφόρ. Και μάλιστα έχω πει ότι αν είχαμε βαστίξει τον Τικίνιο, το θυμάσαι τον Τικίνιο.
1: Μια χαρά σεντερφόρ ήταν.
19: Ήταν μια χαρά σεντερφόρ, γιατί το διώχνεις ρε φίλε. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί αλλάζει τέτοιο σεντερφόρ.
1: Και ο Τικίνιο, όπως και παλαιότερα, που εγώ θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει συνεχίσει τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ισλανδός, ο Γκούντιονσεν. Που είχε βάλει τον γκολ.
19: Μπράβο, ο Γκούντιονσεν.
1: Που είχε βάλει τον γκολ με την Άρσεναλ στο 2-3.
19: Λοιπόν, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλοι και να μην τα βλέπετε, ας πούμε, ήδη.
1: Πάμε να δούμε. Όσον αφορά το ΣΑ. Ο ΣΑ είναι.
19: Ο
1: ΣΑ, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι μέχρι τον γκολ είχε κάνει αρκετά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής και φαινόταν δηλαδή ότι τα βάζει
19: μετά. Αυτό δεν έκανε.
1: Αλλά μετά. Απέκτησε ψυχολογία και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή τεχνική. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή,
19: είναι νωρίς για να τους κρίνουμε. Είναι νωρίς για να τους κρίνουμε.
1: Εσύ μου τους κρίνεις. Τους
2: έκρινες.
19: Πρόσεξε. Εγώ δεν τους κρίνω. Σου λέω τι είδα.
1: Ναι.
19: Μπορεί να βγάλει μάτια αυτό το παιδί στο δεύτερο γύρο. Δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω όπως.
2: Έπες κιόλα. Είπες δεν κάνει τέτοιο. Δεν είπες δεν ήταν χθες καλός.
19: Εγώ σου λέω δύο που είπα συγκεκριμένο πράγμα. Σου του σύγκρινα με τον Τωροσίδη, με τον Στορτίδη, του σύγκρινα δηλαδή με παιδιά που μπήκανε σαν λιοντάρια από το πρώτο παιχνίδι. Και λέω αυτοί δεν είχαν ψυχή εχθές. Και δεν ξέρω ποιος θέλει που δεν έχει ψυχή ο ποδοσφαιριστής. Ο προπονητής δεν του το έχει εμφυσίσει ή ο ποδοσφαιριστής.
1: Τι δεν έχει ψυχή, αδερφέ, ο Γκονζάλης είναι 10 μέρες στην Ελλάδα.
19: Ναι, αυτό τη σχέση έχει με την ψυχή που πρέπει να έχει.
2: Συγγνώμη, μήπως πριν θέλω να πεις το Φιμπόγκασον.
1: Το Φιμπόγκασον. Το Φιμπόγκασον και το Ιμπαγκούτιο. Ναι. Ήταν σε άλλη ομάδα. Στην ΑΕΚ.
2: Προσπαθούσα τόση ώρα να
1: δω. Φιμπόγκασον.
19: Μπράβο, ναι. Για το Φιμπόγκασον λέγαμε. Εν πάση περίπτωση, εγώ λέω ότι η ψυχή, το τζάρτζ, ρε παιδί μου, το τζαρτζάρισμα, δεν έχει σχέση με το να στο πει ο προπονητής, να μην στο πει, είναι να το έχεις.
2: Δεν είναι απαραίτητο να το έχουν όλοι.
0: Αυτό,
1: μα πρώτα απ' όλα, ρε παιδιά, δεν το ξέρουμε τώρα.
2: Δηλαδή, ο Μέσα έχει το τζαρτζάρισμα.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το μέση τώρα. Υπάσχει σε άλλο επίπεδο. Αλλά δεν έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, όχι μόνο επιθετικοί.
19: Σαφώς.
0: Τα ίδια χαρακτηριστικά.
19: Σαφώς.
0: Υπάρχουν χαφ και χαφ. Άλλος είναι πιο σκύλος, όπως λέμε.
1: Πιο αγκρέσιμο.
0: Άλλος
1: ναι.
0: πιο αγκρέσιμο είναι άλλος πιο soft, πιο μπαλάτος. Mm. Υπάρχουν επιθετικοί και επιθετικοί.
1: Ο Σά είναι μπαλάτος, φαίνεται.
0: Δηλαδή κάθε παίκτης πάντα, να σου πω κάτι, εγώ τι λέω. Πάντα πρέπει να κρίνουμε μια επιλογή μια ομάδα από το αν πληρεί τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει ο προπονητής και οι άνθρωποι που κάνουν το σχεδιασμό. Γιατί, παράδειγμα, θα σου πω ένα παράδειγμα για να το κλείσουμε. Θυμάσαι που πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει το ΜΕΙΤΕ?
2: Ναι, και πήρε το Σιώπη.
0: Πήρε το Σιώπη. Άσχετα με το τι είναι ο ΜΕΙΤΕ και τι είναι ο Σιώπης, είναι καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Άρα εκεί σου έδειχνε ότι ο σχεδιασμός για αυτή τη θέση είναι στο φουτουρού.
1: Θα βρούμε ένα παίκτη.
0: Μπράβο. Ή τέλος πάντων δεν μπορώ να βρω άλλο παίκτη τώρα γιατί με πούλησε ο ΜΕΙΤΕ να πάρω αυτόν.
2: Εγώ μπορώ να πω και το εξής. Μπορεί τις περισσότερες φορές μάλιστα οι προπονητές θέλουν παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην διαθέση. Σου λένε να έχω δύο ψηλού σεντερφόρ και έναν πιο κινητικό, πιο.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πάντα ότι ο καλός παίκτης φαίνεται με τη μία.
1: Μα και το θέμα της ψυχής τώρα, αδερφέ, είναι πολύ τραβηγμένο που το συζητάμε.
0: Ωραία, ωραία. Πρέπει να πάμε διάλειμμα, κύριε, γιατί έχει πολιτικό δίκιο. Φίλε μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρε αύριο.
2: Έγινε. Να είστε καλά. Πάμε πολύ.

0: Σημαίνει η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλιας 5 οχημάτων νωρίτερα στη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Κηφισία, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλός Κωνσταντίνου ανατμήματα, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για λίγο ακόμα.
1: Που γράφει ένας φίλος. Ηρακλή, έχουμε μια διαφωνία. Αυτό μου αρέσει να διαφωνούμε πολιτισμένα. Έπρεπε να μείνει εκτός ο Τσικίνιο. Και όχι ο Ρόκα, ο Τσικίνιο έχει πολύ καιρό να παίξει καλά. Και εκεί έχουμε λέει τρεις παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν καλύτερα. Εννοείς τώρα η θέση του Τσικίνιο τις περισσότερες φορές με το Μεντιλίμπαρ ήταν πίσω από τον επιθετικό. Για να έχει πάρει τρία χαφ, είμαι βέβαιος ότι τον υπολογίζει και για να παίξει στο 8 το Τσικίνιο.
0: Όχι, ως έτσι, επίσης, ως τάρι, έτσι.
1: Και επίσης, ας πούμε, στο μάτς με το. Στην Τρίπολη, τον πέρασε δεξιά εξτρέμ. Όταν έβγαλε την άλλη παλιά στον LKB. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει πίσω από την τριάδα. Δεν λέω ότι είναι το εξτρέμ όπως το έχουμε στο μυαλό μας, και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά ο Τσικίνιο, αν θα κάνει build-up ο αντίπαλος που θα κάνουν αρκετοί στο γύρο πάλι build-up, μπορεί να πρεσάρει και πίσω από τον επιθετικό και ως εξτρέμ. Μην κοιτάζουμε μόνο τη μία πλευρά του, δηλαδή στην επίθεση, όταν ας πούμε, θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, ότι μπορεί να προσφέρει ο Τσικίνιο. Αλλά και όταν ας πούμε, θα ξεκινήσει το pressing. Mm-hmm. Γιατί δεν αλλάζει αυτό στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι έχει αρκετούς παίχτες με ποιότητα πολύ καλύτερους σε σχέση, ας πούμε, και με πέρυσι, δηλαδή που μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να απειλήσουν από τον άξονα. Δηλαδή περιμένουμε αυτό το πράγμα από τον Μπουέρτα. Θα βοηθήσει πολύ και ο Φρόιλερ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στο περσάρισμα θα πρέπει να βοηθήσει ο Τσίκη. Τι πάθετε.
0: Όλοι. Λοιπόν,
2: πάμε.
0: Ωραία. Όχι, λέει, δεν έχει το τζαρτζάρισμα. Ο Μέση πολλοί προσπάθησαν να το κρεμίσουν και πέσανε. Ναι, γιατί του απέφευγε. Πάμε παρακάτω, γράμμα.
1: Όχι, ήταν και δυνατό.
0: Είναι, τώρα, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό του τώρα.
2: Ας το Μέση τώρα. Ο Μέση είναι Μέση. Δηλαδή, τώρα. Τι λέμε.
0: Ωραία, Αγουέρο.
2: Μιλάμε για γήινες καταστάσεις, όχι για Μέση. Ναι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
3: Καλά είστε.
2: Όλα καλά, φίλε.
3: Διονύση, ένα μεγάλο μπράβο.
0: Και από εμάς.
3: Στη διοίκηση.
2: Άρα και εγώ.
0: Εγώ νομίζω εσένα.
2: Ναι.
3: Στη διοίκηση, στον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Αλαπούζο, για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε χθες το βράδυ. Και την Κυριακή πρέπει να πάμε όλοι στο γήπεδο για όλη αυτή τη χαρά που μας δώσανε χθες το βράδυ.
2: Θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω, την Κυριακή. Θα έχει πολύ κόσμο.
3: Ναι, έχω για 40-45.000 κόσμο.
2: Κάτσε να δούμε λίγο πώς τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα. Πιστεύω και σήμερα θα έχει κόσμο, όχι όπως την Κυριακή, αλλά για παιχνίδι καθημερινή κύπελο με νίκη Βόλου 9 το βράδυ θα έχει κόσμο, θεωρώ. Θα είναι και ο Ουναή στο γήπεδο.
3: Είδες τελικά μια μεταγραφή την μπορεί να βάλει τον κόσμο.
2: Σίγουρα, είπαμε, με τον Ουναή ο Παναθηναϊκός αγοράζει πολλά πράγματα. Τώρα ξέρεις, από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα όλα στο γήπεδο. Δηλαδή το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι όλοι αυτοί να κάνουν ομάδα, να αποκτήσουν μια χημεία, ταυτότητα, ρόλους κτλ.
3: Και σίγουρα ο Διονύση και στον προπονητή έχει αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο.
2: Έχει πολύ καλό υλικό έχει. Θα ήθελα κάτι παραπάνω εγώ το Γενάρη.
1: Σε τι θα ήθελα.
2: Στόπερ.
3: Κλείσανε μεταγραφές.
2: Τώρα για εξτρέμ, εγώ ήθελα εξτρέμ, το ξαναλέω, αλλά με τον Ουναή το καλύψει το κενό. Μπορεί να παίξει εξτρέμ γι' αυτό. Έλα.
3: Εντάξει, σίγουρα τώρα ξέρουν καλύτερα αυτοί από μέσα από την ομάδα.
2: Καλά, 100% τώρα απόψεις λέμε εμείς και συζητάμε, δεν είναι.
3: Σήμερα θα έχουμε αλλαγές στην ομάδα.
2: Ναι, δεν θα έχει.
3: Εντάξει, ναι. Και την Κυριακή τώρα το παιχνίδι τώρα. Θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, μην κάνω καμιά αγκαρία σήμερα, γιατί τώρα οι πιο πολλοί πράγματα θα σκέφτονται και το παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, θα πάει κόσμο σήμερα. Τουλάχιστον να οικονοποιήσουν, ξέρεις, με την απόδοσή τους, ρε παιδί μου. Εντάξει.
2: Και πέρα από αυτό που λες, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε και τις προάλλες. Πέρυσι την πάτησε με το γεγονός ότι δεν έβαλε κι άλλο γκολ, αν θυμάσαι τη νίκη 2-1 επί της Καβάλας. Γιατί αν είχε βάλει κι άλλο γκολ θα είχε πάρει το πιο εύκολο θεωρητικά μονοπάτι που θα μπορούσε να πάει μέχρι και τελικό. Πήρε το δύσκολο γιατί μετράει, το λέω γιατί μετράει η διαφορά στα γκολ.
3: Μετράει η διαφορά στα γκολ. Ναι.
2: Και αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
3: Έγινε παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Καλά, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
1: Να απαντήσω μόνο στο Γιάννη το Αγρίνο. Δηλαδή, ο Σιπιόνι είναι άχρηστο και δεν το βάζει μέσα. Είπα εγώ ότι είναι άχρηστο ο Σιπιόνι. Δυστυχώς στη λίστα έπρεπε κάποιοι να κοπούν. Δεν βγαίνει η διαφορά, δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτα.
2: Δύσκολη εξίσωση εξ αρχή ήταν, το είχαμε πει.
1: Ο Σιπιόνι είναι παίκτη ο οποίο έχει και στοιχεία που άρεσε πολύ στο Μεντιλίμπαν.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
2: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου Βασίλη.
4: Γεια σου Ηράκλη μου. Σήμερα διαφωνούμε. Σήμερα θα το πάμε αλλιώς διαφωνούμε. Διαφωνούμε κάθετα Ηράκλη.
1: Ναι.
0: Κλείστε τον κύριο.
1: Όχι.
0: Ναι, αστείευαμε.
4: Όχι, μπορεί, εντάξει. Απλώς, κοίταξε να δεις. Αυτό με το Σιπιόνι.
1: Ναι.
4: Φέτος ήταν Σιπιόνις, Δότας, Μαϊλόβιτς, μακράν η καλύτερη προετοιμασία. Έτσι.
1: Καλά, Σιπιόνι.
4: Πώς.
1: Σιπιόνι, ποιον είπες.
0: Ζώτα.
1: Α, Ζώτα, ναι, και Σμαϊλόβιτς.
4: Ζώτα και Σμαϊλόβιτς. Ναι. Αυτή τη ξεκάθαρα. Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Για όποιον ξέρει μπάλια. Όποιος δεν ξέρει, να μην βλέπει μπάλια.
1: Να βάλω. Λοιπόν,
0: να βλέπει για να μαθαίνει, ρε φίλε. Γιατί μην είσαι.
1: Μπαίνει και με τη Λίμπαρα σπαναδίνει για ταινία δηλαδή. Να δει την Οδύσσια.
4: Κοίταξε,
0: να δει.
4: Να μην πούμε για το Μεντιλίμπαρα, ωραία. Να πούμε και για τον Γιωβάννη που είχε μέσα τον Μακασέτα και όχι τον Κωνσταντέλια. Τι συζητάμε, επειδή είναι προπονητέ, δεν κάνουν λάθη τεράστια.
1: Αυτή σου είπε κανεί ότι δεν κάνουν λάθη, αλλά ούτε σε έχει το λάθη.
4: Τα ίδια κάνει και με τη Λίμπαρα. Τα ίδια κάνει και με τη Λίμπαρα. Κάνει δύο και ένα λάθη. Εγώ φωνάζω από πέρυσι, θα δω πότε θα τρίω για Τσικίνη και Ζέλσον. Ότι έχουμε εγκλωβιστεί με αυτού του δύο παίχτε. Και φαίνονται τώρα 7 μήνε. Και τη ζημιά έχουν δημιουργήσει. Καταρχήν στην εκπομπή μέχρι στιγμή έχετε ακούσει να πάρει κάποιο Παναθυνιακό ή αεξή να έχει πρόβλημα με τη λίστα. Όλοι οι Ολυμπιακοί παίρνουν. Εσεί γιατί δεν τα λέτε αυτά,
2: ναι, αλλά γιατί αυτό σημαίνει, αν μου επιτρέπει, γιατί είχε πιο πολλού ξένου Ολυμπιακού. Άρα θα έπρεπε να βρείτε περισσότεροι. Άρα πιο δύσκολη η εξίσωση. Άρα πιο δύσκολη η απόφαση του προπονητή, φίλε μου.
4: Ναι,
2: αλλά εγώ που δεν έχω κάποιο λόγο να.
4: Μπράβο, αυτοί που είναι πίσω τότε από το Μέντι κάνουν μεγάλα λάθη. Αλλά πάμε τώρα στο Μέντι.
1: Πάμε στο Μέντι.
4: Ο Σιπιόνι, Σιπιόνι αγόρι μου, όπως τα λέει και ο Μάκης, συμφωνώ 1000% με τον Μάκη, πήγε να βρεις το μάνατζερ του Μουζακίδη, γιατί μάνατζερ παίζουν επιπλέον ποδόσφαιρο, έτσι, για να παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή θες να μου πεις ότι παίρνει ατζέντης το Μεντιλίμπαρ για να του πει ποιο θα βάλει
4: στην
1: Ελλάδα.
4: Δεν ξέρω τι γίνεται και τι.
1: Μα αφού δεν ξέρεις τι κρίνει, τι λες. Γιατί προτείνεις κιόλας. Δεν υποθέτει, είπε. Δεν είναι καμία υπόθεση. Περίμενε. Εσύ δεν μίλησε υποθετικά. Είπε, Σιπιόνι αγόρι μου, πάρε τον ατζέντη του Μουζακίτη.
4: Ξέρει πώ το λέμε τώρα.
1: Άσε τα ξέρει πώ τα λέμε και δεν μπορεί να το λέει διαφορετικά. Πάμε παρακάτω.
4: Είναι δύο κλάσει πάνω από το Μουζακίτη και θα το αποδείξει και είναι φαρουφέρι.
1: Και πέντε να γίνει το παιδί.
4: Ωραία. Πάμε εγώ για το Σιπιόνι, γιατί έχω κάποιο Σιπιόνι. Ήταν πολύ απλό. Ήταν πολύ απλό γιατί και στα δύσκολα μας άφηνες έξω ο Ζέλσον Τσικίνο και η πιο ωραία μας πλευρά χθες, άμα δεις, τέτοια συνεργασία είχα να δω από Ροντινέη Φορτούνη στο κόφρε στη χρονιά, τόσο καλή συνεργασία που είχαν αυτοί δύο και το βλέπω και σε άμεσο χρονικό διάστημα με τον Τικνιζιάν και τον Ρόκα.
1: Ο Τικνιζιάν με τον Ρόκα. Τικνιζιάν, γιατί δεν προφέρεται, λέει, είναι μένει με το Α. Τικνιζιάν, λοιπόν, να το λέμε.
4: Όπως.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν το ξέρω. Τικνιζιάν το λέγα. Λοιπόν, μαζί στο μάτ με τον Ατρόμητο. Στο μάτς με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή. Ότι Τικνιζάν αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να βελτιώσει είναι το αμυντικό του κομμάτι.
4: Και προς το τέλος ήταν μια χαρά και στην άμυνα. Τα πήγε και μια χαρά εκεί πέρα στην άμυνα. Βοήθησε και πιο πολύ ο Ρόκα εκεί πέρα. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Θα αφήνεις τώρα τον καλύτερο, όσο ξέρω εγώ, για μένα μέχρι στιγμής από αυτούς που έχουμε εξτρέμ έξω, για να παίζουν, ξέρω εγώ. Και αυτό τώρα η Καλαμέλια 3 γκολ έβαλε πέρυσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, τα βάλε, τι να κάνω τώρα.
4: Σε 30 αγώνες έβαλε 3 γκολ.
1: Ας ξαναβάλει και φέτος 3, μια χαρά θα είναι.
4: Αυτή τη λογική και ο Ροντινέη έβαλε 3 στα πλέον, να τον κρατούσαμε τότε.
1: Καλά, να ξέρεις, καλά θα το πω. Ο Ροντινέη λοιπόν, ο Ροντινέη τον οποίο έκλεισε ο κύκλος. Ναι, εντάξει, άστον άχρηστος και ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη έκανε. Να ξέρεις, στα αποδυτήρια μιας ομάδας παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο.
4: Εγώ θα τον κρατούσα τιμή σένα και να ξέρεις.
1: Ο Ροντινέη ήταν συνδετικός κρίκος όλων των παικτών. Με όλους τους παίκτες. Δηλαδή, αν δεις πόσες αναρτήσεις έχουν κάνει όλοι οι συμπαίκτες σου για τον Ροντινέη.
4: 100-0 μαζί σου. 100-0 μαζί
1: σου. Και χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές να υπάρχουν τέτοια άτομα μέσα στην ομάδα.
4: Έχουμε δύο παίκτες. Είχαμε τον Έσε με τον Σιπιόνι στο 6 που έφτασε Φρόλιο 8. Και πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα να παίξει, Φορτούνι να παίξει, Σα να παίξει. Υποτίθεται πήραμε παίχτες για να. Όλη μπροστά ομάδα δεν βλεπόταν πέρυσι. Και πήραμε μια αναβάθμιση σε όλες τις θέσεις. Ναι. Και ένα και δύο. Ναι. Και ακόμα είναι αυτή μέσα.
1: Ποιοι είναι μέσα, αδερφέ. Ο Τσικίνιο και ο Σέλτον.
4: Ο Σέλτον τον είδες. Τρέχει, παλεύει, κάνει, δείχνει από τον πολιτικό.
1: Δηλαδή και χθες δεν ήταν καλός, ας πούμε, ο Σέλτον. Το έδωσε το μάτς.
4: Πλάκα μου κάνει τώρα. Έχει δει το μάτς. Όλες του επαφές, τα κοντρόλ του, οι επιλογές του, κοντράραν οι σέντρες του, τα κοντρόλ του φεύγανε, έπεφτε. Απλώς ήταν πολύ, σε όλο το παιχνίδι είχε την μπάλα και χωρίς ουσία. Έχω να δω αυτό το παίχτη από εποχή Μάριτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Βγαίνει
4: και το χάνει πάλι. Ανώτιος, την πρώτη χρονιά που δεν είχε γκολ, ήταν καλύτερος, να ξέρεις. Τώρα πέρυσι που βάλε, ξέρω εγώ, πες 3 στην Ελλάδα, 3 στην Ευρώπη, ήταν χειρότερος.
0: Οκ, να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ. Στο βολέι.
14: Ποιο βολέι?
15: Ποιο match?
14: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε καλές και κακές στιγμές. Περισσότερες καλές. Σας πληρώσαμε από το 15 να πούμε στο Μαρκό.
2: Είχαμε καλές και κακές. Ναι.
0: Ένα κάρφωσα όλο τον.
1: Το κάρφωσα και την κάρφωσα και τον Γκονζάλης.
2: Σωστά.
1: Εγώ δύο σκόρερ έδωσα.
2: Πέρασε το κόλκο, δεν πέρασε το άντερ που είπα εγώ στη Λάρισα. Είχα δώσει over την ΑΕΚ.
0: Όχι, εκεί είπαμε. Θα σφιχτά το κάλαμα να δείξω.
2: Εγώ είχα πει over.
0: Ναι, και είπαμε τελικά ότι over 3,5 θα πάει πιο χαμηλά.
2: Δεν το περίμενα. Εγώ
1: είχα πάει από
2: την ΑΕΚ.
1: Ελκαμπή και Γκονζάλεφ. Όπω θα σκοράρουν. Ναι. Ελκαμπή είχα σε πέναλ. Ο Ελαραμπή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα αγγλικά καλά πήγανε που δώσαμε.
1: Αγγλικά δώσε εσύ.
0: Συμπαθητική ήταν η μέρα. Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν έχει πολύ πράγμα.
0: Έχει όμως 2-3. Έχει ένα ωραίο για μένα κλίδικο. Έχει ένα Hibernian Heart στη Σκωτία.
1: Hibernian Heart.
2: Over κάρτες. Over.
0: Άσο.
1: Δεν δίνουν εύκολα κάρτες.
0: Γιατί εκεί. Αν το ίδιο ματ πεζόταν εδώ.
1: Σα το έλεγανε over.
0: Ναι, με διαιτητές μη Σκοτσέζους.
2: Άσο.
0: Και εγώ άσο το 2-3 κάτι.
1: Άσο.
0: Είναι μαζί κοντά είναι οι ομάδες. Πάμε με την έδρα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Έχει στην Ισπανία ένα Sociedad Celta.
1: Δεν ασχολούμαι με.
2: Όχι. Μακριά.
0: Η Θεσσαλία είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Μακριά.
1: Δεν παίζω ποτέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ τη βλέπω εδώ την Ασούρα.
1: Στα Λίγκα 5.
0: Γαλλία ασχολείσαι.
2: Βεβαίω.
0: Τη χάνω συνέχεια. Τουλούζ Λίλ, διπλό η Λίλ κοντά στο 2. Αυτή τη Τουλούζ, ό,τι και να. Να ποντάρω, τη χάνω.
2: Τότε γιατί δεν την
0: αφήνω.
2: Εγώ το είχα αυτό με δύο ομάδες.
0: Με την Ιντερ το είχαμε. Ιντερ. Πάντα εθνική Τουρκία και Τουλούζ.
2: Μπορντό.
1: Εγώ έχω αρκετές αδερφές, αλλά είναι και μόνο που έχει ακούσει.
2: Μπορντό παλιά και Νιούκαστλ.
0: Εγώ σου λέω Ίντερ. Ίντερ να παίζει με τα κάτω, ναι, με την κάτω Παναγία και να παίξει over 1,5 να έχει 0-0, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όχι να τι πάω κόντρα ή να κερδίσουν. Οτιδήποτε και άγγιξω.
1: Εντάξει, υπήρχαν, αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι.
0: Ίντερ Τουλούζ και Εθνική Τουρκία.
2: Μάλιστα.
0: Τέλο πάντων. Έχει.
1: Τουλούζ Λίλ.
0: Διπλό γύρω στο 2 είναι, φίλε.
2: Γκολ γκολ πόσο δίνει.
0: Γκολ γκολ, κάτι να το δω εδώ μπροστά μα. Περίμενε. Λοιπόν, γκολ γκολ. Να σκοράρω και οι δύο. Είναι στο 1,75.
2: Μια χαρά.
1: Τιμιότατο.
2: Γκολ γκολ.
0: Λοιπόν, και στα. Στα Ευρώπα, αφού δεν θέλετε τα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα, δεν έγραψε και στήλη.
0: Έχει ένα. Κοπενχάγεν Όρτζελαν.
1: Τι είναι αυτό. Πώ δεν το πήρε χαμπάρι. Όχι, 3,5 Κοπεχάγη είναι γκολ γκολ over και ό,τι υπάρχει.
0: Λοιπόν, περίμενε, είναι στις 9 η ώρα. Κοπεχάγη Νόρτσελαν.
2: Όχι, 3,5 συμφωνώ. Και εγώ με τον Ηρακλή. Όχι, 3,5.
1: Η Νόρτσελαν έχει καλή άμυνα.
0: Η Νόρτσελαν είναι και δεύτερη, πάει και καλά.
2: Η ώρα είναι αυτό το
1: μάτι. Ευτυχώ δέχτηκε γκολ από την Μπρόντμπι, κέρδισε 3-0 και έγινε 3-1 στο 90.
2: Ναι.
0: Έχει και κύπελο Ιταλία.
2: Τι είναι αυτό τώρα, έχει κύπελο, είναι πρωτάθλημα. Τι είναι.
0: Πρωτάθλημα
1: είναι. Πρέπει να είναι εξαναβολή, θα έχει πάρει αναβολή Κοπεχάγη για τα ευρωπαϊκά η Νόρτσελαν.
0: Κάτσε να δω τώρα, να τσεκάρω. Είναι πρωτάθλημα.
1: Παιδιά, νομίζετε τώρα, αλλά αν κάποιο έχει το χρόνο και μπορεί, το να δει παιχνίδι πρωταθλήματο Ανέστη θα το ευχαριστηθεί.
2: Ναι, γιατί είναι τρομερό
0: ρυθμό. Έχει πολύ ρυθμό, ναι, όντω. Πολύ καλό ρυθμό. Λοιπόν. Τι σα είπα, έχει και δύο Ολλανδίε τώρα, εντάξει, οκ. Άντερλεχτ Κορτράκη και Γάνι Λέουβεν. Δεν
1: αυτό που έχασε. Κύπελλο
0: Ιταλία σα
1: έκανε. Γιατί έφαγε τα τρία η Άντελεχτ από την Ιουνιόν σα.
2: Τρία διαγραμμένη, κύπελλο Ιταλία.
1: Και έχει χάσει ένα Ναπολέον, κάπω έτσι το λέγανε. Ήμουνα στην Τρίπολη. Αυτό που χάνει στο 91 από τη μικρή περιοχή, βγάζει στη φανέλα. Βγάζει στη φανέλα και πληρώνει
0: τα στοιχεία. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται.
1: Όχι, δεν χάνεται αυτό, αδερφέ.
2: Όχι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Συμφωνώ με τον Σταύρο. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε δει και δεν έχουμε δει.
1: Αυτό βρήκε να χάσει.
2: Εντάξει. Το κύπελο Παναθηναϊκός Νικηφόρου το over πόσο
0: είναι. Δεν θεώρησα ότι δεν θα, θα ασχοληθεί.
2: Να δούμε πόσο.
0: Το over δίνει ένα 50 κάτι.
1: Σε αυτό ξέρει τι αξίζει το μάθημα εγώ. Σε αυτό το μάθημα.
0: Αν το βάλει με νίκη κάτι.
2: Over 1,5 ημίχρονο.
1: Αφού άσε τα over 1,5 ημίχρονο, είναι προτιμότερο και από πλευρά αποδόσεων να δει την ενδεκάδα.
2: Και να βάλει σκόρερ.
1: Και να βάλει δύο σκόρερ, α πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να βάλει και ένα εύρο γκολ. Δηλαδή.
2: Όχι, over 1,5 ημίχρονο.
0: Α, τόσο.
2: Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο.
0: Μπορεί να κάνει over 1,5 και under, ξέρω εγώ, 5, όσο να φτάσει. Και με μια.
2: Να κάνει ένα bet builder, α
0: πούμε. Ναι, κάπω έτσι. Κάνω ένα δίκιο να το φτάσει ένα 70.
1: Δεν τα παίζω τα under ούτε under 8,5. Τα παίζω 9,0.
0: Και εγώ όταν αποφεύγω,
2: για του φίλου. Συνήθω τα παίζω under, παίζω τι κάρτε.
0: Όχι, εγώ τίποτα. Εξάμψη ψυχολογία γιατί ξέρει τι. Δεν θέλω να βλέπω. Καταλαβαίνω. Και να ζητά να μην γίνει κάτι. Θε να ζητήσει κόρνερ, να ζητήσει κάρτα, να ζητήσει.
1: Έτσι επίσης, δεν παίζω.
0: Τι λέει, να μην γίνει κάτι.
1: Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω και ισοπαλία.
0: Κι εγώ.
1: Δεν μπορώ να παίξω, δηλαδή. Θα το παίξω ασοχή χι δύο.
0: Ναι, ναι. Τι να βλέπω, να μην γίνει τίποτα.
1: Δηλαδή, ωραία, να ξεκινήσει το μάτς 0-0 και να λέω λίχτο.
0: Ακριβώς. Έχω παίξει τρεις φορές στη ζωή μου και αυτό γιατί βλέπω κάτι 0-0 μπετό μόνο αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
1: Αλλά έχω δει 0-0 μπετό.
0: Καλά. Τρεις φορές στη ζωή μου. Λοιπόν.
1: Κοίτα. Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό τον Κασάμπιαν. Να σκοράρει λέει και στα 2 μήχρονα Παναθηναϊκός είναι 75. Και η νίκη λέει στα 2 μήχρονα 2 απόδοση.
2: Over 1,5 μήχρονα, εμένα μου αρέσει πάντως. Να μπει γκολ νωρίς και να έχουμε άλλο ένα γκολάκι.
1: Και μετά. Επειδή το έχει στείλει πολλές ώρες, φίλοι μου, και συγγνώμη που δεν το διάβασα, που μου λέει ρε παιδιά, διαβάστε το. Παίζει τρίτος επιθετικός στον Ολυμπιακό. Εκεί υπολογίζει το Ζώτα. Νεαρός λέει με στοιχεία Γιάρεμτσουκ χωρίς άγχος λύσας. Αδερφέ, νεαρός με στοιχεία Γιάρεμτσουκ. Θα ήταν ο λίγο τι πανάκριβος. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι μια διαφορετική ιστορία από πέρυσι το χειμώνα μέχρι τώρα. Αλλά πραγματικά είναι αμαρτία η όλη κατάσταση με τον Γιάρεμτσουκ. Στα δικά μου τα μάτια, το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον έχει ο Ολυμπιακός αυτό το παίξει στη διάθεσή του.
2: Τι είπατε.
0: Ναπολεόν είναι ο σπόνσορα τη Άντερλεχτ.
1: Α, okay.
0: Όχι ο παίκτη.
2: Είδε πίσω και
1: να ήταν, ναι, τον λέω Ναπολεόν.
2: Ναπολεόν θα είχαν.
1: Αυτό ξέρει τι είχε.
0: Σαν του Αδεανόπουλου, πέντε αδέρφια παίζουν όλοι Ναπολεόν.
1: Μα είδα έναν Ναπολέον εκείνη την ώρα γιατί το είχα βάλει στο
2: κινητό. Το είσαι να πει, άρα πρέπει να έχει δει πολλού Ναπολέον.
1: Όχι,
0: θεωρεί. Όποιο την έλεγχανε, θεωρεί το συγκεκριμένο. Τι χάσα κόλλα.
1: Μόνο αυτό σου λέω. Δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Αν ήταν κάποιο που ξέρει γαλλικά και όλα αυτά, γαλλομαθή να το στείλει. Ο κανένα.
2: Συγγνώμη.
1: Ο κανένα στα γαλλικά. Δηλαδή έγραφαν τι απουσίε στα στοιχηματικά. Και μπαίναμε στην εκείπ για να βρούμε απουσίε.
0: Και λε μεγάλο σοϊ αυτή.
1: Και έλεγε ρε παιδί μου. από την Οσέρ, απόντες, ναι. Και έγραφε τη λέξη, πώς λεγόταν το...
0: το
1: κανένας. Λοιπόν.
0: Περσόν.
1: Όχι,
0: Περσόν, ναι, ξέρω.
1: Όχι, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Είχε,
0: ναι,
1: άλλη, είχε άλλη, άλλη λέξη, από αλφα ήταν.
0: Α, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προφέρεται όμως. Το,
2: το
0: έχω βρει.
2: Όχι, πρέπει να το πεις.
0: Όχι, θα το πεις εσύ.
2: Πες το, πες το, όχι, αυτό βρήκες. Ρίξτε
1: τώρα, σιγά.
0: Αοκούν.
1: Μπράβο.
0: Αοκούν.
1: Αοκούν, μπράβο.
0: Αν το βλέπω σωστά.
1: Οπότε λοιπόν, έβλεπε εκεί, στην Οσέρα έλειπε.
2: Και λες αυτός Αοκούν.
0: Και λες πώς είναι στην Τιμπέ.
1: Εμείς τότε δεν είχαμε, δεν υπήρχαν και τα πολλά τα site. Τώρα σου μιλάω σε εποχές, μόλις έχει μπει το στοίχημα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχαν, ξέρεις, πολλές επιλογές στο να βλέπεις τώρα ποιο είναι το ρόστερ της Οσέρα ή το...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λοιπόν, είχε, το παίρνω χαμπάρι γιατί είδα σε 6-7 ομάδες. Λέω ότι Παπαδόπουλος είναι λόγος.
0: Yeah, πώς είναι ο Καμαρά, πώς είναι ο Ντιό, πώς είναι.
1: Άστα το ρήμα, δεν έχει απουσίες. Λοιπόν. Εντάξει, έχουμε και 57.
0: Τι έχουμε,
2: δεν έχουμε. Και όμως, αύριο Αοκούν.
1: Συνάδελφος είχε γράψει δηλαδή ότι
2: είναι
1: ο Αοκούν.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε Νέα Ροκυριαζόπουλο που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργο Πετρίδη από Ηρακλή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με Ουναή Λούζα, Κάγκουα, Κρίστιανσεν, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League εκτός έμειναν Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ καλύφθηκαν και οι θέσεις από τις αποχωρήσεις των Τουμπά και Τσέριν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο νεοαποκριθής Μαροκινός για να παρακολουθεί την αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation από τον Eastroop Centra στις 9, κάλυψη από Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο μιλώντας στο κανάλι της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος, όπως και η Λυκογιάννης Βιτάλης, που πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ με τον Βραζιλιάνο Στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στην Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο δικέφαλος του Βορρά που έχει επαφές με την Αούγκσμπουργκ. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Την κατάσταση του Φαμπιάνο θα διαπιστώσει στη σημερινή προπόνηση του Άριο Μιχάλης Γρηγορίου για να δει αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο στο μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικό στο ενδεχόμενο μετακίνηση στου κίτρινου είναι ο Κριστιαν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο Γκάρντ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούτσεβα με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11 τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Απαλλάχθηκε ο Ραούλ Ασένθιο από τις κατηγορίες σχετικά με διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με συμμετοχή ανηλίκου. Όπως γράφουν στην Ισπανία, τα θύματα απέσυραν τις καταγγελίες σε βάρος του με αποτέλεσμα να μπει τέλος στη διαδικασία ποινικής δίωξης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. να επιστρέψει στην Premier League. Προσπαθεί ο Αντώνη Μαρσιάλ παρά το αποτυχημένο πέρασμά του από ΑΕΚ και Μοντερέι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ατζέντιδες του Γάλλου ποδοσφαιριστή τον πρότειναν σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Λίντς, Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με τον Κώστα Γερτζόγλου, τον Γιώργο Τσανά και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διεθνότητας, τον Big Sport FM, τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είχαμε πολλά και διάφορα χθες, τελευταία μέρα για να δηλώσουν τη λίστα της ομάδας, μεγάλες μεταγραφές για τις οποίες θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Είχαμε κυπελάκι χθες. Έχουμε και ένα μάτς κυπέλλου σήμερα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Θα τα πούμε το επόμενο δύο ώρο. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, Τάσο? Καλά, φίλε.
0: Χαμός. Κολλάς. Μπαμ και μπούμ είχαμε χθες. Συνεχόμενα.
1: Εντάξει. Το φετινό καλοκαίρι δεν έχω ξαναδεί το καλοκαίρι εγώ στην Ελλάδα.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Να έχει ξαναγίνει και τόσα πολλά λεφτά.
0: Εντάξει. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σίγουρα δεδομένα την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του. 14 εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν δοθεί ποτέ. Ούτε επί πολυμετοχικότητα.
1: Μας πάσαν το ρεκόρ μέσα σε μια μέρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι, το δικό του ρεκόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα, ο Παναθηναϊκός με τον Ναΐδη. Δηλαδή...
0: Τώρα που είχε πέρα, φυσικά αυτό που θα κουραστώ εγώ να λέω και θα λέω πάντα είναι ότι το κύριο για τις ομάδες είναι να έχουν σύνολο. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί χρόνο, γιατί έχει βάλει πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά στο κομμάτι αυτό, ανεξάρτητα τι γίνεται με την Κυψιά, διότι έχει κάνει λίγες προσθήκες και έχει στρωμένη ομάδα που πέσει. Και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί επίσης χρόνο, διότι έχει και νέο προπονητή.
1: Και μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω.
0: Και θέλει και μεταγραφές.
1: Ο Παναθηναϊκός πόσες μεταγραφές έκανε φέτος, θυμάσαι? Πόσες μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός φέτος?
0: Ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 11. Χωρίς να είναι μέσα ο. Πρόσεξε. Χωρίς να είναι μέσα ο. Καλά, ο Ζαωρίς δεν υπολογίζει γιατί έφυγε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πήγε στην Κολόπου στο.
1: Καλά, Ενελές. Καλά είστε.
0: Οπότε το Τζάβες.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε 17.
0: 17.
1: 17. Είχαμε χρόνια να είχαμε ξεσυνηθίσει.
0: 17 μεταγραφές, δεν φίλε.
1: Και βάζω μέσα και τον Μαφέο που ήρθε και έφυγε.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Δεσίλα και τον κύριο Αντύπα. Πες μου αν έχεις δει ξανά παραγωγό να τελειώνει η εκπομπή, φιλέ, να το χαιρετάς και να λέει φεύγω. Τρέχοντας, φιλέ, το έχω ξαναδεί. Πιστεύω ότι πλέον έτσι μετά τη νέα ώρα στην εκπομπή, Δεσίλας Μαραθιανός θα κοντράρονται για το Υπουργείο.
1: Για το Υπουργείο, ε.
0: Ποιος θα είναι Υπουργός, ναι.
1: Πιστεύεις έχει και ύφος πλέον ο
0: Δεσίλας? Έχει ύφος, βέβαια. Με τι φάκι μας χαιρετίζει, ρε φίλε.
1: Καταρχάς
0: αυτό το έχει. Το έχει από τότε που πήγε στην τηλεόραση, να ξέρεις. Δεδομένα.
1: Φεύγω, έχω δουλειά.
0: Ναι. Εγώ πού να πάω? Εγώ, ρε φίλε, είμαι εδώ, πιστός στρατιώτης, ο κύριος Χρονοδήμιος.
1: Και η δικαιολογία είναι ότι έχω δουλειά, λέει πάντα. Πάντα έχει δουλειά ο Δεσίλας.
0: Τι λέτε, ρε φίλε? Πάμε, ερχόμαστε μέσα, μιλάμε. Ο άλλος φύγει και έχει υφάκι. Γεια σας, υφάκι, φίλε. Τηλεοπτικός αστέρας. Το ξέρεις ότι έχει βγάλει αυτόγραφα?
2: Έλα τώρα, κάτσε πλάκα εδώ.
0: Όχι, έχει αυτόγραφο.
2: Άλλο θα πω. Έρχεστε πριν και τα λέμε, όπως και τα παιδιά.
0: Μπράβο.
2: Αλλά με το που τελειώνει, δεν μας χαιρετάτε. Γεια σας, απόγευμα. Μόνο αν έχει κίνηση και θέλει να περιμένεις.
0: Ναι.
2: Και εσύ και ο Κέσσερ, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ τώρα μιλάμε ότι ο άνθρωπος τώρα χαιρετάει με το ζόρι.
2: Τι αυτόγραφο?
0: Χαιρετάει με το ζόρι, σου λέω τώρα. Ο Διονύσης.
2: Δεν υπάρχει.
0: Θα το παρατήσω και ο Τσανάκας. Δεν το λέω μόνο.
1: Και αν το Ηρακλής, όπως λέει, έχει να πάει να δει οικογενειακή ιστορία.
0: Ο Ηρακλής είναι γίγαντα. Τι να πω, ναι, βέβαια. Αλλά φίλε, εκεί που μας χαιρέταγε, γιατί βλέπω σήμερα η Φάκη. Έχεις δίκιο. Έχω μεγάλη ευθύνη. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Για τον κύριο Δεσίλα, πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου.
1: Άμα έχει και τον έρχο την ώρα τον αποθεώνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνιμα.
3: Εγώ τον αγαπάω, ρε. Είναι αδερφό.
1: Τον αποθεώνεις και αυτά μετά βλέπεις τα αποτελέσματα κι εσύ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κετσετζόγλου έκανε μια γκέλα στο πρωτάθλημα και τώρα θα έρχεται λογικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ναι, γιατί του χάλασε. Ναι, γιατί ερχόταν στην ώρα του και του χάλασε και τώρα θα το πάει πάλι με καθυστέρηση για να το διορθώσει. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Από πέντε ο Κέτσε σήμερα. Αυτή πέντε ο Κέτσε σήμερα.
0: Σε κανένα δεκάλεπτο λέει η Κωνσταντίνα, θα έχει πέσει την κίνηση. Έχει αρχίσει η κίνηση πάλι, Γιώργο. Άστο. Περάσαμε δύο εβδομάδες τον Αύγουστο. Σούπερ.
1: Ωραία
0: η ωραιότερη Αθήνα.
1: Τον Αύγουστο. Λοιπόν.
0: Τι κάνουμε τώρα, ξεκινάμε, να ξεκινήσω εγώ?
1: Ξεκίνα, είσαι και το μάτς.
0: Έχω να έχω και το μάτς, έχω να πούμε και διάφορα για την μεταγραφή του. Να πούμε καταρχάς ότι ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στη λίστα την ευρωπαϊκή στο παραπέντε. Ακριβώς στο παραπέντε. Μία παραπέντε.
1: Ήδη έπρεπε να. Δεν είχαν ολοκληρωθεί τα έγγραφα.
0: Έγγραφα, διαδικασίες, ιατρικά. Ήρθε εδώ 11 η ώρα. Ήταν διάφορα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Πατάνε ένα κουμπί και φεύγουν όλα. Πρέπει αυτά να τα ανεβάσει και όλα αυτά. Κατάλαβε. Δεν ξεπέρασε όμως το ρεκόρ του Παλάσιου που ήταν στο παρά 1. Μη σου πω το στο και 1. Ήταν στο παρά 5 ο Ναΐ. Εντάξει, ολοκληρώθηκε χθες μια. Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού σοβαρά του οικονομικού μέγεθος. Για μένα και όσον αφορά και το. Έτσι, το πώς. Το κλικ που κάνει στον κόσμο το συγκρίνω με πολύ λίγες μεταγραφές στο παρελθόν που έχουν κάνει ένα αντίστοιχο ρίξ. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, όπως έχει ξεσηκωθεί από χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή του Ναΐ. Θυμάμαι, έχει ξεσηκωθεί προβληματικότητα για το Ισέ, για παράδειγμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό μουντιάλ. Οδήγησε το Μαρόκο στους 8 του μουντιάλ. Έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι, τα έβλεπα τα παιχνίδια. Ένας παίκτης που να από 1,5 μήνα ούτε καν πέρασε από το μυαλό μας που μπορεί να είναι στην Ελλάδα, ούτε στον ίδιο. Γι' αυτό και μπορούμε σήμερα να πούμε ότι η πρώτη προσέγγιση του Παναθηναϊκού προς την πλευρά του παίκτη είχε γίνει πριν από όταν ο Παναθηναϊκός έκανε προετοιμασία στην Ολλανδία, λίγες μέρες πριν. Με την απάντηση του παίκτη να λέει ότι, okay, το μυαλό μου να συνεχίσει στην Ισπανία σε κάποια μεγάλη αγγλική ομάδα. Μπορεί να υπάρξει και θέμα με τη City και όλα αυτά. Το ότι η City, η Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης τον είχαν στα υπόψη, δεν το λέμε εμείς, το γράψανε τα site στο εξωτερικό και τα ισπανικά και τα αγγλικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός τι έκανε στην περίπτωση αυτή? Ο Παναθηναϊκός έκανε υπομονή, περίμενε να περάσει ο καιρός και ευχόταν να μην τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις ιστορίες. Ήταν ένας διακαής πόθος όλου του Παναθηναϊκού οργανισμού. Πρώτα απ' όλα το Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος ήθελε να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και για να ευχαριστήσει και τον κόσμο που έχει φάει τόσες πίκρες όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, διότι θεωρεί ότι ένας παίκτης που μπορεί να του κάνει πολύ μεγάλη διαφορά σε αρκετά παιχνίδια. Αλλά η περίπτωση αυτή ήθελε πολύ υπομονή. Ήθελε ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει μια πολύ καλή σχέση με τον ποδοσφαιριστή, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν που δεν έγινε αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο ο παίκτης ουσιαστικά η μία εμφανιζόταν, την άλλη εξαφανιζόταν στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τέλος πάντων ήθελε να παίξει στην Ισπανία και πήγε εκεί. Φέτος ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παίκτη ο οποίος είναι σε πολύ καλύτερο level από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή έπαιξε στη Χιρόνα, έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στη Λα Λίγκα. Έκανε ένα μουντιάλ το οποίο ήταν σε τρομερή κατάσταση. Και γι' αυτό είναι τεράστια η επιτυχία, διότι είχε την υπομονή, είχε τη διαχείριση του σωστή ο Στέφανος Κοτσόλης, να έχει απευθείας επαφή με τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο τα δικαιώματα το οποίο είχε αναλάβει ένα ελληνικό γραφείο μάνατζερ, και ο Κοτσόλης είχε απευθείας επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή. Μία από τις τελευταίες επικοινωνίες που είχα μάθει είναι μετά το παιχνίδι με την Χράντετ Σκράλοβ, όταν ο ίδιος ο Ναΐ πήρε τον Κοτσόλη τηλέφωνο και του έδωσε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας. Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε να δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι πολύ σοβαρός στο μυαλό του. Διότι έβλεπε ότι δεν θα πάει σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες σε κάποιο το πρωτάθλημα. Ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός τον ήθελε πάρα πολύ. Του το είχαν τονίσει από την πρώτη επαφή που είχε γίνει από τον Ιούνιο, ότι ξέρεις, εμείς εδώ είμαστε, σε θέλουμε πάρα πολύ, πάρ' το χρόνο σου και πέρα μας. Τους είπε αρχικά ότι okay, δεν κλείνω την πόρτα, αλλά να ξέρετε το μυαλό μου είναι εκεί. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε. Να πούμε δύο-τρία σημεία σημαντικά. Το πρώτο σημαντικό σημείο λοιπόν της μεταγραφής είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον φέτος είχε μαζί του τον ΝΑΗ. Σε τέτοιο βαθμό που τις τελευταίες τρεις ημέρες ξεκαθάρισε στη Χιρόνα ότι αν δεν τον δώσει στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να παίξει στη Χιρόνα. Και μάλιστα δεν πήγε στις δύο πρώτες προπονήσεις της ομάδας και πήγε στο Μαρόκο. Έφυγε από την Ισπανία, όπου είχε πάει εκεί για να δώσει το παρόν στην πρώτη. Ενοχλημένος από το γεγονός ότι η Χιρόνα ουσιαστικά μπλόκαρε μία, πήρε πίσω μία προφορική συμφωνία που είχε με τον Παναθηναϊκό και τους είπε ότι εγώ φεύγω στο Μαρόκο, αν δεν με δώσετε δεν γυρνάω. Τι είχε γίνει? Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με την Χιρόνα για έναν δανεισμό του παίκτη με ένα ενίκιο 3 εκατομμυρίων ευρώ και ένα 12 ακόμα τη νέα σεζόν 15, με οψιόν αγοράς συνολικά 15. Η Χιρόνα είχε πει OK, ήταν την ημέρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με το Λιβαδιακό. Ο παίκτης ήταν συμφωνημένος, όλοι περίμεναν ότι η μεταγραφή θα κλείσει. Όταν εμφανίστηκε η ΝΕΟΜ, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, όπου τεχνικός διευθυντής είναι ο Κούλης Δουρέκας, τον ξέρουμε στο παρελθόν του και στον Ολυμπιακό και στην Νότιχαμ, η οποία του έκανε μια τρελή πρόταση. Έκανε μια μεγάλη πρόταση στην Χιρόνα, 18 εκατομμύρια ευρώ. Και στον ποδοσφαιριστή ήταν ιδιαιτημένη να δώσει ένα μυθικό συμβόλαιο, όμως ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε ότι δεν μπαίνει σε καμία κουβέντα με την. Δεν θέλει να πάει στη Σαουδική Αραβία. Το μυαλό του είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Όμως αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στη Χιρόνα, η οποία πήρε πίσω την καταρχήν προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και είπε στον Παναθηναϊκό ότι έχουμε άλλη πρόταση καλύτερη. Πρέπει να φτάσει σε αυτή την πρόταση για να τον πάρει. Δηλαδή οι 18 με 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν γινόταν ο Παναθηναϊκός να το κάνει, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χθες ζήσαμε ένα θρίλερ. Χθες το πρωί μπορώ να σα πω ότι στον Παναθηναϊκό πίστευα ότι η μεταγραφή δεν θα γίνει. Έτσι. Δεν υπήρχε ζωοξία καθόλου χθες. Είχε γίνει προχθές μια τελευταία προσπάθεια, προτελευταία όπως αποδείχθηκε, όπου η Χιρόνα δεν έκανε πίσω. Όμως ο παίκτης ήταν μετακίνητος και είχε πει στην ομάδα του ότι εμείς, εγώ δεν γυρνάω στη Χιρόνα, αν δεν με δώσετε στον Παναθηναϊκό. Και προκειμένου η ισπανική ομάδα να έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν θα θέλει να αγωνίζεται. Εντάξει. Θα μου πεις μπορεί να τον πει είναι δικαστικά και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά θα έχει μπέρδεμα. Είχε και ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ευρώ και ήταν και ομάδα σε Γκούντα, δεν ήταν πλέον στην Λα Λίγκα. Ο Παναθηναϊκός έκανε τις τελευταίες του επαφές, ο Στέφανος Κοτσόλης, και τελικά το deal έκλεισε στα 14 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια για το 70% και κάθε χρόνο θα δίνει από 1 εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει 10% κάθε χρόνο μέχρι να πάρει το 100% στην τετραετία επάνω συνολικά 14, που με τα μπόνους φυσικά και όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε, θα πάρει η ομάδα, μπορεί να ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει και ποσοστό μεταπόληση. Ο παίκτης, πρέπει να πούμε ότι αρχικά οι απαιτήσεις του ήταν εκεί γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Του ξεκαθαρίστηκε ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να δοθούν, διότι υπάρχουν κάποιες ισορροπίες στην ομάδα. Κανένας δεν παίρνει το συμβόλαιο και δεν πλησιάζει κανένας αυτό το συμβόλαιο. Τελικά η συμφωνία έκλεισε στα 3 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους που θα πάρει ο παίκτης. Σίγουρα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τελικά οι άλλες ομάδες τι συμβόλαια έχουν. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
1: Τι συμβόλαιο είπε, Θάσος?
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Όσο είναι ο Ελκαμπή, λέγαμε όσο είναι και ο Γιώβιτς, όσο είχε πει και ο
0: Γιώβιτς. Ναι, με αυτό λέω και ο Γιώβιτς εκεί πρέπει να είναι. Και από την ώρα που υπήρξε συμφωνία με την Χιρόνα χθες το απόγευμα και άρχισε να βγαίνει από την πλευρά της Χιρόνα αυτό, στον Παναθηναϊκό δεν έγραψε το παραμικρό πολύ απλά, διότι είχαν πάθει ζημιά τις προηγούμενες μέρες. Διότι ουσιαστικά υπήρχε μία καταρχήν συμφωνία η οποία χάλασε και σου λέει μπορεί να χαλάσει και αυτή. Γιατί την Τζιρόνα μία έλεγε ναι, μία έλεγε όχι. Έχοντας στα χέρια της την πρόταση της ΝΕΟΜ. Τελικά χθες υπήρξαν το οριστικό ναι, υπήρξε η ανταλλαγή εγγράφων, η συμφωνία και για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων και για το ποσοστό και για όλα. Πήρε το αεροπλάνο ο Ουναΐ από το Μαρόκο που βρισκόταν. Ήρθε στην Ελλάδα, έγινε ένας αγώνας δρόμου από τις 11 παρατέταρτο μέχρι τη 1 για να προλάβει ο παίκτης να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανέβουν τα έγγραφα στο ειδικό, στην ειδική σελίδα της UEFA. Ανέβηκαν όλα 1 παρα 5, δηλαδή 12 παρα 5 ευρωπαϊκοί, και έτσι ο παίκτης δηλώθηκε στη λίστα την τελευταία στιγμή. Και φυσικά είναι περιττό να πω ότι από χθες έχει αλλάξει τελείως η διάθεση όλου του κόσμου του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, επειδή στο παρελθόν δικαιωματικά και από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω κάνει κριτική στο Γιάννη Λαφούζο για τα πολλά λάθη που κάποιοι ήταν και εγκληματικά στο παρελθόν που έχει κάνει για την ομάδα και τα έχει πληρώσει η ομάδα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν του βγάλουμε το καπέλο και δεν πούμε ότι είναι ο βασικός υπεύθυνος που γίνεται αυτή η μεταγραφή, θα φανεί ότι έχουμε εμπάθεια. Και επειδή εγώ εμπαθή στη ζωή μου δεν είμαι και θέλω να αναγνωρίζω τα σωστά. Και όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος κάνει κάθε προσπάθεια για να πάει με όλα τα εφόδια Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η μεταγραφή αυτή έχει την υπογραφή τη δική του, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και φυσικά των ανθρώπων που την έτριξαν. Αλλά αυτός έβαλε τα λεφτά. Αυτός έδωσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε παίκτη. Αυτός έδωσε τα περισσότερα λεφτά για μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος αξίζει το σεβασμό όλων μας, τουλάχιστον για τον κόσμο του Παναθηναϊκού λέω. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Κοτσόλης θα είναι η κορυφαία μεταγραφή φετινή του Παναθηναϊκού. Αποδεικνύεται και στην πράξη διαχείριστηκε και αυτή τη μεταγραφή με τον καλύτερο τρόπο. Πια κάνουμε τις συγκρίσεις με την περσινή διαχείριση, είναι μέρα με τη νύχτα. Και νομίζω και το βασικό, η βασική επιτυχία της μεταγραφής είναι το Κοτσόλης και μαζί τον Ουναΐ. Κάτι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν το έχει καταφέρει. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει βάλει συνολικά, αν βάλουμε μέσα και τα 14 εκατομμύρια, ένα πεντάρι για μεταγραφές. Πέρα όμως από τον πρωταθλητισμό που φτιάχνεις μια ομάδα για πρωτάθλημα, πρέπει να πιάνεις και λίγο τον παλμό του κόσμου. Και είναι η πρώτη φορά φέτος, πρέπει να το πούμε αυτό, που η διοίκηση του Παναθηναϊκού τον παλμό του κόσμου τον πιάνει. Φέρνοντας ένα παίκτη που ο κόσμος τον ήθελε σαν τρελός, είναι και μεταγραφή ουσίας και μεταγραφή επικοινωνίας. Και έχει πλέον ο κόσμος, παιδάκι μου, πέρα από το πρωτάθλημα, που θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει, αν θα το πάρει η ομάδα ή όχι. Γιατί για μένα δεν είναι πρώτο φαβορή ο Παναθηναϊκός. Πάντα πρώτο φαβορή είναι η ομάδα που το έχει πάρει η ΑΕΚ. Επιμένω και το λέω αυτό. Και κόντρα τώρα που επειδή έγινε μία, χάθηκαν κάποιοι για βαθμία την Κυψιά, αύριο μεθαύριο μπορεί να χαθούν για άλλη ομάδα. Το πρώτο και κύριο είναι ότι η συσπήρωση, αυτή η συσπήρωση που λείπει από την ομάδα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι θα πηγαίνουν ο μπαμπάς με το παιδάκι του, οι οικογένειες, να βλέπουν κάποιους παίκτες να χαρούν το ποδόσφαιρο. Με κορυφαίο τον Ναΐ. Όχι μόνο τον Ναΐ, και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα και οι οποίοι έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Αυτά όσον αφορά τη μεταγραφή του Ναΐ. Θα πω δύο λόγια γρήγορα, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις για επόμενη μεταγραφή. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει άλλη μεταγραφή. Ούτε υπήρξε ποτέ κάποια σκέψη χθες να έρθει κι άλλος παίκτης, επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα που δεν ίσχυαν. Ο Ζαρουρί πήγε στην Κολόμπου στο MLS με δανεισμό και οψιόν αγοράς του χρόνου. Στη λίστα τελικά που δηλώθηκε είναι έξω Τσιριβέγια μαζί με τον Τζάβες και φυσικά τον Ντουμπά και τον Τζέριν, και είναι μέσα ο Κρίστιανσεν, ο Λούζα, ο Κάγκουα και ο Ναΐ. Και έχουμε ένα παιχνίδι με την Νίκη Βόλου σήμερα το βράδυ, στο οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος ο προπονητής. Σας είπα εχθές ότι ο Κοτσόλης έκανε ομιλία στους παίκτες, ότι τα παιχνίδια αυτά του κυπέλου δεν είναι διαδικαστικά. Το αντίθετο, από τις νίκες και από τα γκολ που θα σημειωθούν μπορούν να παίξουν ρόλο στο να αποφύγει ένα γύρο Παναθηναϊκός και να τερματίσει την πρώτη τετράδα. Ο προπονητής χαρακτήρισε την Νίκη Βόλου μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα χθες, γιατί θεωρεί ότι είναι από τις καλές ομάδες της Super League 2 και μάλιστα ήξερε και τα ονόματα των παικτών. Και ανέλθει στου παίκτε, δηλαδή αναφέρθηκε στον Παμλίδη για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
1: Είναι ομάδα που θα πάει για άνοδο, είναι γενικά.
0: Ακριβώς. Αυτό του ανέλησε και του είπε. Και φαίνεται ότι θα πάμε σε μια δεκάδα με τερματοφύλακα τον Μπένια. Μάλλον εκεί καταλήγει, δεν θα βάλει άλλο τερματοφύλακα. Δεξιά τον Κάτρι, αριστερά τον Κυριακόπουλο. Τον Μπάλμε Μπράουν με τον Φαν Τρόκυλεν στο κέντρο τη άμυνα. Στο κέντρο του κυπέδου τον Κοντούρι με τον Λούζα. Στη μία άκρη τον Γιάγκουσιτ. Την άλλη άκρη τον Μπελίστρι και επιθετικό δίδυμο τον Τέσσερι με τον Ραστόντερ. Μία εντεκάδο που όπως την ακούμε είναι παίκτες οι οποίοι είναι και βασικοί. Οι νέοι, οι κάτω του 2004, το κάτω των 22 θα είναι ο Κοντούρης και ο Κάτης. Υπάρχει όμως και ο Μπινιάς, υπάρχει ο Νεμπής, υπάρχει ο Κυριόπουλος, που πιστεύω μπορούν να πάρουν χρόνο συμμετοχή στην πορεία. Αυτά. Να πούμε ότι ο Νέι πριν από λίγο έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του είπε ότι απόψε θα είμαι στο γήπεδο, σας περιμένω. Επέστρεψα, σας περιμένω να σας δω από κοντά. Είναι ένα κίνητρο η παρουσία του ΝΑΕ, έστω και στα επίσημα. Να πω ότι για την ετοιμότητά του, επειδή είχε άδεια λόγω της συμμετοχής στο Μουντιάλ, δεν έκανε προπονήσεις με την Ζιρόνα, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ γνώμη μου το βλέπω μετά τη διακοπή να παίζει. Βεβαίως το κορμί το βοηθάει στο να είναι πιο γρήγορα έτοιμος, αλλά εγώ λέω τώρα ποιο είναι το πιο πιθανό, χωρίς να είμαι 100% βέβαιος. Ίσως στις επόμενες μέρες έχουμε καλύτερη εικόνα. Αυτά.
1: Πάμε ένα break, μικρό.
0: Πάμε break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επίσης να πω κάτι που ξέχασα, επειδή κάποια τρολάκια έχουν ξεσηκωθεί και σήμερα. Να πω ότι ο Τάσος Μπακασέτας πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Έχει έρθει μια πρόταση
1: και Νίκος Βαδόπουλος εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει μια πρόταση και στον ίδιο. Το σκέφτεται σοβαρά να πει ναι. Και ίσως έχουμε εξελίξει σήμερα ή αύριο. Ξέρω να το πω πριν αυτό. Ο Πάντοβιτς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λαμπακασέτας οδεύει προς το ΑΠΟΕΛ. Έλα, ποιος θα πάρει σειρά?
1: Κανείς, γιατί θα έχουμε πολιτικό τώρα. Αλλά να χαιρέσουμε και έτσι που ήρθε.
0: Και έτσι τι κάνεις, φίλε?
1: Καλώς σας βρήκα. Αυτό το ξεφωνήσαμε πριν.
2: Καλώς σας βρήκα, σας άκουγα, εντάξει.
0: Ναι. Φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό το δεκάλεπτο τώρα από ότι μετά την Κηφισιά γίνεται. Κάτσε.
1: Μετά την Κέλα.
0: Κάτσε, φίλε. Στην ώρα σου ήσουν.
1: Λοιπόν, να θυμάσαι μετά το μάτς με τη Λεύση και να άργησε.
0: Όχι,
2: καταρχάς το
0: ήταν.
2: Από τη στιγμή που το φάγαμε στις καθυστερήσεις, θα έπρεπε να μην καθυστερώ.
0: Καλό.
2: Αν το βάζαμε, εντάξει.
0: Σωστά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόν ανατμήματα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική, καθυπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορουμένοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βερέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτητες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στον πατέρα και τη μητέρα του.

0: Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Χιζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία του διεθνότητα στον Πίγκο Σκορφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στην ύμνηση των έχουν για την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Δεν υιοθετώ, κύριοι συνάδελφοι, τα σχόλια τα οποία αναφέρουν ότι έπρεπε να φύγει από την με άδεια ο διευθυντής για να κάνει ο Παναθηναϊκός τον μπαμ του καλοκαιριού και την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του. Δεν τα υιοθετώ. Βεβαίως υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι και τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι εσύ μπορείς σε αυτό να συνεισφέρεις, τα προηγούμενα χρόνια όταν έλειπε γινόντουσαν μεταγραφές και έκανε και
1: μεταγραφή. Γινόταν πάντα μια μεγάλη μεταγραφή, ναι. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Παιδιά, από πότε είναι σε άδεια από τη Δευτέρα?
0: Ναι.
2: Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχει δώσει 25 εκατομμύρια Ολυμπιακό. Έχει δώσει. Άρα,
0: περίμενε. Κάτσε ρε, φίλε. Δεν γίνονται
2: μεταγραφές. 15 Παναθηναϊκός. Διά και έκανε μεταγραφή στο Ζωάο Μάριο. Μόνο Πάοκ δεν έχει κάνει. Όχι, δεν έκανε και Πάοκ.
0: Τέλο πάντων, εγώ δεν τα υιοθετώ. Παρότι έχουν, αν τα δει. Έχουν μια βάση στα σχόλια αυτά.
2: Για τον κύριο Βάιο Τσούτσικα. Κανένα 5-3 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέσα σε τέτοια μέρες.
0: Εντάξει, έχουν μια βάση.
2: Okay.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
2: Να το αφήσουμε να πέσει το τραπέζι.
0: Ναι. Πάμε.
2: Λοιπόν, εντάξει, χθες ήταν μια πολύ. Ακόμη μια ημέρα, η τελευταία όπως φαίνεται, του Ολυμπιακού πάρα πολύ δραστήρια. Μεταγραφές τώρα, επειδή μπορεί κάποιος να στείλουν. Εντάξει, μην περιμένουμε κι άλλες. Έχει 17 Ολυμπιακός. Αν βάλουμε και το

0: κορυφαίο που ήρθε και έφυγε. Πάμε στους 18. Έχει αλλάξει το 75-80% του ρόστερ τώρα. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές. Είναι σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Μπορεί και σε όλες. Έχει κάνει πολύ μεγάλο upgrade ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί χρόνο ασφαλώς και ο προπονητής και η ομάδα για να μπορέσει να αφομοιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του, να δέσει όλη η ομάδα. Αλλά έχουν δοθεί τεράστια ποσά, ποσά πάνω από 60 εκατομμύρια συνολικά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, με πάρα πολλές αγορές, με αρκετές πωλήσεις εννοείται, και με πολύ σημαντικά χρήματα να έρχονται κιόλας στα ταμεία του Ολυμπιακού. Χθες δηλώθηκε εκεί η ευρωπαϊκή λίστα, αφού ολοκληρώθηκε εκεί η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι. 4-5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως έχει κοστίσει από την Άστον Βίλα. Πολύ καλό ποσό για μια τέτοια περίπτωση όπως ο Τζαμαϊκανός Εκστρέμ. Δηλώθηκε εκεί η λίστα, όπου αναγκαστικά κάποιοι θα την πληρώνανε, λόγω και των λιγότερων Ελλήνων που έχει ο Ολυμπιακός. Πολύ ενεργών, να το πούμε έτσι, Ελλήνων. Μερικές επιλογές είναι λογικές, κάποιες άλλες μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά η λίστα έχει λογική, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή έμεινε ο Πόποβιτς εκτός, νομίζω το περιμέναμε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αντικατέστησε δύο Έλληνες τερματοφύλακες με δύο ξένους. Θα έμεινε ο ένας εκτός, έμεινε ο Πόποβιτς, έμεινε ο Γκαρθία, φυσιολογικό αυτό. Γιάρεμ Τσουκλέτον, εντάξει, ναι, επίσης ήταν φυσιολογικό. Και οι άλλοι δύο που συσσαγωγικά την πλήρωσαν ήταν ο Σιπιόνι και ο Ρόκα. Επέλεξε ο προπονητής να πάει με όλους τους αμυντικούς του, γιατί υπήρχε μια περίπτωση που έμενε ο Μπρούνο εκτός αποστολής, αλλά δεν ήθελε ειδικά στην άμυνα να ρισκάρει την οποιαδήποτε αλχημία να κάνει ο προπονητής. Και μην ξεχνάμε ότι η αμυντική ήταν ένα κομμάτι που πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο Champions League. Είχε δύο στόπερ και μετά ήταν ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος, και η διαφορά η ποιοτική ήταν χαώδης και φάνηκε στα παιχνίδια που μπήκε ο Μπιανκόν για να αγωνιστεί. Δεν ήθελε να αφήσει τον Μπρούνο εκτός, γιατί δεν θα είχε δεύτερο αριστερό μπακ. Θα έπρεπε ή ο Πιρόλα ή ο Πέντερσεν κατά ανάγκη να αγωνιστούν εκεί. Είναι παίκτες που παίρνουν κάρτες οι αμυντικοί, που έχουν και επιβάρυνση και μπορεί να σου λείψουν. Επέλεξε να πάει με τρία καθαρά χάφ για το 6-8, τον Μπουέρτα, τον Φρόλερ και τον Έσε, ασφαλώς. Άφησε το Σιπιόν και τον Γκαρθία, δύο παίκτες παίζουν εκεί. Αλλά στο 8 μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο, που μπήκε στην αποστολή, και ο Σαν χρειαστεί. Κυρίως ο Τσικίνιο, εγώ λέω. Με την είσοδο Τσικίνιο μπορεί σε πολλούς να ξυνίζει το γεγονός ότι, επειδή ο Τσικίνιο δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι ένας παίκτης που στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό, με την ένταση που παίζει. Αλλά και ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει 3-4 θέσεις πίσω από το 4 σίγουρα, εκεί στο 6-8 αν χρειαστεί. Ακόμα, εγώ λέω και στα άκρα της επίθεσης, αν θελήσει κάποια στιγμή. Αλλά και σε ένα πιο επιθετικό γενές σχήμα μπορεί να παίξει ο Σα στο 8. Και στο επιθετικό κομμάτι, σχεδόν με όσοι ήταν διαθέσιμους πορεύεται, δηλαδή ο προπονητής. Την πληρώνει ο Ρόκα, αλλά όταν έχει στα εξτρέμ Ζέλσον, Μπέιλι, Φορτούνι και Ζώτα, πείτε μου τώρα ποιος μπορεί να κοπεί. Αριστερά κυρίως μπορεί να παίξει ο Ζέλσον αν χρειαστεί και ο Φορτούνης. Στα δεξιά οι άλλοι δύο, ο Μπέιλι και ο Ζώτα. Υπάρχουν κάποια ρίσκα, όπως με την περίπτωση του Πόποβιτς, αλλά ο κανονισμός σε αφήνει λίγο να ελιχθείς στη UEFA. Σου δίνει μια ευελιξία, γιατί αν, ειδικά για τον τερματοφύλακα, αν τραυματιστεί, μπορεί να γίνει αλλαγή άμεσα. Και κάπως έτσι συμπληρώνει το puzzle της ευρωπαϊκής λίστας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ιδιαίτερα παράλογες οι επιλογές του προπονητή. Ο Μπέιλι έρχεται σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή και αυτή. Είχε ένα θέμα τραυματισμού στην προετοιμασία της Άστον Βίλα. Θα πρέπει και εδώ να δουλέψει για να είναι έτοιμος. 100% εννοείται αυτό. Πολλοί έχουν πει για κάποιους τραυματισμούς που έβγαλε ο Μπέιλι. Εγώ να θυμίζω και ο Ζέλσον που ήρθε με τραυματισμούς. Τον έφτιαξε καλά ο Ολυμπιακός συνέχεια. Πέρυσι και φέτος δεν έχει βγάλει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ρέτσος ήταν ένα τρίο παιδί που ήρθε με προβλήματα, αλλά και αυτός πλέον δεν βγάζει συχνά. Πέρυσι μην ξεχνάμε ότι ο Ρέτσος και ο Ζέλσον ήταν οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο Champions League. Νομίζω πως δεν θα έχει πρόβλημα την κατάλληλη διαχείριση. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο Μπέιλι, ναι, έβγαζε κάποιους τραυματισμούς. Τους έβγαζε στην Premier League, έτσι. Είναι άλλες οι εντάσεις, άλλο το επίπεδο που παίζουν στην Premier League και άλλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει σίγουρα και αυτό να το σημειώσουμε. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, καλά. Προφανώς και θα την έκανε. Και έπραξε πολύ σωστά. Είχαμε την αποχώρηση χθες και του Ροντινέη, με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο και ο ίδιος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Τελείωσε και με την κατάλληλη ατάκα ότι θα πίνει φρεντάκι κάθε μέρα στη Βραζιλία τώρα. Ευχαρίστησε άπαντες στο σύλλογο και έκανε και ιδιαίτερη μνήμα στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και μπράβο του. Ήταν κάτι πάρα πολύ σωστό από τον Ροντινέη, γιατί ο προπονητής ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του προπονητή. Λογικό, εγώ λέω. Είχαμε χθες και τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Έβαλε κάποιους όρους Όφη στο τραπέζι για τον Νους και τον Αποστολάκη. Κυρίως για τον Νους ήταν ο Ολυμπιακός, ήταν να τον πάρει άμεσα. Αλλά από τη στιγμή που δεν αποχώρησε ο Ζέλσον και δεν θα αποχωρήσει, η τελευταία πρόταση της Κράσνονταρ τελικά δεν ήταν στα 6 εκατομμύρια, ήταν στα 5 συν 2. Δεν ήθελε να τον δώσει ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ. Αποφασίστηκε δεν θα τον δώσει, θα τον κρατήσει. Οπότε ο Νους θα κάτσει να μείνει στον Όφη να τον βοηθήσει και με την Ευρώπη και να παίζει και περισσότερο, να παίξει και στην Ευρώπη, εννοείται, ο Αργεντίνος. Και από εκεί και πέρα είχαμε και χθες και το μάτς. Έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός. Πέρασε εύκολα από την Λάρισα. Έβαλε και 4 γκολ που είναι πολύ σημαντικό στην League Phase. Πάρα πολύ σημαντικό ότι σκόραγε ο Γκονζάλες να πάρει ψυχολογία, να ξετρελαθούν λίγο εκεί και οι Μεξικανοί που. Πραγματικά είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται από τους Μεξικανούς. Το λατρεύουν τον Μυρμίγκη. Εξαιρετική και πάρα πολύ καλή εικόνα από τον Χρήστο Φίλη. Το παιδί αυτό είναι πραγματικά, θα πάρει ευκαιρίες. Τον ξέχασα το Φίλη. Θα είναι και αυτός, αν χρειαστεί και από χαφ έξτρα Ολυμπιακός, είναι και αυτός στη λίστα. Ο Φίλης δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα. Πολύ καλός και πολύ μυαλωμένος, παρότι τώρα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, θα είναι πρωταγωνιστής στην πορεία του Ολυμπιακού στο κύπελο. Ο Φρόιλερ έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μπορεί για τον ίδιο αυτά τα μάτς να είναι εύκολα, αλλά για έναν παίχτη που τώρα αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, τώρα ενσωματώνεται, είναι ακόμα σε μια περίοδο εισαγωγικά προετοιμασίας ο Φρόιλερ, δείχνει ότι κάποιοι νομίζαν ότι ο Φρόιλερ θα έρθει για αλλαγή, αλλά μόλις είναι καλά ο Φρόιλερ στο 100%, βασικός μαζί με τον Μπουέρτα θα είναι. Στο 100% το λέω αυτό. Δηλαδή και ο Έσε θα έχει δύσκολο έργο τώρα με τους άλλους χαφ που ήρθανε. Ο Ζέλσον μόνο είναι πηγή κινδύνων. Ο Γκονζάλες ήταν αρκετά συμμετοχικός στο παιχνίδι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή εικόνα από τον Κουτσογούλα και μια μεταγραφή που θα βγει από τις κορυφαίες του Ολυμπιακού φέτος. Ξεκάθαρα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Να το θυμόμαστε εδώ το παιδί. Είναι μια καταπληκτική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Είναι πολλοί οι παίχτες που ήρθαν μέσω του σκάουτινγκ, όπως ο Γκονζάλες, όπως ο Σμαϊλόβιτς, όπως ο Ρόκα, όπως ο Τίγνης Γιάν. Και βλέπουμε πόσο μπορούν να βοηθήσουν τέτοιες επιλογές. 4 διαφορετικοί σκόρερ, βρήκε δίχτυα και ο Μπρούνο, βρήκε δίχτυα και ο Σα, και ο Γκονζάλες, και ο Ρόκα. Οπότε όλα καλά για να αρχίσει η ομάδα να ρολάρει, να δουλεύει καλύτερα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα να παίρνει νίκες ενώ του αγώνα και του Σαββάτου, να πάρει και άλλη ψυχολογία που παίζει το Βόλο Ολυμπιακός με πάρα πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Αυτά προς το παρόν, πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεωργό,
1: ναι, συνεχίζω και έτσι.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει τη λίστα που έγινε γνωστή το πρωί. Έμεινε έξω ο Γεωργίεφ, ήταν για μένα έκπληξη, γιατί σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ο παίχτης που είναι backup του Ρώτα για δεξιμπακ και βέβαια και σέντερμπακ. Αλλά τελικά επιλέγει να μείνει αυτός εκτός. Οπότε η ΑΕΚ πηγαίνει έχοντας τη λίστα της μόνο το Ρώτα σαν δεξιμπακ. Και από εκεί πέρα, αν σε κάποια από τα 8 παιχνίδια της Champions League χρειαστεί να πάρει κάποιες θέσεις του, θα δούμε ποιος μπορεί να είναι. Ο Κατσίνοβιτς το πιθανότερο, ή αν σε κάποια μάτς που η ομάδα θα είναι σε χαμηλά μέτρα, μπορεί ακόμη και το Βίντα να βάλει. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει μείνει με ένα δεξιμπακ, παίρνει ένα ρίσκο τώρα με τη λίστα, γιατί εκεί δεν επιτρέπονται αλλαγές, δεν μπορεί να μπει κάποιος παίκτης άλλος, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το ίδιο και με το center back, μέχρι τώρα δεν έχει αποκτηθεί και στην Ευρώπη δεν θα έχει έναν τρίτο center back στο επίπεδο των δύο, και είναι πιθανό να μην αποκτήσει και καθόλου. Εντάξει, είναι ένα δεχόμενο που το λέγαμε αρκετό καιρό μετά την προετοιμασία. Είναι κάτι που άλλαξε στο σχεδιασμό, τον αρχικό σχεδιασμό της ομάδας. Το ενίσχυσε αυτό και ότι αποκτήθηκαν ο Αριάγκα και ο Νικογιάννης, που μπορούν να δώσουν λύσεις σαν υπηρεσιακοί σε αυτές τις θέσεις. Και η Άγκα έχει μείνει εκεί. Τώρα θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση μέχρι 15 του μήνα που τελειώνει οι μεταγραφές για κάποιον παίκτη που θα παίζει μόνο στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή κάποια συγκεκριμένη θέση να καλύψει. Δεν έχει ζητήσει δηλαδή κάποια μεταγραφή ο Νίκολιτς. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει και τι να είναι. Αυτό που ξέρουμε σιγουριά είναι ότι οι μεταγραφές όλες που είχε ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν γίνει. Αυτά.
0: Ωραία. Τι κάναμε, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Τα μηνύματα. Λοιπόν. Γύρω στο Μαϊάμι, τάσο από τότε που ήρθε ο Στέφανος, λέει ότι υπάρχει ποδοσφαιρική λογική και ότι φέτος θα δούμε ωραία πράγματα. Και ότι σέβεται τον Παναθηναϊκό, ένα έχουν από άξιος. Γιώργο μου, όσοι βλέπαμε πραγματικά και ξέραμε τις αρχές που πρεσβεύει ο Στέφανος Κοτσόλης και τη δουλειά του στην Κηφισιά και τις επιλογές του εκεί, ένα παίχτη, ας πούμε, λέω το Μπόμπο, ο οποίος είναι τα καλύτερα χαφ που έχουμε δει. Για μένα είναι και για μεγάλη ομάδα παίχτης ο Μπόμπο, αλλά τέλος πάντων.
1: Αν ήταν πιο μικρός θα είχε πάει σίγουρα.
0: Τρομερός παίκτης. Αλλά και άλλους παίκτες, δεν τους αναφέρω. Είχαμε την ίδια άποψη με σένα. Ακόμα φυσικά είναι νωρίς. Και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλοι θα κριθούν στο τέλος σεζόν για την φετινή σεζόν. Όμως αυτό που μπορούμε να ομολογήσουμε είναι ότι γίνονται σωστές κινήσεις. Προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο η ομάδα να φτάσει επιτέλους στη διαδέξη ενός πρωταθλήματος. Αυτό μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, 11 μεταγραφές του Παναθηναϊκού φέτος, όλα θα παίξουν βασική. Ο Σίγης δίσκο και ο Μπενίδε δηλαδή. Ξέρω, θα πει το παραμύθι ο Νικολογιάννης ότι θετικά θα έπαιρνα 15. Όχι. Δεν θα πω κανένα παραμύθι. Θα πω ότι ο Μπενίτεθ πανηγύριζε που ο Παναθηναϊκός βγήκε πέρα στο Λιβαδιακό. Νούμερο 1 και νούμερο 2, το ποδόσφαιρο που βγήκε ο Μπενίτεθ είναι τη δεκαετία του 1990. Με γιόμες και με το. Αυτό θα πω.
2: Πάντως πανηγυρίζει ακόμη τάσο, γιατί είδα και προχθές μια συνέντευξη.
0: Ναι, μα πανηγυρίζει.
2: Έλεγε την τέταρτη θέση.
0: Και μου στέλνει ακόμα μήνυμα ο φίλος αυτός και μου πήγε για τον Μπενίτεθ. Αντί να πει ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν, που αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αντί να πει ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν δεκαετία του 1990, μου λέει τώρα για τις μεταγραφές ήταν 15, 11, 12. Πάμε παρακάτω. Τάσο είναι πιο αδύναμος αντιπάλος στην Ευρώπη. Είδαμε η αμυντική λειτουργία του κέντρου να έχει προβλήματα. Πώς θα βελτιωθεί χωρίς να έχουμε πάρει κάποιο παίκτη με τα απαιτούμενα στοιχεία? Θα βελτιωθεί όταν βελτιωθεί η συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει τόσο με στοιχεία παικτών όσον αφορά με το σύνολο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σύνολο. Και στην αρχή φάνηκε στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν μπορείς να κάνεις σύνολο με 6 και 7 μεταγραφές στην 11η. Θέλει χρόνο. Όσο θα περνάει καιρός, αυτό θα βελτιώνεται. Δεν έχει να κάνει με τους παίκτες. Έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία. Ένα μεγάλο μπράβο στο Στέφανο φίλο μου Τάσο, λέει ο Δημήτρης. Τάσο, ξέρει αν υπάρχει σκέψη να βγουν διαρκέ στο πάνω διάζωμα. Δεν νομίζω, φίλε μου. Εγώ ή η παρέα μου θέλουμε να βγάλουμε, αλλά με τίποτα στο κάτω. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Κύριε Νικολογιάννη, λοιπόν, αυτό το μήνυμα που μου ήρθε τώρα, μου το αποτσανάκα έξω. Και λέω, δεν γίνεται να έρθει μήνυμα και για αυτόν. Δεν γίνεται. Και ήρθε, ρε φίλε. Ρε, μήπως το στείλε εσύ και μου κάνει πλάκα.
1: Τίποτα. Κύριος.
0: Κύριε Νικολογιάννη, δεν θα έπρεπε να δηλώσει τη λίστα το Τζιριβέγια στη θέση του πολύ λίγου τα μπόρδα. Εντάξει. Στην κουβέντα πολύ λίγο Νταμπόρδα, ο οποίος έχει τρεις πάσεις για γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια, έχει δώσει προκρίσεις και νίκες στην ομάδα, και στην αφορά του Τσιριβέγια, ο οποίος όσο έπαιζε στο Παναθηναϊκό, δηλαδή στο διάστημα που έπαιζε στα παιδινά προκριματικά, δεν έχει κάνει καλά προκριματικά και δεν τρέξε με τον Καμαρά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, φίλε μου. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι δεν ξέρω. Μάλλον κάνεις πλάκα. Τίποτα άλλο. Καλή μεταγραφή ο Ναΐ. Ένας μικρός προβληματισμός για το που θα παίξει και πώς θα αξιοποιηθεί ανάλογα το σχηματισμό. Αν σε 4-4 δίνει οκτάρι, δύσκολα είναι αριστερά. Ποιος είναι βατός, γνώμη. Ναι, κοίτα. Τον είδα στην Τζιρόνα πέρσι. Στο 4-2-3-1 ο προπονητής τον έβαζε μόνιμα συνήθως στις άκρες. Είτε αριστερά στο 3, είτε δεξιά στο 3. Και είχε πάρα πολύ καλή απόδοση γιατί σύγκλινε προς τα μέσα. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Συνήθως εκεί παίζει, πιστεύω, ανάλογα τον αντίπαλο. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει μια μικρομεσαία ομάδα και να φορτώσει επιθετικούς κλπ., μπορεί να παίξει 8. Έτσι. Αν θέλει να παίξει με ένα λίγο πιο δύσκολο αντίπαλο, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πιο πολύ στην άκρη. Θα το δούμε αυτό. Άλλη ερώτηση. Ο Τσιριβέγια δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Προμηνύει κάτι αυτό? Δεν ξέρω αν προμηνύει. Ο Τσιριβέγια έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι είναι λογικό με τις τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει στα ΧΑΒ ότι μπορεί να αποχωρήσει. Μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Τσάβες είναι έξω, διότι πρέπει να κερδίσει μία θέση ξένο ο Παναθηναϊκός για να βάλει τις μεταγραφές του, να βάλει τον Γκάγκουα, να βάλει τον Λούζα, να βάλει τον Ναΐ, να βάλει δεύτερο αριστερό μπακ, τον Κρίστενσεν, που οι πληροφορίες λένε ότι πάει καλύτερα, πολύ καλύτερα, και το πρόγραμμα δυνάμωσε το τελευταίο διάστημα και σιγά σιγά μετά τη διακοπή θα τον δούμε. Οπότε, προκειμένου να έχει έναν ξένο τερματοφύλακα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τρίτη λύση στα μάτια του προπονητή, δεύτερος είναι ο Κοτσάρης, ποιος ο λόγος να μην βάλει στον πιτσιρικά γείτονα εκεί? Αυτή είναι η απάντηση, Μιγγέλ. Τάσο, την Κυριακή οφείλουμε να πάμε όσοι μπορούμε στο γήπεδο για να αποθέσουμε την ομάδα, τον πρόεδρο και τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, λέει ο Μιχάλης. Τάσο, αν μου δώσει και εμένα 50 εκατομμύρια για μεταγραφές, ο Γιωκοτσόλης μόλι θα βαίνουμε. Τότε όλες οι ομάδες είναι επιτυχημένες που παίζουν και έχουν μπάτζετ 100, 150 και 200 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Ή ο Παναθηναϊκός που είχε άλλες χρονιές μικρότερα μπάτζετ αλλά πολύ μεγάλα, δεν το είδα να πετυχαίνει. Δεν θα βγαίνει τέταρτο και καταδρομένος. Εγώ λέω ότι ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ο τεχνικός διευθυντής που αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το μπάτζετ που είχε στα χέρια του. Τάσο Νίστρο που δούλεψε στην προετοιμασία μόνο το 4-3-3 με δεκάρι και χωρίς. Στα επίσημα βλέπουμε από τη ΣΥΚΑ και μετά 4-4-2. Ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο σχηματισμός και ποια είναι αλλακτική? Νομίζω τώρα ότι επειδή πάνε καλά και επιθετικοί θα επιμείνει στο 4-4-2. Πιστεύω, αν θες την άποψή μου, στη διάρκεια μπορεί να το κάνει 4-3-3. Στον Αποέλ είναι Λιμιός, Τζούρσης και Ματσίνη. Ο Ματσίνη έπαθε ζημιά όμως, παιδιά. Δυστυχώς το παιδί 2 μήνες εκτός έβγαλε τον ώμο του από ό,τι είδα. Ο Σάστρ που ήταν στον ΠΑΟΚ, ναι. Ο Πεντρόζο και ο Ντάλτσιο. Και προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, Μιχάλη από το Μουσκάτο Παναγία. Και αυτό παίζει ένα ρόλο. Να ξαναπώ μια δεκάδα για το βράδυ. Χωρίς να ξέρω, μια εκτίμηση κάνω, Πένια ή Κότσαρης. Δεξιά ο Κάτης, αριστερό ο Κυριακόπουλος. Ο Φαντρόκελεν με τον Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ ο Κοντούρης με τον Λούζα. Δεξιά ο Πελίστα, αριστερά ο Γιάγκουσιτς. Και μπροστά οι δύο επιθετικοί που δεν έπαιξαν στο τελευταίο μάτς, ήταν Λιβάη Τετέι. Θα είναι το άλλο δίδυμο τώρα, ο Ντέσσερς με τον Ραστόντερ. Αν ισχύει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Κανέζο χαφ, Λεμίνα, όχι. Γιατί κοιτάμε και για αριστερό μπακ. Για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός κοίταξε, όχι αριστερό μπακ, αριστεροπόδαρο στόπερ που να πει για αριστερό μπακ, και δεν προκύψει κάτι όμως που να ικανοποιεί την ομάδα και δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Θα σου ελπίζω να μην παίξει ο Κυριακόπουλος, θα σκάσει από τα συνεχόμενα 90 λεπτά και δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ για το τέρμι της Κυριακής με τον Μπάουκ. Εντάξει, τι να πει και ο Ρώτα, φίλε μου, ο οποίος παίζει 2 συνεχόμενα χρόνια ακατάπαυστα κύπελα, πρωταθλήματα Ευρώπης. Εντάξει. Ο Κυριακόπουλος έχει αποκριθεί. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τα συνεχόμενα μάτια. Τάσο, αν ο Πένια παίζει και απόψε, δείχνει πως δεν υπολογίζει Κότσαρη και Τσάβες που είναι αξιόπιστοι Κύπρες, δεν πρέπει να πάρει κάποιος ένα παιχνίδι, μην χρειαστεί. Δεν είναι έτσι το θέμα της τροματοφύλακας, παιδιά. Το τροματοφύλακας είναι ένας βασικός και οι άλλοι, ο ένας ακόμα μπορεί να παίζει στο κύπελο. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό του προπονητή. Η αλήθεια είναι στην Κοπεχάγη δεν το έχουμε μελετήσει αυτό. Αν στα κύπελα έβαζε άλλο τροματοφύλακα, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ρε Σαπάκια, ο Βάιος στους κανόνες και τις τρεις μεταγραφές, γι' αυτό έπρεπε να πάρει άδεια το παιδί. Μάλιστα. Okay. Λες να μας ακούει και να στείλει το μήνυμα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Ιταλός Σύμβουλος και ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής είναι στην ομάδα. Ενώ στον Κορώνα, σημαντικό διευθυντή, ο οποίος έχει αποχωρήσει. Ο Ιταλός Σύμβουλος είναι ο Μπαλντίνι, ο οποίος καλά κάνει και τον αφαίρεση. Έχει μια πολύ θετική συμβολή σε όλο αυτό που βλέπουμε. Έχει βοηθήσει και σε κάποιες με τις νοημίες του. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές νοημίες στην Ιταλία. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε κάποιες μεταγραφές. Αυτά είναι τα ονόματα που θα θυμάσαι. Δίνω από το Διόνυση. Αυτός ο Ραστόδρε λέει μου κάτι στο μάχη, τι γνώμη έχεις? Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά για τρίτο τέταρτο συνθετικό. Ήταν πρώτο σκόρ πέρσι τη πρωταθλητήρα Τούν. Έχει βάλει ένα γκολ το οποίο έχει δώσει την πρόκληση στο Παναθηναϊκό με την Πάξη. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία διαφορετικά από του άλλου φόρου. Τάσο, αν μπορεί συντομεί να μα πει για τι θέσει που καλύπτουν οι νέοι Έλληνες στη λίστα. Ευχαριστώ, Γιώργος Βέλγιο. Λοιπόν, Κυριόπουλος. Κότσαρης δεν είναι νέος Έλληνας, απλά μου λες για τη λίστα με τα παιδιά από τις Ακαδημίες. Κότσαρης και Κάτης. Αυτά είναι τα τρία παιδιά από τις Ακαδημίες. Λείπει μία θέση και γι' αυτό δηλώνει 24 ο Παναθηναϊκός. Κυριόπουλος δεξί εξτρέμ, Κότσαρης θεματοφύλακας, Κάτης στόπερ και αν χρειαστεί παίζει και δεξί μπακ. Λοιπόν. Αυτά, έλα.
1: Πάμε break.
0: Διάλειμμα, ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Με νέα πρόσωπα του Σουναή, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάγκουα, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League. Εκτός έμειναν Τσιριβέγια και Τσάβες και η Τουμπά Τσέριν, οι οποίοι αποχώρησαν. Στο ΟΑΚΑ θα βρεθεί απόψε ο Ουναή για να παρακολουθεί στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Νίκη Βολού. Δεδομένο το rotation στην ενδεκάδα από τον Νίστρουπ, σέντρα στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον BWIN Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν οι νεοαποκτήτες Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες, ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλή παράφησε εκτός τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεντσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπε το Σάββατο. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο μέσω του καναλιού της ΠΑΕ. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης, ο Πορτογάλος όπως και η Λυκογιάννης Βιτάλης, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουέστα. Πιθανότητα αύριο στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Diego Costa. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιάκιτς, έφτασε η ΠΑΕ που έχει επαφές και με την Augsburg. Στη σημερινή προπόνηση του Άρη θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του Φαμπιάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικός στην ενδεχόμενο μετακίνησή του στους κίτρινους είναι ο Κριστιάνο Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν εμφανίστηκε ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παραμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο Γκάρ των Πράσινων. Ο Ρίσος Παπα-Νικολάου και Λαρετζάκη θα ταξιδέψει το βράδυ αποστολή του Ολυμπιακού για την Κρήτη εν ώψη του διεθνούς φιλικού τουρνουά με Φενέρβαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα. Ο αρχηγός έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης και ο 33χρονος γκάρντ για να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της παραχώρησής του στην ΑΕΚ. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Μπριν Ταϊρή, ο Αμερικανός γκάρντ πέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά, Καλάθης και Όσμαν. Απαλλάχθηκε ο Ραόλ Ασένθε από τις κατηγορίες σχετικά με διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με συμμετοχή ανηλίκου. Όπως γράφουν στην Ισπανία, τα θύματα απέστειλαν τις καταγγελίες σε βάρος του, με αποτέλεσμα να μπει τέλος στη διαδικασία ποινικής δίωξης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Να επιστρέψει στην Premier League προσπαθεί ο Αντωνί Μαρσιάλ παρά το αποτυχημένο πέρασμά του από ΑΕΚ και Μοντερέι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ατζέντιδες του Γάλλου ποδοσφαιριστή τον πρότειναν σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων Λίντς, Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόλου, γιος της Ανάξης, ετάζουν οικολογιάν στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιγυσμότητας, στον πήγον Super FM. Νάχος Χειραζόπουλος, στηρίζουμε στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο κύριος Κεζόγλου στα μηνύματα, έκανε όλα.
1: Εγώ.
2: Όχι, Γιώργο. Εγώ.
0: Τι γίνεται, μπερδευτικά.
1: Δεν ξέρω. Έζα με φάς, μάλλον.
0: Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Εγώ μίλαγα πριν. Α, όχι, έτσι δεν μίλησα ακόμα.
1: Έχει. Είπε για ρεπορτάζ αυτό.
0: Α, ναι, ρε, γιατί αργήσαμε με τα ρεπορτάζ. Ναι, μπερδεύτηκα. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, μια λογική λέει που πήρε Μπρούνον έχει πυρόλα και πέντε εναλλακτικές αριστερά πίσω από Τσικνιζιάν, εννοεί. Τικνιζιάν και ράφτη Τσικνοπέμπτη.
2: Θα γίνει με αυτά, θα γίνει με Τικνιζιάν, θα γίνουν πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, είναι λογική να πάρει όλου του αμυντικού σου. Δεν είναι κακό. Είδαμε και πέρυσι που δεν πήρε όλου του αμυντικού του. Όχι, δεν πήρε όλου του αμυντικού του. Ο Ολυμπιακό του Φαβορέτσο Πυρόλα δεν είχε αξιόπιστη επιλογή. Επίση είναι η Europa League. Δηλαδή, ο Μπρούνο, αν χρειαστεί ένα μάτ αμυντικά, είναι καλύτερο από τον Τικνιζιάν. Τώρα να κάνει μια αλχημία με τον Πυρόλα ή με τον Πέντερσεν, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, δεν είναι νομίζω και η καλύτερη λύση. Γιώργο λέει: Μορφαίνει πολύ η ομάδα με ένα κανονικό οχτάρι αντί για δύο εξάρια. Ελπίζω να το είδε χθες ο Μέντι. Και ο Φίλης και ο Φρόλερ, ειδικά ο Φρόλερ δεν είναι ακριβώς έξι. Πατάει πολύ στο 8 ο Φρόλερ, παιδιά. Έχει πολλή ασφάλεια με την μπάλα στα πόδια. Είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον τι ποδοσφαιριστή έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Για το Φρόλερ, εγώ επιμένω, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης από αυτούς που ήρθανε. Εντάξει, μπορεί ο Πουέρτα να είναι. Μια άλλη κλάση τώρα, ποδοσφαιριστή. Άλλη κλάση εννοώ. Έχει και αυτό την αλητία. Είναι τώρα σοβαρό παίκτη πολύ. Αλλά τώρα ο Φρόλερ μιλάμε για το βασικό χαφ του Γκασπερίνη στην Αταλάντα για χρόνια. Αυτό και μόνο καταλάβατε. Και ο έτερο βασικό χαφ του Γκασπερίνη στην Αταλάντα για χρόνια, Ντερόν, πήγε τώρα στη Ρώμα. Μετά από πόσα χρόνια. Λοιπόν. Παρά το αβαντάρισμα και τα ψέματα ότι τάχα η Κράσνονταρ τον ζητάει, μας έμεινε αμανάτη ο κλόουν ο Ζέλσον. Θα γελάσει και το παραδαλό κατσίκι. Αμανάτη ο κλόουν ο Ζέλσον, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Champions League. Αδιανόητο hate για τον Ζέλσον και δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Σε καμία περίπτωση δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τέλος πάντων. Εγώ φταίω που το διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Έχω τρελαθεί, λέει, θέλω να πάω Μασαλία. Θέλω επέφυγα να μου πει πότε θα μάζει για τα εισιτήρια. Το βλέπω δύσκολο να πάρει εισιτήρια πάντως ο Ολυμπιακός στη Μασαλία. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, έπρεπε να μείνει εκτός ο Τσικίνιο. Λέει: Έχει καιρό να παίξει καλά και πίσω από τον επιθετικό έχουμε καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θα λείψει ο Ρόκα από τη λίστα. Τι να σου πω τώρα για τον Τσικίνιο. Καταλαβαίνω κάποιους που έχουν ενδιασμούς. Δεν είναι καλά ο Τσικίνιο τους τελευταίους μήνες σε καμία περίπτωση. Δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος ο Τσικίνιος. Είναι ότι αν έμενε ο Τσικίνιο εκτός και έπαιρνε το Ρόκα, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός θα είχε τρία χαφ και τέλος. Τώρα έχει και έναν έξτρα χαφ για τον άξονα του. Και αν θελήσει ακόμα και τον Γκουστάβο Σά. Ήταν μια λύση που προσφέρει. Ήταν μια επιλογή που προσφέρει πολλές λύσεις ο Τσικίνιο στην λίστα. Τώρα που τελείωσαν οι μεταγραφές, λέει: Θέλω να μου πει την πιο βασική δεκάδα σε ένα παιχνίδι. Λέει ο φίλος ο Μάχης από το Ηράκλειο. Σου πω ότι θα έβλεπα. Okay, ο Ορτέγκα. Τικνιζιάν αριστερά, δεξιά δεν έχω δει τον Πέντερσεν ακόμη για να σου πω. Στα στόπερ τώρα. Τώρα μπλέξαμε στα στόπερ. Στα στόπερ θα πω εγώ το Ρέτσος Πυρόλα, αλλά μπορεί να είναι και το Σμαϊλόβιτς Κάρμο. Τώρα στα στόπερ όποιον και να βάλει είναι βασικός. Φρόιλερ Πουέρτα στον άξονα. Γκουστάβο Σά ή Ζώτα Σίλβα στο 10. Θα έλεγα εγώ Ζώτα Σίλβα στο 10. Δεξιά ο Μπέιλι, αριστερά ο Ζέλσον, σέντερφορ. Ο Ελκαμπή. Αλλά με την διάθεση που δείχνει ο Γκοντζάλες θα διεκδικήσει στα ίσια θέση βασικού. Το θεωρώ δεδομένο. Ο Φίλης είναι γιος του παίκτη του παλιού του Ιωνικού. Ναι, ναι. Είναι γιος του.
0: Τι θες παίζει.
2: Στο Περάρα ήταν ο παπάς του.
1: Ναι.
2: Το θυμάμαι.
1: Εγώ δεν τον θυμάμαι καθόλου. Ο Φίλης παίζει χαφ. Χαφ είναι και αριστεροπόδαρος. Έχει και πολύ καλό κορμί. Μην το ματιάσουμε το παιδί. Μακάρι να πάρει όσο να δω περισσότερες ευκαιρίες. Ο Φίλης είναι καλύτερος από εσένα, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο ή ποιο είναι, παιδιά, ηρεμία. Ο Φίλης τώρα άρχισε να παίζει. Τώρα άρχισε να παίζει. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ηρεμία όμως. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε. Μην αρχίσουμε από τώρα, είναι καλύτερος από τον Έσεν, είναι καλύτερος από τον Γκαρθία, από τον Σιπιόνι, από τον Τσικίνιο, από τον Κιγέρμε, από τον Εμβιλά. Ιδανικός για παρτινέρ του Πουέρτα. Okay. Στο κύπελο, το είπα και πριν, θα είναι πρωταγωνιστής ο, ήταν ο Φίλης. Ο Φρόιλερ λέει εργάτης, από αυτόν ξεκινάει η εντεκάδα. Ο Φίλης κομμάντο, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Θα το δω, εντάξει, περιμένετε. Γκονζάλες λέει Μαμούνι, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Φορτούνης αρτίστας, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Τους βρήκαμε όλους μπροστά. Λοιπόν, ιδιαίτερα λίγα φέτος έχουν διασμούς, λέει, για τσεκίνη ο Ζέλσον. Θα ήθελα περισσότερο Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά τον καταλαβαίνω, το θείο πρέπει να κρατήσει ισορροπίες, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Οκ, τώρα οι ισορροπίες. Μπορεί να πει κάποιος με την ίδια λογική, όμως είδατε ότι άφησε, ας πούμε, και τον Ντάνι Γκαρθία εκτός. Οκ, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, ότι επειδή είναι πιο μικροί και δεν θα γκρινιάξουν. Ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, και ο Ρόκα αυτό το Ισπανικό πρωτάθλημα, για να παίξει τον Ολυμπιακό, να παίξει Ευρώπη με την ίδια λογική, θα σου λέγα εγώ. Κάποιος θα έμεινε παραπονεμένος, παιδιά. Δεν γίνεται δυστυχώς αλλιώς. Αν είχε έναν αριστερό μπακ Έλληνα Ολυμπιακός, θα μπορούσε και να γυρίσει μια θέση ξένου. Ή αν είχε και έναν δεύτερο τερματοφύλακα Έλληνα. Για ποιο λόγο δεν βγήκε αλλαγή ο Φορτούνης μετά το 4-0 να ξεκουραστεί, να κινδυνεύσει με τραυματισμό στο πουθενά? Παιδιά, ο Φορτούνης στην Τρίπολη δεν έπαιξε λεπτό. Κουράστηκε, δηλαδή επειδή έπαιξε 90 λεπτά. Εντάξει, ας κουράστηκε, δεν έγινε κάτι. Καλό είναι αυτά τα παιχνίδια για να παίζουν όλοι οι παίκτες, να αποκτάνε ρυθμό. Έρχεται σε δύο εβδομάδες το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια είναι καλή ομάδα. Έβαλε προχθές 5 μέσα στην έδρα της Ράκοφ. Θα χρειαστούν πολλοί ποδοσφαιριστές. Ας παίξει 90 λεπτά και ο Φορτούνης και σκουραστεί. Και ο Σα, και ο Ρόκα, και ο Σιπιόνι. Ο Σμαϊλόβιτς φέτος, λέει, και ο Κάρμο θα αντικαταστήσουν τις αναντικατάσταση μέχρι τώρα Πυρόλα και Ρέτσο. Αυτό είπα πριν, ότι ο Σμαϊλόβιτς και ο Ρέτσος και ο Κάρμο είναι ενδυνάμει βασικοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι και οι δύο, πώς λένε στο εξωτερικό, ball playing defenders. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές που βοηθάνε πολύ να κατέβει μπάλα. Ο Σμαϊλόβιτς έχει. Είναι, για μένα είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια και από τον Κάρμο.
2: Όπαρε.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο με την μπαλά στα πόδια από ότι ο Κάρμο. Που ο Κάρμο είναι πολύ καλό, έτσι. Είναι το.
2: Πάρα
1: ένα
2: πολύ
1: από, τα, από τα καλύτερά του στοιχεία. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Είναι ανάλογα και τα παιχνίδια. Με ομάδες που θα δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι 0-0 κτλ. Δεν θα είναι περίεργο, ή με μια ομάδα που περιμένει ο Ολυμπιακός να παίξει κλειστά, να κατέβει με Σμαϊλόβιτς Κάρμο. Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Κέτσε.
1: Ναι.
0: Κέτσε τώρα.
1: Κέτσε.
0: Έλα, κέτσε.
2: Λοιπόν. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Και έτσι ο Ρόπα και το Αριάγκα, εξαιρετικός όταν πήγε στο Πέρο Γεωργίεφ, προβληματισμένος για το ότι ο Αργυρίου έκανε σε 5 λεπτά όσο έκανε σε 90 ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου. Συμφωνώ σε όλα, φίλοι μου. Και έτσι η ομάδα μας είναι μια χαρά. Έχει φοβερή ποιότητα μπροστά. Είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει τόσο γκρίνια για μια ισοπαλία. Φοβερός ο Αριάγκα χθες. Εντάξει, ήταν καλός ο Αριάγκα, παιδιά, αλλά παίζαμε με τον Έστω Χρυσούπολης. Πρέπει να το δούμε στα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Αλλά όντως έδειξε καλά στοιχεία. Και εγώ πιστεύω ήταν κερδισμένος από το χθεσινό μάτς. Εννοώ στα μάτια του Νίκολετς. Κώστα, θα βλέπα σε ανταλλαγή Πιερό Τσαντίλα. Δεν ξέρω. Ο Τσαντίλας παίζει τώρα στον Ατρόμητο.
1: Αλλαγή νομίζω κυρίως παίζει. Εντάξει, ο Τσαντίλας είναι καλή επιλογή αν θες.
2: Ρε φίλε, λίγα με τον Πιερό θα βλέπω αλλαγή με όποιον να είναι. Αφού.
0: Ο Πιερό τελικά τι γίνεται τώρα. Πού είναι, να
2: δεν ακόμη έχει, ναι, δεν, έχει...
1: Τίποτα, δεν έχει. Τίποτα.
2: Δεν έχει. Είχε πολλές προτάσεις, αλλά δεν, η ΑΕΚ δεν βρήκε την άκρη. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
1: Έχει και καλό συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο αρκετά μεγάλο, ναι. Έχει. Γιατί όταν ήρθε ήταν καλός παίχτης. Δηλαδή τον πήρε η ΑΕΚ σαν. Είχε παίξει τότε και με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, είχε. Τέλος πάντων. Έβαλε δύο γκολ στο Ολυμπιακό.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν είχε. Μέσα στο Καρισκάκι. Γκολοπιερό.
2: Δεν θυμάμαι στη
0: διαφορά. Είχε βάλει με τη Μακάμπι Χάιφα σίγουρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Είχε βάλει με τον και στον Ολυμπιακό.
0: Είχε βάλει και στη Φιλαδέλφια στο Παναθηναϊκό από μία σέντρα από δεξιά. Σηκώθηκε με τον Νίκασον, τον κέρδισε στον αέρα και έβαλε γκολ. Πριν δύο χρόνια πρέπει να ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι, με την ΑΕΚ, ναι.
1: Καλά στον αέρα ήταν.
2: Ναι.
0: Άστο.
1: Τα βρει μεγάλο τώρα.
2: Και έτσι όπως έφυγε ο Αλμέιδα, έτσι και χειρότερα θα φύγει ο Νίκολετς. Άστο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Καταρχάς όλοι οι προπονητές φεύγουν έτσι.
0: Ρε παιδιά,
2: δηλαδή έχει δει κανένα προπονητή να φεύγει.
0: Έχει γίνει μια ισοπαλία με την Κυφσιά που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Και άλλες ομάδες θα κάνουν γκέλες. Πώς γίνεται μια ομάδα η οποία πριν 4 μέρες ήταν όλος ο κόσμος στα ουράνια, επειδή έκανε μια γκύλα ξαφνικά να λέξει. Αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε όλοι. Δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ. Το λέω για όλες τις ομάδες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα τα έχουν αυτά τα up-down. Και ειδικά η ΑΕΚ παίζει Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει πέσει.
1: Γιατί, 100%.
0: Και επίσης, επειδή το ακούω, βγαίνουν οι κρατές, ευκαιρία να το πούμε τώρα. Βέβαια, διάκοψα τον Κέτσε.
2: Δεν πειράζει.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι. Δεν υπάρχει διαλέγουν παιχνίδια οι παίκτες και παίζουν στην Ευρώπη και δεν παίζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει φθορά από τα παιχνίδια της Ευρώπης. Έτσι. Φθορά. Όταν στην Ευρώπη δίνεις το 100% γιατί εκεί είναι η βιτρίνα και όλα αυτά, και εσείς, άμα είχατε μια δουλειά να πάτε στο εξωτερικό και θέλετε εκεί να παρουσιάσετε ένα καλύτερο έργο, εκεί θα το μυαλό σου περισσότερο από εδώ. Λογικό είναι. Εκεί υπάρχει φθορά. Όταν υπάρχει φθορά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο παίκτης στο επόμενο παιχνίδι δεν έχει την ενέργεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί είναι.
0: Είναι χρόνια αυτό. Δεν είναι φετινό. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Δηλαδή η εικόνα της ΑΕΚ με την Κυφσιά για μένα ήταν φυσιολογική. Δεν περίμενα η ΑΕΚ να έχει την ενέργεια που είχε στο μάτς με τη Λεύση Χρυσόφη. Δεν θα ήταν φυσιολογικό να έχει την ίδια ενέργεια.
1: Ναι, ναι, ναι, τι να λέμε τώρα.
0: Έλα, Κέτσε, sorry.
2: Κέτσε, πες μας να γελάσουμε αν είναι τραυματίας ο Ρώτα και ένα center back με ποιος θα παίξει κυρίως στο Champions League. Θα παίξει δεξιά ο Κατσίνοβιτς και center back ο Πίντα. Ή ο Αριάγκα. Είμαι σε απόγνωση, τηλεφωνώντας στην ΠΑΕ 2 μέρες τώρα γιατί θέλω να αλλάξω το διαρκείας από πάνω σε κάτω διάζωμα για λόγους υγείας και δεν απαντάει κανείς. Έχω στείλει email, τίποτα. Μπορείς να με βοηθήσεις. Πώς να βοηθήσεις, ρε φίλε, το λέω. Έχουν πολύ πρόβλημα στην επικοινωνία. Πρέπει κάτι να κάνει ΑΕΚ με αυτό. Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα και στο Messenger και σε αυτά. Είναι απόλαυση ο Μάγκας, όποια θέση και να παίζει. Επίσης, μπορείς αντίτιμο να το δούμε τον Αριάγκα. Ναι, το είπα και εγώ αυτό το πρωί. Πιστεύω είναι ένα αντίτιμο που μπορεί να το δούμε σε παιχνίδια που ο αντίπαλος είναι μόνο αμήνεται. Και είναι πολλά τέτοια παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ είσαι ευχαριστημένος που η ομάδα πάει γυμνή στα άκρα του στο Champions League. Δεν είμαι ευχαριστημένος που δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ, αλλά δεν πιστεύω ότι πάει γυμνή. Έχει ένα-δύο αριστερά μπακ και ένα δεξιμπακ. Το οποίο δεξιμπακ και αριστερό μπακ στα παιχνίδια που έφερε την ΑΕΚ εδώ στη Champions League ήταν εκ των κορυφαίων. Μην πω οι κορυφαίοι, εκ των κορυφαίων παιχνών. Τελικά ο σχεδιασμός Νίκολας και Ριμπάρτα ίσως δεν είναι τόσο επαγγελματικός όσο νομίζαμε. Όπως αποθεώνεται και τόσο καιρό, θα πρέπει την ευθύνη να στραπώσει τα πράγματα. Καλά, σίγουρα αν στραπώσει τα πράγματα θα τα ακούσουν όλοι. Εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς δεν είναι επαγγελματικός. Δηλαδή, τι εννοείς δεν είναι επαγγελματίες, για ποιο λόγο. Ο Χριστακόπουλος δεν θεωρείς ότι πρέπει να παίζει περισσότερο. Εντάξει, είναι μικρός ακόμη, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει περισσότερο. Αν αξίζει, σίγουρα θα παίξει περισσότερο πάντως. Για τα αγωνιστές μας πλέον δίνουν 15-20 εκατομμύρια και παίρνουν παιχνιδάδες χωρίς Champions League και εμείς πήραμε τον Ζωάο Μάριο Τσάμπα. Ναι, δεν πήρε όμως μόνο τον Ζωάο Μάριο Τσάμπα. Και Τσάμπα πήραν και άλλοι παίχτες. Γιατί είναι κακό να πάρεις παίχτη ελεύθερο. Δηλαδή, ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι, είναι ελεύθερος. Τι πάει να πει ότι δεν είναι καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός πήρε τρεις ελεύθερους. Μεταξύ αυτών και ο Λιβετός που έλεγε πριν ο Γιώργος. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε τον Γιώβιτς ελεύθερο πέρυσι. Σε χάλασε δηλαδή που τον πήρε ελεύθερο. Άμα τον πλήρωνε θα χαιρόσουν περισσότερο, ας πούμε.
1: Και πόσοι καλοί παίκτες ελεύθεροι έχουν έρθει παλιά, έτσι.
2: Ενέραση. Όλα τα χρόνια, κάθε χρόνο όλες οι ομάδες παίρνουν ελεύθερους, έτσι.
1: Δεν σημαίνει ότι άμα είναι ελεύθερος είναι κακός παίκτης.
0: Έλατε.
2: Το χωρίς δεξί μπακ στην ΑΕΚ δεν χωράει. Κριτική. Το λέμε απλά, δεν υπάρχει σοβαρή εξήγηση. Ρε παιδιά, το έχουμε υπεραναλύσει το θέμα, το έχουμε πει. Δηλαδή, τι να πούμε άλλο, τι να κάνουμε. Να παίξω εγώ δεξί μπακ. Το είπαμε. Άμα, αν όμως του βγει η χρονιά, θα του πω με τον Νίκολες μπράβο. Αν δούμε ότι πληρώνει η ΑΕΚ αυτή την απουσία, δηλαδή χάσει το Ρότα για κάποια μάτς και σε αυτά τα μάτς, ας πούμε, τη διαλύσουν από τα δεξιά, εδώ είμαστε. Το καταγράφουμε και περιμένουμε. Δηλαδή, τα κάνουμε. Παρακαλάμε να πάθει κάτι ο Ρότα, χτύπα ξύλο, ας πούμε, για να πούμε ότι είχαμε δίκιο. Και έτσι πιστεύω θα πάρει δύο-τρεις παίχτες, λέει, για βάθος το πρωτάθλημα. Τι λες? Λέω ότι το αποκλείω να πάρει δύο-τρεις παίχτες. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Ένα να πάρει. Πολύ σωστά είμαι ο Βίντα στη λίστα. Πρέπει να πάρει παιχνίδια. Εγώ θα έκοβα τον Πρινιόλ για Γεωργίεφ. Και τι θα κάνει, φίλε. Δηλαδή θα παρακαλά σε 8 μήνες, ας πούμε, 5 μήνες, μην πάθει τίποτα 300. Χωρίς δεύτερο δερματοφύλακα. Πώς σου φάνηκε ο Λυκογιάννης? Να σου πω την αλήθεια, όπως το περίμενα. Να το δούμε και σε πιο ανταγωνιστικά μάτς. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά. Θα πάει καλά, θα πάρει αρκετά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει αύριο ένα τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις αν θα το δείξει κάποιος, είτε κάποιο κανάλι στο YouTube. Ψάξου, θα είναι εύκολο, θα σου με γνώμη, να είσαι καλά. Φίλε, αυτό το τουρνουά, επειδή πάει σχεδόν κάθε χρόνο η ΑΕΚ, το δείχνουν συνήθως οι Τούρκοι στο YouTube. Οπότε, αν μπει αύριο 365, πιστεύω θα το έχουμε βρει και θα το έχουμε βάλει. Πού θα το δείξει. Βλέπεις το πείραμα με Μάνταλο αριστερά να βγαίνει. Εντάξει, έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια αριστερά ο Μάνταλο. Δεν θα είναι βασικό. Πιστεύω βγαίνει, ναι. Έχει βγει και άλλες χρονιές. Γιατί να μην βγει φέτος. Για να δούμε αν ήρθε και κάτι άλλο. Το είπαμε για την πόλη. Δηλαδή δεν εννοείς ότι η γυμνή θα ήταν η ΑΕΚ αν δεν είχε καθόλου δεξίμπα. Ρε φίλε, ο Ρότα είναι για μένα σούπερ δεξιμπακ. Και αριστερά έχει τον Πίλιο, okay. Ανεβαίνει συνεχώς. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος, η αλήθεια είναι αυτή. Και πήρε και το Λυκαγιό, έναν έμπειρο παίχτη που έπαιζε Champions League τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολύ παλιά, πρόπερση και το χρόνο πριν. Okay. Για δεξί μπακ δεν στο έχω, λέει ένας φίλος, αλλά δεξί στόπερ 30 λεπτά ποιοτικά τα έχεις. Εντάξει. Ανάλογα ποιος ήταν το center four. Αν είσαι εσύ center four, μπορεί. Ο Ρώτα, γιατί αβαντάρ τόσο από εσάς διοίκηση και το επιτελείο, θα μας πει κάποιος ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες. Άνοιξε τηλεόραση, ρε φίλε. Δεν είπαμε ότι είναι ο Ντάνι Άλβες, αλλά άνοιξε τηλεόραση και δες κανένα μάτς. Αδερφέ, οι ελεύθερες τρεις προετοιμασίες σημαίνει ότι θέλουν 2 μήνες μίνιμουμ να ετοιμαστούν. Κάνουμε τους χαζούς. Δεν ισχύει και αυτό που λέτε, φίλε. Δεν
0: ισχύει.
2: Ανάλογα σε τι κατάσταση είναι.
0: Ανάλογα και πώς είναι η σωματική τους κατάσταση.
2: Και τι έχουν κάνει το καλοκαίρι.
0: Κοίτα, η ελεύθερη αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν ένα κίνδυνο μέσα να πάρουν μυϊκά προβλήματα να έχουν. Αλλά άμα προσέξουν τον εαυτό τους, μπορεί και να μην.
2: Εντάξει, κοίταζε ο Μάριο, υποχρεωτικά έκανε κάθε μέρα προπόνηση. Γιατί ήταν σε ένα γκρουπ με την Μπεσίκτας και κάνανε προπόνηση κανονικά οι κομμένοι, που ήταν καμιά δεκαριά, δεν ήταν δύο, ας πούμε.
0: Σωστά.
2: Okay. Θα το δούμε. Ο Λυκογιάννης τα αργομετρικά έδειξαν ότι ήταν στο επίπεδο των άλλων. Έκανε κάθε μέρα προπόνηση με προπονητή εδώ στην Ελλάδα. Και φάνηκε στα αργομετρικά. Αυτά δεν κρύβονται. Και φάνηκε και χθες νομίζω. Δεν έδειξε να είναι ένας παίχτης που έχει μεγάλη αποχή, ας πούμε. Είδε ο Χάλαντ ο Ρώτα, λέει, και αναρωτιέται τι θα κάνει. Εντάξει, φίλε, θα παίξει μια φορά με το Χάλαντ η ΑΕΚ. Okay.
1: Τι είναι.
2: Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Ρώτα και ήταν, ξέρω εγώ, ο Τσάπρας, ξέρω εγώ, θα τρομάζω ο Χάλαντ, ή αν ήταν το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, και έτσι είναι η ίδια ερώτηση που λέγανε πέρυσι ότι. Ήδη ο Γιαμάλ τον Ορτέγκα και τρόμαξε. Λες και όποιον και να δει ο Γιαμάλ θα τρομάξει.
2: Καταρχάς, από τη στιγμή που ο Μέγας με τη Λίμπαρ έπαιξε το Βίνι Τζούνιορ με Ροντινέη, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις λύσεις. και περιμένουμε να τις δούμε.
1: Πάντως,
2: στο γήπεδο.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι σε εκείνο το μάτσο ο Ροντινέη φερόταν τον φοβόταν, επειδή τον ξέρει τι παίχτης είναι. Γιατί πρώτη φορά ο μοναδικός παίκτης παίζει να είναι που δεν θέλει χώρο και τον έπαιξε με τόσο χώρο που και πάλι δεν προλάβαινε. Δηλαδή ήταν.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε, εσύ. Αυτές είναι οι ομάδες. Δηλαδή.
1: Και τι να κάνεις, δηλαδή.
2: Μπράβο, ναι.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο, και έτσι.
2: Πάμε, ναι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν

0: Για που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στελίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τελική ευθεία 25 λεπτά πριν από τις 6. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κετζόγλου και ο Ζανάκα Ιτάσου Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότητας στον Πήμος FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Ναι, εσύ ήσουν πριν τον πρίκι ο Κέτσε.
0: Κέτσε ήσουν. Εσύ σου, και έτσι ήταν.
1: Άρα εσύ ήταν. Να πω κάτι που το βλέπω, θα το πω, το βλέπω αλλού, να πούμε, από το αθλητικό. Το γράφει όμως ο Αλέξης Σαββόπουλος. Ότι έχουν συμφωνήσει οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή να ανταλλάξουν εισιτήρια στα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Ο Ηρακλής το κάνει αυτό.
1: Και στο Βικελίδης και στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής το κάνει, ναι, αλλά. Εντάξει, σε ντέρμπι Θεσσαλονίκης είναι λίγο. Θα πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τάσο, συνεχίζεις, έτσι.
0: Συνεχίζω. Λοιπόν. Τάσο λέει ότι τρεις μεταγραφές ξεπερνάνε τα μέτρα των τεχνικών διευθυντών. Παίζουν ρόλο όμως και οι τεχνικοί διευθυντές και η διαχείριση που θα κάνουν. Έτσι.

0: Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τα σέβη μου στους νέους σκοτεινούς συμβούλους του Προέδρου μας για τις επιτυχημένες και δυναμικές κινήσεις Μιχάλης. Τάσο, άσε τι έγινε, τον παίκτο χάναμε από τη Σαουδική Αραβία και στείλω στα πόδια του να είμαι προσωπικότητα και πριν διαλαφούς και ο Ναή τέλος. Παιδιά, να ξέρετε ότι ο Ναή δεν είναι το τελευταίο τρίμηνο αυτό. Ο Ναή είχε αποκτήσει επαφή με τον Παναθηναϊκό, μιλάει με τον Κοτσόλη απευθείας εδώ και καιρό. Και όλη αυτή η συνομιλία τον βοήθησε στο να πάρει την τελική του απόφαση. Έτσι. Αν ισχύει ότι αν δεχθεί πρόταση από το παίξει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ικανοποιητικά χρήματα μπορεί να φύγει πιο εύκολα από το συμβολίο του. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Τι πάει να πει να φύγει πιο εύκολα από το συμβολίο του. Ποιο τα λέει αυτά, πραγματικά ποιο τα λέει αυτά. Ειλικρινά. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Τάσο λάθος για το βάθος που έμεινε έξω από το Τσιρβέγιο και όχι Ραστόντερ. Έχει μόλις ένα κλασικό 6 αυτή τη στιγμή, ειδικά αν παίζει 4-4-2. Όχι, δεν έχει ένα κλασικό 6, έχει 2. Κοντούρι Καμαρά. Ο Καμαρά υπολογίζεται ως 6 για τον προπονητή και όταν παίζει 4-4-2 εκεί μπορεί να βάλει Λούζα Κάγκουα. Μπορεί να βάλει Καμαρά Κάγκουα. Μπορεί να βάλει Καμαρά. Έχει λύσεις εκεί. Ειδικά αν παίζει 4-4-2. Και 4-3-3 να παίξει πάλι λύσεις έχει. Αυτό ακριβώς. Έχει εκεί στο μυαλό του τον Κάγκουα ή τον Λούζα. Τον έχει, τους έχει για εκεί. Τη διάδα αυτή τους έχει στο μυαλό του. Τάσο Γερά πρωτάθλημα ξανά. Μεγάλη κίνηση ο Ναή. Μπράβο στον Κοτσόλη. Αντί ο Ναή κοντούς και τα μπόρτα τα 4 χαφ. Δημήτρης Παγκράτη. Πέσει λέει η Μασίχ ζήτησε για 10 εκατομμύρια. Παναθηναϊκός έδινε 8 εκατομμύρια. Και παίξει τίτλο καλύτερο πρωτάθλημα και περίμενε ενώ λέγε ότι ήταν θετικός για τον Παναθηναϊκό. Για ένας φίλος. Τελικά πήγε στην Τζιρόνα η οποία έδωσε 6 εκατομμύρια στη Μασίχ. Φέτος τον αγόρασε την Τζιρόνα Παναθηναϊκός με 15 εκατομμύρια. Και καταλήγει ότι πρέπει να πάω λίγο πιο κάτω να διαβάσω αυτό ότι φέτος τον αγόρασε τη Ζηρόνα Παναθηναϊκός με 15 εκατομμύρια αποτελεί το deal κλοπή του αιώνα με αφιλεμένη τη Ζηρόνα βέβαια. Καλά, εντάξει φίλε μου, έχεις μπερδευτεί όμως. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ότι ο παίκτης στη Ζηρόνα πήγε από το ελληνικό πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, ήρθε από το ισπανικό πρωτάθλημα, έχει κάνει μια χρονιά τρομερή στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έτσι. Έχει κάνει ένα τρομερό μουντιάλ. Οπότε δεν είναι καμία κλοπή. Κλοπή υπέρ του Παναθηναϊκού ήταν, όχι σε βάρος του Παναθηναϊκού. Έτσι. Η ρίδα του παίκτη ήταν 25 εκατομμύρια και οι Άραβες δεν ήταν 18-20. Λοιπόν, τι σχέση έχει το περσινό που είχε παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα και προσπάθησε να βρει μια ομάδα και βρήκε την Τζιρόνα, η οποία τον είδε. Πού τον είδε δηλαδή, να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι οι Ισπανοί συγκινούνται τόσο πολύ να πάρουν από το ελληνικό πρωτάθλημα παίκτες. Δεν είναι καμία σχέση με το ισπανικό. Και φέτος ο Παναθηναϊκός πάει και τον παίρνει από μια πολύ καλή χρονιά στην Ισπανία. Άρα, πώς θα συγκρίνεις αυτά. Είναι σαν να λέμε ότι μια μικρή ομάδα και έτσι μια μεγάλη. Μια μεγάλη έχασε από. Μετά με μια πιο μεγάλη. Άρα η μικρή κερδίζει. Αυτά δεν γίνονται τα συμπέρασματα, λέτε, παιδιά. Δεν γίνονται. Λοιπόν. Τι άλλο. Μήπως πέσει στην περίπτωση να έγινε λάθος διαχείριση και προσέγγιση από τον τεχνικό διευθυντή που φέτος δεν έγινε από τον Κοτσόλη. Το έχουμε πει αυτό, φίλε μου. Και καλό είναι ο περσινός τεχνικός διευθυντής να μην στέλνει μηνύματα. Γενικά το λέω. Και εδώ και σε εκπομπές. Γιατί τον καταλαβαίνουμε πλέον ποιος είναι και τι λέει. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή είμαστε χαζοί, ούτε ηλίθιοι. Είμαστε, καταλαβαίνουμε τα μηνύματα αυτά, το ύφος που έχουν, αν είναι κάποιος συγκεκριμένος ή όχι. Λοιπόν. Φτάσω τώρα που τελείωσαν οι μεταγραφές, θέλω να μου πεις την πιο βασική ενδεκάδα σε ένα παιχνίδι. Μάκη Ηράκλειο. Λοιπόν, Μάκη Ηράκλειο, από το Ηράκλειο, επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα, θα μας πεις πρώτα τι ομάδα είσαι εσύ και εγώ θα σου πω την πιο βασική. Γιατί μια στέλνεις για ΑΕΚ, μια στέλνεις για Ολυμπιακό, μια λες στέλνεις για Παναθηναϊκό και ένας φίλος εδώ έχει σωστά την απορία.
1: Εκτός και αν είναι φίλος λέει... ποδόσφαιρο, απλά.
0: Εντάξει, οκ, okay, ρε φίλε, όχι. Μας λύσει την απορία, Μάκη.
2: Δεν τον κατηγορούμε.
0: Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί πάντα το απαντάμε.
0: Ναι. Κάνε μου τη χάρη όμως, γιατί έχεις τη λέει ένας φίλος τι ομάδα είσαι.
1: Πιο πιστός ακροατής.
0: Ναι.
1: Και με μηνύματα κάθε μέρα.
0: Ναι. Τώρα λέει που έκλεισαν οι λίστες μια ερώτηση και στους τρεις. Αύριο παίζει ομάδα τελικώς στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που είναι. Στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Αλλά εντάξει.
2: Υποθετικά το λέει. Νομίζω είναι για την 11η. Για να
0: ποια είναι η βασική 11η.
2: Και καλά να πούμε τώρα... του καλύτερου, ρε παιδί μου.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα ξέρω εγώ.
1: Εγώ την είπα.
2: Να πω εγώ που είναι εύκολη.
1: Απαντώντας στο Ηράκλειο.
2: Θα πω εγώ που είναι εύκολη. Μέχρι να σκεφτεί ο Τάσος. 300 ρώτα. Μέχρι τελικό πιστεύω θα έχει καθαρωθεί ο Λυκογιάννης του Champions League, Μαδρίτη, 5 Ιουνίου. Μουκουντή Ρέλβας. Αριάγκα Μαρίν. Ζούπκοφ. Κοϊτά Γιώβιτς Βάργα.
1: Ζούπκοφ είπες.
2: Ναι.
1: Τάσο, θα μας δεις την 11 του τελικού.
0: Πένια.
1: Πότε είναι ο τελικός του conference.
0: Πένια, άσε τώρα.
1: Α, κοιτάξτε.
0: Πένια Καλάμπρια. Αν είναι καλά ο Κρίστιανσεν, θα έλεγα Κρίστιανσεν, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό. Οπότε λέω Κυριακόπουλος. Σε δύο Ολλανδοί. Ο Ντεφράι με το Παντρόγγελεν. Τριάδα στα χαφ. Καμαρά. Κάγκουα. Τώρα εκεί είμαι λίγο σε ένα δίλημα. Λούζα. Και μπροστά. Ουναΐ. Ντέσες και Λιβάη.
1: 4-4-2.
0: 4-3-3.
1: Α, Ντέσες.
0: Ουναΐ, Ντέσες και Λιβάη.
1: Λιβάη δεξιά. Στο άκρο.
0: 4-3-3.
1: Α,
0: ναι. Εσύ.
1: Εγώ την είπα πριν, να την πω άλλη μία Ορτέκα.
0: Α, την είπες πριν. Εντάξει, οπότε άμα την έχεις σπίτι.
1: Παιδιά, να σημειώσουμε ημερομηνίες. 26 ναι, καλά, Μαΐου, Φραγκφούρτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ καλά. Ου, ναι, ναι, καλά.
1: 2 Ιουνίου.
0: Θα στη, πάμε όλοι.
1: Κωνσταντινούπολη, στην Μπεσίκτα, στο conference.
0: Ναι.
1: Και έτσι είπες 5 Ιουνίου που είναι Μαδρίτη.
2: Μαδρίτη, ναι, στο Μετροπολιτάνο.
1: Ωραίο γήπεδο που πάει. Πολύ ωραίο.
0: Ο Γκαρσία λέει θα χρησιμοποιηθεί μόνο. Εγώ δεν μιλάγα.
1: Ναι.
0: Θα χρησιμοποιηθεί μόνο σφόρ. Αν πει το. Καθαρό είμαι ο δεξί εξτρέμ που έχει ο Παναθηναϊκός και αν έχει θυμάσει να τα πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ ακόμα. Δεξί εξτρέμ είναι ο Πελίστρη. Πλέον στη θέση αυτή πρέπει να ξέρετε, παιδιά, το σας το λέω, δεν το λέω, εγώ το λέω ο προπονητής. Στη μία θέση αυτή, δύο χρησιμοποιεί περισσότερο χαφ. Τώρα που ήρθε και ο Ναΐ, που παίζει και τη θέση αυτή, και στη Μασέκ την έπαιζε και στην Τζιρόνα την έπαιζε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη από τη στιγμή που ήρθε ο Ναΐ. Αν δεν έρχονταν ο Ναΐ, φυσικά θα υπήρχε ανάγκη να πάρει ένα εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Το εξτρέμ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Αντίνο, ο Πελίστρη. Ο Ναΐ που μπορεί να παίξει εκεί και ο Λιβάη που έχει αποκτηθεί, αν χρειαστεί, να παίξει και δεξιά. Πιθανότατα σε ένα 4-3-3 που είναι και πιο εύκολο γιατί συγκλίνει. Νικολογιάννης, όλα τα προκληματικά, ο Τσίρι έπαιξε βασικό και αντικατάστατο. Τώρα ξαφνικά δεν μας κάνει για την Ευρώπη επειδή ήρθε ο Ναΐ. Να σου κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση. Εσένα σου έκανε ο Τσιριβέγια όλα τα προκληματικά, ή έστελνε μηνύματα εδώ και έλεγε ότι που πάμε τον Τσιριβέγια. Κοιτάξω τον καθένα και ξαναστείλε μήνυμα. Αν ο Κρίστιανσεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει και να παίξει ξανά ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ναι, το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι, το θεωρώ πιθανό. Λοιπόν, πόσο άτομα στο ΆΚΑ σήμερα και την Κυριακή. Κάνα δεκάρικο σήμερα, την Κυριακή κάνα σαραντάρι. Λοιπόν, μισό λεπτό θέλω να δω κάτι. Ένας φίλος εδώ. Τι εννοεί, λέει, ενδετάσω πω γίνεται όλοι αυτοί που κράζουν μόλι γίνει γκέλα δεν είναι οι ίδιοι που αποθεώνουν. Είναι οι κλασικοί προπονητέ του προκτηρολογίου που τον περισσότερο καιρό σκουπίζουν τα πλήθρα. Επειδή έχετε πάθει αμνησία με τι μεταγραφέ, πολύ ευγενικό μήνυμα που έγιναν, τότε στο πάω Μακάμπι Χάιφα το γλέντι το είχε κάνει ο Σέρι. Είναι αυτό τη Νέιμέγγεν που απέκλεισε φέτο και τον Ολυμπιακό. Γλέντι για σένα, γιατί μάλλον χάρηκε από ό,τι καταλαβαίνω, για εμά δεν ήταν γλέντι. Δεν είπαμε ποτέ ποιο έκανε το γλέντι. Ρωτήθηκα αν ο Πιερό είχε βάλει γκολ στο Πανανακο και είπα. Ότι το είχε βάλει με τη Μακάμπι Χάιφα. Αυτό είναι το μήνυμα. Γεια σου Νικολογιάννη Παπατζή. Ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη μπορούν μια χαρά να παίζουν Πέμπτη Κυριακή. Μόνο εδώ δεν μπορούν οι ομάδες σου σοβαρές σου πια ρε. Έλα στο 2026. Δεν θα. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που έχεις με τον τρόπο που μιλάς. Επειδή με Παπατζής κοίταξε λίγο όλες τις ομάδες. Εγώ θα σου πω και στην Ισπανία ακόμα που έχουν άλλα ρόστερ. Όλες τις ομάδες που παίζουν το Champions League και στην Ευρώπη. Τα μπρος πίσω παιχνίδια να κάνουν νίκες. Και αν βρεις ένα ποσοστό πάνω από 15% είμαι εδώ. Επειδή έχω παρατηρήσει όλες τις ομάδες και στα πρωταθλήματα που μπορούν να μοιάσουν το τελικό, αλλά και πιο πάνω, δηλαδή και στην Πορτογαλία. Η Sporting Λισαβόνα παίζει Champions League. Θα πάει να κάνει γκέλα μετά τις περισσότερες φορές. Η Μπενφίκα. Λοιπόν. Και ρώτησε για ένα προπονητή. Γιατί έχει τύχει στα 40 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ να έχω μιλήσει με πολλούς προπονητές που έχουν την ίδια άποψη. Και δεν το λέω μόνο για το ρεπορτάζ, για τον Παναθηναϊκό, το λέω για όλες τις ομάδες. Για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Real Sociedad Celta. Στις 10 η ώρα. Sociedad έχει μια νίκη και δύο ήττες σε τρία μάτς. Η Celta έχει μια ισοπαλία και δύο ήττες σε τρία παιχνίδια. Εγώ θα πω άσο, γιατί τον βλέπω και σε πολύ καλή τιμή.
0: Τον άσο της Real Sociedad.
1: Κόντρα στη Θέλτα, ναι.
0: Κόντρα στη Θέλτα, ε. Εγώ θα πω over.
1: Και τσε.
2: Sociedad Θέλτα, είπαμε. Θα πω Sociedad.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: συνεχίζουμε.
1: Εγώ. Μία σα γρήγορα και εγώ να προλάβει και ο Κέτς Αμερικάν. Προχωράω παρακάτω γιατί βρήκα και μερικά τρόλ μαζί. Για τον Σμαϊλόβιτς που λες σωστά ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε την καριέρα σαν επιθετικός, λέει ο Φίλιππος. Ισχύει. Σέντερ φόρ ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Αλλά εντάξει, με δύο κορμί γύρισε στόπερ. Μπορεί και γι' αυτό να είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Όσο και να αγαπάω τον Μούζα, ο Φίλης φαίνεται πιο έτοιμος, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, υπομονή να τον δούμε και τον Φίλη. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε μια ομάδα πέρυσι που ήταν δεύτερη κατηγορία. Έτσι. Η ΑΕΛ. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Φάνηκαν για την προετοιμασία για τον Φίλη. Να συνεχίσει να δουλεύει το παιδί, να είναι καλά και όλα τα άλλα θα είναι εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, αγαπημένος μου, για φέτος ο Ζώτα, αλήτρα μεγάλη ποδοσφαιρικά εννοώ, λέει ο Αντρέας. Εντάξει. Αυτό που λες ισχύει. Και εμένα μου αρέσει αυτή που είναι έτσι λίγο εισαγωγικά αλήτες. Ποδοσφαιρικά πάντα έτσι. Γι' αυτό θα σας αρέσει και ο Πουέρτα πολύ, αλλά εγώ έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον Φρόιλερ, γιατί η Αταλάντα που έπαιζε ο Φρόιλερ ήταν η αγαπημένη μου ομάδα. Δεν έχανα παιχνίδι, δηλαδή εκείνη η Αταλάντα του Γκασπερίνη. Πάλι θα τα χάνει μόνο στο Ζέλσον, πάλι θα πατάμε στη τηλεόραση στα μπαλκόνια. Okay. Εντάξει, ο Ζέλσον είχε χάσει ένα μόνο του στο εκείνο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε κοινή εστία και που μετά έχασε στην άλλη εστία και ο Παντελίδης. Γιώργο, καλησπέρα. Λέει, πιστεύεις ότι με Πουέρτα Φίλη και μετά τον νους, λέει, τον Γενάρη, η ομάδα θα είναι έτοιμη για ξύλο? Θα τους δέρνουμε, ναι, όλους. Ποδοσφαιρικά πάντα. Έπρεπε να αφήσει έξω τον Σά και να πάρει το Ρόκα. Έφαγε ένα εξτρέμ χωρίς λόγο. Παιδιά, έχει 4 εξτρέμ. Το Σά να αφήσει εκτός γιατί? Ο Σά παίζει πάρα πολύ κάθετα. Πάρα πολύ κάθετα. Μην ξεχνάτε ότι ο Σά στο μάτς με την Αϊμέγγεν εκτός έδρας ήταν ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο κάνει καλύτερες φάσεις, πολύ καλύτερες φάσεις, λέει, από τον Σμαϊλόβιτς. Εντάξει, δεν τσακωθούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Σμαϊλόβιτς, επειδή παίζει και με το αριστερό και με το δεξί και παίζει πάρα πολύ κάθετα, θεωρώ ότι ίσως είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Κάρμο. Αλλά εντάξει. Δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα ο Σμαϊλόβιτς, λέει, τουλάχιστον έτσι δείχνει του παρόντος. Ίσα-ίσα, το αντίθετο εγώ λέω. Θεωρώ, λέει, δεν μπορούμε να είμαστε χάριστοι, αλλά θεωρώ ότι εκεί που πόναγε ο Ολυμπιακός ήταν στα extreme. Και δεν ενισχύθηκε στα σίγουρα. Πρέπει εκεί να είναι Νταβιντασβίλη, παραδείγματος χάρη. Λέει ο Μπέιλι είναι παιχτάρα, αλλά στοίχημα. Δεν είναι στοίχημα, ρε παιδιά, να παίξει 29 χρονών που έχει 400 συμμετοχές σε Βέλγιο, Γερμανία, Premier League. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι ένα τέτοιο που έχει στοίχημα, σε καμία περίπτωση. Ο Νταβιντασβίλη δεν είναι στοίχημα που έπαιζε στη Β' Γαλλίας. Και είναι ο Μπέιλι. Καθίστε να τους δούμε όλους μέσα στο γήπεδο και μετά θα δούμε με ένα σενάριο με Ζώτα Σίλβα πίσω από το Center 4 στα αριστερά το Ζέλσον και στα δεξιά το Μπέιλι, μου φαίνεται εκπληκτικό. Και ένα τελευταίο μήνυμα από το φίλο τον Αντρέα, το παράκαρς Αντρέα. Χθες πολύ κακό ο Σά, δεν έδειξε ποτέ ότι είναι παίκτης 20 εκατομμυρίων, μου θύμισε τον Ντακόλ. Πού το θυμίζει, τον Ντακόλ. Ο Ντακόλ βέβαια νομίζω ήταν περισσότερο Center 4. Όχι τόσο πολύ δεκάρι ή δεύτερο center for, αλλά εντάξει, το παράκανε. Έλα και τσέ. Βέβαια, δεν εννοείται. Και ΑΕΚ δεν πήγε μετά τον Ντακόλ.
2: Βεβαίως.
1: Ή τον Ντακόλ που το θυμήθηκες, άντρα.
2: Γιατί πάντα λέει κάνει σύγκριση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, καθώς δεν έκανα κάποια σύγκριση. Αυτοί δεν παίζουν Champions League και αν σπάσει το διάλογο στο ποτάλι τους και φάμε 6 γκολ από τη City και 5 από τη Real, με εμάς θα γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα πάρουμε δεξί μπακ πίσω από το Ρότα, φεύγει ο κίνδυνος να φάει 6 γκολ από τη Σίτη και 5 από τη Ρεάλ. Δηλαδή, πέρσι που φάγε 6 Ολυμπιακός από την Βαρσελόνα, γέλαγε ο κόσμος, δεν πήγε καλά στο Champions League. Οι αιώνιοι ενισχύθηκαν στο μέγιστο βαθμό και σε συνδυασμό ότι θα έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια στο Champions, δεν βλέπω να του κοντράρουμε επειδή δεν ενισχύθηκαμε. Απόψη σου. Για μένα η ΑΕΚ ενισχύθηκε σε όλες τις θέσεις που ήθελε οι παίχτες. Και τα κενά που άφησε, λέω και πάλι, τα άφησε συνειδητά. Τώρα, αν θα τα βρει μπροστά της μέσα στη σεζόν, θα το δούμε. Ο Λουκάς Βίτρα έσβησε τον Ροναλντίνο στο 0-0 της Πανάθας με την Μπαρσελόνα στο ΆΚΑ. Συνεχίστε.
3: Ισχύει.
2: Ισχύει, ε.
3: Ναι, το 5.
2: Κώστα, κάνει το φάζο. Λέει μέσω τη Champions League και τα λεφτά που δίνεται από του άλλου είναι ξεφτύλα να λες ότι όλοι πήραν ελεύθερου. Ρε παιδιά, γιατί είναι ξεφτύλα να παίρνει ελεύθερου παίχτε. Ναι, οι κανόνε είναι αυτοί. Ή όταν παίρνει τα λεφτά από του Champions League πρέπει να τρέξει να τα δίνει όπου βρει για να μην τα κρατήσει, α πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά δηλαδή, τη λογική σα. Άμα γουστάτε κι εσεί μια μεταγραφή 15-20 εκατομμυρίων, οκ. Κάνουμε λίγο υπομονή, μπορεί κάποια στιγμή και η Άκρα να την κάνει. Μην τρελαίνεστε, μην ζηλεύετε. Διαφωνώ μαζί σου, η Άκρα δεν άλλαξε επίπεδο, έμεινε στάσιμη μετά και τη Σαραντάρα και το ότι έχασε τον Πινέδα δεν μπορεί να το καλύψει ούτε στο ελάχιστο και να το πληρώσει. Πού το ξέρει, φίλε, δεν μπορεί να το καλύψει. Τι γίνεται, ο Γιώργης όταν ανακοινώνεται, σύντομα θα ανακοινωθεί. Είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο που θα ολοκληρώνουμε το σχέδιο Ριμπάλτα Νίκολη. Φοβάμαι ότι έχουμε ελλείψεις, ο ανταγωνισμός και Champions League είναι πιο δύσκολα από ποτέ. Φίλε μου, θα δείξει ο χρόνος σε αυτό που λες. Πάμε εδώ. Να μην χάσουμε, λέει, στη Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό της Ισπανίας, στη Ρεάλ. Μάλιστα. Όσοι βγάζουν την ομάδα κάτι, τέλος πάντων, τις προάλλες την αποθέωνα. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν προσπαθώ κιόλας να βγάλω, να σου πω την αλήθεια. Η ΑΕΚ είναι χωρίς δεξί μπακ. Η ΑΕΚ είχε ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ του πρωταθλήματος, φίλε μου. Και ο βασικός στην εθνική. Αυτά.
1: Οπότε.
0: Φτάσαμε στο τέλος, κύριε.
2: Ού! Κιόλας.
1: Νεράκι,
2: Γρήγορη εκπομπή σήμερα.
1: Τα παράπονα πιστεύω οι Λέρες θα τα μεταφέρουν.
0: Για ποιο?
1: Στο Sky που είναι 9 η ώρα το μάτς.
0: Περιμένει έξω.
1: 9 η ώρα βρήκανε και αυτή τώρα.
0: Λοιπόν, ήταν 2 ώρες, ναι, ακριβώς. Ήταν για 2 ώρες η κομπή Reporters με τον Κώστα Κεζόγλου, τον Γιώργο Τσανάκα και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθήκης Νότος, τον Πήγμα Σπορ FM. Ο Νέχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη και η Κωνσταντίνα Πανούση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βλέπω τον Γιώργο Μαραθιανό, τον Υπουργό Τουρισμού, να έχει έρθει με χαρτομάτιλα για τον Ιδρώτα, για να σκουπίσει τον Ιδρώτα για το 2ωρο που ακολουθεί. Θα είναι 2ωρο, οπότε θα κουραστεί το αγόρι σήμερα.
1: 2ωρο.
0: Έχει φέρει χαρτομάτιλα για.
1: Πέμπτη κιόλα, 2ωρο.
0: Έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. 7-8 καμιά. Τι έχει, 7 η ώρα.
3: Του παιχνιδιού,
0: από τι 7 θα βγάλουν σχόλια. Κοίτα, κοίτα, κάνει. Προθέρμανση κάνει. Προθέρμανση κάνει.
1: Τι γίνεται εδώ.
0: Και είστε τώρα, τα έχετε καλά με τον κύριο Μαραθιανό, είστε κοντά. Έχω χάσει την μπάλα. Μία είστε αγκαλιά, μία είστε κόντρα. Μία σε θάβει στον αέρα, μία φωτογραφία σου βλέπω αγκαλίτσα.
2: Μια καλή ιδέα θα ήταν.
1: Έχουν κόντρα.
2: Μια καλή ιδέα θα ήταν να ακολουθεί ο Δασίλα τον Ουναή όπου πάει και να μεταδίδει live στις Λέρες.
0: Ότι
2: έφτασε, πάρκαρε 7 η ώρα, ξέρω εγώ. 7 και 5 ήρθε μέσα, υπέγραψε αυτόγραφο.
0: Ξέρεις που έχει γίνει αυτό, με Σισε.
2: Όντω. Ρεπόρτερ Σισε.
0: Τσόχο διευθυντή,
2: για πες.
0: Ένα αυτοκίνητο, Δεσίλας Μυρώτης να ακολουθούν από πίσω το Σισε.
2: Έλα ρε! Ορίστε.
0: Και στο μεταξύ ήταν ο Σισε και τα σπαταιάκια, αυτοκίνητα ασφαλείας από πίσω, πήγαιναν σφαίρα.
2: Δεν έκανα σπλακώσει το ξύλο.
0: Και δεν είχαν αυτοκίνητο και νομίζω πήραν ένα μικρό αυτοκίνητο και στις στροφές πήγε να φύγει το αυτοκίνητο, πήγαν να σκοτωθούνε. Τρομερά πράγματα έχουν γίνει ρε. Τότε δουλεύαν τα παιδιά. Δεν ήταν μαραθιανή.
3: Άλλος ρεπόρτερ Sport FM, το οποίο την ανωνυμία θα διατηρήσω.
0: Έλα πιο κοντά, δεν σ' ακούνε.
3: Έχει πάει σε εκδήλωση που είναι ο Σισε, μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.
0: Ναι.
3: Και λέει στη σύζυγο, να χαίρεστε, λέει, το αγοράκι σας. Του λέει, κοριτσάκι είναι.
0: Καλό, καλό, καλό. Αυτά ακολουθούν οι Λέρες. Θα λέμε, καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με νέα πρόσωπα του Σουναή, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάγκουε, λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League. Εκτός έμειναν Σιριβέια και Τσάβες και η Τουμπά Τσέριν που αποχώρησαν. Στο ΑΚΑ θα βρεθεί απόψε ο Ουναή για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation στην ενδεκάδα από τον Ίστρου, ξεντρέστε σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν οι νεοποκτηθέντες Μπέιλι, που φτάνει απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Κουέρτα και Γκονσάλες. Ενώ ο Σόλις Μιντελή παράφησε εκτός τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο μέσω του καναλιού της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος όπως και ο Λικογιάννης Βιτάλης, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Γεωργίευκα, Λοσκάμι και Κουτέσα. Αύριο στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε η ΠΑΕ που έχει επαφές και με την Αουγσμπουργκ. Στη σημερινή προπόνηση του Άρη θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του Φαμπιάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικό στο ενδεχόμενο μετακίνηση στους κίτρινους είναι ο Κριστιαν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου, για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη, για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telekom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν Πάουκ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντι πέσει στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Απαλλάχθηκε ο Ραούλ Ασένθιο από τις κατηγορίες σχετικά με διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με συμμετοχή ανηλίκου. Όπως γράφουν στην Ισπανία, τα θύματα απέσυραν τις καταγγελίες σε βάρος του με αποτέλεσμα να μπει τέλος στη διαδικασία ποινικής δίωξης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Να επιστρέψει στην Premier League προσπαθεί ο Αντωνί Μαρσιάλ παρά το αποτυχημένο πέρασμά του από ΑΚ και Μοντερέι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ατζέντιδες του Γάλλου ποδοσφαιριστή τον πρότειναν σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Leeds, Brighton και η Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Είναι μια μεγάλη μέρα, όχι επειδή κάποια στιγμή θα έφτανε η ώρα να κάνουμε κανονικά εκπομπή μετά από όλες τις προηγούμενες ημέρες που όλο και κάποια ποδόσφαιρα πέφτανα πάνω μας. Αλλά γιατί είναι ρε Καραγκιόζ τέτοια μέρα είναι δυνατόν 3 Σεπτεμβρίου. Τώρα παίζουν όλοι mainstream πράγματα. Κάρμινα Μπουράνα και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Θα ξαναβρω στους μπαξέδες.
1: Θέλω να τελειώσω την εισαγωγή σου γιατί ακούγοντας το κομμάτι εμένα. Συγγνώμη, δεν φταίω, το μυαλό μου είναι τέτοιο. Μου έρχονται ηλίθια ερωτήματα.
0: Α, ωραία. Πάντα, ναι. Εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.
1: Ξεκινάει λοιπόν η αείμνηστη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Μπράβο.
1: Να μας μιλάει για σε αυτό
0: άνθρωπο,
1: το τραγούδι.
0: Για τον άνθρωπο αυτό.
1: Που μας θυμίζει το αείμνηστο Πασόκ. Για κάποιους έχει πεθάνει.
0: Τον Ανδρέα πάνω.
1: Τέλος πάντων. Αείμνηστο σκεφτόμαστε.
0: Όλοι αυτό σκεφτόμαστε.
1: Οπότε ξεκινάει και λέει αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκεφτός.
0: Ναι.
1: Το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα με τη μέση του άνθρωπος. Το έχει σκεφτεί κατά δεν.
0: Μια σκολίωση.
1: Μπράβο, ρε, κάτι ρε παιδί.
0: Είναι αυτό που είπατε μπροστά. Σκολίωση ή κύφωση.
1: Αυτή είναι κύφωση.
0: Η κύφωση.
1: Αυτή είναι κύφωση. Δηλαδή. Γιατί είναι σκεφτός.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι το μόνο σημείο του κομματιού που δεν ταιριάζει με Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας ήταν περήφανος.
1: Ευθυτενής. Στεντόριος, ναι.
0: Δεν τον θυμάμαι ποτέ σκεφτό. Εκτός των περιπτώσεων που χώραβε Ζεϊμπέκικο.
1: Αναγιά σου.
0: Μπορεί αυτό να εννοεί. Μπορεί αυτό να εννοεί. Αλλά. Κανονικά λέω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με κάτι πιο βαρύ. Διαπορείτα. Αλλά ο νέαρχος θέλει να κάνει μια πιο ομαλή εισαγωγή.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι μόνο να γιορτάζουμε τα γενέθλια του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ Πασόκ δεν είμαι, αλλά όλοι Πασόκ είμαστε.
0: Είσαι πρασινοφορεμένος όμως.
1: Λόγω Παναθηναϊκού παίζουμε με Νίκη Βόλου σήμερα, φίλε. Θέλω, ναι. Αλλά έχουμε και τη χαρά και την τιμή να συνδυάζεται αυτή η μεγάλη γιορτή, ας πούμε, του ελληνισμού, η οικουμενική εδώ που τα λέμε, με την επανεμφάνιση νεάρχου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επέστρεψε από την άδεια του μετά από 7-8 μήνες. Πόσο έλειπε, νεάρχε?
2: 17
1: μέρες.
0: 17 μήνες,
1: νομίζω. Τυχαίο ότι εμφανίστηκε τώρα.
0: Ναι, αλλά μην εμφανίζεσαι 3 Σεπτεμβρίου με τα χρώματα της επάρατης δεξιάς.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, είναι νέα δημοκρατία μπλε αυτό.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το τιμημένο σαντάλι το οποίο φέρει ως άλλος φτερωτός Ερμής, το υπόλοιπο. Έρση είναι Μαξίμου, είναι Ριγίλης, είναι. Πού είναι πλέον στην Πειραιώς, είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο νέαρχος ξέρει λογικά.
0: Είναι ο ΝΕΔ. Λέω ΝΕΔ αυτό που φοράει ο νέαρχος. Τέλος πάντων. Είτε με τέτοιες λέξεις τέτοια μέρα που είναι, ναι.
1: Μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Μαυροειδή.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Του κυρίου Μαυροειδούς.
0: Τον είχαμε χάσει αυτόν, ναι.
1: Ποιος εμφανίστηκε και λέει: για μένα έλεγε ρε αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έσκυβα για να χωρέσω. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Πασόκ. Δεν είσαι Πασόκ, αλλά μαζί τα φάγαμε. Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσα.
0: Όλοι Πασόκ είμαστε.
1: Όλοι Πασόκ είμαστε γιατί μαζί τα φάγαμε.
0: Μιλάτε ψέματα.

0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω με μηνύματα τη προηγούμενη εκπομπή. Έτσι. Επειδή, όχι τίποτα άλλο, επειδή βρίζουν του προηγούμενου. Το αγαπημένο μου, το οποίο πρόλαβα να το πω και στον ίδιο όταν έβγαινε, ήταν τον Νικολογιάννη Παπατζή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και αν ακολούθησε μετά από αυτή την εισαγωγή. Είχε κερδίσει την καρδούλα μου επιτόπου τον Νικολογιάννη Παπατζή.
1: Ναι, εμένα μ' άρεσε περισσότερο το Νικολογιάννη. Τόσο ξεφτύλα είναι ο και Τζετζόγλου που δεν διαβάζει τα μηνύματα. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, θα περίμενε κάποιο ότι υπάρχει, ας πούμε, και η πιθανότητα να στέλνουμε εμείς αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Αλλά χαιρόμαστε που και στην προηγούμενη εκπομπή κάνετε αυτό που καλείστε να κάνετε και εδώ. Κάνετε τη δική μας δουλειά. Δηλαδή, αν θέλαμε να τους βάλουμε φοιτητές, θα το είχαμε κάνει. Την επανάσταση του λαού το 1843 για την απόκτηση συντάγματος γιορτάζουμε, ρε ζώα, όχι το Πασόκ. Καταλαβαίνω τι λες, φίλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο λαός μαζεύτηκε τότε έξω από τη σημερινή βουλή, τέλος πάντων τα ανάκτορα, για να την πει στον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας ότι 130 χρόνια αργότερα.
0: Την έκανε στο γρήγορα την πρόσφαση.
1: Όχι, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Θα εμφανιστεί το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θέλουμε σύνταγμα. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει τα πράγματα στο Πασό.
0: Και εν πάση περιπτώσει, κύριε άδερφε, θα γιορτάζουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, κάνει πουλήσω και λίγο μαγιά.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Πελάτησα στο ταξί.
1: Ναι,
0: λέει ένα
1: ναι,
0: εδώ, ένα πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου. Ακούει το άσμα και με ρωτάει αν είναι σταθμό ή CD. Τη εξηγώ και μόλι ακούει τη φωνή σου, Γιώργο, λέει ωραία φωνή. Εδώ τώρα εντάξει, το χοντρίναμε με τα ψέματα.
1: Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, okay, ούτε εγώ δεν το
1: ξέρω. Είπαμε, οι ταξιδιώτες διακρίνονται για μια υπερβολή στι διηγήσει των ιστοριών του, αλλά συνήθω αφορά κάτι άλλο που θα κάνει πελάτησα. Όχι ότι θα αποθεώσει τη φωνή σου. Το τερμάτισε. Και βαλάνια στην καρδιά μου. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.
0: Τι να μην τα πω τώρα, δηλαδή να μην πω το ποίημα.
1: Όχι, ρε, άσε να περάσει λίγο, να μπουν χρήματα μέσω των χορηγεί.
0: Ο νέαρχος μου κάνει μετά. Έχει ο Θεός.

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Υπάρχει άνθρωπος που αγχώνεται περισσότερο και από μένα για το αν θα γίνουν αναφορές σωστά για τους χορηγούς κτλ. Και αυτός λέγεται Νέαρχος Κυριαζόπουλος, που λέει, αφού ακούμε το περίφημο Γαλβανιζέ, όπως
1: το λέμε.
0: Τον Γαλβανάζ, λέει, σας έβαλε ένα ξένο για να μπορείτε να πείτε άνετα τις χορηγιούλες σας. Τις αναφορούλες σας. Ναι.
1: Λέει, μην κάνετε τις αναφορούλες σας. Αυτά που παίζετε συνήθως.
0: Παίζει κανένα εξωγήινο, κανένα βοτάνη. Εντάξει. Να δώσουμε χαιρετισμό στο φίλο τον Νίκο. Που λέει, μόλις γύρισα από διακοπές από Αμερική και η πρώτη εκπομπή δυστυχώς που ακούω είστε εσείς. Απ' τη μία χαίρομαι που θα σας ακούσω, από την άλλη όχι. Φαντάζομαι όσοι σας ακούμε όλα αυτά τα χρόνια το ίδιο νιώθουμε και έχει και οπτικοακουστικό υλικό που ήταν στο Beverly Hills, ρε φίλε.
1: Στο Beverly Hills.
0: Και ακούγανε την εκπομπή.
1: Όπα.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Ήταν με το γνωστό παρεάκι εκεί.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τον Μπράντον την Κέλλη. Θα ήθελα την Μπρέντα γιατί νομίζω.
0: Με τον Μπράντον. Με την Κέλλη. Πες κι άλλο.
1: Η Μπρέντα πέθανε νομίζω.
0: Είπα τον Μπράντον εγώ.
1: Ο Μπράντον, η Κέλλη, ο Στίβ.
0: Και τα άλλα παιδιά.
1: Και ο Λιουκ Πέρι πέθανε. Μην πω κανέναν άλλο.
0: Τι παίρνω ω να σου πω,
1: ήταν νέοι πριν 55 χρόνια.
0: Από ξαφνική τη δά. Δεν ξέρω γιατί κάνουμε χιούμορ με αυτό.
1: Τα μπόλια.
0: Τέλος πάντων. Θα έλεγα δεν μας ακούνε στην Αμερική, αλλά apparently. Μας ακούνε.
1: Είσαι τρελός.
0: Θες να κάνεις εισαγωγή σου τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μπορεί να πει και 19 με όλα αυτά.
0: Νωρίς είναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς και γι' αυτό θα το κάνω. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8 ακόμα για την ώρα που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, υπερβολικά προπαγανδιστική θα έλεγε κανείς, και με πληθώρα παπατζίδων η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα ντεξ να υπογράφει την επάνωδό του με Γαλβανιζέ, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα να πηγαίνει χωρίς ποδόσφαιρα, χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 8. My finger is on the button.
0: Push the button. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουμε Πασόκα, αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή κάποιες βάσεις,
1: ναι,
0: κάποια θεμέλια που έχουν μπει, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας και από το Πασόκ φαίνεται ότι ισχύουν, γιατί μας στέλνει η φίλη μας η Όλγα, η οποία επαγγέλλεται κάτι που τη φαίνει πολύ συχνά σε δημόσιες υπηρεσίες,
1: ναι,
0: ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με μια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία για ένα φάκελο που μόνο μία υπάλληλος γνώριζε,
1: ναι,
0: και της λέει ότι λείπει εδώ και 2 εβδομάδες, έχει πάρει άδεια για ημικρανία. Εγώ σκέφτομαι ότι, ρε παιδί μου, 2 ώρες ημικρανία μπορεί να σε κρατήσει εκτός,
1: ναι,
0: και μερικές ώρες παραπάνω, αλλά 2 εβδομάδες άδεια για ημικρανία, αυτό, ναι, είναι πασοκικό.
1: Υπονοκέφαλος είναι αυτός που κρατάει 2 εβδομάδες.
0: Φαντάσου τον άντρα της,
1: ναι.
0: Έτσι, να πούμε και ένα σεξιστικό τώρα.
1: Φράβο, ωραίο,
0: ένα ωραίο παλαιό, ναι, φαντάσου. Οπότε, φίλοι μας, Όλγα, τι να πει και ο άλλος, ο σύζυγος.
1: Και σου λέει ο Νέαρχος, αφού λέμε σεξιστικά, τι θα βάλω.
0: Μετά κάνε ρελάνς, θέλω να βρεις ένα κομμάτι που να στυλιτεύει την πατριαρχία,
1: ναι,
0: ρε,
1: ναι,
0: και τη δεξιά.
1: Ναι. Αν βρεις κάτι που να τα συνδυάζει ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι.

0: Ο Φίλιππος εδώ λέει ότι αυτό με τα μηνύματα θα είχε πιο πολύ πλάκα να το κάνουμε με δεσίλα και χονδροθύμιο. Δηλαδή να στέλνουμε μηνύματα που βάζουμε. Φίλος Άγγελος νομίζω. Να βάζουμε φιτιλιές.
1: Το κάνουμε.
0: Τους έχεις ακούσει αυτούς. Ακούγονται καθόλου.
1: Ναι, ρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Νέαρχος,
0: όλοι τους.
1: Ο Νέαρχος μας κάνει νόημα από απέναντι να πούμε καλά λόγια.
0: Ναι. Σου λέει. Ωραία, περίμενε. Τότε Νέαρχε, αφού θα παίξει αυτό το παιχνίδι, θα το παίξει μέχρι τέλους. Ποια είναι η καλύτερη τριάδα εδώ μέσα, επομένως, θα μας πεις τώρα.
1: Πρόσεξε.
0: Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας ή Δεσίλας Χονδροθύμιος Αντίπας.
1: Ή εμείς οι δύο και εσύ.
0: Συγγνώμη. Ή εμείς, ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Έχει πιο. Έχει πιο.
0: Αν το πεις αυτό σε πάρτι, έχει άλλη έννοια. Δηλαδή, χαίρομαι αυτούς γιατί βγάζουν γραμμές. Δεν το ξέρεις.

0: να διακόπτω αυτό τον ύμνο στον καλό το μήλο που όλα τα λέθη, αλλά πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μπήκαμε κάπως χορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Παρακολουθώντας ο Τζίμις που είναι πολύ έτσι, παραδοσιακός ακροατής, λέει μην τους ακούτε φιλαράκια μου αυτούς με την ψιλοβελονιά. Ζηλεύουν. Είμαι πνιγμένο στον Καρέα. Διανομή για άνω γλυφάδα. Φιλούδια, εντάξει. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Καρέα άνω γλυφάδα είναι τουλάχιστον κοντά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου να πάει, ξέρω εγώ, στα Μέγαρα.
0: Στα Μέγαρα, ναι,
1: Προσπαθώ να μπω στη θέση του απλού λαού.
0: Λέει ένα άλλο εδώ, ο φίλο που υπογράφει ως Πότης Ιωαννίδης.
1: Πότης Ιωαννίδης, ωραίος, ναι.
0: Είναι ωραίο. Ο Στίβ λέει πάντως από τον Beverly Hills σου έβγαζε ότι ήταν πασόκο φουλ, δηλαδή μέχρι και στην αδελφότητα τη ΠΑΣΠ ήταν γραμματέα. Ναι.
1: Στην αδελφότητα της ΠΑΣΠ.
0: Όχι, ο Μπράντον ήταν πασπίτης.
1: Την οποία, το ΠΑΣΠ τώρα θα ήταν αυτό Pi A Sigma Pi.
0: Ό,τι ήταν, παιδί μου. Αλλά η φάτσα του πασπίτη ήταν ο Μπράντον. Πώς τον λένε, ο Στίβ ήταν πιο πολύ δαπίτης.
1: Λες,
0: ήταν πιο, να είδες, επιβεβαιώνει και ο χοντρός.
1: Εντάξει, άμα το λέει ο Πόδικας.
0: Ήταν πιο πολύ δαπίτης, ξέρεις, με το ζακετάκι του στους ώμους. Ήταν πιο...
1: Δηλαδή ήταν κάτι σαν τον Σπηλιωτόπουλο.
0: Ναι, ήταν ένα Άρη Σπηλιωτόπουλο του Beverly Hills.
1: Είναι ακόμα κύριο Άρη στην πολιτική.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι στον Beverly Hills.
1: Α, μπορεί. Γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλά comeback. Δηλαδή είχαμε το νέο κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά. Λες, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Βάλε ένα comeback από Άντζελα.
1: Α, ναι, ωραίο. Και ο αδερφός μας ο Τζότζι, ο ένστολος, έτσι, ακροατής της εκπομπής, λέει «Καλησπέρα, μη ανόητη, τέρμα τα ψέματα. Θέλω σήμερα οι συνακροατές να σας ρίξουν τέτοιο σιμοχέ που μας φάγατε, λέει, δύο μέρες με τα παλιοκύπελα και να ευχαριστούμε... Έλα! Να ευχαριστηθούμε όλοι, είδες πόσο σκληρός είμαι με τον εαυτό μου.
0: Ο άνθρωπος τακωνέται με τον εαυτό του.
1: Να ευχαριστηθούμε όλοι μαζί τις κλασικές σας τζούφιες απειλές. Τι είπε ρε Καραγκιόζη και σε περιμένω Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος.
0: Τουλάχιστον θυμούνται τη διεύθυνση.
1: Μπράβο, ναι. Στείλε ένα γράμμα ρε Τζόρτζι.
0: Ένας άλλος φίλος, ο οποίος μάλιστα μας έστειλε και το σχετικό ντοκουμέντο.
1: Ναι.
0: Βάζοντας μας χέρι ότι οργανώσαμε αντάμωμα, λέει, και δεν ειδοποιήσαμε τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια εκδήλωση που λέει η Αφίσα.
1: Ναι.
0: Αντάμωμα παπαραίων. 23 Αυγούστου 2026. Έχει γίνει βέβαια. Ελάτε στο παπάρι, το οποίο είναι με ήττα γραμμένο, να πω, για να μην δημιουργηθούν συνειρμοί. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε guest stars αυτή τη γιορτή. Γιατί να μην την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Φοβερό.
0: Το αντάμωμα των παπαραίων.
1: Αντάμωμα παπαραίων.

Μιας και ακούμε πάντως το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με περίπτερα, θέλω να πω ότι αν δεν έχετε κι εσείς κάποιο λόγο να πάτε για την κόρη του περίπτερα, εφόσον έχετε ξεμείνει από σνακς και τέτοια πράγματα, υπάρχει άλλη λύση. Μπαίνεις e-food market, ναι, παραγγέλνεις και μέσα σε μισή ώρα τα έχεις όλα. Είναι το σούπερ μάρκετ του e-food, δεν έχει φυσικό κατάστημα, πάντα έχει όμως τέλειες προσφορές. Και ένα συν ένα και μείον 50%. Είπαμε, εκτός αν γουστάρετε κόρη περιπτερά. Εκεί αλλάζει το φούρνο.

0: Του ζήτησε το καμπάκ.
1: Εγώ καμπάκ, ναι, καμπάκ είναι, ρε.
0: Είναι το καμπάκ,
1: το καμπάκ είναι.
0: Είχα ξεχάσει.
1: Μην νομίζει, μπαίνει έτσι ναι. Λίγο πιο.
0: Μπαίνει λίγο, λε, νόμιζα να ακούσουμε άλκη τη πρωτοψάλτη. Τα μπορούσα στα σύνορα.

0: μου.
1: Έλα ναι αρκέ, έλα κουνατό. Εντάξει, αν λογικό να χάσεις τα λόγια, έχεις, είναι το μεθύσι το πασοκικό, ρε παιδί μου, λόγω της επαιτίου.
2: Είναι η μέρα τέτοια.
1: Προσπαθώ να φανταστώ το αγαπημένο μας ζευγάρι, τις δικές μας οικογενειακές ιστορίες, δηλαδή τον Θοδωρή Λεταγίφ,
2: ναι,
1: με την μοναδική του αγάπη, τη Λένα, να ακούνε αυτό το κομμάτι. Ενώ στέλνει η Λένα, ο Θοδωρής έστειλε απλά χαιρετισμούς. Η Λένα είναι λίγο πιο διαχειτική. Λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαι πάλι στη θέση μου, στο μάθημα του Λεταγίφ. Σήμερα μετράμε τις γλακούβες της Κηφισίας. Αφήσαμε κάποιες την προηγούμενη φορά και είπαμε να μην τις αφήσουμε παραπονεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Το φαντάζεστε τι γίνεται τώρα μέσα σε αυτό το λεωφορείο, πήγα να πω, μέσα σε αυτό το ταξί.
2: Πελάτες έχει αυτό το ταξί, ή πήγαινε έρχονται μόνοι τους.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν το πω, απέσιο. Επομένως, αν εγώ τώρα πέρναγε το ταξί του Θοδωρή, αναγκαστικά θα πρέπει να κάτσω πίσω. Γιατί προφανώς κάθεται η σύζυγος μπροστά.
2: Τι, μπορεί να κάθεται πίσω η σύζυγος.
1: Δεν θα είναι ακόμα πιο περίεργο, ρε παιδί μου, να σταματήσει ένα ταξί και να κάθεται πίσω?
2: Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη. Συνήθως.
1: Το πρωί λέει έχει πελάτες. Α, το απόγευμα κάνουν τη βόλτα.
2: Συνήθως, συγγνώμη, στο ταξί οι περισσότεροι πίσω κάθονται. Ειδικά. Απαγορεύεται. Είσαι σίγουρο?
1: Εσένα δεν σε αφήνουν.
2: Γιατί δεν σε αφήνουν? Πάνε να πει σαμπουκαλεμένο, ναι, αρχαι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν υπάρχει.
1: Κάθεσε πίσω, ε.
2: Ναι, κάθεσε.
1: Ωραία, περίμενε. Μα, ερώτημα, εντάξει, είναι και 29, δεν πειράζει.
2: Και ειδικά γυναίκες κάθονται πίσω.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Και όταν κάθεσαι πίσω, κάθεσαι ακριβώς πίσω από το ταξιτζή ή διαγωνίως?
2: Χιαστή.
1: Αυτό γιατί το κάνεις?
2: Για να βγει, πώς το λένε, η διαίρεση. Χαίρομαι.

0: Να διορθώσω κάτι. Η μάζοξη, το αντάμωμα των παπαραίων,
1: ναι,
0: είναι στην περιοχή της Αρκαδίας που ονομάζεται Πάπαρης και όχι Παπάρης. Πάπαρης. Είναι από τον Πάπαρη όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Έτσι, και έχουμε κάθε χρόνο το αντάμωμα των παπαραίων. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε παρόντες.
1: Να σου πω, ναι, να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Αγίου Συναργύρους έως Νέα Χαλκιδόνα τμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλός Κωνσταντίνου και την Αρδιτού ανατμήματα. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Ελληνικό έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πυρ...

0: ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Δύο συλλήψεις έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια σε γεωργική περιοχή, στην Αγία Μονή Ναυπλίου και στην Ευβοία. Στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Μαραθιανέ?
1: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου μας του Τζον. Πρώτα απ' όλα, επειδή μας βολεύει πάρα πολύ ό,τι γράφει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Ναι.
0: Πέρασα κάτω από το στούντιό σας την ώρα που είχαν εκπομπή οι προηγούμενοι.
1: Ωραία.
0: Αμένσιο το. Δεν γράφει ούτε τα ονόματά τους. Είναι τόσο μυρωδιάδες που μίλησε μέχρι έξω. Και όχι μόνο αυτό. Τόσα σάλια πια. Ο ένας με τον άλλον. Όχι αντίπαλοι δεν είναι, αλλά αυτοί πρέπει να είναι και ερωτευμένοι μεταξύ τους. Το τραγούδι τους πρέπει να είναι το μύρισε έρωτας. Δεν τους ακούω πια, μόνο εσάς.
1: Εντάξει, καλά κάνεις, το τελευταίο σκέλος, έτσι. Αλλά εγώ έχω παραιτηθεί πλέον από την ελπίδα.
0: Ποια ελπίδα?
1: Να πλακωθούνε. Ποια ελπίδα? Την ελπίδα, την τραγουδίστρια. Έχω παραιτηθεί από την ελπίδα να πλακωθούνε. Εδώ η κατάσταση επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν να μιλάνε με υποκοριστικά, Τάσο μου, Κώστα μου.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν υπάρχει επιστροφή πλέον.
0: Και έχουν βάλει και στο ίδιο τυπάκι και το Τζανάκα, ρε παιδί μου, που είναι και πιο νέο παιδί και θα μπορούσε να έχει γλιτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά το πήραν το λαιμό τους. Ναι. Το φάγανε κακές παρέες.
1: Λοιπόν, λέει ένας εδώ, Νεανίας ετών 37 υπογράφει.
0: Ναι.
1: Είμαι ερωτικός μετανάστης εδώ και 4 χρόνια στα Γιαννιτσά. Θέλω λερική γνωμούλα για το αν υπάρχει πιο άσχημη πόλη.
0: Από ποια?
1: Τα Γιαννιτσά. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω ότι τον τίτλο. Τώρα, μιας και έχουμε και άνθρωπο που είναι από εκεί, και μάλιστα εμείς έχουμε δύο Θηβαίους, ρε φίλε μου. Μόνο ο Χρήστος Θηβαίος δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Τον τίτλο της πιο άσχημης πόλης τον διεκδικεί η Θήβα, από την οποία είναι και ο Μανώλης Μουσουράκης και ο. Πώς είπαμε, ο Θέλει Γιαννής, για να συνεχίσει.
1: Να πω κάτι. Και μόνο κρίνοντας από αυτά τα δύο προϊόντα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι, το Μουσουράκι και το Θέλει Γιαννής, για να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος και να μην μιλάω για κάτι που δεν το έχω δει, δεν έχω πάει στη Θήβα.
0: Εγώ πήγα φέτος πρώτη φορά.
1: Επειδή δεν έχω πάει, δεν μπορώ να πω.
0: Πίστευα ότι είναι κι άλλη πόλη, ότι δεν μου δείχνουν όλη την πόλη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με κάθε αγάπη, εγώ ωραία πέρασα, έπια το καφεδάκι μου. Αλλά...
1: Θα κάνω κι εγώ μια εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Τώρα, και θα προλάβω όλους αυτούς που θα πούνε, θα θυχτούν, ας πούμε, και θα πούνε καλά, ρε Καραγκιόζη, είπες για την πόλη μας. Και η δική μου η πόλη,
0: δεν
1: το Ηράκλειο.
0: Να πούνε
1: το Ηράκλειο δεν είναι καμιά. Μπορεί να πει ότι μια όμορφη πόλη, ας πούμε.
0: Θα πεταχτούν άλλοι και θα αρχίσουν να λένε για το Αγρίνιο, κλασικά.
1: Ξέρεις... Θα πω εγώ για το Αγρίνιο.
0: Θα πεις, τι θα πει εσύ για το Αγρίνιο?
1: Εγώ πρόσεξε. Μπορεί να περάσει τέλεια στο Αγρίνιο. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η πόλη όμως είναι μια μικρή απελπισία.
0: Είναι μια μικρή απελπισία, ισχύει αυτό.
1: Έτσι. Η Τρίπολη.
0: Νομίζω, ναι, και η Τρίπολη. Πάντως το Αγρίνιο είναι η μόνη πόλη που μπορείς να χαθείς μέσα σε 4 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Να ξαναβρεις εντελώς τυχαία μετά από 7 μέρες το σημείο που έψαχνες.
1: Παριστάνοντας ότι ήξερες που πήγαινες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι μία απελπισία. Νομίζω ότι το Αγρίνιο, με κάθε αγάπη, και ξέρω ότι έχουμε πολύ κόσμο που μας ακούει
1: εκεί. Δεν έχει να κάνει.
0: Ρε, παιδί μου, μοιάζει περισσότερο με αυτούς. Κάτι, έχεις δει που είναι το ποντίκι, ψάχνει να βρει την έξοδο σε ένα λαβύρινθο και σου λέει αυτό είναι επιστημονικό πείραμα για τη μνήμη.
1: Ναι.
0: Για τη μνήμη, τους έχουμε δώσει κάτι και δεν θέλω να θυμούνται. Έτσι είναι. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στο Αγρίνιο, δεν θυμάμαι τίποτα. Θα μου πεις, φταίω κι εγώ.
1: Έχεις νιώσει χάμστερ στο Αγρίνιο, δηλαδή. Ναι.
0: Χάμστερ. Και μιας και λέμε για πόλεις, η φίλη μας η Όλγα λέει ηλίθιοι και απευθύνομαι περισσότερο στον κριτικό μουσχαρό. Εφόσον θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο υποστηρικτή του Πασόκ, γνωρίζει ότι ο Μέγας Ανδρέας γεννήθηκε στοιχείο από σπόντα, όχι από καταγωγή, και το γλέντι της βαπτίσεώς του έγινε στην ιστορική Δασκαλόπετρα. Πραγματικά, εγώ πρέπει να πω ότι δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, στοιχείο έχει γεννηθεί ο Ανδρέας.
0: Για ιστορική Δασκαλόπετρα.
1: Δεν ήξερα για Δασκαλόπετρα, έτσι μην το.
0: Τυχαίο!
1: Τυχαίο όχι.
0: Μεγάλος δάσκαλος πολιτικής.
1: Τυχαίο όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητείτε η πασοκική μου προέλευση, έτσι. Επειδή δεν ήξερα για Δασκαλόπετρα.
0: Τώρα ξέρεις.
1: Ναι. Άργος λέει, λένε πολλοί. Το έχω ακούσει, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει Άργος.
0: Στο Άργος, ε.
1: Δεν έχω πάει
0: όχι,
1: Άργος. Και το, ναι. Κάποιοι λένε για τα Γρεβενά. Ούτε εκεί έχω άποψη. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχω, ρε παιδί μου, κάποιες ελλείψεις σε αυτό το κομμάτι. Ρε εσείς, λέει, ντροπή. Α, επιστρέφουμε στο μήνυμα τώρα που έστειλε ο προηγούμενος και είπε ότι για τη δημόσιο υπάλληλο που λείπει 2 εβδομάδες λόγω ημικρανίας.
0: Α, οι φίλοι μας όλοι το έχει στείλει. Ναι, 2 εβδομάδες λόγω ημικρανίας.
1: Η ημικρανία είναι, λέει, πάθηση. Τα λέγαμε και πιο πάνω. Μια ημικρανική κρίση μπορεί να κρατήσει και μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι πολύ πιστευτή δικαιολογία.
0: Κοίτα, και εγώ υποφέρω από ημικρανίες, κυρίως επειδή.
1: Όχι, κατάλαβα, εσύ να το δουλεύει.
0: Όχι, όχι, κυρίως εσείς φταίτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περιτριγυρίζομαι από ηλίθιους και μου φέρνουν πονοκέφαλο. Δεν έχω διανοηθεί ποτέ ότι θα το χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία.
1: Ακόμα και εσύ που έχεις χρησιμοποιήσει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά τώρα που το λέτε.
1: Αυτό λέω. Αν το δικό σου θράσος δεν έχει φτάσει μέχρι να χρησιμοποιήσεις την ημικρανία ως λόγο να λείψεις από τη δουλειά, πάει να πει ότι. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο.
0: Κάπου υπάρχει και λίγη τσίπα.
1: Ναι, υπάρχει, είναι λίγο τραβηγμένο.
0: Πριν ο Σωτήρης, ο φίλος μας που είναι ανιματέρ και delivery boy,
1: ναι,
0: μας πληροφορεί ότι ο Σπηλιωτόπουλος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Σημαίνουν αυτά.
0: Δεν ξέρω, το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Ο Σωτήρης, είπαμε, είναι ανηματέρ και delivery, δεν είναι πολιτικό συντάκτη.
1: Εμείς λέμε τώρα, αλλά όμως, ναι. Κάναμε μια άλλη παρομοίωση.
0: Okay, okay, είναι ένα άνοιγμα.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης διορθώνει και λέει, μάλιστα, ότι η περιοχή που αναφέρθηκαμε νωρίτερα για το αντάμωμα των Παπαραίων.
0: Μπράβο, ναι.
1: Συντάσσεται με γενική. Είναι στου Πάπαρη.
0: Στου Πάπαρη.
1: Δηλαδή, αν είμαστε κάπου εκεί κοντά,
0: ναι,
1: και θέλουμε να δώσουμε ένα ραντεβού, τα λέμε στου Πάπαρη.
0: Τα λέμε στου Πάπαρη.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, okay.
1: Αν χρειαστεί, δηλαδή, και βρεθείς εκεί, στο λέω για να μην γίνεις ρεζίλη.
0: Στο μεταξύ, και η φίλη μας η Λένα λέει ότι έχει καταγωγή από Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι παπαριώτησα, δεν ξέρω πώς θα το
1: δηλαδή
0: πω.
1: Είναι καραγκιόζη.
0: Όχι, η ίδια λέει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι παπαρέα. Χρησιμοποιώ ακριβώς το χαρακτηρισμό που έχουν οι ίδιοι παπαραίοι.
1: Του χρόνου που θα πάμε στη Χωροϊσπερίδα, θα δω πώς θα τα καλύψεις όλα αυτά.
2: Μεγάλη αμαρτία.
1: Σκέψου να ανοίγει του χρόνου το αντάμο των Παπαραίων με αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι.

0: νύχτα θα δείξει.
1: Πάντως, επειδή έχουμε ένα γάμο, ευτυχώς όχι τον δικό μας το Σάββατο, δεν σκέφτεσαι από τώρα, αφού θα είμαστε και δύο παρόντες εκεί.
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε το παρόν, να το πω πιο σωστά. Ότι θα έπρεπε να παίξουν τέτοια τραγούδια.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν δούμε ότι πηγαίνει η ώρα, ξέρω, πάει μία, πάει δύο, δεν έχουν παίξει ακόμα αυτά, ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να δώσω το κάτι της μου στον DJ.
2: Στην
1: για να
2: ορχήστρα, δω, ορχήστρα θα έχει.
1: Θα έχει ορχήστρα.
2: Για το αντάμωμα των παπαραίων θα γίνει με.
1: Όχι, ρε Καραγιώση, για το γάμο λέω που θα παρευρεθούμε.
2: Α,
1: ναι.
2: Για το γάμο με λέγες. Ναι, ρε.
1: Εγώ ένα πενιντάρικο, δηλαδή έτσι κι αλλιώς λεφτά στο ζευγάρι δεν θα δώσω. Το έχω πει ότι θα πάω μόνο για τη λεζάντα.
2: Κράτα τα από εκεί, θα τα δώσουμε στον DJ.
1: Έτσι, έτσι.
2: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν θυχτεί ήδη από αυτήν την εκπομπή.
1: Έχουμε διάλειμμα τώρα.
2: Τώρα.
1: Α, ευτυχώς, όχι, έλα.
2: Λέει ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, παρέακι. Καλησπέρα. Με απλή κοινή λογική, νομίζω πως ο λόγος που κάθονται διαγωνίως στα ταξί
1: ναι.
2: είναι επειδή συνήθως η δεξιά πλευρά βολεύει για επιβίβαση και αποβίβαση, ειδικά σε λεωφόρους.
1: Έχει ένα δίκιο εδώ.
2: Ναι, ακόμα και αυτό να μην είναι όμως. Είναι κάπως περίεργο να μπει στο ταξί και να πάει να κάτσεις ακριβώς πίσω από τον οδηγό.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να του. Οκ, καταλαβαίνω ότι κάποιοι ναι. μπορεί να μην έχουν την όρεξη που έχει συνήθως ο οδηγός του ταξί για κουβέντα. Αλλά φαίνεται λίγο σαν να του το πετά στα μούτρα. Ξέρεις κάτι. Μην τολμήσεις και μου. Δεν θέλω ούτε μισή κουβέντα να ανταλλάξουμε.
1: Και ακόμα καλύτερο, δηλαδή, πιο σπούκι θα ήταν να μπει μέσα την ώρα που φτιάχνεις μια θηλιά. Έτσι, με ένα κομμάτι σκηνή και να κάτσεις πίσω.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πριν σκηνή του Πανεπιστημίου ναι. και έμπαινε ο άλλος ή η άλλη και καθόταν ακριβώς πίσω μου, θα άρχισα να νιώθω, πώς το λένε, σαν τον άλλο στον ονό. Με τα κανόλη.
1: Οκ, okay, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, έχει έρθει για να μου τη φυτέψει από
1: ναι,
2: πίσω.
1: Όντως. Πρέπει να πω ότι εμένα με αγχώνει πάρα πολύ στα κινητά πανεπιστήμια
2: ναι.
1: όλο αυτό το σύστημα με τους καθρέφτες που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανάγκη του οδηγού να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερο οπτικό πεδίο για το τι συμβαίνει πίσω του.
2: Ναι.
1: Κυριολεκτικά. Αλλά βλέπεις τώρα τον καθρέφτη που έχει από τον κατασκευαστή το συγκεκριμένο αμάξι.
2: Ναι.
1: Να του έχει βάλει άλλους δύο. Και να είναι εκεί αυτό. Και ένα διαγώνιο. Και ένα ευρυγόνιο κτλ. Και λες, όχι, τον Καραγκιόζη θέλει να δει τα μπούτια της γυναίκας.
2: Νιώθεις δηλαδή ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητά σου.
1: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, ναι.
2: Το πλήθος των καθρεφτών.
1: Νιώθω ότι ακόμα κι αν εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, έχει σκύψει.
2: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο έχει κάτω, δίπλα στο πεντάλι του γκαζιού. Καθρέφτη και με βλέπει. Με
2: εμένα, σου έχω πει τι μου λείπει πιο πολύ από τα τάξη. Μου λείπει η επιγραφή το σιγά τις πόρτες.
1: Το σιγά τις πόρτες. Γιατί εξαφανίστηκε αυτό.
2: Το σιγά τις πόρτες.
1: Πιστεύεις ότι γίνανε πιο αδύναμοι οι Έλληνες και δεν βαράνε τις πόρτες.
2: Γιατί πιστεύω ότι δίνει άλλο νόημα. Στο έχω ξαναπεί. Έδινε άλλο νόημα από αυτό που ήταν ο προορισμός του.
1: Α, σιγά τις πόρτες.
2: Ήταν απαξιωτικό. Σαν να είχε περάσει ένας άλλος ανταγωνιστής που είχε ένα πιο πολυτελές ταξί. Είχε μια οκτάβια. Σου λέει, πες, που πας τώρα με το. Και πέτρε το κόλλα του λέει σιγά τις πόρτες. Αλλά καταλάβες ότι κάποιος ήθελε να μειώσει τον συνάδελφό του.
1: Πάντως ο πατέρας μου, επειδή ξέρεις, μια ζωή οδηγούσε αγροτικό, ως οικοδόμος για να μπορεί να κουβαλάει ξυλία και τέτοια πράγματα. Ναι. Όταν κάποια στιγμή κατάφερε να πάρει και ένα επιβατηγό.
2: Κούρσα θα λες.
1: Μια κούρσα, σωστά.
2: Ναι.
1: Είχε συνηθίσει τόσο πολύ από το του ότα, όπως το έλεγε, που έπρεπε πραγματικά, ξέρεις. Μπορούσες να κλείσεις την πόρτα αφού είχες φάει και είχες πάρει δυνάμεις.
2: Τώρα με το του όταν θυμήθηκα ότι είναι του πάπαρη.
1: Μπράβο, ναι. Που το άλλο το κακόμερο το είχε ξεχαρβαλώσει. Κατάλαβες. Και οικοδόμος κιόλας. Ναι. Με γεροδεμένο.
2: Χέρια του ήταν.
1: Ναι. Ενώ εγώ ήμουν με σιγά τις πόρτες.

0: δείξω.
1: Θέτει ένα.
2: Ευχαριστώ κύριε.
1: Ο φίλος ο Νίκ θέτει ένα ερώτημα. Επειδή είναι λίγο μακροσκελές το μήνυμα, θα μείνω στο τέλος. Λέει: θέλω την πλήρη αλήθεια. Πότε ήσασταν στο στούντιο, μάλλον όποτε ήσασταν στο στούντιο, υπήρξε κάποιος αγώνας που δεν είχατε καμία όρεξη να βλέπετε για να έχετε άποψη και ποιος ήταν αυτός? Σχεδόν όλοι.
2: Πολύ φρέσκο το παράδειγμα, το χθεσινό, το Βόλος Καλαμάτα.
1: Έπαιζε Βόλος Καλαμάτα, ναι.
2: Με κάτι σεβασμό και έγινε και ματσάρα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ζήτησε τη συνδρομή μας ο Ευθύμης Κούτας. Και εκείνη ώρα κάναμε κάτι άλλο.
2: Ναι, όχι μαζί.
1: Όχι μαζί. Κάναμε κάτι άλλο, ναι,
2: αλλά ναι, ρε.
1: Το οποίο ναι, ήταν και ωραίο ματς. Δύο-δύο, αλλά τώρα...
2: Δυσκολεύεται κάποιο να πιστέψει ότι προτιμάμε να λέμε αυτά που λέμε εδώ καθημερινά από το να καθόμαστε. Αλλά αυτό ισχύει στην πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εμείς λέγαμε, ρε παιδιά, τώρα είναι παραγωγή. Αυτό. Έχετε δύο άτομα στο στούντιο,
2: ναι, αυτά που κάνουμε
1: τα
2: εδώ
1: οποία παραγωγικά μπορούσατε να τα έχετε χρησιμοποιήσει και να παράγουν έργο αυτήν εδώ την ώρα.
2: Ναι.
1: Και προτιμάτε να είμαστε μέσα στο στούντιο και να μην μιλάμε.
2: Αντί να γίνει εδώ ένα αντάμωμα παπαραίων.
1: Μπράβο, ναι. Μπαμπά μου, παππού μου, γιαγιά μου, come on,
2: let's go. Come on, let's go. Σήμερα τα λόγω. Μια μικρή ιστορία από ένα φίλο που λέει: στα νιάτα μου βγαίνω με ραντεβού με κόρη περιπτερά, ναι, χωρίς να το ξέρω. Στο δρόμο για το σπίτι, σταματάω στο περίπτερο που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι για να πάρω προφυλακτικά.
1: Ναι.
2: Παίρνω δύο κουτιά, αστειεύομαι με τον περιπτερά που χάρηκε για μένα και μου είπε: πάει καλά η δουλειά.
1: Δύο κουτιά τετράδες, να φανταστώ, που και πάλι είναι υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα,
1: δεν
2: ναι,
1: νομίζω να πήρε 12 ντουζίνες. Τέλος ναι, πάντων.
2: Παίρνω την κοπέλα και μου λέει να σταματήσουμε στο περίπτερο να πάρει λεφτά από τον πατέρα της. Η πατριαρχία με έσωσε, άκου τώρα, καθώς της απάντησα με περισσή μαγιά: όταν βγαίνεις μαζί μου δεν χρειάζεται λεφτά. Καταλαβαίνεις, σου λέει, αν δεν ήταν, ναι, αν δεν είχε αυτό το πατριαρχικό στερεότυπο, θα τη έτρωγε από τον πατέρα της.
1: Ναι, ναι, που θα ανακάλυπτε. Ήθελε να τη φάει αυτός.

0: Θα σας δώσω ένα δείγμα του πόσο πετυχημένη είναι αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Ναι, έχεις ακροαματικότητες.
0: Όχι. Ο Μάριος, ναι, είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει και λέει: Γεια σας, Λέρες. Αφού έφυγα από τη δουλειά, με σταμάτησαν σε μπλόκο και με έγραψαν ενώ πήγαινα στην άλλη δουλειά. Και σας ακούω και γελάω. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, ρε άτιμη. Δηλαδή, πρόσεξε, ενώ έφυγε από μία δουλειά. Τον γράψανε, την έφαγε.
1: Δηλαδή πάει το μεροκάματο και την πολλά
0: έφαγε,
1: ακόμα.
0: Την έχει φάει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι μικρότερο από τριψήφιο. Την έχει φάει. Ναι. Έτσι, πάει σε άλλη δουλειά να ξαναδουλέψει, ξέροντας ότι ήδη τα λεφτά της άλλης δουλειάς τα έχει πληρώσει.
1: Το πω, ήδη έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν πειράζει. Okay, κράτα το αυτό, ότι ο άνθρωπος γελάει με αυτά που λέμε εμείς εδώ. Ναι. Νιώθεις ότι κάτι προσφέρεις μετά από πολύ καιρό.
1: Μήπως πιστεύει ότι έχουμε καμιά άκρη στην τροχέα, επειδή μας ακούνε και από γαδάκια, από τέτοια πράγματα.
0: Έχουν άκρες.
1: Τώρα αναγκαστικά κάνε κάτι.
0: Σβήνονται όμως. Σβήνονται. Όχι ότι έχω προσπαθήσει να
1: σβήνονται.
0: Εσχάτως, κλείσει. Το διευκρινίσω αυτό. Έτσι. Αλλά δεν σβήνονται πλέον. Την τρώω και καληνύχτα.
1: Δεν σβήνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Αν νόμιζα ότι έλεγε σβήνονται.
0: Το είπα λίγο, πώς το λένε, πονεμένος.
1: Άρα, Πασόκ, λείπεις.

0: Ο φίλος ο Φίβος λέει: καλησπέρα, ναι. Λέρες. Σας παρακαλώ να μην μπαίνει η Θήβα σε σύγκριση, γιατί όταν μιλάμε για τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας, ξεκινάς πάντα από τη δεύτερη θέση. Η πρώτη θα είναι πάντα καπανωμένη από τη Θήβα. Έχω κάνει φοιτητή εκεί.
1: Ναι, βλέπεις. Νομίζω ότι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Παίζει πιο μπροστά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να το συμμεριστώ γιατί δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι δεν το έχω δει με τα μάτια μου, δεν το πιστεύω, Νικόλα.
1: Γι' αυτό να μας βγάλει ένα κονδύλι.
0: Ναι.
1: Κονδύλι δηλαδή εδώ ο σταθμός, να επισκεφτούμε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους ακροατές. Όταν σου λέει για ένα παίχτη και δεν ξέρεις, δεν τρέπεσαι. Τώρα ναι. Γιατί να μην ντραπείς που δεν ξέρεις όλες τις πόλεις. Δημήτρης λέει: το Άργος, να ξέρετε, είναι ο αρχαιότερος επιβεβαιωμένος οικισμός στον κόσμο. Στο μεταξύ, σου είπα και εγώ πριν ότι δεν έχω πάει στο Άργος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είχα πάει φέτος νωρίς το καλοκαίρι.
0: Κάποιος το θύμισε.
1: Ναι, όχι, τώρα που διαβάζω το μήνυμα, γιατί θυμήθηκα αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι μας λέγανε ότι είναι ο αρχαιότερος επιβεβαιωμένος οικισμός στον κόσμο. Αλλά λέω: για να το έχω ξεχάσει, φαντάσου τι διαγραφή, τι delete ναι. Έβαλα στο μυαλό μου.
0: Με το που έφυγες τελείως.
1: Δεν μου φάνηκε πάντως. Να πω την αλήθεια, συγγνώμενο με τη Θήβα, πιο ωραίο μου φάνηκε το Άργος.
0: Πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Λιγότερο άσχημο θα λες.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και μάθησες μέσα στη ζάλη.
0: Ο φίλος μας ο Προβατίνα Τέρνερ.
1: Καλώς τον.
0: Λέει: επιβεβαιώνω για ημικρανία. Κάποτε είχα κρίση για 6 εβδομάδες. Τώρα αυτό που το είπες για να σβήσουμε τα προηγούμενα, είσαι κλασική περίπτωση,
1: ναι.
0: Κοπανατζή.
1: Εδώ σηκώθηκες και έφυγες και πήγες στο εξωτερικό.
0: Ναι, ρε.
1: Για ένα πονοκέφαλο.
0: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Σκατοκομπάρσες λέει τριτοτέταρτη διαλογή. Υπάρχει και στην Κορινθία χωριό με το όνομα Πάπαρη. Παναγιώτη μου, από εκεί ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί για το αντάμωμα των Παπαρέων.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι λέει στην Κορινθία. Ενώ εμείς είπαμε στην Αρκαδία.
0: Στην Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Α, sorry. Εντάξει, το αποσύρω τότε.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω. Έχουν φτάσει. Έχουν πιάσει τον κόσμο οι Παπαρέοι. Θα μου πει, δεν είναι περίεργη διαπίστωση.
1: Αντάμωμα είναι απανταχού
0: Παπαρέων. Είναι απανταχού Παπαρέοι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα πάμε σε

0: Η φίλη μας η Λένα που είναι από την Αρκαδία δηλώνει ότι δεν είναι από το, από το Πάπαρι. Είναι από το Κορακοβούνι Κοινουρίας.
1: Α, πολύ ανώτερο το Κορακοβούνι.
0: Ναι. Πρόσεξε. Και εκεί καταλαβαίνεις όταν ο άλλος, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει ότι το μέρος από το οποίο προέρχεται δεν είναι κάτι τρομερά grand. Λέει, ναι. Όχι, είμαι, λέει, από το Κορακοβούνι Κοινουρίας, δίπλα στο Άστρος. Λέει αυτό που το ξέρουν όλοι.
1: Όταν
0: ο Θοδωρής το λατρεύει, εγώ πάντως, λέει, θα του βάλω κάμερες αντί για καθρέφτες και θα τις χειρίζομαι ίδια.
1: Είδες, όταν είσαι από το Κορακοβούνι τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν σε ρωτάνε, απαντάς. Πώς απαντάς στα τηλεπαιχνίδια, άμα δεν σ' αρέσει η δουλειά σου και λες ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Μπράβο, ναι, ναι, έτσι, ναι.
1: Όταν σε ρωτάνε από πού, το Άστρος. Λέω, άλλος εθροσυνέλες εκεί.
0: Ωραίο, ναι.
1: Θυμάται κάτι μεγαλοπρεπές. Ενώ άμα του πεις από το Κορακοβούνι.
0: Καταλαβαίνω ότι από την ονομασία
1: σου. Βγάζει μια μιζέρια, κατάλαβε.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ. Βέβαια, ο Γιάννης δίνει μια άλλη διάσταση στο γιατί κάθεσαι διαγώνια στο ταξί.
1: Ναι.
0: Λέει, αν δεν κάτσεις διαγώνια στο ταξί, πώς θα βλέπεις το ταξίμετρο εκτός αν θες να πληρώνεις το κουκάκι Καλυθέα 50 ευρώ. Καταρχάς, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαγγελματίες εκεί έξω,
1: ναι,
0: που πειράζουν τα ταξίμετρα.
1: Γιατί κάνεις τα λόγια σου, θα το λες. Ναι.
0: Και φουσκώνουν τις τιμές.
1: Και εξάλλου, αν είναι να το πειράξεις, θα το καταλάβεις εσύ, επειδή το κοιτάς.
0: Έλατε.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ναι, θα νομίζω ότι έχεις καταπιεί LSD και έχεις χάσει τη θέση του χρόνου και του χρήματος. Άστε.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα λέει: ναι. Είναι το αγόρι της κόρης μου από τον Πάπαρη. από του, συγγνώμη, σε διορθώνω, Δήμητρα, αλλά οι μαρτυρίες από όσους είναι από εκεί λένε ότι συντάσσεται με γενική.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στο Ρέντι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι στο Πάπαρι. Μπράβο. Είναι από του Πάπαρι.
0: Είναι από του Πάπαρι.
1: Ναι. Και είχε μαλώσει με την πεθερά Πασχαλιάτικα και έκανα ανάσταση στο δρόμο της επιστροφής από Πάπαρι.
0: Φοβερό.
1: Downtown.

0: Πάντως ο Θοδωρής εδώ, ο φίλος μας ο Ταρίφας, λέει ότι όσοι κάθονται πίσω μου στο ταξί, μετά από λίγο καταλαβαίνουν τι βλακία έκαναν και κάθονται απέναντι.
1: Έρεση.
0: Δηλαδή λες τώρα δεν είναι ωραίο τώρα.
1: Είναι άβολη εικόνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή και οπτικά να το πάρεις, δεν κάθεται. Δεν κάθεται, κάθεται.
0: Αλλά... Και άμα θες να του ψιθυρίσεις κάτι στο αυτί.
1: Ναι. Δεν έγινε ακόμα πιο creepy που λένε και στο χωριό μου.
0: Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η διαδρομή, Θοδωρή? Μπαίνεις και του λες, follow that car.
1: Επειδή ξέχασα το πορτοφόλι μου, θα τα βρούμε κάπως αλλιώς. Μεγάφωνα το λένε για πασόν το τρόπο. Α, τι θυμήθηκα και θα κάνω και reference.
0: Για κάμε.
1: Θυμίζω μια ιστορική σκηνή με το Στάθη Ψάλτη στο «Τρελός είμαι,
0: ό,τι θέλω,
1: ό,τι θέλω κάνω», που έχει βουτήξει τον Ταρίφα από τα αυτιά και τον έχει πλακώσει στις φαλιάρες.
0: Από τα αυτιά.
1: Ναι, μέχρι να τον πάει στο εργοστάσιο μακαρονιών, τη Λόλα.
0: Ναι.
1: Και κάθεται ακριβώς πίσω του. Ίσως αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
0: Εκεί είχε λόγο.
1: Ναι.
0: Να τον καρπαζώσει. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι πάμε σε διάλειμμα. Φυσικά ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμη και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, φίλοι ακροατές, τώρα με το e-food, ναι, έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Γιατί? Γιατί μπαίνεις πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκεις το My Market, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, να ακολουθήσουμε εκεί, είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια σπίτι. Και έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο να στα φέρει ο Θοδωρής Λεταγίφ.
1: Προς το παρόν δεν έρχονται ψώνια, έρχεται η Βαλτίνα Νικολακοπούλου.
0: Γιατί δεν είναι ψώνια αυτή.
1: Μπορεί να το κάψει, να το συνδέσει. Λέει το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε για την υπόλοιπη ώρα.
0: Για το νέο αντάμωμα παπαραίων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με νέα πρόσωπα, του Σουναήλ, Λούζα, Κρίστιασεν και Κάγκουα, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη league phase του Conference League. Εκτός έμειναν Σιριβέγια και Τσάβες και οι του Μπατσέριν που αποχώρησαν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο Ναΐ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Νίκη Βόλου, δεδομένο το rotation στην 11 από τον Νίστρουπ. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν οι νεοαποκτηθέντες Μπέιλι, που φτάνει απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Πουέρτα και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσόλος με τη Λίμπαρ άφησε εκτός τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο Ελαμπέτ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο μέσω του καναλιού της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος, όπως και η Λικογιάννης Βιτάλης, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Αύριο στις 8.30 το βράδυ φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε η ΠΑΕ που έχει επαφές και με την Άουξμπουργκ. Στη σημερινή προπόνηση του Άρη θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του Φαμπιάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μία θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μανού Γκαρθία. Αρνητικό στο ενδεχόμενο μετακίνηση στους κίτρινους είναι ο Κριστιαν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμοι Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούψεβα, με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11. Τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών ανακοίνωσε Ρούμπεν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε 2 κύπελα, ενώ ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Δυο λέρες μόνο».
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Εντάξει, ακούμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια σε αυτήν την εκπομπή. Να δώσουμε τα φιλιά μας στον Κοσμά.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος προς το τέλος του μήνα θα είναι προς τα δω.
1: Ναι, οπότε ναι. Εννοείται, τον περιμένουμε.
0: Εννοείται, είμαστε σε επικοινωνία, έχει στείλει και καινούργια κομμάτια. Θα τα ακούσουμε όλα μαζί τη μέρα που θα έρθει στο στούντιο. Περιμένουμε πώς και πώς, αδερφέ Κοσμά.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας και σε διάφορους που στέλνουν εδώ, πώς το λένε, νικιώτες, οπαδούς της Νίκης Βόλου. Α, οι οποίοι έρχονται σήμερα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Αν διαβάζω σωστά.
1: 500 τουλάχιστον λέει.
0: 500 νοματέοι.
1: Ναι, έχει λαό η Νίκη.
0: Ωραία, ωραία φάση ήταν.
1: Ναι, πολύ ωραία φάση. Εξάλλου
0: και νομίζω ότι. Τώρα. Να πίστο. Επικαλεστώ το.
1: Τι διστάζει, πες το.
0: Την δημοσιογραφική μου ιδιότητα και να πω ότι φτιάχνει ομάδα. Θα χτυπήσει άνοδο. Το πετάω έτσι, μην γίνει καμία στραβή το βράδυ.
1: Άκου, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, γιατί επιβεβαιώνει ο Μουσουράκης απ' έξω. Που είναι γνώστης όλων των κατηγοριών.
0: Κατάλαβα.
1: Τα διαβάζει όλα αυτά, τα ξέρει. Ο Μουσουράκης κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί μπαίνει Transfermarkt και μετράει, πώς το λένε, μετράει cost control για να κοιμηθεί σε όλες τις κατηγορίες. Ρεσί, λέει, στέλνει ένας εδώ ο Μπάμπης και λέει: προσέξτε τα λόγια σας για το Κορακοβούνι, από εκείνο τεράστιος Δημήτρης Κουρμπέλης.
0: Α, σοβαρά.
1: Είπαμε κάτι κακό για το Κορακοβούνι. Είπαμε, ρε παιδί μου, ότι αν θέλεις να περηφανευτείς, ας πούμε. Περηφανευτείς, δεν το λέω σωστά. Όλοι είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Το λέω ότι άμα σε ρωτήσει κάποιος.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Δεν είσαι.
0: Αλλά φαντάζομαι οι επόμενες γενιές μετά από μένα θα είναι εξαιτίας μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι τρομερά περήφανοι.
1: Ναι,
0: από
1: θα λένε, ας πούμε.
0: Από το Γαϊτάνι Ζακίνθου.
1: Μπράβο. Βγάλαμε τον εθνικό ποιητή και τον εθνικό Καραγκιόζη, τέλος πάντων.
0: Και το πατρικό του εθνικού ποιητού, να ξέρεις, είναι 500 μέτρα από το δικό μου. Δηλαδή. Τέτοιο συνοστισμό μεγάλων προσωπικότητων.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Τι είναι αυτό που μας δείχνει η Βαλεντίνα Πέσο.
0: Είναι το μπουκάλι μου.
1: Το μπουκάλι σου.
0: Το μπουκάλι που
1: τι έχει απάνω το μπουκάλι σου.
0: Μια στάμπα, ρε φίλε.
1: Ω, αυτό λέω. Τη στάμπα δεν μπορούσα να διακρίνω από εδώ.
0: Τώρα θες να φλεξάρω. Είναι από την Αφρική.
1: Α, την τι Αφρική. Έχει.
0: African Horizons.
1: Α, έχει κάποιο.
0: Κάποιο τέρας.
1: Είναι από σαφάρι.
0: Από σαφάρι.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά βλέπεις, έχω βάλει καμιλοπαρδάλιες, έτσι.
1: Λοιπόν, γεια σας αδέρφια. Πολλά φιλιά από Αρούμπα.
0: Αρούμπα.
1: Είμαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και κάνω λίγο δουλειά και η γυναίκα μου τα έχει δει όλα.
0: Κάτσε λίγο. Κάτσε. Τι δουλειά κάνεις. Άμα γυρίζετε τσόντα.
1: Στήλω. Pole dancing.
0: Γιατί τα έχει δει όλα η σύζυγος, δεν καταλαβαίνω.

0: Και ο Άγγελος από Χίο επιβεβαιώνει, λέει, ήταν ο πατέρας του, γενικός διευθυντής νήσων, δηλαδή νομάρχης παλαιός, ναι, στη Χίο. Επίσης στη Χίο έχει γεννηθεί και ο Μίκης Θεοδωράκης. Η Χίος δεν διεκδικεί και τον Όμηρο.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις, γι' αυτό αναγκάστηκα.
1: Η Χίος έχει μπει σε πολλές διεκδικήσεις τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μα γι' αυτό και εγώ αναγκάστηκα να γίνω αυτό που είμαι σήμερα, για να την πούμε εμείς οι Ζάκηθος, να την πούμε στους Χιώτες.
1: Ναι.
0: Γιατί κοίτα, περισσότεροι είναι οι διάσημοι Ζακηθινοί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θοδωράκης ή Παπανδρέου τώρα, ακτύπης.
1: Εντάξει, τώρα δεν. Μ' αρέσει που το λες και ξέρεις, μ' αρέσει το πιστεύεις, γι' αυτό το λέω.
0: Ψευδεστήσεις μεγαλείου. Είναι πάθηση ψυχιατρική και υπάρχει εκεί έξω.
1: Το κομμάτι που ρωτάτε είναι το. Λέγεται ποιος. Και επιλειτουργείται Κοσμάς Goes του Κορφού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το βρίσκεται.
0: Κατά κόσμον Κοσμάς Μαζαράκης.
1: Ναι.

0: Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται.
1: Ταιριάζει και ένα παπάρι. Δηλαδή, όχι.
0: Πάπαρι είναι. Του πάπαρι είναι.
1: Σου έχω πει ότι.
2: Εγώ το φοβήθηκα την ομοιοκαταληξία πάντως. Υπήρξε
1: στο περιβάλλον ένας κύριος που ήρθε από Βραζιλία, Ελλάδα. Έκαμε εδώ οικογένεια, σπίτι, ας πούμε, κτλ.
0: Ναι.
1: Και στα πρώτα του χρόνια, τον πρώτο καιρό, προσπαθούσε να δείξει ότι ξεχωρίζει πλέον τις ελληνικές λέξεις κτλ. Οπότε του είχαν μάθει την παπάρα. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ψωμάκι,
0: ναι.
1: Το βουτάς στην χωριάτικη.
0: Μην το περιορίζουμε.
1: Οπότε σε ένα τραπέζι, θέλοντας να δείξει πόσο καλά πλέον χειρίζεται την ελληνική, βουτάει, τσιμπάει και κάνει παπάρι. Νομίζω ότι και τώρα θα σου μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Και εσύ αναφέρθηκες. Γιατί λέει, αν υποθέσουμε ότι στοιχείο κακότητας πόλεως.
0: Στοιχείο κακότητας. Μ' αρέσει, ναι.
1: Είναι και η ρημοτομία, γιατί να μην βάλουμε μπροστά το Ηράκλειο, που αν την γλιτώσεις από τους λαβύρινθους της παλιάς πόλης, πρέπει να περάσεις και χαντάκι. Μάλιστα, μόνο από 5 πόρτες. Λέει, σαν ηλεκτρονικό ακούγεται.
0: Το είπα μόνος μου, όπως σημείωσες και εσύ.
1: Ναι, συνάδελφε.
0: Έτσι, από άποψη ρημοτομίας, μπορεί και να είμαστε οι κορυφαίοι. Ναι. Δηλαδή, στο Ηράκλειο μπορεί να οδηγεί στο δρόμο και ξαφνικά να πεταχτεί μπροστά σε ένα δέντρο.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό δείχνει την περιβαλλοντική συνείδηση που έχετε.
0: Δεν είναι τι άλλο, όλα είναι σχεδιασμένα. Έτσι.
1: Μεταφέρω τις ευχές του φίλου μας του Γιώργου από Περισσό, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής, και λέει: καλησπέρα, Λέρες. Τέλος πάντων, βάλτε το τραγούδι Απαπά, δεν το ξανακάνω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Από Τζένι Κατσίγιανη και Ματθαίο Γιαννούλη. Ακούγεται
0: ναι.
1: Τρομερό δίδυμο.
0: Θα το κάνουμε.
1: Ό,τι πρέπει για
0: το
1: αντάμωμα.

0: Είμαι κομμάτια από τη δουλειά. Δεν το λέω εγώ γιατί δεν το πιστεύει κανένας. Και πάω να βοηθήσω σε μια μετακόμιση.
1: Ωραία,
0: σε ένα ενδυνάμει νέτο. Μπας και κεράσω, εν πάση περιπτώσει, μετά από εξάμεινο νηστείας. Πρόσεξε τώρα, είναι αυτό που λέμε τι κάνει ο άνθρωπος για να.
1: Ναι, όντως.
0: Αν γίνεται, βάλτε την ντουλάπα θα πάρω στον νόμο από σουγκλάκο, να πάρω δύναμη. Στέλνω μήνυμα και χωρίς γενέτα, είναι ο φίλος μας ο Αρλούμπας.
1: Ο Αρλούμπας, έλα ρε Αρλούμπα.
0: Εκεί έχει φτάσει. Εκεί έχει φτάσει. Σου λέει, πρόσεξε, μετά το μεροκάματο πάει να κουβαλήσει. Πας και.
1: Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο θεωρώ ότι αν δεν βλέπεις κάποια ταινία με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Δηλαδή επειδή βοήθησες και ανέβασες τον καναπέ σαν ηλίθιος.
0: Δεν εννοώ, φαντάζομαι.
1: Δεν θα κεράσεις.
0: Δεν εννοώ. Δεν ελπίζει ότι απόψε θα γίνει. Δηλαδή σου λέει.
1: Καταρχάς, θα του έχουν κοπεί τα γόνατα.
0: Αυτό λέω. Δεν πιστεύω ότι έχει το μυαλό την προοπτική ότι, ωραία, μόλις ξεφόρτωσα το σκρίνιο και το αυτό, έλα. Δεν θα γίνει. Απλά επενδύει, χτίζει. Ναι, σου λέει χτίζει. Να κάνω τον καλό. Υπάρχει ο κίνδυνος βέβαια εδώ.
1: Να μπει friend zone.
0: Να μπει friend zone.
1: Ναι. Τι είπα, μου φαίνεται θα τον ξαναθυμηθεί σε 3 χρόνια που θα τη κάνουν έξωση.
0: Όταν αλλάξει σπίτι.
1: Η Λένα πάντως επανέρχεται στο θέμα του Κορακοβουνίου, Κινουρίας.
0: Βεβαίως.
1: Και λέει: κι όμως έχουμε το καλύτερο πανηγύρι. Επίσης, έχω σοβαρές υποψίες ότι ο Λεταγίφ επίτηδες το κάνει να μου παραδίδει μαθήματα 6 με 8 για να σας ακούμε. Δεν ξέρει όμως ότι εγώ σας ακούω και από το σπίτι, όχι μόνο από το ταξί.
2: Αν το καλό σκεφτείς, θα είμαι με στη χλίδα.
0: Αν το καλοσκεφτείτε κι εσείς πάντως, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Και εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί με super αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις Novamix Gel
8: ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Από του στίχου καταλαβαίνω ότι ο υπουργό δεν πιστεύει στη μετενσάρκωση, μετεψύχωση κτλ. Σου λέει μια φορά γεννήθηκα, μια φορά θα ζήσω.
1: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα προτιμούσα το απαπά τη Βανδύ.
0: Λοιπόν, αποφάσισα, θα διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλο. Ναι. Hey, άμα δεν διαβάζετε μηνύματα, να μην τα στέλνουμε, παιδιά. Α, τώρα τι έχει να πει. Τώρα.
1: Πάρε παπάκια!
0: Έλα. Απορώ γιατί δεν το είπαμε. Βέβαια, νομίζω ότι βγήκε προχθές αυτή η είδηση. Mm-hmm. Λέει φίλος Λερόνια λατρεμένα. Περιμένω να σχολιάσει την κυρία που έστειλε χρήματα στον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Έστειλε χρήματα. Α, ναι, κάτι είδα.
0: Ναι, την κοροϊδέψε.
1: Ναι.
0: Ο τόνος μπαίνει σωστά.
1: Ωραία.
0: Πρέπει. Την κοροϊδέψε. Μέσω εφαρμογής AI.
1: Ωραία.
0: Φανιζόταν τα μούτρα του ότι είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο και τη είπε: μπορείς να μου στείλεις 100 ευρώ με Iris.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι όμως. Εδώ θα ήθελα να μάθω τι επικαλέστηκε.
0: Ο Κριστιανό.
1: Προσποιούμενο τον Κριστιανό. Δηλαδή, γιατί έγινε πιστευτό ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο θέλει οπωσδήποτε 100 ευρώ τώρα και έχει την ανάγκη τη δική σου.
0: Και σκέφτομαι τον επιτίδιο αυτόν που εντάξει, κατά ψέματα τώρα κρίμα. Στην κυρία τη έφαγε ένα 100 ευρώ. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αυτό ο επιτίδιο που πιθανότητα τυχαία θα έψαγε να βρει κάποιον να έπεφτε πάνω σου.
1: Ναι.
0: Να, εσύ να το τρώγες ότι είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Ναι, ξέρεις, θα του στέλνω ένα βίντεο. Τα παπάκια μου! Πάρε τα παπάκια μου!
0: Ή έλα στο αντάμωμα παπαραίων να στα δώσω από κοντά. Είδες τι λέει ο Καβλάντο Νόρις για το θέμα της
1: μετακόμισης.
0: Της μετακόμισης, λέει.
1: Ναι.
0: Φίλε, δεν θα κάνεις το ίδιο αν σου το ζήταγε εξίσου άγνωστος μαντραχαλάς. Δεν θα σε εκτιμήσει έτσι.
1: Δεν είπε.
0: Θα σε δει ως παιδί για τα θελήματα.
1: Δεν είπε ότι δεν είναι άγνωστη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα μα σου ζητήσει ένα φίλο σου. Άσε με εμένα, εμείς δεν είμαστε φίλοι.
0: Ναι, okay,
1: να μα σου ζητήσει, ο Θέλει Γιάννης να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μετακομίζω. Έτσι, μετακομίζω γιατί χωρίζω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει αυτό.
0: Ναι. Μακάρι εδώ κάτω από τη γέφυρα, στο Κηφισό.
1: Ωραία, μετακομίζω.
0: Κύρα,
1: ωραία. Δεν θα πάω να βάλει ένα χεράκι. Όχι στο Γιάννη, στα έπιπλα.
0: Όχι, θα του πω εσχρόψεμα κιόλα.
1: Α, έτσι.
0: Ότι τέτοιος... έχω βάρδια στο σταθμό. Ενώ μπορεί να το ελέγξει και να δει ότι δεν θα έχω. Λοιπόν, όχι, τι ώρα. Έχω εκπομπή 8 ώρα το πρωί.
1: Έχεις πιστόλια στις μετακομίσεις, δηλαδή.
0: Όχι, ίσα. Είμαι από αυτούς που βάζουν πλάτη.
1: Πας, ρε φίλε, άμα είναι φίλος σου. Δηλαδή, δεν πας να βοηθήσεις τη μετακόμιση μόνο με την προοπτική να κεράσεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εκτός και αν μιλάμε με τον Γιάννη που μπορεί να θέλει. Άλλο αυτό.

0: δεν είναι πολύ συμφέρον το deal του διαζυγίου.
1: Έτσι. Να πω την καρδιά σου τι να κάνει. Να πάρει για κούπα.
0: Τόσα πράγματα πήρε. Θα πάρει μόνο την καρδιά και το όνομα.
1: Να σου πω, άμα είναι καμία 55 τηλεόραση, εγώ λέω να την πάρει.
0: Ο φοβήθηκα, άμα ήταν 55 η σύντροφο.
2: Μετακομίζω. Γιατί χωρίζω.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Μάριος, ο οποίος είναι και αυτός επαγγελματίας του χώρου, μου τη ρέσπαγε εμένα όταν είχα αυτοκίνητο και μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λέει, μου τη πάει άμα οδηγάω και είμαι με φίλους τρεις. Α, όχι, το ίδιο και αυτός, δεν είναι επαγγελματίας. Και κατέβει, λέει, μπροστά, να μου κάθονται οι άλλοι δύο πίσω, χωρίς να έρθει κάποιος μπροστά. Ναι. Λες και οδηγάω μεταγωγικό. Ναι, εκεί του λες, έλα.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνετε τώρα.
0: Ναι, εγώ νιώθω.
1: Γιατί το παίζετε, ότι είσαι ο Κάρολος.
0: Επειδή έχω υπάρξει όμως και ο πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, οκ. Καλή θέση. Ναι, οκ.
0: Ξέρεις, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχω υπάρξει και ο πίσω, αν η απόσταση είναι μικρή, είναι λίγο βαρετό να σηκώνουμε. Δηλαδή, αν το ορίσουμε, πώς να πούμε, μια απόσταση τώρα, αν είναι απόσταση μικρότερη των 5 λεπτών.
1: Ναι.
0: Θα σηκώνομαι να έρχομαι μπροστά, έλα, πει, προχώρα.
1: Ναι, okay, ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβες.
0: Άμα μιλάμε τώρα για 5-10 λεπτά παραπάνω.
1: Να πρέπει να φτάσουμε στην Πάτρα,
0: είναι άβολο.
1: Και ο πρώτος να κατέβει στην Κόρινθο.
0: Ναι, και να πρέπει να γυρνάω, α πούμε, πάθω αυγενικό για να πούμε δύο κουβέντες, όχι.
1: Γι' αυτό βάλω και εσύ πολλούς καθρέφτες να μπορείς να τις βλέπεις.
2: Ξαναγυρίζω. Ξαναλύτης να γυρίζω.
1: Ο φίλος ο Νικήτας στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή και μας λέει το καλύτερο πανηγύρι νεολαίας.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι χωρίζονται τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο πανηγύρι νεολαίας στην Αρκαδία και όχι μόνο.
0: Ναι. Δεν είναι
1: ίσως,
0: δεν είναι στο Πάπαρι.
1: Δεν είναι στο Πάπαρι, ούτε στο Καρακοβούνι. Ίσως λέει είναι στο Δάρα Αρκαδίας. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube.
0: Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Το Δάρα.
1: Γιατί όμως είναι νεολαίας. Δηλαδή, αν πάω εγώ.
0: Δεν μπαίνει εσύ.
1: Θα κλείσω 52, ρε παιδιά.
0: Δεν μπαίνει με τίποτα, είσαι φας πόρτα. Να, και ο φίλος ο Μπάμπης λέει: παιδιά, κατάγομαι από το Βυζίκι Αρκαδίας. Ποιος να μου πει τι για το όνομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Βυζίκι.
0: Αυτά είναι γούστα, είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καθένας.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι μια ιστορία πριν από αρκετά χρόνια που κάποιος δήμος είχε το όνομα Γέλη. Άρα, σύμφωνα με το πώς βγαίνει δήμος και δήμα. Ήταν ο Δήμος Γελίων. Γιατί κανονικά είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν
0: ωραία.
1: Είναι ο Δήμος Αθηναίων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αποφάσισαν εκεί πέρα να αλλάξουν το όνομα. Το Γέλη, ξέρω, θα το κάνουν Πάπαρι.
0: Ναι, κάτι πιο, κάτι πιο εύηχο.
1: Κάτι πιο εύηχο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είμαι 99% μέσα.
0: Ο φίλος ο Μινάς, δεν ξέρω αν είναι από εκεί και αυτό τρολάρεται. Λέει: αγαπητές λέρες, ξέρετε γιατί οι καμήλες ζουν στην έρημο και οι λαμιώτες στη Λαμία. Οι καμήλες διάλεξαν πρώτες, λέει.
1: Ναι, πολύ, πολύ λένε.
0: Και για Λαμία, ναι.
1: Και για Λαμία,
0: ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στη συζήτηση, την προηγούμενη μπαίνει και η Λαμία, ναι.

0: Γυρίζω από διακοπές μέσα στην ξενέρα, πέφτω πάνω στην κίνηση στους δρόμους, στη δουλειά με πάει κολοφεράτζα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι συνειδητοποιώ ότι θα σας φάμε στη μάπα και φέτος, λέει ο φίλος σας Αναξαγόρου. Όλοι με το ζόρι κάθεστε. Όλοι κλαίγεστε και όλοι εδώ είστε.
1: Πού αλλού θα ακούσετε για τα καλύτερα πανηγύρια της Αρκαδίας, ρε. Σας έχουμε Δάρα, σας έχουμε Κορακοβούνι, σας έχουμε Πάπαρη. Τι άλλο θέλετε.
0: Ακούγεται δελαστική η πρόσφορα.

0: Ότι είστε εντελώς ηλίθιοι, το ξέραμε. Τελευταία όμως δείχνετε να μην έχετε καν αίσθηση ότι υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Σουρού. Αν θυμηθεί ο διευθυντής να επιστρέψει από τις διακοπές, μήπως να το δει, τι είπαμε.
1: Εντάξει, μα δεν.
0: Επιχειρότερα, δεν. Είπαμε κάτι.
1: Όχι, εμείς μεταφέρουμε τώρα. Εγώ φταίω που το τοπονύμιο είναι τέτοιο.
0: Α, για το αντάμωμα των παπαραίων. Συγγνώμη, παιδιά, από
1: εκεί λέγεται. Ρε, τι σου έχουν βάλει στο ποτό, γιατί γελάς.
0: Έτσι λέγεται, ρε, παιδιά. Δηλαδή, γιατί να επέμβει, γιατί να μας πει. Γιατί εμείς θέλαμε, κύριε, να αναδείξουμε την περιοχή. Είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης.
1: Μπράβο, ναι, Άννα, γεια σου. Όχι, αγόρι μου, έρωτας μαϊνού. Φίλε, τι γίνεται σήμερα με τυχείο, χαμός. Και ο Δημήτρης, αφού κλείνει το μήνυμά του με το «Ζήτω ηχείος», κάπως έτσι λέει, καλησπέρα. Ο πιο γνωστός και φίρμα ο πίσω, που έλεγες και εσύ πριν, είναι αυτός που θα πλήρωνε την είσοδο της ομάδας του ραδιοπειρατικού σταθμού της Καψούρας στην δισκοτέκ Jackie O, ώστε να συμμετάσχουν στο πάρτι του Studio 69.
0: Ναι.
1: Σωστός.
2: Έτσι, από το δίσκο Παυσίπονος, τύχη μουσική Παπαγιούδας.
1: Τα παίζετε αυτά στα πανηγύρια σας.
0: Το παίξω του χρόνου στο αντάμωμα.
2: Ένα, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.

0: φίλος ο Νίκος λέει ότι στην Αρκαδία υπάρχει και χωριό που λέγεται Παλαμάρι. Νομίζω υπάρχει. Γιατί ξέρω βήχεις, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Και τώρα μιλάμε για χωριά, ξέρεις τι μου ήρθε πάλι στο μυαλό.
1: Τι.
0: Τα Γερακαρία στη Ζάκυνθο.
1: Τα Γερακαρία.
0: Το άνω κάτω και μέσω Γερακαρίο.
1: Ναι, δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτόν τον τονισμό.
0: Αν ενωθούν αυτά τα τρία Γερακαρία.
1: Υπερδύναμη.
0: Σκέψω. Μπράβο,
1: ναι. Οι Γερακαρέοι θα κυριεύσουν τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Τι παπαρέοι τώρα και πάπα.

0: Καλησπέρα, σύντροφοι. Μια απορία έχω. Η παραγωγή σε κάθε εκπομπή που κάθονται κάπου εκεί. Παραδείγματος χάρη ο Πετρίδης. Τι ακριβώς κάνουν, λέει. Να δει την εικόνα τώρα της παραγωγής έξω. Τώρα η μία κάνει χειρονομίες που επιστήρουν ποινή 2 έως 4 αγωνιστικών.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Ο Μανώλης Μουσουράης μελετάει τη Super League 2 για να ξέρει τι γίνεται στα ρόστερ. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου προσπαθεί να δουλέψει με όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Και σκέφτεται ότι πρέπει να κλείσει ραντεβού με κάποιο ψυχολόγο, δηλαδή πρέπει να αρχίσει συνεδρίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: 10 χρόνια πριν αυτή την ώρα έκαναν παιχνίδι φουνταριστή. Την τρέχουσα δεκαετία κουμάντο κάνουν οι λέρες. Ποιοι θεωρείτε ότι μπορούν να είναι οι άξιοι εντός εισαγωγικών διάδοχοί σας για να στείλω τον Άρνολτ να τους καθαρίσει?
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν άξιοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άξιοι.
1: Ούτε εμείς είμαστε άξιοι.
0: Δεν υπάρχουν για να αντικαταστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Γιατί μου θυμίζει τώρα ότι εμείς αντί για αντιζωάο Μάριο φέραμε το ζωάο Μάριο.
1: Λοιπόν, με νυχτοκρόλι νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Έχουμε 30 λεπτά να μιλήσουμε για τα χωριά σας και να τα κράξουμε.
2: Καλή νύχτα, κλείστε το.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

0: στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πρέπει να,
1: να ξαναδώσουμε χαιρετισμού στου φίλου τη Νίκη Βόλου που κατεβαίνουν έτσι αλλιώ περίπου μια μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι έτοιμοι να μπουν. Την Κατσίπουρο, τρία πούλμαν, σα ακούμε. Ευτυχώ είμαστε σούρα γιατί αλλιώ δεν. Λέει ο φίλο Αναστάση. Δεν μπορώ να του ευχηθώ καλή επιτυχία, έρχεται κόντρα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είμαστε φίλοι και μετά. Κρατάει 90 λεπτά το παιχνίδι. Οι σχέσει όμω είναι παντοτινέ.
0: Τι μιλά, λε και κάνει, πώ το λένε, διάφημιση του προπό. Αν και σου κοπεί το αγαπημένο μου ήταν το προπογκόλ.
1: Προπογκόλ.
0: Το
1: δεν ξέρω καν τι ήταν αυτό.
0: Το προπογκόλ έπρεπε να μαντέψεις που θα, τα παιχνίδια θα μπουν τα περισσότερα γκολ.
1: Ναι, θα έβαζες το Βόλο Σέλαμπετ Καλαμάτα.
0: Ποτέ.
1: Βλέπεις.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, πριν 30 χρόνια ο θείος μου σε πανηγύρι, όταν ξύπνησε την άλλη μέρα, ανακάλυψε ότι είχε πουλήσει το αγροτικό για 3 μπύρες και 2 σουβλάκια. Είδαμε και πάθαμε να το ξαναπάρουμε.
1: Ο Θανάσης λέει, καλησπέρα παιδιά, νομίζω ότι Ορεινή Αρκαδία και Αχαΐα έχουν τα πιο περίεργα ονόματα, λέει. Το διπλανό χωριό από το δικό μου είναι Λικουριά ή Λικουρία.
0: Ναι.
1: Και το άλλο λέγεται Κλειτορία. Εμείς το λέμε Μαζέκα. Κλειτορία έχω πάει και είναι και πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει δέλτα εκεί.
0: Είπα κάτι.
1: Σε βλέπω τα μούτρα σου.
0: Στην Κέρκυρα υπήρχε η ανδρική εκδοχή του Βρωμοπουσίου Κερατέας.
1: Α.
0: Που έφαγε και αυτή λογοκρισία. Ναι. Τώρα δεν πρέπει να το πω. Τώρα να μου πούνε πάλι ναι. Ονομαζόταν Πουτσελό από την ιταλική λέξη ποτσέλο που σημαίνει μικρό πηγάδι.
1: Ναι, οκ. Okay. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Είναι όπως η σκάτολα που είναι το κουτί. Και σκατολίνα είναι το κουτάκι.
0: Και αυτά ήταν σχολές καπάτου,
1: έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, καλά κάνεις το δημιουργείς, μπράβο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά, κορόιδο πιάνεσαι μεγάλο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά. Η Ελένα μας στέλνει υλικό από το πανηγύρι το 24 στο Κορακοβούνι Αρκαδίας. Κατσίγιαννης και Μουγκοπέτρος, φίλε.
0: Μουγκοπέτρος,
1: πολύ δυνατά ονόματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ο Μουγκοπέτρος δεν είναι αυτός που είχε το ατύχημα με το κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, το μου δείχνει τα δάχτυλά του ο Μουσουράκης, οπότε αυτό φαντάζομαι. Μωρό μου, μωρό μου. Συγγνώμη, γιατί κάνετε έτσι, λες και είπα κάτι κακό. Με τα δάχτυλά τον έχασε ο άνθρωπος. Ναι, δεν το είπα κάτι.
1: Αλλά τώρα έχει επιστρέψει.

0: Καστανίτσα Αρκαδίας λέει. Πανηγύρι μικρό, αλλά ακραίο. Πόσο ακραίο μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει πολύ ακραίο.
1: Μπορεί να γίνει, ναι, ισχύει.
0: Αλλά από ένα μικρό πανηγύρι τώρα, δηλαδή πόσο μακριά.
1: Ένα πανηγυράκι. Δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή πόσο, ναι. Πόσο ακραίο μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι για σκληροπυρηνικούς, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα μπούμε εκεί μέσα.
0: Ε.
1: Μακρινίτσα, είπα, όχι μακρινίτσα.
0: Καστανίτσα.
1: Καστανίτσα
0: Αρκαδίας. Είναι φτιάχτηκε, ναι.
1: Ναι, μου αρέσει η ιδέα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει με το φίλο μας το Θάνο. Έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, λέρες, για άλλη μια σεζόν θα είμαι μπακούρι. Δώστε καμιά συμβουλή για να το αποφύγουμε. Σταμάτα να ακούς, λέρες, και κοίταξε λίγο τον εαυτό σου. Νομίζω ότι ο Θάνος είναι και παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε.
0: Με τόσα χρόνια μπακούρι, αλλού νομίζω ότι είναι παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Σταμάτα να ιδιοχετεύεις όλη σου την ενέργεια στα χτυπήματα και κάνε κάτι άλλο, ρε Θάνο.

0: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, άργησε.
1: Α, τώρα μάλιστα.
0: Αλλά το ρίξε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε να λείψει σήμερα ο Νικόλας για να πάει στον αγώνα της ομάδας του. Αλλά είναι εκεί. Και μην ακούσω τίποτα δικαιολογίες του τύπου «Μα αυτός δεν κάνει μετάδοση, ούτε ο άλλος κάνει». Κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, εσύ λέει τι να πεις, ότι δεν μπορείς να παρκάρεις το ΟΑΚΑ. Ε? 67 στρέμματα πάρκινγκ έχει.
0: Ναι.
1: Και είναι Παναθηναϊκός Νικηβόλου. Ξέχασες, θα έχει 65.000.
0: Εγώ είμαι μηχανόβιος, φίλε.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Έχω τη μηχανάρα.
1: Ακόμα χειρότερα. Ένα ωραίο χωρατό, αν το σκεφτείς,
0: ναι,
1: είναι αυτό που λέει: και εγώ είχα προσπαθήσει να πάω στην κλητορία, αλλά δεν τη βρήκα ποτέ.

0: Και στους φίλους της Νίκης Βόλου στέλνει χαιρετίσματα ο αδερφός μας ο Σωτήρης. Λέει: δώσε χαιρετίσματα από Νέα Ιωνία Αττικής στα αδέρφια μας στη Νέα Ιωνία Βόλου. Δουλεύω σε ξενοδοχείο και δεν μπορώ να πάω. Σου λέει: Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία. Άρα σήμερα είμαστε Νίκη Βόλου.
1: Εντάξει, το είπαμε τώρα. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί, λογικό να μην μπορεί να ευχηθεί εσύ. Αλλά οκ. Okay, να περάσουν καλά, να το απολαύσουν. Φαντάζομαι έχουν και χρόνια να κάνουν εκδρομή.
0: Να κερδίσει το ποδόσφαιρο.
1: Να κάνουν εκδρομή οι άνθρωποι εκτός έδρας. Σε μάτς κυπέλου, με μεγάλη ομάδα.
0: Σούπερμπετ κυπέλου.
1: Σούπερμπετ,
0: Θα τα λέμε αυτό.
1: Μια και το πες.
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω τον κόσμο. Ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Σούπερ social, live chat. Μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Σούπερμπετ λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δυνατό comeback, κουφάλες unback από τον Ντόλια από το μαγευτικό Αγρίνιο Ντετζανέιρο.
1: Ναι.
0: Μετά από 3 μήνες και κάνα 25.000 χιλιόμετρα, από Δευτέρα και πάλι κοντά σας. Καλησπέρα από Παξούς, Ντόλιας, ο Σονούπο Αγρίνιο Ντετζανέιρο.
1: Ναι.
0: Τι έκανες στους Παξούς?
1: Ευτυχώς δεν άκουγε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής που είπαμε για τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας.
0: Εγώ πήρα το μέρος του Αγρινίου, άστα αυτά.
1: Είπε,
0: έχω φάει αρνίρε φίλε.
1: Είπες ότι πέρασες ωραία, αλλά είναι από τις πιο άσχημες πόλεις.
0: Απλά χάθηκα.
1: Σε δίνω τώρα, αλλά ναι, αυτό είναι.
0: Το Αγρινίου είναι χάσιμο, μεγάλε, άσε. Και ο φίλος μας ο Άγγελος, ο οποίος είναι μέλος συγκροτήματος heavy metal, ιδιαίτερα ψωμωμένος και απειλεί ότι θα σε δίνει σε κάθε ευκαιρία.
1: Αυτό, γι' αυτό είναι φίλος. Έχει και άλλους αυτό το συγκρότημα, είναι μόνος του.
0: Κοίτα, εγώ που βλέπω τη φωτογραφία εδώ πέρα, έχω στιαχτεί.
1: Ναι.
0: Λέει: ο Μούγκο Πέτρος είναι εξάδελφος της κουμπάρας μου. Μεγάλη λέρα. Έλα, να ακούει την εκπομπή.
1: Πρέπει να μιλήσετε για τις διακρίσεις που υπήρχαν παλαιότερα.
0: Σε τι?
1: Ζωοπανήγυρης και εμποροπανήγυρης.
0: Οπα.
1: Στις ζωοπανήγυρης τα ζώα ήταν κλεισμένα σε στάνες. Τώρα είναι όλα μαζί και μπερδεύεσαι, λέει.
0: Εμποροπανήγυρη, ναι, ξέρω.
1: Εμποροπανήγυρη, ναι.
0: Ζωοπανήγυρης.
1: Πρώτη φορά τα ακούω, να πω την αλήθεια. Κοίτα, αν αποκλείαμε τώρα ζώα, κάποιοι από εδώ μέσα από το στούντιο, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν να
0: παραγραφούν. Κρίμα.
1: Ο Καραγκιόζης, ο Γιάννης, έβαλε παπαγάλο, έβαλε.

0: Ρε Καραγκιόζη, Καστάνιτσα λέγεται, λέει το χωριό.
1: Καστάνιτσα.
0: Καστάνιτσα.
1: Που είναι στη Λομβαρδία.
0: Έτσι, Καστάνιτσα λέει. Ο τόνος λέει είναι στην προπαραλίγουσα, να σημειωθεί ότι ούτε. Α, ναι. Ούτε σήμερα δεν πάει εκεί πέρα, Θοδωρής. Τι πανέκο εσύ, δεν στηρίζει. Ολόκληρο Ουναή φέραμε, πώς θα τον πληρώσουμε. Έλα.
1: Δεν παίζει απόψε.
0: Ναι, αλλά ο Ουναή θα είναι εκεί, ο Θοδωρής δεν θα είναι.
2: Ο παπαγάλος, τόπε, τόπε, ο παπαγάλος.
1: Καλησπέρα Λερόνια, μιας και μιλάμε για περιοχές. Η καταγωγή μου είναι από χωριό των Ιωαννίνων με όνομα Βουτσαράς. Βουτσαράς.
0: Ο Μελέτης Βουτσαράς, μεγάλος διαιτητής. Ναι.
1: Αυτό μάλιστα ήταν και ατάκα στην προσωπική πλέον σύζυγό μου στην αρχή της γνωριμίας μας, η οποία λίγο καιρό αργότερα, που με γνώρισε καλύτερα εντός εισαγωγικών, ναι, γύρισε και μου είπε «Και σιγά το χωριό σου».
0: Και ο φίλος ο Φώτης με επιβεβαιώνει ότι έχω περάσει από το Άργος, ναι, γιατί λέει θυμάμαι story σου που ήταν στην κοντινή περιοχή της Καριάς, που είναι δίπλα από το Άργος, κατάλαβες, ναι, λέει. Αναγκαστικά, για να πας Καριά πρέπει να περάσεις από εκεί.
1: Πεθαίνω που πρέπει άλλοι να επιβεβαιώσουν ότι ήσουν κάπου, γιατί εσύ δεν το θυμάσαι.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Ναι. Πάλι καζίκι θα ήσουν.
0: Ναι, γιατί ναι, το μήνυμα λέει είχα δει story σου στην Καριά Μοριλέρα, τα έπινες.
1: Ναι, είδες, είδες, τα ξέρω εγώ από πριν. Λέει ένας άλλος, μήπως θυμάστε πως λέγεται ένας μέγας καλλιτέχνης, ναι, που είχε φτιάξει τραγούδι για νεαρή κοπέλα και λίγο καιρό μετά γύρισε βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του, στο οποίο εξυμνεί τον έρωτά του για αυτήν.
0: Κάτσε λίγο, ρε.
1: Το ακούγεται μεγάλη επίδειξη δύναμης.
0: Πάμε πάλι, μπορείς να το σπάσεις σε κομμάτια, λοιπόν, ναι, να το καταπιώ κι εγώ.
1: Μέγας καλλιτέχνης, ναι, που έφτιαξε τραγούδι για νεαρή κοπέλα,
0: ναι,
1: και μετά γύρισε βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του, στο οποίο εξυμνεί τον έρωτά του για αυτήν. Φαντάζομαι τη μικρή.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Μόνο το Κάτριν μου έρχεται στο μυαλό. Για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Μα βάλουμε λίγο Κάτριν.
0: Να βάλουμε λίγο Κάτριν. Κύριο Μπύρη. Ναι,
1: λίγο Μπύρη.

0: μοιάζει.
1: Η γιαγιά μου εδώ στην Ιερά Πέτρα έλεγε στους περίεργους: ξύβει και αλάτι στα μάτια σας, λέει. Αυτό έχω εύχομαι για τους αντιαεκτζίδες. Ποιος είπε τώρα, δεν είπε κάτι κακό κανένας για την ΑΕΚ. Γιατί τρελάθηκε.
2: Αλλά είναι μια ωραία κατάρα την οποία μπορούμε να υιοθετήσουμε.
1: Ο προσωπικός μου πατέρας στο μαγαζί που διατηρεί στο κατάστημα στην Κρήτη, δίπλα από τις φωτογραφίες του Αντρέα και τα υπόλοιπα, είχε και ένα κουκλάκι που έλεγε: όποιος κακό για την ΑΕΚ πει, να μην του ξανασηκωθεί.
2: Α, ωραίο.
1: Είναι ωραία κατάρα, έτσι, για να έχετε το νου σας.
2: Ναι, οκ. Okay.

0: φίλο ο Άγγελο, το μέταλλο που βεδιάζουμε.
1: Ναι. Μου το λε απειλήμωτικά, ναι.
0: Ναι. Ναι, γιατί λέει: εσένα, Νικόλα μου, δεν σε πειράζουμε, είσαι βαζελάρα. Ένα βιβλιαράκι με αφιέρωση για την επερχόμενη κόρη στείλε και έρχομαι να δει τη Λούλα δίπλα σου. Έλα, με το καλό, με το καλό. Τι εύχονται.
1: Έλα, κατά τι 8 και 4 θα έχω γίνει.
0: Να σου πω τι εύχονται, εσύ που έχει παιδιά, τι εύχονται.
1: Τι εύχονται, εσύ. Είναι... Με το καλό, τι να εύχεται.
0: Με το καλό.
1: Τι να εύχεται, καλή λευτεριά γυναίκα του Νέγκιο.
0: Καλή λευτεριά, ναι.
1: Καλή λευτεριά,
0: λέμε. Καλό να υποδεχτείτε το νέο μέλος στην οικογένειά σας.
1: Να σας ζήσει, λέμε, αφού του γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα, επειδή έχει συγγένεια με τον κύριο Μουγκοπέτρο, φαντάσου τώρα σε μια οικογενειακή συναισθίαση ο ένας να είναι μέταλλο, δια όλου δηλαδή ο Άγγελος, και απ' την άλλη ο κλαρινιτζής. Δηλαδή συνήθως εδώ πέρα φοβάσαι ότι θα σου κάνει το παιδί άλλη ομάδα.
1: Συγγνώμη.
0: Ο θείος, ο έτσι, ο αλλιώς ο κουμπάρος.
1: Ο Μπόμπο Κατσιόνης δεν τα συνδυάζει και τα δύο. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι και μέταλλο και κλαρίνο, μα χρειαστεί και ό,τι θες. Έγραψε προχθές κάτι για την Ευρυδίκη, γιατί είχαν επέτειο, λέει. Πρέπει να το βρούμε και να το βάλουμε αυτό. Κάτι έλεγε ότι.
0: Καλά, την πιάτσα. Γιατί τώρα θα έρθει αύριο μεθαύριο η γυναίκα σου.
1: Όχι, ρε.
0: Και θα σου πει τη έγραψε τραγούδι. Ναι, αλλά είναι ο Μπομ.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η δουλειά του.
0: Είναι η δουλειά του, τι να κάνω.
1: Θες να σου κάνω μια μετάδοση.

0: Υπερθεματίζει εδώ, αλλά φαντάσου, λέει, μ' αφήνεις μόνο μου στη μοναξιά. Ναι. Ενώ θα μπορούσε να πει, μ' αφήνεις μόνο μου σε μια... σε ένα
1: στην Καστάνιτσα.
0: Αντάμωμα παπαραίων, ας πούμε. Εκεί είμαι ολομόναχος.
1: Πάντως λέει κάποιος εδώ. Ο Καστάνιτσα είναι το αναπληρωματικό δεξιμπάκ της Κροατίας.
0: Ναι.
1: Παίζει στη Χάιντουκ και έχει μία συμμετοχή ανά μεγάλη διοργάνωση όταν ο βασικός έχει κάρτες.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Είναι μπάκο Καστάνιτσα.
0: Μικρό έχει.
1: Ιγκόρ. Ιγκόρ Καστάνιτσα.
0: Ιγκόρ Καστάνιτσα.
1: Από αυτούς που δεν παίρνανε το κέντρο. Γιατί είναι άμπαλοι, δεν είπα αυτό. Κρατάνε τη θέση του, κάνει τα βασικά. Αναπληρωματικό άμα χρειαστεί.
0: Περίμενε, είπανε ποτέ ότι αυτό είναι ο νέο Σρνά ή Σρνά ή κάπως έτσι?
1: Βέβαια, να πω την πικρή μου αλήθεια. Θα προτιμούσα να είχαμε στην ευρωπαϊκή λίστα έστω έναν Καστάνιτσα. Έναν Καστάνιτσα τον ήθελα.

0: φίλος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα για τον καλλιτέχνη που.
1: Ναι. Ναι.
0: Λέει καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι ο Μπύρης με την Κατρίν.
1: Α, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν quiz.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Άρα το ξέρεις.
0: Απλά επειδή είναι παρά 10, μήπως μπορείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάω σπίτι μου.
1: Και εμένα θα με βασανίζει αυτή η σχέση.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσα ούτε καν μετά να δω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Πες το να το παίξουμε πριν φύγουμε.
0: Να το παίξουμε πριν φύγουμε.
1: Δεν ξέρω να κάνουμε ένα τελευταίο.
0: Νομίζω ότι αυτό κάνουμε από τις 6, αλλά τέλος πάντων.

0: Να μια ωραία ιδέα. Να παίξουμε λίγο με τους συναδέλφους. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος.
1: Έλα, πώς δεν είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα. Δείχνει
0: ως ιδέα να στείλουμε αύριο μήνυμα στον Τζόχο ότι η ΑΕΚ ψάχνεται για τον Ιγκόρ Καστάνιτσα μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τρολάρετε Τζόχο.
1: Ωραία, παιδιά, αν μπορείτε αύριο.
0: Να πάει για Καστάνιτσα η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, να ψαχτεί, να αγχωθεί. Ίσα να αγχωθεί λίγο.
1: Αύριο εμεί δεν ερχόμαστε δουλειά.
0: Όχι, ρε.
1: Άρα, να το πούμε στον κόσμο.
0: Τι.
1: Ότι παιδιά θα πρέπει να κάνετε. Υπομονή επί τριημέρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πάμε σε ένα γάμο.
1: Πάμε σε ένα γάμο, το είπαμε, ναι.
0: Όχι δικό μας.
1: Ευτυχώς, όχι. Δεν με πήραζε. Αλλά νομίζω
0: εμένα θα με πήραζε αν ήταν με σένα.
1: Ξέρετε, ναι. Και εμένα δεν με πήραζε, ούτε εσύ, αλλά νομίζω ότι θα χωρίζαμε πολύ σύντομα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και θα μπαίνα σε έξοδα με τα διαζύγια, δηλαδή μόνο αυτό σκέφτομαι.
0: Εντάξει, περισσότερα θα σου τρογάμε μένα με μαζί.
1: Αλλά σκέψε, θα καθόμασταν μαζί να δούμε μπάλα, δεν θα γκρίνιαζε, δεν θα γκρίνιαζα.
0: Εσύ δεν θα γκρίνιαζε.

0: Εσύ,
1: φοβερές αποκαλύψεις. Ο αδερφός μας ο Θοδωρής, με τον οποίο θα έχουμε συνάντηση, όχι συνάντηση, συζήτηση σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Α, αυτός ο Θοδωρής.
1: Είναι από την Κλητορία.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα το αποκάλυψε. Έτσι.
2: Πολύ ωραίο μέρος έχετε εκεί, μπράβο σας, πλατάνια, νερά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε. Αλλά να, αφού έχουμε το κονέ, να πάμε μια μέρα.
2: Ναι, να ενημερώσω. Να πάμε μια μέρα. Το μήνυμα ότι η Κλητορία είναι το χωριό μου.
1: Ναι.
2: Έλα, ρε Θοδωρή.

0: Σβόνιμιρ Καστάνιτσα. Είναι Σλοβάκος εξτρέμ, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ζήλινα. Έχει και βαμμένο μαλλί πλατινέ.
1: Μ' αρέσει περισσότερο.
0: Το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλά επειδή τώρα χρειαζόμαστε back, έτσι, ρωτήστε τον Τζόχο για back.
1: Μην πεις το αγοράζω.
0: Ναι, όχι, ρε, δεν το αγοράζω.

0: Λέει μια αλήθεια ο Κώστας ο Ποδηλάτης Καρδιάς μας που λέει καλησπέρα Λερόνια αγαπημένα. Αν μας στείλουμε αύριο μήνυμα στον Τζόχο θα το διαβάσει ο Κεφαλάς. Γιατί σήμερα έκανε ο Κεφαλάς 10-12.
1: Α, δεν έχει.
0: Οπότε, όχι, παιδιά, Κεφαλά δεν το ρελάρουμε.
1: Ωραία, ποιον μπορούμε να. Μπορούμε να διασκεδάσουμε.
0: Το Μουσουράκι.
1: Βράδυ. Γιατί δεν πάμε στους δικούς μας επιτόπου. Το reporters.
0: Α,
1: τους και έτσι ρωτήστε.
0: Έχει
1: σκάσει όνομα.
0: Θα δούμε, θα πει.
1: Έχει σκάσει όνομα. Έτσι, τώρα από Κροατία γίνεται χαμός, ναι. Πείτε του. Έτσι, πες μια πολύ γνωστή κροατική ιστοσελίδα. Εσύ που κάνεις δελτία.
0: Το Μότσαρτ.
1: Το είναι Σερβία.
0: Σερβία, δεν πειράζει.
1: Τα πιάνει όλα εκεί.
0: Τα πιάνει όλα, ναι.
1: Γίνεται χαμός, πες το, έχει κλείσει.
0: Γράφουν οι Σέρβοι έναν Κροάτι, φαντάσου.
1: Ο Ριμπάτα κλείνει Καστάνιτσα.
0: Και ο Γιάννης λέει με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Φαρφής στον Καστάνιτσα για την Ελλάδα.

0: Και αφού οργανώσαμε και το αυριανό φιάσκο της εκπομπής Reporters, κάτι που δεν το είχαμε σχεδιάσει, αλλά ήταν μια πολύ ωραία κατάληξη, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
1: Συνοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί τώρα συνειδητοποίησα ότι θα περάσουμε τις επόμενες τρεις μέρες μαζί, εντάξει και με άλλο κόσμο, αλλά συνήθως τα Σαββατοκύριακα γλίτωνα.
0: Ναι.
1: Τώρα αναγκαστικά.
0: Και άλλοι πανηγυρίζουν απ' έξω, τέλος πάντων.
1: Θα περάσουμε τις μέρες μαζί.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλη Γιαννίση να συνεχίσει. Ο οποίος ήταν πραγματικά αντάξιος του χαμηλού επίπεδου αυτής της εκπομπής.
1: Ναι, ήταν μετριότατος, έχεις δίκιο, ναι.
0: Διαδέχθηκε τον νέαρχο Κυριαζόπουλο.
1: Άλλος από εκεί.
0: Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο. Τα ίδια ισχύουν και απ' έξω για την παραγωγή. Ναι. Κωνσταντίνα Πανούτσου, η Μόνη Σοβαρή. Μανώλης Μουσουράκης με Βαλδίνα Νικολακοπούλου συναγωνίστηκαν για το ρόλο του πιο αχρίαστου.
1: Εντάξει, θα τα πούμε. Θα μπει τώρα, θα πει ένα. Α, δεν έχει δελτίο.
0: Τίποτα. Οπότε εμείς θα τα πούμε πλέον με κανονική ροή σαχλαμάρα τη Δευτέρα.
1: Θα έχουμε περισσότερες εμπειρίες έτσι να μεταφέρουμε.
0: Έτσι.
1: Να είστε κι εσείς έτοιμοι.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, 5 λεπτά μετά τις 8, 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, σκέφτησα αμέσως αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα δύο μικρόφωνα, τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και τον Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η πρώτη αγωνιστική, κύριε Τάσο, συνεχίζεται του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Mm-hmm. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά. Σωστός ο φίλος που έστειλε την πρόληψη, λέει και οι δύο. Και οι δύο είμαστε. Τυπικά το πρώτο ήταν χθες, αν και δεν είχαμε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λόγω των.
0: Δύναμη ασύστηκες.
1: Ναι. Και σήμερα θα είναι μία ώρα, καθώς σε 54 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Yeah, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε. Πάμε στον Βαγγέλη Ναρατζιά, ο οποίος είναι ήδη στην θέση του. Θα περιγράψει το παιχνίδι για λογαριασμό του bwinΣΠΟΡ FM. Νομίζω ότι έχει και τις εντεκάδες. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, κύριε. Το Παναθηναϊκό έχω. Νίκο, δεν ξέρω να βγει και η Νίκη Βόλου τώρα. Θα την έχουμε σε λίγο. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που ο Παναθηναϊκός μπαίνει και αυτό στη διαδικασία της League Phase απέναντι στην Νίκη Βόλου, στο μάτσο που όπως είπατε ολοκληρώνει την αγωνιστική. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ πραγματοποιεί 7 αλλαγές στην 11 κάνοντας εκτεταμένο rotation όπως ήταν αναμενόμενο, μιας και σε τρεις ημέρες ακολουθεί και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ΟΑΚΑ. Η εντεκάδα λοιπόν του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια στην εστία, ο Κάτρης δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Πάλμερ Μπράουν θα πλαισιώσει το Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, οι δύο κεντρικοί μέση θα είναι ο Σωτήρης Κοντούρης με τον Κίνγκς Κάγκουα, μπροστά τους από τα δεξιά ο Πελίστρη, από τα αριστερά ο Γιάγκουσιτς και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Σίριλ Ντέσσερς με τον Ραστόντερ. Συνεπώς, οι τέσσερις παίκτες οι οποίοι διατηρούνται στην 11 σε σχέση με τη Λιβαδιά είναι ο Πένια, ο Φαντρόγγελεν, ο Κυριακόπουλος και ο Κάγκουα. Οι άλλοι 7 είναι αλλαγές, όπως αναμενόταν. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα είναι ο Κότσαρης, ο Γείτονας, ο Καλάμπρια, Ντεφράι, Λάβδα, Σαντίνο, Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Τώρα έχει ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά η προσέλευση του κόσμου εδώ στο ΆΚΑ. Να πούμε ότι θα δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα και οι φίλοι της Νίκης Βόλου που αναμένεται να είναι 300-400 άτομα για να πάρουν θέση στο πάνω διάζωμα. Ο Παναθηναϊκός που διάγει ωραίες χαρούμενες μέρες, ειδικά μετά το χθεσινό βράδυ και την μεγάλη μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐ, τη μεγάλη επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ που έχει σκορπίσει έτσι ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Φυσικά σήμερα λόγω και της καθημερινής και της ώρας αλλά και του αντιπάλου δεν περιμένουμε κόσμο σε ροή στο ΆΚΑ, αλλά περιμένουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Προς το παρόν οι δύο ομάδες δεν έχουν εμφανιστεί ούτε τερματοφυλακές για ζέσταμα. Ο κόσμος είναι κάνα 2.000 μέχρι τώρα. Και
1: θα έρθει και ο Μαροκινός, έτσι δεν είναι? Το πρώτο μήνυμα ήταν παύλα κάλεσμα στον κόσμο.
0: Τα λέμε το βράδυ.
1: Ναι, τα λέμε το βράδυ στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι ο Ναΐ θα βρεθεί στο ΆΚΑ σήμερα. Ναι, θα είναι στο ΆΚΑ κανονικά, θα είναι στα επίσημα.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι, ναι, κάτι που έγραψε και σε μήνυμα όπως λέτε και εσείς. Mm. Ναι.
1: Πιστεύεις ότι είναι. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για τον Παναθηναϊκό ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει κάποια ακόμη προσθήκη μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου 15 του μήνα που να μην έχει δικαίωμα βέβαια συμμετοχής στα παιχνίδια του Conference League?
2: Τάσο, είναι μια καλή ερώτηση αυτή που κάνεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του στην αγορά και θα δούμε αν προκύψει και κάποια κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το αποκλείουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δεν λένε ότι πάνε για μεταγραφή, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν σου προκύψει κάποια ευκαιρία για κάποιους παίκτες που αρέσει στον προπονητή και στο επιτελείο, θα γίνει κίνηση, έστω και αν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα σε ποια θέση μπορεί να γίνει κίνηση, θα σου έλεγα ότι δύο θέσεις που μπορεί να γίνει κίνηση, μία είναι στο κέντρο της άμυνας και μία είναι στην επίθεση στα εξτρέμ. Εκεί είναι υποψήφιοι δηλαδή να έρθουν κάποιοι παίκτες. Αλλά από την άλλη, για το κέντρο της άμυνας να πούμε ότι αν είναι υγιής ο Πάλμερ Μπράουν, νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, στα δικά μου μάτια, ας πούμε, ο Πάλμερ Μπράουν είναι πολύ άνωτρος ποδοσφαιριστής από τον Τουμπά, παράδειγμα, που έφυγε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα για τα εξτρέμ.
1: Δεν διαφωνούμε.
2: Χαίρομαι. Τώρα για τα εξτρέμ, νομίζω ότι εκεί και με την αποχώρηση του Ζαρουρί, ενδεχομένως πιο πολύ, αν βρει κάτι στην αγορά, προς τα εκεί να κοιτάξει. Στη θέση των εξτρέμ. Mm-hmm. Στα χαφ, φυσικά, είναι κομπλέ. Έτσι.
1: Ναι, και με τον Ουναϊ
2: και
1: πλέον. Στα, ναι.
2: Και στους φορ. Και, και κάπως έτσι κινείται το, το πράγμα και με τα γραφικά. Η μεγάλη δουλειά έγινε χθες, Τάσο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Το χθεσινό ήταν η μεγάλη δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη δουλειά ήταν όλα όσα έγιναν φέτος το καλοκαίρι. Διότι δεν μπορεί κανείς να, να μην δει αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί φοβερή ένεση ποιότητας φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει φέρει παίκτες όπως ο Ντεφράι, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ουναΐ, ο Κάγκουα που είδαμε τι μέρος του λόγου είναι.
1: Ναι.
2: Έχουν, έχουν έρθει παιδιά δηλαδή τα οποία τον Παναθηναϊκό ποιοτικά τον αναβαθμίζουν. Έτσι,
1: ναι, τώρα πώς θα καταλήξει η ομάδα.
2: Το πώς θα καταλήξει η ομάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που λέγει μια ψυχή.
1: Ναι, άλλο το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν, ναι, ναι. Σίγουρα. Εγώ θα προσθέσω,
2: ναι.
1: Μπορεί να μην είναι τυπικά μεταγραφή, αλλά για μένα ουσιαστική μεταγραφή είναι ο Ντέσσερς.
2: 100%. 100%.
1: Και 100%. Έχει φανεί με το καλημέρα τη σεζόν.
2: 100%. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα.
0: Εγώ είπα στο Διονύση το 4 προχθές του Ευαγγελίου, ξέρω να σου πονήσω ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και πέρσι με τις όποιες ελλείψεις είχε, αν είχε καλά τον Ντέσσερς, ίσως η σεζόν έχει εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Μόνο τον Τέσσερις.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, γιατί ο Τέσσερις ανήκει σε μια κατηγορία παιχτών, παιδί μου, που όπως λέω και εγώ, ο καλός ο φορ, στις τρεις φάσεις του ένα πρέπει να το κάνει γκολ. Δηλαδή τι εννοώ, ο καλός φορ, εννοώ Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιώβιτς, Μπέρκ, τέτοια. Ναι. Δηλαδή τον Τέσσερις εγώ τον βάζω σε αυτή τη συνομοταξία.
1: Ναι, όντως.
2: Ναι.
1: Όντως, όντως. Είναι τουλάχιστον ο υγιής Τέσσερις, όπως μας έχει δείξει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, είναι σημείο αναφοράς, ρε παιδί μου.
2: Είναι σημείο αναφοράς και, και είναι ένα κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κακά τα ψέματα.
0: Ρωτάει πολλοί κόσμο, Βαγγέλη, αν ο Κάτρης είχε ξαναφορέσει περί βραχιών αρχηγού, αν το θυμάσαι. Γιατί είναι αρχηγός σήμερα, έτσι.
2: Αρχηγός, Δεν το θυμάμαι, Νικόλα. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.
0: Μόνο σε, σε φιλικό μας, λέω, Μανώλης.
1: Μας λένε από το κοντρόλ.
0: Άρα είναι το πρώτο επίσημο που είναι αρχηγός. Σημαντικό, έτσι.
2: Σημαντικό πολύ για αυτό το παιδί, αλλά ταξίζει κιόλας, διότι η ποιότητά του ξεχυλίζει. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να στεκόμαστε και σε αυτούς, όχι μόνο στους παιχταράδες που έρχονται μεταγραφή. Για μένα, εγώ εκτιμώ ότι ο Κάτρης και ο Κοντούρης είναι δύο παιδιά διαμάντια ποδοσφαιρικά που ο Παναθηναϊκός πρέπει τα επόμενα χρόνια να πάρει πολλά πράγματα από αυτούς τους δύο. Συν τους άλλους που έχει αποκτήσει, έτσι.
1: Ναι. Εγώ θα σου πω να πάρει αγωνιστικά και μετά από κάποια χρόνια και οικονομικά.
2: Ναι, ναι. Αν έχουν τη λογική εξέλιξη τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Φυσικά,
1: την υγεία τους πάνω απ' όλα.
2: Να έχουν και τις φιλοδοξίες, να συνεχίσουν και σε ένα ράφι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός και η κάθε ελληνική ομάδα καμαρώνει να βλέπει τα παιδιά του, ας πούμε, να, να προοδεύουν. Είδαμε, ας πούμε, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού τώρα με τον Τζολάκη. Το Ολυμπιακό στο Τζολάκη ουσιαστικά του άνοιξε τον δρόμο. Γιατί τα 15 εκατομμύρια είναι πολύ μικρό ποσό για τον Τζολάκη. Και το είδαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές στην Premier League, έτσι.
1: Ναι. Όντως.
2: Καλό είναι αυτό πάντα. Μακάρι να βγάζουμε πάντα παιδιά έτσι τα λαντούχα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Αυτά, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Θα τα πούμε και στην συνέχεια με την Σέντρα. Αναμέτρηση, τι, διάλειμμα.
0: Αμέ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Αμέ.
1: Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα πρώτα στοιχεία από το ΆΚΑ. 45 λεπτά για τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Παιχνίδι που δεν ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της League Face. Έτσι το είπαμε για χθες. Πρέπει μόνο ακόμη τα παιχνίδια. Είναι η έφεση και τι θα γίνει με το Λιβαδιάκο της Τραστρίπολης.
1: Σήμερα δεν ήταν να εκδικαστεί. Ναι, δεν
0: διάβασα
1: σήμερα,
0: κάτι.
1: Σήμερα, ναι. Αλλά ναι, αποτέλεσμα δεν έχουμε. Ναι. Γιατί και, και πρωτοδίκως από τη μέρα της εκδίκασης μέχρι να βγει απόφαση, νομίζω πέρασαν τρεις μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα και με τα υπομνήματα και τα σχετικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που είπαμε δεν έβαλαν το Λεβαδιακό. Mm. Δεν έβαλαν στο Λεβαδιακό, να το πω έτσι, παιχνίδι στην την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Για να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Έχουμε παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα. Τυπικά δεύτερη αγωνιστική, αλλά θα είναι πολύ λιγότερα. Αν δεν κάνω λάθος, ή τρία ή τέσσερα θα έχει την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε. Ακόμη δεν έχουμε εντεκάδα Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου, η οποία έχει ξεκάθαρο στόχο να την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Το λέει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι ο βασικός στόχος τη σεζόν που αρχίζει, το πρωτάθλημα της Super Bet League 2, αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Ξεκάθαρος στόχος λοιπόν είναι αυτός της ανόδου.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Facebook της Θεσσαλικής ομάδας την εντεκάδα. Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας, Έπας, Ράιος, Ομεογκά, Τζίμας και Μάντζης. Αυτή είναι η 11η επιλογές του Στέλιου Μαλεζά, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βόλου.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ. Σήμερα θα είμαστε συμπτυγμένοι.
1: Ναι.
0: Συμπυκνωμένοι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αρχή με αυτό του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Τσανάκας είναι στην παρέα μας. Χαίρετε, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Από πού θέλετε να το πιάσουμε?
0: Όπου θες. Έρχεται ο κύριος Μπέιλι, έτσι βασικά.
2: Εντάξει, ναι, έρχεται το βράδυ, 12:35, 1:25 το βράδυ θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πιθανότατα τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Πιθανότατα, λέω.
1: Γιατί, να μην τις στρογγυλοποιήσουμε, να μην τις κάνουμε, στρογγυλέψουμε μάλλον, να τις κάνουμε 20.
2: Κάτσε, πρέπει να κάνουμε άλλες δύο.
1: Δύο είναι.
2: Α, λες και για τον Μπέιλι έβαλες μέσα, ναι, οπότε ναι. Εντάξει, εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 18-19 με τον Μπέιλι. Νομίζω πρέπει να είναι 18 πάντως.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι 18. Και βάζω μέσα κάπου και διάβασα, το
1: κάπου,
2: και
1: ναι, κάπου διάβασα 16 συν 2 συν 1. 16 ναι. Συν 2 τυπικά νους Αποστολάκης συν 1.
2: Α, τον... όχι, αυτούς τους δύο δεν τους έχω βάλει.
1: Α, όχι.
2: Δεν τους έχω βάλει μέσα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Αλλά το θέμα, η ουσία είναι ότι έχει αλλάξει το 70-80% του ρόστερ, έτσι.
2: Α, βέβαια, βέβαια. Είναι τεράστιες αλλαγές που έχουμε γίνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Mm. Εντάξει, είναι ένα καλοκαίρι που κάποιοι θα πούμε θυμίζει άλλες εποχές με τις πάρα πολλές μεταγραφές, αποχωρήσεις και σχετικά, αλλά δεν μου θυμίζει καμία άλλη μεταγραφική περίοδο προσωπικά. Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ποδοσφαιριστές γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό ρεκόρ, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Mm. Και έχει ξοδέψει πάλι ένα ποσό ρεκόρ πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Έχει σπάσει το ρεκόρ με τη μεταγραφή του Πουέρτα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή. Και είναι οι μεταγραφές ήδη έχουν αρχίσει και αποδίδουν αρκετές από αυτές, εγώ λέω. Αλλά εντάξει, θα χρειαστεί χρόνος. Μισό...
1: Ναι, και για χρόνος και υπομονή, βέβαια.
2: Και για τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί ο προπονητής θα πρέπει να δέσει και να παρουσιάσει έτοιμη πολύ γρήγορα μια ομάδα που στα χαρτιά είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, κατά την άποψή μου. Και νομίζω και πρακτικά θα το δούμε. Αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι, ότι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει και αυτοί σύντομα να προσαρμοστούν στα πλάνα του προπονητή και στον τρόπο παιχνιδιού και να μάθουν ένα στο παιχνίδι του άλλου.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η διακοπή σε λίγο διάστημα, αλλά μέχρι τότε ο Ολυμπιακός έχει και μάθει παιχνίδια, έτσι, μας βγουν παιχνίδια. Γιατί μιλάμε για ένα 5-5 στο πρωτάθλημα που μοιάζει βατό, βάσει των αντιπάλων που έχει ο Ολυμπιακός, όπως η συνέχεια δηλαδή που έχει Βόλο, έχει Όφη, έχει Λεβαδιακό, δεν είναι κάτι που λες ότι δεν είναι στα μέτρα του ή έχει κάποιο ντέρμπι. Και ένα 5-5 θα ήταν ιδανικό και σε θέμα ψυχολογίας. Έχει τα δύο μάτς του Κυπέλλου, αυτό που δέξει με την Ελλάδα και το άλλο με το Βόλο, και έχει και το πολύ μεγάλο αστερίσκο, αυτό με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας. Mm-hmm. Τώρα, βγήκε σήμερα και δεν έχει αναρτηθεί επίσημα έτσι στο site της UEFA, αλλά okay, την έχουμε μάθει στην ουσία στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω, και σας ενώνω σας ποια είναι, με τόσους ξένους που είχε ο Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε για ένα ρόστερ που άμα το δούμε, χωρίς και βγάζοντας έξω κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, τύπου Γιάρεμτσουκ, Καμπελά και τα σχετικά. Κλέιτον, αν μείνει, που δεν θα μου φάνηκε απίθανο στο τέλος, θα μείνει για μια τρίτη επιλογή για την επίθεση. Ο προπονητής δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό, γιατί δεν δημιουργεί προβλήματα ο Κλέιτον. Δεν είναι χαρακτήρα δηλαδή που θα δημιουργήσει προβλήματα από ειδικά αν δεν παίζει, αν έχει συμβιβάζεται με ένα τέτοιο ρόλο. Αυτό εννοώ. Είναι το ρόστερ 25 με 26 παίκτες, αν βάλουμε και τον, τον Κλέιτον. Έπρεπε να μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αναγκαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις, παιδιά, κάποιοι αδικούνται.
0: Νομίζω ότι ποιον είναι ο πιο αδικημένος.
2: Ναι, θα μπορούσε να το πούμε και έτσι. Θα μπορούσα να το πούμε και εγώ.
0: Τουλάχιστον με βάση την εικόνα του μέχρι τώρα, μέχρι ώρα.
2: Στο ξεκίνημα, έτσι, ναι. Απ' την άλλη, αν δούμε ας πούμε, τα περσινά νούμερα του Σιπιώνη στην Ευρώπη, πολύ χαμηλά, έτσι. Εννοώ σε χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι.
2: Απλά θεωρώ ότι κόπηκαν δύο χάφ, όπως ο Γκαρσία και ο Σιπιώνη, αλλά και ένα εξτρεμ. Όπως ο Ρόκα και φυσικά ο τερματοφύλακας, γιατί άμα το δούμε πολύ απλά και λογικά ήταν, όχι πολύ απλά, αν το δούμε ποδοσφαιρικά τελείως, ήταν πολύ λογικές αυτές οι κινήσεις. Τι εννοώ, ο Ολυμπιακός 14-2 Έλληνες τερματοφύλακες με δύο ξένους.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο κανονισμός της UEFA σου αφήνει ένα παραθυράκι ότι αν τραυματιστεί ο τερματοφύλακας σου μπορείς να τον αλλάξεις, είναι πιο ευέλικτος ο κανονισμός του τερματοφύλακης, αυτό εννοώ. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ρίσκο, θεωρώ εγώ, να πάει με μόνο ένα τερματοφύλακα έμπειρο, όπως ο Ορτέγκα. Τώρα, ο προπονητής αποφάσισε ότι για να μην έχει τα περσινά παθήματα στο Champions League, όπως θα πάει με όλη την άμυνά του, όλους όμως, ακόμα και για τον Μπρούνο, δηλαδή που ήταν ένας υποψήφιος που βγήκε εκτός, προπονητής θεώρησε ότι τον Μπρούνο με τις αμυντικές του ικανότητες που έχει, γιατί είναι καλύτερος αμυντικά έτσι από ό,τι θεωρείται, να έχει δύο αριστερά μπακ ισορροπημένα. Θεώρησε ότι δεν πρέπει να κόψει ένα στόπερ, γιατί θυμάστε πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός είχε δύο στόπερ βασικούς και που πήρε τον Μπιανκόν τον Καλογερόπουλο και όταν χρειάστηκε κάποιος άλλος να μπει, ο Μπιανκόν, θυμάστε τι γίνει με τη Λεβερκούζεν. Σύν ότι οι παιδιά και οι αμυντικοί πάντα έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και σε θέμα καρτών και δευτερικά είναι εκεί και πιο γεμάτη θέση του Ολυμπιακού, έτσι, στα στόπερ. Και γι' αυτό πηγαίνει. Τώρα στα χαφ, νομίζω ξεκλειδώνει λίγο την απόφασή του. Σχάτος, εγώ θα πω, πιο μετά και χθες μια εμφάνιση, αλλά γενικότερα με όλη την προετοιμασία που έχει κάνει ο Φίλης, σαν μια έξτρα επιλογή το λέω. Δεν το λέω ότι θα παίξει βασικό στο παιδί της
1: Ευρώπης. Αλλά ναι.
2: Αλλά είναι μια έξτρα επιλογή. Αλλά και κυρίως με λέω ότι ξεκλειδώνει πολλά πράγματα ο Τσιτίνιο. Ναι, μεν ακούω την κουβέντα, δεν είναι την καλύτερη δυνατή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Τους τελευταίους μήνες, αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη πλευρά είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα χαρακτηριστικά του τα θέλει πάρα πολύ ο προπονητής στην Ευρώπη. Το pressing, την ένταση που παίζει. Μπορεί να παίξει στο πίσω το center for, μπορεί εύκολα να παίξει 6-8, το ξέρουμε έτσι, είναι και ίσως και η θέση του εκεί πέρα. Ακόμα και εξτρέμα εγώ λέω, στη χειρότερη των περιπτώσεων, στην τον Κουστάβο Σάου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτός στο 8 αν χρειαστεί σε ένα πιο επιθετικογενές σχήμα. Οπότε και με τα 4 εξτρέμα που έχει ο Ολυμπιακός Φορτούνης που ασφαλώς δεν μπορεί να κοπεί, ο Ζέλσον που παραμένει στην ομάδα κανονικά, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μπέιλι, καταλαβαίνετε ότι μετά νομίζω είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός σε όλες τις θέσεις. Νομίζω και στο μυαλό του δικό μου ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορούμε να τον κακολογήσουμε για κάτι. Αν άφηνε εκτός, τι να πω τώρα, είναι το Γκονζάλες που ακούστηκε μια φήμη χθες.
0: Αδιανόητο ήταν. Αδιανόητο.
2: Γιατί είδαμε ότι πήγε ας πούμε σε προγραμματικά με ένα σεντερφόρ. Χωρίς να είναι λάθος αυτό που έκανε. Γιατί είδαμε ότι και ο Ταρέμι ήταν φευγάτος και ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι ακόμα εδώ, αλλά δεν είναι το μυαλό του εδώ. Αλλά δεν θα μπορούσε να πάει σε μια σειρά με 8 μάτς, παιδιά, τώρα με ένα σεντερφόρ.
1: Όχι.
0: Γιώργο, πριν πάμε στο τι έγινε με νους και Αποστολάκη, υπάρχει εικόνα για την ετοιμότητα του Μπέιλι. Το λέω γιατί αφενός δεν υπολογιζόταν από τη Βίλα και αν δεν κάνω λάθος είχε και ένα μικρό τραυματισμό.
2: Έβγαλε ένα μικρό τραυματισμό στην προετοιμασία,
0: ναι,
2: που τον έχει κρατήσει εκτός, οπότε
0: θα χρειαστεί χρόνο,
2: θέλει, έτσι. Θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο δουλειά. Δεν σας λέω ότι θα χρειαστεί 2 μήνες. Δηλαδή τόσο πολύ χρόνο πούμε, θα χρειαστεί ούτε κάποιο.
1: Όχι, αλλά ίσως την πρώτη διακοπή.
2: Δεν έκανε προετοιμασία, αλλά ναι, η πρώτη διακοπή θα είναι πολύ ευεργετική για τον Μπέιλι συγκεκριμένα, εγώ λέω. Γιατί θα έχει έξτρα χρόνο να καλύψει αυτό το handicap που έχει χάσει. Γιατί έκανε ένα μέρος της προετοιμασίας, αλλά επειδή είχε πρόβλημα, ξέρετε, δεν έχει κάνει το full πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τώρα σε 100% να σας πω ότι πότε θα είναι ή για την ακρίβεια να σας πω πότε ακριβώς τον υπολογίζουμε ο προπονητής να παίξει, τώρα θα το βλέπουμε σταδιακά. Γιατί τώρα έρχεται, θα μιλήσει με τον προπονητή από κοντά, καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ακόμα που έχουμε να δούμε και να μάθουμε από αυτόν τον παίχτη που όπως φαίνεται τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και με ένα πολύ καλό αντίστοιχο κιόλας, έτσι, γιατί έχει πολύ λίγα χρήματα. Κοντά στα 5 εκατομμύρια, 4,5-5, μιλάμε τώρα για μια καταπληκτική μεταγραφή, εφόσον βγουν στο χορτάρι όλα αυτά που έχουμε δει έτσι από τον Λέον Ντέιλ. Και εντάξει, οι Άγγλοι, εγώ θα πω και όλα, το συνηθίζουν για παίκτες που δεν υπολογίζουν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, να προσπαθούν έστω να πάρουν και κάτι λίγο, για να μην τον χάσουν τελείως.
0: Μενούς και Αποστολάκη.
2: Είναι δύο μεταγραφές κλειδωμένες αυτές από τον Ολυμπιακό. Είναι μεταγραφές κλειδωμένες.
1: Φυσικά είναι συμφωνία, Γιώργο.
2: Ορίστε.
1: Είναι συμφωνία.
2: Ναι. Είναι κλειδωμένες μεταγραφές και δύο από τον Ολυμπιακό. Απλώς μπορώ να στο... πώς να στο θέσω. Δηλαδή, άλλαξε λίγο το στάτους των δύο μεταγραφών. Καλά, του νους άλλαξε 2-3 φορές θες μέσα στη μέρα. Γιατί έπρεπε να δούμε τι θα γίνει και οριστικά με τον Ζέλσον. Προποντήθηκε και αποφασίστηκε να μείνει. Και τελικά αυτό ίσχυσε, το είδαμε κανονικά. Παρά την πρόταση 5-2 εκατομμυρίων από την Κράσνονταρ. Ο νους, με την ουσία συμμεταγραφή του, θα ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Απλώς ο Ολυμπιακός καταλαβαίνει, τον έφερε και γιατρικά, τον έκλεισε από τώρα. Και από 1η Ιανουαρίου θα ισχύει αυτή η μεταγραφή, θα ισχύει η μεταγραφή του νους στον Ολυμπιακό. Το Αποστολάκι είναι από το επόμενο καλοκαίρι. Απλώς ο Ολυμπιακός, επειδή είναι δύο παίκτες που τους ήθελε πολύ, τον Αποστολάκη, γιατί είναι ένας Έλληνας, έτσι, και ο Ολυμπιακός το βλέπει ότι δεν έχει πολλούς Έλληνες. Ήθελε να τονώσει για το ελληνικό στοιχείο. Απλώς σε διαπραγμάτευση υπήρχαν και κάποιες απαιτήσεις από πλευράς του Όφη για να προχωρήσει το deal. Και okay, το Όφη, εγώ λέω ότι από αυτή τη διαπραγμάτευση κερδισμένος βγήκε. Γιατί και χρήματα θα πάρει σημαντικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έχει απώλειες στην ευρωπαϊκή του λίστα, στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
0: Βέβαια, τελευταία στιγμή πώς να τους αντικαταστήσει.
2: Βέβαια, εγώ λέω ότι σε αυτό το deal είναι κερδισμένοι και οι δύο, γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες που ήθελε. Και ο Όφη όμως καταφέρνει με τη συμφωνία αυτή να τους κρατήσει τον έναν για 6 μήνες και τον άλλο για ένα χρόνο. Δεν είναι άσχημο για καμία από τις δύο πλευρές. Αν ο Ζέλσον είχε αποχωρήσει χθες ή υπήρχε πριν να αποχωρήσει αύριο, ο νους θα ήταν ήδη στον Ολυμπιακό και θα ήταν και στην ευρωπαϊκή λίστα, το καταλαβαίνετε. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήρθε κάτι τέτοιο, δεν προχώρησε η πρόταση να δημιουργηθεί σε deal της Κράσνονταρ, είναι υπήρχε λόγος ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμο που χαλάσει την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό όνειρο που θα μπορούσε να ζήσει και φυσικά να έχει μια έξτρα ακόμη περίπτωση που θα βρούμε και πιθανότητα και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Μέστε.
2: Αυτά, να πούμε ότι φύγανε πάρα πολλά συγγραφέα, πήγε τα μισά, δεν έχω νούμερο ακριβώς να σας πω, για πόλο, αλλά θα ξέρω τις επόμενες ημέρες, παίζει ο Ολυμπιακός το Σάββατο, θα πάει πάρα πολλοί κόσμος όπως πάντα το συνηθίζουμε άλλωστε στον Βόλο, εκεί που εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε και μια πρώτη γεύση του Πουέρτα. Και σιγά σιγά έτσι έχουν βγει και τα εισιτήρια επίσης για τον Όφη, για τον τέσσερα παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Και κάπως έτσι κυλάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το επόμενο διάστημα, γιατί καλά τα μεταγραφικά, αλλά θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα πολύ και μεταγωνιστικά νομίζω.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλε.
2: Να
1: σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να μπούμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Να αρχίσουμε από του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Να αρχίσουμε το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τη στιγμή στον αέρα. Πέταξε πριν από λίγο για την Κρήτη. Εν ώψη συμμετοχή στο 6ο διεθνές τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου. Αύριο θα παίξει σε 9 με τη Φενέρμπαχτσε

0: Που δεν σου αφήνει, ξέρεις. Ήδη το, επειδή στο τουρνουά του Ηρακλείου έχω πάει σχεδόν ως όλα, είναι το πιο νωρίς που γίνεται. Πάντα ήταν 14, 15.
1: Ναι. Τώρα λόγω του Super Cup έχει πάει αυτό πίσω.
0: Ναι, και ότι ξεκινάει και η Ευρωλίγκα νωρίτερα, έτσι. 24. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Είπε λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα όλες οι ομάδες στην αρχή, θα ήμασταν έτοιμες. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους και να βελτιωνόμαστε χρόνο με το χρόνο. Για το τουρνουά είπε ότι είναι ίσως το πιο δυνατό, από την άποψη ότι υπάρχουν 4 ομάδες Ευρωλίγκας σε σχέση με τα άλλα που μπορεί να συμμετάσχει. Τώρα, επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω αν από αύριο θα μπουν οι διεθνείς, ειδικά αυτοί που κάνανε πολύ μακρινά ταξίδια, ο Μοντέρο, ο κύριος Σεντιάη. Είναι εκτός έτσι κι άλλως Παπα-Νικολάου με το Λαρτζάκι. Παπα-Νικολάου λόγω ξεκούρασης, γιατί είχε ένα θεματάκι στο γόνατο, αν θυμάσαι. Ο Λαρτζάκι, γιατί νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψει στην ΑΕΚ, με μεταγραφή. Έχει πάρει και τον Πάπας και τον Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Ο Πάπας νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να μείνει κιόλας στο ρόστερ. Ο Ντάνστον όχι. Θα δείξει. Ξέρεις, δηλαδή νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα εκείνη την ώρα πως θα νιώθουν οι παίκτες.
1: Ναι. Αυτό που είπες, αν όχι αύριο.
0: Την Κυριακή θα δούμε σίγουρα νομίζω. Τους δούμε όλους. Τι άλλο. Να πούμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία πλέον για τη Σαν Αρένα. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και διευθετούνται και τα τελευταία τεχνικά εμπόδια για να υπάρξουν υπογραφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΚΑΕΑΕΚ. Για τον Λαρετζάκη είπαμε. Εντάξει, ο Μοντέρο εννοείται ότι ήταν αυτός που σήμερα τράβηξε πιο πολύ τα φλας των φωτογράφων. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτά του Ολυμπιακού.
1: Στα το Παναθηναϊκού.
0: Και συγγνώμη, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος, τα τρόπαια που θα έχει ο Ολυμπιακός σε Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα και Super Cup το περσινό, θα είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο. Όσοι δηλαδή θα πάτε στο γήπεδο την Παρασκευή και την Κυριακή, θα έχετε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε και με τα τρόπαια σε ειδική γυάλα θα έχει τοποθετηθεί στα δύο ωράκια.
1: Μάλιστα, Παναθηναϊκός βλέπω εδώ ότι υποδέχθηκε τους 6 διεθνείς που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και έκαναν την πρώτη προπόνηση στο Telecom Center Athens. Και μιλάμε για τους Μίτογλου, Καλαϊτζάκη, Ερναν Γκόμεθ, Μπάντιο, Φρανσίσκο και Μπόγκα. Και αύριο Παρασκευή θα δώσει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο του Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, προφανώς θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και επίσης ανακοίνωσε την διεξαγωγή του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens, με την συμμετοχή των Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουργ, η οποία είναι η κάτοχος του EuroCup. Παρασκευή στις 6 θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟ και στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργ, και το Σάββατο στις 5 ο μικρός και στις 8 ο μεγάλος τελικός. Και τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διοργάνωση αλλά και την διάθεση των εισιτηρίων. Θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στο Telecom Center Athens με την μορφή που έχει σήμερα. Αυτά τα του Παναθηναϊκού.
0: Στον ΠΑΟ είχαμε ένα πρόοπτο με τον Ταϊρή.
1: Κρίμα.
0: Ο οποίος υπέστηριξε τη μηνύση που θα μείνει ένα μήνα εκτός. Κάνει αυτό τον καθαρισμό που λέμε. Και οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται κανονικά. Τώρα αφήνουμε ένα.
1: Ναι, δεν είχαν κάπου διάβαση ένα γεύμα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παρουσία, μάχη.
0: Γεύμα συσπήρωσης. Που λέμε, έκαναν τη media day τους προχθές. Αφήνουμε έτσι ένα μικρό παραθυράκι για το Super Cup. Γιατί.
1: Της Ευρωλίγκας.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες έτσι, αμφιβολίες, όχι ανησυχία ακόμα, μην το πω έτσι, γιατί έχουν αρχίσει πάλι κάτι επιθέσεις του Ιράν με ντρόουν, κάτι διάφορα, και δεν ξέρω μήπως προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αν προκύψει, που ευχόμαστε να μην προκύψει, όχι για το Super Cup,
1: καλά, ναι,
0: αλλά για τους ανθρώπους που είναι εκεί, το βλέπω πολύ δύσκολο να βρίσκεται άμεσα λύση.
1: Ναι, άρα λες για ακύρωση.
0: Ναι, αν.
1: Ναι, όμως
0: γίνεται, νομίζω ότι θα πάει για άλλη ημερομηνία. Έτσι. Mm-hmm. Το παρακολουθούμε.
1: Άλλη ημερομηνία τι, μέσα στη σεζόν, στη διάρκεια τη σεζόν, λες.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Μήπως το κάνουν κάποια άλλη στιγμή. Είναι δύσκολο βέβαια, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω ότι. Στην άποψή μου, θα έπρεπε εξ αρχής να μην πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, να βρεθεί μια άλλη πόλη, ένα άλλο γήπεδο.
0: Ναι. Υπήρχαν οι λύσεις της Βαλένθια, της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εντάξει, όχι, προφανώς υπάρχουν συμφωνίες, ρήτρες και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ μιλάμε για.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζει Ντουμπάι βασικά.
1: Για άλλη.
0: Με ποιο κριτήριο, ας πούμε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Γιατί είπαμε ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο φιναλίστ, και ήταν και ο κάτοχος

0: του περσινού τροπέου, ας πούμε. Ναι. Ο φιναλίστ Ρεάλ και ο κάτω πρώτο, η Φενέρ. Ας βρίσκανε και σε εγώ.
1: Προφανώς δεν ξέρω, από τη στιγμή που γίνεται εκεί ως, ας το πούμε, οικοδεσπότης.
0: Ως γηπεδούχος, ναι.
1: Μόνο έτσι μπορεί να... μόνο έτσι μπορώ να το δω.
0: Αυτά για τον μπάσκετ.
1: Ωραία.
0: Αύριο είναι το τελευταίο διαμάντι, στο Diamond League. Καραλής Ντουμπλάντης.
1: Ναι.
0: Ο Μεν Ντουμπλάντης λέει ότι πρέπει να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ για να πάρω το διαμάντι. Ο Δε Καραλής λέει ότι και παγκόσμιο ρεκόρ να κάνω μπορεί να χάσω. Φοβερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.

0: Ψαρώνουμε και στους μεσογειακούς, με φτάσει τα 71 μετάλλια.
1: Ναι.
0: Είναι ρεκόρ. 26 χρυσά, 26 σημαίνια, 19 χάλκινα.
1: Ναι, όντως πολύ... τα έχουν πάει πολύ καλά. Mm. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, έχουμε. Όχι ακόμα. Όχι, θα έχουμε σε λίγο. Okay. Τώρα που είπα και αθλητές και αθλητρίες. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Σερβία. Αλλά ούτως ή άλλως είχαν δύσκολο έργο, ούτως ή άλλως έκανε υπέρβαση φτάνοντας στα προημιτελικά. Αλλά πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικός ο τραυματισμός, φίλε, της Αγγελοπούλου. Mm. Τα κάνει μαγνητική. Φαίνεται, φάνηκε πολύ σοβαρό. Θα ευχηθούμε περαστικά, αλλά πραγματικά όποιος το έχει δει καταλαβαίνει. Όποιος το έχει δει καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και ρίχνει από ό,τι φαίνεται με τα γραφικές ματιές για το κέντρο της άμυνας, για τη θέση του αριστερού εξτρέμ, αλλά νομίζω πρέπει να γίνουν, για να υπάρξουν προσθήκες πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις. Γεια σου Αλέξη.
2: Γεια
1: σου
2: φίλε. Γεια σου παιδιά. Κάνετε.
1: Καλά, καλά. Εσύ.
2: Καλά, καλά είμαστε. Έχουμε μεταγραφικά, έχουμε προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη. Θα είναι και ένα πρώτο πολύ μεγάλο τεστ, crash test για τον Άρη. Το Σάββατο στην Όλουεν Αρένα. Πού θέλετε να τα πάρουμε, από το μεταγραφικά, από το...
1: Ό,τι θες.
0: Ναι, για Φαμπιάνο τι έχουμε κανένα νεότερο.
2: Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Κοίτα, το πρώτο ήταν προγραμματισμένο σήμερα να πάρει ένα κομμάτι της προπόνησης, τουλάχιστον αυτό ήταν στο πλάνο, από το τεχνικό team και από το ιατρικό. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε ενημέρωση. Εγώ πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι στην αποστολή. Παιδιά, τώρα το αν θα παίξει βασικό, αυτό δεν το ξέρω. Ίσως κρυθεί και την τελευταία στιγμή. Πάντως το πλάνο είναι να προλάβει να είναι στην αποστολή. Το θέλει και ο ίδιος. Όλο το ιατρικό team έχει πέσει και πάνω του. Θα δούμε. Σε λίγο θα έχουμε την ενημέρωση, γιατί η προπόνηση ήταν απογευματινή σήμερα και δεν έχω ακόμη ενημέρωση.
1: Ωραία. Από εκεί και
2: αυτό
1: πέρα.
2: Όσον αφορά το Φαβιάνο τώρα, για τα υπόλοιπα αγωνιστικά, εγώ δεν βλέπω να αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, η καλή εικόνα του Κουαμέ το βάζει στο κάδρο. Αλλά για να παίξει ο Κουαμέ θα πρέπει ή να πλαγιάσει, δηλαδή να πάει να παίξει στην πλευρά, στη μία πλευρά. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τους Παλάσιους Γκαρέ, ο Παλάσιος λογικά, θα μείνει εκτός ενδεκάδας, εκτός μετά αποφασίσει να αφήσει εκτός τον Μάνου Γκαρθία και παίξει με δύο φόρ. Ένα πιο ρισκαδόρικο σχήμα για το προπονητή του Άρη. Το Χόγκλα, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τον βλέπω ακόμη έτοιμο να παίξει από την αρχή. Θα δούμε. Ίσως θέλει να τον πάει σιγά σιγά ο προπονητής του Άρη, γιατί θυμίζω ότι έλειψε 4 μήνες, παιδιά, δεν είναι απλό πράγμα. Να τον πάλι να παίξει, έκανε επέμβαση, δεν θέλει να το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη. Αυτές είναι οι σκέψεις του βασικά και βασικά πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν ο Φαμπιάνο ή όχι, δεν είναι ο Φαμπιάνο, θα πρέπει να αλλάξει βασικά το αμυντικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και να παίξει, να κάνει ντεμπούτο ο Σούκαλο, εντάξει, που δεν τον έχουμε δει καθόλου.
1: Ναι.
2: Θα κληθεί να μπει κατευθείαν στα βαθιά.
1: Από εκεί και πέρα τώρα. Πάμε με τα γραφικά. Τι ψάχνουμε, στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ.
2: Το ιδανικό για τον Άρη θα ήταν, για να πεις ότι έχει κάνει ένα σούπερ σχεδιασμό και ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό το τρόπο όλα τα κενά, μιλώντας με καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους, είναι να πάρει ένα ακόμη αριστερό μπακ, ένα αριστερό γούγκερ και ένα κεντρικό αμυντικό φυσικά. Ξεκινώντας ίσως από τον κεντρικό αμυντικό θα πω εγώ, που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για ένα... Για το τέλειο, το ιδανικό, ρε παιδί μου, το καλύτερα δεν γίνεται.
1: Το τέλειο καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι. Κλείνοντας όλα τα κενά, μετά δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάποιο κενό. Ούτε στην πράξη, ούτε στα χαρτιά. Εγώ πιστεύω ότι οι ματιές του Άρης ρίχνει και για τις τρεις αυτές θέσεις. Μιλάει με υποψήφιους στόχους και για τις τρεις αυτές θέσεις. Το θέμα είναι τι θα προκύψει, τι μπορεί να αποκτήσει, με ποιες προϋποθέσεις, με ποιους οικονομικούς όρους. Αν ταιριάζουν, αν έχουν αγωνιστικό ρυθμό αυτοί οι παίκτες για να δουν να ενσωματωθούν, είναι πολλές οι προϋποθέσεις. οι οποίες πρέπει να συντρέξουν. Εγώ πάντως από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, παιδιά, μιλάει και με αριστερό μπακ και με winger και με stop. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Τώρα το τι απ' όλα θα πάρει και τι στο τέλος θα αποκτήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί επαναλαμβάνω είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Αλλά ότι ψάχνετε, ψάχνετε. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
1: Τι θα δώσει?
2: Τι θα δώσει? Καλό, καλή ερώτηση αυτή.
0: Έχουμε δει, κλείνουν και αγορές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, κοίτα να δεις, ο Αλφαρέλα ψάχνεται για Πολωνία ήδη, ειδικά γιατί έχει καλό όνομα εκεί. Και για το Δόνι θα ξεκαθαρίσει νομίζω άμεσα. Για την Κύπρο. Αυτοί οι δύο είναι οι επικρατέστεροι αυτή τη στιγμή. Στο Γαλανόπουλος έχω πει ότι έχει ενημερωθεί. Ψάχνεται κι αυτός, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να βρει αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Και για τον Μάικιτς υπάρχει, του έχει μεταφερθεί στην πλευρά του Μάικιτς ότι ακόμη και δανεισμός, ρε παιδί μου, θα πάει να παίξει ένα χρόνο δανεικός. Αυτά βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες όσον αφορά το θέμα των αποχωρήσεων. Αλλά πάντα τελευταία στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο. Αλλά ο Αλφαρέλα και ο Δόνης μοιάζουν να το θέλουν και ήδη περισσότερο νομίζω και να ψάχνουν το.
1: Μάλιστα. Μακάρι θα πω εγώ να προχωρήσει η καταρχήν συμφωνία με τον Ηρακλή για ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
2: Αυτό είναι σε επίπεδο παδών, παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Μακάρι να προχωρήσει.
0: Η αστυνομία
2: σε επίπεδο, παδών είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Σε κάθε περίπτωση να γίνει επιτέλους μια αρχή. Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν συμφωνήσει. Βέβαια είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν. Διότι
1: προφανώς.
2: Εάν τοποθετηθούν στη θύρα 1, για παράδειγμα, είναι οι άνθρωποι που έχουν εκεί εισιτήριο διαρκείας. Πού θα τοποθετηθούν? Θα πρέπει να πάνε σε άλλη θύρα εν τέλει θα πάνε στη θύρα των φιλοξενούμενων οι οπαδοί του Ηρακλή στη θύρα 4 και σε ένα κομμάτι της 5, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ίδιος γινότανε με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων κατά το παρελθόν. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διευθυνθούν. Πάντως η αρχή έχει γίνει και το θέμα πάντοτε είναι τι θα πει και η αστυνομία ή τι θα πει και ο Γιώργος Βρούτσης, η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτεία, σε κάθε περίπτωση. Πάντως οι οπαδοί των δύο ομάδων δείχνουν ένα δρόμο τον οποίο νομίζουν ότι πρέπει σιγά σιγά να ακολουθήσουν όλοι, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Οι οπαδοί του Άρη και το δεν έχουν αγχωρήσει τίποτα. Σε επίπεδο ανώτατο συνδέσμων και των δύο ομάδων υπάρχει μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία και ευελπιστώ και αισιοδοξώ και θα το ήθελα κιόλας να, μετά από αρκετό καιρό να δούμε ένα τοπικό ντέρμπι με κόσμο εκατερωθών.
1: Όντως. Το πρώτο έως είναι στο Βικελίδης 19, καλά δεν θυμάμαι.
2: Σάββατο θα γίνει, ναι. Σάββατο 19.
1: Ωραία.
0: Φίλοι, ρωτά ένας φίλος αν πιστεύεις ότι μπορεί να ντεμπουντάρει ο Σούταλο.
2: Ναι, άμα δεν παίξει ο Φατιάνο θα ντεμπουτάρει ο Σούταλο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εγώ θεωρώ ότι θα διατηρήσει το ίδιο αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή αν είναι καλό ο Φατιάνο θα παίξει και το Γιένσεν πάλι. Mm. Και ίσως δούμε το Σούταλο, μαζί το πιθανότερο είναι να δούμε το Σούταλο στο μάτς κυπέλλου που ακολουθεί.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο.

0: Πάνω στην ώρα, ορίστε. Πάνω στην ώρα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη Μπατζόγλου. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τα δημοσιεύματα για τον Γκαετάν Λαμπόρντ να υπάρχουν, να δούμε αν ισχύουν.
1: Για
0: ο
1: άνθρωπος
0: μας θα μας πει.
1: Βέβαια. Του επιθετικού. Γεια σου Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Ο Λαμπόρντ εδώ και μέρες είναι βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με πορεία στα γαλλικά γήπεδα, στη Ρεν, στη Νις, με μεταγραφές που έδωσαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι στην άλλη τη ρίγια της Σαουδικής Αραβίας και πέρυσι με εξαιρετικά νούμερα. Νομίζω ότι έχει πάνω από 25 γκολ στην περσινή σεζόν. Ένας ποδοσφαιριστής και αυτός πιο βραχύσωμος, με πάρα πολύ καλή τεχνική. Φτιάχνει φάσεις για τον εαυτό του. Δεν είναι ο υψηλός όμως φορ που παίζει η ομάδα για να τον βρει στην περιοχή. Έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά και καλύτερη τεχνική. Δεν είναι ελεύθερος. Το όλο ρεπορτάζ για τον Λαμπόρντ περιστρέφεται στην προσπάθειά του να φύγει από την άλλη τη ρίγια. Δεν θέλει να παραμείνει άλλο σε αυτές τις χώρες και σε εκείνο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καινούργια υπόθεση. Για τον ΠΑΟΚ παίζει εδώ και πολλές ημέρες. Είναι από τους πιο δύσκολους αλλά σημαντικούς στόχους, έτσι ώστε πράγματι να ανέβει η ποιότητά του στην επίθεση, κάτι απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή και λόγω της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και λόγω ανταγωνισμού. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά οφείλει να ανέβει πολύ ποιοτικά, ειδικά στην επίθεση. Είναι μια μεταγραφική μάχη η οποία συνεχίζεται, έχει τις ελπίδες του. Φυσικά δεν μπορεί να στηριχθεί απόλυτα σε ότι ο Λαμπόρντ θα καταφέρει. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και πολλές περιπτώσεις όπου ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την προσπάθειά του χωρίς αποτέλεσμα για έναν πολύ ποιοτικό παίχτη, τώρα στοχεύει και ποντάρει ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο Γάλλο επιθετικό.
1: Μάλιστα. Αύριο η άφιξη του Κώστα. Σωστά.
2: Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Κώστα από την Κωνσταντινούπολη αύριο το βράδυ. Δεν έχει και πολλές επιλογές κάποιος που θέλει να έρθει από τη Ρωσία. Όχι ότι δεν βολεύει εμάς εδώ. 8.30 ένας ακόμη πολύ ποιοτικός παίχτης που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία ο Βραζιάνος 12 εκατομμύρια ευρώ. Δανεικός έρχεται με μεγάλη οψιόν αγοράς, τα 8 εκατομμύρια. Η τελευταία μεταγραφή στόπερ που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ και έχει κλείσει και απλά περιμένουμε να έρθει να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει ώστε να ξεκινήσει για την ερχόμενη εβδομάδα να τον βλέπουμε να παίζει, μια και ο Κώστα ήταν σε απόλυτο ρυθμό αγώνων, έπαιζε μέχρι και προχθές στην Κράσνονταρ.
1: Η υπόθεση Γιάκιτς σε ποιο σημείο βρίσκεται?
2: Η υπόθεση Γιάκιτς το έχει πάρει απόφαση ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να αποκτήσει και εξάρι, γιατί δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο ως στόχος. Αντιλαμβάνονται ότι τα χαρακτηριστικά του εξαριού του μεσοαμυντικού αυτή τη στιγμή στο ρόστερ δεν υπάρχουν, γι' αυτό την πήραν την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει, καταρχάς για να φτάσει να διαπραγματεύεται, έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή και σε γενικές γραμμές με τον παίχτη τα έχει βρει, έτσι ώστε να προχωρήσει με την Augsburg. Με τους Γερμανούς ξεκινάει και πάλι μια διαπραγμάτευση, όπως με τον Γιαννούλη, φυσικά δεν μπορεί να πάει για πάρα πολύ καιρό, όπως πήγε με τον Έλληνα διεθνή. Για δανεισμό μιλάμε, με τη διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτηθεί δανεικός και να μπει μια οψιόν αγοράς και οι Γερμανοί επιμένουν ώστε αυτή η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Αυτή είναι η διαφορά τους, δηλαδή να μπει ένα ποσό το οποίο θα υποχρεούται ο ΠΑΟΚ να το καταβάλει του χρόνου το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Εκείνη η διαπραγμάτευση, εκείνη η βασική διαφορά, περιμένουμε το αποτέλεσμα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να ενισχυθεί στο 6.
1: Μάλιστα, ωραία. Χθες ισοπαλία με τον Όφη υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και πλέον στροφή από σήμερα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ένα πάρα πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Βέβαια να πω ότι και πάλι έχουν ανοίξει ουρανοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και ρίχνει πάλι καρέκλες με απίστευτη ορμή, ένταση, όπως και χθες, όπου δεν έχουμε ξαναζήσει, εγώ τόσα χρόνια δεν έχω ξαναζήσει τέτοια συνθήκη σε παιχνίδι στην Τούμπα την ώρα του αγώνα και ναι. Τόσο μα τόσο πολύ νερό.
1: Ναι,
2: υπερπροσπάθεια από όλους όσους έπαιξαν και νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα αναγκαστούν να σκεφτούν πράγματα για τα επόμενα μάτς. Για τον ΠΑΟΚ που άξιζε να κερδίσει και δεν το κατάφερε, και αυτό σίγουρα είναι μια πληγή και για το κύπελο και για την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Λογικά δεν προέκυψε κάποιο άλλο πρόβλημα πέρα από την αποβολή του Τέιλορ στο φινάλε, που βεβαίως δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει την Κυριακή. Ο Σκοτσέζος που αυτή τη στιγμή αλήθεια διακρίνεται στο κέντρο του ΠΑΟΚ, αλήθεια σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές παίζει καλά και δικαιώνει την επιλογή του Λύση. Δεν θα τον έχει. Πάντως μετά από τα χθεσινά και έτσι όπως επιβαρύνθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμη η ενδεκάδα για την Κυριακή. Δεν υπάρχουν περίπτωση. Δηλαδή ο Παβλέγκα προφανώς στο τέρμα. Δεξί μπακ ο Κένι, δεν υπάρχει άλλος. Απάντησε ξεκάθαρα χθες ο Λύση και είπε ότι αυτή είναι η απόφασή μας. Με τον Κένι θα πορευτούμε όταν δεν θα μπορεί να παίξει. Είναι ο Ελουστόντο και είναι και ο νεαρός Κωσίδης. Παρενθετικά παίζει και ο Γιάκης δεξί μπακ, αν αποκτηθεί, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης. Στα στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Χαφ ο Ζαφίρης σίγουρα, μάλλον με τον Σανταμαρία. Στο 10 ο Πέλκας. Αριστερά ο Τάχα Άλλη. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Και στην κορυφή ο Ντιάγε. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε αυτή η εβδομάδα και το χθεσινό παιχνίδι, αποβολές, τραυματισμοί, βγαίνει η δεκάδα εύκολα. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Θα δούμε αν ο Ιταλός, που δεν δείχνει δεκάδα και την ανακοινώνει την ημέρα του αγώνα στους παίκτες, αν ο Ιταλός αποφασίσει κάτι άλλο ή αν από αύριο που έχει προπονήσει, γιατί σήμερα δεν είχε προπόνηση, μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, πλέον.
1: Καλά. Καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τρομπατζόγλου. Αμέσως διαφημιστικό για να πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, τώρα λέει δείχνει ακριβώς 9. Όλα έτοιμα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να αρχίσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Οι δεκάδες είναι ήδη στο χορτάρι. Μικρόφωνο στον Βαγγέλη Νεραζιά, την περιγραφή της αναμέτρησης. Βαγγέλη.
10: Καλησπέρα και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου. Και οι δύο ομάδες μόλις παρατάχθηκαν για το εθιμοτυπικό στο τερέν του ΟΑΚΑ. Πάμε να αναφέρουμε τον τρόπο που θα αγωνιστούν στο απόψινό παιχνίδι. Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός του Τζέικοπ Νίστρουπ με σχηματισμό 4-4-2 στον αγωνιστικό χώρο έχει τον Μπένια στην εστία, τον Κάτρι δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά σε σχηματισμό 4-4-2. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Φαντρόγγελεν είναι στο κέντρο της άμυνας, κεντρική μέση ο Κοντούρης με τον Κάγκουα, δεξιά ο Πελίστρια, αριστερά ο Γιάγκουσιτς και ο Ραστόντερ θα πλαισιώνει τον Τέσσερς στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Στον πάγκο Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας και Γκαρσία. Η Νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλέζα με σχηματισμό 4-2-3-1 έχει τον Καραβέλη στην εστία, Κυβρακίδη δεξιά, Μακρυγιάννη αριστερά, Βαφέα και Πασαλίδη στο κέντρο της άμυνας. Ο Έπας με τον Ομεογκά θα είναι η κεντρική μέση, ο Ράιος μπροστά τους με τον Αρέας δεξιά εξτρέμ, τον Τζίμα στην αντίστοιχη θέση στα αριστερά και το Μάτζι στην κορυφή της επίθεσης. Τσέλιος, Ρίνκ, Χάμοντ, Πολέτο, Φερνάντες, Παμλίδης, Σαλαμούρας, Γιαννικίδης, Λουκίνας, Τσομπάνης και Καλαϊτζίδης είναι η αναπληρωματική για την Νίκη Βόλου. Διαιτητής στο αγώνα ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γραβενά, στο Βάρινο Μόσχου, στο Αβάρο ο κύριος Κατοίκος και βοηθεί ο Μωυσιάδης με τον Οικονόμου. Όλα έτοιμα και τώρα το πρώτο λάκτισμα με τον Γιάγκουσης να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για να ξεκινήσει η πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να είναι τώρα 7-8 χιλιάδες, να είναι κάτι τέτοιο από προσέλευση κόσμου, μεταξύ των οποίων είναι και 500-600 φίλοι της Νίκης Βόλου που κάνουν και ιδιαίτερη φασαρία. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται με την πρώτη του εμφάνιση, πράσινη φανέλα, λευκό σόρτ, πράσινη κάλτσα. Η Νίκη Βόλου που αγωνίζεται με την εκτός έδρας της εμφάνιση, η πρώτη της εμφάνιση είναι τα μπλε. Σήμερα φοράει κίτρινη φανέλα και μπλε σόρτ η ομάδα από την Μαγνησία. Πρώτο λεπτό με τον Παναθηναϊκό, με τον Πάλμερ Μπράουν να δίνει στον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που έχει 7 αλλαγές σε σχέση με την 11 που νίκησε τη Δευτέρα στη Βιωτία τον Λεβαδιακό. Έχουν διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα ο Πένια, ο Φαντρόγγελεν, ο Κυριακόπουλος και ο Κάγκουα στη μεσαία γραμμή. Και μια και μίλησε για Κάγκουα, αυτός έχει την μπάλα τώρα και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος βλέπει την κίνηση του Πελίστρη έξω από την περιοχή και αριστερά συμβαίνουν όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός όλα αυτά. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα γιατί δεν βρήκε ελεύθερο χώρο, γυρίζει προς τα πίσω και αλευθερώνει στην άλλη πλευρά δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν που είναι μόνο στον μπροστά από τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις που σήμερα φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού, θα κάνει τη σέντρα αγορά. Στούντερ πάει προς την μπάλα, ο Βαφέας θα διώξει με το κεφάλι. Και τώρα η άμυνα της Νίκης με το Μακρυγιάννη θέλει να απομακρύνει, όμως ο Ραστόντερ παίρνει και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στη συνάντηση, στο δεύτερο λεπτό για τον Παναθηναϊκό, που έχει σήμερα απέναντί του μια ομάδα η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στη Super League 2, αλλά η βλέψη της φέτος είναι για άνοδο. θα ακούσατε και από τις εντεκάδες αλλά και από τον μπάγκο της Νίκης ότι το ρόστερ της απαρτίζεται από πολύ έμπειρα παιδιά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά όμως. Ας δούμε το κόρνερ εδώ με τον Κοντούρ για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνουν οι γηπεδούχοι, επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πελίστερ λοιπόν, Κοντούρης με λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί το κόρνερ και η μπάλα πρέπει να έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πήρε πολλά φάλτσα και έτσι αυτή η φάση περνάει για τον Παναθηναϊκό χωρίς να αξιοποιηθεί. Με τη συμπλήρωση 2 λεπτών μπήκαμε στο τρίτο εδώ στο ΟΑΚΑ. Έλεγα λοιπόν για την Νίκη Βόλου ότι έχει πάρα πολύ έμπειρα παιδιά, διότι φέτος ο μεγάλος στόχος της ομάδας του Βόλου είναι η άνοδος στη Super League. Ο Γκαραβέλης τώρα μοιράζει μπροστά του για τον Πασαλίδη. Πασαλίδης κάνει ένα μεγάλο γέμισμα προς τον Μάντσι. Όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν, αλλά θα κάνουν το λάθος. Θα πάρει ο Τζίμας για την νίκη. Ο Τζίμας πάει στην περιοχή, κάνει και το σουτ, είναι πολύ άστοχο. Ο Τζίμας λοιπόν, που προσπάθησε να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. 2-3 μέτρα έξω από αυτήν επιχείρησε ένα σουτ. Την μπάλα πέρασε πολύ μακριά από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Και ο Ισπανός τώρα με τα πόδια τροφοδοτεί δεξιά τον Κάτρι για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρις διανύει αρκετά μέτρα χωρίς την μπάλα. Με την μπάλα προσπαθεί να βρει τον Τέσσερς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Πασαλίδη από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα σιγά σιγά ετοιμάζονται να εκτελέσουν αυτή την στημένη μπάλα, αυτό το φάουλ στην άμυνά τους. Ο Βαφέας, που έλεγα πριν ότι η Νίκη Βόλου πάει για την άνοδο, είναι καλό σημάδι ότι πήρε το Βαφέα. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τις δύο τελευταίες χρονιές όποια ομάδα είχε το Βαφέα βγήκε στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Από τη Super League 2. Βαφέας πρόπερση ήταν στην Καλαμάτα, βγήκε στη Super League, ανέβηκε. Πέρσι πήγε στον. Πρόπερση ήταν στην ΑΕΛ, πέρσι ήταν στην Καλαμάτα. Δύο χρονιές, δύο ανόδους ο Βαφέας. Για να δούμε φέτος αν το πετύχει με την νίκη. Μία σέντρα τώρα για τον Κάγκουα μέσα στην περιοχή που μπαίνει σε θέση, αλλά μακριά από την εστία προς τα αριστερά. Κερδίζει κόρνερ όμως ο Kings Κάγκουα που κέρδισε τις ερυπώσεις τη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Και σήμερα παραμένει στο αρχικό σχήμα από τους λίγους, από τους τέσσερις που έμειναν στην εντεκάδα. Και ο Κοντούρης πάει τώρα από την άλλη μεριά. Από όντως του Ταμπόρδα σήμερα από την εντεκάδα που εκτελεί συνήθως όλα αυτά λαστημένα. Ο Κοντούρης πάει για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά τώρα όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Νίκης. Ο Κοντούρης με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή βγαίνει με τις γροθιές ο Γκαραβέλης. Προσπαθεί να επαναφέρει εκεί ο Γιάγκουσιτς. Διώχνει άμυνα της Νίκης Βόλου. Και ο Πένια μετά την απομάκρυση είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή. Δίνει δίπλα του για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στο μισό γήπεδο. Παραταγμένοι οι φιλοξενούμενοι. Παναθηναϊκός με την μπάλα στα δικά του πόδια και κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά ψάχνοντας κάποιο διάδρομο προς την περιοχή του Καραβέλη. Ο Κυριακόπουλος τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, παίζει με τον Πελίστρο. Πελίστρο κάνει λάθος, κερδίζουν τις νίκες, αλλά ανακτά την κατοχή ο Κάτρης και δίνει για τον Ραστόντερ. Πλασέ το Ραστόντερ και μεγάλη επέμβαση του Καραβέλη. Πρώτη καλή φάση στο μάτς στο έκτο λεπτό από την πάσα του Κάτρης στο Ραστόντερ και την επέμβαση του Γκαραβέλη. Αρκετά έμπειρος και ο Γκαραβέλης από την, και από τη μεγάλη κατηγορία. Στο κόρνερ τώρα ο Γιάγκουσης κάνει πάσα στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης πλησιάζει από το πλάι στην περιοχή, ξαναδίνει στο Γιάγκουση που είναι έξω από αυτήν. Αυτός κάνει μια σέντρα χαμηλά όμως. Ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει ακίνδυνα για τον Γκαραβέλη δίπλα από το αριστερό του δοκάρι. Στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός που προέρχεται από την νίκη στη Λιβαδιά που ήταν η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα και περιμένει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ εδώ σε αυτό το γήπεδο για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Ο Κάγκουα θέλει να κρατήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει υπό την πίεση του Μεαγκά. Και τώρα ο Μακρυγιάννης, ο αριστερός μπακ της Νίκης Βόλου, μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκτελεί το πλάγιο. Η συνεργασία όμως δεν θα βγει και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το πλάγιο από τα δεξιά. Εκτελεί για τον Κάγκουα ο Κάτρης, δεν συνεννοούνται καλά, η μπάλα περνάει πλάγιο. ένα πλάγιο για την νίκη που πηγαίνει να εκτελέσει ο Μακρυγιάννης. Οι φιλοξενούμενοι τώρα που περνάνε τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια επιλογή εκεί ο Μακρυγιάννης με την εκτέλεση του πλαγίου. Τώρα θα το κάνει. Προσπάθησε να βρει το τζίμα. Έδιωξε άμυνα του Παναθηναϊκού. Όμως ξαναπαίρνουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι με τον ΕΠΑ. Θα χάσει όμως από τον Κοντούρη και ο Γιάνγκους θα δώσει τον Κάτρι και αυτός θα ελευθερώσει αριστερά για τον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν έχει χώρο και κάνει μια μετάβαση στον Κυριακόπουλο. Αυτός αφήνει για τον Πελίστρη και κάνει το overlap. Πελίστρη κρατάει την μπάλα και συγκλίνει προς τον άξονα όμως. Δεν παίζει με τον Κυριακόπουλο. Και πάλι η νίκη γύρισε και μαζεύτηκε στην άμυνά της. Και ο Φαντρόγγελεν δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα, υπό την επιτήρηση του ΕΠΑ, δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός προσποιείται τη σέντρα, δεν την κάνει όμως. Ξαναδίνει στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα με τον Κοντούρη, παίζουν το 1-2. Ξαναπαίρνει ο Κάγκουα και αφήνει για τον Κυριακόπουλο εκεί στα αριστερά. Παίζεται η μπάλα το τελευταίο λεπτό. Ο Κάγκουα στον Κοντούρη που κινήθηκε για να πάρει μπάλα και ελευθερώνει τώρα από την άλλη πλευρά τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί. Ραστούτερ δεν μπορεί να σουτάρει. 4 γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τι το περίεργο. Σίριλ Ντέσσερς του ήρθε η μπάλα ακούμη στρωμένη από την κόντρα που έγινε εκεί μέσα στην περιοχή της νίκης. Καραδοκούσε. Ο Πάλμερ Μπράουν έκανε την σέντρα. Έδιωξαν προσωρινά οι φιλοξενούμενοι. Ο Ραστόντερ έκανε επαφή με την μπάλα και μετά από κόντρα κατέληξε στο Ντέσσερς, ο οποίος με μία επαφή εκτέλεσε, σκόραρε και τώρα βγάλει και βγάζει και τα βέλη από και το τόξο και πανηγυρίζει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά να το δούμε. Αν και έχω την αίσθηση ότι από την επαφή του Ραστόντερ πρέπει να έχει γίνει και κόντρα, αλλά να το δούμε τη φάση κιόλας. Αν υπάρχει κάτι, αυτό περιμένει και ο Τσέτσιλας, από ό,τι βλέπω, να ενημερωθεί από το ΒΑΡ αν είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, ο Πάλμερ Μπράουν κάνει την πρώτη σέντρα. Εδώ πρέπει να είναι offside. Πρέπει να είναι μισό βήμα μπροστά ο Ντέσσερς που κάνει την πρώτη επαφή και η μπάλα μετά πάει στο Ραστόντερ. Ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι offside. Πρέπει να είναι offside. Έστω και λίγο ωριακά. Ένα παπούτσι που λένε, αλλά φάνηκε ότι είναι πιο πίσω από την άμυνα της νίκης. Αλλά να δούμε, γιατί πολλές φορές και το ΒΑΡ μας ξεγελά. Όχι, είναι offside, σηκώνει ο Τσέτσιλας το σημάδι του ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν. Ο Ντέσσερς έκανε τη δουλειά του, αλλά αυτή τη φορά τον γκολ δεν θα μετρήσει. Έτσι παραμένει το 0-0 στο 10ο λεπτό πλέον στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο Καραβέλης εκτελεί την παράβαση, φέρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αφήνουν περνάει από όλους, πάει στον Κάτρι και ο Κάτρι τη γυρίζει πίσω στον Πένια. Πάει ο Τζίμας τώρα να πιέσει τον Πένια. Ο Πένια θέλει να βρει τον Κυριακόπουλο αριστερά και τα καταφέρνει. Κυριακόπουλος βγάζει τη συνεργασία με τον Πελίστρη. Φάουλ πάνω στον Πελίστρη. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, παίρνει ο Κάγκουα. Κουβαλάει την μπάλα και μοιράζει δεξιά για τον Κάτρι που έχει χώρο και ανεβαίνει αρκετά. Παίζει διαγώνια με τον Ραστόντερ. Αυτό θέλει με τη μία να βρει τον Γιάνγκους, είναι κακή η πάσα του. Και κάνει και φάουλ ο Ραστόντερ μετά τη λανθασμένη πάσα που έκανε προς τον Γιάνγκουσιτς. Πήγε άγαρμα πάνω στον αντίπαλό του. Και ο Βαφέας τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στην άμυνα της νίκης Βόλου. Βαφέας λοιπόν εκτελεί. Αλλά ο Γιάνγκουσιτς εκμεταλλεύεται εκεί την ασυνοησία του Μάτζη με τον ΕΠΑ και παίρνει την μπάλα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι από τα δεξιά. Ο Γιώργος Κάτρης εκτελεί το πλάγιο με στο 84. Αυτός με το κεφάλι δίνει στο Ραστόντερ και υπάρχει χέρι, κερδισμένο φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί ο Γιάνγκους και δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν διαγώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο. Τώρα πάει να τον επιτηρήσει ο ΕΠΑΣ. Γυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Πελίστρη. Πελίστρη συγκλίνει προς τον άξονα. Αφήνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης τώρα παίζει αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πάσα για τον Πελίστρη. Με πλάτη προς την περιοχή ο Πελίστρη ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Κοντούρης εκεί αριστερά. Πάντα η μπάλα. Πελίστρη, Κυριακόπουλος, Κοντούρης. Πολλές πάσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μέχρι να βρουν το διάδρομο. Ο Μπράουν δίνει δεξιά για τον Κάτρι. Ο Κάτρις κάνει μια σέντρα με τα αριστερό. Γλυκιά είναι η σέντρα. Όμως διώχνει ο Πασαλίδης. Υποδέχεται ο Τζίμας και θέλει να βγει και μπροστά με το Μάντζι η Νίκη Βόλου. Παίρνει την μπάλα ο Έπας. Και μοίρασε εκεί δεξιά για τον Κυβρακίδη. Μια μεγάλη μεταβίβαση. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά. Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα αρκετά. Ο Κάγκουα γυρίζει για τον Κάτρι. Ο Κάτρις στον Πένια. Οι παίχτες Νίκης δεν πιέζουν πολύ ψηλά. Περιμένουν λίγο μπροστά από τη μεσά γραμμή ουσιαστικά. Και ξεκινούν για το πρες. Ο Κάγκουα, ο Γιάγκουσιτς και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που φτάνει με ευκολία στο κέντρο. Και από εκεί και έπειτα. Εδώ μια σέντρα του Κυριακόπουλου προς τον Τέσσερς. Θα κόψει ο Μακρυγιάννης για την νίκη. Πελίστρης το ένα με ένα με τον Κυβρακίδη. Τον περνάει στην ταχύτητα. Γυρίζει διαγώνια. Το σούτ είναι καλό και θα το βγάλει ο Κυβρακίδης από τον Γιάγκουσιτς. Από την ωραία ενέργεια του Πελίστρη. Γύρισε με μια διαγώνια πάσα στο ρέον Γιάγκουσιτς. Αυτός έπιασε το σούτ με το αριστερό. Όμως ο Κυβρακίδης, αρχηγός σήμερα της νίκης Βόλου, λέει όχι, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Και κρατάει το 0 και σε αυτήν την περίπτωση. Και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πελίστρη και έχουμε φάουλ από τον Ομεογκά. Ένα φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή για να απειληθεί απευθείας η εστία, αλλά σε καλή θέση για να βάλει κόσμο ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Στον άξονα και 15-20 μέτρα από την μεγάλη περιοχή. Είναι κοντά στην μπάλα ο Γιάγκουσιτς, είναι ο Κοντούρης. Φεύγει ο Γιάγκουσιτς, μένει ο Κοντούρης, θα επιχειρηθεί μια σέντρα από ό,τι φαίνεται. Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν και όλος ο κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής της νίκης. Τελικά φεύγει ο Κοντούρης και έρχεται ο Γιάγκουσιτς. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια εντολή από τον πάγκο. Γιάγκουσιτς λοιπόν, έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Με πολλά φάλτσα η μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εύκολη δουλειά για τον Πασαλίδη να διώξει. Κυριακόπουλος από πολύ μακριά. Καλό, αλλά λίγο πιο πάνω από όσο θα ήθελε. Δυνατό το σουτ του Γιώργου Κυριακόπουλου. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα ο Γκαραμπέλης με τα πόδια παίζει για τον Βαφέα. Αυτό στο Μακρυγιάννη. Ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά την Νίκη Βόλου, αναγκάζει τον Μακρυγιάννη να απομακρύνει όπως όπως. Παίρνει την μπάλα ο Κάτρης και δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης γυρίζει για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς με τον Μακρυγιάννη. Κερδίζει τη μονομαχία ο Γιάγκουσιτς και πάει προς την περιοχή και κάνει και το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Βαφέα. Ήταν μέσα στην περιοχή και ο Ντέσσερς και ο Ραστόντερ. Πήγε να τελειώσει μόνο στη φάση ο Γιάγκουσιτς. Ο Φαντρόγγελεν κερδίζει την μπάλα στην κόντρα και δίνει για τον Ντέσσερς. Πιο δυνατά όπως θα ήθελε αυτή η πάσα ο Σίριλ Ντέσσερς. 15 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0. Ο Παναθηναϊκός που στο 1 λεπτό βρήκε το δρόμο στα δίχτυα με τον Τέσσερς, αλλά ο επιθετικός του Παναθηναϊκού υποδείχθηκε σε θέση offside. Και ο Κάτρης τώρα δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν στο Φαντρόγγελεν που περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά που παίζει πολύ ο Παναθηναϊκός τώρα στο ξεκίνημα. Ξανά στον Πελίστρη ο Κυριακόπουλος. Πελίστρη πηγαίνει προς το κέντρο, αφήνει στον Πάλμερ Μπράουν, ξαναπαίρνει ο Φαντρόγγελεν. Στέλνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια σέντρα. Θα απομακρύνει όπως όπως η άμυνα της νίκης. Ακόμα περισσότερο ο Τζίμας. Ο Κάτρης με το κεφάλι θα επαναφέρει. Θέλει να κατεβάσει ο Κάγκουα. Θα κόψει ο Μεογκά και θα απομακρύνει. Και θα πάρει και ένα φάουλ η Νίκη Βόλου πάνω στο Μάντζι, έξω από την περιοχή της. Αυτό το φάουλ που κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές του Στέλιου Μαλεζά. Και ο Βαφέας έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει στόχο το Τζίμα, ο Κάτρης όμως θα πάρει την κεφαλιά. Θα βρει το Γιάγκουσιτς και αυτό στο Κοντούρη. Κοντούρης με τον Ομεογκά, ξαναπαίρνει ο Γιάγκουσιτς. Κόβει ο Μεογκά με το τάκλιν και θέλει να παίξει με τον Έπα. Τώρα πίσω στο Βαφέα, από εκεί στο Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης περνάει το Γιάγκουσιτς, αλλάζει με τον Τζίμα και το πλάγιο είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο εκτελείται, η μπάλα πάει στο Γιάγκουσιτς και από εκεί στο Βαντρόγγελεν. Και αριστερά τώρα για τον Πελίστρη, ενώ ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος. Ο Πελίστρη θα δώσει τον Κυριακόπουλο που είναι σε καλή θέση για σέντρα. Συρτήκανε τώρα. Εύκολη δουλειά για τον Πασαλίδη αυτή τη φορά. Σημάδεψε τον Τέστερ. Ο Πασαλίδης πήγε πρώτο στην μπάλα και απομάκρυνε. Πολύ έμπειρο το δίδυμο των φιλοξενούμενων. Με εμπειρία και από τη μεγάλη κατηγορία. Ο Πασαλίδης με τον Βαφέα. Καγκουά. Μια διαγώνια σέντρα. Δεν έκανε κίνηση ο Κάτρης. Η μπάλα έφυγε απευθείας out. Ο Παναθηναϊκός που προς το παρόν επιχειρεί με πολλές σέντρες να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Νίκης Βόλου. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει βγει. Και ο Γκαραβέλης τώρα, ο goalkeeper, το φιλοξενούμενο γεμίζει μπροστά από τη μέσα γραμμή. Εκεί όπου ο Παπατρόγγελος με το κεφάλι πιάνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μεογκά απαντά για την Νίκη Βόλου. Η μπάλα καταλήγει στο Γιάγκουσιτς. Αυτός δίνει στο Κοντούρι και από εκεί στον Κάτρι. Και ο Κάτρης μια πάσα για τον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν ελευθερώνεται τώρα. Ο Κάτρης έχει κάνει κίνηση δεξιά. Ο Φαντρόγγελεν προτιμά τη σιγουριά του Κοντούρι δίπλα του. Τώρα παίρνει ο Πάλμερ Μπράουν. Στο μισό γήπεδο συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή και την νίκη να περιμένει. Κοντούρης πίσω στο Φαντρόγγελεν. Αυτός από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Και τώρα πάλι στον Κάτρι. Κάτρης. Καλή πάσα για τον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Ανοιχτό κοντρόλ του Κάγκουα. Κερδίζει ο Έπας. Πιέζει ο Κάγκουα τον Μακρυγιάννη. Έβγαλε μια συνεργασία εκεί ο Ράιος με τον Μάντζη. Όμως πολύ γρήγορα ο Κυριακόπουλος καθάρισε τη φάση. Ίδιο σκηνικό. Τον Παναθηναϊκό να ανακτά με ευκολία την κατοχή της μπάλας. Τους βολιώτες να μην μπορούν να την κρατήσουν στα πόδια τους. Τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην επίθεση μονίμως και να κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου και να έχει δοκιμάσει και αρκετές έντρες μέχρι τώρα που όμως δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Γιάγκουσι τώρα παίρνει την μπάλα και βγαίνει στη θέση έξω δεξιά. Τάκλινγκ και κερδισμένο πλάγιο από τον Τζίμα. Ο Κάτρης το εκτελεί για τον Γιάγκουσιτς. Ξανά Κάτρης. Δίνει στον άξονα στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κάθετα για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσι τώρα από τα δεξιά στα όρια της περιοχής. Κάνει κίνηση ο Κάτρης, του τη δίνει, έχει χώρο για καλή σέντρα, θα την κάνει στη μικρή περιοχή. Για άλλη μια φορά όμως ο Πασαλίδης θα διώξει. Κυριακόπουλος, το είπαμε, ο Πασαλίδης και ο Βαφέας είναι πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση να βρει με αυτόν τον τρόπο εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να βρει γκολ με κεφαλιά, φυσικά και μπορεί. Είναι καλοί κεφαλοσφαιριστές και ο Ντέστερς με το Ραστόντερ, αλλά πάντα ο αμυνόμενος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένα πλεονέκτημα, ειδικά όταν περιμένει η άμυνα. Ο Κάτρης τώρα αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και παίζει για τον Πελίστρη. Πελίστρη θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά, φεύγει στο πλάι, θα πάρει την κόντρα και θα κερδίσει το κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Κοντούρι να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτής της θυμένης μπάλας του τριφυλιού. Όλα αυτά και ενώ είμαστε πλέον στο 20 λεπτό συμπληρώνεται τώρα και μπαίνουμε στο 21ο στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου πάντα στο 0-0. Και ο Κοντούρης τώρα σε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί δυνατά, η μπάλα φεύγει απευθείας out πάνω από την εστία. Και περνάει και αυτή η φάση. Πολύ δροσερό το ΆΚΑ σήμερα, με ένα αεράκι πολύ ωραίο. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα σιγά σιγά με τον Γκαραβέλη και τον Πασαλίδη ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ντέστερς με τον Ραστόντερ περιμένουν στα όρια της περιοχής ώστε αν πάνε να παίξουν με κοντινή πάσα οι παίκτες της Νίκης να πιέσουν. Αυτό κάνουν τώρα. Δίνουν δεξιά στον Κυβρακίδη. Πάει ο Πελίστρη κατευθείαν να τον πιέσει. Ο Πελίστρη απομακρύνει. Και ο Παναθηναϊκός από το λάθος του Ράιου που πετάει την μπάλα πλάγιο ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας. Είχαν ξαναπαίξει το 14 οι δύο ομάδες στην Αθήνα. Στη Λεωφόρο με γκολ του Ατζαγκούν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 1-0. Κάτρης για το πρωτάθλημα τότε. Κοντούρης κάθετη πάσα προς τον Γιάγκουσιτς. Πολύ δυνατή. Ο Βαφέας πάει πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρη να πηγαίνει να το εκτελέσει. περιμένει την κίνηση κάποιου του μπέκου του ο Κάτρης. Να δούμε αν θα επιχειρήσει να το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή. Αυτό κάνει τελικά. Πάει πρώτος ο Ραστόντερμπας και πάρει την κεφαλιά. Διώχνει άμυνα της Νίκης Βόλου. Ακόμη πιο μακριά ο Τζίμας. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μονόλογος του Παναθηναϊκού όπως το περιμέναμε το παιχνίδι. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση της άμυνας του φιλοξενούμενων. Το εκτελεί ο Κάτρης για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης έχει πολύ χώρο. Ένα σουτ δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήταν και τόσο καλό ώστε να απειλήσει τον Καραβέλη. Πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κοζανίτη, goalkeeper της Νίκης Βόλου. Και ο Καραβέλης τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο βολέ. Έχουν την ευκαιρία και οι παίχτες της Νίκης να βγουν λίγο από την άμυνά τους μετά από ώρα. Το εκτελεί με δύναμη ο Καραβέλης. Εκείνη μόνο ο Πάλμερ Μπράουν. Την κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία και γυρίζει πίσω στον Κάτρη. Πάνω τον πιέσει ο Τζίμας με τον Μάντζη. Ο Πένια υπό την πίεση του Μάντζη απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή. Νικέτα από τον Μακρυγιάννη ο Γιάνγκουτς στην κεφαλιά. Αλλά ο Πάλμερ Μπράουν ανακτά την κατοχή, δίνει στον Κάτρη. Και ο Κάτρης τώρα με μια μεγάλη μεταβίβαση θέλει να βρει τον Ραστόντερ. Κατεβάζει την μπάλα ο Ραστόντερ. Τον πιέζουν δύο παίχτες Νίκης Βόλου και κερδίζει το πλάγιο. Από την πίεση του Μακρυγιάννη και του Ομεογκά. Κάτρης για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν που βρίσκεται μονίμως μπροστά από τη μεσαία γραμμή και κατεβαίνει με την μπάλα αρκετά γιατί δεν πιέζεται. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος άλλη μια σέντρα. Άλλη μια φορά με ευκολία διώχνει άμυνα της Νίκης. Και ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κάτρη να επιχειρεί άλλη μια σέντρα αυτός. Γκαραβέλης μαζεύει. Η Νίκη που ανταποκρίνεται πολύ καλά μέχρι τώρα στον τρόπο που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να ανοίξει την άμυνά της. Εδώ ο Μάντσης τώρα για τον Ράιο έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ραστόντερ πάνω στον παίχτη της Νίκης Βόλου. Θα πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Πελίστρη. Πελίστρη ανάμεσα σε δύο. Θέλει να περάσει. Υπάρχει διακοπή γιατί είναι ένας παίχτης της Νίκης στο έδαφος και πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι. Και ο Τσέτσιλας λέει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Μπαίνει το ιατρικό επιτελείο της Νίκης Βόλου. Για να δούμε και το. Δεν φάνηκε στο ζωντανό. Ο Μάντζης είναι ο παίχτης που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
0: Έχει χτυπήσει στον Αφιένα.
10: Στον Αφιένα, μάλιστα.
0: Ο Φαντρόγγελεν στην προσπάθειά του να ξεφύγει, άθελά του το χτύπησε με το.
10: Τώρα το βλέπω, Τάσο.
0: Με το γόνατο.
10: Τώρα το βλέπω, με το γόνατο, ναι. Τώρα το βλέπω. Τώρα το βλέπω, αλλά το παλικάρι σηκώθηκε. Φαίνεται
0: ναι,
10: καλά. Μια χαρά. Και ο Μάντζης πολύ έμπειρος, και ο Τζίμας πολύ έμπειρος, και ο Μεογκά στον Πανσεραϊκό, ο Βαφέας είπαμε, ο Πασαλίδης, ο Καραβέλης. Οι περισσότεροι παίχτες Νίκης Βόλου είναι παίχτες που έχουν θητεύσει στη μεγάλη κατηγορία και στον πάγκο υπάρχουν καλοί παίχτες. Ο Λουκίνας, ο Παμλίδης, ο Χάμον. Είναι μια ομάδα Νίκη Βόλου φέτος ξεκάθαρα κοιτάει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτός είναι και ο αρχικός στόχος, ο βασικός στόχος, να το πούμε αλλιώς. Με αυτά και με αυτά. Συμπληρώνουμε 25 λεπτά στο ΟΑΚΑ. Με τον Παναθηναϊκό και την Νίκη Βόλου να βρίσκονται στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, να κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου, να έχει επιχειρήσει πολλές έντρες προς την εστία του Καραβέλη. Αλλά μέχρι τώρα να μην έχει προκύψει κάτι πολύ σπουδαίο πέραν του τέρματος που σημείωσε ο Ντέσσερς, αλλά υποδείχθηκε στη θέση offside στο 1 λεπτό. Τώρα φιλοξενούμενο με τον Ομεογκά να αλλάζει με τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑ γυρίζει πίσω στον Πασαλίδη, αυτό στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης παίζει κάθετα με τον Αρίας. Αρίας 1-2 με τον Τζίμα πρέπει να ήταν εκεί. Και η μπάλα καταλήγει τελικά στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με τον Κοντούρη να κατεβαίνει χαμηλά να παίρνει την μπάλα για να οργανώσει. Έρχεται ο Γιάνγκουσιτς, υποδέχεται και δίνει δεξιά στον Κάτρη. Κάτι ξανά στον Κροάτη. Γιάνγκουσιτς παράλληλα για τον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν αριστερά στον Πελίστρη που δίνει πλάτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πελίστρη ξαναγυρίζει στο Κοντούρη. Κοντούρης αλλαγή παιχνιδιού για τον Κάτρη. Ωραία αλλαγή. Καλό κατέβασμα του Κάτρη. Σέντρα γλυκιά είναι αυτή. Περνάει πάνω από τον Τέσσερς. Εδώ ο Τέσσερς για να μπορέσει να πάρει την κεφαλιά κινήθηκε μόνο στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε όμως λίγο πάνω από τον φόρ του Παναθηναϊκού και κατέληξε στην αγκαλιά του Γκαραβέλη. Ο οποίος Γκαραβέλης με ένα ελεύθερο βολέ που η μπάλα παίρνει πολύ ύψος γεμίζει. Κατεβάζει εύκολα ο Κάτρης. Λάθος του Κάτρης στον Ομεογκά. Παίρνει ο Μακρυγιάννης και παίζει με το Μάντζη. Πάλμερ Μπράουν κερδίζει. Όχι, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Πάλμερ Μπράουν πάνω στο Μάτζι, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ που κερδίζουν οι Βολιώτες. Και από τα αριστερά το φάουλ των φιλοξενούμενων. Βαφέας εκτελεί προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν κατεβάζει με ευκολία, αλλά δεν βρίσκει σωστά το Γιάνκουσιτς και παραχωρεί το πλάγιο. Κρατάει την κατοχή της μπάλας η Νίκη Βόλου. Με τον Μακρυγιάννη, τον αριστερό της μπακ, τώρα να είναι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου out. Θέλει να παίξει με τον Μάτζι. Ο Μάτζι γυρίζει για τον ΕΠΑ. Αυτός για τον Αρίας. Ξαναπαίρνει ο Μάτζης, πήγε να γυρίσει για να πάει προς την περιοχή. Ο Φαντρόγγελεν τον έκοψε και τώρα ο Κάγκουα με τον Γιάνκουσιτς. Ξανά Κάγκουα. Πολύ ωραία τρίπλα του Κάγκουα πάνω στον ΕΠΑ και δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καθυστερεί ο Κυριακόπουλος, γυρίζει η Νίκη. Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και πολύ αριστερά αυτό το φάουλ. Που εκτελείται με πάσα για τον Πελίστρη. Πελίστρη πηγαίνει διαγώνια προς την περιοχή από τα αριστερά. Περνάει έναν αντίπαλο ο Πελίστρη. Θέλει να δώσει τον Γιάνκουσιτς. Κοντρόλ του Γιάνκουσιτς. Πελίστρη το σουτ πάνω στο Βαφέα. Διώχνει άμυνα της Νίκης, αλλά προσωρινά παίρνει ο Κάγκουα και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός που με τα συνεχόμενα κόρνερ και τις πολλές σέντρες ευελπιστεί κάποια στιγμή να ανοίξει το σκορ. Η Νίκη έχει ανταπεξέλθει πολύ καλά σε αυτό το πρώτο 28 λεπτό σε το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Και τώρα οι πράσινοι θα έχουν άλλη μια στατική φάση με τον Κοντούρη από δεξιά να εκτελεί αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά λίγο προς τα έξω. Ο Φαντρόγγελεν την καρφωτή κεφαλιά, πήγε προς τον Ντέστερ Σιμπάλα, δεν την περίμενε, είχε πλάτη προς την εστία, βρήκε πάνω του και κατέληξε out. Περνά και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα με τον Αρίας από τα δεξιά να πιέζεται. Χάνει την μπάλα με φάουλ όμως, λέει ο Τσέτσιλας. Στο ΆΚΑ που έχει 7-8 χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και 500 Βολιώτες. Παναθηναϊκός που περιμένει πολύ περισσότερο κόσμο βέβαια την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί από τη χθεσινή ημέρα. Και αναφέρομαι φυσικά στην απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Κάγκουα τώρα παίρνει την μπάλα, περνάει έναν αντίπαλο πολύ εντυπωσιακά και φεύγει με πολύ ταχύτητα προς την περιοχή της Νίκης Βόλου. Ο Ντέστερ πατάει με το τακούνι για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη γυρίζει προς τα πίσω. Χάνεται η ευκαιρία του εφηνδιασμού εδώ για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Πελίστρη πήγε την μπάλα πίσω. Ο Κάτρης τώρα δίνει στον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς άλλη μια σέντρα, ο Βαφέας εύκολα θα την κόψει. Είπαμε για τον Βαφέα και τον Πασαλίδη, αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Φαντρόγγελεν τώρα κάνει μια πάσα προς το Ραστόντερ, θα απομακρύνει ο Μακρυγιάννης αυτή τη φορά. Και τώρα γίνεται το άνοιγμα για τον Τζίμα, ο Τζίμας με τον Πάλμερ Μπράουν και υπάρχει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά, ακριβώς στη μεσαία γραμμή, αυτό το πλάγιο για τον Τριφύλλη. Εκτελείται για τον Ραστόντερ, Ραστόντερ στο Γιάνκουσιτς, ωραία αλλαγή κατεύθυνση του Κροάτη. Και αλλαγή και παιχνιδιού αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τον ελευθερώνει, έχει χώρο ο Κυριακόπουλος. Τώρα πάει πάνω το Αρίας, προσποιείται ο Κυριακόπουλος. Πλησιάζει την περιοχή από τα αριστερά, κοντράρεται η σέντρα του. Αρίας για τον Μάτζι. Ο Φαντρόγγελεν θα τον νικήσει στη μονομαχία, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Αρίας. Ο Φαντρόγγελεν επιμένει. Παίρνει και από τον Αρίας, δίνει στον Κυριακόπουλο. Και τώρα έξω από την περιοχή στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα ζυγίζει το πόδι του, κάνει ένα σουτ διαγώνιο και η μπάλα πάει στον Γκαραμπέλη. Είχε τροχιά προς την εστία, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατό ώστε να απειλήσει τον Καραβέλη. Και από το γέμισμα ο Κάτρης υποδέχεται την μπάλα με ευκολία και δίνει πίσω στον Πένια. Ο Μαλεζάς χτυπιέται στον πάγκο, ζητάει από τους παίχτες του μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί βλέπω ότι η Νίκη Βόλου δεν μπορεί να αλλάξει δύο-τρεις πάσες. Κάθε φορά που τελειώνει μια φάση του Παναθηναϊκού, μια επίθεση του Παναθηναϊκού, γεμίζουν στα τυφλά. Ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή κατευθείαν και ξαναβγαίνει στην επίθεση και ξαναβγαίνει στην επίθεση. Αυτό είναι το μότιβο του παιχνιδιού. Φαντρόγγελεν τώρα μόνο στη μεσαία γραμμή. Δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Κυριακόπουλο συγκλίνει λίγο προς τα μέσα και παίζει στον Πελίστρη που έχει πιάσει ασβέστη που λέμε. Ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο Πελίστρη. Ξαναπαίρνει ο Ουργουανός. Συγκλίνει τώρα προς τα μέσα. Ψάχνει κάποια επιλογή. Παίζει παράλληλα με τον Μπάλμερ Μπράουν. Αυτός μπροστά του στον Κάτρι. Ο Κάτρις κάνει μια σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Κυβρακίδη δεν απομακρύνει. Τώρα θα απομακρύνει ο Μεογκά. Κατεβάζει ο Φαντρόγγελεν και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σέντρα ξανά. Βαφέας ξανά θα διώξει. Αρίας θέλει να απομακρύνει από την περιοχή της Νίκης. Έξω από την περιοχή κατεβάζει την μπάλα ο Κοντούρης. Παίρνει ο Ραστόντερ. Καθυστερεί ο Ραστόντερ. Δεν κάνει τίποτα. Στο τέλος παίρνει την μπάλα όμως με τάκλιν. Και τώρα είναι από τα αριστερά στην περιοχή ο Ραστόντερ. Τον έχει κλείσει ο Κυβρακίδης. Δίνει προς τα έξω στον Κυριακόπουλο. Ακόμη πιο έξω στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς προσποίηση. Κάγκουα, πλασέ, Καραβέλης. Καλή συνεργασία ήταν αυτή. Νομίζω πιο ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο από το να κάνει συνέχεια σέντρες προς την περιοχή που μέχρι τώρα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τουλάχιστον μέσα σε δύο λεπτά βγήκαν δύο σουτ του Κάγκουα. Ειδικά η δεύτερη περίπτωση εδώ ήταν μια καλή συνεργασία. Ένα τριγωνάκι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Kings Κάγκουα να γίνει τελικός αποδέκτης. Ενώ τώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, αν βλέπω καλά, ο Κυβρακίδης, ο δεξιός οπισθοφύλακας Νίκης Βόλου, που αντιμετωπίζει ένα θέμα τραυματισμού. Μπαίνει το επιτελείο της Νίκης και έτσι θα έχουμε μια μικρή διακοπή. 34 λεπτά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να ανοίξει μέχρι τώρα την άμυνα της Νίκης Βόλου.

Παπαδόπουλος υποτικά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καραβέλη, τηρώντας το fair play. Ο Κυβρακίδης έχει σηκωθεί, περπατάει, αλλά θα περιμένει τώρα να περάσει το λεπτό. Γεμίζει ο Καραβέλης προς το μάτζι στην περιοχή έξω του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ Μπράουν του παίρνει εύκολα την μπάλα και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα για τον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι πίσω στον Κυριακόπουλο. Στον άξονα τώρα στον Κοντούρη. Κοντούρης ψάχνει κάποια επιλογή. Παίζει κάθετα, κακή επιλογή. Ήταν ο Κάτρης εδώ δεξιά, ο Μόναχος επιχείρησε να δώσει την μπάλα σε έναν όμιλο παιχτών. Ο Κάγκου ανακτά την κατοχή όμως και βλέπει αυτό τον Κάτρη δεξιά. Γίνεται σε δεύτερο χρόνο το σωστό. Κάτρης. Κίνηση του Κάγκου πάλι, που είναι ένα παιδί που κινείται πάρα πολύ χωρίς την μπάλα. Πάλμερ Μπράουν, Φαντρόγγελεν. Με εξωτερικό φάλτσο στον Κάτρη, το δυσκόλεψε λίγο με αυτή την πάσα του. Ο Κάτρης όμως εξαιρετικά κατεβάζει την μπάλα και δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, κλείνεται. Κοντούρης με τη μία τώρα στον Κάτρη, από τα δεξιά και έξω από την περιοχή συμβαίνουν όλα αυτά. Κόντρα τώρα πάνω στον Κάτρη από τη σέντρα που επιχείρησε να κάνει και γερισμένο πλάγιο για την νίκη Βόλου. Τον νίκησε εδώ ο Μακρυγιάννης, ο οποίος απομάκρυνε και στάθηκε τυχερός, καθώς από την απομάκρυνση του η μπάλα ξαναβρήκε πάνω στον Κάτρη και κατέληξε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που με αυτά και με αυτά 36 λεπτά το κρατάνε το 0 στην άμυνα. Πάλμερ Μπράουν πολύ δυνατά και θα κάνει το φάουλ. Ο Αμερικανός στόπερ του Παναθηναϊκού πάνω στον Τζίμα. Ένα φάουλ που είναι πίσω από το κέντρο, όπως επιτίθεται η νίκη Βόλου. Και ο Βαφέας είναι πάνω στην μπάλα. Θα γεμίσει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και αριστερά για το Μάντζι. Θα τον νικήσει ο Κάτρης, θα πάρει την κεφαλιά και θα κερδίσει και το φάουλ ο Παναθηναϊκός. Κερδισμένο φάουλ του Κοντούρη. Το εκτελεί ο ίδιος με πάσα για το Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να τρέξει μπας και βρει λίγο ανοργάνωση την νίκη Βόλου. Δύσκολο αυτό. Η μπάλα πάει αριστερά τελικά στον Πελίστρη που εφορμά προς την περιοχή της νίκης. Κάνει μια προσποίηση. Βγαίνει ξανά από την περιοχή. Κάγκουα, το σούτ ήταν καλό. Δεν ήταν κακό. Με το εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα πήγε όμως πάνω στον Καραβέλη. Ο Κάγκουα που δεν το πολύ σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκε καθόλου. Από την πάσα του Πελίστρη. Όπως ήταν έξω από την περιοχή, έπιασε το σούτ με το εξωτερικό φάλτσο και η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του Καραβέλη. Άλλη μια στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δύο σούτ ο Κάγκουα στα τελευταία 5 λεπτά για τον Παναθηναϊκό, που εδώ και 5-6 λεπτά προφανώς έχουν πάρει κάποια οδηγία από τον πάγκο ότι πρέπει να σταματήσουν τις έντρες που κάναν στο πρώτο μισάωρο, διότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Και η νίκη τώρα έχει την ευκαιρία να βγει λίγο από την περιοχή της, καθώς έχει κερδίσει την μπάλα και ένα φάουλ στο κέντρο και από τα δεξιά. Με τον Κυβρακίδη να το εκτελεί. Δίνει ύψος την μπάλα προς το Μάντζι. Αρίας. Κλέβει από τον ΕΠΑ ο Κάγκουα. Παίρνει από τον Πάλμερ Μπράουν πάλι ο Κάγκουα. Κρατάει την μπάλα. Θα του πάρει την μπάλα όμως τελικά ο Ράιος. Κάτρης. Ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή. Αλλάζει με τον Γιάγκουσιτς. Αλλά η δεύτερη πάσα του Κάτρη για τον Τέσσερις ήταν πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε να προλάβει με τίποτα εδώ ο Σιριλ Τέσσερις. Ευχάριστο το κλίμα με τους φίλους και των δύο ομάδων, καθώς όπως είπαμε είναι και 500 βολιώτες στο πάνω διάζωμα. Η νίκη που έχει μεγάλη δυναμική στην πόλη του Βόλου και ειδικά στη Νέα Ιωνία. Λάθος συνεννόηση εδώ του Κάτρη με τον Γιάγκου. Τσιμπάλα περνάει out, περνάει και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα με τον Πασαλίδη ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο μάτς. Μια μικρή διακοπή εδώ καθώς ο Τσέτσιλας κάτι ζητάει εκεί. Δεν ξέρω τι ζητάει ακριβώς ο Τσέτσιλας. Πολύ τυπικός είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στείνει ο Καραβέλη στην μπάλα στη μικρή του περιοχή και δίνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Πάει ο Γιάγκου να τον πιέσει και κάνει λάθος. Κερδίζει ο Ραστόντερ. Γιάγκου ξανά στο Ραστόντερ, ξανά Γιάγκουσιτς. Κοντράρει μπάλα, πάει στον Πελίστρη. Πελίστρη μέσα στην περιοχή. Κρατάει, όχι χάνει ο Πελίστρη από τον Μακρυγιάννη. Και ο Έπας δίνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης, μια μεγάλη μεταβίβαση για το Μάτζι. Εύκολα ο Κάτρης θα πάρει την μπάλα και θα δώσει το Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς

0: πιέζεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Κάνει λάθος πάσα, παίρνει ο Τζίμας και δίνει στο Μάτζι. Ο Μάτζης τώρα εφορμά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, κουβαλάει την μπάλα αρκετά μέτρα. Κάνει και ένα σουτ, ακίνδυνο όμως από την υπερπροσπάθεια που έκανε να φτάσει μέχρι τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Και πιεζόμενος ο Μάτζης την μπάλα στην αγκαλιά του Πένια. Και από εκεί γρήγορα γρήγορα αριστερά στον Μπελίστρη και αυτός στο Γκάγκουα. Η άνοδος απόδοση του Γκάγκουα στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει ανεβάσει λίγο και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Γκάγκουα που παίρνει πάλι πολλές μπάλες. Πάλμερ Μπράουν τώρα. Όλος ο Παναθηναϊκός στο μισό γήπεδο προς την εστία της Νίκης Βόλου. Κάτρις διαγώνια πάσα στην περιοχή. Ο Ντέστερς πολύ ωραία πάσα με τη μία στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα γυρίζει πάλι στον Κάτρι. Χαμηλά η σέντρα τώρα, πολύ κακή από τον Κάτρι. Εύκολη λία για την άμυνα της Νίκης Βόλου. Που απομακρύνουν όπως Μάτζης, Τζίμας, Ράιος. Παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα, πιέζεται από δύο και κερδίζει φάουλ ο Κίνγκς Κάγκουα. Στο 41 μπήκαμε, τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0. Εδώ στο ΆΚΑ εκτελεί ο Κάγκουα με πάση στον Κάτρι. Ο Κάτρις κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και δεν είναι κανείς. Εκεί δεν είναι κανείς, παρά μόνο ο Κυβρακίδης. Τώρα πάει ο Πελίστρη και κάνει και φάουλ ο Πελίστρη. Αχρίαστο φάουλ εδώ για τον Πελίστρη. Πολύ καλή επιλογή για την περίπτωση του Κυβρακίδη. Ελευθερώνεται εκεί η Νίκη και ο Καραβέλης ετοιμάζεται με αυτό το κερδισμένο φάουλ να γεμίσει. Καραβέλης λοιπόν με το περιβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα, ο Έλληνας κίπερ, γεμίζει αλλά στέλνει την μπάλα απευθείας out, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος με δύναμη προς το Ραστόντερ. Ο Πασαλίδης είναι κοντά του και παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Αφήνει ο Ραστόντερ, ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος καθυστερεί και παίζει δίπλα του για τον Πελίστρη. Ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος. Κινείται τώρα παράλληλα με την περιοχή, δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα στην άλλη πλευρά δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις δεν κάνει σέντρα αυτή τη φορά, ανοίγει την μπάλα όμως πολύ και τη χάνει. Και κάνει και επιθετικό φάουλ και παίρνει και κάρτα ο Κάτρις για το φάουλ στον Ομεογκά. Ο Κάτρις που δίστασε να κάνει τη σέντρα, καθώς τόση ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει επιχειρήσει πάνω από 20-30 σέντρες δεν έχει προκύψει κάτι. Πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν του βγήκε και έκανε μάλιστα και φάουλ. Έτσι λύνεται η πολιορκία και πάλι στην περιοχή της Νίκης Βόλου. 42 λεπτά συμπληρωμένα και μπαίνουμε στο 43ο στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 0-0. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και αρκετοί παίχτες που πραγματοποιούν προθέρμανση. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ταμπόρδα, είναι ο Μπινιάρης, είναι ο Καλάμπρια, κάποια παιδιά που κάνουν ζέσταμα. Η Νίκη τώρα πιέζει λίγο ψηλά τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Ο Τζίμας, ο Ράιος και τώρα ο Αρίας δεξιά. Αρίας θέλει να κάνει τη σέντρα και να το κόρνερ για την Νίκη Βόλου στο 43. Κερδισμένο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και μία από τις λίγες ευκαιρίες να ανεβάσουν κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Τα ψηλά κορμιά, το Βαφέα, τον Πασαλίδη, τους κεντρικούς τους αμυντικούς. Και οι φίλοι της Νίκης που ζητάνε και γκολ από την κερκίδα. Κόρνερ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα πάρει ύψο από την κεφαλιά του Κάτρι και του Πάλμερ Μπράουν. Μια αδύναμη κεφαλιά εκεί από τον Πασαλίδη, αν είναι καλά. Η μπάλα πάει στην αγκαλιά του Πένια. Ο Πένια γεμίζει γρήγορα με βολέ. Και από τις κόντρες θέλει να αποφεληθεί ο Γιάγκουσιτς. Τράβηγμα εκεί. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσέτσιλας. Παίρνει ο Κάγκουα. Ένας, δύο, τρεις πάνω του. Είναι φάουλ. Άργησε κάπως άλλο εδώ κιόλα ο Τσέτσιλας. Ο Κάγκουα παίρνει το φάουλ αυτό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής το φιλοξενούμενον, εκτελείται με πάσα, δίνει αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα για τον Τέστερς, βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Κυβρακίδης και απομακρύνει. Ο Φαντρόγγελεν ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, η Νίκη Βόλου σε διπλή ζώνη άμυνας κλασικά σε αυτό όλο το πρώτο μήχρο περιμένει τον Παναθηναϊκό, κλείνει τους χώρους. Ο Κυριακόπουλος αριστερά στον Πελίστρη, ο Πελίστρη για τον Κοντούρη. Κοντούρης τώρα θα δώσει το Φαντρόγγελεν. Περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου, ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα σε ένα ίδιο μοτίβο εδώ και αρκετά λεπτά. Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος άλλη μια σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Ντέσσερις. Ο Ραστούντερ θέλει να κατεβάσει, όμως και πάλι οι βολιώτες θα απομακρύνουν. Φαντρόγγελεν επαναφέρει προς την περιοχή. Παίρνει ο Μεογκά και δίνει για τον Τζίμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και πάλι με τον Κοντούρη. Τάκλινγκ του Μεογκά, Μακρυγιάννης, ο Μεογκά. Και πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό τη στιγμή που συμπληρώνουν τα 45 και τώρα μπαίνουμε στα 2 λεπτά των καθυστερήσεων που κυλούν από τώρα. Κάγκουα, Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Κάγκουα. Κάγκουα ξέντρα χαμηλά αυτή τη φορά. Καλή ήταν ο σκέψη, διότι ο Κάγκουα βλέπει τόση ώρα ότι ό,τι πάει ψηλά δεν υπάρχει προοπτική. Προσπάθησε να κάνει μια σέντρα προς τα πόδια του Ντέστερ του Ραστόντερ, όμως ήταν πιο δυνατή από όσο θα ήθελαν οι συμπαίκτες του. Ο Γκαραβέλης γεμίζει τώρα και η μπάλα πάει στην άλλη εστία στον Μπένια και με τον αέρα κιόλας είχε και λίγο φορά παραπάνω. Και ο Μπένια δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν φτάνει και περνάει εύκολα τη μεσαία γραμμή, δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κοντούρης κατεβαίνει τώρα πολύ χαμηλά για να οργανώσει. Δίνει μπροστά του στον Κάγκουα. Κάγκουα που έχει αναλάβει την πακέτα στα τελευταία λεπτά. Δίνει στον Κάτρι δεξιά. Αυτός ξανά στον Κάγκουα. Και πάλι κύριε Κάτρις δεξιά. Τώρα πιο πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Κακή πάσα του Κυριακόπουλου. Κερδίζει ο Ράιος. Και η Νίκη θέλει να βγει στην κόντρα, αλλά είναι απελπιστικά μόνος του εκεί ο Έπας και χάνει την μπάλα από τον Γιάγκουσιτς και ο Γιάγκουσιτς βιαστικά πήγε να βρει τον Τέσσερς. Ο Πασαλίδης εύκολα απομάκρυνε. Φαντρόγγελεν τώρα με το κεφάλι διώχνει. Θα προλάβει ο Κυριακόπουλος πριν μπάλα βγει πλάγιο και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία για άλλη μια επίθεση, καθώς είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΑΚΑ. Κάγκουα δίνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις ξανά στον Κάγκουα, πηγαίνει ο Μεογκά πάνω του. Πολύ ωραία κίνηση, τον αποφεύγει ο Κάγκουα και αλλάζει κατεύθυνση και πάει προς τα αριστερά και δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ζυγίζει το πόδι του, δεν σουτάρει, κάνει προσποίηση. Τώρα πάει να κάνει άλλη μια πάσα. Ξανά η κόντρα πάνω στα σώματα. Δεν είναι και εύκολο, είναι καμιά δεκαριά παίχτες Νίκης Βούλου στα όρια της περιοχής. Και δεν θα αργήσει ο Τσέτσιλας. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά εδώ στο ΑΚΑ. Λήξη πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου μετά τα πρώτα 45 λεπτά. 0-0.
1: 0-0 λοιπόν το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, με τους πράσινους να έχουν την υπεροχή. Αμήνεται πάρα πολύ μαζικά η Νίκη Βόλου, αναμενόμενο νομίζω. Είχε τον goal του 4 που σωστά δεν μέτρησε.
2: Ναι, και κάνα δυο σου του Κάγκουα. Αλλά μέχρι εκεί είναι δύσκολο να τρυπήσει, να το πούμε έτσι, την άμυνα των Θεσσαλών Παναθηναϊκούς. Και τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν συν τα δύο των καθυστερήσεων. Με το αποτέλεσμα στο 0-0. Να δούμε τι θα μας προσφέρει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το τελικό του Super Cup στην Κύπρο με την Πάφο να νικάει 1-0 την Ομόνια με γκολ που σημειώθηκε στο 74 και να κατακτάει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είχε δύο χαμένους τελικούς η Πάφος και η Ομόνια, η οποία είναι πολυνίκης του θεσμού με 17 κατακτήσεις. Χρωστάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα της Ένωσης. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας.
1: Γεια σου, Δωρά.
2: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά, καλά. Ήσυχα. Μπράβο. Ήσυχα με πολλή κουβέντα έτσι για την Ευρωπαϊκή Λίστα, όπως ξέρετε. Με το γεγονός ότι αποκλείστηκε από αυτή ο Γεωργίεφ. Ναι, και συνιστά είδηση, προφανέστατα, και δικαιολογημένα σηκώνει κουβέντα. Από εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι. Οπότε δεν υπάρχει και λόγο να το πολύ συζητάμε και αναλύουμε. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι πασφανές ότι η ΑΕΚ θα πάει με το Ρώτα. Και αν και εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα, είτε θα αλλάξει τακτική προσέγγιση ο coach, είτε θα
0: επιλέξει
2: τον Κατσίνοβιτς. Ή ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν και πολλά να κάνεις, υπάρχουν.
0: Όχι, ναι.
2: Αν δεν υπάρχει ο Ρώτα, ή θα βάλει τον Κατσίνοβιτς εκεί, που, όπως μας έχει συνηθίσει δηλαδή τα προηγούμενα, την προηγούμενη σεζόν, ή θα πάει σε αλλαγή όντως στατικής προσέγγισης και να βάλει τρεις, ας πούμε. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να πάει κάποιον εκ των Βίντα, Αριάγκα, ξέρω εγώ, δεξιμπάκ. Ξέρεις.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ειδικά με τους αντιπάλους που παίζει η ΑΕΚ.
0: Ναι, γι' αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
2: Δηλαδή, εντάξει, για μας προκαλεί, αλήθεια είναι αυτό, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, τονιζόταν και από τον ίδιο τον άνθρωπο ότι ο Γεωργίεφ θα είναι αυτός που θα καλύπτει και το δεξιάκο της άμυνας όταν και εφόσον λείπει ο Ρώτα ή θέλει να ξεκουράσει τον Ρώτα, κάτι που το είδαμε κιόλας, επιβεβαιώθηκε, με τον λέει στο Χρυσούπελης.
0: Ναι, χθες, στο θεσμικό παιχνίδι του Κυπέλλου.
2: Ναι, εκεί έπαιξε ο Γεωργίεφ, καλά πήγε πάλι, όπως και πάει και από τον Λεβαδιακό καλά, και δεν το λέω για τον γκολ.
0: Ναι, καλά.
2: Σωστά ανεβάσματα είχε, σωστές επαφές με την μπάλα είχε, εργασίες. Αλλά δεν χωράνε όλοι. Κακά τα ψέματα στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Όλοι έχουν πρόβλημα. Το διαπιστώσαμε. Όλοι κάποιοι να επιγραφήσουν έξω. Στην προκειμένη περίπτωση πολλοί συζητούσαν γιατί να μην μιλήσουμε έξω Βίντα. Το ακούω. Ναι. Όμως προφανώς πολλά κερδίζει ο coach από το Βίντα. Σε επίπεδο αποδητηρίων, καθοδήγησης, ξέρεις, όλο αυτό το κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό. Και ειδικά στην διοργάνωση του Champions League, όπου έχει πολύ μεγάλες παραστάσεις ο Ντομαγκόη και μπορεί να βοηθήσει παίχτες διαβάζοντας το παιχνίδι τι πρέπει να κάνουν, ξέρεις, στη διάρκεια αυτού και πάει λέγοντας. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα χρειαζόταν να το δικαιολογήσουμε γενικά, αν είχε αποκτηθεί ένας παίχτης στο δεξιάκρο της άμυνας, κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να μας ανακόλουθει. Θυμάστε, σας το έλεγα όλη την περίοδο, όπως και στο αριστερό της άμυνας, η ΑΕΚ δεν είναι μια ψάχνα. Δεν έψαχνα. Ο Λυκογιάννης προέκυψε γιατί παραχωρήθηκε ο Πενράης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα άλλαζε κάτι στην άμυνα ΑΕΚ. Θέλω να το κονσεπτήσω από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου και του αγωνιστικού σχεδιασμού με την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν. Να μην δηλαδή προκύψουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Και να πάει με μια χημεία και μια ομοιογένεια του 80-90% και για τον back-to-back που είναι ο βασικός στόχος και για την Ευρώπη. Α, εντάξει. Καθένας έχει την απόψη αυτό και κρίνεται από το αποτέλεσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, απ' την άλλη έχει παρατεταμένη κουβέντα για την ΑΕΚ λόγω της ουσιαστικά επιθετικής διάθεσης των ανταγωνιστών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενίσχυσής τους. Αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί έτσι κουβέντα και για την ΑΕΚ αυτό το πράγμα όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός κάνουν ξένες κινήσεις και κάποιες εκ των οποίων αρκετά ακριβές. Το συζητάς, είναι λογικό, δεν μπορεί να βγει έξω από την κουβέντα εσύ. Απ' την άλλη πρέπει να καταλάβουμε και θα με σε φάει ψηλά. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι η ΑΕΚ δεν είχε τώρα αυτές τις ανάγκες. Μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν κάνει μία 19 και άλλη 12 με τα γράμματα 13. Κάπου εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: 19 ο Ολυμπιακός 19... με το Μαθαίο 20. Που δεν έπιασε, αλλά έφυγε ο Μαθαίο, εντάξει. Γι' αυτό λέω 19. Οπότε είναι λογικό να έχει τέτοια πρόθεση, παύλα διάθεση. Ναι. Και για μένα δεν είναι και ποδοσφαιρικά... ποδοσφαιρικές νόρμες αυτές, έτσι, δεν μπορούσε να νορμάλ να πηγαίνει σε τόσο μεγάλο σε τόσο μεγάλη ανυποδόμηση. Όμως όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να δαπανηθεί ποσό. Η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιο πράγμα να κάνει φέτος.
0: Δεν είναι ότι ανάγκη αν είναι τι άλλο.
2: Ναι, οπότε δεν είναι, είναι λίγο αδόκτημο να το, να το βάζεις κάτω στην συζήτηση με αυτό το όταν. Να πεις ότι θα ήθελες κάτι παραπάνω, ένα καλύτερο
0: στόχο ακόμα. Μπράβο, όχι συγκριτικά με το τι έκαναν οι άλλοι.
2: Για την ομάδα σου, για την ομάδα σου. Το ακούω και το καταλαβαίνω και το ασπάζομαι, άλλωστε γιατί έχω πει και εγώ ότι και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί στην αμυνά της, στο δεξιάκρο κυρίως, αλλά και στα στόπερ. Τέλος πάντων.
1: Πάντως ο Μάρκο Νίκολιτς το αφήνει ανοιχτό για μεταγραφή ακόμα, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα Νίκο μου, καταρχάς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Λίστα και να
1: ενισχυθεί,
2: δεν έχει κανένα νόημα. Έπειτα, εντάξει, πρέπει να βρεθεί τώρα ευκαιρία, σου λέει, οκ, αν βγήκε με τον Τζοά Μάριο πέρυσι.
0: Ναι, παρά, έχουμε τώρα, ανοιχτά τα ραντάρ.
2: Ναι, ναι, τώρα και θα τον δούμε μετά τον Νοέμβριο, έτσι, αν έρθει ένας ίδιος παίχτης τώρα,
0: ναι.
2: Θα τον δούμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Λες
2: τόσο... Δεν υπάρχει να τον δούμε τώρα.
0: Ναι. Okay.
2: Στην οποία το καταλαβαίνω και είναι και η διακοπή των τριών εβδομάδων. Θα έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις για να μπει στην εξίσωση. Θα πρέπει να περάσει με κάποια δύσκολα μάτς. Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Και, αν μου έλεγες να ποντάρω τα λεφτά μου, εγώ δεν βλέπω άλλη μεταγραφή για την ΑΕΚ.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν το βλέπω να κινείται για άλλη μεταγραφή.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Προετοιμασία εν ώψη Άρη. Βλέπεις αλλαγές.
2: Καλή, χωρίς προετοιμασία, χωρίς πρόβλημα. Είναι καλό αυτό για την ΑΕΚ. Ναι, σίγουρα βλέπω αλλαγές, γιατί έκανε κανονικό rotation στο κύπελο. Πολύ σωστά ο Νίκολιτς, έβγαλε όλους τους παίχτες, χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα ο Μάγερ και, και όσοι τέλος πάντων προορίζονται για βασική, ελάχιστοι δηλαδή. Ναι. Οπότε ναι, εκτιμώ ότι θα έχει 11 στο 11 αλλαγές, εννοείται. Ναι. Όλοι άμυνα, 400 δηλαδή ρώτα πήγε ο Μικουντή και Ρέλβας, γιατί θέλουν να και ένα πολύ δυνατό μάτς ενώπιση ΛΑΣΚ, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Στα χαρτά θα έχουν προβάδισμα ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Mm-hmm. Δεξιά θα πάει ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Ζήνη με τον Βάρκα. Ο Γιώβιτς, συγγνώμη, με τον Βάρκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Θα μου κάνει και εντύπωση να γίνει κάτι άλλο. Όπως αντιλαμβάνεις, το κομμάτι της επίθεσης. Μιλάμε για τρεις επιθετικούς που έχουν βάλει 4 και 4 και 3, νομίζω.
0: Διψήφιο αριθμό τερμάτων έχουν βάλει.
2: Ναι, ήδη. Και δεν έχουμε φτάσει στα 5 επίσημα μάτς που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
2: Είναι πολύ πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Ναι, όντως ξεκίνησαν πολύ καλά τη σεζόν και οι τρεις.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε ξέρεις προσπεράσει με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει έτοιμη την μέσα της γραμμή από πέρυσι. Πρόσθεσε το Μάγερ που είναι σούπερ ποιότητα, ήδη 4 assist. Και γενικά βλέπουμε πόσο καλός είναι στο παιχνίδι τέλος πάντων και συμμετέχει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και έχει διατηρήσει τρεις επιθετικούς οι οποίοι νομίζω ότι αντικειμενικά θα έπαιζαν σε οποιαδήποτε ομάδα αν όχι βασική εννοώ θα ήταν στο... σίγουρα στους να υπολογίζονται. Ναι, καλά, ο Γιώβιτς δεν το συζητάω, αλλά ούτε ο Βάρκα με αυτά που κάνει. Ναι, ούτε ο Βάρκα με αυτά που κάνει, αλλά γι' αυτό και θα πανίσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το Γενάρη, έτσι, για να πει κάτι θετικό, για να τον έχει έτοιμο ενώπιση και της επόμενης σεζόν. Για να κουμπώσει με τον Γιώβιτς, να αποκτήσει τη χημεία που απαιτείται, τον χρονισμό, όλα αυτά μαζί.
0: Του Κουτέσα είναι τυπικό στη Σερβέτ.
2: Κοίταξε, μέχρι χθες θυμάστε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Όσο δεν τελειώνει δεν υπάρχουν τα τυπικά για μένα, ξέρεις.
0: Okay.
2: Μπορεί να προκύψει μια διαφορά που να μην είναι, να είναι λεπτομέρεια που θα κάνει όμως διαφορά στο να χαλάσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οδεύουμε προς ολοκλήρωση.
0: Ωραία.
2: Αυτό περιμένουμε να γίνει.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Πολύ κρίνια στην ΑΕΚ. Πολύ κρίνια.
0: Ναι.
1: Μεταγράφες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος. Όχι συγκριτικά με τους άλλους, το τι έκαναν οι άλλοι.
1: Οι
0: άλλοι είχαν προφανώς μεγαλύτερες ανάγκες. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι θα. Τουλάχιστον στα δικά μου, το δικό μου το μυαλό, το δικό μου το φτωχό το μυαλό. Ότι χρειαζόταν περαιτέρω ενίσχυση στα μετόπιστα.
1: Είναι ακριβώς η ίδια κουβέντα που κάναμε, αν θυμάσαι, με τον Γιώργο Τσανάκα πέρσι.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Στην αρχή του Champions League.
0: Ναι. Γιατί για τα στόπερ.
1: Τα στόπερ ήταν λίγα.
0: Ναι. Και αποδείχθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ένα λεπτό πριν τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το newsroom της Πέμπτης. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης και Χάρης Χριστόπουλος στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Έρχεται το Fight Club με το δεύτερο. Στην πρώτη φάση με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Του Παναθηναϊκού Νίκη Βόλου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

0: Λοιπόν, έγκαιρα και δημοσιογραφικά είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι.
1: Όπως πάντα.
0: Διότι το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ένα χορταστικό 0-0, θα λέγαμε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί και όχι ενδεχομένως. Αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα, μπορεί το δεύτερο ημίχρονο να αποζημιώσει. Μπορεί ο Ραστόντερ να βρει τους χώρους που του έλειπαν.
1: Και με Βαγγέλη Ρατζιά θέλω να σου πω: έχω μια αισιοδοξία.
0: Εννοείται.
1: Παίζουν ρόλο όλα. Και το κάρμα και το τέτοιο και το, η καλή ενέργεια και τα καλά vibes.
0: Όλα.
1: Οι trendy φατσούλες, όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν. Να πάμε σιγά-σιγά.
0: Να πάμε γρήγορα. Όχι σιγά-σιγά.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γιατί Κώστα μου έχεις παράπονο για φέτος το καλοκαίρι, δεν κάναμε τη δουλίτσα μας τα προκριματικά.
1: Είναι δυνατόν. Αυτό λέω, τα καλύτερα λόγια.
2: Έχεις πάρει κανένα παράπονο.
1: Στάζω μέλη για σένα, το ξέρεις.
2: Ή μήπως δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Όλα.
0: Στάζει μέλη ο κότσος του Βαγγέλη, θα λέγαμε, έτσι.
2: Όσο δημοσιογραφική Γιάννη είναι η εκπομπή σου, αλλά τόσο χορταστικό ήταν ο πρώτο ημίχρονο.
0: Σατανά. Μόνο αλήθειες. Λουτρό αλήθειες.
2: Κοίταξε και σε αυτή τη ζώνη και μεγάλες αλήθειες. Όχι, μόνο έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά βγαίνουν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βλέπω δύο αναμενόμενες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα και Λιβάη Γκαρσία. Να δω ποιοι μείνανε στα παποδητήρια. Ο Πελίστρη και το Ραστόντερ δεν βλέπω. Και τον Πελίστρη. Για να τσεκάρω αν είναι μέσα ο Γιάκουσιτς. Γιατί τώρα μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όχι, έχει μείνει ο Πελίστρη μέσα, έχει βγει ο Γιάγκουσιτς και ο Ραστόντερ. Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο. Κράτησε τον Πελίστρη, να πω την αλήθεια περίμενα να βγάλει τον Πελίστρη. Έβγαλε τον Γιάγκουσιτς και έβαλε τον Λιβάη για να παίξει δίπλα στον Ντέσσερς, που ξεκάθαρα νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που κολλάει πέρα του περισσότερο με τον Τέσσερς, καθώς ο Ραστόντερ του μοιάζει πολύ του Τέσσερς στο πώς θέλει να παίξει, όχι ποδοσφαιρικά, στον τρόπο παιχνιδιού. Για να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει κάτι διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό με τα νέα πρόσωπα. Σίγουρα και ο Ταμπόρδα και ο Λιβάη μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που ήταν πολύ προβλέψιμο στο πρώτο ημίχρονο και ήταν και ένα παιχνίδι, ένας τρόπος παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρώτο ημίωρο, με τις συνεχόμενες έντρες που βόλευε αφάνταστα την άμυνα της Νίκης Βόλου και με τα χαρακτηριστικά που έχουν η κεντρική της αμυντική, αλλά και με την πολύ γεμάτη περιοχή που είχε. Να πούμε λοιπόν πως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο για τον Παναθηναϊκό, γιατί η Νίκη Βόλου συνεχίζει όπως ξεκίνησε. Ο Πένια στην εστία, ο Κάτρης δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά. Πάλμερ Μπράουν και Φέτο Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας. Κοντούρης και Κάγκουα κεντρική μέση. Πελίστρη από τη μία, Ταμπόρδα από την άλλη. Λιβάη και Ντέσσερς το δίδυμο στην επίθεση. Εκτός αν έχουμε κάποια αλλαγή σχηματισμού, θα το διαπιστώσουμε σε λίγα λεπτά αυτό. Για την Νίκη Βόλου με 4-2-3-1 συνεχίζουν οι Γκαραβέλη στην εστία, Κυβρακίδης και Μακρυγιάννη στα δύο άκρα της άμυνας. Πασαλίδης και Βαφέας κεντρική αμυντική. Έπας και ο Μεογκά κεντρική μέση. Ο Ράιος επιτελικός. Ο Αρίας δεξιά. Ο Τζίμας αριστερά. Και ο Μάτζης στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την μπάλα τώρα έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Προσπάθησε να βγάλει μια συνεργασία με τον Κοντούρη και τον Λιβάη. Δεν βγήκε. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μάτζη και απομακρύνει όπως ο Μακρυγιάννης από την περιοχή της Νίκης. Τώρα η μπάλα πάει στον Κυβρακίδη που με το στήθος βρίσκει τον Αρίας. Ξανά Κυβρακίδης. Κυβρακίδης που θέλει να βγει μπροστά. Κλείνεται. Πάει να κάνει μια μεταβίβαση για τον Ράιο. Η μπάλα χάνεται. Πηγαίνει στον Φαντρόγγελεν και από εκεί στον Κάτρι. Για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός άλλη μια οργανωμένη επίθεσή του. Φαντρόγγελεν. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός σχηματισμό. Πιστεύω ότι παίζει 4-4-2 από ό,τι βλέπω σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό. Φαντρόγγελεν. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει δίπλα του στον Κυριακόπουλο εκεί στα αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα αλλαγή παιχνιδιού ελευθερώνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις για τον Πελίστρη. Πελίστρη που στο πρώτο ημίχρονο παίζει αριστερά, τώρα παίζει δεξιά. Κοντούρης Βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή ο Λιβάη για να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Δεν του βγαίνει σε πρώτο χρόνο, αλλά κρατάει την μπάλα, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και ένα δεύτερο. Από τον τρίτο θα κοπεί από τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά θέλει να ελευθερώσει από την άμυνα της Νίκης. Βρίσκει τον Μάτζι. Ο Πάλμερ Μπράουν του παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός ήταν μονίμως στην επίθεση, αλλά με λίγες περιπτώσεις δυνατές για να βρει προβάδισμα. Φαντρόγγιλεν τώρα σαν αριστερός χαφ κάνει μια σέντρα. Διώχνει ο Καραβέλης με τις γροθιές. Ο Ταμπόρδα επαναφέρει. Ο Λιβάης στην περιοχή θέλει να στρώσει. Η μπάλα πάει πάλι στον Ταμπόρδα. Σουτ πάνω στα σώματα. Τώρα έξω από την περιοχή ο Πελίστρη. Για να δούμε την επιλογή του. Παίζει για τον Ντέσσερς που έχει πλάτη στην εστία. Γυρίζει ο Ντέσσερς. Προσπαθεί να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Χάνει την μπάλα και κερδίζει το out η Νίκη. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Και το κερδισμένο out τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Πασαλίδη να είναι στην εκτέλεση και να παίζει με πάσα δεξιά στον Κυβρακίδη. Πηγαίνει ο Ταμπόρδα να του ασκήσει πίεση. Ο Κυβρακίδης γεμίζει τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα περνάει από τον Φαντρόγγελεν και αυτός τη γυρίζει πίσω στον Μπένια. Και από τον Μπένια δεξιά στον Κάτρι. Τώρα ανεβαίνουν λίγο ψηλά να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ράιο. Βαφέας κόβει το γέμισμα του Κάτρι. Μακρυγιάννης για τον Βαφέα. Ο Στέλιος Μαλαζάς, προπονητής Νίκης Βόλου, που είχε πολλά παράπονα από τους παίχτες του γιατί δεν κρατούσαν καθόλου μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μονίμως στην επίθεση. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα δίπλα του στον Κοντούρι, αυτός με τη μία στο Φαντρόγγελεν. Η Νίκη, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στημένη στο μισό γήπεδο με διπλή ζώνη άμυνας, περιμένει τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη τώρα παίρνει την μπάλα και πάει διαγώνια προς την περιοχή. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Πελίστρη, κουβαλάει την μπάλα, κάνει ένα σούτ με το αριστερό. Πέφτει ο Καραβέλης στην αριστερή του γωνία και μαζεύει την μπάλα. Μια προσωπική ενέργεια του Φακούντο Πελίστρη, που δεν βγαίνει όμως, δεν προκύπτει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που θέλει την νίκη στη League Face, δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην θέλει την νίκη. Κάγκουα τσιμπάει την μπάλα για τον Λιβάη, αυτός με το στήθος θέλει να βρει τον 4, ο Βαφέας απομακρύνει. Η μπάλα πάει στο Μάντζι, πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Φαντρόγγελεν, αλλά παίρνει ο Ράιος και στη συνέχεια χάνεται η μπάλα και ο Τσέτσιλας γυρίζει τη φάση πίσω και δίνει το φάουλ που έγινε στο Μάντζι. Και εδώ είναι μια ευκαιρία για την νίκη να βγει από την αμυνά της, με αυτό το κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει δεξιά στον Κυβρακίδη, Κυβρακίδης για τον Καρίας, Αρίας. Περνάει και διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα και παίζει έξω από την περιοχή για το Ράιο. Ο Ράιος, καλή φάση είναι αυτή εδώ για την νίκη από τα αριστερά. Το σούτο ο Πένια θα βγάλει και έρχεται σε δεύτερο χρόνο ο Μάντζης να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την επέμβαση του Πένια. Εδώ η νίκη Βόλου που αναπτύχθηκε με την προσωπική ενέργεια του Αρίας που δεν τον μάρκαρε κανείς, έφτασε έξω από την περιοχή. Η μπάλα πήγε στα αριστερά. Το σούτ που έγινε από εκεί ο Πένια έδιωξε και ο Μάντζης που ήρθε να πάρει το rebound εισαγωγικά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας. Είναι σίγουρα η καλύτερη φάση της νίκης Βόλου στο παιχνίδι. Αυτή που καταγράφεται στο 51. Και ο Παναθηναϊκός γρήγορα στην επίθεση με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός δίπλα του στον Κάτρι που αφήνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη. Και πάλι πάει διαγώνια, θέλει να παίξει με τον Ταμπόρδα, δυνατή είναι η πάσα του Πελίστρη. Ασυνεννοησία εκεί από τον Πασαλίδη με τον Καραβέλη. Παραχωρείται πλάγιο δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Με τον αρχηγό του σήμερα, τον Γιώργο Κάτρι. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη ο Κάτρης. Κίνηση από τον Κοντούρι που θέλει να γυρίσει, δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Απομακρύνει η άμυνα της Νίκης. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ που υποδεικνύει ο Τσέτσιλας και έτσι σταματάει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Και ο Καραβέλης σιγά σιγά ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν στη μεσαία γραμμή και θα γεμίσει με βολέ, θα φέρει την μπάλα λίγο μπροστά του μέσα γραμμή και αριστερά. Ο Μπράουν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πελίστρη θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί, έχει το Κοντούρι και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν πάλι. Ο Μπράουν προσποιείται στο Μάντζι. Κάνει κακή πάσα όμως για το Κοντούρι και πλάγιο για την Νίκη Βόλου. Ο Νίστρουπ όσο κυλάει ο χρόνος και μένει αυτή η κατάσταση, περπατάει εκνευρισμένος παραδόθη μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που συνεχίζουν ζέσταμα για τον Παναθηναϊκό και για την Νίκη Βόλου. Και να ένα κλέψιμο τώρα από τον Αρία σε εξωτερική περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως προλαβαίνει να γυρίσει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν είδε τον Κυβρακίδη που ήρθε από πίσω του, αλλά η Νίκη ανακτά την μπάλα από την πάσα του Κάγκουα με τον Κυβρακίδη που ανεβαίνει τώρα στα δεξιά. Ο Κυβρακίδης, ο Κυριακόπουλος θα του πάρει την μπάλα και θα την δώσει στο Φαντρόγκελεν. Ξανά Κυριακόπουλος, πιέζονται τώρα στη γωνία του κόρνερ παίξης του Παναθηναϊκού. Φαντρόγκελεν δίνει ωραία στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάνω στη γραμμή, θέλει να περάσει και εδώ ένα φάουλ από τον Ράιο. Ζητάνε κάρτα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Τσέτσιλας λέει να συνεχίσει το παιχνίδι και ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί τώρα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού εσύ να δώσει μια όθηση στην ομάδα. Η μπάλα πάει στον Πελίστρη δεξιά. Ο Πελίστρη δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη ξανά στον Πελίστρη που μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Για να δούμε το γύρισμά του. Δεν μπορεί να γυρίσει, αλλά κερδίζει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Αυτό το κερδισμένο κόρνερ για την ομάδα του Τζέικου Πνίστρου που από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Και ο Βιθέντε Δαμπόρδα που πέρασε ως αλλαγή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου αναλαμβάνει και τις στατικές φάσεις. Το κάνει με πολύ επιτυχία στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και με πολύ καλή χημεία με τον Ντέσσερς. Πολυκοσμία πλέον στην άμυνα του Καραβέλη, στην άμυνα της Νίκης Βόλου. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Τριφύλλη. Χαμηλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από τον Πελίστρη. Διώχνει όπως η άμυνα της Νίκης Βόλου. Μπάλα πάει πλάγιο. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Πένια. Ο Πένια είναι σχεδόν στο κέντρο και ξαναδίνει την μπάλα πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Φαντρόγκελεν. Για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ενώ ο Νίστρουπ έχει φωνάξει τον Ντεφράι για να τον βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα του έλεγε κάποιες οδηγίες και τώρα φωνάζει και τον νοαποκτηθέντα τον Λούζα και μιλάει σε αυτόν τώρα τι ακριβώς θέλει. Θα βάλει Ντεφράι και Λούζα δηλαδή ο κόουτς του Παναθηναϊκού. Πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55, μόλις 10 λεπτά μετά τις δύο αλλαγές που έκανε. Καθώς από ό,τι φαίνεται αυτά που είδε στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης δεν τον έπεισαν ότι το σκηνικό αλλάζει. Ταμπόρδα τώρα, Πελίστρη τώρα, παίρνει την μπάλα από τα δεξιά. Θέλει να κάνει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει και πάλι. Απομακρύνει όπως η Νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτελεσματικός. Η Νίκη δεν κρατάει καθόλου την μπάλα στα πόδια και αυτό το συνεχόμενο μοτίβο με τον Παναθηναϊκό να είναι γύρω-γύρω από την περιοχή της Νίκης Βόλου, αλλά να μην μπορεί να πλησιάσει με αξιώσεις προς την εστία. Και εδώ τώρα απομακρύνουν πάνω στο Λιβάη οι παίκτες της Νίκης και παίρνουν και το out. Δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίξει το μάτς τον Ιμράν Λούζα και τον Στέφαν Ντεφράι. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα φύγουν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Κάγκουα και θα περάσει ο Λούζα. Παίρνει το χειροκρότημα ο Κάγκουα και ο Λούζα που μπαίνει στη θέση του να αποκτηθεί. Ο Λούζα, πρώτη εμφάνιση του στο κοινό του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα είχε παίξει και στη Λιβαδιά. Βγαίνει και ο Πάλμερ Μπράουν και μπαίνει ο Ντεφράι. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές λοιπόν που κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ντεφράι αντί του Πάλμερ Μπράουν και Λούζα αντί του Κάγκουα. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι γιατί υπάρχει υπόδειξη για πλάγιο. 57 λεπτά στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο 0-0 και ο Κυβρακίδης, ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας Μαγνησίας, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί για τον Αρίας, του παίρνουν την μπάλα ο Ταμπόρδα με τον Κοντούρι, αλλά χάνουν και πάλι οι πράσινοι. Λάθη επί λαθών και δυσμένο πλάγιο τώρα του Λούζα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος ψάχνει κάποια επιλογή, ελευθερώνει πίσω για τον Φαντρόγκελεν και πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος μοιράζει δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Πελίστρη, ο Πελίστρη πάει προς τα μέσα, δίνει για τον Λιβάη έξω από την περιοχή. Ο Λιβάη παίρνει την μπάλα μπροστά, θέλει να αποφύγει έναν αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει ο Λιβάη Γκαρσία, κόβεται, και απομακρύνει άμυνα της νίκης. Ο Ντεφράι βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Λούζα και γρήγορα δεξιά στον Κάτρι. Ο Λούζα ξαναπαίρνει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Κοντούρη που έχει βρεθεί εκεί. Κοντούρης, προσποίηση του Κοντούρη, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, ξαναφύγει στο Λούζα. Ο Λούζα βλέπει την κίνηση του Κάτρι, αλλά επιλέγει να πάει προς τον άξονα, να κάνει ένα σουτ μπάλα πάνω στα σώματα. Ξαναπαίρνει ο Λούζα και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Λούζα στον Ντεφράι. Φανταστείτε ότι ο Ντεφράι και ο Φαντρόγγελεν είναι μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου. Κοντεύουν να φτάσουν και αυτοί στην περιοχή. Λούζα για τον Φαντρόγγελεν. Γύρω-γύρω, περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου η μπάλα. Τα μπόρδα τώρα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κυριακόπουλου, διώχνει ο Πασαλίδης. Μπάλα όμως είναι διεκδικήσιμη και την παίρνει ο Κοντούρης και τη δίνει στον Κάτρι. Και ο Κάτρης στον Ντεφράι. Η πολιορκία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Κυριακόπουλος. Φαντρόγγελεν. Για τον Ντεφράι. Ντεφράι διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και δίνει δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένα σμένα με τον Μακριγιάννη. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ξανά, δίνει στο Λούζα. Αυτός από εκεί στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία σέντρα με τα αριστερό κεφαλιά. Τα μπόρδα γκολ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη Γκαρσία βυθένται τα μπόρδα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ορίστε πως οι αλλαγές λειτουργήσαν. Και ο Παναθηναϊκός με το που μπαίνει το 51ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Αργεντινό να πιάνει μια πανέξυπνη κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καραβέλη. Ο Λιβάη σέρβιρε, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και ο Παναθηναϊκός το 59 κάνει το 1-0 και ξεκλειδώνει μετά από σχεδόν μια ώρα την άμυνα, την πολυσύνδετη άμυνα του Πανετολικού, τα χρώματα παιδιά συγγνώμη, της Νίκης Βόλου με αυτό το γκολ κεφαλιά. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Προβάδισμα στο σκορ. Και εμφανώς ικανοποιημένος ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Γυρίζει στον πάγκο και λέει κάποια πράγματα εκεί στους συνεργάτες του. Να λοιπόν πως άλλαξαν τα πράγματα. Και η ομάδα της Νίκης Βόλου τώρα που πλέον πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από το να μένει κλεισμένη στην περιοχή της. Για να δούμε. Μια επίθεση τώρα από τους φιλοξενούμενους με την μπάλα δεξιά στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης κάνει μια σέντρα, η μπάλα στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά του Μάντζη στην αγκαλιά του Πένια. Και ο Πένια με τα χέρια δίνει για τον Πελίστρη. Και ο Πένια τώρα για τον Φαντρόγγελεν. Και από εκεί για τον Λούζα που έχει πάρα πολύ χώρο. Και ο Λούζα κάνει μια κάθετη για τον Κυριακόπουλο. Δεν θα περάσει, θα κόψει ο Αρίας. Ο Λούζα με το κεφάλι όμως θα κοντράρει την μπάλα, θα ξαναπάει στον Αρίας και έρχεται να την πάρει τώρα ο Ταμπόρδα. Και πάει κατά μέτωπο, βλέπει τον Τέσσερ στον Ταμπόρδα, του δίνει την μπάλα. Ο Τέσσερ θέλει να την επιστρέψει. Ο Μεογκά του χαλάει τη συνεργασία. Τελικά η μπάλα καταλήγει ξανά στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού και γι' αυτό βλέποντας την κατάσταση ο Στέλιος Μαλαζάς πάει και αυτός για μαζεμένες αλλαγές. Βλέπω τον Παμλίδη, σίγουρα είναι ο ένας. Το Λουκίνα, βάζει έμπειρα παιδιά. Παμλίδης, Λουκίνας. Τον τρίτο θα σας τον πω σε λίγο, γιατί δεν τον αναγνωρίζω. Μόλις δω το νούμερό του. Είναι ο Πανικίδης. Αυτοί οι τρεις είναι θα μπουν. Ενώ η Νίκη την ίδια ώρα κερδίζει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της. Και να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι τρεις μαζεμένες αλλαγές για την ομάδα της Μαγνησίας. Και δίνει εντολή ο Τσέτσιλας να γίνουν οι αλλαγές. Βγαίνει ο Μάτζης, μπαίνει ο Λουκίνας. Φυσιολογική κίνηση στην κορυφή θεωρητικά της επίθεσης τώρα της Νίκης Βόλου. Η δεύτερη αλλαγή είναι έξω ο Ράιος. Ο Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου. Και η τρίτη αλλαγή θα είναι ο Παμλίδης, που λογικά θα πάρει τη θέση του Αρίας του Τζίμα. Να δούμε τώρα. Του Αρίας παίρνει. Παμλίδης λοιπόν στη θέση του Αρίας. Παμλίας στη θέση του Αρίας. Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου. Λουκίνας στη θέση του Μάντζη. ρυθμισμένες αλλαγές από το Στέλιο Μαλεζά, τώρα που πλέον η ομάδα του δεν μπορεί να κρατήσει κάτι από το παιχνίδι από τη στιγμή που ητάται με ένα 0. Το 0-0 της έδινε το βαθμό, θα ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα εδώ στο ΆΚΑ. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια πάσα για τον 4 που βγαίνει στα αριστερά να αποδεχθεί μπάλα. Πάει πολύ άσχημα πάνω του και κάνει το φάουλο Πασαλίδης. Ενώ υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό στο ΆΚΑ και ο Πασαλίδης θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κάρτα για ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου. Και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να απειλήσει με άλλη μια στατική φάση. Μπάλα είναι πολύ κοντά στην περιοχή, είναι διαγώνια στη γωνία της μεγάλης περιοχής και 2-3 μέτρα έξω από αυτή. Είναι πάνω στην μπάλα ο Βιθέντε Ταμπόρδα και ο Λούζα. Ή το δεξί του Ταμπόρδα ή το αριστερό του Λούζα. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. Όλα τα υψηλόσωμα κορμιά του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Ο Τσέτσιλας κάνει έναν έλεγχο στο σημείο που πρέπει να στηθεί το τείχος και τραβάει τη γραμμή. Στο 64 βρισκόμαστε, από το 59 ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα, με την κεφαλιά του Ταμπόρδα από τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Παρατηρήσεις από τον Τσέτσιλα τώρα μέσα στην περιοχή για τα τραβήγματα. Κάποια στιγμή να εκτελεστεί αυτό το φάουλ όμως. Ταμπόρδα αφήνει για τον Λούζα. Ο Λούζα με τα αριστερό προς την εστία πήγαινε η μπάλα, χάνει την μπάλα ο Καραβέλης και πήγε εκεί ο Φαντρόγγελ να προλάβει εδώ καλά με το κεφάλι για να τη στείλει προς την εστία, αλλά την έστειλε πάνω από την εστία της Νίκης Βόλου στο χτύπημα του Λούζα που ξάφνιασε τον Καραβέλη. Είχε η μπάλα τροχιά προς την εστία, την έχασε ο Καραβέλης. Ο Φαντρόγγελ πήγε να το κάνει απευθείας με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λούζα για τον Πελίστρη στον Ταμπόρδα στον άξονα. Ο Ταμπόρδα βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά και του δίνει την μπάλα. Κυριακόπουλος δεν έχει υποστήριξη, κάνει προσποιήσεις. Τώρα δίνει έξω τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Καραβέλη. Για τον Παναθηναϊκό που εξακολουθούν και κάνουν ζέσταμα αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και ο Καραβέλης γεμίζει με βολέ και φέρνει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί όπου ο Λουκίνας πιέζει τον Κυριακόπουλο, παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας και θα δώσει για τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς κάνει το σούτ, είναι καλό. Και η μπάλα πάει κόρνερ από την επέμβαση του Πένια. Κέρδισε τη μονομαχία ο Λουκίνας. Έστρωσε στον ΕΠΑ. Αυτός έκανε το σούτ με το δεξί. Η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία και ανάγκασε τον Πένια σε άλλη μια επέμβαση με το αριστερό του χέρι. Και αν την έχει βρει, ο Πένια την έχει βρει λίγο και μετά έχει πάει στο δοκάρι. Δεν φαίνεται τόσο καλά από το replay στην εξωτερική μεριά της δοκού. Και το corner τώρα που θα εκτελεστεί για την Νίκη Βόλου από το Τζίμα, θα διώξει με τις γροθιές ο Πένια. Και παίρνει πολύ ωραία εδώ την μπάλα ο Πελίστρη και έχει και χώρο και κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, κάνει με τάκλιν καθαρό, δεν υπάρχει φάουλ. Πάσα είναι offside, ο Λουκίνας είναι, μπορεί να τα αφήσω βοηθός για το τυπικό, αλλά ο Λουκίνας ήταν 2 μέτρα offside σε αυτή την περίπτωση, τώρα το σηκώνει. Απορώ τι περίμενε τώρα εδώ, πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Ταμπόρδα δίνει για το Λιβάη. Λιβάη και πάλι στον Ταμπόρδα και τώρα στον Κυριακόπουλο, ξανά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λούζα, Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα Ντεφράη. Ο Ντεφράη που από τη στιγμή πέρασε έχει φορέσει και το περιβραχιόνι του αρχηγού που στα πρώτα 60 λεπτά το φόρουσε ο Κάτρης. Ο Κοντούρης γυρίζει πάλι πίσω στον Κάτρη, ο Κάτρης στον Λούζα, ο Λούζα στον Ντεφράη. Αυτός για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα, Φαντρόκελεν με τη μία στον Κυριακόπουλο. Έχει έρθει τώρα αριστερά ο Λιβάη και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Κυριακόπουλο. Πάλι Ταμπόρδα στον Λούζα έξω από την περιοχή. Κινείται προς τον άξονα, δίνει τελικά στα δεξιά στον Κάτρη. Αυτός για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρης ζυγίζει τις επιλογές του και ξαναδίνει στον Λούζα. Λούζα Ταμπόρδα. Περιμετρικά της περιοχής η μπάλα κυκλοφορεί συνέχεια. Ο Κυριακόπουλος θέλει να πάει να κάνει τη σέντρα. Τάκλιν και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Κυβρακίδη. Αυτό το τάκλιν που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Ενώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει με ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο Πασαλίδης, αλλά σηκώνεται. Ο Τσέτσιλας λέει στον Ταμπόρδα να περιμένει για να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα όλα είναι έτοιμα και εκτελείται το κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Μπάλα κοντά στην εστία, είχε τροχιά προς την εστία, πέρασε λίγο μπροστά. Τι έχει δώσει τώρα ο Τσέτσιλας εδώ, δεν έχω καταλάβει. Επιθετικό φάουλ έδωσε στον Τέσσερς. Μάλλον, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο εκεί. Και ο Γκαραβέλης τώρα στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με τον Γκαραβέλη. 69 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Lake Face του Κυπέλλου Ελλάδας. 1-0 με το τέρμα του Βιθέντε Ταμπόρδα από το 59. Γκαραβέλης γεμίζει. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Λουκίνας. Η μπάλα θα πάει όμως στον Κυριακόπουλο. Έρχεται ο Παμλίδης πολύ έξυπνα να του πάρει την μπάλα. Χάνει όμως ξανά από τον Κυριακόπουλο Παμλίδης. Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι. Ωραίο άνοιγμα σε θέση έξω αριστερά στον Ταμπόρδα που κατεβάζει υπέροχα με τον Μυρό και δίνει για τον Λούζα. Ο Λούζα ξανά στον Ταμπόρδα. Από τα αριστερά. Ξανά ο Λούζα από τον Ταμπόρδα. Σέντρα γλυκιά στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει ο Βαφέας. Δεν φεύγει μπάλα. Τώρα φτάνει στα πόδια του ΕΠΑ. Αλλά και πάλι δεν απομακρύνεται. Παίρνει ο Κοντούρης. Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριακόπουλος. Ξανά Λούζα. Στον Κυριακόπουλο. Λιβάη. Κυριακόπουλος, Λούζα, πολλές πάσες σε μικρό χώρο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης τώρα δεξιά αλλάζει για τον Κάτρη. Ο Κάτρης δίνει για τον Λούζα. Αυτός φτάνει στην περιοχή, φρενάρει, αφήνει στο Λιβάη. Από εκεί πίσω στο Φαντρόγγελεν. Προσπίζει στο Λουκίνα και γυρίζει για τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ πιο ορθολογικό το παιχνίδι του τώρα σε σχέση με τις ασταμάτητες έντρες στο πρώτο μισάωρο που δεν οδηγούσαν πουθενά. Ήταν ένα, όπως είχα πει και εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, ο ιδανικός τρόπος για να αντιμετωπίζουν ο Βαφέας με τον Πασαλίδη, δύο υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί που απομάκρυναν με ευκολία όλες τις έντρες του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισάωρο. Κυριακόπουλος για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε δύο, τον κόβει ο Πασαλίδης, αλλά υπάρχει offside. Ήταν offside ο Τέσσερς στην πάσα του Κυριακόπουλου. Και ο Πασαλίδης αφήνει στον Καραβέλη για να ανέβουν οι παίκτες Νίκης Βόλου στη μεσαία γραμμή. Να λυθεί λίγο η πολιορκία. Γκαραβέλης λοιπόν στη μεγάλη του περιοχή αυτό το offside. Εκτελεί με δύναμη ο Γκαραβέλης. Ο Λουκίνας παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω όμως. Ο Μεογκά θέλει να ελέγξει. Γυρίζει τον Πασαλίδη. Αυτός παίζει με τον Κυβρακίδη, αλλά ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Ο Μεογκά ξανά στην κατοχή της μπάλας. Κυβρακίδης αφήνει. Αλλά η συνεργασία δεν βγαίνει. Υπάρχει πλάγιο με τον ΕΠΑ. Πλάγιο με τον Κυβρακίδη να δίνει στον Ομεογκά και ο Ομεογκά να ελευθερώνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Βγαίνει ο Κάτες αλλά δεν παίρνει την μπάλα από το τζίμα. Πλάγιο παραχωρεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Στην επίθεση τώρα από τα αριστερά είναι η Νίκη Βόλου. Καθαρίζει τη φάση ο Κάτρης, δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι απομακρύνει βρίσκοντας τον Λιβάη. Είναι ο Ντέσσερς μπροστά, αλλά ο Λιβάη κουβαλάει την μπάλα και καλά κάνει γιατί είναι σε θέση offside ο συμπαίκτης του. Τώρα του τη δίνει, προλαβαίνει όμως η άμυνα της Νίκης Βόλου να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο Ντέσσερς για τον Κυριακόπουλο και ξαναπάει στη θέση του στην περιοχή ο Ντέσσερς. Κυριακόπουλος. Λούζα. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία από τον Λούζα στον Πελίστρη δεξιά. Ακριβία η πάσα του. Πελίστρη στον Κάτρη. Ντεφράι. Και πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη. Τον περιμένει ο Μακρυγιάννης. Προσποιεί το Πελίστρη. Αφήνει για τον Λιβάη έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτ ο Λιβάη πάνω στο Βαφέα. Προσπάθησε να κοντρολάρει ο Κοντούρης και κάνει επιθετικό φάουλ Και έτσι σταματάει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λούζα που έχει πάρει την πακέτα πλέον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δημιουργίας του Παναθηναϊκού, σαν playmaker. Και το καλό, έτσι που μπορούμε να πούμε ως πρώτη διαπίστωση, είναι ότι οι δύο χαφ που έχουν έρθει και έχουν προσθεθεί στον Παναθηναϊκό, ο Λούζα και ο Κάγκουα, είναι παίκτες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά και για τους δύο. Γεμίζει ο Καραβέλης τώρα. Εκεί όπου ο Λουκίνας θα πάρει άλλη μια κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα πάει στα πόδια του Λούζα. Ο Λούζα θα γυρίσει στον Βαντρόκελεν. Βαντρόκελεν ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πένια δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα συγκλίνει προς τον άξονα και κάνει μια λάθος πάσα ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παυλίδης, αλλά δεν βρίσκει τον Λουκίνα. Και τώρα την παίρνει ο Κάτρης. Κάτρης στον Πελίστρη. Είναι ο Λιβάη δίπλα του, θα το αφήσει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία αλλάζει με τον Λούσα. Ξαναπαίρνει ο Λούζα. Πελίστρη. Λιβάη.

ενώ ετοιμάζεται ο Βίκτορ Φερνάντες. Ναι, ναι, ήταν πιο μπροστά ο Ντέστερς. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή. Να δούμε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει για να μπει ο Βίκτορ Φερνάντες στον αγωνιστικό χώρο. Λεπτά. 15 λεπτά σύν τις οποίες καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη. Θα φύγει ο Τζίμας, αν έχω δει καλά. Ναι, ο Τζίμας φεύγει και περνάει στη θέση του ο Βίκτορ Φερνάντες. Για τους Βολιώτες. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο παιχνίδι τον Μπινιάρη. Θα φύγει ο Κοντούρης και θα μπει ο Μπινιάρης. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπινιάρης που παίρνει ζεστό χειροκρότημα, και ο Κοντούρης και ο Μπινιάρης, τα Ελληνόπουλα του Παναθηναϊκού. Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο. Παναγιώτης Μπινιάρης λοιπόν. Και ο Καραβέλης τώρα γεμίζει στη μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το πλάγιο με κεφάλι. Το εκτελεί το πλάγιο ο Κυβρακίδης, βρίσκει τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς ψάχνει κάποια συνεργασία, η πάσα του δεν είναι τόσο καλή. Ο Παμλίδης έρχεται από θέση offside και η φάση σταματά. Και ο Παναθηναϊκός τώρα σιγά σιγά με τον Πένια να δίνει στο Φαντρόγγελεν και αυτός από εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Μπινιάρη, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο νεαρός μέσος δίνει και πάλι στον Ντεφράι. Φτάνει στη μέσα γραμμή ο Ντεφράι, δίνει δίπλα του αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Αυτός στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα πίσω ξανά στον Φαντρόγγελεν. Υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που προσκαλούν τους παίκτες νίκης να βγουν, αλλά ο Φαντρόγγελεν κάνει μια μεγάλη πάσα για τον Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να μπει στην περιοχή. Δεν παίρνει την μπάλα μπροστά του όμως. Και ο Κυβρακίδης τώρα θέλει να απομακρύνει. Μπάλα καταλήγει στον Παμλίδη. Παμλίδης με τον Φαντρόγγελεν. Θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Φαντρόγγελεν να βρει τον Ταμπόρδα, γιατί έχει γίνει φάουλ του Κυβρακίδη πάνω στον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Να δούμε αν θα επιχειρηθεί σέντρα, όχι πάσα γίνεται. Και ο Λούζα παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα για να οργανώσει. Αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Παίζουν το 1-2. Μπινιάρης, Λούζα, Κυριακόπουλος. Στον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Ξανά ο Λούζα. Ταμπόρδα. Αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα μεταξύ τους. Ο Λούζα τώρα κάνει μια πάσα για τον Κυριακόπουλο. Είναι έξυπνη, καλή στα αριστερά. Κυριακόπουλος πάει να σεντράρει, κερδίζει το κόρνερ. Δύο παίχτες της νίκης Βόλου, ο Κυβρακίδης και ο Πασαλίδης, πήγαν πάνω του και ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει υποήθηση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά θα αφήσει το Λούζα την εκτέλεση, αλλά πηγαίνει και αυτός κοντά του για να δούμε αν θα γίνει κάποια πάσα. Στο 78 πήρε το κόρνερ πίσω, έδωσε out. Έδωσε out, τον ενημέρωσα μάλλον από το VAR ότι ήταν out και όχι corner. Με αυτό το κανονισμό για το corner, ο οποίος μπορεί να πάρει corner πίσω, αλλά δεν δίνει corner αυτός ο κανονισμός, έτσι. Να το διευκρινίσουμε. Ο Καραβέλης τώρα για τον Πασαλίδη και ο Πασαλίδης γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Κυβρακίδης θα πάρει την κεφαλιά για τον Λουκίνα. Λουκίνας με τον Φαντρόγγελεν, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι για τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης κατεβάζει και πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή της νίκης Βόλου. Δίνει αριστερά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ξανά στον Μπινιάρη που τον ακολουθούσε. Ωραία τρίπλα του Μπινιάρη από τα αριστερά. Αφήνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο που έχει συγκλίνει προς τα μέσα. Ξαναπαίρνει ο Μπινιάρης και αφήνει στον Λούζα. Ο Λούζα στο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Μπινιάρης, Λούζα. Ξανά Μπινιάρης. Και τώρα Ντεφράι. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ορισμένες στιγμές κυκλοφορούν την μπάλα και σου δίνουν εντύπωση ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 10-15 λεπτά συνεχόμενα. Είναι πολύ

0: παθητικός ο τρόπος παιχνιδιού της Νίκης Βόλου. Εντάξει, κατανοητό, είναι μια ομάδα Super League 2. Είναι μια ομάδα που αυτό την ενδιαφέρει είναι η άνοδος φέτος και όχι το κύπελο φυσικά. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα υποδείξει εσύ τον άλλον πώς θα παίξει. De Frey για τον Λούζα. Λούζα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πήγε να βρει πάλι τον Λούζα, αλλά κόπηκε και παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας. Θέλει να γυρίσει ο Λουκίνας, είναι κοντά τον Μπινιάρη, τον περνάει ο Λουκίνας και κάνει μια πάσα εκεί όπου όμως ο Κάτρης δίνει πίσω στον Πένια με ευκολία. Και ο Πένια στον De Frey για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος. Και τώρα Λούζα. Λούζα κρατάει την μπάλα. Δεν υπάρχει και πολύ κίνηση τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι. Και ο Λούζα αναγκάζεται και αλλάζει με μια εξαιρετική μεταβίβαση παιχνίδι. Στέλνει την μπάλα απέναντι στα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη κατεβάζει και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία που θέλει να μπει στην περιοχή. Δίνει έξω στον Μπινιάρη. Μπινιάρη θέλει να βρει κάθετα τον Ταμπόρδα. Ο Μεογκά κόβει τη συνεργασία και ο Μακρυγιάννης ελευθερώνει τώρα από την άμυνα της Νίκης Βόλου. Τον πιέζει όμως ο Μπινιάρης πολύ καλά. Παίρνει την μπάλα, παίρνει και το πλάγιο και παίρνει και το χειροκρότημα. Λούζα υποδέχεται την μπάλα από τον Μπινιάρη και κάνει ένα άνοιγμα για τον Ταμπόρδα, αλλά εκεί έχουν προλάβει οι παίχτες Νίκης. Έχουν πάρει καλύτερη θέση ο Κυβρακίδης με τον Πασαλίδη και σβήνουν τη φάση, αφήνουν την μπάλα να περάσει out. Και ο Γκαραβέλης τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Αριστερά στον Μακρυγιάννη για την νίκη. Αυτός ψάχνει τον Παμλίδη, ο De Frey παίρνει την κεφαλιά για απομακρύνει. Όμως η μπάλα καταλήγει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς κρατάει υπό την πίεση του Λούζα και θα πάρει και το φάουλ στο κέντρο. Εκτελεί με πάσα πίσω στον Πασαλίδη. Ο Κυβρακίδης υπό την πίεση του Κυριακόπουλου θέλει να παίξει με τον Γιαννικίδη. Φάουλ του Μπινιάρη. Κυβρακίδης τώρα κάνει εκτέλεση του φάουλ με ένα μεγάλο άνοιγμα στα αριστερά. Βγήκε πρώτος ο Κάτρης και απομάκρυνε. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι εδώ, που δεν μπορούν όμως πάλι να πλησιάσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γυρίζουν προς τα πίσω. Ο Βαφέας, ο ΕΠΑΣ προσποιείται στον Μπινιάρη και γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Καραβέλη. Καραβέλης, νέο γέμισμα εκεί που είναι όμως ο Λούζα. Και ο Λούζα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν κάνει κοντρόλ, αλλά παίρνει την μπάλα στην κόντρα από τον Γιαννικίδη. Ταμπόρδα, Ντέσσερς με τη μία στο Λούζα, έξω από την περιοχή. Λούζα, το σούτ είναι καλό, όμως όχι τόσο επικίνδυνο. Ελέγχει ο Καραβέλης στην αριστερή του γωνία, μαζεύει την μπάλα. Το σούτ του Ήμραν Λούζα. Και ο Καραβέλης με τα χέρια τώρα αριστερά στον Μακρυγιάννη. Αυτός κάθετα για τον Παμλίδη. Παμλίδης δεν βγαίνει πάλι μπροστά η νίκη. Κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μεογκά πίσω στο Βαφέα. Μακρυγιάννης, ο Μεογκά. Εδώ τώρα βγήκε καλή συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Κυβρακίδη. Ο Κυβρακίδης με τη μία για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας είναι με τον Φαντρόγγελεν από τα δεξιά και έξω από την περιοχή. Γυρίζει πάλι πίσω στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδη στον Ομεογκά. Ο Μεογκά τώρα γυρίζει πίσω για τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑ στο Βαφέα. Η νίκη που δυσκολεύεται πολύ να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μακρυγιάννης θέλει να βγάλει μια συνεργασία εκεί. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Ομεογκά στον άξονα. Τον πιέζει ο Μπινιάρης. Ο Ομεογκά γυρίζει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑΣ στα δεξιά στο Γιαννικίδη. Γιαννικίδης προσποιείται στον Ταμπόρδα και πάει προς τα μέσα και γυρίζει πάλι πίσω στον Πασαλίδη. Πασαλίδης αριστερά στον Μακρυγιάννη. Φερνάντες θέλει να κάνει την ενέργεια. Σέντρα, ο Πένια με το δεξί χέρι διώχνει, ο Κυριακόπουλος απομακρύνει και ο Βαφέας κατεβάζει τη μεσαία γραμμή. Βαφέας, στο 84 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός που έμεινε σε αυτό το 1-0 δεν βρήκε δεύτερο τέρμα και η νίκη μπορεί να έχει μία φάση σε όλο το παιχνίδι, αλλά ξέρει ότι ένα γκολ χρειάζεται. Κερδισμένο πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους από τα αριστερά. Και είναι πεσμένος ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω Πελίστρη, στον αγωνιστικό χώρο. Πάει πάνω του ο Τσέσιλας να δει τι συμβαίνει. 5 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90 και η Νίκη Βόλου θα κάνει και αυτή την τελευταία της αλλαγή. Με την ευκαιρία της διακοπής θα φύγει ο Έπας από το παιχνίδι και θα έρθει στο μάτσο ο Σαλαμούρας. Σαλαμούρας λοιπόν στη θέση του Έπα, στα χάφη αλλαγή για την Νίκη Βόλου. Αρκετά τρεξίματα και πίεση από τον ΕΠΑ που δίνει χειροκρότημα και πάνω στους φίλους Νίκης Βόλου που, όπως είπαμε από την αρχή της μετάδοσης, βρίσκονται περίπου 500-600 άτομα στο πάνω διάζωμα από την πλευρά της Σπύρου Λούη, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία και δεξιά. Ο Λούζα για τον Ομεογκά, ο Βαφέας για τον Ομεογκά και αυτός πάλι στο Βαφέα και πλάγιο τώρα που παραχωρεί η Νίκη.
1: Παρακαλώ τα
0: εθνή
1: της Νίκης
0: Βόλου να μεγάλη λήξη
1: του
0: αγώνα, να παραδείξει τις θέσεις τους και να περιμένουν τις θέσεις της αλλάζει με τον Λούζα, ξανά Μπινιάρης και από εκεί Φαντρόγγελεν. Μπινιάρης κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά τα μπόρδα, δεν προλαβαίνει αλλά είναι ο Μπινιάρης πίσω του. Υποδέχεται την μπάλα και την ξαναδίνει στον Αργεντινό. Παίζουν το 1-2. Περνάει ο Μπινιάρης τώρα, ελευθερώνει για τον Τεφράι. Παναθηναϊκός τώρα που θέλει να κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα, να την έχει στα δικά του πόδια. Η μπάλα πάει στο Λούζα. Ο Λούζα βλέπει δεξιά τον Λιβάη που έχει χώρο. Ο Λιβάη είναι πολύ στο πλάι. Θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Τελικά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και καταλήγει out. Ζητάνε κόρνερ του Παναθηναϊκού. Είναι out η υπόδειξη. Και ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Κάνει πάσα κοντινή στον Γκαραβέλη. Πάει ο Ντέστερς να τους πιέσει. Ο Βαφέας αφήνει για τον Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης απομακρύνει για τον Παμλίδη. Όμως ο Ντεφράι εύκολα παίρνει την μπάλα από τον Γιώργο Παμλίδη. Και ο Πένια δίνει στον Φαντρόγγελεν και αυτό στο Λούζα. Λιβάη Γκαρσία. Στον Λούζα. Λούζα. Κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Κόβει ο Βαφέας. Παίρνει ο Κυβρακίδης και δίνει στο Λουκίνα που θέλει να βγει σε θέση εξωδεξιά. Ο Φαντρόγγελεν είναι κοντά του. Γυρίζει για τον Σαλαμούρα. Του παίρνει την μπάλα όμως ο Μπινιάρης. Και από τον Ντεφράι. Η μπάλα πάει στον Κάτρι. Λούζα, Μπινιάρης, Ντεφράι. Η Νίκη που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ περιμένει στο μισογήπεδο. Δεν ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν, Λούζα. Και πάλι Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν στον Μπινιάρη στα χάφ. Ο Μπινιάρης με τη μία θέλησε να παίξει. Ο Ντέστερς πάει να μπει στη φάση και αναγκάζει τον Γιαννικίδη να γυρίσει πίσω στον Καραβέλη. Ο Καραβέλης απομακρύνει όπως όπως. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Μπινιάρης παίρνει την κεφαλιά. Ο Πασαλίδης παίρνει μία ακόμη κεφαλιά και πέφτει άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να έχει τραυματιστεί ο Πασαλίδης. Δεν το έχουν δει συμπαίκτες του. Ο Μεογκά. Πλάγιο τώρα και διακοπή. Ο Πασαλίδης τα χτύψε στη μέση πέφτοντας από τη διεκδίκηση της μπάλας. Έπεσε κάπως άτσαλα. Χτύπησε στη μέση ο Πασαλίδης, ένας δυναμικός κεντρικός αμυντικός. Στο 89 βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας 1-0. Όταν στο 59 ο Λιβάη πήρε την μπάλα από τον Κουντούρι, έκανε τη σέντρα ο Λιβάη και ο Ταμπόρδα με κοντινή έξυπνη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του αν μπορούν να αντιδράσει Καραβέλη στη συγκεκριμένη περίπτωση και έτσι ξεκλείδωσε την πολυπρόσωπη άμυνα της Νίκης Βόλου ο Παναθηναϊκός και έχει αυτό το προβάδισμα το 1-0 που του δίνει και το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face. Βέβαια στη League Face είναι και τα γκολ ένα ζητούμενο, αλλά έτσι όπως πήγε κλειστό το παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό μέχρι το 60 το πρώτο ζητούμενο ήταν η νίκη. Και τώρα το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Τη στιγμή που περιμένουμε και το χρόνο των καθυστερήσεων από τον τέταρτο, ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα και δίνει στον Κάτρη. Ο Κάτρης στον Ντεφράη. Ντεφράη ζητάει από τους παίχτες του να κάνουν χώρο, τους συμπαίχτες του. Δίνει στον Βαντρόγγελεν. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα στη μέσα γραμμή. Τώρα δεξιά στο Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία. Μπινιάρης. Μπινιάρης για τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη για τον Κάτρη. Πάει ο Λουκίνας εκεί να ασκήσει κάποια πίεση. Εύκολα ο Κάτρης δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον Μπινιάρη. Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα τώρα να περάσουν και οι καθυστερήσεις να τελειώσει το παιχνίδι. Και να. Γυρίσει το μυαλό του ολοκληρωτικά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Τρία λεπτά τα οποία τρέχουν ήδη εδώ στο ΆΚΑ. Και ο Κυβρακίδης τώρα για την ομάδα της Νίκης Βόλου απομακρύνει όπως όπως. Ο Φαντρόγγελεν ελέγχει και δίνει στο Λούζα. Ο Λούζα πίσω στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη ξανά στο Λούζα. Που θέλει να κάνει αλλαγή για τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα οριακά πέρασε. Εδώ φάουλ, τράβηγμα. Αφήνει ο Τσέτσιλας. Και ο Λιβάη, αφού τον άφησε ο αντίπαλος του, προσπάθησε να βγει μπροστά. Πλάγιο. Αλλά εδώ διαμαρτύρεται το κόσμος του Παναθηναϊκού για κίτρινη κάρτα. Γιατί υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα. Αφήνει τη φάση ο Τσέτσιλας. Παίρνει ο Μπινιάρης τώρα που έχει αρκετό χώρο. Ο Μπινιάρης θα ανοίξει όλη την περιοχή. Θέλει να τσιμπήσει την μπάλα για τον 4. Δεν περνάει η έξυπνη μεταβίβασή του. Κυριακόπουλος επαναφέρει με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι μόνο παίκτης Νίκης Βόλου και συγκεκριμένα ο Γιαννικίδης. Πιέζεται από τον Αμπόρδα ο Γιαννικίδης. Γυρίζει προς τα πίσω. Διώχνει όπως όπως πάνω στο Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι επαναφέρει για τον Τέστερ. Σκόβει ο Γιαννικίδης. Παίρνει ο Μεογκά. Παίρνει ο Ταμπόρδα. Φάουλ όμως τον Μεογκά. Και ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής Νίκης Βόλου, λέει στους παίχτες του να ανέβουν όλοι ψηλά για να εκτελέσει το φάουλ ο Καραβέλης. Μπας και προκύψει κάτι για την νίκη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκαραβέλης τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που σημαδεύει το Λουκίνα. Ο Φαντρόγγελεν κόβει. Ο Κυβρακίδης παίρνει και δίνει για τον Σαλαμούρα. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Πένια. Και ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο να φύγει μπάλα. 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν και τα τρία των καθυστερήσεων. Ο Μεογκά για την Νίκη Βόλου. Για τον Φερνάντες. Φερνάντες. Αλλάζει με τον Παμλίδη, τους χαλάει τη συνεργασία ο Κάτρης και δίνει στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη για τον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα για τον Λούζα. Ο Λούζα τσιμπάει την μπάλα και δεν βγαίνει πάσα του, κερδίζει ο Μεογκά. Ο Μεογκά περνάει τη μέσα γραμμή, τελικά γυρίζει πίσω στο Σαλαμούρα, αυτός πιο πίσω στο Μακρυγιάννη. Και από εκεί για τον Βαφέα. Στη μέσα γραμμή ο Μαλεζάς φωνάζει: γεμίστε. Οι παίκτες του όμως κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο. Καλό αυτό. Ο Παμλίδης τώρα υποδέχεται την μπάλα από τα δεξιά και θέλει να παίξει κάθετα για τον Λουκίνα. Καλή πάσα του Παμλίδη. Ο Λουκίνας το βγάζει ο Ντεφράη στα πλάγια. Ο Κυβρακίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εδώ επικίνδυνη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μεογκά δίνει στο Λουκίνα. Ο Λουκίνας προσποιείται, ξαναβγάζει έξω. Κυβρακίδης θα γίνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Κυβρακίδη. Διώχνει με το κεφάλι ο Κάτρης στο 93. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί και ο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Πήγε εδώ να δημιουργηθεί μια συνθήκη για τους φιλοξενούμενους. Κάτρης αλλάζει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το στήθος των Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πάλι στον Κυριακόπουλο. Και ο Τσέτσιλας σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face για την πρώτη αγωνιστική. Επικρατεί 1-0. Με τον κόλ που σημείωσε το 51ο λεπτό, όταν ο Λιβάη Γκαρσία έκανε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι, με πολύ έξυπνη κεφαλιά, ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα ψιλοκρεμαστά στην αριστερή γωνία του Καραβέλη. Και έτσι οι πράσινοι, έστω και αν ζορίστηκαν λίγο και αγχώθηκαν από την πολυπρόσωπη άμυνα της Νίκης Βόλου, παίρνουν το τρίποντο και τους τρεις βαθμούς. Τελικό αποτέλεσμα στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Ναράτζη και πάμε απευθείας να ακούσουμε το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Χαίρετε. Τάσο, μας ακούς? Μας ακούει ο Τάσος Νικολογιάννης?
4: Τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Τάσο,
4: λοιπόν,
2: καλησπέρα.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη σήμερα με το πιο μικρό σκορ που θα μπορούσε να πάρει, με ένα 0 κόντρα στην Νίκη Βόλου. κυλή στην έδωσε ο Βιθέντε Ταμπόρδε, ένας παίκτης ο οποίος έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έχει το γκολ και την πήρε και με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ομάδα προβλημάτισε όσον αφορά το να σπάει στη κλειστή άμυνα της Νίκης Βόλου, η οποία απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ξαμάδα που θα διεκδικήσουν την άνοδο τη σεζόν. Είχε μάλιστα και δύο πολύ καλές ευκαιρίες, ένα δοκάρι και μια άλλη απόκριση του Πένια. Πένια, ο οποίος και σήμερα σε δύο φάσεις που θα πούμε ότι έκανε αυτό που έπρεπε για να μην δεχτεί γκολ ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα σήμερα. Μπορεί να κρατήσει λίγο τον Κάγκουα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, που με την ταχύτητά του προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Και από τα νέα παιδιά, εγώ θα ξεχωρίσω τον Τάκη Μπινιάρη που έκανε τον ντεμπούτο του σήμερα. Ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του. 17 χρόνια αυτό το παιδί μπήκε στη θέση του Κοντούρη, πήρε πρωτοβουλίες, είχε πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Πραγματικά και ήταν και νοσταλτικά πολύ καλός. Βοήθησε την ομάδα, νομίζω, στο ντεμπούτο του, σε επίσημο παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι κρατάμε την παρουσία του Τάκη Μπινιάρη, που είναι ένα παιδί που έρχεται, ένα παιδί από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Από εκεί πέρα, η ταυτόχρονη παρουσία του Ραστόντρε και του Ντέτσες, δύο φορ περιοχής στο πρώτο ημίχρονο, δεν βοήθησε και γι' αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν πολύ στη σέντρα. Όπως δεν βοήθησαν και το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλός ο Πελίστρη, γενικά δεν πήρε από τα άκρα του Παναθηναϊκού πράγματα, ούτε ο Γιάκουσιτς, γι' αυτό έγινε και η αλλαγή στο ημίχρονο. Αυτό που δεν πήρε από τον Γιάκουσιτς, το πήρε από τα Μπόρδα στην ευκαιρία αυτή, όπου ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ και συνέχεια ουσιαστικά πέρασε ο χρόνος χωρίς να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο 25 λεπτό, παρότι η Νίκη Βόλου στο τελευταίο τρίλεπτο είχε κάποιες σέντρες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μία μάλιστα διάστηκε ο Πένια να κάνει την απόκριση και να τη βγάλει την μπάλα. Έφτασε στη νίκη, η νίκη το προζητούμενο δεν έφτασε στα γκολ, τα οποία πέσει τους στήχησαν στο να συνεχίσει σε έναν καλύτερο δρόμο στο κύπελλο Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων είναι το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πολύ. Φάνηκε ότι ειδικά στο τέλος κάποιοι παίκτες, οι οποίοι θα παίξουν και την Κυριακή, απέφυγαν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο και γενικά έδειξε η ομάδα να το σβήνει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει κάποια ρίσκα παραπάνω και να κάνει κάποιες ευκαιρίες, δεν το έκανε. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε, όμως με βάση το ότι αντιμετώπισε μια ομάδα που έπαιξε κλειστά, θα πρέπει να το δει αυτό, γιατί θα αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα παίξουν ανάλογα. Για το Λούζα να πω ότι αυτό που είδαμε από τη συμμετοχή του είναι ότι είχε μια πολύ καλή μακρινή παλιά. Στην οργάνωση του παιχνιδιού προσπάθησε να το οργανώσει καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και γενικά νομίζω ότι αυτά δεν μπορούμε να σταθούμε σε κάτι άλλο. Κάποιοι παίκτες όπως π.χ. ο Πελίστρη, νομίζω ότι σήμερα έχασε μια ευκαιρία να δείξει κάτι παραπάνω. Αλλά ξαναλέω, κρατάμε την παρουσία του μικρού Μπινιάρη το τελευταίο 20 λεπτά του αγώνα.
2: Ναι, στα Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και από τον Τάσο Νικολογιάννη απευθείας στον Νίκο Αθανασίου για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Νίκο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
5: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ.
5: Να ξεκινήσω διαφορετικά, γιατί δεν θέλω να είμαι κακός. Ένα μεγάλο respect στον κόσμο της Νίκης Βόλου. Τρομερή κερκίδα. Mm-hmm. Πραγματικά έκανα συζητή την παρουσία τους. Βλέπω τώρα και στη μετάδοση του Skype 500-600 άνθρωποι. Μπράβο τους.
3: Ωραία, και τώρα έρθει η ώρα να γκρινιάξεις.
5: Και τώρα έρθει η ώρα να γκρινιάξω με τρόπο.
3: Ναι.
5: Το κύπελλο Ελλάδος με το νέο format απέδειξε στον ίδιο τον Παναθηναϊκό πέρσι, ο οποίος για ένα γκολ παραπάνω στην Καβάλα έχασε την τετράδα, αν θυμάμαι καλά. Που καλά θυμάμαι. Με το πρόγραμμα που έχει, και το δύσκολο πρόγραμμα βασικά που έχει, γιατί έξω από την Νίκη Βόλου έχει να παίξει με την Κηφισιά, με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό, ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνει μια νίκη με περισσότερα τέρματα για να μπορέσει να αυξήσει και τις πιθανότητες του να τερματίσει την πρώτη τετράδα, που υπενθυμίζω πρώτη τετράδα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πηγαίνεις κατευθείαν απευθείας στα προημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με το φτωχό 1-0 και δεν ήταν 1-0 το οποίο συνοδεύτηκε με πάρα πολλές χάμενες ευκαιρίες. Ίσα-ίσα νομίζω ότι οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν ήταν καλή η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Δεν ξέρω αν το μυαλό των παιχνών του Παναθηναϊκού ήταν το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί από αυτούς βέβαια που έπαιξαν απόψε θα έπρεπε σίγουρα να έχουν καλύτερη νοοτροπία για να διεκδικήσουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχή στη συνέχεια και να βάλουν έτσι έναν ωραίο πονοκέφαλο στον προπονητή. Δεν ξέρω αν μπορεί να έφταιξε ότι η νίκη Βόλου έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Οκ, okay, πάρκαρε το Πούλμαν, καλά έκανε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο όταν είσαι νίκη Βόλου και παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα σε αυτό το ταμπούρι δεν είχε σωστό τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο ημίχρονο ο προπονητής αναγκάζεται να κάνει δύο αλλαγές και κάνει ακόμα δύο αλλαγές πριν βγει το 60 σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση, νομίζω ότι την παίζαμε και εμείς στο Sport FM συνέχεια. Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση αν θυμάμαι καλά, έτσι πρέπει να πηγαίνει. Θα βγάλω το όνομα της Ντουροστίκ, θα βάλω το όνομα του Ταμπόρδα, ο άνθρωπος λύση, λύση στην Ευρώπη με την assist στο Μπέζερς και μετά άλλα ωραία που έκανε, λύση στο πρωτάθλημα με τα γκολ που έφτιαξε στη Λιβαδιά, λύση και απόψε. Γιατί αν δεν είναι αυτός και το ωραίο του κεφάλι, καταπληκτική κεφαλιά, χωρίς καν να πηδήξει. Έχει βάλει στην μπάλα όλα τα φάλτσα που πρέπει να τη στείλει στο βάθος της εστίας. Θα ήταν ακόμα πιο έτσι, περίεργα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό απόψε. Τέλος πάντων, αυτή νομίζω είναι πάνω κάτω η εικόνα του παιχνιδιού. Και από εκεί και πέρα όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο μάτς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Άκουγα τον Τάσο στον επίλογό του, όσο έλεγε για τον Πινιάρη. Νομίζω έχουμε την ίδια άποψη. Δεν ξέρω Κώστα για σένα ή για τον Γιάννη, έχετε δει το παιχνίδι. Ωραίος ο μικρός, για το διάστημα που αγωνίστηκε, ένα παιδί 17 χρονών, γεννήθηκε το 2009. Παναγία μου, γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, μια χαρά. Καλή εικόνα, καλή εμφάνιση, δεν μπορώ να σταθώ τώρα σε κάποιον, αλλά να σταθώ και στην οτροπία του Νάκη Πένια που δύο φορές όταν χρειάστηκε ήταν εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο, να σταθώ. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω του μετρίου.
2: Η δουλειά του είναι.
3: Ναι, ρε, η δουλειά του είναι, αλλά είσαι σε ένα παιχνίδι που είναι. Που
5: και τον άλλον ήταν η δουλειά, αλλά δεν την κάνανε απόψε.
3: Και στη Λιβαδιά, στη μία φάση που χρειάστηκε, έκανε τη δουλειά. Θέλω να πω.
2: Ας το πούμε ανάποδα. Αυτό ήταν κανονικά παιχνίδι για τον Τζάβεστο. Ότι έβαλε τον Πένια ο Νίστου, που σημαίνει ότι ήταν και λίγο υποψιασμένος.
5: Σωστό.
3: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν νομίζω ότι είναι ο λόγος ήταν υποψιασμένος, όχι. Απλά θέλει τον τερματοφύλακα του να έχει να παίζει με τους αμυντικούς του, να γνωρίζεται με τους αμυντικούς του. Δεν είναι θέμα ψηλιασμένο.
5: Εντάξει, έχει πιέξει.
3: Ο Τσάβης είναι μια χαρά τερματοφύλακα.
2: Το θέμα είναι τώρα, συμβαίνει το εξής, νομίζω για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Ισχύει αυτό και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Οι ομάδες έχουν 5 παιχνίδια μπροστά τους μέχρι τη διακοπή. Έχουμε μαζεμένα αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες 16 μέρες, 5 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Εντάξει. 3 πρωτάθλημα, 1 κύπελο και 1 Ευρώπη για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
3: Παναθηναϊκός 15 Οκτωβρίου.
2: Συγγνώμη, 15 Οκτωβρίου έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά έχει και ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια, αν δεν απατώμε, μέχρι τη διακοπή.
3: Ναι, γιατί έχει και το χρωστούμενο.
2: Έχει και το χρωστούμενο και φυσιά. Σωστά.
5: Λοιπόν,
2: οπότε η ουσία νομίζω για όλες τις ομάδες, επειδή ο κόσμος είναι συχτηρισμένος και τον καταλαβαίνω ότι είναι συχτηρισμένος, απλώς να κάνουμε ένα βήμα πίσω, λέω όλοι, για όλες τις ομάδες και να σκεφτούμε ότι όπως συμβαίνει σε κάθε χρονιά. Τέτοια εποχή, σε κάθε σεζόν τέτοια εποχή, ομάδες οι οποίες κλείσαν τα ρόστερ τους αργά, κυρίως ομάδες οι οποίες αλλάξανε μεγάλο ποσοστό του ρόστερ τους, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο από αυτές τις ομάδες, λιγότερο η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα χρειαστούν έναν χρόνο, τον οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση θα τον βρούνε μόνο στη διακοπή. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν και να περιμένει και ο κόσμος είναι όχι γκολ και θέαμα αυτή τη στιγμή. Να μην χάσουν χαζούς βαθμούς στα επόμενα 5 παιχνίδια και στο 20ήμερο μετά θα δουν οι προπονητές τους τι μπορεί να κάνουν και μετά, εγώ λέω, ας έχουμε γενικότερα υψηλότερες απαιτήσεις.
3: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Για πες μου.
3: Δεν έχουν 5 παιχνίδια τα οποία είναι όλα με επίπεδο νίκη Βόλου. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
2: Σωστά.
3: Πρέπει να παίξει 16 φορές καλύτερα από σήμερα για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Οπότε το να μην χάσει βαθμούς είναι μια κουβέντα. Πρέπει να παίξει για να μην χάσει βαθμούς.
2: Σωστά.
3: Αυτό.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι πάντως, δεν είναι θέμα παικτικό, είναι θέμα νοοτροπίας περισσότερο.
3: Μπορεί.
5: Νομίζω πάντα σε αυτά τα παιχνίδια για όλες τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω τώρα, οκ. Okay. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω να διαφωνήσετε με την ησυχία σας για τα πολύ ωραία θέματα που συζητάτε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο.
5: Καλό βράδυ. Τσαό, γεια.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε. Τι να πεις άλλωστε για αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πόσα περισσότερα πράγματα να πεις. Στην πραγματικότητα, ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι πιο δύσκολο από την έννοια ότι έχει τον ΠΑΟΚ. Καλά το λες. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αντίστοιχα έχει την Γιαγκελόνια, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτά τα 5 παιχνίδια. Δεν έχει κανένα τόλμηρο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά θέλω να πω. Και προφανώς θα παίξει καλύτερα. Από την άλλη, Το έχουμε πει καλός, κακός και ό,τι και αν λέει ο κόσμος και όπως και αν τελειώνει το καλοκαίρι και όσο και αν διαβάζει, πώς το λένε, τίτλους που του ξεσηκώνουν την ψυχούλα για θαύματα, μαγείες, υπερβάσεις και ρεκόρ. Εντάξει, τα οποία αυτά, παιδιά, τίποτα, λέξεις είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο αλλάζει το ρόστερ, τόσος περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να ξαναδέσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση αυτό. Για μένα θα πάει και πέρα το 20ημέρο, θα πάει στο τέλος, στο βάθος του Οκτωβρίου, στο Νοέμβριο ίσως. Ενώ στο Νοέμβριο για να μπορούμε να πούμε, ενδεχομένως ότι κοιτάξτε, παιδιά, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα του έργου του προπονητή με παίκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει και γνωρίζονται μεταξύ τους. Άρα μπορούμε να έχουμε σοβαρότερες απαιτήσεις αυτό. Απλώς εμείς εδώ πέρα, εντάξει, και όλες οι ομάδες μεταξύ μας, αλλά είμαστε πάρα πολύ του δόσημιν σήμερα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε κάτι καλό από Θεό, βλέπουμε κάτι κακό κράσο.
3: Δεν είναι δόσημιν σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα.
2: Νερό με βάση το αποτελεσμά.
3: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα αυτή τη στιγμή στις ομάδες. Υπάρχει μια ΑΕΚ που είναι η περσινή ομάδα με ελάχιστες προσθήκες ποιοτικές. Άρα ξέρεις τι έχεις να περιμένεις από την ΑΕΚ. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, κράζει ο ΑΕΚΤΖΙΣ διότι ξέρω εγώ έφερε χ με την Κηφισιά ή γιατί δεν πήρε άλλους δύο-τρεις παίχτες τώρα πριν τελειώσει, πριν εκμηνεύσει η προθεσμία. Για μια ομάδα που είναι στρωμένη. Έτσι που είναι μια ομάδα. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός έκανε πολλές μαζεμένες μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ περιμένει να κάνει μεταγραφές γιατί έχει διάφορα κενά, ο Παναθηναϊκός προσθέτει συνέχεια παίχτες στο ρόστερ. Αυτό για τον οπαδό που μπορεί να είναι ευλογία ή μπορεί να είναι λόγος να πάει στο αεροδρόμιο ή μπορεί να είναι λόγος να αγοράσει φανέλα, για τον προπονητή είναι ένα πρόβλημα για το πρώτο καιρό. Διότι του έρχεται κάθε εβδομάδα και ένας παίχτης εν δυνάμει βασικός, τον οποίο κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή, αφού πιάσαμε την κουβέντα, να την κάμε. Δεν είναι αφορμή είναι το κύπελο, δεν είναι τώρα μιλήσει για το κύπελο. Ο Νίστρουπ ξεκινάει την προετοιμασία και δουλεύει 4-2-3-1. Αυτό είναι το σύστημά του. Κατά βάση. Το λένε οι ρεπόρτερ, δεν το λέω εγώ. Αναγκάζεται στην πορεία όταν μένει από μπακ να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Σε ένα παιχνίδι, γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Και όταν του προκύπτει ο Λιβάη Γκαρσία, πρέπει να αλλάξει το σύστημα μετά και να το κάνει με δύο επιθετικούς. Δηλαδή ξεκίνησε από ένα πράγμα και έφτασε ένα τρίτο πράγμα. Διότι το ρόστερ σε πηγαίνει κάπου. Υπάρχει ο τέτοιο να το πάσει. Ποιον είχα τον προπονητή που έπαιζε ένα πράγμα, ο Σόλιντ ήταν, ποιος ήταν. Ό,τι και να του φέρνες, θα έπαιζε το σύστημα που είχε στο μυαλό του.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά ο Σόλιντ ήταν περίπτωση άρα.
3: Ρε παιδί μου, λέω. Υπάρχουν προπονητές που σου λέει ότι εγώ αυτό παίζω. Δεν πάει να μου φέρει τον εξτρέμ. Όποιον και να μου φέρει, εγώ παίζω ένα πράγμα. Κανονικά, στο σύστημα και στο πώς θα παίξει, οδηγεί το πώς διαμορφώνεται το ρόστερ. Δηλαδή, βρίσκει μια ευκαιρία να πάρει το Λιβάη Γκαρσία. Πρέπει μετά να κάνεις κάτι άλλο με τη διάταξη.
2: Σωστά.
3: Σου προκύπτει στον δρόμο ο Ουναΐ, κάτι θα πρέπει να το κάνεις για να είναι λειτουργικός.
2: Ο προπονητής προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των παιχτών. Γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι αυτό. Απλώς εγώ λέω πάντα για τον χρόνο. Και δεν ισχύει αυτό, παιδιά, που λέτε όλες οι ομάδες οι άλλες. Καμία ομάδα που αλλάζει το ρόστερ της τόσο πολύ δεν είναι έτοιμη. Καμία. Καμία στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Τι πάει να πει έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Απλώς εμείς έχουμε το εξής. Θέλουμε να κάνουμε άλματα πριν κάνουμε βήματα. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Όπως ξέρετε, για να μην συγκρίνουμε ομάδες της Premier League ή της La Liga, που τους περισσότερους παίχτες τους, οι συγκεκριμένες ομάδες λόγω χρημάτων, μπορούν να τους πάρουν πολύ νωρίτερα από τις δικές μας ομάδες και μπορούν να χτίσουν και τα ρόστερ τους πολύ νωρίτερα και να μπορούν να τα δουλέψουν και πολύ νωρίτερα.
3: Επίσης, δεν αλλάζουν και 15 παίχτες το καλοκαίρι αυτοί, για να το πάμε και έτσι. Δηλαδή, αν δεις τώρα το ρόστερ του Ολυμπιακού.
2: Το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει αλλάξει 60%. Μιλάμε
3: και του Παναθηναϊκού.
2: Περίπου το ίδιο.
3: Έτσι, όταν μιλάμε για 10-11 ενδυνάμει βασικούς παίκτες, μιλάμε για μια άλλη ομάδα.
2: Ακριβώς.
3: Οι ομάδες που συζητάμε στην Πρέμιερ ή στην Ισπανία θα κάνουν 4-5 μεταγραφές, 3 βασικών ή ενδυνάμει βασικών. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν αλλάζει. Είναι σπάνιο να αλλάζει τόσο πολύ τα ρόστρα. Αυτό είναι πολύ ελληνικό. Εντάξει, γιατί μια συντονισμένη προσπάθεια την τελευταία 5 ετία, εξοδεύονται και πολλά χρήματα, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά σκεφτείτε το σε ανθρώπινα μέτρα. Σκεφτείτε το, πώς να σας το πω, με φίλους σας το 5x5. Αν ξαφνικά μπαίνανε 3 καινούργοι μέσα, δεν θα παίζατε το ίδιο. Έτσι λοιπόν και οι ομάδες, έτσι και οι προπονητές. Αυτό που λέει εγώ στα σπίνα. Αλλιώς ξεκινάνε, αλλιώς προχωράνε και αλλού καταλήγουν. Δεν είναι μόνο να έρθουν και να προσαρμοστούν οι καινούργοι. Προσέξτε, όχι στην μπάλα, στη ζωή, στην καθημερινότητα, σε 1002, είναι και το πώς οι παλιοί θα κάνουν blend in, που λένε και στο χωριό μου, με τους νέους, για να μπορέσει μετά ο προπονητής να καταλάβει, να κατανοήσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του καθενός, τις αδυναμίες του, τα πλεονεκτήματά του.
3: Στην πραγματικότητα, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν παλιοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
2: Εδώ στον Ολυμπιακό έχουν μείνει 6 από την ομάδα που πήρε το conference πριν από 1,5 χρόνο.
3: Ναι. Δεν υπάρχουν παλιοί. 2. Λοιπόν.
2: Ναι, συγγνώμη. Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή,
2: αρχηγός ο Κάτρης σήμερα.
3: Blend in δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν ξέρεις τον Κυριακόπουλο, ας πούμε, που είναι και το παιδί, παίζει πρέπει να γίνει με το Δημητριακό.
2: Ρέαψουκα έγινε.
3: Ρέαψουκα,
2: αν μου επιτρέπεις.
3: Δεν γίνεται, ας πούμε. Από εκεί και πέρα ψάχνεις να βρεις παίχτη ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και δεν υπάρχει κανένας που να παίζει. Ο Καλάμπρια πέρυσι που ήρθε είναι ένας από τους παίχτες
2: που υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
3: Και όλοι οι υπόλοιποι που κοιτάς είναι παίχτες που ήρθαν ξέρω το Γενάρη. Έτσι, ο Ταμπόρδα που έπαιξε από το Γενάρη και μετά, ο Τετέι που ήρθε το Γενάρη, ο Γιάγκουτς που ήρθε το Γενάρη και δεν έπαιξε, ο Αντίνο που ήρθε το Γενάρη. Αυτοί είναι οι πιο παλιοί παίχτες. Είναι παίχτες του Γενάρη.
2: Τρομερό. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή λόγω κάποιου πόνου στο μαλακό υπογάστρο ξεχνάς να φέρεις τον Πελίστρι. Αλλά δεν πειράζει, θα το προσπεράσω αυτό.
3: Να το προσπεράσει.
2: Δεν είναι ο Πελίστρι παλιός αυτή τη στιγμή.
3: Μπορεί να είναι πιο παλιός από όλους.
2: Και γιατί δεν είναι το Πελευράχιον ο κ. Πελίστρι.
3: Γιατί παίζει ο κ. Πελίστρι, θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Τέλο πάντων. Οπότε ξέρεις, blending δεν μπορεί να κάνεις. Blending γίνεται άμα έχεις κρατήσει 10 παλιούς, φέρεις και 10 καινούριους και τους λες παιδιά, καθίστε γνωριστείτε. Όταν είναι όλα καινούργια, προπονητής καινούριος και όλοι σε δει καινούργια, και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, και στον Ολυμπιακό που λες ότι έχει γίνει ένα μεγάλο ξερίζωμα και με καινούργια σπορά παιχτών. Και στον ΠΑΟΚ νομίζω θα πάει σε αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια. Με διαφορετικό τρόπο, χωρίς Ευρώπη, πιο αργά το ρόστερ. Εντάξει, παιδιά, ναι, ξέρετε, δεν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Τα ερμηνεύουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, και εμείς το ίδιο κακό παιχνίδι είδαμε σήμερα. Εσάς δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Όσο δεν βρίζουμε, δεν πινελικώνουμε, ξέρετε, δεν γράφουμε σχόλια στο Facebook. Και ο Ολυμπιακός θες, δεν έβαλε 4 γκολ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τι να κάτσεις να γράψεις, θάμπος ο Ολυμπιακός. Τις πλάκας πράγματα. Τις πλάκας πράγματα. Έκανε κάτι ωραία, κάτι τρίπτα, κάτι τρίπτα. Μηδέν αυτοματισμοί, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες. Απλώς ο Ολυμπιακός λόγω έβγαλε ατομική ποιότητα σε κάποιες φάσεις. Και αυτό πήγε καλύτερα. Λοιπόν, τι να ψάξουμε, λες και είναι πυρηνική φυσική, ας πούμε αυτό που γίνεται.
3: Εντάξει.
2: Μπας φέτος. Λοιπόν.
3: Μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε.
2: Ο Κάγκουα συμπεριφέρετος παλιός. Συμφωνώ όμως, ωραίο είναι αυτό.
3: Ναι, εντάξει.
2: Συμπεριφέρετος παλιός. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα στα επόμενα παιχνίδια, στην αγωνιστική δηλαδή του Σαββατοκύριακου, με την οποία θα ασχοληθούμε αύριο, με το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ και όλα τα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν. Μιλώντας για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση 3-4 εναντίον του Ιβάν Σαββίδη. Το σημειώνω γιατί νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο θα πάρει η μεγαλύτερη διάσταση τις επόμενες μέρες. Όριστε, ο Τόνιο Βιλένα ήταν ο πιο παλιός παίχτης. Και τον φάγανε, κατάλαβες τι γίνεται.
3: Και ο Πάλμερ Μπράουν βεβαίως.
2: Βεβαίως και ο Πάλμερ Μπράουν. Βεβαίως. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όντως πάντως, κοίταγα αυτό ότι έκανα ωραίο θέμα το sportfm.gr για τελευταία 30ετία για τις μεταγραφές.
3: Ναι.
2: Από ότι με εξαίρεση το 2008-2009, την εποχή δηλαδή της πολυμετοχικότητας, για νομίζω αυτή είναι η χρονιά, δεν απατώμε.
3: Ναι.
2: Η τελευταία πενταετία, οι ελληνικές ομάδες συνολικά σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο διαδοχικά σε χρήματα τα οποία ξοδεύουν και αντιστοίχως και σε χρήματα τα οποία εισπράττουν. Δηλαδή από τα τελευταία πενταετία πήγαμε τα 36 στα 37, στα 53 στα 67 και φέτος στο εντυπωσιακό 155,6. Υπερδιπλάσιο δηλαδή του περσινού. Ότι φέτος δηλαδή οι ομάδες ξοδεύουν τα υπερδιπλάσια χρήματα από πέρσι, γιατί γενικώς υπάρχει μια παλαβομάρα στο ποδόσφαιρο, την οποία ως ένα βαθμό την ακολουθούμε κι εμείς. Είδα το άρθρο σου, καλές συνάδελφε, γιατί ξέρω ότι αρθρογράφεις για αυτό σε σχέση με το τι έγινε στο εξωτερικό.
3: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό να κάνουμε άμεση σύγκριση.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι. Αλλά είναι αλήθεια ότι όπως και να το κάνουμε, και οι πολύ υψηλές μεταγραφές συμπαρασύρουν ως ένα βαθμό και τις μεταγραφές στα άλλα πρωταθλήματα. Έτσι.
3: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
2: Πώς όχι. Συμπαρασύρουν την εκτίμηση των ομάδων ή την υπερεκτίμηση των ομάδων για τους παίκτες.
3: Άλλα μεγέθη. Δεν πάω να συγκρίνουμε ότι άμα δώσει μια ομάδα στην Αγγλία, στην Ισπανία 150 εκατομμύρια ευρώ ή δώσει, ξέρω εγώ, 2 δισεκατομμύρια η Πρέμιερ για μεταγραφές, θα συμπαρασύρει την Ελλάδα. Όχι. Όχι.
2: Όχι, όχι.
3: Αυτοί παίζουν σε δική τους πίστα.
2: Όχι, αλλά λέω ότι, να το πω διαφορετικά, το γεγονός ότι δαπανώνται 10 με 20%, 25, 30% περισσότερα χρήματα παγκοσμίως κάθε χρονιά για μεταγραφές, κάνει τον ποδοσφαιρικό βιότοπο, αυτό που λέμε λίγο να ανεβάζει τις τιμές. Πώς ανεβαίνουν οι τιμές στα ενίκια? Δηλαδή, πριν 5 χρόνια, όχι πολλά, ο αντίστοιχος νους και ο Αποστολάκης θα κοστίζει στον Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πιθανότατα όχι.
2: Ο Τσάπρας θα κόστιζε 3 στο Παναθηναϊκό. Με αυτή την έννοια το λέω περισσότερο.
3: Ναι, οκ.
2: Αυτό προσπαθώ να πω δηλαδή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι, μιλώντας για για μεταγραφές, ναι, η Premier League έκανε τις μεγαλύτερες. Του Έντζο Φερνάντες ήταν η ακριβότερη. Με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
3: Δεν πάω να την καταλάβω.
2: Τέταρτη ακριβότερη όλων των εποχών.
3: Ναι. Συγγνώμη.
2: Όσοι εκτίμηση, και έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Έντζο Φερνάντες παιχτικά, αλλά τα χρήματα αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα.
3: Και έχω πει το πράγμα για το Διομαντέ τη προάλλη.
2: Ναι.
3: Ότι,
2: ναι, βέβαια.
3: Για να μην νομίσει κανείς ότι είναι θέμα ομάδας ή συμπάθειας ή αντιπάθειας, όχι, γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει. Είναι παράλογα χρήματα αυτά από κάθε άποψη. Ρε παιδί μου, είναι χρήματα που δεν. Πώς πω. Αν κάποτε λέγαμε ότι γίνονται μεταγραφές και οι παίχτες θα φέρουν τα λεφτά πίσω με κάποιο τρόπο, με τρόπεα, με χρήματα που βοηθούν τις ομάδες να κερδίσουν παιχνίδια, άρα να πάρουν χρήματα από την διοργάνωση, με διαφημίσεις, με χορηγούς, με τουρνές στην Ασία, έτσι έλεγες, ρε παιδί μου, ότι κάθε ομάδα έχει ένα πλάνο.
2: Ναι.
3: Μάρκετινγκ, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Φέρνω ένα παίχτη γιατί πιστεύω ότι με έναν τρόπο θα μου φέρει τα λεφτά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ο Έντζο Φερνάντες θα φέρει, ας πούμε, τα χρήματα της μεταγραφής του πίσω. Ή ο Διομαντέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα.
2: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε κιόλας, βέβαια.
3: Δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Πώς το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σε επίπεδο marketing.
2: Δεν μπορεί να γίνει γιατί μπορείς να.
3: Ούτε σε επίπεδο μεταγραφής. Ότι τι, ο Διομαντέ θα πουληθεί 150.
2: Όχι.
3: Ο Έντζο Φερνάντες θα πουληθεί 160.
2: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις ακριβώς την ομαδική του συνεισφορά στα έσοδα της Ρεάλ.
3: Ναι.
2: Μπορείς να υπολογίσεις μόνο αυτό που αρέσει, τις χορηγίες, τις φανέλες και αυτά. Εκεί είναι το δύσκολο.
3: Ακόμα για αυτό το κομμάτι, για τον Έντζο Φερνάντες, επειδή είναι ένας πολύ μισητός τύπος στην Αγγλία, ούτε στο κομμάτι αυτό θα μπορέσει να προσδώσει κάτι στην ομάδα. Είναι ένας Αργεντινός, ο οποίος προκάλεσε τη μισή Αγγλία, ας πούμε, στον ημιτελικό.
2: Mm-hmm.
3: Θα πάει και τι, θα πάνε οι χορηγοί στην Αγγλία και θα κάνουν ουρά επειδή πήγε ο Έντζο Φερνάντες, ας πούμε, στην City. Αυτό σου λέω. Και εμπορικά, άμα το δεις, εμπορικά δηλαδή, ένας Αργεντινός με τη συμπεριφορά που είχε, ο οποίος πήρε μεταγραφή από μια ομάδα της Αγγλίας σε μια άλλη, είναι ένα πράγμα που λες δεν πρόκειται να βοηθήσει οικονομικά, εμπορικά την ομάδα σε επίπεδο χορηγών κτλ. Δεν είναι αγαπητός. Δεν είναι ένας που θα πέσουν πάνω τη χορηγή να επενδύσουν. Να το πω και έτσι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και ένα παίκτη ο οποίο, ας πούμε, έχει φάει και σε οποιαδήποτε ζήτηση έγινε, είχε φάει πόρτα και από άλλε ομάδε. Και από την άλλη είχε φάει ο Έντζο Φερνάντες. Λόγω χαρακτήρα. Δεν είναι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, είναι ο χαρακτήρα του.
2: Ναι. Από τι 10 top μεταγραφές, οι 9 έγιναν στην Premier League. Και Έλληνο Διομαντέ.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Άλλα αδιανόητα χρήματα εκεί. Δηλαδή, από όλα τα χρήματα τη πρώτη δεκάδα, δηλαδή τι 10 κορυφαίε μεταγραφέ, ναι, ωραία, που είναι ο Έντζο Φερνάντες, ο Ρότζερς, ο Άντερσον, ο Μπαρκολά, ο Διομαντέ, ο Τονάλι, ο Φερνάντες, ο Μπουαντί, ο Σάβιο και ο Μπρούνο Γκυμαράες. Να μου πεις, πες μου, σου φαίνεται οτιδήποτε από αυτά λογικό?
3: Τίποτα απολύτως. Και αν είναι αυτά τα χρήματα για αυτούς,
2: όχι,
3: σκέφτεσαι και λες, αν έβγαινε στην αγορά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι αυτό ο Χάλαντ, με τα δεδομένα αυτά που έχουμε.
2: Ναι.
3: Έβγαινε κάποια στιγμή ο Μπαπέ. Πες ότι έβγαινε στην αγορά, ρε παιδί μου, ας παίξεις τέτοιο.
2: Ναι.
3: Τι λεφτά θα συζητάγαμε?
2: Αν κοστίζει 145 ο Έντζο Φερνάντες.
3: Ναι.
2: Μπαπέ δεν κοστίζει 350. 400.
3: Καταλαβες.
2: 500 ίσως.
3: Αν έβγαινε ο Μπέλιγχαμ στην αγορά, ας πούμε. Μετά λέω και παίχτες που κάνανε για καλά μουντιάλ.
2: Ναι.
3: Τι θα δηλαδή, αν ο Έντζο Φερνάντες τιμάται, ας πούμε, 145 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ πώς πρέπει να τιμάται? 200. 200 λέω εγώ.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
3: Ο Γιαμάλ, αν έβγαινε στην αγορά, πόσα θα κόστιζε?
2: Δηλαδή,
3: αν... Κατάλαβες τώρα.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχει ξεφτυλιστεί η έννοια του χρήματος.
2: Έχει ξεφτυλιστεί.
3: Έχει ξεφτυλιστεί, δηλαδή, όταν αυτές είναι οι τιμές για αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι δεν έχουν κάνει και τίποτα, να το πούμε και έτσι, δεν έχουν κάνει και τίποτα φοβερό. Mm-hmm. Ενώ περιμένουμε να κάνουν, δεν είναι ότι είναι από αυτούς κάποιος ο Μέση ο Χριστιανός στο prime τους. Έχουμε ξεφτυλίσει την έννοια του χρήματος.
2: Ισχύει. Ισχύει και έχει γίνει γενικός. Καλά, υπάρχουν και πίσω από τη δεκάδα, έτσι, ο Γκόρντον, ο Μπολέμπα. Μωρή Μπράιτον, πούλησες παίχτε 76 μοίρια στην Γιουνάιτεντ. Μόνο στην Πρέμερ να τα κάνει.
3: Μόνο η Brighton.
2: Μόνο η Brighton. Πούλησε η Everton βέβαια, θα μου πει. Παίχτηκε επίση 70 εκατομμύρια στη City, έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν έχει περάσει και τα όλα. Το βλέπω πια με απορία τα νούμερα.
3: Ναι,
2: μόνο με απορία πια.
3: Εντάξει, είχαν μαζευτεί λίγο τα πράγματα την εποχή του κορονοϊού. Τότε, επειδή είχαν μειωμένα έσοδα οι ομάδες, κάπως συζητήσανε, κάπως κάτσανε, κάπως είπαν κτλ. Να αφήσουμε λίγο τις τρελές, διότι επειδή είχαν μειωμένα τα εισιτήρια από τηλεοπτικά, αγώνες δεν έγιναν. Τέλος πάντων, ζορίστηκαν και το πλήρωναν αυτό και κάνα δύο χρόνια μετά το lockdown και την απουσία θεατών. Λίγο τότε εκείνη την περίοδο το πράγμα είχε μαζευτεί. Είχαν πέσει. Δεν ξέρω αν το συνεννοηθήκαν, αν μιλήσανε και είπαν παιδιά λίγο να το ρίξουμε, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε ξεπατωθεί, δεν θα βγάλουμε την επόμενη χρονιά. Τελευταία χρονιά πάλι ξαναπήρε την ανηφόρα. Σε παράλογο βαθμό όμως.
2: Σε παράλογο βαθμό και σε βαθμό, γιατί κάποιο θα πει ρε εσείς, ξέρετε πώς έχουν αυξηθεί τα έσοδα, ας πούμε, που δίνει για παράδειγμα η UEFA ή η FIFA στις διοργανώσεις, και θα πούμε ναι, αλλά και πάλι η αναντιστοιχεία παραμένει. Μην κάνουμε δηλαδή τέτοιους συλλογισμούς.
3: Προφανώς, γιατί ξέρεις.
2: Η ουσία, νομίζω, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια ανάλυση. Θα χρειαζόμαστε ένα πραγματικά ειδικό του ποδοσφαίρου για να μας το πει. Πιθανώς, και κυρίως για τις μεγάλες ομάδες σκέφτομαι και για τις ομάδες Premier League ενδεχομένως εν συνόλο, έχει πια πάει, πώς να σου πω, το marketing και η δυνατότητα να αποκομίζουν κέρδη από τους παίκτες στην ομάδα, το hype. Να σου το πω έτσι, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ακόμα ακριβώς. Ναι. Δεν το ξέρω, το βάζω στο τραπέζι. Βάζω στο τραπέζι γιατί ξέρεις, όσο και να συζητάμε, και βγάζοντας πάντα την Premier League απ' έξω, πάντα απ' έξω εκεί, διότι εκεί είναι τηλεόραση λεφτά. Ομάδες δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
3: Ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, λέμε για Premier. Η City έκανε φέτος μεταγραφές, νομίζω, άνω του μισού δις το καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Άνω του μισού δις πρέπει να έχει κάνει. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, πρέπει να έχει κάνει άνω του μισού δις.
2: Μα η City, μα μόνο οι μεγάλες μεταγραφές, δηλαδή 145 για τον Έντσο Φερνάντες και 135 για τον Άντερσον.
3: Ναι.
2: Μόνο αυτές οι δύο είναι
3: 280.
2: Είναι 280. Βάλε και 95 για τον Μποαντί.
3: Ναι.
2: 3,75.
3: Κάπου υπάρχει στην
2: και 70 για τον NDI, 4,45. 4,45 σου πούμε 4 παίκτες.
3: Ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, για πες.
3: Για τη City συγκεκριμένα, θυμίζω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κακός, ότι εκκρεμεί μια ιστορία με 110-115
2: ναι, ναι,
3: υποθέσεις εδώ και χρόνια.
2: Ναι, εντάξει.
3: Η City συνεχίζει και κάνει μεταγραφές σαν να μην υπάρχει αύριο.
2: Γιατί και δεν το απαγορεύει κανένας. Μα τώρα τι πας και
3: θυμάσαι. Δεν απαγορεύει κανένας. Λέω ότι όπως για την Νότιχαμ, για την Everton, για άλλες ομάδες εκδικάζονται υποθέσεις τους μέσα σε 10 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, αφαιρούνται οι βαθμοί και πάνε παρακάτω. Εδώ πέρα έχουμε 115 υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ας βγουν και ας πούνε αθώα. Και στις 115. Να βγουν να το πούνε.
2: Εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση να απονομίζει δικαιοσύνη. Αυτό θες να πεις αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα
2: 526 σύνολο.
3: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Έδωσε 526 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, γιατί έδωσε και 37,5 για ένα δεξί εξτρέμ της Παλμέρας και 25 για ένα 19χρονο εξτρέμ της Τρουά, καταλαβες.
3: Ναι.
2: Και μετά τρελαίνεσαι. Και άλλα 12 για ένα, και ένα 17χρονο αριστερό εξτρέμ της Λέστερ. Και μετά λες πώς να μην τρελαίνεσαι.
3: Ναι.
2: Τρελαίνεσαι. Σου φεύγει το τσερβέλο, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά. Τι να κάνω. Εντάξει. Τέλος πάντων.
3: Ξαναλέω, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Ναι, η Real το έχει κάνει παλιά με τις μεταγραφές, με τους Γκαλάκτους. Προφανώς έχει, ξέρεις, το μερίδιό της η Real σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά. Βγήκε με μια, ξέρεις, με ένα γεμάτο πορτοφόλι, ας πούμε, και σου λέει πόσα είναι εδώ ο κύριος, 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Θα πάρω, θα ψωνίσω. Γιατί είμαι Real. Βεβαίως.
2: Ξέρεις κάτι όμως.
3: Αλλά είναι άλλο πράγμα να παίρνεις το Ρονάλντο, τον Κριστιάνο για 100 εκατομμύρια, ας πούμε, ή τον Μπέιλ για 100 εκατομμύρια, ή τον Ζιντάν για 70 εκατομμύρια τότε. Και είναι άλλο τον Έντσο Φερνάντες για 145 και τον Διομαντέ σήμερα για 130 με τα μπόνους 140. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε τώρα ανώμια μεγέθη. Να. Συγκρίνουμε τι τώρα. Τι βάζουμε κάτω να συγκρίνουμε.
2: Τα αυτά με τα λουκούμια.
3: Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται. Sorry κιόλας.
2: Αυτά με τα λουκούμια. Όχι, δεν γίνεται. Η αλήθεια δεν γίνεται. Αλλά μια που είπες Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Όσο και να μην θέλω, όσο και να. Πώς να σου πω. και να λέω εντάξει, κρίμα την κυρία.
3: Είναι κρίμα, ρε, εντάξει. Δεν θέλω καν να το. Είναι κρίμα.
2: Εντάξει. Όσο και να λέω κρίμα την κυρία, από την άλλη. Α?
3: Όχι, την? Δεν την έχουμε αυτή την ηλικία.
2: Την ηλικία της κυρίας. Πόσο.
3: Εντάξει.
2: Είναι μικρή.
3: Δεν έχει μεγάλη.
2: Εντάξει, είναι 30 χρόνια. Okay, δεν έχει σημασία. Παιδιά, μπορεί να συμβεί στο Αθηνά. Νομίζω είναι. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
3: Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι 30 χρονών
2: θεωρητικό είναι αυτό.
3: Ναι,
2: είναι θεωρητικό.
3: Την οξυτέρκεια ή το IQ. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
2: Η τεχνολογική, πώς να πω, αγραμματοσύνη ή εγγραμματοσύνη αντίστοιχα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, εντάξει, δεν είναι ντε και καλά συνδεδεμένη με την ηλικία. Είναι συνήθως, αλλά όχι ντε και καλά. Από την άλλη, ο τόσο αφελής τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, ο τόσο αφελής τρόπος. Σε μένα λέει πραγματικά ότι αυτά που περισσότερο από εμάς μπορούμε να βλέπουμε και να γελάμε. Καταλαβαίνετε ότι για πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πραγματικό βάσανο.
3: Καλά, γιατί, μην πάμε τώρα γιατί η κυρία αυτή έδωσε 100 ευρώ. Ναι, έτσι. Ναι. Θυμίζω την ιστορία πέρυσι μια κυρία στη Γαλλία η οποία έδωσε στον υποτιθέμενο Brad Pitt 700-800.000 ευρώ.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή τώρα. Λες τώρα το κατοστάρικο, οκ, okay, δεν είναι για
2: πολύ
3: κάποιον άνθρωπο.
2: Δίνουν χρήματα για περίεργους λόγους, ούτε η κυρία Βιδρούτσα έδωσε χρήματα για περίεργους λόγους.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω ότι τα 50 και τα 100 ευρώ είναι ένα ποσό που για έναν άνθρωπο να. Που έχει ανάγκη είναι σημαντικό, αλλά τέλος πάντων ας σκεφτόμαστε ότι η κυρία στη Γαλλία, μιλώντας σε stream με τον Brad Pitt, από αυτό που νόμιζε για Brad Pitt, της αφέμαξε 800 χιλιάρικα. 700-800 χιλιάρικα. Οπότε θέλω να πω, γίνονται παντού αυτά τα πράγματα. Δεν είναι.
2: Απ' την άλλη, το λες σαν να μην αξίζει να δώσει 700 χιλιάρικα στον Brad Pitt.
3: Αν είναι ο Brad Pitt, δεν ήταν ο Brad Pitt. Θέλω να πω, αν ήταν ο Brad Pitt.
2: Εσύ, βέβαια, απ' την άλλη.
3: Τελικά δεν ήταν, αυτό λέμε. Τελικά εκ των πραγμάτων.
2: Δηλαδή, έχει δει εσύ τον Brad Pitt τον ίδιο να βγαίνει και να λέει δεν ήμουνα εγώ. Αυτό το δηλαδή, έχει δει βίντεο εσύ με τον.
3: Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Μα τι να κάνω τώρα δηλαδή. Εγώ το έκανα. Εσύ δεν το κάνεις πρώτος. Εγώ το έκανα.
2: Α, στο 12ο.
3: Δεν γίνεται τώρα. Να δω τον Brad Pitt να βγαίνει και να λέει δεν ήμουν εγώ με την κυρία στη Γαλλία.
2: Θα ξέρεις σε πόσες δόσεις τις τα πήρε αυτό. Τις τα πήρε μονοστέκι.
3: Σε δόσεις, σε διάφορες δόσεις.
2: Και λες ρε εσύ ότι εσύ δεν έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις δίπλα. Δηλαδή να το πεις ως κουτσομπολιό ότι μιλάω με τον Brad Pitt, ρε παιδί μου.
3: Αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το διαζύγιο, πήρε το κομμάτι της περιουσίας που της αναλογούσε και το ακούμπησε στον Brad Pitt.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, στο μεσοδιάστημα δεν μιλάς με μια φίλη σου. Ρε εσύ, μιλάμε με τον Brad Pitt. Ξέρεις, έλα να σου δείξω κάτι τυχαίο να γίνει για να σε δει ένας άνθρωπος.
3: Το λες αυτό πράγμα αυτές τις ζηλιάρες.
2: Δεν ξέρει.
3: Αυτή...
2: Δεν ξέρει τι μέρνε είναι αυτέ. Τι μέρνε!
3: Και καλιάντρα μετά και την πέσει εκείνη στον Brad Pitt. Και ναι. Και κάνει ρελάνς και πει: δίνω 1 εκατομμύριο στον Brad Pitt.
2: Οι λάμνιες ναι. Όλες αυτές.
3: Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ζάπλουτοι περνάνε για φτωχαδάκι και πάνε όλοι και του χαρτζηλικώνουν. Αυτό με δηλαδή είναι ζάπλουτοι. Τι παραγωγή, ο άλλο Ρονάλντο που βγάζει, ξέρω εγώ, έχει 250 εκατομμύρια το χρόνο, 300. Πώς ξαφνικά, ας πούμε, ζητάνε κάτι 50 εκατοστάρικα για να πάρουν καφέ και τους πιστεύουμε, ή ο Brad Pitt ζητάει λεφτά γιατί.
2: Τρομερά πράγματα.
3: Έχει κάτι έξοδα με το διαζύγιο και με τα παιδιά, με τις διατροφές και χρειάζομαι λίγο χρήμα να βάλω τη μηχανή να γυρίζει.
2: Λοιπόν, 11.30 προλάβαμε το δελτίο. Θα δείξει. Μπορεί και να το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Πολύ μπλα μπλα έχει πέσει και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα απάντησε στείλει ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική οικογένεια, μια ειρηνική χώρα, με συγχωρείτε, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό ότι φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει η εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ δήθεν για να τα προστατεύσει. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wings FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, μου έχει πάει λίγο περίεργα, καταλαβαίνετε. Ας πούμε, έχει ένα Real Sociedad, θέλετε να πούμε, μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς τέρματα. Ένα Cagliari Verona επίσης το ίδιο χρονικό σημείο χωρίς τέρματα. Και ένα Hibernian Heart στις καθυστερήσεις που είναι 1-3. Αυτά για τα παιχνίδια. Ήδη σούλες γύρω-γύρω μικρές υπάρχουν. Η UEFA θα κυνηγήσει το Guendouzi και το Greenwood για αυτά που γίνανε. Κάτι παιχνίδια στην Αργεντινή θα σταματήσουν στο 10 λεπτό προς τη μέση του Μέση, κάθετα, οκ.
1: Μακάρι διάφορα να σταματήσουν και να μην ξαναξεκινήσουν. Να σταματήσουν οριστικά.
0: Από τις αλλαγές στις λίστες, από τις λίστες μάλλον, εντυπωσιαστήκαμε από κάτι.
1: Μου προξένησε απορία η απουσία του Ρόκα, θέλω να σου πω, από τη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι
0: και εμένα στην αρχή, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα.
1: Ναι, και πού κατέληξες?
0: Κατέληξα ότι δεν γινόταν αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, από την άμυνα δεν περίσσευε κανένας. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήταν ή ο Μπρούνο ή ο Ρόκα.
1: Δεν μπορεί να είναι ο Μπρούνο.
0: Ναι, και δεν ήταν. Εγώ σκεφτόμουν μήπως το σκεφτόταν έτσι, ότι ο Πέντερσεν μήπως παίξει κάποια άλλη κτλ. Όχι, οκ, okay, αμυνά δεν περισσεύει κανείς. Τον Πόποβιτς τον έβγαλε. Εντάξει, επίσης λογικό. Ούτως ή άλλως η UEFA, θυμίζω, δίνει δικαίωμα για αλλαγή τερματοφύλακα αν τραυματιστεί κάποιος για ένα μήνα. Οπότε γίνεται αλλαγή εκεί. Επίσης ο Ολυμπιακός πρόσθεσε εκεί και άλλον έναν Έλληνα, θα τον βάλει στη λίστα Β. Λοιπόν, από την άμυνα δεν περισσεύει κανείς. Από τους μεσαίους, φαντάσου τι πόσο πολύ πόνεσε ο Μεντιλίπαρ που άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία. Φαντάσου δηλαδή με τι πόνο. Και γιατί άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Σιπιόνι, γιατί άφησε έξω δύο από τα τρία αμυντικά του χαφ. Τρία έχει και άφησε τα δύο έξω.
1: Ναι.
0: Όλο λόγω φίλη. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Σου λέει, μήπως υπολογίσω και το φίλη. Και κράτησε. Αυτούς κράτησε και δύο οχτάρια. Ναι. Γιατί δεν βγαίνανε. Δεν βγαίνει ο Ολυμπιακός. Είχε να κόψει οκτώ παίκτες. Εντάξει, αν βγάλεις το Γιαζίτσι, τον Καμπελά, τον Γιάννη και τον Κλέτον, τέσσερις, αλλά και πάλι τέσσερις είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Και μπροστά μετά έπρεπε να βγει κάποιος λοιπόν.
1: Και το Βέζο πρέπει να βάζει πάντα. Γιατί αγνοείστε τον κύριο Βέζο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεις όλους τους υπόλοιπους και αγνοείς τον κύριο Βέζο.
0: Λοιπόν, και μπροστά έπρεπε να βγει κάποιος. Και ποιος θα έβγαινε, ποιοι θα ήταν υποψήφιοι, να πει θεωρητικά. Ποιος? Ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο και ο Ρόκα. Εντάξει, άλλοι δεν είναι πιο έμπειροι, τους ξέρει περισσότερο ο Μαρτίνς. Οπότε

0: Σου λέει εντάξει, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Θα πάμε με Ζώτα Σίλβα από εκεί, θα βάλουμε εναλλακτικά τον Μαρτίνς εκεί πέρα αν χρειαστεί. Τι να κάνουμε, πώς το λένε, δώσαν τόπο τα νιάτα στους έμπειρους. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Αυτή ήταν χοντρικά η λογική κτλ. Τσιριβέγια τον περίμενες ή είχες κάποιον άλλο κατά νου?
1: Όχι, τον περίμενα γιατί είχε τον τραυματισμό, τώρα θα λείψει και γιατί έχουν έρθει παίχτες στα χαφ. Ούτως ή άλλως θέλω να πω, δεν έβλεπα κάποιον άλλον που θα μπορούσε να κοπεί.
0: Τον Γεωργίε Φαντή Βίντα που περίμενε ο λαός στην ΑΕΚ.
1: Και αυτό μου προξένησε μια.
0: Αυτό μου προξένησε και μια σχετική εντύπωση, πρέπει να πω. Πρέπει να πω. Με την έννοια ότι τώρα, εάν χτύπα ξύλο.
1: Γενικά, η ΑΕΚ στην άμυνά της μοιάζει τα πράγματα κουκιά μετρημένα. Και αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο.
0: Πολύ,
1: δηλαδή,
0: λες,
1: okay, ξέρει, ο Νίκολιτς συζητάει και με τους συνεργάτες του και με τον Ριμπάλτα κτλ. Μοιάζει έτσι καδόρικο όλο αυτό. Δηλαδή, βγήκε η περσινή χρονιά με αυτούς τους παίχτες και χωρίς σταματισμούς, χωρίς. Απόλυες, πέρα από κάποια λίγο στα μάτς τα οποία κάποιος τύχαινε να τύχει από εδώ από εκεί, τύχαινε να λείπει από εδώ από εκεί. Μοιάζει με ρίσκο αυτό που γίνεται. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν πράγματα που θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, γιατί είναι μια αμυντική γραμμή η οποία είναι πολύ compact.
0: Είναι
1: δηλαδή αυτοί οι πέντε παίχτες μαζί με τον οδοφύλακα, βάζω τους πέντε, οι οποίοι αυτό δεν αλλάζουν.
0: Όχι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και σε ένα έτσι γρήγορο εξωτερικό νέο θέλω πριν περάσουμε στα μηνύματά σας. Θέλω να πω ότι συμβαίνει ένας θλιβερός εμφύλιος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλήθη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα σε αυτούς και αρκετοί μάγκα, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Προέδρου.
1: Όπα.
0: Είναι τρομερό, δηλαδή. Μάγκα να του φεκάνε μάγκα τώρα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί θα εγκατασταθούν, είναι έτοιμοι να κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση μαζική εγκατάσταση data centers στις περιοχές τους.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτό είναι μια business για τον πρόεδρο, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και προσπαθεί να τους πεις ότι αυτό είναι δικό τους οικονομικό όφελος. Και αυτά, αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς έτσι. Σου λέω ότι τι να τα κάνουμε εμείς τα data centers εδώ πέρα.
1: Μην μπαίνετε στο κινητό και ρωτάτε βλακίες στο ChatGPT. Γι' αυτό είναι τα data centers. Και θέλουν και εκτός τόνους νερό για να ψύχονται. Τι να κάνουμε. Έχετε φαγωθεί, να ρωτάτε βλακίες.
0: Ισχύει. Λοιπόν, σου λέει, δεν θα σου φέρετε εδώ πέρα να έχουμε έλλειψη νερού. Να κρυβίνουν οι λογαριασμοί. Να μας λιλατίσετε γενικώς εδώ τους φυσικούς πόρους. Δεν το θέλουμε, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, γιατί σου λέει τα data center θα μας πειράξουν και τα μυαλά μας.
0: Α, αυτό, άλλο κομμάτι.
1: Θέλω
0: αυτό.
1: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, η ακτινοβολία, το τέτοιο. Τα κύματα, τα ραδιοκύματα θα μπαίνουν στα μυαλά μας, ελέγχουν τη σκέψη. Θα πάμε και άλλα τώρα, γιατί είμαστε και μάγκα τώρα. Δεν είμαστε
0: ποτέ. Ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι πέρσι πεζόταν, ήταν περίπου ένα στου δύο υπέρ.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ένα στου 7 υπέρ πλέον στις δημοσκοπήσεις. Οπότε τι έκανε ο πρόεδρος? Έκανε κλασική παλιά απατεωνίστικη τακτική. Βγήκε στον Τρους Ρώσσα και λέει: αυτά αφήστε τα data centers, θα εξυπηρετήσουν το δικό σας οικονομικό όφελος. Και τι είπε? Να ξέρετε, λέει, η Κίνα είναι πολύ ευτυχισμένη που είστε εναντίον των data centers. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Οπότε το κλασικό σου λέει: μάγκα είναι. Τι θα κάνω, τι θα τους πω, ότι εξυπηρετείτε τους εχθρούς του έθνους, οπότε θα συσπηρωθούμε. Καταλαβες.
1: Παρεπιπτόντως, μια που λέμε για Κίνα και data centers, ότι στην Κίνα, το αν ξεκινήσει να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το εγκαταλείψανε, στην Κίνα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Έχουν υποθαλάσσια data centers, ώστε να γλιτώνουν την κατανάλωση του νερού για την ψύξη των μηχανημάτων. Έχει ξεκινήσει να γίνεται και το 24 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το εγκαταλείψαν προφανώς λόγω κόστους, λόγω δεν ξέρω τι άλλο. Στην Κίνα το κάνουν. Είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά δεν χρειάζεται να ψύχονται όλα αυτά με τόνους, να τέλειω τους τόνους νερού κάθε φορά που κάποιος λέει στο ChatGPT, ξέρω εγώ, τι έχει μέσα η χωριάτη. Και γκρόκ παρά αυτή τη φωτογραφία και κάνει 10 φορές πιο καυτή. Βάζουν, ξέρω εγώ, κάποιους ηθοποιούς και λέει κάντε 10 times hotter. Αυτό κάνει τον γκρόκ. Δηλαδή, αν τον γκρόκ μέρα ανοιχτά κάνει αυτό. Δηλαδή, ικανοποιεί τα βίτσια του αλλού που θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, την τάδε ηθοποιό. Και να τη δει ξεβράκωτη. Αυτό. Γι' αυτό το νεράκι σπαταλιέται.
0: Άστε. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν να πούμε για την Πασοκάρα, δεν μας αφήσει να κάνουμε κανένα και εκπομπή σήμερα. Να πούμε για τα 52. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Λέει κάποιος, στις 10 Μαρτίου του 2025 είχατε πει ότι στα 25 χρόνια της εκπομπής θα πάτε στη Θήβα για εκπομπή και για φαγοπότη.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. 10 Μαρτίου.
0: Κάθε επίσκεψη στη Θήβα είναι μια υπέροχη επίσκεψη, δεν το συζητάω αυτό.
1: Και λόγος για φαγοπότη και για, και για πιωτή.
0: Βεβαίως.
1: Έχεις πάει Θήβα?
0: Φυσικά. Φυσικά έχω πάει στη Θήβα. Εννοείται. Είπαμε, το μέρος, το μορφότερο σημείο του οποίου είναι η πινακίδα προς Χαλκίδα.
1: Ντροπή αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες είναι μια ντροπή. Τώρα θα ξεσηκωθούν οι Θηβαίοι. Και ο Χρήστος Θηβαίος ενδεχομένως θα ξεσηκωθεί. Μπορούμε πάντα σε κάθε περίπτωση να κάνουμε ένα πάρτι για τα 25 χρόνια του Fight Club στη Θήβα φέτος.
0: Βεβαίως. Αυτό μας δείχνει ο Μερακλής
1: Παραγόρ. Fight Club επί Θήβας.
0: Έτσι. Οκτάμενος και Τσέλτα να μιλέψει με μεγαλύτερους παπατζίδες ο Έντζο Φερνάντες, θα τον έλεγα χωρίς υπερβολή Άντι Κάρολ της Αργεντινής. Άντι Κάρολ της Αργεντινής.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά καταλαβαίνω τον παραλληλισμό, ναι. Data Center Traffic Commander, η νέα τάξη πραγμάτων έχει έρθει για να μείνει.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κετουζή, ο τύπος που σκάει σε γαμήλιο πάρτι και μεθυσμένος γκρεμίζει την οκτάωρο φιτούρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, εύκολα.
1: Και μετά δέρνει και το γαμπρό. Για κάποιο λόγο. Όχι το γαμπρό. Το γαμπρό δεν το κουμπάρο. Το κουμπάρο, ναι.
0: Ο επιμηκητής αντίχερα λέει, κύριε Κώστα, το σημερινό ριγέ μπλουζάκι μου θύμισε τους άντρακλες παλιά που δούλευαν στα λιμάνια. Θα έρθετε μετά εδώ στα ταμπούρια να μου δείξετε πώς πριονίζετε.
1: Πελίστρι ο παλαιούρας και δεν του δείχνουν σέβας. Μπινιάρης μοιάζει σήμερα ο Έλληνας καντρέβας. Ή περιβόητο λιλί είναι αυτό της σέβας, λέει ο Καφού Φάιτερς.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον ίδιο. Πάντα σε εισβολή οπαδού στο γήπεδο, ένας από τους σεκιουριτέδες που τον γενικάνε θα γλιστρήσει το γρασίδι και θα πέσει, και ένας άλλος θα τον πιάσει τελικά με λαβή αγκαλίτσας.
1: Ισχύει. Ισχύει. Κάποιος θα πέσει.
0: Ναι. Ναι. Έπεσα και εγώ θύμα απάτης και θέλω να πω ότι είναι εύκολο να την πάθεις. Κάποιος με έπεισε ότι ήταν ο κύριος Κώστας και μου πήρε την παρθενιά. Δεν υπογράφω γιατί πονάω. Χθες καθώς έπλυνα τα αμάξι, λέει ο Άντραχτ Φαφούτης, η σεξι γειτόνισσα έντρομη με εξομολογήθηκε ότι και αυτή έπεσε θύμα απάτης από ποδοσφαιριστή. Τη ρώτησα από ποιον και μου είπε από τον Ντόργκελε, τον ξέρεις.
1: Αυτό είναι, αυτά είναι μηνύματα. Πόσο αντιολυμπιακοί είστε, ναι, στα γενέθλια των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, ναι, εσείς μιλούσατε για τα δικά σας 25χρόνια και για κοψίδια.
0: Πολύ σωστά.
1: Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Πολύ σωστά. Αν η UEFA.
1: Τα δικά μας 25χρόνα.
0: Ναι, στα γενέθλια του Ολυμπιακού ήταν 10 Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλάγαμε για τα δικά μας 25χρόνα.
1: Δεν υπήρχαν 25χρόνα τότε.
0: Ναι, λέγαμε όμως ότι θα έρθει για τα 25χρόνα που θα ήταν του χρόνου, φέτος δηλαδή. Αυτό εννοεί.
1: Και τι μιλάγαμε τότε για τα δικά μας 25χρόνα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Τι να σου πω, όπως θυμόμαστε κι εμείς.
1: Γιατί σαν πως θυμάται αυτό τα λέει.
0: Αν η UEFA, λέει ένας φίλος, θέλει ένα μπούσουλα με το μαναφούκι του Γεντουζή, μπορούμε να τους στείλουμε το βίντεο με τις θρυλικές καρεκλιές στην Νίκαια επί Μπάγεβιτς. Μεγάλη μέρα αυτή.
1: Και το Ακρόπολης του Ελλάδα-Σερβία, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να... Με Κρίστιτς, Μπουρούση και τον... Και τον Σκοσιανό, τον να τον κρατάνε τέσσερις.
0: Ναι. Ο Κάγκα Βατούτ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Σαλερνιτάνα, αυτοί που λένε Σαρετάνα και αυτοί που λένε Σαλερτινάνα. Όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Γκροκ, πάρε αυτή τη φωτογραφία του Κώστα Βαϊμάκη και κάνει τη 10 φορές πιο καυτή. Γκροκ, λυπάμαι. Αυτό είναι αδύνατο. Ο Κώστα Βαϊμάκη ζεματά ήδη. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Χωρίς δεύτερο δεξί μπακ έξω Τσουλού. Σαν πρωινό χωρίς Ελένη Τσολάκη, θα λέγαμε. Λέω κάτι τρομπά παρατουρέ, όπως χαρίζει για το δόν κιλό της.
1: Είναι ο Γκετουζή ο τύπος που τις μισές μέρες κάνει τα ρεπό του Κένι Τζι και τις υπόλοιπες του Μάικλ Μπόλτον, αναρωτιέται ο αδερφαφούτης. Του οργισμένου Μάικλ Μπόλτον όμως, δηλαδή του μονίμως με μενταλιτέ Τόμ Χάρντι, ο οποίος είναι πάντα τσατισμένος σε όλες τις ενίσχυσεις, είναι πάντα θυμωμένος Τόμ Χάρντι, είναι πάντα τρομερά εκνευρισμένος με ό,τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Λέγοντας για Tom Hardy, θέλω να σου πω ότι έχω δει ήδη το μισό Mobland.
1: Α, ωραία. Χαίρομαι.
0: Και όταν το ολοκληρώσω, θα μπορέσουμε να πούμε.
1: Ναι, θα βγει ο επόμενος κύκλος τώρα, οπότε θα έχουμε και ψωμάκι.
0: Βγαίνει τώρα, βγαίνει επόμενος κύκλος. Όπως βγήκε για το Gentleman.
1: Επίσης. Ναι.
0: Εξαιρετικό, πρέπει να πω.
1: Το Mobland είναι.
0: Είναι εξαιρετικό.
1: Εντάξει, όταν το τελειώσει, θέλω να έρθει εδώ. Θα έχουμε μια φωτογραφία της Έλεν Μίρεν και του Πίρς Μπρόσναν. Θα έχουμε δύο φωτογραφίες και θα σκύβουμε να τις προσκυνάμε. Όταν τελειώσει θα καταλάβεις γιατί το λέω. Θα σκύβουμε να φυλάμε τις φωτογραφίες αυτών των δύο.
0: Δώσε μου λίγο.
1: Θα σου δώσω.
0: Δώσε μου λίγο. Δεν θέλω να πω. Έχω να πω πράγματα, αλλά επειδή είμαι στη μέση δεν θα τα σωστώ να τα πω. Εντάξει, έχω ξεχωρίσει δηλαδή ήδη ερμηνείες.
1: Δες μέχρι το τέλος.
0: Έχω ξεχωρίσει ερμηνείες.
1: Δες σε παρακαλώ.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Διαβάσαμε και μερικά mail γιατί έχουν πάει πίσω τα mail αυτές τις μέρες.
1: Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο με καλό μάνατζερ, λέει ο Γκορμπίσκαν. Όχι, παιδιά. Όχι. Θα στεναχωρήσω, αλλά όχι.
0: Ο Κομφερεσάκια λέει στην κλασική πολεμική ταινία Σαχάρα του 43.
1: Ναι.
0: Με πρωταγωνιστή Χάμφρι Μπόγκαρτ, το Ρεξ Σίνγκραμ υποδείχνει το Λοχεία Τάμπουλ, ένα Σουδανό στρατιώτη των συμμαχικών δυνάμεων. Σε μια διάσημη σκηνή. Καθώς οι στρατιώτες βρίσκονται βαθιά μέσα στην έρημο και μαζεύουν νερό από ένα πηγάδι, ένας Αμερικανός στρατιώτης τον ρωτάει για τη θρησκεία του και τις γυναίκες. Ο Τάμπουλ χαμογελάει και του εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω τον αριθμό 4 με βάση τα λόγια του προφήτη. Μία σύζυγος. Κάνει τη ζωή μίζερη γιατί βαριέται εύκολα μόνη της. Δύο σύζυγοι. Κάνουν τη ζωή σου χάος γιατί τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους και δεν ξέρεις ποτέ ποια έχει δίκιο. Τρεις σύζυγοι. Είναι επίσης κακό γιατί οι δύο πάντα θα συνασπίζονται εναντίον της τρίτης. Τέσσερις σύζυγοι. Αυτό φέρνει την πραγματική ευτυχία. Η εξήγηση. Γιατί κάνουν παρέα ανά δύο, απασχολούνται μεταξύ τους και έτσι ο άντρας μπορεί επιτέλους να βρει την ησυχία του. Στο τέλος της σκηνής, ο Αμερικανός εντυπωσιάζεται και το ρωτάει: ώστε έχεις τέσσερις, για να εισπράξει την αποστομωτική απάντηση του Τάμπουλ, όχι, έχω μόνο μία.
1: Δεν το χάλασε.
0: Παρακαλώ. Μεγάλε μαχαρίσι μάνχες του πεσήματος, και εσύ δίπλα στέλνεις φασκομιλιάς, καλησπέρα. Λέτε, πούμε, πέγατε που είχαμε βρεθεί. Ας πούμε, μεγάλη ιδέα να σας ακούω. Διάφορα καλά λόγια. Και λέει, στο προσδόσιο ήμουν ο Έλληνας Τζον Χόλμς, απόγονος του Χαν Σόλο. Λέω να αλλάξω σε μικρός Μπόκολης. Mm-hmm. Αλλά αν ο Γκότζης ήταν ο μάστερ του Μπουλσίντο Στίβεν Σίγκαλ, εσύ θα ήταν ο Σωτήρης Τζεβελέκος στο Οσκαρικό Ο Θεός Μου Νίντζα.
1: Κύριε Γιάννη, είδατε το πρώτο επεισόδιο του Game of Thrones όπως υποσχεθήκατε ή κάνετε την κορόιδα?
0: Δεν υποσχέθηκα αυτό το δω. Αμέσα, όποτε κανονίσει ο κύριος Κώστας.
1: Τι να κανονίσω εγώ?
0: Πού είναι το Game of Thrones, πού είναι, σε ποια πλατφόρμα είναι καταρχάς? Ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Πηγαίνουμε εδώ στις πλατφόρμες.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τα άλλα ξέρεις και τα βρίσκεις.
0: Όχι, ό,τι είναι στο Netflix που βλέπω. Δεν βλέπω άλλα. Δεν ξέρω άλλα.
1: Θα στα στείλω, θα κανονίσω. Θα σου στείλω ο Δράκος. Θα έρθει ο Δράκος, κάνει delivery. Mm-hmm.
0: Ο Βαϊμάκης με το ριγέ μπλουζάκι είναι πιο τάβλα και από κάθε την παλιά στη μικρή περιοχή του Τζόρνταν του Χέντερσον. Mm-hmm. Ο Athens Voice.
1: Αν σας έπαιρνε βιντεοκλήση ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, πόσα χρήματα θα ήσταν διατεθειμένοι να δώσετε για να βρεθείτε? Δεν έχω. Ό,τι έχω και δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω πολλά.
0: Λέει ο καλός Κάμι τον έρωτα. Λέει, συζητώ και τη μεταγραφή του Ζεσούς και θα ήθελα να συνεισφέρω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ο Ζεσούς είναι αντικαταστάτης του Φεράν Τόρες. Αυτός θέλει να φύγει, δεν δεχόταν ένα νέο συμβολέο και οι φήμες λένε ότι τα ξαναβρήκε με την κόρη του Λουίς Ενρίκε και ήθελε να μετακομίσει Παρίσι. Ο Ζεσούς παίρνει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Αγγλία και δείχνει να πάει με 13 μεικτά στην Μπαρσελόνα. Ο Ράσφορντ έχει 20 συμβόλαιο στη United και δεν δεχόταν μείωση αποδοχών. Πέρσι το δανεισμό του, η Μπάρτσα πλήρωνε μέρος του συμβολέου του, ενώ για να τον αγοράσει πρέπει να δώσει 30 εκατομμύρια οψιών αγορά στη United. Και δεύτερον, ο Άλβαρες εξακολουθεί να είναι πρώτη επιλογή για επιθετικό είτε τον Ιανουάριο είτε το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ραφίνια θα είναι φονταριστός της Μπάρτσα φέτος. Μάλιστα. Ωραία. Συμπληρώνουμε δηλαδή. Δήμος από Νέα Σμύρνη λέει: ένα δώρο προ 2 ετών αποδείχθηκε ότι ήταν μια τεράστια πηγή άγχους που τάιζε καθημερινά τον ψυχαναγκασμό μου. Ήταν ένα smartwatch. Παρόλο που οι προθέσεις του δωρητή ήταν αγνές, να περπατάω λίγο παραπάνω για να ρίξω τη χοληστερίνη μου, έπιασα τον εαυτό μου να κάνει τρελά πράγματα. Δεν έπεφτα για ύπνο αν δεν συμπληρώνα το στόχο του αριθμού βημάτων που είχα ορίσει. Ενώ ήμουν έτοιμος για κατάρρευση το βράδυ μετά από μια εξαντλητική μέρα, διαπιστώνω ότι χρωστούσα βήματα. Έβγαινα λοιπόν στην αυλή και δώσ' του πάνω κάτω να συμπληρωθεί ο στόχος. Πολλές φορές κάτω κάνα δεκάλεπτο αυτό το μαρτύριο μέχρι να πάρω άδεια από τον αφέντη μου ότι ολοκλήρωσα το καθήκον. Ένα άλλο τραγικό περιστατικό ήταν ότι κάθε φορά που έμπαινα στη θάλασσα έπρεπε να βάζω πρόγραμμα κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, γιατί αλλιώς το νερό θα πίεζε την οθόνη και θα πατούσε όλο το μενού. Η επιλογή να μην το φοράω δεν υπήρχε, καθώς είχε μπει το μικρόβιο της καταγραφής των πάντων μέσα μου. Βήματα, ποιότητα ύπνου, καταγραφή σφιγμών, όλα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπαίνω χαλαρά για βουτιά, αλλά για προπόνηση. Αν δεν κολυμπούσα με σκούτα ή με πίεζε ένα γυμναστόνιο, ήθελα απλά να κάνω τον αστέρια ή να κουτσομπολεύω για συνταγές όπως οι θιάδες σε κύκλο μέσα στο νερό. Δεν λέω, η χοληστερία είναι σε καλά επίπεδα, το έχω γλιτώσει προς το παρόν το χάπι, αλλά είχα γίνει γραφικός. Αποφάσισα να το αφαιρέσω και να βγάλω μια πήγη άγχους που είχε κολλήσει πάνω μου σαν βδέλα και μου ρουφούσε τη ζωή. Περπατάω πλέον χωρίς να μετράω, κοιμάμαι και το απολαμβάνω και δεν περιμένω το ρολόι να μου γράψει ότι είχα καλό ποσοστό REM. Δεν με νοιάζει πόσα βήματα κάνω, μαθαίνω νέες συνταγές στη θάλασσα χωρίς πίεση και όταν θέλω να κοιμηθώ δεν παίρνω άδεια από το ρολόι. Ελπίζω βέβαια η χοληστερίνη να παραμένει σε καλά επίπεδα και να συνεχίσω έτσι. Το μήνυμα είναι ελευθεριά από την ηλεκτρονική εποχή.
1: Μάλιστα. Η προγόνη λέει: και εγώ πήγα να παίζω θύμα απάτης με κάποιον που προσποιήθηκε τον κύριο Γιάννη, αλλά το πήρα πρέφα όταν μου είπε ότι αγόρασε μονό αριθμό φέτες τυρί. Ο Γκεντουζή δίνει το παρόν σε γάμο και στο η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, πατάει το πόδι του παπά. Λέει ο Σανδαλουσιανός σκύλος.
0: Έβαλα στον κρόκ Τσαούσης Βαϊμάκης Βεργάρα και πέρασε ένα υπέροχο δίωρο, λέει ο Νολίτο. Ορίστε. Πάει δεκαετία και βάλε όταν αποφάσισα να δω τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Στο πεντάλεπτο είδα ότι είχε σχεδόν τρεις ώρες ακόμη και αγχώθηκα. Mm-hmm. Δεν το έχω δει ακόμη γιατί είμαι αγχωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά.
1: Μετά από μια εξαντλητική μέρα, λέει, χρωστούσε βήματα. Τι έκανε όλη μέρα, λέει, την έπαιζε.
0: Λοιπόν, για τους φιλόζους της εκπομπής, αν και αυτό είναι μέλη για τον Ακτύπη.
1: Ναι.
0: Λέει ο Κυρλίκος, βρήκα γατί 2-3 εβδομάδων στην αυλή, το άφησα να νιορίζει αρκετές ώρες μου που εμφανιστεί η μάνα του, αλλά τίποτα. Το έβαλα σε ασφαλές μέρος με ειδικό γάλα, αλλά φεύγω εκτός Αθηνών για καιρό και δεν μπορώ να το πάρω μαζί. Από Δήμους και Φιλοζωικές έφαγα πόρτα. Όποιος μπορεί να το πάρει θα κάνει μια πολύ καλή πράξη. Δίνω και 100 ευρώ για τα πρώτα του έξοδα. Δεν είμαι σίγουρος για το φίλο, είναι κατάμαυρο, υγιές και ζωηρό. Και μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες, οπότε εάν ενδιαφέρεται κάποιος.
1: Στο mail να μας στείλει για να το φέρουμε παρακάτω σε επαφή με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο Παρασκευή στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω. Δήλωσε στον Sky O'Nai που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικός στην Columbus Crew Ζαρουρί. Το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλεμπετ στο Πανθεσσαλικό στρέφονται στον Ολυμπιακό. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να επιστρέψουν Ορτέγκα, Έσελ, Καμπί και Σάλιακας. Δε που το θα κάνει πιθανότατα ο Πουέρτα. Σε μισή ώρα φτάνει στην Ελλάδα ο νεοποκτηθής Μπέιλι για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη κινούνται στην ΑΕΚ. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζει την προετοιμασία σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου με τον Νέστο προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον κόσμο για την παρουσία του στην Χρυσούπολη ευχαρίστηση η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ. Εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, γίνεται αναφορά στο γήπεδο και την πόλη Κωνσταντέλια και καταλήγει. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαϊτάν Λαπόρ της Αλ Ντιρίγια αποτελεί το βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρου. Δικεφαλός του Βορρά επιδιώκει να αποκτήσει ως ελεύθερο τον 30χρονο Γάλλο, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Κροάτι μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς. Αύριο στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα. Μειώνονται οι πιθανότητες του Φαμπιάνου να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, αφού δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζει το Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρίο. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούπτσεβα με τον αγώνα να έχει μετατεθεί για τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από Eurosport 2. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας ηλικία μόλις 31 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνοια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
5: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
8: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
7: Σε θαυμάζω.
8: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Ωρε φίλε.
10: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
11: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
12: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
12: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
12: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
12: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
13: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
8: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
15: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
14: Ναι. Σου σφυρίζω.
17: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
18: Ραμόνα, αυτή είμαι!
17: Δηλαδή.
19: Πήγες από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
20: Είναι δυνατόν!
19: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
20: Δεν είναι δυνατόν!
19: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μην πούμε στο Sport FM 94,6. After review. Πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τι έγινε, κύριε.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά. Μια χαρά.
1: Εδώ. Και πελάτη.
0: Και πελάτη.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Πάει πρώτη αγωνιστική.
1: Το τρίμερο. Φτωχά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και το τονίζουμε το φτωχά, επειδή παίζει και ρόλο, έτσι. Mm. Η διαφορά τερμάτων.
0: Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έχασε την τετράδα ουσιαστικά, γιατί δεν έβαλε άλλο ένα γκολ στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Είχε νικήσει 2-1. Άμα έβαζε άλλο ένα γκολ, θα ήταν στην τετράδα.
1: 1-0 με τα μπόρδα. Mm. Ο Παναθηναϊκός στη νίκη Βόλου. Κρατάμε και την παρουσία φίλων τη νίκη, έτσι.
0: Προφανώς και την κρατάμε. Ήταν υπέροχη η εικόνα αυτή. Μακάρι να τη βλέπουμε και πιο συχνά και σε πιο μεγάλα παιχνίδια και γενικότερα σε μια μέρα που είχε και άλλη μια είδηση που αφορά αυτό το παδικό.
1: Ναι.
0: Με τη συμφωνία του Άρη και του Ηρακλή των οπαδών για κόσμο στα δύο μάτς. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αστυνομία θα το δεχθεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι το θέμα της αστυνομίας. Εντάξει, ναι. Οι ΠΑΕ θα το δεχτούν. Ναι. Πιθανό λόγο αφού το έχουν δεχτεί οι οπαδοί.
0: Ναι, αφού οι οπαδοί βγήκαν μπροστά και το συζήτησαν.
1: Ήθελα όμως μια ωραία αρχή, μωρέ. Να γίνει.
0: Ναι, να γίνει κάποια στιγμή.
1: Ωραία, τώρα με την επιστροφή του Ηρακλή ήταν πάρα πολύ. Ωραίο, θες να πάμε βαθμολογία
0: που
1: διαμορφώνεται.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρώτος, διότι επικράτησε 4-0 τη ΑΕΛ και παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ δεύτερη με το 2-0 επί του Νέστου. Ατρόμητος τρίτος με το 1-0 επί του Παναθηναϊκού. Βασικά μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι. Αμφότερη τρίτη. Μετά έχουμε από ένα βαθμό Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλο, Σόφι, ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα κοστίσει. Του κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ο ΠΑΟΚ
0: έχει δύσκολο πρόγραμμα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τόσο καιρό συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει Άρη, έχει Ολυμπιακό.
0: Και η Φυσιά.
1: Έχει και η Φυσιά. Ναι. Αλλά κυρίως έχει Άρη και Ολυμπιακό. Καλά, δεν λέω ότι με την Φυσιά μπορεί να αποτελέσει περίπατο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά είναι πιο δύσκολα τα άλλα δύο.
0: Να θυμίσω ότι έχει καπάκια την άλλη εβδομάδα δεύτερη αγωνιστική. Και καπάκια τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, βέβαια την άλλη εβδομάδα είναι λίγο φτωχή.
0: Είναι φτωχή, ναι, έχει.
1: Τρία μάτς.
0: Λεβαδιακός
1: Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέσος Χρυσούπολης. Περιμένουμε και το πρόγραμμα.
0: Ήταν να παίξει και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Face του Τσουλού. Θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, οπότε πήρα αναβολή το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
1: Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και για τα σημερινά, για τα του Παναθηναϊκού. Θα συζητήσουμε και ό,τι άλλο θέλετε. Εξάλλου, σε λίγο περιμένουμε και παίκτες. Περιμένουμε βασικά του.
0: Άρη τον Μπέιλι.
1: Ολυμπιακού τον Μπέιλι.
0: Όπου να είναι.
1: Αύριο είναι η μέρα ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά. Έχει βάλει στην κορυφή της λίστας τον Λαμπόρντ. Γκαϊντάν Λαμπόρντ, φόρινε. Πολύ μεγάλη εμπειρία από Λιγκάν. 300 συμμετοχές σχεδόν. Κυρίως Μονπελιέ, κυρίως Νις, από Μπορντό βέβαια αναδείχθηκε, αριστεροπόδαρος είναι. Τις τελευταίες δύο χρονιές ήταν στην Αλντιρίγια, εκεί στη Σαουδική Αραβία, έβγαλε το παντεσπάνι του.
0: Θέλει να γυρίσει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κουράστηκε.
1: Προσπαθεί να ολοκληρώσει και του Γιάκητς.
0: Ναι. Γεια σου ταξιάρχη, γεια σου Ντάντε, καλή άδεια φίλε Πόπο, καλύτερη περίοδος για άδεια είναι. Αμοργός, όνειρο.
1: Αυτή και ο Ρήλος. Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, Πόπο, είναι μια φορά έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνω.
1: Έχεις πάει και περίοδο.
0: Έλα.
1: Έχεις πάει τέτοια περίοδο διακοπές.
0: Πριν από 6 χρόνια, αυτή ήταν η μοναδική φορά. Πήγα 20 κάτι Αυγούστου με 10 Σεπτέμβρη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Όνειρο, ρε.
1: Συνήθως, όσοι πάτε τέτοια περίοδο, σε εντάσσω αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όσοι πάτε σε αυτή την περίοδο, κάθεστε και καιρό. Κάθεστε 2-3 εβδομάδες, το χαίρεστε.
0: Ήταν 2 εβδομάδες, όχι 3 εβδομάδες. Είπα πολύ, μάλλον. 2 εβδομάδες ήταν. 15 μέρες. Anyway, ήταν ωραία φάση. Γιατί ξέρεις, αρχίζουν και τα σχολεία, φεύγει ο πολύς ο κόσμος, επιστρέφει στην πόλη και ησυχάζει εντελώς. Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα για κάτι σημαντικό, μάλλον. Οπότε σε αφήνω λίγο να
1: τραγουδήσω.
0: Να σολάρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι έχουμε που μπορεί να αφορά και τον αέρα μας.
1: Μακάρι να διακοπές.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, θυμίζω εγώ γραμμούλες ανοιχτές σε λίγο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν και οι μεταγραφές. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα θέλετε να συζητήσετε για τις λίστες, τις ευρωπαϊκές.

0: Θα μας πει σε λίγο, Νίκος, τι έγινε. Φτωχό λοιπόν αυτό το 1-0 του Παναθηναϊκού. Βέβαια, έχουμε να κρατήσουμε πραγματάκια, νομίζω. Ακόμα και σε αγωνιστικά στοιχεία που δοκίμασε ο Νίστρουπ. Δηλαδή, ακόμα μια φορά αυτό το κοντούρι Κάγκουα. Το Λούζα επίσης στα χαφ και όχι στα άκρα. Είδαμε και αρχηγό του Γκάτρι, πολύ ωραία εικόνα. Αλλά εντάξει, πιο ωραία εικόνα από όλες ήταν αυτή με τους οπαδούς της Νίκη Βόλου. Είχαμε και δηλώσει μετά από τον Ουνάη. Είναι μέρες χαράς. Είχαμε κάτι.
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι, πώς το λένε, που είναι για αέρα. Κομματάκια από Κώστα Νικολακόπουλο για το site έχουμε.
0: Okay,
1: σε λιγάκι, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Σε λιγάκι θα λυθούν και οι δικές μου απορίες. Γεια σου φίλε Σταμάτη, γεια σου φίλε Βίρονα. Αύριο παίζω με Ipswich. Το ξέρω, το σχολίαζα νωρίτερα και φοβάμαι ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε.
0: Και αύριο έχουμε και μπασκετάκι.
1: Εκτός έδρας.
0: Μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε το τουρνουά κάτω στην Κρήτη. Θα είναι και ο Νίκος Ζέρβας. Ολυμπιακός Φενέρ στις 9. Και πιο νωρίς είναι το Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Στις 6.30 είναι αυτό. Τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από Κοσμοτέ Sport. Και βεβαίως θα έχουμε και εμείς ενημέρωση. Θα έχει και τελικούς αυτή τη
1: Κυριακή. Στις 6.30 ο μικρός τελικός, 8.30 ο μεγάλος τελικός. Η Θέρα 4, ναι, έχει βγάλει ανακοίνωση από το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τη βρίσκεις, αδερφέ, που λες ότι την εξαφανίσαμε. Δεν την έχουμε εξαφανίσει καθόλου. Ψηλά ήταν και παραμένει στα βασικά μας. Γιατί είναι πολύ σημαντική. Μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει ότι έχει έρθει το τέλος εποχής και ζητάει από τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει πέρα για την επόμενη μέρα στον δικέφαλο του Βορρά. Αυτό. Δεν είναι υβριστική ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που γράφει μέσα για το πόσο ιστορικές επιτυχίες έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στην εποχή του Σαββίδη κτλ. Μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση και καταλήγει, το κλου είναι, ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις. Τον καλεί να φύγει.
0: Ως φίλος.
1: Σωστά. Μπράβο, ναι. Καλά κάνεις και το προσθέτεις.
0: Ναι, επειδή μέσα στην ανακοίνωση υπάρχουν 2-3 παράγραφοι μετά όσο έχει προσφέρει.
1: Ναι. Όχι, είναι πολύ έτσι. Είναι μπαμπάτσι και είναι μεγάλη.
0: Κώστα από Βόλο, δεν ξέρω πότε σου έβαλε ο Νίκος. Μεταλλιές.
1: Κάποια στιγμή θα βάλω.
0: Αυτά κάνεις στον κόσμο.
1: Ναι, αυτά κάνω.
0: Και μετά έχουν
1: και έχω εκπαιδεύσει και διάφορους εδώ. Το Γιαννίση, για παράδειγμα, που θα έρθει αύριο εδώ πέρα. Για να μην αλωνίζεις μόνος σου που θα είσαι αύριο.
0: Δεν θα. Εσύ γιατί, για πού θα είσαι. Τώρα με τον μπάσκετ.
1: Θα μαλλού. Με τον μπάσκετ.
0: Τρελάθηκες. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Έλεγα ότι οι περισσότεροι θα παίρνουν για λίστες.
1: Μπορεί να παίρνουν και ξέρω εγώ για το. Πώς το λένε, για τον Μπέτσι Ρεάλ Μαδρίτης, Μανώλη. Αύριο το βράδυ στις 10.
0: Ματσάρα, φίλε.
1: Ματσάρα.
0: Πολλές φορές έχει βάλει δύσκολα. Πολλές φορές έχει φάει και 5 η Μπέτης.
1: Ναι. Okay,
0: να το δούμε αυτό. Είναι και μια ευκαιρία για σκάουτινγκ.
1: Έτσι.
0: Ενώ ψετσουλού, επειδή δεν την ξέρουμε και πολύ τη Ρεάλ, είναι μια άγνωστη ομάδα. Να δούμε τι εξτρέμ έχει. Κανένα Βινίσιος, πώς λέγεται αυτός.
1: Πώς λέγεται, ε?
0: Ναι.
1: Πώς τον είπαμε.
0: Ωραία εικόνα έχει πάει ο Ανσελότη στην προπόνηση τη Ρεάλ. Το δες. Σκέψου να γινόταν αυτό στην Ελλάδα, να ερχόταν ο πρώην.
1: Δεν έχει γίνει νομίζω ποτέ.
0: Να σκαλιστεί, να έκανα Σαλμέιδα τώρα. Ήρθα να δω
1: την προπόνηση. Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: Και σε άλλους.
1: Ναι. Ούτε καν. Μάλιστα. Λοιπόν. Ξεκινήσουμε. Ναι.
0: Έχουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι. Α, έβγαλα error. Κράσαρα. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσείς μιλάτε.
2: Γεια σας. Καλά είσαστε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Εσείς.
2: Πάντα καλά να είστε. Λοιπόν.
1: Το όνομά σου.
2: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, κάποιοι δεν συγχώρεσαν τον Ολυμπιακός. Έχει πάρει 11 πρωταθλήματα στα 15. Έτσι. Και πιστεύαν ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κοροϊδεύει τον κόσμο κτλ. Μάλλον θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει 15 στα 15. Έτσι. Κοροϊδεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν θα πάρει παίχτες, δεν θα γίνει τίποτα. Να φύγει ο προπονητής, ο οποίος προπονητής έχει πάρει UEFA Conference, Double κτλ. Λοιπόν, και συγκεκριμένα, κάποιος Ολυμπιακός από τα Χανιά έλεγε, εγώ το ξέρω και ο πρόεδρος μας κοροϊδεύει και αυτά είναι κοροϊδίες και δεν θα έρθει κανένας. Τελικά, όπως φαίνεται, έτσι. Δεν κοροϊδεύει κάποιος κάποιον. Έτσι.
0: Ευχαριστημένος λοιπόν, είστε λοιπόν από τις μεταγραφές.
2: Εννοείται. είμαι ευχαριστημένος, έτσι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 15 τίτλους στους 15, έτσι. Έχει 11 στους 15.
0: Εντάξει, δόθηκε πάρα πολύ χρήμα φέτος. Δηλαδή και η περσινή σεζόν ήταν συνολικά ρεκόρ για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και το ξεπέρασε η φετινή.
0: Και όχι απλά το ξεπέρασε.
2: Η φετινή.
0: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι στον Ολυμπιακό συνολικά.
2: Πιο πολλές μεταγραφές, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήγε πολύ καλά στις κινήσεις που έκανε. Έτσι, να μην καταδικάζουμε άτομα τα οποία είναι πετυχημένα. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι και στο μπάσκετ θα γίνει και κάποια άλλη κίνηση. Έτσι, νομίζω δεν έχει κλειστό ώστε του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδειξε ότι έκανε το σωστό. Τώρα, μη βγει κάποιος και πει τον πήρε μέσω Νότιγχαμ. Ας παίρναν και άλλοι πρόεδροι Νότιγχαμ. Έτσι, ή μην πει...
0: ας το πει κάποιος πρώτα. Και μετά...
2: Ναι, μην πει πούλησε... Όχι, προλαβαίνω. Μην πει πούλησε τον τάδε και πήρε εκείνον. Να πουλάγαν και άλλοι 15, 20, 30 εκατομμύρια. Να παίρναν και άλλοι Νότιγχαμ. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήραμε πολύ καλούς παίχτες. Έτσι. Και με νοιάζει το ότι όλοι παίρνανε και λέγανε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα κάνει καμία κίνηση και ότι κοροϊδεύει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, μην βιάζονται. Μη βιάζονται. Και να ζητήσουν να πούνε ότι κάναν λάθος. Αυτό.
0: Οκ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δηλαδή πέρσι
1: ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ. Μεταγραφικό ρεκόρ.
1: Πόσο ήταν?
0: 66 εκατομμύρια και κάτι.
1: Και φέτος.
0: Και φέτος που πέρσι είχαμε ρεκόρ, καταλήξαμε 155 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα?
0: Υπερδιπλάσιο. Over 100 εκατομμύρια πάνω. Εντάξει, αυτό βέβαια ήθεσε τα τελευταία χρόνια. Εδώ και 4 χρόνια, χρόνο το χρόνο, υπάρχει σπάσιμο ρεκόρ. Παίρνουμε και εμείς αυτή τη φασούλα. Βελτιώνει το πρωτάθλημα, ε. Μακάρι, να βλέπουμε ωραία πραγματάκια. Ναι. Δεν με ξέρετε, επίσης, είχε βγάλει μια ενημέρωση η UEFA ότι 267 παίκτες που αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελο άλλαξαν ομάδα το μήνα, το δίμηνο. Συνολικά 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα δολάρια το είχε. Δεν έκανα την αναλογία.
1: Πόσα δολάρια είπες?
0: 3,3.
1: 3,3, γύρω στα 4, ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ.
0: Σου πήγε μια ρίζα. Ναι.
1: Κάπου. Τετραγωνική ρίζα.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, καλημέρα, γεια σας.
3: Γεια σας. Πάνος λέγουμε, από ο Παλαιοφάλιρος, είμαι ο Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Πάνο.
3: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας, έχω ξανακαλέσει στο άλλο δίδυμο.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή αρχή να πω.
0: Να είστε καλά,
1: Πάνο.
3: Είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός από πέρυσι. Πρέπει να δούμε πώς ήταν ο Παναθηναϊκός πέρυσι με άλλον προπονητή και με άλλους παίκτες και πώς είναι ο προπονητής τώρα με νέο προπονητή, πώς είναι ο Παναθηναϊκός τώρα με νέο προπονητή και με τι φιλοσοφία πάει να παίξει. Δηλαδή ένα τελείως αλλαγμένο σκηνικό από την αρχή. Το λεγόμενο εντός εισαγωγικών φτού και από την αρχή που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι η συνέχεια του Παναθηναϊκού επιθετικότητας πέρυσι από το Ράφα Μπενίδες στον Ίστρουπ. Είναι τώρα εντελώς αλλαγή σκηνικού πλέον.
0: Τι κρατάς εσύ?
3: Εγώ κρατάω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια σοβαρή ομάδα, έτσι τη βλέπω εγώ. Δεν κάνει σοβαρά επιπόλαια λάθη, δηλαδή πάρα πολλά. Προσεγμένες πάσες μέχρι τώρα. Και από αυτούς τους παίκτες που βλέπω με τα χαρακτηριστικά που έχουν, ο Ουναΐ και ο Κάγκουα είναι οι πιο διεισδυτικοί και ταχυδυναμικοί παίκτες. Αυτοί που μπορούν να είναι μπουκαδόροι και να σπάσουν τις άμυνες. Ό,τι χαρακτηριστικά λείπουν από τους άλλους το έχουν αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
3: Ο Ταμπόρδα δεν έχει την ταχύτητα του Κάγκουα, αλλά είναι πιο ταχύς από τον Λουζά. Να βάλω λιγάκι το κλίμα πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει και άλλους που μπορούν να διεισδύσουν. Εσύ αν το βάζεις με το κομμάτι της ταχύτητας.
3: Βεβαίως,
0: μαζί.
3: Σε τέτοιες άμυνες, παίχτες ο Κάγκο, αλλά που τους ακούν ήταν πιο πιτσιρικάς, ο Κάγκο πιο εμπειρός, σε άλλη ηλικία βέβαια, ναι. Και έχει παίξει και σε πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά μάτς.
0: Το Λούζα στα χαφ, πώς τον είδες?
3: Ο Λούζα φαίνεται ότι είναι έξυπνος παίχτης, μοιράζει καλά τις πάσεις, καλύτερα από τον Καμαρά. Ο Καμαράς είναι πάρα πολύ στατικός παίχτης και πολύ αργός, περιβολικά αργός. Ο Λούζα θα κόψει, έχει λιγάκι και πιο Ποιο περτάρα. Ο Καμαρά έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Είναι πολύ soft παίκτης. Είναι για ένα συγκεκριμένο και μόνο ρόλο. Έτσι όπως τον έχω παρακολουθήσει.
0: Και βοήθησε νομίζω και ο Γκαρσία σήμερα. Έτσι όπως έβγαινε από την περιοχή.
3: Πώς?
0: Και ο Γκαρσία νομίζω βοήθησε λίγο σήμερα. Ο Γκαρσία.
3: Εγώ δεν περιμένω τον Γκαρσία να βάλει 10-12 γκολ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά τον Γκαρσία σχέση που τον είχα, όπως τον είχα στο μυαλό μου στο παρελθόν, θέλει λιγάκι δουλειά ακόμη. Είναι πολύ καλός παίκτης. Άλλο το ένα που λέω, άλλο το άλλο. Είναι πολύ καλός παίκτης. Λίγο πιο ουσιώδης να γίνει στο παιχνίδι του. Δεν χρειάζεται να πάει να πάρει την μπάλα και να τους περάσει όλους. Mm. Αυτά πρέπει να δουλέψει ο προπονητής με κάποιους παίκτες.
0: Ωραία, Πάνο.
3: Να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Και για, κάτι για τον Ουναΐ. Δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζομαι ούτε με τα σχόλια που έχουν γραφτεί. Διαφωνώ με όλα αυτά. Μαγεία, Κίεφ και αυτά. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά λέω για μένα. Mm-hmm. Θέλω όποιος έρθει παίξει και φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού να προσφέρει στον Παναθηναϊκό, ειδικά ακόμη παραπάνω για τον Ουναΐ που, που έχουν δοθεί τόσα χρήματα, και να υπάρχει ομαδικότητα. Βλέπεις ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά. Ο Κάγκουα και ο Λουζά π.χ. που μπήκανε δεν γνωρίζουν το παιχνίδι των συμπαικτών τους ακόμη. Και έχουν παίξει δύο επίσημα παιχνίδια ακόμη. Και είμαστε σε Σεπτέμβριο. Άρα θα χρειαστεί και. Πότε θα είναι έτοιμος ο Ουναΐ δηλαδή?
1: Τώρα αυτό.
3: Τώρα αυτό τι?
0: Δεν φαντάζομαι πολύ αργά.
1: Ναι, okay, δεν θα αργήσει πολύ, αλλά μέχρι να μπει
3: και,
1: να.
3: Και μια ερώτηση πολύ κρίσιμη που θέλω να κάνω. Mm. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν ήταν στην Κοπεχάγη, έχει ξαναδουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες?
0: Μηδανός δηλαδή έχει, εκεί.
3: Ναι, ρε παιδί μου, με πολλές εθνικότητες παιχτών έχει ξαναδουλέψει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, πρέπει να το ψάξουμε.
0: Εντάξει, στην Κοπεχάγη, έστω
3: από τα τρία χρόνια. Είχε και ο Πεχάκη ξένους παίχτες, αλλά άλλο να έχεις 2-3 και άλλο να έχεις 12-12 παίχτες και οι υπόλοιποι να είναι γηγενείς. Ναι. Μετράει και αυτό για το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ με πολλούς ξένους παίχτες διαφορετικής εθνικότητας.
0: Νέος άνθρωπος.
3: Το ξέρετε αυτό?
0: Με το πόσους δούλευε αν ήταν τις εθνικότητες τους, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ψάξει.
1: Ναι. Όχι, πρέπει να το ψάξουμε.
3: Να δούμε πώς θα πάει στην καινούργια του δουλειά στον Παναθηναϊκό.

0: πρώτη φορά ο άνθρωπος αυτός θα δουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες. Αν το έχει κάνει στην Κοπεχάγη, εντάξει, αυτό θέλω να μάθω. Αν το ξέρετε.
1: Όχι, όχι, είναι, βλέπω εδώ 5, 6, 7, 8. Α, εντάξει.
0: Δηλαδή είχε στην Κοπεχάγη 6-7 ξένους παίκτες.
1: Άκου, άκου. Τώρα είχε, ας πούμε, και κάμποσους Σουηδούς. Που είναι, είμαστε γειτόνι, είμαστε ναι. ξαδέρφια. Εντάξει.
0: Ναι, σαν να λέμε είχε, Κύπρος, okay,
1: ναι,
0: ναι.
1: Είχε, ένα, είχε Βραζιλιάνο, είχε. Καλά, είχε το Χατζηδιάκο.
2: Δεν νομίζω
1: τόσους πολλούς δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ μια σεζόν.
0: Έχει, έχει δουλέψει δηλαδή με Λατίνους, με Αφρικάνους, παίκτες έχει δουλέψει στο παρελθόν. Γιατί είναι και λίγο δύσκολη χαρακτήρα αυτή.
1: Με, έχει δουλέψει με τον Μπαμπακάρ, τον Σενεγαλέζο, το 2023. Τώρα είναι, ξέρεις, πρέπει να.
2: Πάνω, έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι.
1: Λίγοι, δεν είναι πάρα πολύ. Γιατί
0: όχι,
1: έτσι
0: μετράει, καλώς... μετράει παιδιά. Μετράει, παιδιά, ναι. Γιατί, γιατί προφανώς να διαχειριστείς τώρα πολλές εθνικών παικτών. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν είναι και εύκολο πράγμα.
2: Ναι, αλλά είμαστε στο 2006, πάνω.
0: Είμαστε, δεν αντιλέγω. Αλλά προφανώς όμως κάθε προπονητής όμως πρέπει να κριθεί για αυτό το έργο του.
1: Είχε, είχε δουλέψει με το ΖΕΚΑ, ας πούμε.
0: Ναι, okay,
1: με το ΖΕΚΑ είχε. Είχε, σε κάθε του χρονιά είχε 5-6 παίκτες, 7 maximum μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, τώρα έχει λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: εντάξει.
0: Λίγο αλλιώς το θέμα αυτό.
1: Έγινε πάνω. Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έβλεπα πολύ σε ένα βιντεάκι σήμερα, Παύλο Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι στην Ινδία.
1: Ναι.
2: Τώρα με ρωτήσει την ομάδα, νομίζω.
1: Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια. Παρακολουθώ full τα social media της, γιατί ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια για τον Δερμιτζάκη.
2: Α, είσαι πουντζαπέος.
1: Είμαι πουντζαπέος, ναι. Τον αποθεώνουν εκεί.
2: Μπορεί
1: πολύ.
2: Να έχει δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί που δίνει με αδιανόητο πάθος οδηγίες στην προπόνηση, έτσι. Στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά, ναι. Mm. Ναι, ναι, το
2: και υπάρχει μεταφραστής που
1: βεβαίως, ναι.
2: Εξηγεί με το.
1: Πώς να δώσει τώρα.
2: Εφάμιλο πάθος, αγγλικά.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει τη γλώσσα, να έχει δουλέψει με Αφρικάνους. Ναι. Το ποδόσφαιρο μιλάει εκεί.
1: Ποια, ποια λέει θα είναι τα εξτρέμ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Φτάνει μόνο ο Μπέιλ με τον Τζέλσον, γιατί άλλον δεν βλέπω.
2: Ζώτα.
1: Κοίτα. Να πω ότι του Σιπιώνει, OK, το ακούω για το ότι έμεινε εκτός. Γιατί τώρα υπάρχουν μόνο τρεις κεντρικοί χαφ, SF, Ρόιλερ και Πουέρτα. Από την άλλη, υπάρχει και η λύση του Πιτσιρικά, του Φίλη, που είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής.
2: Για εξτρέμ.
1: Για κεντρικό χαφ, λέω. Λέω για το Σιπιώνει. Ότι με Σιπιώνει και Ρόκα, εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ. Γουστάρω πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα δεν υπήρχε. Υπήρχε πρόβλημα στον ποιον θα κόψει για να πάρει το Σιπιόνι. Τώρα, στο θέμα του Ρόκα, είναι κλασικός εξτρέμ, παίζει κυρίως αριστερά. Περίμενα ότι θα τον έχει. Αλλά ο Μεντιλίπαρ έχει χρησιμοποιήσει αριστερά και Φορτούνι και Μαρτίνς και Ζώτα και θα παίξει κάλλιστα εκεί και ο Μπέιλι, αν χρειαστεί. Οπότε θεώρησε ότι είναι καλυμμένος. Για να απαντήσω στο φίλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
2: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Άγγελε, δεν το ξέρω. Το διάβασα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο εξωτερικό για τον Πουέρτα. Ότι υπέγραψε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και για τρία στην Νότιγχαμ. Το διάβασα στο εξωτερικό. Α, θα φανεί το χρόνο. Τι να σου πω. Λοιπόν, πολλά μηνύματα εδώ για τη λίστα του Ολυμπιακού. Για πες.
1: Θέλω ο Βασίλης από Θήβα.
0: Ότι?
1: Ότι όλες οι ομάδες έχουν κατά μέσο όρο καμιά δεκαριά αλλοεθνής. Είμαστε στο 2026.
0: Ναι, όχι, μαζί σου. Απλά ο φίλος τώρα, εντάξει, θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Απλά από περιέργεια πιο πολύ μπήκα για να δω, επειδή το ρώταγε ο φίλος ο Πάνος. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μάρκος ο Πάνος Πατήρης και ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εσύ?
2: Με αφορμή, καλά. Με αφορμή.
0: Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Μάρκο, γιατί σε ακούμε στερεοφωνικά.
2: Αυτό κάνω τώρα. Λοιπόν, με αφορμή τις λίστες, αλλά να συνδυάσω και τις λίστες, ας πούμε, τη UEFA, με τα καμώματα της ΕΠΟ εδώ για το ελληνικό κύπελο. Εγώ νομίζω, παιδιά, αυτοί οι περιορισμοί, δηλαδή, ο είσαι υποχρεωμένος να βάλεις δύο Έλληνες, ας πούμε, να μιλήσουμε για το ελληνικό κύπελο, που να είναι κάτω από 21. Να είσαι υποχρεωμένος, πάμε στην ΕΦΑ, 17 ξένους και μετά 4 γηγενείς και 4 από τη χώρα σου. Όλα αυτά ουσιαστικά δυσκολεύουν το έργο των προπονητών, δυσκολεύουν τις ομάδες. Δεν κάνουν καλό σε κάποιον. Δηλαδή, να μου πει κάποιος...
0: Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά συνέχισε.
2: Διαφωνείς, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Ότι να πάμε στο ελληνικό κύπελο. Mm. Υποχρεώνεις δε και καλά να βάλεις σε συγκεκριμένους αγώνες νεαρά παιδιά που μπορεί για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα να μην είναι έτοιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή ψυχολογικά ή σωματικά, και ουσιαστικά πιέζουν καταστάσεις δε και καλά, ας πούμε, να βάλεις ένα-δύο το ελάχιστο νέους σε κάποιους αγώνες που μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην κάνει καλό στο νέο και κατεπέθα και στην καριέρα του, αλλά και στο θέμα, στο ίδιο το ποδόσφαιρο.
0: Απλά κάποια... όπως και... Ναι, ολοκλήρωση.
2: Όπως και η UEFA, όπως και η UEFA, αυτό που κάνουν 17 και συν 4-4. Το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει, να συμπιέζει τα πράγματα και σε τελική ανάλυση να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, πικρίες, γιατί επειδή κάποιοι κόβονται από τη λίστα, οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι ή να πάνε πολύ ψυχρά και να πούν σε θεωρώ χειρότερο ή καλύτερο και σε κόβω αναγκαστικά, ή να βρεθούν στο ηθικό δίλημα, όπως παράδειγμα πιστεύω ο Νίκολης για να έρθω στην ομάδα μου, που λέει εγώ θέλω να πορευτώ που όσοι θα είναι στη λίστα να είναι αυτοί που με έφεραν ως εδώ, παράδειγμα. Και είχαν συμμετοχή μεγάλη στο πρωτάθλημα και τώρα στα προκριματικά. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί νομίζω ουσιαστικά δένουν και περιορίζουν τη δυνατότητα των ομάδων και των προπονητών να κάνουν αυτό που πρέπει, διότι αν κάποια ομάδα έχει ένα καλό νέο, δεν θα περιμένει ούτε λίστα, ούτε την ΕΠΟ, ούτε κανένα. Θα το βάλει, θα το προωθήσει.
0: Δεν τον βάζει όμως, ρε εσύ, Μάρκο. Πού το βλέπεις εσύ? Ελάχιστες ομάδες το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Οι ελάχιστες ομάδες που το έχουν κάνει.
0: Απειροελάχιστες, για την ακριβία.
2: Θα σου πω κάτι. Οι απειροελάχιστες που το έχουν κάνει, και έχεις δίκιο, το έχουν κάνει επειδή πραγματικά είδαν ότι έχουν στα χέρια ένα νέο καλό.
0: Η απάντηση σε αυτό, επειδή το άκουσα αυτό που είπες, το ξαναλες και τώρα και το τονίζεις, η απάντηση σε αυτό είναι να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν νέους παίκτες που να μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Ό,τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, όχι υπό την πίεση.
0: Δηλαδή, κάπως έπρεπε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις χρονιές, κάποια στιγμή θα πάρουν μπρος και οι υπόλοιποι, γιατί σε κάποιες ομάδες ήδη γίνεται σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχουν πιτσιρικάδες που μπορούν να μπουν και να σταθούν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια πιστεύω, και αν υπάρξει και ένας περιορισμός και στο πρωτάθλημα, γιατί είναι υποσυζήτηση για του χρόνου, παραχρόνου θα δούμε, αν

0: Η ΑΕΚ έχει ακόμα μέλλον. Το έχει παρατήσει τελείως δηλαδή. Η ΑΕΚ τελείως το έχει παρατήσει αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κακός, δηλαδή, πολύ κακός.
2: Γίνεται προσπάθεια πάντως τώρα.
0: Γίνεται προσπάθεια τώρα, πράγματι.
1: Ο,
0: ναι.
1: Ο μοναδικός που θυμάμαι που έχει βγει από την ΑΕΚ ήταν το 2016 ο Γαλανόπουλος.
0: Ο Γαλανόπουλος, ναι.
1: Από εκεί πέρα.
0: Και πριν τον Γαλανόπουλο.
2: Ήταν ο Παπασταθόπουλος που βέβαια δεν ήταν προϊόν, είχε έρθει.
1: Παπασταθόπουλος ο οποίος αποκτήθηκε από το Πεταλίδη.
2: Ναι, είχε, ναι, ναι, ναι, είχε έρθει μεγάλος. Ναι.
1: Είχε μεγάλο.
2: Ήταν αυτή η γενιά και με τον Πλιάτσικα και τους λοιπούς που είχαν ουσιαστικά έρθει.
1: Επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, η μοναδική μεγάλη φουρνιά της ΑΕΚ που βγήκε και άφησε και το αποτύπωμά της ήταν η γενιά Μανολάς, Βλάχος, Γεωργαμπλής.
2: Ναι. Από εκείνη τη γενιά. Που λέω με Παπασταθόπουλο και
1: δηλαδή τέλη δεκαετία 70, σας λέω έτσι.
2: Τον είχε κάνει.
0: Ναι.
2: Ωραία, Μαρκό.
1: Αυτό τώρα για τη λίστα της ΑΕΚ, επειδή ακούω γκρίνιες για το δεξί μπακ, παιδιά, αν ξεχάσω το Ρότα, ξεχάσω ότι έχω το Ρότα, και μου πεις ποιον θες δεξί μπακ, Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ. Θα σου πω Γκατσίνοβιτς γιατί είναι πιο λειτουργικός, δηλαδή την πλευρά αυτή την καλύπτει πιο ολοκληρωμένα. Ενώ ο Γεωργίεφ από το κέντρο και πίσω είναι απλά αξιοπρεπής, ναι. Μπροστά δεν έχει δείξει τίποτα. Ο Γκατσίνοβιτς τουλάχιστον έχει να δείξει και δημιουργικά από το κέντρο και μπροστά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, βεβαίως δέχομαι ότι υπάρχει κενό πίσω από το Ρότα, αλλά μεταξύ Γεωργίεφ και Γκατσίνοβιτς, αν προορίζει τον Γκατσίνοβιτς να αναπληρώσει κάποια στιγμή το Ρότα, και εγώ θα προτιμούσα ο Γκατσίνοβιτς. Αυτά.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Μάρκο, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Μέχρι στιγμή χαλάει, αυτό θέλω να πω. Ότι το κάνουμε λίγο τσάτα πάτρα. Δηλαδή, okay, πέρσι πρώτη φορά βάλαμε έναν. Τώρα ξαφνικά βάζουμε δύο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Θα το
0: για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Απλώς επειδή αυτό αποκλείεται να υπάρξει ποτέ. Έχουμε μείνει στο περίφημο σχέδιο.
0: Μα γι' αυτό
2: Σάντος,
0: γίνεται.
2: Που
0: ναι.
2: Δεν προχώρησε ποτέ. Ναι, που είχε καταθέσει ο Φερνάντο Σάντος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οπότε, αφού δεν θα υπάρξει σχέδιο, ας αναγκαστούμε. Ας πιεστούμε.
0: Ας το κάνουμε μπακαλίστικα όπως κάνουμε αρκετά πράγματα
2: και αλλιώς. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Εγώ πήρα, δεν πήρα να καταρχάς να πω για τις ευρωπαϊκές λίστες, ούτε για τη λίστα του Σίτλερ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές της ομάδας και για αυτούς που θα έρθουν ακόμα. Έχουμε το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία μας. Παίκτες ποιοτικοί, υψηλού ελληνικούς. Έχουμε πολύ μεγάλη τύχη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε κατά φαβορί κιόλας. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο που να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να την κοντράρει. Θα πάμε τελικό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και δύο μάτς τώρα που έχονται τον Ολυμπιακό ήταν φοβερός. Και με τη Λάρισα και με την Τρίπολη. Αν και εντάξει αυτές δεν ήταν και τίποτα σπουδαίες ομάδες. Όμως η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία ήδη από την αρχή. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, ναι, και πρωτάθλημα πιστεύω και κύπελο θα πάρουμε.
0: Άρα τρέμπλ με λίγα λόγια. Πας για τρέμπλ.
2: Double και τελικό.
0: Και λες τελικό σίγουρα, ναι, okay.
3: Πιθανό, αλλά εγώ πιο πιθανό θεωρώ το ευρωπαϊκό όπως πριν τρία χρόνια που το πήραμε και αφήσαμε την Ελλάδα πίσω. Δηλαδή θεωρώ πιο πολλές πιθανότητες από τα τρία τρόπια να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
2: Mm-hmm. Και η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν δεν το πιστεύεις, δεν θα το κάνεις.
0: Ναι.
2: Οπότε πιστεύω το.
3: Ναι. Έχουμε και την ποιότητα και τους παίκτες. Γι' αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή οι παίκτες που έχουν έρθει είναι όλοι ένας και ένας. Ο πρόεδρος έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη, το πιστεύει και αυτός του με τη λίμπα.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή σε θυμάμαι από πέρυσι, έχω πολύ καλή μνήμη να ξέρεις. Πέρυσι δεν έλεγες, εσύ δεν είσαι που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Champions League.
3: Ναι, φυσικά.
0: Δεν βλέπεις πάρει και μπάγκερ. Εντάξει, δεν το πήρε. Απλά εσύ είσαι. Θυμάμαι γιατί άκουγα την εκπομπή εκείνη που είχες βγει πάλι. Αντίστοιχη περίοδος ήταν.
2: Έχεις ακολουθήσει το Champions League.
0: Όχι, όχι, αλλά θα θυμάμαι. Έχω καλή, έχω μνημονικό φοβερό.
3: Εντάξει, είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa.
0: Τι πράγμα?
3: Είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα φαβορή βάσει ναι. Στοιχήματος είναι για η Juve πρώτη.
3: Αυτό... Όχι, φαβορή είναι η Juventus, η Μίλαν, η Μαρσέιγ, αυτή είναι.
2: Ναι, ναι. Δεύτερη η Μίλαν, τρίτη η Μπόρνμουθ, τέταρτη η Leverkusen. Βασικά Μπόρνμουθ και η Leverkusen τις έχουν μαζί.
0: Αλλά... Σοσιαδά δεν υπάρχει πουθενά.
2: Σοσιαδά δεν είναι έκτη.
0: Έκτη.
2: Πέμπτη Μαρσέιγ, τέλτα έβδομη, όγδοη η Crystal Palace. Και
3: ένα την Hoffenheim που έφαγε 5 γκολ από μια αεραστενική ομάδα β' κατηγορίας 5-2 έφερε. Αυτή δεν ήταν, ή η Χάιντερχάιμ ήταν, που έφαγε 5-2. Έδινε 26 ο Άσος και φάγανε 5-2.
0: Τέλος πάντων, η Λεβερκούζεν, είπες.
2: Την είπα.
0: Πού είναι,
2: τέταρτη.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Και ο Ολυμπιακός πού είναι.
2: Πιο κάτω.
3: Είναι χαμηλά, πολύ Ολυμπιακός, 50 απόδοση, είναι πολύ πίσω.
0: Βάλε ένα δεκαρικάκι, αφού το πιστεύεις. Εντάξει. Γιατί άσχημα είναι.
3: Οι αποδόσεις δεν είναι πάντα

0: την αλήθεια.
1: Ναι. Όχι.
2: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Όσο εγώ το Παναθηναϊκό, ναι. Επειδή λίγο τον είδα σήμερα, είναι όπως κάθε χρόνο. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς αυτοματισμούς, χωρίς χημεία, χωρίς φυσική κατάσταση, είναι εμετικός, δεν θα πάρει και φέτος τίποτα.
1: Εμετικός κιόλας.
0: Αν θα πάρει κάτι, πιστεύω ίσως η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα δουλεμένη, ίσως πάρει ποτάθλημα, ίσως και το κύπελο. Δεν βλέπω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το πάρει Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα τα πάρει Ολυμπιακός. Αλλά επειδή αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, που το πιστεύω πάρα πολύ, ναι. Μπορεί να μείνει πίσω στην Ελλάδα και θα το πάρει και η ΑΕΚ.
1: Οκ, okay, Νίκο.
2: Έγινε, Νίκο.
0: Και να πω και κάτι για τον μπάσκετ, πολύ σημαντικό, μια κουβέντα μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τύχη του Ομπράντοβιτς, αυτό πρέπει να το πω τώρα, γιατί ίσως και είμαι και ο μόνος το πιστεύει. Θα είναι τύχη που είχε ο Ρίκ Πιπίνο και ο Τούρκος που την πρώτη χρονιά αποθεώθηκαν, δοξάστηκαν και μετά φύγαν σαν κυνηγημένα.
1: Άρα πέρα. Θα πάρει Ευρωλίγκα φέτος, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει Ευρωλίγκα, θα πάρει το Super Cup που είναι σε λίγες μέρες.
2: Α, γιατί πέρυσι έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά και δεν θα πάρει τίποτα ο Μπαρτζόκας. Και αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πήγε. Τα πήραμε καλά, αλλά τι λέγανε όμως οι Παναθηναϊκοί, μας κλέψαν, έλεγε και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα. Λέγανε τους το κλέψαν.
1: Ρε Νίκο, τώρα τι θέλει ο δίπλα μου ο Νίκος και τα σημειώνω.
2: Εγώ είπαμε, έχω χαρτί εδώ πέρα και τα σημειώνω. Σαν τις προβλέψεις του Μιαούλη, μου έχει πει απογοητεύσεις και εκπλήξεις σεζόν.
0: Απένα δίκα τα πήραμε. Απλά έτσι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, μας φάξανε και με τη Βαλένθια και στο μπάσκετ, έτσι δεν λέγανε.
1: Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο πρόεδρος σε 2 χρόνια θα παιχτούν 8 τρόπαια, δεν θα πάρει τίποτα. Και θα φύγει σαν κυνηγημένος, θα φάει πράξιμο μεγάλο, να ξέρετε. Θα τον κυνηγήσουν τον Αμπράντοβιτς.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι η πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή μετά από 4 μέρες που θυμήθηκα το Δεσίλα με το ρε τι τραβάμε. Ναι, όχι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η Μπενφίκα πού είναι εσύ σε αυτή τη λίστα, την είπε.
1: Τη μαύρη αυτή λίστα.
2: Τη μαύρη λίστα με τα φαβορί.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Μπενφίκα...
2: Πού είναι χαμηλά είναι η Μπενφίκα?
1: Είναι 1, 2, 3, 4, 5, είναι 10 το φαβορί.
2: Οκ. Μπενφίκα τώρα σοβαρά να...
1: Η Μπενφίκα γενικά φτάνει τελικούς, απλά δεν τους παίρνει.
2: Ναι, Μπενφίκα εγώ στηρίζω πάρα πολύ.
1: Είσαι αετός.
2: Εάν... Όχι, δεν είμαι αετός, χωρίς φτερά, ούτε με φτερά. Αν, πώς το λένε, συνεχίσει έτσι Μπενφίκα με αυτό τον Παυλίδη, εύκολα. Α, παίξτε λίγο με τον Ολυμπιακό, που λέει ο Νίκος ότι πάει να φτάσει τελικό, να παίξει Ολυμπιακός Μπενφίκα.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Και Σάμαρης στην Μπενφίκα, είναι στο...
1: Στις ακαδημίες.
2: Ναι, σωστά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
3: Ο Τάσο τον Κορδάλο, είμαι, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Τάσο. Τι είναι, σήμερα λέμε, μα.
3: Να είσαι...
1: Καλά είσαι.
3: Με τον Μάρκο πάω σε έτσι, ναι.
2: Ναι.
3: Να είσαι καλά, Νίκο, που θυμάσαι τα περσινά.
2: Τα πάντα θυμάμαι. Ποια περσινά, το πέρσι να θυμάμαι.
3: Τι έχουν πάλι καλά που είναι γαλαντόμα το παιδί και μας χαρίζει το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Για να πάρει το Europa. Εντάξει, πάλι καλά.
1: Το θέλει και ο Νίκολης, νομίζω, Τάσο, το πρωτάθλημα πολύ.
3: Ναι, όμως το χαρίζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα πάρει το Europa. Εντάξει, θα το πάρουμε. Εγώ πήρα περισσότερο γιατί δεν μπορώ να αντέξω την γκρίνια για τις δύο προσθήκες που κάναμε τις τελευταίες, ειδικά για τον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο πέρυσι θεωρώ ότι ήταν κομβικότατο στο playoff. Και όταν έμπαινε μέσα και πριν τα playoff, τα τελευταία παιχνίδια, όταν έμπαινε μετά το 60 μέσα, γλύκαινε όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αυτή την γκρίνια που πάμε με τον Παλέμαχο, που πάμε με τον Βετεράνο, ένα παιχνίδι που έχει παίξει από Ίντερ, Μπενφίκα, Εθνική Πορτογαλία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια έρευνα κάνω τις τελευταίες ώρες. Αυτή την γκρίνια πού τη βλέπεις εσύ? Θέλω να πω πού την έχεις εντοπίσει.
3: Σε όλα τα social
2: media. Α, μπράβο. Μπράβο. Στα social media.
3: Στο παδί μας.
2: Στα social media.
3: Εγώ προσωπικά το Ζωάο Μάριο, επειδή τον έχω δει να παίζει για χρόνια, στα πρώτα του παιχνίδια στην ΑΕΚ δεν ήταν καλός, αλλά πριν τα playoff και στα playoff τον θεωρώ κομβικότατο.
2: Ναι.
3: Έμπαινε μετά το 60 και ομόρφαινε όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα σου έμπαινε. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει τον κολμπόλ με τον Παναθηναϊκό. Κρίνω την ενγέννη συμπεριφορά του στο παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σου φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ο γρήγορος, ο ταχυδυναμικός, αλλά ξέρει πολύ μπάλα το παιχνίδι.
1: Και δεν τον πήρες για αυτόν τον λόγο. Για να είναι γρήγορος και ταχυδυναμικός. Το πήρες για τον λόγο που λες εσύ.
3: Όπως και με τον Μπάμπη τον Λυκογιάννη, που είναι ένα εμπειρότατο μπακ, είδαμε επιτέλους να βγαίνουν σέντρες. Κανονικές, ανθρώπινες, παιχτικές σέντρες από αριστερά, γιατί αυτό ο Ρότα το έφτιαξε. Ο Πίλιος δεν το έφτιαξε. Πιστεύω ότι και σε αυτή τη θέση κάναμε αναβαθμίση και ότι αυτή η θέση θα αλλάξει κάτοχο στην πορεία. Μόλις μπει σε μεγαλύτερο πρόγραμμα ρυθμού ο Λυκογιάννης, θα την πάρει αυτή τη θέση, πιστεύω, ο Λυκογιάννης.
1: Και να σου πω και κάτι, Τάσο, επειδή...
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον Πίλιο.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
2: Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Επειδή είναι τέτοιος χαρακτήρας.
3: Θα βοηθήσει πολύ. Αλλά αυτή η γκρίνια, γιατί πήραμε το Ζωάο Μάριο και το Λεκουδέντο. Εντάξει, να σα πω κάτι. Το αστείο είναι ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι, είχαν εφαγωθεί οι συνοπαδοί περισσότεροι να πληρώσουμε την περισσότερη να τον πάρουμε το Ζωάο Μάριο. Και τώρα σε γίνεται χαμός. Πήραμε το Ζωάο Μάριο και άλλοι πήραν τον Μπέιλι, πήραν τον Έτσι, πήραν τον Αλίσο.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον ψέματα, μπορώ να το καταλάβω γιατί τα social media είναι κάτι άλλο από την πραγματικότητα. Τελεία.
3: Δεν μπορείς να φανταστεί τι γίνεται μέσα.
2: Όχι, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στα social media. Είμαστε και στο ίντερνετ όλη την ώρα. Η δουλειά μας αυτή.
3: Μαλώνω δύο μέρες τώρα.
2: Στα social media. Μην μαλώνεις στα social media. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Α, στα social media. Παίρνει εδώ στον αέρα να μαλώνεις μαζί μας.
3: Για ένα παίχτη ο οποίος έχει τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις που δεν έχουν όλοι άλλοι μαζί που παίζουν.
2: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερός παίχτης. Έχει φοβερή ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σου είχε χαρίσει μια μοναδική στιγμή πέρυσι. Και κανονικά θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να γουστάρεις που τον παίρνεις.
1: Εγώ δεν το ακούω πολύ αυτό να ξέρεις.
2: Γιατί?
1: Είναι μια στιγμή, ρε.
2: Είναι μια στιγμή όμως, ρε φίλε, όμως. Ένα ξέσπασμα αυτό που έγινε τότε. Ναι.
3: Μάλλον εσύ διαφωνείς, Γενίκο, συμφωνείτε ότι γλύκαινε όλο το παιχνίδι Σάιξ.
1: Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή σε αυτό να σταθείς. Τώρα για ένα γκολ. Που ήταν και ψηλό άδειο τέρμα
2: εκεί. Εγώ λέω για το κράξιμο και για τα σχόλια αυτά που λέει τώρα.
3: Το γκολ θα μπορούσε να το έχει βάλει και ο Πίλιος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
2: Ναι.
1: Να τον έχεις ψηλά στο θυμικό σου ως μια ωραία ανάμνηση προφανώς. Για αυτή τη στιγμή. Συνολικά να το κρίνεις αγωνιστικά. Και αγωνιστικά, εφόσον ξέρεις, πληρεί αυτό που θέλει ο Νίκολιτς, είναι χαρά. Απλώς γενικά δεν πρέπει να κρίνουμε. Προφανώς δεν λέω για σένα Τάσο. Συγκυριακά, δηλαδή επειδή την ίδια μέρα ή τις ίδιες μέρες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πουέρτα ο Παναθηναϊκός Ουναΐ.
3: Δεν το κρίνω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αν ο Ζωάο Μάριο είχε ανακοινωθεί, όπως λες εσύ, αμέσως μετά το πρωτάθλημα, πιστεύω εμείς θα πανηγύριζαν. Στο τέλος της ημέρας, να δούμε αν λείπει κάτι από την ΑΕΚ, όχι τι πήρε ο δίπλα.
3: Ακριβώς. Εγώ, παιδιά, αυτό πήρα να πω. Καλό βράδυ, να έχετε και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Να είσαι καλά, Τάσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Βασίλης από Γαλλιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Έλα, Βασίλη. Και χθες δεν πήρες.
4: Όχι, όχι.
2: Α, εντάξει. Όχι, όχι, δεν ήσουν εσύ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι.
4: Είμαι αυτός που ο πρώτος έβαλε μαζί μου, που λέει κάτι για τα 11 στα 15 και εκβίαζε το Μαρινάκι και κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο προπροηγούμενος... Μεγάλο τρόλ, έτσι, ο προπροηγούμενος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια, αλλά ήταν μεγάλο τρόλ.
2: Εντάξει, εντάξει.
4: Έχει Ολυμπιακός μπιτσάρες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που πρέπει να πούμε. Καταρχάς, δεν είμαστε ούτε κόκαλης, όπως ο κύριος, ξέρω εγώ, που είναι Μαρινάκης. Έτσι, εγώ δεν είμαι ούτε κόκαλης, ούτε Μαρινάκης. Και δεν πρέπει να είναι και κανείς. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Έτσι, οι προέδροι γιγαντώνονται μέσα από εμάς και να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Έτσι, το ένα χέρι είναι βιτάλιο, αλλά το δικό τους χεράκι έχει νυχτεί περισσότερο από εμάς. Εμείς πάμε στο γήπεδο να δούμε την αγάπη μας. Έτσι, δεν πάμε για την τσέπη μας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος ήταν υπερευχαριστημένος και από ό,τι άκουσα και κάποιος άλλος υπερευχαριστημένος από τις μεταγραφές και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τις φετινές μεταγραφές.
2: Για ποιο λόγο? Για να κάνουμε κουβέντα, για ποιο λόγο?
4: Μπράβο, είμαι ευχαριστημένος κατά 80%. Έτσι, τα μέτρια εμένα, τα μέτρια είναι για τους μέτριους. Εγώ μέτριος δεν γεννήθηκα, ούτε και στη δουλειά μου, ούτε και σε οτιδήποτε. Και γι' αυτό έχω πετύχει. Έτσι, λοιπόν, στο 80% είμαι. Όταν έχεις πάρει 9 κομμάτια του puzzle, πολύ σωστά τοποθετημένα, και σου λείπει το ένα, αχρηστεύεις και όλα τα υπόλοιπα τα 9 τα σωστά που έχεις πάρει. Δεξιά, θέλω να πω, δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Γιατί είναι ένας παιχταράς ο Μπέιλ, έτσι, παιχταράς. Αλλά είναι ένα στοίχημα λόγω τραυματισμών. Άμα δεις, κάθε δύο χρόνια κάνει μια μεγάλη χρονιά. Πέρυσι δηλαδή είχε πολλούς τραυματισμούς. Έχει βάλει και κάποια κιλάκια. Θα τον περιμένουμε τώρα ένα μήνα και θα ελπίζουμε αν μας βγει. Έπρεπε να πάμε σε μια σίγουρη λύση, η οποία βέβαια αυτή η λύση πληρώνεται, κύριε Μαρινάκη. Πληρώνεται.
1: Και
4: εφόσον έχεις ρεκόρ εσόδων φέτος, 83 εκατομμύρια, δώσ' τα 55 που πήγες και πήγαινε στα 65 και πρέπει να πάρεις ένα παίχτη με 10 εκατομμύρια. Π.χ. λέμε. Τα λεφτά δεν κάνουν πάντα, έτσι το παν, αλλά να μειώσεις το ρίσκο. Γιατί εγώ σου λέω, αν μας βγει λίρα 100, δεν το συζητάμε. Πεφταράς. Αν δεν μας βγει όμως, δηλαδή μπήκαμε στο δίλημα. Θέλω να πω δηλαδή, μετά το άλλο. Πήραμε, ξέρω εγώ, φέτος καλούς αντικειμενικά παίχτες σε αρκετές θέσεις. και εκεί που πονάγαμε. Σε πού πονάγαμε πέρυσι, στο μπροστινό κομμάτι. Θέλαμε ένα αριστερό εξτρεμ καλό, ένα δεξί εξτρεμ καλό και ένα να παίζει πίσω από το επιθετικό καλό. Έτσι, πήραμε αυτούς τους τρεις. Πήραμε το Ρόκα, πήραμε το Σα και πήραμε τώρα και τον Μπέιλι. Έτσι, για να την καταστήσουμε το Τζικίνιο που 7 μήνες δεν βλέπετε και το Ζέλτσον που στα μάτια μου δεν βλέπετε. Και όχι στα μάτια μου. Τα ραδιοφωνικά μάτια τον εκτιάζουν και είναι φοβερός. Βέβαια, κάτω από τους ρεπόρτερ, όλοι λένε αυτά που λέω εγώ και ακόμα και χειρότερα. Χθες δηλαδή βγήκε μόλις τελείωσε το μάτς και τον εκβίαζε αυτός και πολύ καλό παιχνίδι από τον Ζέλσον Μαρτίνς. Μετά όλοι οι δημοσιογράφοι τα ίδια. Και λέω, παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εμείς όλοι οι οπαδοί που ξέρουμε την παλίτσα δεν είδαμε τέτοια. Ο άνθρωπος ήταν όντως με την μπάλα στα πόδια συνέχεια. Έτρεχε πάνω κάτω σαν τον τρελό από εδώ εκεί, αλλά δες όλες τις τσαπατσουλιές που έκανε. Η σέντρα κόντρερνε, το κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ, του φύγε μπάλα, γύρναγε πίσω, γύρναγε γύρω-γύρω από τον εαυτό του με τόσο κούραση και μια ταραχή στο μυαλό του. Όλα να γίνονται μέτρια από εδώ από εκεί, αλλά όλα γινόντουσαν ανούσια.
1: Πάντως, Βασίλη, πέρσι στην Ευρώπη ήταν ο πιο επιδραστικός σου,
4: Μπράβο, στην Ευρώπη έβαλε 3 γκολ. Στην Ελλάδα.
1: Θα παίζει άλλος. Θα το ρίχνει στην Ευρώπη.
4: Στην Ευρώπη έβαλε όντως 3 γκολ. Με αυτή τη λογική είπα και του Ηρακλή το μεσημέρι και επειδή ο Ροντινέη πέρυσι έβαλε 3 γκολ στα play-off.
1: Α, βγήκε στο μεσημέρι.
4: Να κρατάγαμε και το Ροντινέη. Ξέρω εγώ. Δεν πάει στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν κόψαν το Σιπιόνι για να πάρουν το Τζικίνιο και προσπαθούν να το καλύψουν και ότι μπορεί να βοηθήσει το 8. Λέω, παιδιά, δύο παίχτες έχουμε στο 6. Το Σιπιόνι και τον Έσε. Δύο στο 8. Το Φρόιλερ. Τον Μποέρτα. Πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα, Φορτούνι και το Σα. Δηλαδή σαν τέταρτο, α, μετά θα βοηθήσει το 8. Μα το 8 έχουμε 2. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Και ούτως ή άλλως δεν είχε βάλει και στο 8 ποτέ το Τζικίνο που ψήφισε. 8 είναι, αλλά ο Μέντες δεν είχε βάλει στο 8 ποτέ. Μετά η αριστερή πλευρά μας, ο Ντιγκιζιάν με το Ρόκα, μου δείξανε μια συνεργασία από το πρώτο μάτς κιόλας.
1: Ναι.
4: Λες και γνωρίζονται χρόνια τα παιδιά. Μου θυμίζει το Ροντινέη Φορτούνι που ήταν πολύ καλό την εποχή του Conference.
1: Ναι.
4: Φοβερές συνεργασίες. Έχουμε μια καλή πλευρά και μου την αχρηστεύεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική να μείνει εκτός λύσας ο Ρόκα και ο Σιπιόν που φέτος είναι μακράν ο καλύτερος.
1: Κάποιος πρέπει να μείνει όμως, ρε Βασίλη.
4: Να, έμενε ο Τσικίνο και ο Τζέλσον. Οι οποίοι πέρυσι δεν πήγανε καλά. Η ομάδα δεν βλεπότανε και πήραμε παιχταράδες να τους αντικαταστήσουμε. Τους πήραμε και πάλι έξω είναι. Αυτό εγώ είμαι στα κάγκελε με αυτό το γεγονός.
1: Μην είσαι στα κάγκελε. Κατέβα, Βασιλή. Μην τρελαίνεις.
4: Οι μεταγραφές ήταν πολύ καλές, αλλά έπρεπε να γίνει και μια σωστή λίστα. Και κακώς φτάσαμε να έχουμε και πρόβλημα στη λίστα.
2: Βασίλη, χωρίς να είμαι στα κάγκελα, και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, εγώ το λέω και το ξαναλέω. Είναι μεγάλη. Γουστάρω να βλέπω και το Σιπιόνι. Και το Ρόκα.
1: Για
2: το ξεκίνημα τη σεζόν. Και ο Ρόκα.
1: Δεν σου λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά τον έχουμε δει σε ένα-δύο μάτσε. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σαχιόνι ήταν και στα καλύτερά του, έτσι.
4: Ναι. Μα περιμένετε, δεν είναι στα καλύτερά του, παιδιά. Και πέρυσι ήταν πολύ καλό οπότε μπήκε μέσα.
2: Φαίνεται ότι τώρα είναι λίγο τα πράγματα και με την προετοιμασία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι ακόμη καλύτερο.
4: Εγώ τον είδα πέρυσι με τον Παναθηναϊκό που μπήκε μέσα, έβγαλε μάτια.
1: Ωραία, Βασιλή, να πάμε και σε
4: υπόλοιπου. Για μετά.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Ναι,
2: γεια σας. Χαίρετε.
5: Γεια σας. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
5: Άγγελος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Άγγελε. Όλος
5: Κορυδαλός. Σας ακούω πάντα, μόνος φορές θα με ακούω.
1: Έτσι.
5: Δεν παίρνω πολλές φορές. Παίρνω το χρόνο 10 φορές βαριά.
1: Άλλες 9.
2: Θα το σημειώσω.
5: Έχει το ωραίο μου, έτσι.
1: Να είσαι καλά.
5: Μ' αρέσετε. Δηλαδή, γενικά το 90% των δημοσιογράφων, ας πούμε, του Sport FM.
2: Να μας πεις ποιο είναι το 10%.
5: Μπορώ να πω ποιο είναι το 10%, αλλά δεν θέλω.
2: Όχι, άστο.
5: Είναι προσωπικό. Δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα.
2: Δεν μου λες πρεμιέρα με Δόξα Βύρο να κάνεις, Καλά, δεν λέω στο πρωτάθλημα. Είσαι προοδευτική ή δεν είσαι.
5: Όχι, δεν.
2: Εγώ
5: είμαι ερωτικός μετανάστης, είμαι στον Κορυδαλό.
2: Α, ναι.
5: Καταγωγή έχω καρδίτσα, οπότε είμαι ερωτικός μετανάστης στον Κορυδαλό. Εμένα πήρα να. Δεν θα περνά, αλλά πήρα λόγω του IXG Και λόγω μετά τώρα του Ολυμπιακού που μίλησε, του συνοπαδού.
2: Του Βασίλη.
5: Θέλω να συμφωνήσω με τον συνοπαδό τον προηγούμενο για τον Ζέλσον. Εγώ έχω διαρκείας χρόνια στην 9. Δεν ξέρω τι βλέπουν μερικοί δημοσιογράφοι. Εμείς το λέμε σβούρα.
1: Όχι τον Μπακ. Όχι τον Κωνσταντινίδη.
5: Όχι. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, κάνει αυτό το πράγμα, γυρνάει πάνω κάτω, στο τέλος τίποτα. Πίτα τίποτα, δεν τρώμε πίτα. Δεν τρώμε. Δεν ξέρω, δεν έχει το γκολ, δεν έχει την πάσα. Εντάξει, έβαλε 3 γκολ και εγώ στο Champions League ήταν από τους καλύτερους, αλλά εντάξει, καλός ή κακός στην Ελλάδα, πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα για να πάρεις το Champions League. Σβούρα το λέμε. Έχω και τον διπλανό μου τον Γιώργο. Εγώ, ο μόνος δηλαδή από τα γύρω-γύρω τα άτομα που είμαστε στην 9, ο μόνος που λέει παιχταράς. Τέλος πάντων. Και το άλλο ήθελα να πω. Εμένα όλα μου το δέχτηκε να εξήδες. Ευτυχώς βρέθηκε η γιαγιά μου που είναι Πειραιώτησα και με έκανε Ολυμπιακό.
1: Έβλεπε δηλαδή, φουλ.
5: Έβλεπε, αλλά δεν ήθελα να σταχωρήσει τα παιδιά της και έλεγε απ' έξω ότι είναι ΑΕΚ, αλλά από μέσα Ολυμπιακός. Γιατί εμένα όταν ήμουν μικρός μου λέει θα γίνεις Ολυμπιακός. Μεγάλο Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι φέτος τα παράπονα των ΑΕΚΙΔΟΝ και τα αδέρφια μου που μιλάω και αυτά, δεν είναι. Έχει Champions League φέτος η ΑΕΚ.
1: Ναι.
5: Champions League, παιδιά, είναι σκληρό. Εγώ πέρσι όταν έβλεπα την κλήρωση και λέγα Παναγία μου. Και άμα θυμάστε πλέον τα γκολ, επειδή παίζουν μεγάλο ρόλο στην πρόκριση, ήταν εφάπες. Γενικότερα, μεγάλες ομάδες. Νάπολη, Λίβερπουλ. Άμα θυμηθείτε τα σκόρ τα περσινά, εγώ δηλαδή μόλις είδα τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκης, αυτό το Βινίσιος, όχι Λάσο, καλός ή κακός, για μένα, κατ' εμέ, δεν πέσανε τα λεφτά. Δηλαδή έκθελε 2-3 πολύ καλά ονόματα ή καλούς παίκτες έστω, γρήγορους,
1: παίκτες,
5: για να το παίξουν στα προσμήτρια, παιδιά.
1: Εντάξει, έγιναν επενδύσεις, έτσι, μπροστά.
5: Δεν νομίζω ότι...
1: Εσύ λες για την άμυνα.
5: Μπακ δεν πήρε. Στην άμυνα στο κέντρο ποιος θα παίξει τώρα.
1: Καταρχάς μου ακούς τραγουδάρες το σύνορα. Από πίσω. Από εμάς,
5: ναι. Ναι. Δεν είναι δικές μου.
1: Από το κινητό. Έλα, sorry.
5: Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι αυτό λένε. Και επειδή φέτος καλός ή κακός το Champions League είναι Champions League. Δεν ξέρω. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος θα μαρκάρει τώρα. Γιατί εγώ στο λέω πέρσι ήμουν στο Καραϊσκάκη, έβλεπα με τη Ρεάλ, τα δω όλα τα μάτς. Καλός ή κακός, θέλεις κάτι διαφορετικό εκεί να δεις. Και είχε πολλά έσοδα η ΑΕΚ φέτος. Πήρε πολλά λεφτά. Αυτό μου λένε.
1: Κοίτα, σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τρόμος. Για μένα η συζήτηση είναι το βάθος. Το βάθος έτσι, σε ποιότητα βάθος, έτσι, όχι απλά τα ονόματα. Εννοώ ποσότητα, σε εύρος ποιότητας.
5: Συμφωνώ.
1: Εγώ εκεί την ακούω τη συζήτηση. Τώρα για επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.
2: Ναι, γιατί ο Ρώτα, ας πούμε, δεν παίζει να βγει από την ενδεκάδα, αν είναι καλά ο Ρώτα.
5: Όχι, αλλά χτύπα ξύλο, καταλάβεις τι λέω.
2: Ναι, θεωρεί ο Νίκολιτς και ο Μπάρτα και ο. Καλά, οι δυο τους βασικά, ότι αν γίνει κάτι χτύπα ξύλο με τον Ρώτα, μπορεί να παίξει και ο Κατσίνοβιτς και ή στη χειρότερη, αν χρειάζεται σε κάποια μάτσα να κρατάς πιο. Πώς το λένε, να είσαι πιο πίσω, μπορεί να βάλει εκεί και το Βίντα, ξέρω, να παίξει με τριάδα πίσω.
5: Εντάξει, και στο κέντρο, δηλαδή, μου κουντί, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Τι, τώρα μου κουντί
5: κακό. Να έχω ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Ωραίος είναι ο
2: πρωτάθλημα. Μια χαρά είναι ο μου κουντί. Λες, αν στραβώ, για να μην είναι στην αρχή ενδεκάδα.
5: Ναι, είναι δύο. Είναι αυτοί οι δύο που έχει. Μου κουντί και ο...
1: Ρέλβας.
2: Εγώ πιστεύω πάντως και μετά από αυτό που είδαμε, που βέβαια τώρα δεν είναι μάτς αυτό για να κρίνουμε σοβαρά, ότι στην εξίσωση για τα στόπερ.
1: Αριάγκα.
2: Για μένα μπαίνει τρίτος στην κουβέντα. Δηλαδή, αν δεν έχεις
1: μπουκωθεί. Εγώ μου σου πω και μπακ. Βέβαια, άκουσα και τους ρεπόρτερ να το συζητάνε
2: πολύ
1: και να
2: καλός,
1: λένε για μπακ όχι, αλλά για το ύψος του αρκετά γρήγορος. Πολύ ωραίες τοποθετήσεις.
2: Πολύ καλός.
1: Εντάξει,
2: πολύ
1: με καλός. Τον Έστω θα πει κάποιος.
2: Άσε να δούμε σε μάτς που θα έχει πίεση.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι νωρίς ακόμα.
5: Και αυτό με τον Πουέρτα. Τώρα, τελικά τα δώσε Ολυμπιακό στα λεφτά ή Νότιχα.
1: Δεν ήμουν μπροστά.
2: Το γκρουπ Μαρινάκι τώρα και εσύ τι ψάχνεις. Τι να σου πούμε.
5: Όχι, γιατί για το συμβόλαιο αυτό που είπαν ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και τρία χρόνια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο του Ολυμπιακού. Να σκέφτεται ότι θα τώρα. Τον έχω για ένα χρόνο, θα τον έχω για πέντε χρόνια. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρουμε.
5: Ναι, γιατί είναι τρελό αυτό. Δηλαδή,
2: πάντως σήμερα να ξέρεις ότι στο Twitter οι οπαδοί της Νότιχαμ γκρίνιαζαν που δεν τον πήραν αυτή στην ομάδα τους. Και ότι πάει στον Ολυμπιακό. Ότι θεωρούν δηλαδή ότι έπρεπε να παίξει την Νότιχαμ γιατί τον χρειάζονται. Υπήρχε μια τέτοια κουβέντα δηλαδή. Οπότε και, από την άλλη πλευρά υπάρχει μουρμούρα, να ξέρει.
5: Δεν μα νοιάζουν αυτοί. Εμά είμαστε Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Καλό ξημέρωμα. Υγεία σα έχουμε, παιδιά.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Στρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Τέλεση και παλιά γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν. Τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του, γκολ! Από τον De Bruyne περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Νάβας. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να δοκιμάσει το περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. After review μέχρι τις 2 παρεούλα. Με γραμμούλες να πω ότι έφτασε ο Μπέιλι πριν από λίγο στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες μέσα από το site του Big Win Sport FM 94,6. Και να πω κιόλας ένα πολύ ευχάριστο νέο για ένα παιδί το οποίο έκανε μια πολύ καλή σεζόν και πέρυσι στην Ιταλία και την εξαργυρώνει με μεταγραφή στην Άντερλεχτ. Αναφέρομαι στον Κουτσουπιά.
1: Έχεις πάει Κουτσουπιά Μαγνησίας?
0: Όχι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Τι πώς μου ήρθε, ρε, φλέ,
0: από... Όχι, όχι, δεν έχω πάει. Με σκάλωσες. Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω πάει. Ωραίο, ε.
1: Ωραίο θάλασσα. Εντάξει, δεν έχει κάτι να δεις. Έχει ωραίο θάλασσα.
0: Ο Ηλίας Κουτσουπιάς πάντως, σύμφωνα με τον Νταβολιέρη, θα συνεχίσει από τη Φροζινόνε την καριέρα του στην Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: 600 χιλιάρικα.
1: Ωραίος παίκτης. Ωραίος παίκτης. Καλά να πάει. Την αγάπη μας σε Μάκια Τρομητάρα. Σε Ντάντε, ο οποίος. Πολύ μέτρα λέει η άμυνα της ΑΕΚ. Βέβαια, το σημειώνει και ο Ντάντε και άλλοι ότι ο Λυκογιάννης Λίαν Συντόμος θα γίνει βασικός στην Ένωση. Τα χαιρετίσματά μου και σε Δημήτρη Νταλικέρη, ο οποίος είναι κοντοχωριανός, είναι από.
0: Από πού?
1: Εγώ χθες έλεγα ότι είμαι από πριν, ότι έχω καταλάβει.
0: Ναι, που γνώρισες τον πατέρα σου.
1: Σωστά.
0: Ναι, που τον βρήκες μάλλον.
1: Ο οποίος ο Ρίστον Παρόδο παίζει πέρα από Φέρελπις συγγενείς μου.
0: Ναι. Ρίστον Παρόδο, Φέρελπις, τώρα μιλάμε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: έχει ανέβει το επίπεδο. Ναι, άστο τώρα, άστο, χάρη, άστο.
1: Να είναι και κανονικό συγγενείς μου. Επειδή ναι. Χθες έμαθα ότι όντως κρατά σκούφια από Χανιά μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Από κρουστά εννοώ ο Δημήτρης Νταλικέρης. Χωριό απέναντι από πριν. Ωραίο φαγητό. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ποιες ομάδες θεωρείτε φαβορί για επιβασμό? Λεβαδιακός, Πανετολικός, Αστέρας, Ηρακλής, Βόλος, Ατρόμητος. Εγώ πριν από λίγες εβδομάδες θεωρούσα όχι φαβορί, αλλά ότι θα φέτος, μετά από χρόνια, θα ζοριστεί πραγματικά η φάση για Πανετολικό. Έχει κάνει μαζεμένες μεταγραφές. Για προτάσεις μου πάει, 2-2 έχει κάνει. Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Καλά. Να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει, βέβαια. Όχι μόνο για τον Πανετολικό, συνολικά. Από αυτές τις ομάδες που είπες, πιο πολύ Ηρακλή βλέπω.
0: Ναι.
1: Όχι να πέφτει απαραίτητα, αλλά.
0: Ναι, και εγώ το φοβάμαι και το λέω γιατί δεν θέλω να πει Ηρακλή. Δεν θέλω να κινδυνεύσει δηλαδή. Λείπει, έλειπε πάρα πολύ για πολλούς και διάφορους λόγους. Και θα είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Όπως και η ΑΕΛ έλειπε και τα έκανε ρόιδο πέρυσι και έπεσε. Λοιπόν, ξεκινάει Super League 2, ε.
1: Ναι.
0: Τριμεράκι.
1: Σουκουδού.
0: Σουκουδού.
1: Και Δευτέρα και Τετάρτη είναι το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, Γιώργος Παναγιακός, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Καλά είμαστε, εσύ?
2: Όλα καλά. Θέλω να ξεκινήσω. Τον ζυγίσαμε τον Μπέιλι τελικά?
0: Ορίστε,
1: δεν τον ζυγίσαμε.
2: Τον ζυγίσαμε, γιατί είπε ο προηγούμενος φίλος ότι πήρε κιλάκια, γι' αυτό λέω. Αν τον ζυγίσαμε. Στα αεροδρόμια, τέλος πάντων.
0: Ναι, μια χαρά εγώ τον βλέπω πάντως στις φωτογραφίες. Χαμογελαστό, χαμογελαστό.
2: Θέλω να πω κάτι για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για την ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 4. Μου θυμίζει αυτό που έγινε σε εμάς πριν από κάποια χρόνια, με τους Αμπράμοβιτς που ήρθαν και μας σώσαν. Πιστεύω πίσω από αυτή την κίνηση πρέπει να κρύβεται ο Μιστακίδης, εγώ αυτό βλέπω. Ελπίζω να μην πέσουν στην παγίδα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ στήθηκε στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο λόγος είναι ο Σαββίδης. Αυτή τη στιγμή έχει μια οικονομική δυσφραγία λόγω των κυρώσεων από τον πόλεμο και πιστεύω ότι πρέπει να το στηρίξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν το Σαββίδι του ΠΑΟΚ τι ήταν? Εγώ είμαι 49 χρονών και δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Ένα πρωτάθλημα θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Οπότε για ποιο λόγο να φερθούν έτσι αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά τους. Τέλος πάντων. Δεύτερο που θέλω να πω και με έχει ενοχλήσει, κυρίως από δημοσιογράφους του Ολυμπιακού, βρέθηκε ένας επόπτης ο οποίος έχει αντρεφίλει στο στήθος. Και τον έχουν κάνει τα social και οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά τώρα αυτή τη στιγμή, τον έχουν, το παιδί το έχουν βγάλει φόρο παρτίδα φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα καλά. Ο Αριτόπουλος, επειδή έχω και εγώ φωτογραφίες από τον Αριτόπουλο, ήταν μέλος σύρας 7 στα Τρίκαλα. Ήταν όλα καλά όταν σφυρίζει ο Αριτόπουλος στην Ελλάδα και ξαφνικά τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι όταν γεννηθήκαμε ήμασταν μια ομάδα. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Η Βάσο, η Τσαρούχα είναι όλα ok.
1: Τέλος πάντων, μετά πάμε τώρα με ονόματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα κοινωνικά κάποιος, επειδή όντως
2: ναι,
1: όλοι κάτι υποστήριζαν.
2: Υπάρχει μια διαπόμπευση αυτή τη στιγμή στα social.
1: Και μπορεί να υποστηρίζουν κιόλας κάποιοι ακόμη. Το θέμα είναι τι σφυρίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: συμφωνώ 100%. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται μόνο το τερφίλ στο στήθος, φαίνεται και η φάτσα του αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι πλήζονται οι λύθοι. Οπλίζονται οι λύθοι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, χαρακτηρισμούς.
2: Όταν ο άλλος θα πάει να δει κάποιον, τι είναι. Είναι normal.
1: Όχι.
2: Με αυτό λέμε. Λοιπόν, στα της ομάδας μου τώρα ο Νίστρουπ κατάλαβε τι είναι ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Αυτά θα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Χρυσές άμυνες, ταμπούρι, πρέπει να βρίσκει τρόπους. Για μένα το ευχάριστο είναι σε όλο αυτό που είδαμε σήμερα. Προσπάθησε να το διορθώσει, γιατί στο πρώτο μήχρονο έκανε ένα λάθος, είχε δεξιμπακ, δεν είχε κι άλλο να βάλει, τον Κάτρι. Είχε από εκεί τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έκλεινε μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε πλάτος στο γήπεδο. Τον Κάτρι τον αφήνανε πέρσι στην Κηβόλου, ήταν ακίνδυνος. Γιάνγκουσιτς ήξεραν ότι...
1: Πάντως για Κάτρι φταίω εγώ μάλλον, επειδή έχει ξεκινήσει ένα δεκάλεπτο, έχει βγάλει 2-3 καλές σέντρες. Έχω πάει μέσα στην έδρα συντάξεις και έχω πει, παιδιά, πολύ ωραίος. Και από τότε που τον έπιασε στο στόμα μου.
0: Τον κατέστρεψε.
1: Τα βάζε πλάγι όλα.
2: Δεν πέτυχε τίποτα μετά, ούτε πάσα ούτε σέντρα. Γιατί από εκεί ήταν, δηλαδή ήταν, ο Γιάνγκουσιτς δεν μπορούσε να πάει δεξιά, να δώσει πλάτος στο γήπεδο. Ο Κάτρης ήταν ακίνδυνος και στο δεύτερο το διόδρομο, έβαλε τον Μπιλίστρα από εκεί. Αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα έχει αποφασίσει να παίξει έτσι και ο Παναθηναϊκός είδε όταν αντιμετωπίσει κάποια παιχνίδια. Οι παίχτες νίκης μπήκαν μέσα να παίξουν 200% με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή ήταν σε έβλεπε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά ο Νίστρουπ κατάλαβε πλέον τι θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και πρέπει αυτό το πράγμα να το λύσει. Ο Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε ότι δεν σήκωσε την μπάλα, το πάλεψε να παίξει κάθετα. Μου άρεσε αυτό το πράγμα, θα το βρει. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο μάτσο μπροστά. Για πόσο κόσμο ακούγεται ότι θα έχει την Κυριακή?
1: Δεν ακούγεται κάτι.
0: Δεν
1: ακούγεται. Πιστεύω θα έχει λόγο να
0: είναι
1: νέα σεζόν, νέο ξεκίνημα.
2: Ακούγεται για 40.000, γι' αυτό λέω. Ακούγεται αυτό το νούμερο. Τώρα
1: λογική λέει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Τέιλερ που είναι αμυντικό χαφ.
1: Ναι, πήρε κόκκινο.
0: Λείπει, ναι.
1: Χθες.
2: Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το αριστερό μπακ της νίκης. Μπακογιάννης λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Πώς σου φάνηκε γενικά η νίκη? Επειδή πολύ μιλήσαμε για.
2: Η νίκη, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα αλλάξει προπονητή.
1: Αισιόδοξο.
2: Εγώ αυτό βλέπω με τον Μαλιζά. Δηλαδή...
1: Πάντως ο Μαλιζάς το ζούσε με πολύ πάθος.
0: Πάρα πολύ. Δεν σταμάτησε να φωνάζει, δεν κάθισε καθόλου. Γενικώς είναι μια παθιασμένη ομάδα η νίκη Βόλου. Είναι. Στο DNA του λόγου.
2: Επειδή
0: έχουνε.
2: Μένω και στο Βόλο, ναι, εγώ εδώ πέρα.
0: Και οπαδοί τους έβλεπες. Δεν σταμάτησαν. 600 οπαδοί δεν σταμάτησαν. Οι μη γυμνοί όλοι.
2: Εάν φύγουν από την Κλούβα όμως και πάνε στο Πανθεσσαλικό, δεν θα είναι πάνω από 3-4.000. Στο υπογράφω εγώ αυτό. Mm. Δηλαδή στην Κλούβα εκεί τη γεμίζουν είναι 1.500-2.000 άτομα, αντι βαριά 3-4 χιλιάρικα. Όταν θα ανέβουν Super League, αν ανέβουν, γιατί κατηγορούν τον Ουπουσού τώρα αυτή τη στιγμή, μην νομίζεις ότι είναι κακό πάνω από 4.000 εισιτήρια.
1: Ωραία, Γιώργο. Περιμένει ο κόσμος.
0: Να σε καλά. Πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να, εδώ πέρα ένας φίλος λέει ότι ο Πανετολικός είναι η έκπληξη. Α δούμε, α δούμε. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Σημαντικές, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές τις τελευταίες εβδομάδες. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Νίκος και πώς λέγεται.
1: Μανώλης.
3: Νίκος και Μάνος.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης. Μανώλη, τι ομάδα είσαι? Πρώτη φορά παίρνω.
1: Δεν έχουν ξαναμιλήσει.
3: Το μεσημέρι όχι. Πρέπει να έχουμε μιλήσει μια φορά. Αν θες μου λες.
1: Το έχω ξαναφέρει.
3: Ναι. Εσύ Νίκο τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ δεν έχω αποκαλύψει ακόμα τι ομάδα είμαι. Δεν έχω ανοίξει τα χαρτιά μου.
3: Δεν πειράζει. Πάμε. Πώς είδε το φτωχό το 1-0 του Παθηναϊκού?
1: Φτωχό. Δηλαδή ενδεχομένως να παίξει ρόλο για τη συγκομιδή του. Επειδή παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων.
3: Ναι.
1: Κατά τα άλλα...
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο ότι ήταν φτωχό το 1-0, είναι ότι δεν έκανες και πολλές φάσεις για να μην είναι φτωχό. Δηλαδή θα μπορούσες να έχεις κάνει 15 ευκαιρίες και να έχεις βάλει μόνο ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να φτιάξει φάση σήμερα. Δηλαδή δημιουργικά είχε θέματα.
3: Ναι, Νίκο, εσύ μιλάς έτσι.
0: Ναι, εγώ μιλάω.
3: Θυμηθείς ότι. Μα κάναμε 18 σουτ. Και μπήκε το ένα και λέω.
0: Εγώ λέω για τις φάσεις τώρα, εντάξει, 18 σούτ, ναι. Okay. Εγώ λέω να δημιουργήσεις φάσεις, προϋποθέσεις για γκολ, σοβαρές προϋποθέσεις.
3: Και κινδυνεύσαμε σε μια φάση να ισοφαριστούμε.
0: Ναι. Και στο τέλος, ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι, δεν το είπαμε αυτό. Ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι κομβικότατος.
3: Θυμάμαι ένας ακροατής που είχε βγει και τον έβριζε τον Μπένια που τον που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα δεύτερος και τον έλεγε αν επιτρέπεις την έκβαση κοντό και λέει έτσι είναι ο τερματοφύλακας για να βγαίνει και έξω να παίζει με τα πόδια. Και, και μετά πώς οι Παρθυνακοί αλλάξανε γνώμη, δηλαδή περάσαμε μια εβδομάδα παιδιά να βγαίνουν Παναθηναϊκοί και να κράζουν μέχρι που βαρέθηκα εγώ, ρε παιδιά, θα περάσω Παναθηναϊκός και μετά να βγείτε να βάλουμε στοίχημα όποια αν περάσει να μην βγούμε μια εβδομάδα.
1: Mm-hmm. Βασίλη, κάτι επιστημονικό θέλω να μου πεις.
3: Επιστημονικό. Mm. Θα επιτρέπεται μετά τις 12 να λέμε και τέτοια.
0: Τι, άμα δεν λέμε επιστημονικά μετά τις 12 πότε θα τα λέμε. Το μεσημέρι.
1: Ενδείκνεται.
3: Γιατί δεν πετάνε πουλιά πάνω από την Ακρόπολη.
1: Για πες.
3: Γιατί από κάτω υπάρχει μαγνητικό πεδίο κάτω από την Ακρόπολη. Αυτό είναι το κρατούμενο.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το νόμο, και να, αν θέλετε να πω και μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Σύντομη όμως, ε.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί το νόμισμα είναι στρογγυλό 2.000 χρόνια και τώρα.
1: Γιατί.
3: Καλά, και τώρα που γνωριστήκαμε θα την πω την ιστορία την Πέμπτη Παρασκευή.
1: Την άλλη, ε.
3: Ναι, τώρα, στο τέλος της εβδομάδας, πως έχουν περάσει 2.500 χρόνια και ακόμα γίνονται επεισόδια, πως μέσα στο γυρώμα εκεί, πως στο Κολοσσέο γινόταν ακόμα επεισόδια, γίνονται ακόμα παιδιά.
1: Okay. Άρα αυτό είναι τρέιλερ για την άλλη εβδομάδα. Τι έρχεται στα επόμενα.
3: Να είστε συντονισμένοι. Θα τα πούμε από Πέμπτη, παιδιά. Καλά κάνετε που δεν λέτε για την ομάδα σας. Και χαίρομαι.
1: Την έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον την έχω πει. Απλώς να μην το παραλαμβάνουμε συνέχεια. Ό,τι θέλει ο καθένας συζητάει. Έρχεται εδώ πέρα και συζητάμε.
3: Ναι, και εγώ δεν. No problem. Χαίρομαι που είστε σε αυτή τη ζώνη και είστε ποιοτική.
1: Να είστε καλά, Βασίλη.
3: Είστε πολύ ποιοτική. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στον Τόρτον. Καλησπέρα στον Νίκο.
0: Ναι, ναι. Εσείς.
4: Είναι μεγάλη μου τιμή να βγαίνω μετά το Βασίλη.
1: Γεια σου ρε Ταντέ.
0: Α, ο Ταντέ. Τι έγινε. Δεν ετοιμάζεις βαλίτσα.
4: Δεν ξέρω. Σήμερα έχω τελευταία βάρδια νυχτερινή και βαλίτσα Κυριακή.
0: Α, μάλιστα.
4: Κυριακή, εντάξει.
0: Ωραία, χαρά.
1: Τι προτιμάμε, βράδυ πρωί. Τι προτιμάμε σε βαρδιά. Οι περισσότεροι παίκτες πότε έρχονται.
0: Για βράδυ έρχονται οι παίκτες. Α, ναι, όχι, έρχονται έρχεται κάποια μέρα.
4: Εντάξει, έρχονται μόνο. Είναι αναλόγως τρίτη. Αλλά προτιμάμε βράδυ τις βάρδιες. Εντάξει, όχι επειδή είναι πιο χαλαρά. Παίξει τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
1: Ναι.
4: Αλλά εγώ γενικά συνήθως δεν κοιμάμαι. Οπότε και βάρδια να μην έχω δεν κοιμάμαι. Οπότε δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα.
1: Πώς δουλεύεις την άμυνα.
4: Έλα, ακούς τα γραπτά. Την άμυνα, όπως τη βλέπω, γενικά, ναι μεν, ας πούμε, μας έχει δική, αλλά θεωρώ ότι είναι μέτρια. Ναι μεν ο Νίκος λέει, ας πούμε, τον άκουσα πριν που το είπανε ο φίλος που πήρε, λέει, για λέει μου κουντή, εντάξει, δεν ξέρω. Καλώς, για μένα, είναι για εδώ. Τώρα, στο επίπεδο της Champions League, δεν θέλω να γίνει και τεζόλου και να λέω, θα δούμε ρε παιδιά, θα δούμε, κάθε φορά. θα το δούμε. Αλλά γενικά μέτρια η γραμμή. Για Champions League το να λέω έτσι, όχι για τα άλλα. Θα ζωρίσει η κατάσταση. Νομίζω έτσι, τώρα γνώμη μου. Τώρα μπορεί να βγουν τα παιδιά και να παίξουν να τα δώσουν το 200%.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ. Εγώ πραγματικά την ακούω την κουβέντα και έχει πολύ ενδιαφέρον για την μη ενίσχυση της ΑΕΚ. Στα μετόπισθεν. Δηλαδή που δεν πήρε ακόμη ένα στόπερ, δεν πήρε ξέρω εγώ ένα δεξί μπακ. Για το αριστερό μπακ δεν την πολύ ακούω πια, γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λυκογιάννης και ο ίδιος και αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι θα βοηθήσει και τον Πίλιο. Από την άλλη ξέρεις, σκέφτομαι ότι εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει αυτό το team να τρέξει την ΑΕΚ, έχει πέσει διάνα. Δηλαδή οι κινήσεις που έχουν γίνει. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα έπρεπε ο κόσμος να έχει και λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη.
4: Να σου πω τη γνώμη μου για αυτό που λέω. Έχει δίκιο. Και επειδή
0: κάτι παραπάνω έχετε... θα ξέρουν αυτό, λέω. Δηλαδή, λέω, ναι. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό λέω: δεν μπορεί ο Νίκολιτς με το Ριμπάλτα που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ πόσες φορές το τηλέφωνο ή και από κοντά, να μην είπανε: α, μήπως να πάμε να πάρουμε ένα στόπερ. Γιατί δεν πήραμε στόπερ.
4: Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, για 100%. Και αυτό που λένε τώρα που έλεγε για τα θέσει και τα λοιπά, εγώ θα σου πω ότι επικρατεί γενικά όχι μόνο στα θέσει, αλλά και αυτά που ακούω από τη... το όλο γενικά τον κόσμο μας. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν γίνεται τόση μεγάλη βαβούρα και κράξιμο είναι επειδή ακριβώς το εμπιστευόμαστε. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια εμείς να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν στοχευμένες κινήσεις.
1: Σε αυτά τα πόστα λες, όχι
4: ναι,
1: προπονητή.
4: Ναι, αυτά τα πόστα.
0: Γιατί προπονητή είχες τον αμέσως προηγούμενο. Ναι. Μέχρι ένα σημείο τέλος πάντων.
4: Ακριβώς, εντάξει, μετά κάτω.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, okay,
4: αλλά okay. Γενικά ναι. Δεν έφταιγε μόνο αυτό νομίζω. Αλλά τους εμπιστευόμαστε και γι' αυτό το λόγο βέβαια λέμε, οκ, okay, κάτσε να πάμε να δούμε. Σίγουρα κάτι θα ξέρουν που δεν πήρανε κάποιο καλύτερο center back από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Απλά όλες δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό τους. Θα ήθελα μια στιγμή να βγει ρε άνθρωπε όμως να μας πει ότι...
0: Δεν υπάρχει περίπτωση παιδιά... να μην τον ρωτήσουνε.
4: Εγώ αυτό μα τον ρωτάνε και δεν απαντάει όμως.
0: Τώρα απλά που δηλώθηκαν και οι λίστες και αυτά, εγώ περιμένω για να είμαι ειλικρινής, είτε το ναι. Σάββατο μετά το μάτς με τον Άρη, είτε τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου για το μάτς της Τρίτης, mm-hmm. κάτι να τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι, κάτι να πει.
4: Το
0: περιμένω. Γενικώς μπορεί να πει και για το στόπερ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πει γιατί έκοψε τον. Πώς το λένε, τον Γεωργίεφ. Να το ρωτήσουν και να μας πει γιατί, ας
4: πούμε. Όλη η κουβέντα και όλος ο Ντόρος γινόταν και καλά δεν θέλουμε δεξί μπακ γιατί έχουμε τον Γεωργίεφ. Ναι. Δεν τον είδαμε και ποτέ.
0: Ακριβώς,
4: και,
0: ναι.
4: Δεν τον είδαμε και τον έβγαλε και εκτός λίστας. Τώρα και θα παίξει εγώ.
1: Και εγώ να σου πω την αρχή, αντάτε δεν με έχει τρελάνει ο Γεωργίεφ ως δεξί.
4: Μα ούτε εμένα με έχει τρελάνει, αλλά ωραία, αφού δεν σε έχει τρελάνει και στένα για μένα.
1: Μάλλον ούτε τον Νικολή τρελάνε.
4: Ακριβώς. Άρα γιατί δεν κάνεις μια κοινή σου λαγή. Σου ξαναλέω, δεν είναι football manager το οποίο ξεκινάγαμε και βάζαμε μια εντεκάδα και δεν τραυματιζόντουσαν ποτέ κάποια στιγμή στα παλιά τα χρόνια και όλα καλά παίζαμε με εντεκάδα, αυτή ήταν και τίποτα άλλο. Τώρα αν γίνει κάτι με τον Έστω Χριστούπολη που λέμε και χτύπα ξύλο αυτό που λέμε, χτύπα γερόντα ρε φίλε. Και όχι άλλο Γκατίνο με τα δεκτία, έτσι, όχι άλλα τέτοια. Γεωργίεφ είναι έκτο, θα παίξει εγώ.
0: Πάντως αυτόν θα βάζει. Δεν έχει άλλον τώρα.
1: Αν δεν γίνει.
0: Ναι, αν. Ξέρω εγώ, ας μην λέμε συνέχεια ότι μπορεί να τραυματιστεί. Ότι έχει κάρτες.
4: Ναι.
0: Δεν έχει άλλον. Αυτός θα βάλει.
1: Θεωρητικά και βίντεο δεξιά, με ξέρεις να του πει μόνο άμυνα.
0: Μόνο αυτό. Αν παίζει σε κανένα μάτσο όμως που θα έχει τα παίξει άμυνα.
1: Τώρα με τη λογική ότι δεν αλλάζει σύστημα, έτσι.
4: Που ναι. Είναι σωστά αυτά, κατά τη γνώμη μου. Εμείς δεν είμαστε προπονητές. Απλά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί τώρα, σου λέω, γιατί δεν είμαι. Όχι με παροπίδες.
1: Εγώ Σπύρο, για να μην σλέψω, γιατί όταν ανανέωσε ο Γκατσίνοβιτς, που πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι και στην καρδιά των φίλων της ΑΕΚ για πολλούς λόγους, έχει βάλει τον πρώτο γκολ στη Φιλαδέλφεια.
4: Για μένα δεν είναι να ξέρεις, έτσι, εγώ δεν τον θέλω.
1: Εγώ αυτό ψιλοφοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Το ότι επειδή και καλά είναι Πασπαρτού, mm-hmm. μέχρι στο τέλος υπάρχει λογική ότι εντάξει έχουμε και τον Γκατσίνοβιτς για αυτή τη δουλειά, για την άλλη.
4: Και τελικά εκεί καταλήξαμε.
1: Okay. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι οι προπονητές αποκλείεται να μην θέλουν το καλό των ομάδων. Και ο Νικολίτς, για να ολοκληρώσω, αποκλείεται να είχε ζητήσει παίκτη, να μην τον πήρε η ομάδα και να μην το έλεγε μετά, έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Ο Νικολίτς πάντα τα λέει όλα. Άρα προφανώς ήταν επιλογή του.
4: Κάτι έχει δει. Εντάξει. Trust the process που λένε. Γιατί μας έχει κανεβάσει και επίπεδο με αυτά που λέτε. Δηλαδή μιλάς τώρα μια γλώσσα, δηλαδή εδώ στη...
0: Για σένα λέει.
1: Ναι.
0: Τα ειρήσεις στο εμπαρόδο και τα τέτοια. Ναι.
4: Μας έχει πεθάνει, αισθανόμαστε πολύ λίγοι, πολύ μικροί.
1: Χαμηλός.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Άντε, γεια.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε άλλον ένα μέχρι να κάνουμε διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια σας.
5: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
5: Κώστας Πλαταμόνας, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Να και ένας φίλος του ΠΑΟΚ να μας πει πώς είδες την ανακοίνωση.
5: Άκουγα προηγουμένως ένα φίλο που έλεγε για μας το αντίδες. Απλώς θέλω να πω τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ, ασχολούμαι με την ομάδα μόνο. Αλλά τώρα κοίταγα τις λίστες και κοίταγα η ΑΕΚ έχει δηλώσει 22, ο Παναθηναϊκός 25 και ο Ολυμπιακός 28.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω αυτό που έλεγε ο φίλος, νομίζω αντίδες ήταν, ότι άμα χτυπήσει... Αν χτυπήσει κάποιος ΣΑΕΚ ή στο ποτάσμα θα μείνει τώρα 22 παίκτες και άλλοι 25 και 28.
1: 28 δεν γίνεται, αλλά ναι, οκ.
5: Μου έκανε εντύπωση ότι δηλαδή παρόλο που η ΑΕΚ δεν έχει δεξί μπακ από ό,τι άκουγα τώρα εδώ, μόνο το Ρώτα. Γιατί να δηλώσει μόνο 22, δεν το κατάλαβα.
0: 28, 25, πού τους είδες 28.
1: Δεν γίνεται κιόλας 28.
0: Ναι, δεν γίνεται 28.
5: 22 και 25, α, τι είπα, 28.
0: 28,
5: 22,
0: ναι.
5: 22 η ΑΕΚ, 25 ο Παναθηναϊκός και νομίζω και ο Ολυμπιακός.
0: 25 και ο Ολυμπιακός.
5: Ναι. 25 και ο Ολυμπιακός, ναι. Ναι. Νομίζω ότι μείνει 28.
0: Ναι. Ω, 28 αποκλείεται, θα είχαμε...
5: Γιώργο, πόσο τον αγαπάμε εμείς. Απλώς, εντάξει, τώρα... Και άκουγα τον φίλο τον Ολυμπιακό που έλεγε ότι για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ξαναπώ κι εγώ. Έλεγε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ γράφει ότι εμείς οι Παοκτζίδες δεν είμαστε αχάριστοι. Ο φίλος είπε ότι οι Παοκτζίδες είναι αχάριστοι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, είμαι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε με τον Μιστακίδη, ούτε με τον Σαββίδη. Την Κυριακή παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και κανείς στη Θεσσαλονίκη, αν βάλετε τα ράτσα...
0: Δεν ασχολείται με το μάτς, ε.
5: Δεν ασχολείται.
0: Είμαστε σίγουροι, είμαστε σίγουροι.
5: Την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι.
5: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν ασχολείται κανείς με το παιχνίδι. Οι μισοί λένε υπέρ του Μιστακίδη, οι άλλοι λένε τα δικά τους. Κανείς και όλοι λένε για το καλό του ΠΑΟΚ. Ποιο καλό του ΠΑΟΚ? Έχασε, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και βγήκανε μέσα σε 10 λεπτά που κάποιος είπε προηγουμένως, κάποιος φίλος είπε κάτι για τους δημοσιογράφους και βγήκανε όλοι οι δημοσιογράφοι ενώ ήταν ο ΠΑΟΚ ήταν, σερνόταν και στα δύο παιχνίδια. Ήταν, σερνόταν, εντάξει, με αυτούς που έπαιζε, σέψιμο ήταν. Βγήκαν να πούνε ότι μας τιμώρησαν, λέει, η διαιτησία λόγω σηκώσαμε μια σημαία της Ρωσίας στο προηγούμενο παιχνίδι. Παιδιά, εντάξει, αφού η ομάδα δεν τραβάει. Και βγήκανε σύσσωμοι μετά και λέγανε όλοι. Βγήκανε μετά οι του Μιστακίδη, κατηγοράγανε αυτά που λέω εγώ τώρα, λέγανε αυτοί για τους Σαββιδαίους. Οι Σαββιδαίοι λένε τα δικά τους και να γίνεται τώρα εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν κοιτάνε ότι μας περάσει ο Άρης Πέτος. Πέσουμε παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και δεν ασχολείται κανένας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
5: Δεν ασχολείται κανένας.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι στην ομάδα ασχολούνται.
5: Στα ραδιόφωνα πέφτει τον Πινελίκη της Αρκούδας ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που λέει ο Μανώλης, μέσα στην ομάδα ο προπονητής, επειδή είναι η δουλειά του, προσπαθεί να ταμπουρώσει τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Από την άλλη, μου φαίνεται εντελώς λογικό να.
5: Για το λύση τώρα, ο λύση.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Αυτό που λες το πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει.
5: Αλλά μιλάμε τώρα για εμάς, τους φίλους, εντάξει, εγώ επειδή έχω και διαρκές και πηγαίνω έξω μόνο κατά καλοκαίρια, επειδή έχω επιχειρήσει διατερήνητο στο Πλαταμόνα, δεν μπορώ να φύγω τα καλοκαίρια λόγω της δουλειάς. Δεν πήγα ούτε με την Άντερλεκ ούτε με την...
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ το βιώνεις από μέσα, που λέει ο λόγος. Πώς τελειώνει αυτό, πώς σταματάει αυτό? Να καθίσουμε κάτω να τα βρούμε, να φύγει ο Σαββίδης, να... δεν ξέρω. Πώς τελειώνει?
5: Εγώ πιστεύω ότι, σαν επιχειρηματίας μιλάω, έτσι, δεν φεύγει ο Σαββίδης, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
5: Βγήκε ο φίλος του Ολυμπιακού, ήταν και του Ολυμπιακού, νομίζω ήταν, που έλεγε κάτι για το Μαρινάκι, έλεγε. Κατηγορεί το Μαρινάκι, λέει, εμείς δεν είμαστε Μαρινάκι. Εγώ λέω, είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Μαρινάκης. Ούτε εμείς είμαστε.
0: Ναι.
5: Αλλά εδώ ο άλλος δεν έχει δώσει τα εκατομμύρια του. Και ο Σαββίδης έδωσε εκατομμύρια. Πώς θα φύγεις? Ήταν, λέει, να φύγουμε, λέει, σαν φίλοι. Δηλαδή, τι σαν φίλοι? Πώς ήταν να φύγεις σαν φίλοι? Δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως και διαβάσατε.
5: Να του βγάλουν τα.
0: Να φύγει ως φίλος, να φύγει τώρα ως φίλος.
5: Να φύγει ως φίλος και τους ζητάνε. Τι γίνεται με το γήπεδο, τι γίνεται αν υπάρχουν οικονομικές αδυσσαλίες, να το βγάλουν.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ το λέγα και εκτός του αυτό. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να έχει χτίσει γήπεδο στην Ελλάδα, αυτός με βοήθεια οτιδήποτε, που να εξηγούσε αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα. Mm. Ότι έδωσα αυτό εκεί, αυτό το άλλο.
0: Πόσο κάνα τα πλακάκια,
1: ναι.
0: Κανένα.
1: Τι το κάνει αυτό.
5: Για τώρα βγήκε και είπε ο Μαρινάκης, δεν είπε θα δώσει 320, για να κάνει το Καρασκάκι 320, πόσα είπε, 230.
1: Ναι, αλλά δεν έλεγε ότι θα καταμερίσω έτσι τα.
5: Ναι, τα έξοδα. Και βγαίνει τώρα η φίλη του Ολυμπιακού και λένε δεν είμαι εμείς με τον Μαρινάκη. Θα κονομάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, όλοι δεν κονομάνε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτοί που δεν κονομάνε είναι αυτοί που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, ξέρεις τεχνικά. Δεν θα κονομάνε αυτοί. Γιατί ο Λαφούζος τι κάνει, το πήρε γιατί έχει το γήπεδο του χρόνου. Δεν πρέπει να πάρει παίκτες, να έχει παίκτες, να χτυπήσει και φέτος το ποτάσμα που μπορεί να το χτυπήσει. Και να πάει με το καινούργιο γήπεδο και να πάει τα διαρκεία στο Θεό. Και να πουλήσει για 20.000 διαρκείας, 30 και να τα πάρει από εκεί.
1: Καλά, επιχειρηματίας άμεσα λεφτά από ομάδα, ποδόσφαιρο, καλά ειδικά μπάσκετ, δεν βγάζει με τίποτα. Mm. Τώρα έμεσα με promotion και όλα αυτά, διαφήμιση.
6: Okay. Ναι.
1: Άμεσα πάντως δεν θα βγάλει.
6: Όχι, όχι, στην Ελλάδα. Εδώ γυρίσει εστίαση, έχω, ένα, έχω και εστίαση και ενοικιαζόμενα. Και δεν κάνει το promotion, δεν θα με φάει το μαύρο φίλι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κώστα, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα διαλυματάκι. Ερχόμαστε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο Ιγόμπι στην εκτέλεση. Ο Ντάις που δουλεύει πάρα πάρα πολύ τα κόρνερ. Η κεφαλιά στο δοκάρι. Η μπάλα πίσω. Μακνίλ. Και η Λίβερπουλ γλιτώνει στο 36. Και φεύγει μπροστά τώρα με τον Νούνιες. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες από την άλλη πλευρά να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία ο Σαλάχ και η Λίβερπουλ στην αντεπίθεση. Εκεί που θα δεχόταν τον γκολ. Προηγείται με 1-0. Αυτή είναι η Premier League. Όπως με την Arsenal. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Και η Liverpool βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Νούνιες, τον Σαλάχ. Τον Νούνιες και πάλι που παίρνει όλη την άμυνα πάνω του και βγάζει την μπάλα καταπληκτικά με τον Σαλάχ να πλασάρει. Liverpool Everton 1-0. Ο Ρόμπερτσον, ο οποίος ξέφυγε. Σαλάχ και ανεβαίνει ο Αλεξάνδερ Άρνολτ. Η παλιά του Αλεξάνδερ Άρνολτ 2-0 με το πρώτο γκολ του Χάκπο με την κόκκινη φανέλα. Το γκολ όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει τεράστια συμβολή ο Ρόμπερτσον. Διότι κρατάει την μπάλα, φεύγει, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ βλέπει τον Αλεξάνδερ Άρνολτ, η παλιά εκεί όπου πηγαίνει ο Χάκπο και σκοράρει. Τέλος, η Λίβερπουλ κάνει την πρώτη της νίκη μέχρι το 2023 στο πρωτάθλημα. Κερδίζει την Everton στο υπαριθμόν 243. Derby του Merseyside με 2-0.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6, Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσιουράκης,
0: Χάρης Χριστόγλου. Το λέμε Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Πώς το λέμε?
0: Την Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Λοιπόν, ο Μπέιλι, μια ατάκα του θα πω μόνο, δεν διαβάζω τώρα όλες τις δηλώσεις. Ο πρόεδρος είπε, μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Ο Μπέιλι, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό πριν από καμιά ώρα.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Μας ακούτε?
0: Εγώ λέω να περιμένουμε.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά.
0: Καλά.
2: Πρώτη φορά μιλάμε, Βασίλης ο Πετράλων, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Κοντά μπαίνουμε και δύο, να ξέρεις. Όχι, Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, εμείς.
1: Το καλοκαίρι μπορεί.
0: Ναι.
2: Ίσως, δεν ξέρω. Αν είχες βγει τίποτε guest star, κανένα
0: guest
2: βράδυ.
0: Star, ναι, ναι.
2: Ίσως, σε καμιά.
0: Με πλήρωσαν καλά και είχα βγει ένα βράδυ.
2: Εντάξει, άντε, σε καλή μεριά. Συνεχίζεται, ο πακτολός των χρημάτων συνεχίζεται.
0: Ωραία, μιλήσει για τα άνω Πετράλωνα, ότι αξίζει να βγει στο καλοκαιράκι.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, έχει, ναι, κάτι μπαράκι εκεί.
0: Έχει.
2: Okay.
0: Εκεί που έχει γυριστεί συνεχεία το όνειρο.
1: Αμέ.
2: Ναι. Εμείς δυστυχώς είμαστε προς τα κάτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: για πες, Βασίλη.
2: Έτσι δήλωσε ο Μπέιλι, για τελικό.
1: Ναι, είπε ότι ο πρόεδρος του μίλησε για το στόχο του Europa, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά.
2: Μία μικρή αποτίμηση για τις μεταγραφές. Εντάξει, για μένα με εξαίρεση τον Μπουέλτα, δηλαδή, σαν με βάση αυτά που έχουμε δει τώρα, έτσι, και από το Μουντιάλ, ας πούμε, και από αυτά που έχουμε διαβάσει, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω, δηλαδή, δαπανήθηκαν όντως χρήματα που δεν το περίμενα, εγώ δεν περίμενα με την καμία, επειδή γενικά είμαι λίγο...
0: Είχε προαναγγελθεί, βέβαια. Πολιτική.
2: Εντάξει, ναι, παιδί μου, και παλιότερα είχαν προαναγγελθεί ενισχύσεις και καταλήγαμε κάτι William Velde Oliveira, ο. Εντάξει, με εξαίρεση τον Μπουέρτα δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά με αυτά που μπορεί. Θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί λίγο διαφορετικά τα χρήματα. Δηλαδή, αν κάτι να δείτε εκτικά τα στοιχεία του κάθε παίκτη που έχουν πάρει, δηλαδή ο Μπουέρτα, ένας ταχυδυναμικός σκύλος, έτσι, με ποιότητα, ρε παιδί μου, έχει ποιότητα, μπορεί να σταθεί και σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
0: Άνετα.
2: Ο οποίος όμως είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που δεν θα σου λύσει το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το πρόβλημα με την κατοχή στην μπάλα, να δημιουργήσει πράγματα, να δεις όμορφους συνδυασμούς. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, στο 10, όχι, okay, έχουμε πάρει ένα παίκτη ταλαντούχο, ο οποίος ξέρει να κρατάει την μπάλα με πλάτη, είναι δυνατό παιδί, έχει και τεχνική, μπορεί να περάσει κάθετες, υπό συνθήκες. Το πρόβλημα όμως που έχεις, δηλαδή, όταν σε πρεσάρει κάποιος, αυτό το να μην γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα, δεν το έχει λύσει. Και δεν το λύνει ούτε με τον Κρόιλερ. Ο Κρόιλερ, ας πούμε, okay, πριν 5 χρόνια θα κάναμε άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Έτσι, αλλά δυστυχώς μιλάμε για το Φρόλια στα 34, ο οποίος είναι ένας βαρύς παίκτης πλέον, χωρίς πολλά τρεξίματα.
1: Ναι, μπορεί να βοηθήσει τους άλλους όμως.
2: Μπορεί να βοηθήσει και κεφαλικά, παιδί μου, επειδή είναι έξυπνος παίκτης και το είδαμε, ας πούμε, στη μία φάση που πάτησε περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβγαλε χωρίς δεύτερη σκέψη,

0: ήταν καθαρά γκάφα, γιατί χωρίς να βλέπει κλώτσε αέρα. Μουντές.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί, αν δουλευτεί και πάρει ευκαιρίες, και επειδή πριν από αρκετές μέρες διάβαζα ότι μπορεί και να πάει δανεικός κάπου, και έλεγα γιατί να πάει δανεικός κάπου, μέσα μου το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αφήσει να κάνει πολύ καλά πράγματα.
0: Δεν έχει IQ, ρε φίλε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που έπρεπε να πεσάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, σαν μαρκάρι στο παίκτη, και δεν το έκανε σε καμία από τις 4-5 περιπτώσεις.
2: Εγώ θυμάμαι να περνάει παίκτες, να πατάει περιοχή, δηλαδή δεν συμφωνώ.
0: Περνάει
2: ότι...
0: διαγώνια με την επιτάχυνση. Όχι τριπλάρι, περνάει διαγώνια, δηλαδή συγκλίνει προς τα δεξιά γρήγορα, επειδή είναι γρήγορο.
2: Εγώ πιο πολύ είχα σημειώσει ότι δεν ολοκλήρωνε τις προσπάθειές του. Δηλαδή ήταν λίγο.
0: Άλλο αυτό. Ότι είναι και γατάκι, ότι δεν έχει δυνατά τελειώματα. Γωνία, σημαδεύει προς το κέντρο τέρματος, είχε δύο περιπτώσεις εκεί με την Αϊμέγγεν, έκανε κάτι χαλαρά, πλασιά μαρκάριστος από το ύψος μεγάλης περιοχής. Ναι. Δεν το λες και αυτό καλό σημάδι, δηλαδή και το τελείωμα.
1: Τα έβαλες το νους από τώρα στην ομάδα.
0: Αυτή είναι η ακόμα, το ακόμα χειρότερο, εκεί ήταν που έπαθα το κεφαλικό.
1: Γιατί τον, τον ήθελες τώρα.
0: Όχι, γιατί το νους είναι τραγική ακίνηση, ρε φίλε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει, είναι ελαφρώς χειρότερος από το Μαντσίνι. Ο Μαντσίνη είχε κάποια τεχνικά στοιχεία, αλλά ήταν πολύ...
2: Ο Νους δεν έχει τεχνικά στοιχεία.
1: Έλα μωρέ που δεν έχει τεχνικά στοιχεία τώρα.
0: Τον έχω δει με αρκετά παιχνίδια, φίλε, με τον Όφη. Έχει πολύ κακό κοντρόλ, αδυναμία να συνδυαστεί σε κλειστούς χώρους με τη μία, γιατί δεν έχει τεχνική να το κάνει. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εγωιστής, δηλαδή ενώ έχει ελεύθερο παίκτη δίπλα του, δεν τη δίνει.
2: Ο Νους έχει τρομερή τεχνική.
1: Ναι,
0: αυτό διαφωνούμε.
2: Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε άλλα ζητήματα για τον νους. Τεχνική, ναι, όχι.
1: Να συζητήσουμε για τα νεύρα του, για τις κάρτες.
2: Την οποία την έχει περιορίσει.
0: Τα νεύρα είναι το λιγότερο, γιατί αυτό μπορεί να το δουλέψει και λίγο προπονητής, να του μιλήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχει το επίπεδο για να πάει σε ψηλότερο. Και μιλάμε τώρα, δηλαδή, τον έχω δει να χαραμίζει πολλές επιθέσεις.
1: Ανεπίπεδο, επίπεδο που λέει ο Μάνολης, ναι.
0: Είναι σου λέω περίπτωση Μαντσίνη, δηλαδή. Δεν είναι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚΑ. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο για μένα. Δηλαδή στον Όφη θα πρέπει να έχει δείξει περισσότερα πράγματα βάσει των ευκαιριών που το έχουν παρουσιαστεί. Okay,
2: πάλι καλά πάντως για τον Όφη τον κρατάει μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Επειδή θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για τον Όφη. Τώρα για την Ευρώπη. Και όχι μόνο βέβαια.
0: Ναι, για τον Όφη ναι, ρε παιδί μου, okay, γιατί δεν έχει πολλά εξτρέμου Όφη. Δεν έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες.
1: Ο Σμαϊλόβιτς σου αρέσει.
0: Πολύ καλό παίκτη. Ναι.
1: Α, ορίστε, βρήκαμε.
0: Πολύ καλό παίκτη.
1: Βρήκαμε.
0: Νομίζω, δεν είμαι πεσημιστής, απλά έχω κάποια...
1: γιατί μας τους έχεις βγάλει όλους
2: πεσημιστής ακούεις,
1: κάτω του μετρίου. Πεσημιστής μιλάμε τώρα, έχει απογειωθεί το επίπεδο.
0: Είναι οι επιλογές που κάνουν σε παίκτες. Εγώ όταν έλεγα πριν 2-3 χρόνια πάρτε το Τζέρνι από τη Ρέιζερς και τσιγκουνεύτηκε τα λεφτά πέρυσι, δεν έδωσε 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός να τον πάρει, που είναι παιχτάρα. Είναι παίκτης ουσίας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έχει ο Τζέρνι που είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Βασιλής, που είχε δίκιο. Πολύ ταλαιπωρεί την μπάλα και δεν χάσει πολύ ουσία ο Τζέλσον. Ενώ έχει ποιότητα γενικά, όντως είναι και λίγο τα χρόνια, έτσι περνάνε κιόλας.
1: Πώς
0: περνάνε. Είναι πια 29, έχει πάει 31. Mm. Γενικά θα έπρεπε να έχουν γίνει λίγο πιο πιερικές από όλες τις ομάδες. Έτσι. Για την ΑΕΚ, ας πούμε, άκουγα τη συζήτηση για το Ρόκα, για το Ρότα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει πάρει δεξί βασικό κιόλας. Όχι, ενώ τη Champions League
2: πάρει. Βασικό, όχι, εντάξει.
0: Για τη Champions League.
2: Καλά και αυτός ο όρος βασικός πάγκο είναι. Πολύ μεγάλη
0: συζήτηση.
2: Πρέπει να έχεις έναν ανταγωνιστή.
0: Τα προκριματικά που είχε δώσει η ΑΕΚ, θυμάστε, πριν 2 χρόνια, στο Champions League.
2: Ναι.
0: Με τη Βέλγικη. Εκεί είδες το Ρότα, τα βάνη του.
2: Με την Άντεβερ. Ναι.
0: Όχι με την Άντελεχτ, με μία
1: υπερβολική.
0: Με την Άντεβερ, μπράβο. Ναι. Εκεί φανήκαν οι αδυναμίες του Ρότα.
2: Εντάξει, τώρα πριν 2 χρόνια λέμε. Αυτά τα 2 χρόνια έχει μετρήσει άνοδο, βελτίωση.
0: Βελτίωση, εσύ από τα 25-27.
2: Και από τα 28.
1: Βελτιώθηκε από τα 25-27.
2: Ραγδαία εξέλιξη.
0: Εντάξει, το δυνατό στοιχείο του Ρότα είναι τα τρεξίματα. Έχει αστείευτη αντοχή. Αυτό. Για Champions League δεν είναι ο Ρότα.
2: Το μόνο που δεν έχει βελτιώσει ο Ρότα, ίσα-ίσα.
0: Το επιθετικό IQ. Δηλαδή να του πέρασει μια διαγώνια εξαιρετικά θετική.
2: Απλώς παλιότερα που ήταν ακόμα πιο άνιωθος και πατούσε περιοχή και σούταρε, δίχως κανένα φόβο, τώρα το σκέφτεται. Το ζυγίζει, το ζυγίζει, το ζυγίζει, το ζυγίζει.
0: Και περνάει χρόνο. Είναι ξεκάθαρη απόφαση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για τον μπακ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για
1: εκείνες
0: ομάδες πρέπει να είναι τύπου Μαζουακού, ρε φίλε. Να ξέρει λίγο μπάλα, να έχει καμιά τρίπλα, να είναι επικίνδυνος.
1: Έγινε, Βασίλη, για να πάμε και σε κανένα λοιπόν, ακόμα φίλο.
0: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια
2: να έχουμε. Να
1: είσαι καλά. Πάμε, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Χαίρετε.
3: Μπάμπης από Μελβούρνη.
2: Γεια σου, γεια σου, Μπάμπη. Τι ώρα έχουμε?
3: Να μην κοντεύουμε 9 παρατέταρτο κάπου κατά εκείνο.
1: 9 παρατέταρτο, ε. Και καιρός?
3: Το πρωί.
1: Χειμωνιάτικος.
3: Για χειμώνα καλά μας πάει. Εντάξει, είμαστε
4: ο Σεπτέμβριος εδώ.

0: είναι περίπου κάτι σαν τον Μάρτιο στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, καλά είμαστε για την ώρα, δηλαδή αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός, ενώ συνήθως τέτοιες μέρες άλλα χρόνια ήταν ακόμα κρύος, είχαμε υγρασία κτλ. Τώρα τις τελευταίες 3-4 μέρες είναι ζεστός ο καιρός, 18-20 βαθμούς κάποιες μέρες. Εντάξει, καλά πάμε, θα δούμε. Ανησυχώ λίγο για το καλοκαίρι να μην έχουμε φωτιές και τέτοια, γιατί βλέπω αυτοί υπερθέρμανση στον πλανήτη. Αυτό, ναι. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το φετινό πρωτάθλημα, γιατί βλέπω πάρα πολλά καινούργια project από πολλές ομάδες και κάθε άλλο παρά βαρετό θα είναι το πρωτάθλημά μας φέτος. Δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο.
1: Το μόνο πράγμα, Μπάμπη, που τα τελευταία 3 χρόνια δεν λες για το πρωτάθλημά μας είναι ότι είναι βαρετό. Μόνο βαρετό δεν είναι το πρωτάθλημά μας. Άλλα πράγματα μπορεί να είναι.
0: Ναι, okay.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, πού το εστιάζω. Okay, εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Okay, οπότε, για παράδειγμα, πάνω κάτω ήξερα τα τελευταία χρόνια τι θα δούμε τον Λουτσέσκου. Ανεξαρτήτως των παιχτών που είχε, πάνω κάτω ήταν το ίδιο πλάνο πάντοτε. Οπότε, αυτό εδώ το πείραμα με τον Λύση, okay, κάτι καινούριο, με ενδιαφέρει να το δω. Τα χρόνια του Αλμέιδα, πάνω κάτω ήξερα τι θα δω από τον Αλμέιδα. Με όλο το σεβασμό. Δηλαδή, ένα ποδόσφαιρο έντασης με συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού κτλ. Οπότε πέρσι όταν ήρθε ο Νίκολιτς, που στην αρχή ο Νίκολιτς τον πήρε λίγο καιρό για να δει την ομάδα του, μετά παρουσίασε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ. Ο Μεντιλίμπα, που αυτή την περίοδο είναι ο πιο έμπειρος προπονητής και τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς παίχτες και αυτός τώρα έχει την πίεση να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα δούμε τον περσινό Ολυμπιακό, θα δούμε κάτι πάρα πολύ βελτιωμένο. Mm-hmm. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες, έχει κάνει πάρα πολλά πειράματα. Πιστεύω ότι άμα αυτό εδώ του προπονητή του δώσουν λίγο χρόνο, mm-hmm, γιατί έχει αυτή την πίεση ο Παναθηναϊκός ότι θέλει άμεσα αποτελέσματα και καμιά φορά όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο μπορεί τα αποτελέσματα να πάρουν λίγο καιρό να φανούν μέσα στο γήπεδο και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, το σκορ του παιχνιδιού, αλλά και του τρόπου παιχνιδιού που θα παίξει και της ποιότητας του που θα εμφανίσει μέσα στο γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις παίχτες οι οποίοι έχουν ουσία στο παιχνίδι, όπως είναι ο Λιβάη, όπως καλή ώρα ήρθε ο Ουνάη. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά είναι και άλλες μικρές ομάδες που έχουν και αυτές κάτι να δείξουν. Δηλαδή, θα καταφέρει ο Κόντες να έχει την ίδια συνέχεια στον όφι με Ευρώπη και Ελλάδα? Καλό ερωτηματικό.
1: Καλό ερώτημα.
2: Και στην Ελλάδα να μην βάζουμε για τον όφι μόνο το πρωτάθλημα, να βάζουμε και το κύπελλο, επειδή αυτό είναι που τον έχει φτάσει εδώ, έτσι. Ο δεσμός του κυπέλλου.
0: Ναι, ναι. Okay. Συγγνώμη. Ελλάδα και Ευρώπη. Να το πάω έτσι. Ναι, συγγνώμη. My bad που λέμε και στο χωριό εδώ πέρα.
2: Δεν είπες κάτι λάθος.
0: Πιστεύω ότι και κάποιες από τις μικρές ομάδες θα κάνουν και αυτές κάποιο μπαμ, όπως για παράδειγμα η Κηφισιά. Δηλαδή νομίζω ότι ο Λέτο το πάει πολύ καλά το έργο. Οπότε δεν θα με εκπλήσει να δω την Κηφισιά να διεκδικήσει και Ευρώπη. Καθόλου απίθανο.
2: Και το θέμα για το Λέτο είναι ότι συνεχώς του φεύγουν παίκτες. Και όχι απλά δεν αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ομάδων τους.
1: Βρίσκει και τους.
2: Ναι. Βρίσκει και βγάζει νέους.
0: Ναι. Βεβαίως. Ιδίως πέρσι, δηλαδή, όταν του έφυγε ο Τετέι μαζί με τον
2: Παντελίδη.
0: Ναι, τους αντικατέστησε κατευθείαν. Βρήκε δηλαδή λύσεις κατευθείαν. Μπράβο του παιδιού. Γιατί δείχνει, παιδί μου, ότι το έχει. Okay.
2: Από Κηφισιά κρατήσει το όνομα Λίγδας. Λίγδας. Χρήστος Λίγδας. Χθες με Μαρκό έλαμψε.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι?
2: 19.
1: Ναι, ναι.
2: 19. Εμένα, αστροπόδαρος.
1: Ναι.
2: Το δες το μάτς?
0: Καλό. Όχι, να πω την αλήθεια. Το φεσινό του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, της Κηφισιάς, γι' αυτό νόμιζα ότι το είδες και σου άρεσε.
0: Όχι. Απλά τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολλά μέσα. Γιατί έχω λίγο αρρώστια με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω, χρειάζεται ψυχολόγο για να βρεις την κατάλληλη απάντηση γι' αυτό εδώ.
1: Σόπα μου.
2: Εκεί το πρωτάθλημα τι λέει? Αυστραλία.
0: Ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
0: τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, αλλά πώς να σου το πω, είναι ρε παιδί μου επίπεδου β' εθνικής.
2: Δικιάς μας.
0: Εντάξει, β' εθνικής Ελλάδος, ναι. Βελτιώνεται, απλά ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, οι Αυστραλοί έχουν πάρα πολύ το δικό τους το rugby σαν πρώτο σπορ.
1: Βέβαια.
0: Και δεν αφήνουν το ποδόσφαιρο να εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, η κυβέρνηση δηλαδή πάει κόντρα στο ποδόσφαιρο, απλά και μόνο γιατί θέλουν ρε παιδί μου να έχουν κάτι δικό τους για να κρατάνε τη σημαία της Αυστραλίας ψηλά.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή πάει rugby, cricket, και μετά όλα τα υπόλοιπα τα σπορ. Ενώ για παράδειγμα έχουν πάρα πολύ ωραία λίγα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο copy-paste του NBA σε μικρότερη κλίμακα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ο τρόπος με τον οποίο το έχουν φτιάξει όλο αυτό εδώ. Mm-hmm. Και παρόλο που ο κόσμος πάει στο γήπεδο, βλέπεις ρε παιδί μου ότι η τηλεόραση και τα μέσα δεν το προωθούν. Γιατί θέλουν ρε παιδί μου όλη την ώρα το rugby. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να παρακολουθήσει το αυστραλιανό rugby.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήθελα να φανώ χωριάτης. Ήθελα να πω ότι
0: ναι.
2: Πώς τους αρέσει το rugby, ρε. Αλλά με κάθε σεβασμό, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και ξέρω και έχω και φίλους που παίζουν. Ναι. Δηλαδή αυτοί που το παίζουν, πραγματικά respect. Ως θεατής, δεν ξέρω, δεν μου προκαλεί κάτι να κάτσω να το
1: πω. Αυστραλιανό, και εγώ δεν έχω. Μπορεί να έχω χαζέψει λίγο στην Αγγλία.
2: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Και έχουν δύο διαφορετικά είδη rugby εδώ πέρα. Δηλαδή έχουν το ένα το οποίο είναι περίπου σαν το αμερικάνικο και έχουν ένα άλλο το οποίο είναι εντελώς δικό τους, το οποίο είναι σε ένα οβάλ γήπεδο, βλέπεις καμιά 35 παίχτες μέσα και κυνηγούνται οι μεν με τους δεν.
1: Θα ήθελα πολύ να μάθω τους κανονισμούς.
0: Μηδέν.
1: Μόνο αυτό δηλαδή. Ναι.
2: Μπράτσα.
0: Ναι, εντάξει. Μπράτσα, κοκορομαχίες, χτυπήματα.
2: Ξαναλέω, respect σε όσους παίζουν. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Μπάμπη, ευχαριστούμε. Μπάμπη. Να είσαι καλά.
2: Πάμε και σε κάποιους
0: άλλους. Okay, να είστε καλά, παιδιά.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, βασικά. Άντραξε
2: τη μέρα. Έχει ξημερώσει.
1: Ξημερώσει εγώ, ναι.
2: Κάνε ψώνια εκεί.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησέα, Δημήτρη Σάκ.
1: Γεια σου,
2: Δημήτρη.
3: Καταρχάς, να ευχηθώ, είστε σε αυτή τη ζώνη τώρα μόνιμα, γιατί ξέρουμε.
2: Ναι, απλώς να θυμίσουμε, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν ακούσει από την πρώτη εκπομπή.
1: Σωστό.
2: Σιγά σιγά που θα προχωράει η Λίαν Σύντομος, βασικά η αγωνιστική δράση, θα έχουμε και, ξέρεις, ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα και οι καλούς συναδέλφους εδώ πέρα να τη σχολιάσουμε.
1: Ρεπόρτερ.
2: Ανάλογα το μάτς, ρεπόρτερ.
1: Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Και δεν θα είμαστε κάθε βράδυ εγώ με τον Νίκο. Μαζί.
1: Ναι, γιατί δεν αντέχει ο ένας τον άλλον αυτό. Και κάθε μέρα. Γιατί
3: άκουσα προηγουμένως ο ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι, δεν έχει μυστηρευτεί τέλος πάντων.
2: Αυτό κράτησε.
1: Καημό μεγάλο, ε.
3: Όχι, ο άλλος τι ομάδα είναι που έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αυτό ρωτάω. Για τον άλλον ο άνθρωπος δεν το έχει πει και καλά κάνει. Σεβαστό. Ο άλλος που τα έχει ανοίξει τι ομάδα είναι, γιατί δεν ξέρω, ο Νίκος ή ο...
2: Ναι, αλλά τα είχα ανοίξει μία φορά εγώ. Όσοι είχαν ακούσει, μία-δύο, εντάξει, φτάνει, αρκεί.
3: Δεν το ξέρω, εντάξει, λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό, μια χαρά τα λέτε. Εγώ εκτής είμαι αυτός, λοιπόν.
1: Ναι.
3: Παλιός εκτής, είμαι 67 χρονών.
2: Old school.
1: Πόσο?
3: 67.
1: Ακούγεσαι πολύ νεότερος, να ξέρεις.
3: Το έχω ξαναπεί, ναι.
1: Πάρα πολύ νεότερος.
3: Να
1: είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά κι εσείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Νίκολιτς πραγματικά πρέπει να τον εμπιστευόμαστε με την Πάλτα. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, το λέω και σε συνοπαδούς μου, ήμουν αρκετά τυλαχτικός με τον Λιγόπουλο. Μιλούσε πολύ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία που επέλεξε τους σωστούς ανθρώπους ή... Πάντως του πιστώνεται, πρέπει να το πιστώσουμε, ότι βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους στο Ριμπάλτα και μετά ο Ριμπάλτα.
1: Δεν είναι μόνο ότι τους βρήκε, Δημήτρη. Είναι ότι τους βρήκε, τους έδωσε τα κλειδιά και τους είπε φτιάξτε την ομάδα.
3: Να λειτουργεί έτσι, ναι. Τέτοια. Δηλαδή,
1: ούτε παρεμβάσεις ούτε τίποτα. Τους έχει αφήσει και τους εμπιστεύεται.
3: Ακριβώς πριν, γιατί το Μελισσάνιδη και μόνο με το κήπο που έχει κάνει. Εγώ τους έδωσα παλιός, εντάξει. Ήταν ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άλλης εποχής παράγοντας ο Μελισσανίδης.
3: Παλιά σκοπής. Ωραία, τον λατρέψαμε και μόνο με το γήπεδο έχει μπει, ας πούμε, δίπλα στον Πάρλο. Ίσως και παραπάνω για ορισμένους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Λιόπουλος, η ομάδα λειτουργεί, έχει πλήρη αναβάθμιση. Δηλαδή, σαν κλαμπ λειτουργεί διαφορετικά. Πολύ πιο σωστά. Mm-hmm. Τώρα στο αγωνιστικό, είναι σίγουρος θα είναι πολύ βελτιωμένη η ΑΕΤ. Δηλαδή, εμένα ο Νίκολιτς, άλλο ποδόσφαιρο τότε. Το πω και προθέσεις, δεν θυμάμαι σε ποιον είχα βγει, ότι μου θυμίζει που το έχω ζήσει του Μπάγκεβιτς, που την είχε τον πρώτο χρόνο το πήραμε, το δικαιούμασταν τότε, ξέρεις, το, του Καραγκιωτόπουλου με τον Οκόφσκι, σαν πιο μικρή βέβαια αυτής.
2: Το 89, ναι.
3: Αλλά μετά την είχε βελτιώσει πάρα πολύ, δηλαδή χρόνο με τον χρόνο, που έμεινε, έμεινε στο, στο, στη μνήμη, στο, να το θυμούνται οι οπαδοί, για πολλούς η καλύτερη ΑΕΚ. Εντάξει, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, υπάρχει το Ολυμπιακός ο παλιός, εγώ τον προλάβει, υπάρχει το ΠΑΟΚ με την ομάδα, υπάρχει το Παναθηναϊκός, αλλά αυτή η ΑΕΚ ίσως έχει τουλάχιστον σαν για την ΑΕΚ έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε έτσι, αυτά τα χρόνια του Μπάγκεβιτς.
2: Λοιπόν, και τώρα, πιθανότητα το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε χρονιά ή χρονιές που δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα.
3: Τελευταία, πριν φύγει ο
2: Μπάγκεβιτς. Ναι,
3: 95-96. Αφού λέγαμε στη Φιλαδέλφια από μικρομεσαίου να τρώμε ένα γκολ για να έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ θυμάμαι και μετά από αυτή τη χρονιά που λες, ψηφιζόταν ας πούμε στις εκδηλώσεις και αυτά ως η καλύτερη ομάδα. Το καλύτερο
3: για να μην τρώω χρόνο να πούμε την ομάδα μας τώρα, νομίζω οι κινήσεις ήταν όλες απόλυτα στοχευμένες και εγώ παιδιά θα συμφωνήσω, δεν είμαστε προπονητές, σίγουρα κάτι ξέρω, Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Αλλά και για Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο για Champions League, με μόνο βίντεο, Ρέλβα σε Μουκουτί, δεν ξέρω, ο Γεωργίου άκουσα ότι είναι εκτός
1: λίστας. Ναι, ναι, είναι εκτός.
3: Οπότε είναι παιδιά ο Βίντα.
1: Αριάγκα.
3: Δεν το, ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Αριάγκα, αυτό λέγαμε πριν.
2: Εγώ και ο Λυκογιάννης παίζει στο περέ.
3: Δεν μπορώ να απαντήσω εκεί, εκεί, αυτοί οι δύο και κυρίως ο Αριάγκα. Αυτό έχουν σκεφτεί, αν, γιατί ρε φίλε με δύο δεν βγαίνει και αριθμητικά. Ναι. Κάρτες, τραυματισμοί, είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, το επίπεδο του Champions League είναι πάρα πολύ καλοί και δένουν πάρα πολύ σωστά οι δύο, αλλά ο Βίντα δεν υπάρχει. Respect, απίστευτη παιχτούρα, παίζει μόνο με την εμπειρία του και, και τη δύναμη, την ευστυχία του, αλλά δεν μπορεί να σταθεί τώρα, ακόμα και με γρήγορους επιθετικούς στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ νομίζω το κρατήσανε...
2: Το ξέρω ότι το λες για τα αγωνιστικά καθαρά, πάντως πάρα πολύ σημαντικός για αποδυτήρια.
1: Μα γι' αυτό κυρίως νομίζω το...
3: Γι' αυτό και θα βοηθήσει πολύ και από άλλο ρόλο μετά. Και θα βοηθήσει και εδώ σε κάποια που θα θέλουμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, ένα 20 λεπτό, παίζει με, έχει τεράστια εμπειρία. Το, βέβαια τώρα στο θέμα ταχύτητας και τα λοιπά, εντάξει τα χρόνια, κακά τα ψέματα, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Λοιπόν, οπότε τώρα για μπακ με τον Λυκογιάννη από εκεί πολεμόμαστε και εγώ δεξιά, γιατί έχει το Ρώτα, ο οποίος είναι για βασικός, έτσι, έχει κάνει τεράστια πρόοδο, παιδιά. Φτάσαμε να λέμε, αν λείπει ο Ρώτα, δηλαδή... έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Καλά θα μου πεις πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, έναν, έτσι και να είναι δεύτερος ο Ρώτα και θα ήμουν τούμπανο που λέω, αν είχα δεύτερο το Ρώτα. Αλλιώς όμως πιστεύω αυτό που κάνει, δεν παίζει με πλαϊνούς, βάζει χαφ μπαλάτα να συγκλίνουνε, πιστεύω θα είναι απίστευτη στον άξονα. Βέβαια, και κλείνω με αυτό, το είδαμε με την Κυψιά του Λέτο, το λέγαμε με τους φίλους που το βλέπαμε πριν. Δεν λέω για τον κόλ, θα πω για τον κόλ γιατί μόλις το θυμάμαι συγχύζομαι. Δεν άξιζε για την νίκη. Εμείς δεν τα βλέπουμε όπως. Έτσι η απόδοση ότι δεν ήταν για νίκη. Αλλά
2: πάω και
3: το βάζεις ρε... Πώς να πω ρε ΑΕΚ. Τελευταίο
2: λεπτό.
3: Ρε Πέτρο, ρε Πέτρο Μάνταλ. Πήγαινε την μπάλα στο κόρνερ. Δώστε στο Γιώβη θα τη σκεπάσει να λήξει.
1: Δημήτρη, να είσαι καλά, να πάμε σε άλλον ένα φίλο πριν κλείσουμε.
3: Πιστεύω έχουμε την πιο συγκροτημένη, την πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο είναι υποκατασκευή.
1: Έχεις χρόνο, Δημήτρη, άκυρο. Έχεις χρόνο, εντάξει.
3: Ναι, έχω,
1: μην αγχώνεσαι, ναι, μην αγχώνεσαι.
2: Μέχρι 2.30.
3: Θεωρώ, κλείνω. Θεωρώ ότι είναι λογικά, ας πούμε, όχι αυτό που λένε η πρωταθλήτρια πάντα έχει ένα προβάδισμα. Είναι πιο έτοιμη, είναι πιο έτοιμη.
2: Εγώ δεν το ακούω αυτό, με το ότι η πρωταθλήτρια έχει πάντα προβάδισμα. Πρέπει να το αποδείξει, να το δουλέψει.
3: Απλά θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο, σας λέω, είναι καινούργιες ομάδες.
2: Όχι, αυτό το ακούω. Αλλά γενικά και αόριστα να λέμε ότι ο πρωταθλητής έχει προβάδισμα, όχι.
3: Και το project του αυτοί έχουν άλλα θέματα. Με τον κόσμο και τα λοιπά. Εκεί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να... αλλά νομίζω ο προπονητής φαίνεται πολύ καλός. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, θέλει κι άλλες. Μεταγραφικές νομίζω θα πάει καλά. Θα βάλει πολύ δύσκολα την Κυριακή στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος. Εγώ όσο παιχνίδια τον έχω δει, παιδιά, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Έχει μαζέψει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Ο προπονητής δείχνει καλός, αλλά δεν ξέρω, τρώει φάσεις. Του λείπει
2: ένα. Εντάξει, λογικό είναι. Έχει προσθέσει πάρα πολύ νέο πράγμα τώρα τις τελευταίες εβδομάδες μέχρι να στρώσει όλο αυτό. Το σημαντικό είναι το 3-3 που έγινε στην Ευρώπη. Κερδίθηκε χρόνος, ήρθε η πρόκριση προφανώς.
3: Δεν το συζητά.
2: Ωραία.
3: Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα είναι δηλαδή ίσως και συμφωνώ απόλυτα τα τελευταία χρόνια είναι, τα play-off ήταν πολύ πετυχημένο σαν έτσι. Δηλαδή το κάνει πολύ ανταγωνιστικό.
1: Ευτυχώς που δεν τα καταργήσαμε, λέω εγώ. Πήγε να γίνει μια τέτοια φέτος.
3: Μην μου λέει για τον Άρη μια κουβέντα. Πιστεύω ότι θα μου πεις ο Άρης κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Ωραία δείγματα γραφής για ξεκίνημα. Καλούς παίκτες φαίνεται ότι έχει πάρει. Πρέπει να κλείσουμε περισσότερο αύριο.
2: Με μένα μου.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο σόλο ο Μανώλης.
2: Ναι. Αυτό εννοούμε που ρωτάει και ο φίλος, ότι δεν θα είμαστε πάντα εκεί.
1: Κάποιες φορές θα.
2: Δεν έχουμε 7 ημέρα εδώ.
1: Ναι. Επειδή είπαμε ότι κρατάμε και τα. Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο κανονικά στην Game Zone. Ναι. Το Σάββατο δεν θα είμαι. Κάνω κοπανά. Την Κυριακή θα είμαι κανονικά. Και ο Μανώλης τη Κυριακή στην εκπομπή.
2: Και Σάββατο,
1: Σάββατο έχεις.
2: Ανοίγετε εσείς ραδιόφωνα, κάποιον θα ακούτε.
1: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Η Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω τι έχω πάει. Είναι λίγο η κούραση, λίγο.
1: Ποια κούραση, μωρέ, δεύτερη μέρα έρχεσαι.
0: Όχι, τα γυρίσματα. Όχι, επειδή γύρισα 12 τη νύχτα χθες με τα γυρίσματα.
1: Και ήταν στη Λιόλιου, γι' αυτό.
0: Δεν ήμουν στη Λιόλιου. Θεσσαλονίκη είναι αυτό.
1: Τι σημασία έχει.
0: Ποιος είμαι, ρε Μαρία.
1: Ποιος είμαι,
0: όχι. Απλά η Κατερίνα μας τώρα της χάλασε η βροχή τη βραδιά, να πούμε αυτό.
1: Ναι, και του ΠΑΟΚ επίσης.
0: Και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ΠΑΟΚ και Κατερίνα ήταν μαζί.
1: Ήταν.
0: Ναι, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βαζέλια, εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί ήρθε ο Ουναΐ.
1: Περιστροφή.
0: Πρόεδρος δυνατός, ταχώνει, έτοιμος, ό,τι χρειάζεται είναι εκεί για την ομάδα. Ξέρω τι θα γίνει γι' αυτό. ήθελα να πάρω λίγη δράση και αντίδραση τώρα, κατάλαβες. Αλλά πρώτα πρέπει να πω τα σημαντικά.
1: Βεβαίως.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ, Πάνος Μπουρνάς δυνατός, με διπλό καφεδάκι σήμερα. Με την εκπομπή μας δεν χάνει κανένας τρομοκράτη Ταλιμπάν. Αφήνει μουσι δυνατό γιατί είναι στριφογυριστό.
1: Ναι,
0: σαν Σκοτς Μπράιτς Φουγκαράκι που το παίρνεις και τρίβεις κατσαρόλι.
1: Πήρε τα πλαϊνά.
0: Ωραίος.
1: Έχει αφήσει μουσι.
0: Γίνεται κι αυτός Μαροκινός χαφ. Μπουρναουί. Ο Μπουρναουί είναι εδώ και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας, τον Big Wins Sport FM 94,6. Που δεν σταματάει πουθενά, ενημερώνει, κάνει τον κόσμο να γελά και ξανά στη δόξα ξεκινά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Συνθέτης,
0: τυχουργός, πυρετός, αποχωρώ. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Έχουμε τώρα για τις μεταγραφές τις τεσσινές. Εντάξει, η επιστροφή του να έχει ξεσηκώσει κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αρκετά εκατομμυριάκια.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Δεν έχουν συνηθίσει φίλοι του Παναθηναϊκού να ακούνε για τις μεταγραφές και το κασέρι να τρέχει.
0: Γιατί σε ακούω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ με ακούω σαν τέτοιο.
0: Τι έγινε, Μπουρνάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ήρθε ο Τσουβέλλας. Τώρα προσέχουμε το μικρόφωνο του Τσουβέλλα. Κατάλαβε. Ήμασταν 2,5 εβδομάδες εδώ πέρα, είχαμε αφήσει το αίμα μας. Από χθες θα κάνει.
0: Ναι, να το φτιάξουμε. Γιατί σε ακούω. Μη σπατά, σκίσω, ρε, σου για μένα. Είσαι σε πανηγύρι.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Και στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφές. Δεν κατάλαβα.
0: Ζωάο Μάριο, ο οποίος γύρισε μετά από 3 μήνες σαν εκπαιδευτικός.
1: Ο Ζωάο Μάριο πριν από λίγους μήνες στην ΑΕΚ δεν ήταν.
0: Να πάρει αυτό το μικρόφωνο.
1: Να αλλάξω μικρόφωνο. Να πάρω το άλλο μικρόφωνο. Περιμένει.
0: Όχι να καθίσει εκεί.
1: Συμβαίνουν. Όχι, θα πάρω το μικρόφωνο.
0: Πάρ το άλλο.
1: Κλείστε.
0: Κλείστε. Άντε από εκεί πέρα.

0: Γεια σα. Τώρα.
1: Τα καμπάνια.
2: Μπράβο, Μαρία. Είδε, βρήκα τη λύση.
1: Λιόνια στο καμπανάρι.
2: Μπράβο, ρε Μαρία. Ναι. Και Ολυμπιακός και η Μπέιλι εκεί, παιχταράδες. Χώνουν χρήμα εδώ πέρα.
1: Έχετε,
2: υπάρχει
1: κόσμος
2: και κοσμάκης. Mm-hmm. Λύσεις πολλές για Μεντιλιμπάρ.
1: Και νους.
2: Νους. Ο οποίος θα μείνει στον όφη μέχρι Γενάρη.
1: Μέχρι Γενάρη θα πάει. Και μετά, μάλλον από τέλος καλοκαιριού, με το καλό να είμαστε καλά. Εντάξει. Κάποιοι οργανώνουν τις διακοπές για το καλοκαίρι και κάποιοι τις μεταγραφές τους. Mm-hmm. Μάλλον και Αποστολάκης.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Γενικά, πάρα πολλοί κόσμος mm-hmm. και κοσμάκης. Στο φωνάζουμε με μια φωνή ουναή, ουναή. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Ένας λέει καλημέρα, κουκλή, τον ευχαριστώ. Ένας έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας, ο οποίος λέει το εξής: βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανεύσει η καρδιά μου. Έζησα τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το μήνυμα του φίλου. Νομίζω ότι έστειλε την Κατερίνα καινούργη. Είναι η μάνα μου, τα έχει με τον γαμπρό μου. Αλλά ο αδερφός μου γουστάρει τη γυναίκα μου. Τι κάνω?
1: Όλοι έχουμε περάσει.
2: Τραπέζι.
1: Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θολούρα, θα έλεγα. Δεν έχεις περάσει από αυτή τη θολούρα?
2: Η θολούρα η δική
1: Βλέπω
2: μου.
1: Βλέπω το μέλλον μου, τα κοιτάζω τα μάτια της.
2: Στη δική μου την περίπτωση, η θολούρα μου ήταν: πες μου τι θες να κάνει. Που με πέταγε. Με ορλιαχτά σε πόρτες.
1: Αυτό είναι μετά.
2: Δεν
1: αυτό
2: έχω εγώ θολούρα.
1: Έλα, δεν έχει τέτοια θολούρα. Μια καψούρα που σου είχε κάτσει, δηλαδή. Ενώ. Ακούστηκε λίγο περίεργο.
2: Ναι, ναι, δεν σου έχει κάτσει καψούρα. Ή σου έχει κάτσει για λίγο.
1: Αυτό, εκείνο λοιπόν. Εκείνο το διήμερο. Ναι, εκείνο το διήμερο.
2: Το δίωρο.
1: Εκείνο το δίωρο.
2: Δεν
1: έχεις αυτή τη θολούρα που νομίζεις ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια. Ακούς.
2: Δεν μου επιτρέπει εμένα η ζωή να την έχω αυτή τη θολούρα.
1: Όχι τώρα, ρε εσύ, Αλέξανδρε.
2: Όχι, και παλιά.
1: Κάποτε.
2: Πρόσεξε. Πάω να έχω αυτή τη θολούρα, όλα πάνε καλά,
1: ναι.
2: Και εμφανίζεται. Τι να σου πω, ο Θόρν. Τι να σου πω, ο Θόρ.
1: Με
2: το σφυρί, όλα μαζί. Ο Θόρν με σφυρί. Και ο Ρίτζ να προσπαθεί να το σηκώσει. Και τη μιλούσε στο αυτή, η γλώσσα του παιδιού είχε πάει από το άλλο αυτή.
1: Αυτό είχε βγει αδυνάμει,
2: της μιλά. Και αυτή χανόταν. Μετά τη θολούρα.
1: Ωραία.
2: Δεν πρόλαβε να παγιωθεί η θολούρα μου.
1: Κάτσε.
2: Έλαβε θέση απογοήτευση.
1: Περίμενε. Να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα απτό. Έτσι.
2: Ωραία.
1: Όταν ήσουν στην αρχή τη σχέση σου με την Εύα.
2: Το γκολ του Λιμπερόπουλου 1-1, 1-4 λεωφόρο. Αυτό έπαθα. Κατάλαβες. Σουτ μπομπόνι. Έδειξε ο Νίκος φανέλα.
1: Ναι.
2: Χαμός, αγάπη, 1-4 Λουτσιάνο και Τζιοβάνι. Δηλαδή αυτό ήταν.
1: Στο ένα, δηλαδή στον γκολ του Λίμπε, στον Μπομπόνι, δεν είχες αυτή τη γλυκιά θολούρα που πίστευες ότι η ζωή είναι ωραία.
2: Ναι, αλλά για λίγο, γιατί.
1: Ότι δεν πίστευα στη ζωή, αλλά
2: δεν
1: η
2: πρόλαβα,
1: ζωή.
2: Δεν πρόλαβα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνη όμως τη στιγμή σου λέω.
2: Δεν υπήρχε ραδιόφωνο.
1: Μα γιατί τι νομίζεις, και αυτός αύριο μεθαύριο θα μας στείλει πάλι μήνυματα.
2: Αυτός.
1: Και θα λέει, α παιδιά, τελικά ναι, εντάξει, καλά ήμουνα πριν. Καλά έκανα και δεν
2: Μαρία,
1: πίστευα.
2: Μαρία, αυτός ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος κάθε μήνα. Είναι
1: όχι,
2: από αυτούς που ερωτεύω.
1: Αυτός είναι τώρα.
2: Είναι
1: αυτό
2: η ερωτοχτυπημένη.
1: Περίμενε, βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανέψει η καρδιά μου.
2: Έξα
1: τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ένα ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Τώρα αυτό. Ζήτα το, τι να σου πω, 50.000 ευρώ τώρα θα στα δώσει.
2: 6-9-70.
1: Σε ένα μήνα από τώρα. Που θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντάξει, θα καταλάβει και θα ασχολείται με τι έγινε. Με ποιο παίζουμε την Κυριακή.
2: Αυτός λέει, μάλλον είναι ΠΑΟΚ. Κυριετάκη, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Α, όντως. Περίμενα από σένα καλύτερα, Τσούβι.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος λέει με τον έρωτα απλά έγραψε τους στίχους από το καινούριο σουξέ του Φέρι. Μετά το είπες, λέει. Πρώτη εδώ. Ο Στράτος Παπουτσέλιτς.
1: Ο Παπουτσέλιτς. Μάλλον εννοεί ότι τώρα θα γραφτεί αυτό το τραγούδι. Ότι θα εμπνευστεί. Ναι. Δεν βγαίνει κάποια ρήμα από αυτό.
0: Τι γιατί πλέον έτσι είναι η τέχνη, ρε φιλέ. Χωρίς ρήμα. Είναι ξεπερασμένη.
1: Ρήμα για χρήμα, Τάκη Τσάν Μαρία. Αυτό. Τα προξενιά δεν μετράνε στη Θολούρα. Τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνος. Κόζα, κοζάκι, τα λεφτά μου με φωνάζανε.
0: Ο νους έρχεται στον Ολυμπιακό υγιής ή μικροτραυματίας, λέει. Νους υγιής, δηλαδή.
1: Κανένας δεν το σκέφτηκε.
0: Από εμένα περνάει.
1: Κανένας δεν το είχε σκεφτεί.
0: Και το Μυρμήγκι άνοιξε λογαριασμό.
1: Ποιος, ο Βαλβέρδε, Τσιγκούρη.
0: Όχι, ο...
1: Ο Άντμαν.
0: Ναι, το μυρμήγκι του Ολυμπιακού Γκονζάλο.
1: Α, ναι.
0: Και είδε τι πανηγυρισμό έκανε.
1: Δεν το είδα.
0: Συγγνώμη, αυτό πόσο χρονών είναι.
1: Επιτσιρικά ήταν. Φρέσκο αγόρι.
0: Ναι, 19-23 χρονών.
1: Ναι, παιχτάρα,
0: και
1: ναι.
0: Έκανε πανηγυρισμό αυτό το street fight.
1: Α,
0: το οποίο okay. Θα μπορούσε να είναι και ανοίγω το κουτί και κάνω πρώτα σιγά μου. Μπορεί. Αλλά έκανε το street fight. Πού το ξέρει, μωρέ, εσύ το street fight.
1: Μήπως έκανε, θα σπάρω καρτιέ η γυναίκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, βγαίνουν ξανά αυτά τα παιχνίδια τα σε arcade φάση. Φαντούχιν! Street fight! Μάλιστα. Αλλά δεν ήμουν offside, όχι παιδιά, δεν ήμουν offside. Ο Κούνια ούτε αυτός.
0: Κατσουράνης ήταν, παιδιά, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση που μας ήρθε από τη Γαλλία. Περίμενε κάτι, θα πρέπει να το βρω τώρα γιατί το έχω αποθηκεύσει. Γιατί συνελήφθη ένας 18χρονος. Με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την απαγωγή του Εμπαπέ.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Συνελήφθη ένας 18χρονος από τη γαλλική αστυνομία γιατί σχεδίαζε να
1: απαγάγει τον Εμπαπέ. Σοβαρό είναι αυτό. Δηλαδή,
0: η Παριζιέν το έγραψε.
1: Και είναι σοβαρή η εφημερίδα, λέει Παριζιέν. Pourquoi tu voudrais prendre Εμπαπέ.
0: Βγήκε από τη φυλακή αυτό. Ήταν
1: 18 χρονών.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει κάνει και ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί κάνει από 7 χρονών κανονικό. Κάνει ατμιστικό. Αυτοί έχουν όλοι ατμιστικό στο χέρι.
0: Δούλευε σε μπαρ.
1: Και ποιο δούλευε σε μπαρ, θέλει να απαγάγει τον Εμπαπέ.
0: Α, είχε κάνει και ληστείες, έχει κάνει. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε. Πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, κάποιοι Μαρία παίρνουν τη ζωή στα χέρια του από μικρή.
0: Από νωρίς,
1: εγώ στην ηλικία σου ξέρει τι έκανα και δείχνει η κάμερα. Μάλιστα. Οκ. Ακούμε σε μεξικάνικη αναμετάδοση τα παιχνίδια του θρύλου, λέει κάποιο. Ερίδε με καθά!
0: Πρέπει να ακούσετε οπωσδήποτε την περιγραφή του γκολ από μεξικανό Βαγγέλη Νερατζιά. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Νερατζιέρος.
0: Τρελάθηκε. Με μυρμίγκο, με μερμίγκο, όπως τον είπε.
1: Μερμίγκο, ρε Μαρία.
0: Έτσι τον είπε. Spider-Man ήταν Μαρία. Όχι, παιδιά, δεν ήταν Spider-Man. Έκανε το street fight.
1: Round ναι, το one, Spider-Man fight. Είναι άλλο.
0: Ναι. Έκανε.
1: Πήγα και το είδα. Φανταστικό.
0: Είναι, σας λέω, όπως ανοίγεις το κουτί. Μπράβο, αυτό που είπε. Καρτιέ.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις το κουτί του καρτιέ.
1: Σ' αρέσει αυτό.
0: Που είναι
1: όχι.
0: Και το μεγάλο.
1: Θέλετε
0: το
1: να δούμε και αυτό.
0: Το πορτοροδοκόκινο.
1: Θέλετε
0: αυτό.
1: Να δούμε τον Πάνθυρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη Πανιόνιο, Νέα Σμύρνη. Μαρία, θα μπούμε τώρα σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρουμε. Είναι από Σον Γκοκού και όχι Street Fight. Είναι κάτι άλλο που έχουν τα
0: παιδιά,
1: πιο νέα παιδιά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Δεν τα ξέρω, ρε Μαρία.
0: Σον Γκοκού από Dragon Ball έκανε, ρε Μαρία.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Έχετε δει Street Fight. Έτσι ήταν στο Street Fight. Εντάξει.
1: Ο Ρέιντεν.
0: Ένα που έβγαζε την μπάλα.
1: Ο Ρέιντεν, ο
0: Σαμπζίρο. Πυρήνη μπάλα. Έκανε έτσι και βγαίνει πυρήνη μπάλα. Με συγχωρείτε τώρα.
1: Με τρεις μπαίνει μπόνους. Αυτό είναι ένα από άλλο παιχνίδι δικό μου.
0: Και μετά βγήκαν οι άλλοι και κάνανε το Σονγκογκού και Σονγκού και τέτοια.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Θα μπούμε σε μονοπάτια. Ρε άσχετη είναι το τάδε καρτούνο.
0: Όχι, ρε άσχετη.
1: Ο Ποκεμινίνο.
0: Θα
1: με πρίξουν τώρα.
0: Σαν τώρα που ακούτε κάτι τραγούδια και λέω, ωραία τραγούδια αυτό, καινούργιο είναι. Όχι, δεν είναι καινούργιο, είναι 40 χρόνια τραγούδι.
1: Εντάξει, μαριά στον κόσμο να χάρη τώρα, επειδή γερνάμε και είμαστε κοντά.

0: Και ο Τάσος από το Βόλο.
1: Τι έπαθε.
0: Λέει 500 νοικιώτες θα είμαστε απόψε, λέει, στο ΑΚΑ.
1: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο, είναι, χωράει κόσμο. Καλή ευκαιρία να.
1: Πα μια χαρά, ωραία βόλτα.
0: Ωραίο ματσάκι. Βεβαίως.
1: Πάνε στο Ολυμπιακό από μέσα. Όχι, εντάξει, αστείο. Πλάκα, πλάκα ήταν. Πλάκα ήταν. Τέταρτος και καλά είναι ο ΠΑΟ φέτος. Ένα χάλι. Σας κοροϊδεύουνε.
0: Κοροϊδεύουνε, αν το λες σωστά. Λοιπόν.

0: Εμένα λέει στο Street Fight μου άρεσε πολύ αυτός που έκανε τα χέρια του σαν ανεμόμυλο. Τα χέρια του και τα πόδια του έκανε σαν ανεμόμυλο. Τέλος πάντων. Και φυσικά λέει έτρωγα του κόσμου τις μάπες.
1: Ολό, αυτός που έκανε όλο.
0: Τώρα θυμάσαι, τώρα ξέρεις.
1: Είναι τέκεν αυτό, τα μπερδεύω. Ο πατέρας μου έπαιρνε το Γιοσιμίτσου γιατί νόμιζε ότι λέει Γιοσιμίτσου. Αυτό θυμάμαι.
0: Έτρωγε του κόσμου τις μάπες από τη γυναίκα με την πορτοκαλί φόρμα. Ναι, αυτή έριχνε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
1: Όταν δεις πορτοκαλί φόρμα και κότσο, φύγε. Αν δεν φας ξύλο, φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο τώρα. Εντάξει. Street Fighter νούμερο, όχι τι Street Fight. Καταλαβες, μπαίνουμε σε μονοπάτια που έχει φανατικούς.
0: Αυτό,
1: σε ένα σύμπαν το οποίο δεν υπάρχει. Καταλαβες. Αυτό.
0: Ναι. Συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Αφού συνεννοηθήκαμε, τι κάνει Street Fighter.
1: Ο άλλος που έκανε καποέιρα, ποιος ήτανε. Ο Έντι. Έλα ρε φίλε. Με λένε Έντι με την γρήγορο καποέιρη. Κάνω κάτω σβούρο και με τη χέρι και με την ποδάρι πάνω σβούρο κάνω. Πάρ τα όλα. Φσου, φσου, φσου, φσου.
0: Το Spider-Man το είδες?
1: Το είδα.
0: Α, γιατί λέει κάποιος εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man. Ευτυχώς που δεν έχεις γούστο και κινηματογραφική άποψη. Οπότε ό,τι σου αρέσει απλά δεν το βλέπουμε και περνάμε καλά. Γλιτώνεις τον κόσμο από περιτά έξοδα και απογοητεύεις. Δεν έχω καταλάβει. Το είδες ή δεν το είδες? Και αν δεν το είδες, πώς μπορείς να πεις ότι είναι εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man?
1: Εγώ το είδα. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια χαρά. Ήξερα τι θα δω. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης να πω στο φίλο ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν ακούγεσαι τόσο ρε φίλε αυτή την περίοδο της ζωής μου όσο εγώ, οπότε ρούφα. Πάμε παρακάτω. Δεν τον χάλασε πρωί πρωί η αλήθεια που του έτρεψα στα μούτρα. Ο άνθρωπος είναι άσχετος από κινηματογράφο, φαίνεται, καταλαβαίνεις από τον τρόπο που γράφει. Κάποιος ο οποίος γουστάρει τον κινηματογράφο δεν γράφει ποτέ τόσο επιθετικά και με τόσο μίσος.
0: Ναι, αλλά από τη μία λέει ότι ήταν άθλια, από την άλλη ευτυχώς λέει που μας είπες ότι είναι ωραίο και δεν πήγαμε να το δούμε και περνάμε καλά.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι, μωρέ, εντάξει, έχει πρόβλημα μαζί μου. Ας το ρουφήξει τώρα 10 χρόνια εδώ και άλλα 10-20. Big Wins for FM. Ουνα ή Λεάο, θα τους φέρουμε όλους τώρα εδώ. Τι θες? Ακούστε το Έλληνες.
0: Νταβόρ Σούκερ.
1: Ναι, όλοι.
0: Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Είναι Μπέιλι. Λίον Μπέιλι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό. Όχι Μπέιλ.
1: Μπέιλι.
0: Όχι ο Ουαλός. Όχι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Αναστασία που ετοιμάζεται για το ταξίδι της.
0: Πού πάει?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Ωραίο ταξιδάκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάει η Θεσσαλονίκη. Να πούμε καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει και αυτός από το αεροδρόμιο. Βρες την Αναστασία και φιληθείτε.
0: Κατά τις 5.30 ώρα θα είσαι εκεί, Αναστασία, εντάξει.
1: Γιατί? Σεπτέμβρη πιο χαλαρά. Ναι. Μήπως επιβεβαιώνομαι με τα μαξάκι μου. Μήπως σε 4 ώρες είμαι Κατερίνη και νιώθεις ότι φτάνεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα εποχή για καθυστερήσεις.
1: 9 η ώρα το πρωί άμα φύγω.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω 1 η ώρα είμαι Κατερίνη ήδη.
0: Και χαλαρά.
1: Και χαλαρά, όχι, δεν είναι αυτό. Πας στα ΣΕΑ. Πλέον στα ΣΕΑ. Πλέον στα ΣΕΑ σταματάς, έχει μασάζ πολυθρόνες με διευράκι.
0: Πόση ώρα είναι?
1: 1 δεκάλεπτο. Έχει. Να φας, μόνο μποτρίνι δεν βγαίνει Μαρία Στασέα. Λοιπόν, σας έχω ωραίο καβρό σαλάτα. Έχει τα πάντα όλα. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει, αν πας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο βράδυ και σου λέει, το έχω πάθει εγώ με το συνεργάτη, θα το φορτίσουμε εδώ. Πού είναι? Είναι 150 μέτρα λίγο πιο έξω από το βενζινάδικο. Είναι αυτά συνήθως από εκεί που πας να πληρώσεις. 100, να... πας να το φορτίσεις το αυτοκίνητο. Εγώ ήξερα. Ήξερα τι θα ακούσω τη νύχτα. Στα ΣΕΑ. Μέχρι να πας στα κεντρικά. Πάντα στα ΣΕΑ, στα φορτηγά από πίσω εκεί που πας και φορτίζεις. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι κάποια σκυλιά τα οποία μπορούν να σου πούνε είναι μέρα προσφοράς κατοστάρας. Τόσο ψηλά είναι. Δεν είχα ξαναδεί τον αρχηγό των σκύλων. Δεν κουνήθηκε.
0: Ήρθε τον ντουκί.
1: Σηκώθηκε.
0: Από το πέταλο.
1: Εννοείται ότι σε μένα, ως Νόε, τα χάιδευα τα δέσποτα. Αλλά δεν μπορούν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, λίγο αν φοβηθείς και σε καβαλήσουν 3-4 δέσποτα.
0: Θα σε μυρίσει, θα σε
1: πάντα
0: μυρίσει.
1: Το κουφό θα κάνει τη βλακεία. Θα του πεις τι είναι εκεί και θα λέει θα πάω φυλακή. Τι με κοιτάς, θα πάω στο δικεπάς. Αυτό θέλω να πω. Θέλει μία προσοχή. Έχετε κανένα γαριδάκι μαζί σας?
0: Τι να έχει να.
1: Τα γαριδά.
0: Α, για να δώσουν έτσι. Συμπιτωτό.
1: Να κερδίσει την ευμένεια. Δεν, και δεν είναι ένα ή δύο. Είναι καμιά δεκαριά. Και πάντα είναι ο υπάλληλος. Τα έχω εδώ πέρα παρέα. Έχουν χολυστερόλ DHL, πώς το λένε αυτό τα σκυλιά. Ναι. Πήγε να φορτίσει το ηλεκτρικό στο αμάξι. Υπάρχει και επίδεσμο μαζί.
0: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα, ένα καφέ, κάτι, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Τώρα στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία, γιατί το box είναι το μόνο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τεράστιο σόλο μπουρνά. Σόλο μπουρνά, ένα αέρια κιθάρα.
1: Θα κόβαμε εγκυ pop τώρα, είναι δυνατόν να κόβαμε εγκυ pop.
0: Δεν έχει μπλούζα αυτό ο άνθρωπο.
1: Δεν έχει μπλούζα και δεν πρόκειται να
0: βάλει. Και πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Εντάξει, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Λοιπόν, Big Wins for FM, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε.
1: Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από το Ηράκλειο. Εγώ λέει πάντως μπάλα δεν βλέπω. Σας ακούω γιατί πάω στη δουλειά την ώρα που ξεκινάτε και φτάνοντας τους λέω ατάκι σας και γελάμε στο. Και Παγκρίτιο λέει στο Ηράκλειο, ήρθαμε με το σύζυγο και περνάμε ωραία. Και μπράβο. Έμαθε κανείς τι έγινε χθες το απόγευμα και τα μισά φανάρια της Αθήνας σταμάτησαν να δουλεύουν?
0: Ήτανε 50% επιτυχία.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε χθες, γιατί και κάποια τηλεφωνικά κέντρα δεν δουλεύανε. Δεν ξέρω τι. Είχαμε καμιά επιρροή από την έκλειψη της Σελήνης.
0: Δεν είναι έκλειψη της Σελήνης, παιδιά. Είναι η υδατογήινη.
1: Τι, ποιος ήρθε?
0: Εγώ. 1-0. Η υδατογήινη είναι η εξωγήινη που ζουν στη θάλασσα. Αυτοί τα δημιουργούν όλα. Ατλαντίδες και τέτοια. 23-10. Άγγελου Σακέτου, Παριμίες και Διδαχές. Φανάρι, πόσα γράμματα?
1: Φανάρι, 6.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον,
1: ζήτα. Αν το γράψεις σωστά, 6.
0: Ζήτα, ζωή κάτω από τη θάλασσα. Τα βλέπετε?
1: Με το φανάρι είναι αυτό.
0: Και με άλλα βγαίνει.
1: Είχα ένα φίλο μου το καλοκαίρι που έβλεπε ένα σύννεφο στον ουρανό. Με το βλέπεις αυτό?
0: Ναι.
1: Του λέω, ναι, δεν φεύγει. Λέω, θα φύγει. Δεν φεύγει. Γιατί δεν φεύγει? Είναι, μου λέει, τέτοιο.
0: Κάλυψη για UFO.
1: Διαστημόπλιο.
0: Αυτού του ανθρώπου θα του κρατά στη ζωή γιατί είναι απρόβλεπτη, Μαρία. Σύννεφο, πόσα γράμματα, με δύο νι.
1: Σύννεφο, 7.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα. Ήτα για την ανθρωπότητα.
1: Νομίζω ότι ήλιος κρύβεται, ο ήλιος.
0: Και αυτό βγαίνει, τα βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, όλα είναι αριθμολογημένα. Αριθμοσοφολογημένα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ουναΐ, πόσα γράμματα?
1: Ουναΐ, 5.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν, παιδιά. Έκλεισε.
1: Τι?
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε. Έκλειψη.
0: Να.
1: Επίσης.
0: Βγαίνουν. Δηλαδή. Σκάι, πόσα γράμματα?
1: 4.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Δεύτερος. Πάρα. Τα βλέπεις.
1: Δεύτερο δεν είναι κακό. Δεύτερο.
0: Πάει για πρώτος.
1: Α, πάει για πρώτος. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, δεν ήξερα. Σας έδιωξε όλους μαζί, όλα αφού. Όχι, παιδιά. Όχι, όλοι μαζί. Όχι. Με τον Ουναΐ λέει, είναι σαν να παρακαλάς πρωί να γυρίσει και αυτή, αφού δεν βρήκε τελικά κάτι καλύτερο, να επιστρέφει και να σου παίρνει και το μισό σπίτι, λέει ο Σικότη Πίπερ. Όχι ρε εσύ, γιατί μωρέ το βλέπετε έτσι? Εντάξει, με συγχωρείτε δηλαδή, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Ουναΐ,
0: ναι,
1: και είχατε κάποιες προτάσεις ή τέλος ενδεχόμενες προτάσεις, δεν θα λέγατε κάτσε ρε παιδί μου να δούμε τι θέλουν κι αυτοί ή να δούμε τι προσφέρουν? Και ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μία σίγουρη λύση, και δεν το λέω με την κακή έννοια ή με την έννοια ότι το σιγουράκι. Είναι μία λύση που την ξέρεις, έχεις πάει, ξέρεις το περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις.
0: Ναι, δεν ρισκάρεις πολλά.
1: Ήρθε, δεν ήρθε. Ναι, ας μην

0: Υπόμονη.
1: Ναι, μόνο δρομισή. Γύρισα από διακοπές και ο δυο μου στο μπαλκόνι είχε ξεφύγει. Τον έκοψα και έφτιαξα κεφτέδες. Σάλτσα εσκέτα. Κάνε μια σαλτσούλα.
0: Θέλει μια σαλτσούλα.
1: Κάνε μια σαλτσούλα.
0: Βέβαια θέλει μια σαλτσούλα. Τι είναι, συγγνώμη, έλειπε εσύ και τι, γιατί έτρωγε έξω το
1: δυο μου. Δυος μου. Γύριζε δυο μου.
0: Μισή μέρα τον ξεχνάω το βασιλικό που έχω στο μπαλκόνι. Και έρχεται και λέει. Μισή μέρα. Σταμάτησε, με ποτίζει, θα πεθάνω. Ο άλλος έλειπε διακοπές. Τι έκανε, του είχε δώσει 50 ευρώ και τρώγε έξω. Τι έκανε.
1: Δεν ξέρω τι είχε. Φίλε, κάνε με σάλτσα γιατί θα τα φας και χωρίς σάλτσα. Δηλαδή την ώρα που τα ετοιμάζεις, ναι, θα χτυπήσεις 2-3 κεφτεδάκια σκέτα.
0: Εννοείται.
1: Και οπότε θα σου φύγει και αυτή η πρώτη, λες δεν έχω φάει.
0: Και μπορεί να περισσέψει λίγη σαλτσούλα.
1: Και εκεί βάζεις μακαρόνι ή ρύζι.
0: Βάζεις ένα μακαρονάκι ή ρυζάκι, ναι. Ούτε εγώ είχα νερό σήμερα στη Νέα Σμύρνη, αλλά νόμιζα ήταν του σπιτιού.
1: Όχι, δεν ήταν του σπιτιού. Γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εσύ άνοιξες τη βρύση.
0: Εγώ, ναι, βέβαια. Εννοείται. Την προηγούμενη φορά όμως, απαντάνε στο σηκώτη πίπεν, ναι, δεν ήταν δικιά σου. Απλά τυχερό σου. Τώρα την έκανες δικιά σου. Ναι, παιδιά, κανένας δεν είναι κανενός, έτσι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου, μου λέει.
0: Ωραίο. Καλό, καλό.
1: Σ' άρεσε. Με τέτοιες μπαρμπάδες
0: πολύ
1: κάνω
0: φιλοσοφημένο παρέα. Είναι αυτό. Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Πολύ βαθύ.
1: Με αυτούς κάνω παρέα. Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ.
0: Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Το ίδιο ισχύει για τους ποδοσφαιριστές, παιδιά.
1: Για όλους.
0: Ναι, δικός μας, είναι η σειρά μας. Καλημέρα στο Μανώλη.
1: Τα ξεχάσαμε τόσο εύκολα τα χάλια του Πάου με Ουναή. Άρε, Ελαδάρα. Θέλει κάποιο. Μήπως φέρανε τον Ουναή για να περάσουν τα νομοσχέδια, μόνο αυτό δεν είπα.
0: Τι είπατε, φέρανε τον Ουναή για να βάλουν πάλι τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Είδες τι έταξε, είδες.
1: Βέβαια τα είδα.
0: Είδες τι έταξε.
1: Τα θυμάμαι όλα απ' έξω. 1000 ευρώ βασικό, 6% ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Τα θυμάμαι απ' έξω.
0: 500 ευρώ λέει το μήνα οι φοιτητές για 10 μήνες. 10 μήνες το χρόνο. 500 ευρώ.
1: Έρχεται να παραγραφτώ.
0: 15 χρόνια φοιτητές.
1: Παραγραφτώ, βιβλιοθηκονομία ξανά.
0: Αμέ. Και αύξηση στους γιατρούς και αύξηση στους δασκάλους και 30.000 λέει εκπαιδευτικούς εδώ. Χαμός θα γίνει και γέφυρες θα τους φέρουμε.
1: Βέβαια.
0: Άμα γίνεται, γιατί όχι. Τι break πάλι. Ήρθε ο Τσουβέλας με τις διαφημίσεις, κατάλαβες.
1: Είδες την Πάτρα, μια κυρία πίστεψε ότι ήταν ο Κριστιανό.
0: Ρε εσύ το είδα.
1: Κυρία, ήταν η κυρία.
0: Κυρία, μια κυρία.
1: Του έστειλε 100 ευρώ με Άιρις. Εν τω μεταξύ, δεν την έκλεψε πολύ. Καλά, αυτό ήταν όντως.
0: Ήταν η αρχή
1: Τσουβή. Αυτό είναι. Pay safe, κατοστάρα για κύπελο χτες. Γιατί πάει και κουβά, να ξέρεις
0: ότι. Γιατί έπαιξε τον Μπάοκ.
1: Έχει πάει κουβά ή άσο ή over τον Μπάοκ 0-0. Έκλεινε το δελτίο με κλεψιμέικο 100 ευρώ την κυρία.
0: Όσοι δεν το είδατε, μία κυρία έπεσε θύμα απάτης από έναν τύπο ο οποίος έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως της έστειλε βίντεο. Κάνανε βιντεοκλήση και μίλησε η τύπισσα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εγώ όμως με τα κορντεόν τα έχω πάθει before it was cool.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά έδειχνε και τις συνομιλίες στο Viber και τις μιλάγε στα ελληνικά. Δηλαδή εκεί δεν την ψηλιάστηκε λίγο. Δηλαδή δεν ξέρω στη βιντεοκλήση τι γλώσσα μιλούσανε.
1: Όχι ελληνικά, με AI ήταν.
0: Μιλάει για ελληνικά ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ναι.
1: Μην με αφισβητείς, δεν είμαι κλέφτης. Έχει παίξει αυτό πλέον παντού σε όλα τα site.
0: Να μου πεις τόσες φορές έχει έρθει το Κωνσταναβαρίνο, δεν θα μπορούσε να μάθει ελληνικά.
1: Ακριβώς. Με συγχωρείτε. Και είχε ανάγκη 100 ευρώ άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σκέφτηκε.
0: Είδες, ο γάμος παντρεύτηκε τώρα τη Χορχίνα.
1: Δεν έχει δική του τσέπη.
0: Ναι, τώρα τα πήρε όλα.
1: 100% αυτά είναι η Σνίφη ή PaySafe 104. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δύο είναι οι δρόμοι. Και μπορεί και ταυτόχρονα.
0: Και μπορεί και το ένα να μην αναιρεί το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. 50-50. 50-50. Γιατί τραβάς
1: μια εκδομή. Λοιπόν, έχει παιχτεί τέτοιο σκηνικό. Τριάδα σε κύπελο. Over Ολυμπιακό διπλό ατρόμητο και έκλεινε άσο πάω κοστινήφης.
0: Όχι ρε κρίμα.
1: Και τώρα έχει ντυθεί Νεϊμάρ.

0: Μήπως ο Κριστιάνο έρχεται Παναθηναϊκό και μαθαίνει ελληνικά, είναι δυνατόν.
1: Χωράει ο Κριστιάνο στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Δεν χωράει.
0: Όχι, όχι.
1: Αντάξει, για τα παιχνίδια του Κυπέλλου ίσως.
0: Όχι, όχι. Για τη δεξιά δεν μπορεί τώρα.
1: Και δεν μπορεί να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Παίζει με δύο νησί.
1: Μπροστά. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, συλλαμβάνει την κυρία και αθώνει τον πατέρα. Ελληνικά σου μιλούσε. Ελληνικά σου μιλούσε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
1: Δεν ξέρετε. Εντάξει. Κρίμα. Κρίμα. Είμαι οδηγό σε βαν και πάω αεροδρόμιο να πάρω ένα δρομολόγιο και μου σκάει όνομα Ραμόνα. Έχει γούστο, λέω, να μου κάνω καμιά φάρσα και να σκάσει από πουθενά ο Τζουβέλλας. Ευτυχώς ήρθε όντως η Ραμόνα. Ήρθε μία Ραμόνα. Που τη λένε Ραμόνα. Εντάξει. Να πείτε στου 500 τη Νίκη Βόλου που κατεβαίνουν να φέρουν και κανένα τσίπουρο. Λέει ο Γιάννης Οδηγός.
0: Α, μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έρχεστε από το Βόλο.
1: Μπράβο.
0: Μεζέ, τυράκι,
1: ναι.
0: Σαλαμάκι και τσιπουράκι. Ωραίο.
1: Καλημέρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά απολαμβάνω την παρέα σας και τα σχόλιά σας. Καλή σεζόν και φέτος. Μαμώ τα κολονάκια της Εγναντίας.
0: Οκ, κάνουν έργα.
1: Η Ρούλα από Άρτα.
0: Ρούλα από Άρτα, κάνουν αυτά τα έργα τώρα και πάτε με μία λωρίδα, ειδικά στα τούνελ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει λίγη υπομονή.
1: Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που ήρθε από την αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Okay.
1: Όπου υπήρχαν κολονάκια στο δρόμο. Διαχωρίζει την άνοδο με την κάθοδο.
0: Ναι.
1: Τα κολονάκια, κολονάκια, κολονάκια. Και ένας τύπος κάνει προσπέραση, προσπερνάει και τα κολονάκια, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Καλά, αυτά που είδα στον ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
0: Και είπε και ο Κουμεντάκης ένα στίγμα, μπορεί να σε καταπιεί ο ΒΟΑΚ. Και γελούσε μόνος του. Δεν ήταν άσχημο για πρωί στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν καλό, ναι.
0: Αλλά γελούσε μόνος του.
1: Ναι.
0: Οπότε είδα, ας πούμε, ένα αγροτικό, μας πέρασε όλους μαζί σε διπλή γραμμή και λέω οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν αντιδράω, έχω δει πολλά.
1: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, εσύ κάνεις δεξιά, ρε.
0: Έχω δει πολλά, ήθελα να πάω στο Ρέθινο, εγώ στο Μιχάλη. Αυτό με νοιάζε. Πάλι πιωμένο είσαι, ρε.
1: Τι τυράκια, λέει, γυαλιστερές, καβουροδαγκάνες και παστά να φέρουν.
0: Δυστυχώς,
1: ναι, παιδιά, ο Τσούβι δεν μπορεί να φάει τέτοια.
0: Εγώ είμαι μέχρι το τυράκι, την ελίτσα και το, ξέρω εγώ, το μπύρας, πώς το λένε αυτό.
1: Είπα να κατέβω νωρίς στην παραλία, λέει, και βρέθηκα με μπαρμπάδες. Έψαχναν λαγοκέφαλους να τους πιάσουν για να κολυμπάνε άφοβα τα παιδάκια. Μια εβδομάδα εδώ, δεν έχω δει τίποτα, τα παιδάκια κολυμπάνε κανονικά. Για το Σάββατο που έριξα δύο βουτιές καλές. Όχι, ούτε ίχνος λαγοκέφαλου δεν υπάρχει.
0: Τίποτα.
1: Έχει πάρα πολύ ψάρι. Πάρα πολύ ψάρι. Λαγοκέφαλο όχι. Είχε πάρα πολλά λεοντόψαρα.
0: What?
1: Τα έχεις δει τα λεοντόψαρα?
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Παιδιά, λεοντόψαρα.
1: Λεοντόψαρα. Είναι
0: Ριχάρδο.
1: Είναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Τι είναι, τρώγονται αυτά?
1: Δεν τρώγονται, όχι. Είναι τοξικά. Είναι...
0: Α, καινούργια τοξικά.
1: Όχι, δεν είναι. Γνωστά είναι, δεν τρώγονται.
0: Τι σου λέει αυτό το τοξικό, εσύ φταίς για ό,τι που εγώ δεν μπορώ,
1: δηλαδή,
0: ερωτικά.
1: Το βλέπεις αυτό και λες θα το φάω, όχι.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αλλά είναι πάρα πολύ.
0: Έχω δει, έχει τέτοιο κόσμημα η Εύα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο. Άμα το βάλει η Εύα το κρέμα στο λαιμό, θα πει αχ, τι ωραίο που τη πάει.
0: Αν το βάλει.
1: Άμα το βάλω εγώ.
0: Θα πρέπει να την έχουν ηθαγενεί. Πρέπει να την κρατάνε ηθαγενεί.
1: Το γεσέ θα φύγουν. Πάρα πολλά λεοντόψαρα. Όχι, παιδιά, λαγοκέφαλο δεν είδα ούτε για δείγμα. Προσπαθώ να παρκάρω Παγκράτη εδώ και μια μισή ώρα, ξέρετε, λέει καμιά καβάτζα, ρε παιδιά.
0: Ναι, άλλη περιοχή.
1: Να σου πω κάτι, την περασμένη εβδομάδα που έλειπε. Στέλναν όλοι μιλήματα.
0: Στέλνω μιλήματα.
1: Και λέγανε,
0: ναι.
1: Α, να πάμε τώρα Κυκλάδες. Α, να πάμε Κουφονίσια. Και λέω, πηγαίνετε ρε τώρα Παγκράτη να παγκράρετε. Τώρα που είναι ανοιχτά. Πηγαίνετε
0: Ψάχνω
1: Παγκράτη.
0: Να παγκράρω.
1: Ναι.
0: Όλοι καταλαβαίνουν.
1: Παγκράτη να παγκράρετε τώρα. Γιατί είναι ρήμα το παγκράρο,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαινε να παγκράρει το Παγκράτη. Mm-hmm. Όταν σας έλεγα εγώ να πάτε. Mm-hmm. Που μπορούσατε να ξαπλώσετε εκεί πέρα στη...
0: Να παίξετε μπάλα. Τρώγονται τα λεοντόψαρα, λέει κάποιος. Είναι πεντανόστιμα. Τι έχει αυτό το ψάρι και είναι πεντανόστιμα? Πού είναι το κρέας του? Πού
1: είναι? Άμα ψάξεις.
0: Μήπως είναι από αυτά σαν αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο?
1: Όχι, είναι αχινιός. Σαν κανονικό ψάρι, είναι. Δεν είναι οστρακό.
0: Α, δεν είναι οστρακοειδές.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω. Είχα διαβάσει κάπου, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι είναι.
0: Επικίνδυνο.
1: Να μπει και η σκορπή να τρώγεται, αλλά άμα σε τσιμπήσει.
0: Ειδικά με το ξόδιο οροσκόπο. Θέλει 5 φορές τη μέρα ερωτικές πράξεις. Δεν αντέχω άλλο. Πάρε βιταμίνες. Δεν με θες πια.
1: Α, σούπα γίνεται το λέοντο. Α. Ταιριάζει, λέω, είχε πάρα πολλά.
0: Να, τώρα έχω εισβολέα.
1: Ναι.
0: Ο χαμαναμάν. Βάι. Από τον Ινδικό ωκεανό στα ελληνικά νερά εντοπίστηκε στη Ρόδο το ξενικό καβούρι λιόμενα ρουκίπες.
1: Τι λες, μωρέ, αυτό είναι μεγάλο. Θυμάσαι
0: που μου έκανε λιόμερα Τα Λιώμερα είναι.
1: Τα Λιώμερα είναι, χωριό,
0: χωριό
1: στην Άξο.
0: Ναι, Λιώμερα Νάξο. Mm. Και λέξη αρτινή. Λιώμερα όλη μέρα, Λιώμερα όλη μέρα τα παιδιά από τις μπύρες. Λιώμερα όλη μέρα. Ρουκίπες. Αυτό κάτσε να σου πω τι κάνει.
1: Ναι, έχουν δηλητήριο στα αγκάθια. Λέει ανοίξει τις σκορπίνες. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Άκου τώρα. Εσύ που βουτάς στα 50-55 μέτρα, έχει φτάσει εκεί.
1: Όχι, στα 30 έχω φτάσει.
0: Ωραία. Άλλα 20 θα βρεις το Λιώμερα Ρουκίπη. Ήρθε αυτό το καβούρι.
1: Καβούρι τρώω πάρα
0: πολύ. Όχι.
1: Γιατί δεν τρώει.
0: Γιατί αυτό είναι τοξικό, κόκκινο. Τι κάνει αυτό το. Τρώει και δηλητηριάζει όλο το. Τον περίγυρο.
1: Γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Για έλα, για πλησίασε.
0: Από τον Ινδικό μας ήρθανε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται και παίρνουν τις δουλειές από τα ελληνικά τα καβούρια. Πρέπει να τα δει το κράτος αυτά. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή γιατί εμφανίστηκε τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είπες θα υπάρχεις για μας, Λουκί.
1: Κάποιος λέει έχω δίλαγο κέφαλο.
0: Ναι.
1: Με το ΣΑΠ περίμενε στο Λαγκούβαρδο της Μεσσηνίας, δηλαδή κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Okay. Okay.
1: Δεν σας πω, εδώ το Σαρωνικός βάζει.
0: Θα στείλω ας πάλι καλά που μας λες που έχει λαγοκέφαλο να ξέρουμε να πάμε να βουτήξουμε που εσύ δεν ξέρεις τι είναι. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, άσχετε. Και ψητό λέει κάποιος τρώγεται το λεοντόψαρο.
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητό, ναι. Πάτσε πανέμα, λέω πανέμα.
0: Στάνταρ μια δίδυμο σαν τη Μαρία θα δοκιμάσει τώρα λεοντόψαρο.
1: Όχι μωρέ, παρά είναι όμορφο.
0: Παρά είναι, ναι.
1: Επίσης δεν επιτρέπεται να το ψαρεύεις όταν κάνεις βουτιά με μπουκάλα.
0: Μόνη, ας πούμε, κοιτάς. Πρέπει να έχεις δεσμούς. Πρέπει,
1: ναι, ναι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Βλα, ναι, νο.
0: Κανονικά, πολλά χρόνια είναι. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Αυτό.
0: Ναι, έχω πραγματάκια να πω και εγώ και η Μαρία. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στον Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι γιατί μπορεί να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε Box. Τον delivery που πάτε και βρείτε. Παράγγειλε Box. Λιώμερα Ρουκίπες, δεξί χάφια το θρύλο.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει και η 11η Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι γίνεται, επιστροφή στα Θρανία, επιστροφή στην γνωστή λίστα, έρχεται η λίστα και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τη διαγράψεις αυτή τη λίστα. Κασετίνες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και σχολικές τσάντες σε πολλά σχέδια για να μην ξέρουν ποια να πρωτοδιαλέξουν. Όλα σε τιμές Lidl. Για να εξοπλίσεις τους μικρούς μαθητές χωρίς να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό. Lidl, γιατί αξίζει.